νερά. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο σημαντικός αγώνας, off-road αγώνας αυτοκινήτου στην μαγευτική Καστοριά. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να βρεθούμε σε κάθε μεριά του πλανήτη πραγματικά και να βιώσουμε την δράση. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Time out. Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
2: Time out. Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
3: Πάρε ανάσα.
4: Σκέψου.
5: Πάρ' το απόφαση.
6: Ξεκίνα ξανά.
7: Βγαίνεις ελεύθερος.
8: Μπορείς.
2: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
11: Πιάνω κι άλλο, κατεβάζω.
10: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
12: Είσαι Δημήτρη μου.
13: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε όλα τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε κοντά στη δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκινήστε λοιπόν τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες και ετοιμαστείτε να νιώσετε τη δύναμη G με πλούσια δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις, πάντα με ασφάλεια και υπό το πρίσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού που έχει εκατομμύρια fans, αλλά και πολλούς που θέλουν να νιώσουν από κοντά, να ζήσουν το όνειρο αυτής της τρομερής διαδικασίας όταν πρόκειται για γρήγορα αυτοκίνητα που ανταγωνίζονται είτε σε πίστες είτε σε off-road καταστάσεις. Παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης, αλλά πλέον έχουμε και την τεχνολογία φυσικά. Σε προηγούμενο επεισόδιο παρακολουθούσαμε το Drone Grand Prix Asian Series, ένα από τα κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα αγώνων drone στον κόσμο, όπου η τελευταία τεχνολογία πτήσης έχει φτάσει στα όρια της. Κάθε χρόνο το Drone GP στοχεύει να εκπλήξει και να ευχαριστήσει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας απίστευτα γεγονότα σε διάφορους τομείς. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν, σε συνεργασία με την Swinsex China και την Ελβετική Πρεσβεία, η Drone GP διοργάνωσε τον πρώτο αγώνα drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ, καθώς ήταν ο πρώτος αγώνας drone που διεξήχθη ποτέ στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που έφτασε πρόσφατα ήταν ένας αγώνας που βρίσκεται στο JSWB, ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σαγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποίησαν τις υπαίθριες αυλές του εμπορικού κέντρου, μια πίστα έκτασης 15.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στο εσωτερικό της συγκεντρώθηκαν σχεδόν 500 φίλοι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Από την Ασία ταξιδέψαμε στην Αφρική για να ακολουθήσουμε μια επική πρόκληση που φέρνει όσους αναζητούν την αδρεναλίνη από τα βουνά στις ερήμους. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην γνωρίζει το Peugeot 205. Το 205 Trophy ήταν ένας αγώνας αυτοκινήτου με ανθρωπιστική κλίση, αποκλειστικά αφιερωμένο σε αυτόν τον ιερό αριθμό Peugeot, το θρυλικό 205. Αυτό το μοναδικό γεγονός δεν είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά μια τεράστια επιδρομή ράλι. Δεν υπάρχουν ταξινομήσεις, κατατάξεις και περιλαμβάνεται κάθε έννοια αγώνων. Ο καθένας πηγαίνει με τους δικούς του ρυθμούς, με τον αγώνα ανοιχτό για όλους όσοι απλώς επιθυμούν να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της θέας στο τοπίο του Μαρόκο. Και από την διαδικασία αυτή στην έρημο εστιάσαμε στους οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετέχουν σε αγώνες υψηλού επίπεδου και ακολουθούν το πάθος τους. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο. Όταν οδηγείτε σε αυτόν τον τύπο αγώνα, όλοι μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε και όλοι οι συμμετέχοντες είναι ίσοι απέναντι στον θεό της ταχύτητας. Το αίσθημα ελευθερίας στον ανοιχτό δρόμο είναι κάτι που φέρνει σε πολλούς ανθρώπους αρκετή χαρά. Για μένα είναι η πρώτη φορά που ήρθα εδώ, ήταν μια μεγάλη στιγμή, λέει ο Χάνες Κινιγκάντερ. Δεν είχα αγωνιστεί ποτέ μετά το ατύχημά μου, τώρα είμαι σε ένα εμπειρικό καροτσάκι. Να είσαι εκεί στην αρχή, να νιώθεις ξανά την αδρεναλίνη και μετά να έχεις υπέροχη θέα από την κορυφή του βουνού και δίπλα στη θάλασσα, είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό, κάτι εκπληκτικό. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές προσπαθούν να φέρουν την αγωνιστική εμπειρία πιο κοντά στους θαυμαστές
και να βρουν νέο κοινό. Για τους πραγματικούς λάτρεις της ταχύτητας, τα supercars είναι αυτά τα οποία είναι φτιαγμένα με όνειρα. Ένας συνδυασμός εξωτικών υλικών, εξαιρετικής απόδοσης και εκπληκτικής δυναμικής του οχήματος μπορεί να μας κόψει την ανάσα. Η οδήγηση ενός supercar είναι συναρπαστική για τον οδηγό και δεν χρειάζεται καν να το οδηγείς γρήγορα για να το νιώσεις αυτό. Μπορείς απλά να το απολαύσεις με τις καθημερινές μετακινήσεις στον δρόμο και στην δουλειά. Ο όρος supercars περιγράφει αυτά που είναι ανώτερα από πολλές απόψεις, όπως η ταχύτητα, η δεξιοτεχνία και οι συνολικές ικανότητες. Αυτό που θεωρήθηκε ως υψηλής απόδοσης στο παρελθόν έχει επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές και αναμφίβολα θα συνεχίσει να επινοείται εκ νέου τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πάντα συναρπαστικό να εντοπίζεις αυτά τα αξιόλογα μηχανήματα στο δρόμο. Η οδήγηση ενός supercar σε κανονικούς δρόμους, μας λέει ο Αλέξης Γαλανόπουλος, είναι πραγματικά συναρπαστική, παρόλο που δεν χρησιμοποιείται ένα μικρό ποσοστό των ικανοτήτων του αυτοκινήτου μόνο. Ο χειρισμός και η αίσθηση του τιμονιού είναι εξαιρετική.

Αλλαγή τα απόλυτα υπεραυτοκίνητα ανοιχτού δρόμου. Στη μοντέρνα σχεδίαση της Ferrari, η φόρμα ακολουθεί τη λειτουργία. Το αμάξωμα δεν έχει μεγάλα φτερά, αλλά είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση. Διαθέτει επίσης λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την τεχνική υπεροχή του αυτοκινήτου. Η Ferrari 812 Superfast προσφέρει μια εντυπωσιακή υποδύναμη 789 από τον απίστευτο V12 κινητήρα που έχει τις ρίζες του πίσω στο Enzo. Διαθέτει επίσης ένα περισσότερο προηγμένο πλαίσιο με πρόσθετο σύστημα διεύθυνσης στους 4 τροχούς, άφθονη ενεργή αεροδυναμική και την τελευταία σουίτα βοηθηματών οδήγησης. Το αποτέλεσμα λέει ότι η Ferrari είναι το πιο συναρπαστικό αλλά προσβάσιμο supercar που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Ο κινητήρας V12 είναι ένα έργο τέχνης εσωτερικής καύσης. Αλλά δεν είναι μόνο η V12 Ferrari που φέρνει χαρά στους ενθουσιώδεις οδηγούς. Το ταχύτερο και ικανότερο μοντέλο V8 της Ferrari μπορεί να υπερηφανεύεται για εντυπωσιακούς αριθμούς. Η Ferrari 488 είναι η πρώτη Ferrari με μεσαίο κινητήρα που χρησιμοποιεί υπερτροφοδοτούμενο V8 από το F40 των 10 ετιών του 1980 και του 1990 και μπορεί να κόβει την ανάσα. Το 50% του κινητήρα F154CD Twin Turbo V8 αποτελείται από εντελώς νέα στοιχεία και τα νούμερα είναι θεαματικά. Πετυχαίνει 711 ύπους διακοπής στις 8.000 και ως 568 πόδια λίβρα ροπής. Αλλά είναι ο αδυσόπιτος τρόπος με τον οποίο αυτός ο κινητήρας κάνει τη δουλειά του που σου αφήνει δέος. Συνδέεται με την τελευταία εξέλιξη της Ferrari του κυβωτίου διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, τώρα με στρατηγική αλλαγή ταχυτήτων κυνηγετικού όπλου. Το αποτέλεσμα αντίθετα με το ρολόι είναι επιτακτικό. Κάνει τα 0-100 χιλιόμετρα την ώρα σε 2,9 δευτερόλεπτα, ενώ τα 0-200 χιλιόμετρα την ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα, αρκετά εντυπωσιακός χρόνος. Αυτό το αυτοκίνητο έχει μια σοβαρή γροθιά και μια έκρηξη αδρεναλίνης. Υπάρχουν τόσα πολλά χαρακτηριστικά του 488. Η μείωση βάρους έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πίστα, με το αυτοκίνητο έως και 90 κιλά ελαφρύτερο, ως ένα ακριβά προσαρμοσμένο ελαφρύ μοντέλο 488 GTB. 18 κιλά εξοικονομούνται μόνο στον κινητήρα, αλλά 9 με 8 κιλά από το σύστημα εξάτμισης, το υπερκράμα Inconel, κάνοντας το αυτοκίνητο 8 δεσιμπέλ πιο δυνατό στο πιλωτήριο, αλλά και μείωση 6 κιλών στο αναθεωρημένο σύστημα ψύξης. Αυτό το καινοτόμο σύστημα ψύξης συμβάλλει σημαντικά στην εξωτερική σχεδίαση του πίστα. Το καλοριφέρ στη μύτη γέρνει προς τα πίσω και διοχετεύει ζεστό αέρα μέσω του δαπέδου πριν έχει την ροή καθαρά κατά μήκος των πλευρών του αυτοκινήτου.

Όταν πρόκειται για πολυτελή σπορ αυτοκίνητα, υπάρχουν μερικές επιλεγμένες μάρκες που σου έρχονται στο μυαλό. Η Lamborghini είναι σίγουρα μία από αυτές. Η Lamborghini έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα στα πραγματικά αυτοκίνητα δρόμου από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο, οποιαδήποτε άλλη μάρκα. Οι Lamborghini έχουν να κάνουν με τον παράγοντα του εντυπωσιασμού, αυτό που λέμε wow. Έχουν μεγάλα φτερά και ακραίο σχέδιο. Δεν είναι όλα φτιαγμένα με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση, αλλά υπάρχουν ορισμένα μέρη που ο κύριος σκοπός τους είναι να εντυπωσιάσουν τον θεατή. Δύο από τα πιο γνωστά Lamborghini είναι το Aventador και το Huracan. Και τα δύο είναι αριστουργήματα αυτοκινήτων με πολλούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Το Huracan και το Aventador πάλεψαν για την αγάπη μας, αλλά ο αγώνας φαίνεται να λύγει ισόπαλος. Το Aventador εκπληρώνει την υπόσχεση της Lamborghini για επιθετικότητα. Είναι ένα τέρας

συγκεκριμένος supercar. Από τεχνικής άποψης, το supercar συσκευάζει σχεδόν όσα θα μπορούσατε ενδεχομένως να θέλετε. Έναν θηριώδη κινητήρα V12, ενεργή τροποποιητική ανάρτηση, κεραμικά φρένα από άνθρακα και εκτεταμένη χρήση ελαφρών υλικών, όλα βιδωμένα σε μια πλήμνη από ανθρακονήματα. Στο εσωτερικό, τα σταθερά καθίσματα και ο περιορισμένος χώρος κεφαλιού επηρεάζουν ελαφρώς την καμπίνα τύπου jet μαχητικού. Το Huracan είναι το πιο επιτυχημένο αυτοκίνητο της Lamborghini με πάνω από 14.000 πωλήσεις από την κυκλοφορία του το 2014. Οι κομψές μινιμαλιστικές γραμμές αυτής της πρωτοποριακής Lamborghini φαίνονται πιο δραματικές στην πραγματική ζωή παρά στις φωτογραφίες. Έχει πιο ακραία αεροδυναμική και διαθέτει την πρώτη ευρεία χρήση σύνθετων υλικών σφυριλατημένου άνθρακα, ενώ όλες οι εκδόσεις της Huracan χρησιμοποιούν το ίδιο ατμοσφαιρικό κινητήρα V10 5 2 λίτρων. Οι έξοδοι ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο, αλλά όλες χρησιμοποιούν το ίδιο εξαιρετικό κυβότιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη. Όταν μιλάμε για supercars, είναι αδύνατο να παραλείψουμε τη μία και μοναδική McLaren. Ο Βρετανός κατασκευαστής supercars έχει δεσμούς με τη Φόρμουλα 1 με μία πλούσια ιστορία. Η McLaren 650S ήταν το βασικό όχημα της McLaren, αλλά πρόσφατα σφρετερίστηκε αυτόν τον ρόλο. Σε αυτό το αυτοκίνητο των 500 ποδιών, οι επιδόσεις που ισχυρίζονται είναι συγκλονιστικές. Σε ένα αυτοκίνητο που στην εκκίνησή του κάνει τον χρόνο των 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 2,9 δευτερόλεπτα και τα 0 έως 160 δευτερόλεπτα στον εντυπωσιακό χρόνο των 5,7 δευτερολέπτων. Εντυπωσιακός χρόνος, μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορο από την McLaren F1. Το McLaren 720S είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία supercars στον κόσμο και επιπλέον είναι τόσο προσιτό όσο κάθε αυτοκίνητο με μια απίστευτα εύκολη οδήγηση. Με αριθμούς μπορούμε να δούμε ότι πιάνει τα 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 2,9 δευτερόλεπτα, άκρος εντυπωσιακός χρόνος στα όρια του, και τα 0 έως 300 χιλιόμετρα σε 8 δευτερόλεπτα. Αυτή η μηχανή σου προκαλεί αισθήσεις και δυνάμεις G. Οι πόρτες είναι διπλές ή δίεδρες για ομαλή ροή αέρα και διαθέτουν κάθετα σε 80 μοίρες μια εύκολη πρόσβαση σε στενούς χώρους στάθμευσης. Υπάρχει επίσης κάποιο σοβαρά έξυπνο νέο ενσωματωμένο λογισμικό που συνοδεύει το αυτοκίνητο. Παραμένουμε όμως στις κορυφαίες ταχύτητες για να ανακαλύψουμε πως ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μερικές φορές μπορεί να νικήσει ένα supercar παγκόσμιας κλάσης. Υπάρχει μια πλατφόρμα που η κατάταξη δεν βασίζεται στον πραγματικό χρόνο γύρου, αλλά αντίθετα δίνεται ένας βαθμός σε κάθε οδηγό ανάλογα με την οδηγική του απόδοση. Προσπαθώντας να γυρίσει μια νέα σελίδα στον κόσμο των αγώνων αυτοκινήτου και αθλητισμού, αλλά και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η βαθμολογία απόδοσης οχημάτων αναστατώνει τα νερά των όσων λατρεύουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών, η ομάδα VPR εργάζεται με στόχο να σχεδιάσει και να παρέχει μια πλατφόρμα ικανή να μετρήσει με πολύ υψηλή ακρίβεια την οδηγική ικανότητα ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του αυτοκίνητου. Το κοινό έδαφος για τα μέλη της ομάδας VPR είναι το πάθος για οδήγηση. Μετά από πολλά χρόνια εμπειρία στην πίστα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι χρόνοι γύρων δεν απεικονίζουν με σαφή τρόπο την οδηγική απόδοση. Αποφασίσαμε να αναπτύξουμε ένα ακριβές και συνεπές εργαλείο για τη μέτρηση της οδηγικής απόδοσης ανεξάρτητα από όλους τους άλλους παράγοντες, όπως το όχημα, τις συνδικές πίστας, το διαθέσιμο κράτημα.
Μετά από 3 χρόνια δοκιμών και ανάπτυξη, καταλήξαμε σε ένα λαμπρό εργαλείο που επιτυχάνει ακριβώς ότι χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα, αυτό το σύστημα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν κάναμε καλή απόδοση και δεν έχουμε κανένα λόγο να απογοητευτούμε με καθόλου τη βαθμολογία της επιδόσης μας σε καλές διαδικασίες σύγκρισης με άλλους οδηγούς. Κάθε χρόνο χιλιάδες εκδηλώσεις οδήγησης, μεγάλες και μικρές, λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο. Το κοινό είναι ήδη μεγάλο και υπάρχουν πολλά περιθώρια για να αυξηθεί εφόσον η απόδοση του μεμονωμένου οδηγού παραμένει σχετική με τον προϋπολογισμό. Το VPR μπορεί να αποκτηθεί από τους διοργανωτές εκδηλώσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ημέρες πίστας ως συμπληρωματική υπηρεσία για βελτίωση της οδήγησης ή ως συμπληρωματική κατάταξη σε καθιερωμένες εκδηλώσεις, εξαλείφοντας την ανάγκη μεγάλων προϋπολογισμών για να διασκεδάσετε ή να είσαστε ανταγωνιστικοί. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός γίνεται προσβάσιμος σε όλους με αυτόν τον τρόπο. Σε κάνει να οδηγείς καλύτερα και απλώς οδηγείς και βλέπεις το αυτοκίνητό σου να προδιαμορφώνεται και πώς αποδίδεις. Η καρδιά του VPR είναι ένας ευκίνητος και βαθιά πολύπλοκος αλγόριθμος. Αυτός ο αλγόριθμος συνδυάζεται με δεδομένα GPS και επιταχυσιόμετρο υψηλής ακρίβειας που λαμβάνονται από την εσωτερική ειδικά κατασκευασμένη συσκευή που ονομάζεται Symmetry, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε όχημα. Δεν υπάρχει οθόνη στη συσκευή για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού. Με περισσότερες από 12 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απλά εγκαθίσταται και αφήνεται να λειτουργεί για το υπόλοιπο της αγωνιστικής ημέρας. Η Γκέλης Καρλάτου μας λέει ότι παρόλο που έχω ένα αυτοκίνητο Super Mini, πάντα μου άρεσε η γρήγορη οδήγηση και η αίσθηση της επιτάχυνσης. Ο φίλος μου και εγώ είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μια τοπική πίστα και να δοκιμάσουμε το VPR. Οδήγησαμε ένα μικρό SUV, κατέφερε να πετύχει 3% καλύτερη βαθμολογία οδήγηση από εμένα, κάτι που πραγματικά με έκανε να θυμώσω. Ξεκίνησα όταν ήμουν 10 χρονών, όπως οι περισσότεροι οδηγοί μας, λέει ο Ανδρέας Σκαρλάτος, και σε όλο τον κόσμο με το go-karting, όπου έμενα τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου και μετά εξελίχθηκα σε έναν single και τελικά σε μια ευρωπαϊκή σειρά Λεμάν, στο Asian τη σειρά Λεμάν, αντοχής μηχανοκίνητου αθλητισμού υψηλού επίπεδου, το 24 ώρες του Λεμάν. Νομίζω ότι το VPR είναι μια εξαιρετική ιδέα όταν βρίσκεσαι σε οποιαδήποτε πίστα, ακόμα και στην ευρωπαϊκή σειρά Λεμάν, που έχουμε 3 οδηγούς στο αυτοκίνητο, στην ίδια ομάδα. Οι συνθήκες δεν είναι ποτέ ίδιες. Έχεις παλαιότερα ελαστικά εναντί νεότερων ελαστικών, διαφορετική θερμοκρασία. Η ομάδα του ενός δεν είναι ποτέ ίδια με του άλλου. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνεις τους 3 οδηγούς, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν το ίδιο αυτοκίνητο στον ίδιο αγώνα. Επομένως, πιστεύω ότι ο VPR είναι υπέροχο για να βάλουμε ένα σημείο αναφοράς που εξαλείφει το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες γύρω από τις οποίες αγωνίζεται κάθε οδηγός και επομένως θα είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους ανθρώπους που μπορούν να έχουν μια βαθμολογία οδήγησης που θα βοηθούσε να βάλεις ένα σημείο αναφοράς και να ξεκινήσεις την βελτίωσή σου. Τα δεδομένα μεταμορφώνονται άμεσα στον αλγόριθμο μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου GCM. Μετά από κάθε συνεδρία, οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στο σκορ οδήγησης και σε όλα τα δεδομένα οδήγησης και δυναμικής του οχήματος μέσω μιας προσωπικής διεύθυνσης URL αποτελεσμάτων. Ένα εξαιρετικά λεπτομερές και ακριβές αρχείο δεδομένων πλοήγησης για κάθε περίοδο λειτουργίας και επίσης διαθέσιμο για λήψη και βαθιά ανάλυση της απόδοσης με μια φιλική προσοχρήση διεπαφή που έχει αναπτυχθεί τόσο για επαγγελματίες όσο και για αρχάριους. Ένα άλλο στοιχείο του συστήματος VPR είναι ότι είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη το σύστημα χρήσης και δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο άλλες λύσεις λογισμικού τηλεμετρίας και επομένως ως λύση Plug and Play εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον άτομα να αναλύουν τα δεδομένα και είναι πολύ εύκολο να το κάνεις μόνος σου. Επίσης εξαλείφει την ανάγκη άλλων να εγκαταστήσουν δεδομένα στα αυτοκίνητα και να μπορούν να τα συγκρίνουν. Έτσι νομίζω ότι είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για κάθε οδηγό που θέλει να ξεκινήσει στην πίστα. Η ασφάλεια του οδηγού είναι μια μεγάλη πτυχή που διευκολύνει το VPR. Οι οδηγοί που μπορούν να παρακολουθήσουν άμεσα εάν ο χρόνος του γύρου τους προήλθε άμεσα από την οδηγική τους απόδοση ή επηρεάστηκε από εξωτερικές παραμέτρους όπως το χαμηλό κράτημα. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί μπορούν να στοχεύουν σε ένα καλό σκορ οδήγησης αντί για ένα ρυψοκίνδυνο και δυνητικά ανέφικτο χρόνο γύρου.
Η VPR διαδίδει την ευκαιρία συμμετοχής σε δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού σε ένα ευρύτερο κοινό. Παρέχει το κίνητρο και τα μέσα για να φέρει νεοφερμένους στο άθλημα και επιτρέπει τη μαζική συμμετοχή στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ανυπομονώ να επιστρέψω στην πίστα το συντομότερο δυνατό, αλλά με λίγη προπόνηση αυτή την φορά. Όντας στον αθλητισμό, ένα ολυμπιακό άθλημα για περισσότερα από 25 χρόνια, εκτιμώ πάντα το δίκαιο παιχνίδι και τη δυνατότητα για όλους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αγωνίζονται, και μέσω του VPR ο καθένας μπορεί να λάβει μέρος με οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να βελτιωθεί μέσω της διαδικασίας. Το όραμα της VPR για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τη χαρά της οδήγησης σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον και συνεπώς να μειώσουν την επικίνδυνη οδήγηση σε δημόσιους δρόμους είναι αυτό και είναι εφικτό. Αυτή θα μπορούσε να είναι και μια νέα εποχή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθιστώντας τον πιο προσιτό και συναρπαστικό από ποτέ για τους λάτρες της οδήγησης σε όλο τον κόσμο. 100% πάθος σε τροχιά με 100% προσοχή στο δρόμο. Σε επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα γεμάτο ιστορία. Το Classic Rally Acropolis Legends προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κοινότητας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και των όσων λατρεύουν τα αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα από 70 ιστορικά οχήματα που αντιπροσωπεύουν μία εποχή από το παρελθόν συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν σε αυτό το ειδικό ράλι που αποτελείται από 6 σκέλη και μεταφέρει οδηγούς από την Ακρόπολη στην Αρκαδία την πρώτη αγωνιστική μέρα και στη συνέχεια στην Άμφισσα τη δεύτερη μέρα. Οι οδηγοί αυτών των αυτοκινήτων είναι περισσότερο θεματοφύλακες παρά ιδιοκτήτες, με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να αγωνίζονται και να κρατούν τα οχήματά τους στη ζωή. Για να μπορούμε όλοι ως οπαδοί να απολαμβάνουμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως ήταν πριν από 30, 40 και 50 χρόνια. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση σε αυτό το επεισόδιο αφιερωμένο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπου είχατε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα όσα συμβαίνουν στον χώρο με νέα και παλιά μοντέλα, αγωνιστικά και μη, πάντα με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη, με θεαματικές εικόνες και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον χώρο της άθλησης σε όλα τα επίπεδα, εκεί όπου ξεπερνιόνται τα όρια. Να είστε καλά.

0: særligt. Jeg tror, at du er en.
1: Du redder mig. Men det er jo på grund af projektet.
2: Tårnby UFO-klub for ny formand.
3: Hvis du gerne vil være min ven, hvorfor siger du så ikke bare?
4: Η μικρή εξωγήινη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
5: Κούσα νιλ!
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
7: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Φέτος είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε πολλά σπουδαία γεγονότα από τον ακραίο κόσμο του kiteboarding και την μεταμόρφωση του αθλήματος στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε μερικές από τις κορυφαίες στιγμές σε αυτό το αγωνίσμα. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλώς ένα χόμπι, για άλλους είναι μια παράσταση, ενώ για κάποιους άλλους ελευθερία και για πολλούς είναι η ζωή. Σας μεταφέρουμε την εμπειρία μερικών από τους πιο παθιασμένους αθλητές στη ζωή του kiteboarding. Θα ρίξουμε μια ματιά σε όλα τα γεγονότα που έγιναν νωρίτερα αυτή τη σεζόν και την μεταμόρφωση του αθλήματος στην διαδρομή αυτή που έχει χαράξει τη νέα διαδρομή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια αυτής της προκλητικής σεζόν, παρακολουθήσαμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Ομαδικής Σκηταλοδρομίας Formula Kite, που έλαβε χώρα στην λίμνη Traunsee της Αυστρίας. Το αγώνισμα βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας σχεδιασμός για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ενώ ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τραυματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει το σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα», που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα το δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας την ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες 4 ημέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλα να έχουν μια δίκαιη έκβαση. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα, δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν τελειώσει η διοργάνωση όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί ήδη να έχουν κερδίσει την προηγούμενη ημέρα και πολλές ομάδες εμπλεκόμενες την τελευταία στιγμή να μην μπορούν να το αποφύγουν. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε στα έθνη να ενδιαφέρονται, να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές και τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας και θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν στην Επιτροπή Εκδηλώσεων. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές πριν από τους Παγκόσμιους Αγώνες παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει δώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νόμιμος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα από όλους τους ιστιοπλοούς, από τις ομάδες και να νιώθουν ότι ο νικητής είναι άξιος και όχι ότι έχει αναδειχθεί τυχαία. Όπως για πολλούς, αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη χρονιά για τους αθλητές, αλλά στο Pure Action είχαμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε στα άτομα και να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή και το προσωπικό στάτους. Άτρεξαμε στις επιτυχίες του Τόνι Βόντισεκ και στο πώς γιορτάζει αυτές. Να κερδίζεις αγώνες είναι συναρπαστικό, είναι ευχάριστο. Η αίσθηση που νιώθεις όταν περνάς από τη γραμμή του τερματισμού είναι εκπληκτική, σαν μια έκρηξη που γίνεται μέσα σου. Αλλά πώς να το κάνεις αυτό ακόμα καλύτερο, πώς να βάλεις αυτό το μικρό κάλυμα στην κορυφή, χρειάζεσαι μόνο λίγη ευκαμψία. Δεν το έκανα επίτηδες, είχα τον έλεγχο, ήθελα να δω πού βρισκόνται τα άλλα παιδιά, πόσο μακριά ήταν και πού ακριβώς βρισκόντουσαν για να αντιδράσω με τον ίδιο τρόπο. Με αυτό το σήμα, έτσι, για να δει εάν τον έχουν ακολουθήσει. Βρεθήκαμε σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες φιγούρες της οικογένειας Κάιτ, τον Φλόριαν Γκάμπερ, και ακούσαμε από τον άνθρωπο πίσω από την επιτυχημένη μεταμόρφωση του kiteboarding το ότι βρίσκεται μια ομάδα kiteboarders που περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους χαλάρα σε αγώνες μέχρι την Ολυμπιακή κατηγορία της ιστιοπλοείας. Το άθλημα άλλαξε αρκετά στο παρελθόν. Στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ, βγαίνοντας από το νερό. Όταν είσαι τόσο σε εγρήγορση,
πρέπει να πας να κάνεις μια εξέταση αίματος και δεν είναι τόσο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπήρχε ένας τύπος, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει να αλλάξεις, είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ μου. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά θα έρθουν και καλά πράγματα. Είναι χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του αθλήματος, το οποίο πλέον οδεύει σε επαγγελματικό επίπεδο, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι να αποτελούν δέλεαρ για όλους τους συμμετέχοντες. Εστιάσαμε επίσης τη χώρα που ξέρει πώς να παράγει μερικούς από τους καλύτερους kitesurfers. Η βιομηχανία θαλάσσιων σπορ της Γαλλίας γίνεται όλο ένα και πιο δημοφιλής λόγω των διεθνών γεγονότων surf και kiteboarding και της επιτυχίας των αγώνων που δημιουργούν πολύ θετική δημοσιότητα. Για άλλες εθνικές ομάδες είναι πολύ καλό και για όλους τους αναβάτες. Μόνος σου δεν μπορείς να προχωρήσεις, πρέπει να πιέσεις περισσότερο, να πάρεις ένα καλύτερο επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου, να προπονούμε στο μέγιστο, να υπάρχει ομαδική δουλειά, γιατί μόνος σου δεν μπορείς να βρεθείς στην κορυφή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο να μετακομίσουμε πρώτα στην πλάγια de las Buras, στα Κανάρια νησιά, και στην τελευταία διοργάνωση της σεζόν, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil. Ο COVID-19 έχει δυσκολέψει πολύ την παγκόσμια κοινότητα. Ο διεθνής ανταγωνισμός δεν έχει εξαιρεθεί από την διαδικασία που έχει βάλει τον πλανήτη σε μια άλλη διαφορετική λογική. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες από διοργανωτές εκδηλώσεων, τοπικές ομοσπονδίες και κυβερνήσεις, αλλά και διοργανωτές τάξεων, όπως και από τους διαγωνιζόμενους, επιδεικνύοντας μια μεγάλη επίδειξη συνεργατικής δύναμης και κοινότητας, προκειμένου να συνεχίσουν να διοργανώνουν εκδηλώσεις σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και να τελειώσουν την πιο δύσκολη χρονιά του διεθνούς αθλητισμού. Τα Γκραν Κανάρια είναι ο καλύτερος προορισμός σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις λόγω αυτού του καιρού και των καλών συνθηκών. Το χειμώνα άνεμος φυσάει λίγο προς τα ανατολικά, οπότε από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο έχουμε τέλειες συνθήκες για foiling σε αυτόν τον παράδεισο που ονομάζεται Γκραν Κανάρια, οπότε δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι κάπου αλλού καλύτερα. Σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση είναι πολύ σημαντικό για τα Κανάρια νησιά να δείξουν ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός για τουρισμό και αθλητισμό, καθώς υπάρχουν λίγα κρούσματα COVID-19. Πρέπει να απολαύσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις καιρικές συνθήκες που έχουμε εδώ, σε αυτό το ιδιαίτερο μέρος. Είναι Δεκέμβριος και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε τέλειες συνθήκες για εστιοπλοεία, γενικότερα για τα υπαίθρια σπορ. Είναι πολύ σημαντικό για την ιστιοπλοεία στα Κανάρια νησιά να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά το χειμώνα σε αυτές τις συνθήκες. Θέλουμε επίσης να δείξουμε ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός όσον αφορά τον COVID-19. Μας ενδιαφέρει πολύ να επανέλθει αυτή η διοργάνωση και να είμαστε ενοποιημένοι στον δρόμο προς την ίδια κατεύθυνση. Βρισκόμαστε σε ένα αξιοζήλευτο μέρος, όπου έχουμε αέρα και από τις δύο κατευθύνσεις. Όλοι περίμεναν αυτό το αναμενόμενο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν πολλές διοργανώσεις, επομένως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil ήταν η τελευταία ευκαιρία για κάθε αθλητή να αγωνιστεί. Μετά από μήνες προπόνησης ήρθε η ώρα να δουν λοιπόν πού βρίσκονται απέναντι στον ανταγωνισμό. Περίπου 60 αναβάτες από 15 χώρες δεν μπορούσαν να χάσουν αυτή την ευκαιρία, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι αγώνες foil συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Και κατά αυτόν τον τρόπο οδεύουμε σε άλλη μια σημαντική διαδικασία κάτω από αυτό το ιδιαίτερο πρίσμα. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ακόμα σε θέση να βγούμε εδώ και να αγωνιστούμε ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Προσωπικά έχω προπονηθεί στο σπίτι και δεν θα μπορούσα
να αγωνιστώ αν δεν είχα κάνει αυτή την προπόνηση. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε να κρατάμε ασφάλες το περιβάλλον και ό,τι μπορεί να συνεπάγεται. Αυτό είναι υπεύθυνο να συνεχίσουμε να προχωράμε. Βλέποντας 60 ανταγωνιστές εδώ, είναι υπέροχο το σημάδι να αγωνιστούμε. Πρέπει πάντα να βρεις χώρο στον αγώνα, αλλά εκτός από αυτό σου αρέσει ότι είναι διαφορετικό. Αγωνιζόμαστε μόνο στο γυναικείο στόλο στην Πολωνία και ήμασταν 30 κορίτσια, τώρα είμαστε 60. Είναι κάτι το διαφορετικό η σκηταλοδρομία, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε εμπειρία. Στο τέλος αυτό θα είναι ο τελικός, ο γενικός αγώνας του αναβάτη. Οι αγώνες kite foil δεν είναι μόνο ένα διευρυμένο άθλημα, αλλά προσελκύουν επίσης όλο και περισσότερους νέους. Περίπου 30% του στόλου είναι κάτω των 19 ετών και μετά την πρώτη μέρα των αγώνων 4 από τους 10 κορυφαίους αναβάτες ήταν κάτω των 19. Μια ιδιαίτερη συνθήκη που δείχνει ότι το άθλημα, το αγώνισμα έχει αρκετό μέλλον μπροστά του και αυτό αποδεικνύεται. 4 από τους 10 αναβάτες είναι κάτω των 19 ετών σε μια ομάδα 60 αναβάτων διεθνώς. Είναι πολύ σημαντικό, δείχνει ότι αυτό το άθλημα μπορεί να βρεθεί σε μια άλλη λογική. Οπότε υπάρχει η εξέλιξη. Δεν απαιτεί τεχνική και στρατηγική. Οι αγώνες σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι σίγουρα μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσετε τον εαυτό σας με όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αγωνίζεσαι σε ένα μικρό στόλο, γιατί πρέπει να βρεις την καλύτερη θέση σου στην αρχή και δεν είναι τόσο εύκολο σε ένα μεγάλο στόλο. Οπότε πρέπει να πω ότι είναι μια εξαιρετική εμπειρία και σίγουρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να αγωνιστείς σε ένα μικρό στόλο μετά από αγώνες παρά σε ένα μεγάλο. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επανεκκίνησης σε όλα τα αθλήματα, κάτι που συμβαίνει και στο kite foil. Και είναι ευκαιρία να πάμε να μάθουμε τι έγινε στο τελευταίο event της σεζόν, το οποίο περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία απαντές στην τάξη του kite foil. Το πλάγια Ντέλας Μπούρας παρήχε εξαιρετικές συνθήκες με δυνατούς ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 6 έως 30 κόμβους, έτσι ώστε οι ανταγωνιστές να πρέπει να ισορροπούν μεταξύ τους, να πιέζουν σκληρά για να εξασφαλίσουν ένα πρόωρο προβάδισμα με τον κίνδυνο να κουραστούν νωρίς ή να καταστρέψουν τον εξοπλισμό. Ο ανταγωνιστής που κατάφερε να βρει την τέλεια ισορροπία ήταν ο Τέοντε Ράμπεκουρτ. Ο Γάλλος πήρε το προβάδισμα από την αρχή και το κράτησε μέχρι το τέλος, κερδίζοντας 10 από τους 14 αγώνες της ρεγκάτας. Μια εξαιρετική, αν μη τι άλλο, εμφάνιση που του χάρισε τον τίτλο της σεζόν. Ο Μαξίμ Νόχερ ήταν μόλις ένα βήμα πίσω του και πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ ο Γκάι Μπρίτζ ολοκλήρωσε το βάθρο με την τρίτη θέση. Ο μεγάλος νικητής όμως ήταν ο Ντεράμεκουτ. Διασκέδασα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος με την αποδοσή μου, ένιωσα πολύ καλά με τον εξοπλισμό μου, μου αρέσουν οι συνθήκες, δεν έκανα τεράστια λάθη, έτρεξα έξυπνα και έκανα τη δουλειά, είμαι πολύ χαρούμενος. Τερματίζοντας στην 23η γενική θέση, η Έλλη Όλντριτς εξασφάλισε τον τίτλο στις γυναίκες μπροστά από την Τζούλια Νταμασίεβιτς με την αγαπημένη του τοπικού κοινού, την Γκιζέλα Πουλίδο, να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο όσον αφορά τον στόλο των γυναικών, που είχε και εκεί μεγάλο ανταγωνισμό με την ολοκλήρωση της σεζόν στο kite foil. Ήταν μια πραγματικά διασκεδαστική εκδήλωση. Είναι τόσο καλό να κάνουμε αγώνες στο τέλος της χρονιάς, μια χρονιά που πιστεύουμε ότι δεν θα είχαμε πολλούς αγώνες. Ήταν πράγματι διασκεδαστικό με κορίτσια σε ένα μεγάλο στόλο. Στην πραγματικότητα ήταν ο μεγαλύτερος στόλος που είχαμε εδώ, με μια πολύ καλή συμμετοχή. Είχαμε βέβαια και την κατηγοριοποίηση στις μικρότερες ηλικίες, αφού πολλοί αγωνιζόμενοι ήταν
κάτω των 19 ετών, οπότε υπήρξε η αντίστοιχη κατάταξη στην κατηγορία Under 19 λοιπόν. Ήταν ένας ακόμη Γάλλος που τερμάτισε πρώτος, ο Arthur Lez, ταυτόχρονα τερματίζοντας 7ος στη γενική κατάταξη. Το μέλλον του αθλήματος είναι εδώ, είναι νεανικό και δείχνει εντυπωσιακές επιδόσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος για την απόδοσή μου σε αυτόν τον διαγωνισμό. Ξεκίνησα τις δύο πρώτες μέρες πολύ δυνατά και οι υπόλοιπες μέρες ήταν αρκετά δύσκολες για εμένα, αλλά προσπαθώ να συνεχίσω να χαμογελάω και αυτό είναι όλο. Ένας εξαιρετικός αγώνας κάτω από πολύ καλές συνθήκες στα Κανάρια νησιά, με θερμό κλίμα αλλά κυματισμό όσο έπρεπε και άνεμο, έτσι ώστε να δώσει όθηση στους αθλητές να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την σεζόν που ήταν αρκετά δύσκολη. Εξελίχθηκε όμως με εντυπωσιακό τρόπο και με την συμμετοχή αρκετών αθλητών και την διάκριση αρκετών νέων. Αφήνουμε όμως την Ισπανία και ταξιδεύουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να γνωρίσουμε μία από τις πιο δημοφιλείς αναβάτες στον κόσμο. Αν υπάρχει μία αθλήτρια που έχει κυριαρχήσει στη σκηνή τα τελευταία χρόνια, μόνο ένα όνομα μας έρχεται στο μυαλό, η Ντάνιελα Μωρός. Δεν είναι ακόμη καν 20 χρονών η Ντάνιελα Μωρός και είναι ήδη 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Hydrofoil Kiteboard. Υπήρχε μια διοργάνωση στο Μεξικό, στην La Ventana, στις αρχές του 2016 και θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ότι μπήκα σε αυτό το γεγονός, νομίζοντας ότι είχα πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσω γιατί ήξερα ότι ήμουν πιο γρήγορη από τα άλλα κορίτσια και γνώριζα ότι είχα τη δυνατότητα να κερδίσουμε, αλλά εμφανιστήκαμε στο γεγονός και ήταν εξαιρετικά ελαφρύ για όλη τη διοργάνωση. Ο ανέμος ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη αδυναμία μου και δεν είχα την εμπειρία στο kite με ελαφρύ άνεμο, αλλά από το Σαν Φραντσίσκο που φυσούσε ήταν πάντα εξαιρετικά, οπότε ήταν πραγματικά απογοητευτικό. Νομίζω ότι αυτό το είδος απογοήτευσης με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ήθελα να γίνω καλύτερη και ήθελα να γίνω όλο ένα και καλύτερη. Μπορούσα να ελπίζω ότι θα ήμουν καλύτερη στον κόσμο. Έτσι νομίζω ότι μετά από αυτό το γεγονός, τα καλοκαίρια που συνέχισαν να με βρίσκουν στην θάλασσα, προπονήθηκα αρκετά μέρα με τη μέρα και πραγματικά κατέβαλα κάθε προσπάθεια για να γίνω σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα ή καλύτερη στο kite foiling. Στη βελτίωση νομίζω ότι μεταξύ εκείνου του γεγονότος και της πορείας εκείνου του καλοκαιριού συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να κερδίσω. Αν θέλετε να δείτε τον εαυτό σας στην κορυφή του βάθρου, είναι κάτι περισσότερο από μίες και δύναμη, είναι η σωστή νοοτροπία και ίσως αυτή είναι η πιο σημαντική πτυχή. Νομίζω ότι το κίνητρό μου προέρχεται απλώς από το ότι θέλω να γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, είτε ως άνθρωπος είτε ως αθλητής είτε ως μαθητής στο σχολείο. Αυτό συνήθως ευθυγραμμίζεται με το να είμαι καλύτερη στον κόσμο που μπορώ να γίνω, γιατί όπως είπα ήταν πάντα ανταγωνιστική η διάθεσή μου. Να είμαι καλύτερη στον κόσμο σίγουρα είναι κάτι που ήθελα να πετύχω. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτή η χρονιά είναι αρκετά δύσκολη για εμένα, γιατί σίγουρα έχασα ένα μικρό κίνητρο στο kiting το περασμένο φθινόπωρο, επειδή είχα εξουθενωθεί πραγματικά, αλλά νομίζω ότι μετά από ένα διάλειμμα φέτος ήταν πολύ καλό για να επικεντρωθώ σε μερικά διαφορετικά πράγματα εκτός kite foiling. Γιατί γνωρίζω ότι θέλω να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, οπότε ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσει ως εκπαίδευση για εμένα με πλήρη απασχόληση τα επόμενα χρόνια. Έτσι το να κάνω ένα διάλειμμα φέτος ήταν σίγουρα μια πολύ υγιής και καλή επιλογή για εμένα και τώρα μπορώ σίγουρα να νιώσω ξανά αυτή την φωτιά μέσα μου και θέλω να επιστρέψω στην προπόνηση, να επιστρέψω στη δουλειά με την ομάδα μου, να συνεχίσω να αποδίδω. Το kiteboarding έγινε μια πλήρης ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή διοργάνωση, αφού το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ιστιοπλοϊίας ενέκρινε μια υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή στους αγώνες του Παρισιού το 2024. Η Διεθνής Ένωση Kiteboarding, οι αθλητές και οι φίλοι του αθλήματος είναι όλοι σε καλό δρόμο και η Ντάνιελα Μωρός έχει ένα καλοκαίρι μπροστά της για να κατακτήσει. Νομίζω ότι είναι πολύ συναρπαστικό, γιατί νομίζω ότι παρέχει μια τεράστια ευκαιρία για την ιστιοπλοεία και το kiting απλώς να προσεγγίσουν νέο κοινό
και να φέρουν και τα δύο αθλήματα σε ένα νέο επίπεδο. Επειδή νομίζω ότι είναι σίγουρα λίγο περίπλοκο τα τελευταία χρόνια, μόνο με την πολιτική. Από όλα αυτά νιώθω ότι πολλοί ιστιοπλοοί είχαν κολλήσει στην παραδοσιακή νοοτροπία, ενώ το kiting λένε ότι δεν είναι ιστιοπλοεία. Οι ιστιοπλοεί είναι απλώς λέμβοι. Δεν νομίζω ότι αντί να σκεφτόμαστε απλώς αν το kiting είναι ιστιοπλοεία ή όχι, αν ανήκει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή όχι, πρέπει να σκεφτόμαστε πώς μπορούν και τα δύο αθλήματα να ωφεληθούν από τη συνεργασία μεταξύ τους. Νομίζω ότι για την ιστιοπλοεία ήταν τεράστια επιτυχία, γιατί είμαστε ταχύτερη κατηγορία των Ολυμπιακών Αγώνων αυτή τη στιγμή και αυτό είναι σούπερ συναρπαστικό. Πρόκειται να φέρει περισσότερους ανθρώπους στο άθλημα, αλλά δίνει και στο kiting ως άθλημα μια τεράστια νέα αναγνώριση, να φέρει ένα εντελώς νέο επίπεδο επαγγελματισμού και για το άθλημα. Επομένως, είναι πράγματι συναρπαστικές στιγμές και για τα δύο αθλήματα. Είναι σίγουρα ένας τεράστιος στόχος για μένα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Αυτή η νέα Ολυμπιακή μορφή θα συγκεντρώσει άνδρες και γυναίκες για να δημιουργήσουν μεικτές ομάδες που εκπροσωπούν τη χώρα τους. Από χρόνια, ως ατομικό άθλημα, το kiteboarding μετατοπίζεται σε ομαδικό άθλημα, αλλάζοντας εντελώς την τακτική και προσφέροντας μια νέα πρόκληση για τους αναβάτες. Νομίζω ότι η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα και ότι υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να επεξεργαστούμε, αλλά νιώθω ότι όταν πρόκειται για αυτό έχουμε ισότητα των φίλων στην ιστιοπλοεία, που είναι πράγματι συναρπαστικό και είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός και για το kiting να συμβάλλει στην ισότητα των φίλων. Η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα, θα είναι κάτι καινούριο. Από τις δοκιμαστικές εκδηλώσεις που είχαμε ως τώρα, νομίζω ότι ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Θα επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι να έρθουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα το κάνουμε και θα έχουμε μια έκρηξη προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ντανιέλα Μωρός είναι μόλις 19 ετών και θεωρείται ήδη θρύλος στην σκηνή του kiteboarding. Η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει πετύχει πολλούς σπουδαίους στόχους, αλλά εξακολουθεί να ονειρεύεται περισσότερες μεγάλες στιγμές στο μέλλον. Ο πρώτος άμεσος στόχος μου ήταν να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 και να κερδίσω ένα χρυσό μετάλλιο. Νομίζω ότι κάθε αθλητής ονειρεύεται να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πιθανή πραγματικότητα για πολλούς kiters. Και από τότε που έγινε δεκτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως κλάδος της ιστιοπλοείας στο kiteboarding, είναι ο μεγαλύτερος στόχος μου αυτή τη στιγμή, είναι να επικεντρωθώ στην εκστρατεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μέχρι τότε ελπίζω να πάρω έναν πέμπτο παγκόσμιο τίτλο, ίσως και περισσότερα. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που μου αρέσει, να τελειώσω και το σχολείο. Νιώθω ότι υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να κάνω, που πραγματικά με ενθουσιάζουν, το σκέφτομαι και απλώς το βλέπω να συμβαίνει. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσω να απολαμβάνω αυτό που κάνω, λέει η Ντανιέλα Μωρός. Η Αμερικανίδα αναβάτης είναι πολύ φιλόδοξη, αλλά δεν ξεχνά ότι είναι ακόμη νέα και έχει πολλά ακόμη αγωνιστικά χρόνια. Έτσι προσπαθεί πάντα να αδράξει την μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω δύο βασικά αποσπάσματα από τα οποία ζω. Ένα από αυτά είναι το Live in the Moment και το δεύτερο είναι το You Have Got This. Επειδή κυκλοφορώ πολύ, έχω ένα

αυστηρό πρόγραμμα και πάντα υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσω στον εαυτό μου να ζω τη στιγμή και να εκτιμώ αυτό που κάνω και ό,τι συμβαίνει, αν είναι καλό ή κακό. Και μετά το να έχεις αυτό, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά να απολαμβάνεις και εκτιμάς αυτό που κάνεις, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, μου αρέσει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι όποτε είναι πολύ δύσκολο το τι έχεις αυτό, είναι όλα καλά. Και κάπως έτσι η Ντάνιελα Αμορός χαράζει την πορεία της προς το μέλλον. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο με την πιο καυτή δράση στο kiteboarding και να σας βοηθήσουμε να μάθετε περισσότερα για τους καλύτερους αναβάτες που έχει αυτή τη στιγμή το άθλημα. Και φυσικά θα ετοιμαστούμε για πολύ περισσότερη δράση την επόμενη σεζόν. Να είστε καλά!

0: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
1: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα τη καρδιά.
0: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
6: Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας δημοσιογράφος με πολλά χρόνια εμπειρία. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
3: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας. Οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
7: Κάθε πόλη, όσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
6: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
7: Φυσικά και δεν υπάρχει.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει συναρπαστικά αθλήματα στην οθόνη σας με όλη τη δράση από τον χώρο του αθλητισμού, τα πιο σημαντικά γεγονότα στον κόσμο και φυσικά στα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας, εκεί όπου θα έχουμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε αυτό το επεισόδιο. Η περασμένη σεζόν, το 2020 δηλαδή, υποτίθεται ότι ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID-19 ξανάγραψε το αθλητικό ημερολόγιο. Το 2020 δεν είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες, αναβλήθηκαν για πρώτη φορά οι Ολυμπιακοί αγώνες για τέτοιο λόγο, μετατέθηκαν ένα χρόνο αργότερα για το 2021, αλλά παρακολουθήσαμε πολλές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Σορέντο, στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος 116 ναυτικών από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Quota Boat Club για να διεκδικήσει διακεκριμένους τίτλους και να βάλει σε μια πορεία την δράση. Στη συνέχεια μετακομίσαμε στις Ελβετικές Άλπεις για το Vanora and Gandhi Wind από το Dakine 2020, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Τα βλέμματα όλου του κόσμου της ιστιοπλοείας ήταν στραμμένα στην λίμνη Silva Plana για να γίνουν μάρτυρες κάτι εντελώς νέου. Η πρώτη διεθνής εκδήλωση για την τάξη IQ Foil, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQ Foil του 2020. Η προσμονή ήταν μεγάλη για την πρώτη ρεγκάτα με τα νέα εργαλεία, τον νέο εξοπλισμό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και του 2028. Φέτος ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε στο IQ Foil, που είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος, θέλαμε να δούμε πώς φαίνεται, ποιος είναι ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο και να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Σε προηγούμενο επεισόδιο συνεχίσαμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες καλύτερες κατηγορίες ιστιοπλοείας των Ολυμπιακών Αγώνων. Σας μεταφέραμε στη λίμνη Attersee της Αυστρίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2020 Forward WIP, των 49, 49FX και Nacra 17. Αυτό ήταν το πιο συναρπαστικό γεγονός για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες και ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων. Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, η περασμένη χρονιά ήταν μια μεγάλη πρόκληση για τους αθλητές που έπρεπε να προγραμματίσουν εκ νέου τις εκστρατείες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο από την δύσκολη κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης σεζόν, ακολουθήσαμε πολλούς κορυφαίους αθλητές για να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή τους, το στόχο τους, την καθημερινότητά τους και να ανακαλύψουμε τις προσωπικότητες πίσω από τους αθλητές. Για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πιθανότητα για τους επόμενους είναι σίγουρα το Laser που θα ήθελα να δοκιμάσω την κατηγορία 49, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου. Αυτή τη σεζόν ακολουθήσαμε την καθημερινότητα της Βασιλείας Καραχάλιου, που είναι δεύτερη σε παγκόσμια κατάταξη του γυναικείου Laser Radial. Στη συνέχεια επικεντρωθήκαν στην κατηγορία 470, βουτώντας λίγο περισσότερο στη ζωή της Αφροντάιτε Ζέγκερς. Εκτός από την ιστιοπλοεία, η ταλαντούχα Ολλανδή αθλήτρια είχε πολλά άλλα ταλέντα και ενδιαφέροντα. Η ιστιοπλοεία ήταν κυρίως τα Σαββατοκυριακά και μερικές φορές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά το πιάνο ήταν ο κύριος στόχος μου, ειλικρινά. Ποτέ δεν νιώσα με το πιάνο όπως νιώθω με την δουλειά και πολύ περισσότερο με την ιστιοπλοεία. Μπορώ εύκολα να μείνω στο σκάφος για 6 ώρες, να επικεντρωθώ στα κύματα, στην ταχύτητα και με την μουσική μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Όταν δουλεύεις γι' αυτό ως επάγγελμα, γίνεται λίγο διαφορετικό. Το να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου κάνοντας αυτό, δεν έβλεπα ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Το 2004 ήμουν 13 χρονών και τότε είδα τη Σοφία Μπεκατόρου και την Εμιλία Τσουλφά να κατακτούν το χρυσό μετάλλιο
στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να στέκονται στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτή ήταν η πρώτη μου φορά που σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι εκεί, θέλω να είμαι σε αυτό το βάθρο. Πήραμε συνέντευξη από το Βίρονα Κοκαλάνη για να μάθουμε πώς ερωτεύτηκε το windsurfing και ρώτησαμε επίσης τη σύντροφό του για τις γονικές του δεξιότητες, έτοιμος να γίνει πατέρας για δεύτερη φορά. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου, έκανε εστίο σαν είδα, ήταν από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάρκηζα, με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω, ιστιοπλοεία ή ιστιο σανίδα, οπότε αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το Optimist, αλλά ήμουν λίγο ψηλός για την δικιά μου και μου είπαν να δοκιμάσω το windsurf. Έτσι ξεκίνησα το windsurf και λίγο μετά το ερωτεύτηκα. Αφού περάσαμε λίγο χρόνο με τον Βίρονα Κοκαλάνη, στην συνέχεια συναντήσαμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer που προετοιμάζεται για τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Ο Βρετανός ιστιοπλοός είναι μαχητής για πολλά χρόνια και παρά τις απογοητευτικές εμφανίσεις το 2017 και το 2018, δεν τα παράτησε. Πίεσε περισσότερο το 2019 και κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 17, το 18 και το 19 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά, να τα ανακατέψω, να προπονούμε σε διαφορετικά μέρη με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι μια πραγματικά μεγάλη πρόκληση, να συνεχίσω λίγο μόνος μου. Όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και κατάφερα να επιλεγώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η μεγαλύτερη χαρά είναι όταν λες στους γονείς σου, μόλις είπα ότι έχω κάποια καλά νέα, ότι έχω επιλεγεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό ήταν που χαροποίησε ιδιαίτερα εμένα, αλλά και αυτούς, λέει ο Βρετανός αθλητής στο RSX. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγορία που θα εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Το kiteboarding πρόκειται να κάνει τον ντεμπούτο του στους θέληνους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος. Αυτή την εβδομάδα θα κατευθυνθούμε επίσης στην Ιταλική Γένοβα για να επικεντρωθούμε στην κατηγορία L30, η οποία είναι υποψήφια για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Σε αυτή την μαγευτική πόλη πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτής Θαλάσσης EuroSAF 2020 με μερικούς θρυλικούς ιστιοπλοούς να λαμβάνουν μέρος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την βαθύτερη λίμνη της Αυστρίας, την λίμνη Traunsee. Στη συγκεκριμένη λίμνη στο Ebensee, με ορεινό περιβάλλον και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, παρέχει εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο έλαβε χώρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκυταλοδρομίας μεικτών ομάδων Formula Kite 2020. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους ανταγωνιστικούς αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν ελαφρά. Η Ομοσπονδία βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων στην λίμνη Traunsee. Σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τραυματισμού στην πρώτη θέση στο τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα» που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται μια καλή κίνηση και βελτιώνεται συνεχώς με τον αγώνα να μην είναι πλέον μια πομπή του τύπου «ακολουθήστε τον ηγέτη, τον leader», αλλά με συνεχείς συναρπαστικές εναλλαγές δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας την ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες 4 ημέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας ανοιχτό μέχρι τέλους αυτό το πλεονέκτημα, ώστε όλοι να έχουν δικές πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά τον τίτλο, αν τα πάνε καλά την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα που δεν μπορείς να κερδίσεις πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας,

παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο δίκαιος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα για τους ιστιοπλώους από τις ομάδες αλλά και από τους ίδιους και να νιώθουν ότι όποιος κερδίζει είναι άξιος νικητής και όχι να έχει κριθεί αποτύχει. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκυταλοδρομία, όπου κάθε ομάδα αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή, η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας μεικτών ομάδων Formula Kite. Αυτή η μορφή είναι μια νέα πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές όσο και τους προπονητές. Είμαι εδώ στην Αυστρία, απλώς προπονώ την ομάδα της Γερμανίας στο kitesurfing mixed relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή διαδικασία και για μένα είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Προσέγγισαν λίγους μήνες πριν για να δουν αν θα μπορούσαν να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες στρατηγικές και τακτικές, έχοντας καλύτερη θέση και χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγώνων. Έτσι προερχόμενοι από το υποβαθρό μου, το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει, οπότε έχω λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσερό μείγμα, είναι καλό να το μάθω και για μένα. Αυτή η διοργάνωση ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο στον κόσμο των αγώνων kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο. Κοιτώντας λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το μοναδικό άθλημα το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέω Τόνι Βόντισεκ, οπότε είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη μέρα. Ο πατέρας μου είναι και ο προπονητής μου, οπότε ήταν ένας περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά καταφέραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει απλώς να ανεβάσουμε την άλλη μισή. Και κάπως έτσι πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγορία που θα εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι του 2024, στο kiteboarding, και θα ακολουθήσουμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μεικτής ομαδικής σκυταλοδρομίας Formula Kite για το 2020. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης, της σειράς προκριματικών, οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στον ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών με ελάφρους ανέμους από 8 ως 10 κόμβους κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Οι 6 ομάδες που κατάφεραν να προκριθούν στον χρυσό στόλο ήταν και αυτές που θα διεκδικήσουν φυσικά την πρώτη θέση της θέσης του βάθρου και ήταν κατά σειρά η ομάδα της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Τις επόμενες μέρες γίναμε μάρτυρες των πιο έντονων αγώνων. Το leaderboard ανακατεύθηκε άγωνα με τον αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του Χρυσού Στόλου πάλεψαν για τις 2 πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας στο μεγάλο τελικό. Την τελευταία ημέρα των πρωταθλημάτων, σε μια σούπερ Κυριακή, έγιναν ημιτελική αλλά και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού παρέδωσαν απόλυτα τέλειες συνθήκες με ανέμους 12 έως 14 κόμβους σε συνδυασμό με ένα λαμπερό γαλάζιο ουρανό, ιδανικό για ανταγωνισμό που κόβει την ανάσα. Η δράση ξεκίνησε με 2 ημιτελικούς, όπου 12 ομάδες, 4 από το χρυσό στόλο που έχασαν τις 2 πρώτες θέσεις, συν 6 ομάδες από τον ασημένιο στόλο και η πρώτη και η δεύτερη από το χάλκινο στόλο είχαν

μια τελευταία ευκαιρία για να προχωρήσουν στον τελικό. Με μόνο δύο διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος. Το βρετανικό ζευγάρι Bridge και Thompson κυριάρχησε στο γκρουπ, κερδίζοντας κάθε αγώνα. Ενώ στον άλλο ημιτελικό, η ισπανική ομάδα των Κλιμέντ και Πουλίδο είδε την απόδοσή της να προκρίνεται στον τελικό της διοργάνωσης. Σε ένα τελικό που ο Κόνορ Μπέιμπριτζ και η Έλλη Όλντριτζ χρειάστηκαν μόνο μία νίκη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης. Και το έκαναν στον πρώτο κιόλας αγώνα. Μια γενναία προσπάθεια από τους Φλόριαν Γκράμπερ και Λεωνί Μέγερ δεν μπόρεσε να σταματήσει το βρετανικό ζευγάρι που έπρεπε να αρκεστεί στο ασημένιο μετάλλιο, ενώ το άλλο βρετανικό ζευγάρι, τον Γκέι Μπριτζ και Κέντι Τόμψον, ολοκλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση. Είναι κάτι που δείχνει πόσο ο στόλος γίνεται όλο και καλύτερος και πόσο κοντά ήταν οι αποστάσεις. Ήταν καταπληκτικό, ήταν υπέροχο να αγωνίζομαι με τρεις από τους καλούς μου συντρόφους στον αγώνα και μετά. Ήταν υπέροχο να παρακολουθώ αυτή τη διαδικασία. Όπως είπε και ο Κόνορ, είναι όλοι τόσο καλοί που έπρεπε να περάσουν στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Υπάρχουν αρκετά κορίτσια, οπότε είναι αρκετά διασκεδαστικό. Είναι πραγματικά καλή διασκέδαση. Είναι πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που κάναμε στο παρελθόν, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό να βρίσκομαι σε αυτή τη μορφή αγώνα, οπότε ανυπομονώ για περισσότερα γεγονότα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκηταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Φόρμουλα Κάι ολοκληρώθηκε με μια υπέροχη τελετή απονομής βραβείων, όπου οι νικητές παράλαβαν τα τροπαιά τους με όλους να απολαμβάνουν τις πράξεις που έβαλαν οι διοργανωτές. Αυτά είναι τα τρόπια λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποίησαμε όλα τα foil, τα βιδώσαμε σε πλατφόρμα αλουμινίου και ήταν μια διαδικασία εξέλιξης από την αρχή του foil του αγώνα μέχρι σχεδόν τώρα. Δεν κόβουμε νέα foil, χρησιμοποιούμε απλά υλικά και τα foil που είναι με ανθρακόνημα για να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε αυτό το έπαθλο, αυτό το τρόπαιο για τους νικητές. Το 2024 όχι μόνο θα δούμε το kiteboarding για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά το L30 είναι επίσης υποψήφιο για να γίνει νέα Ολυμπιακή κατηγορία. Η World Sailing έχει υποβάλει αίτηση για να συμπεριληφθεί το άθλημα ως μέρος των αγώνων του Παρισιού και αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση. Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός για αυτό το καινοτόμο νέο σκάφος και το αθλητικό του μέλλον. Παραμένοντας λοιπόν στην τάξη, ας μετακομίσουμε στην πρωτεύουσα της περιφέρειας της Λιγουρίας και στην ιταλική ιστιοπλοϊκή Μέκα, στην Γένοβα. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που έκανα εδώ στη Γένοβα λίγα χρόνια πριν μια ρεγκάτα 470, λέει η Μαρή Ριού. Είναι πραγματικά καλό μέρος. Χθες ήταν η πρώτη φορά που πλέψαμε στην περιοχή, 20 κόμβους, πραγματικά τέλειες συνθήκες. Ελπίζω και τα offshore που θα ακολουθήσουν να έχουμε καλές συνθήκες. Είπε χαρακτηριστικά η τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Νάκρα 17. Αυτή η ιστορική πόλη λιμάνι φιλοξένησε τη δεύτερη διοργάνωση του EuroSAF Mixed Offshore European Championship. Αυτή η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Yacht Club Italiano σε συνεργασία με την L30 Class Association και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Το πρωτάθλημα ήταν ένα μέρος του Nastro Rosa Warm Up Series με πολλούς διακεκριμένους ιστιοπλοούς από όλη την Ευρώπη στη Γένοβα, έτοιμους να δοκιμάσουν τον εαυτό τους σε αυτό το νέο άθλημα. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στη Γένοβα. Είμαστε εδώ για το ευρωπαϊκό διπλό μεικτό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην Μαρίνα Μιλιτάρη. Αυτό το νέο αγώνισμα έχει συζητηθεί τόσο πολύ για πολύ καιρό στην παγκόσμια αστιοπλοεία. Φέρνει μεγάλο ενδιαφέρον στο άθλημά μας. Είμαστε εδώ με νέα ομάδες από 9 έθνη, πολλά κορυφαία ονόματα αστιοπλοείας από τις κατηγορίες των Ολυμπιακών Αγώνων, τους αγώνες ανοιχτής θάλασσας και τους αγώνες σε όλο τον κόσμο.
Είναι μια εξαιρετική ομάδα ναυτικών. Είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς ως διοργανώτες εκδηλώσεων αυτό το εξαιρετικό μάθημα, το να μιλάμε με όλους για τα αδύνατα και να βελτιώνουμε αυτή τη νέα κλάση. Με πολλά ιστιοπλοϊκά γεγονότα να λαμβάνουν χώρα σε μεγαλύτερες αποστάσεις, η νέα κατηγορία φαίνεται ως μια φυσική προσθήκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αντιπροσωπεύοντας την ισοπορία σε πολλές πτυχές της. Ωστόσο, οι αγώνες ανοιχτής θαλάσσης είναι ένα εντελώς διαφορετικό αγώνισμα, μια δοκιμασία αντοχής και πλοήγησης, η οποία απαιτεί λίγο διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων από το να πλέει γύρω από τα σημάδια παράκτιας θάλασσας. Νομίζω ότι αυτή η πειθαρχία μπορεί να αλλάξει την ιστιοπλοεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι αυτή η γενναία κίνηση για την ιστιοπλοϊκή κοινότητα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Βλέπω πολλά σημεία και είναι καλά σημεία. Μόλις τελειώσουν όλοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μόνο ένας κλάδος θα συνεχίσει. Αυτός θα είναι ο συγκεκριμένος. Οι άνθρωποι στην Αυστραλία θα ξυπνήσουν, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στην ιστιοπλοεία, θα μπορούν να ακολουθήσουν μόνο αυτή την πειθαρχία. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό που ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα ήταν δυνατό, αλλά για την ιστιοπλοεία μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στη Γαλλία, επειδή η ιστιοπλοεία της ανοιχτής θαλάσσης είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη Γαλλία, οπότε νομίζω ότι μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη όθηση γι' αυτό. Η διοργάνωση έφερε πολλούς κορυφαίους Ολυμπιονίκες και Volvo Ocean Racers στην αφετηρία στη Γένοβα, όπως Iker Martinez, Marie Diou, Di Cafari και Annemieke Bes. Ο Ολλανδός ιστιοπλός έχει ήδη όνειρα για την πρόκριση για τέταρτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Μ' άρεσε να ξεκινώ μια Ολυμπιακή εκστρατεία. Φυσικά, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε από την αρχή και πρέπει να βρούμε κάποιους χορηγούς για να ξεκινήσουμε. Σίγουρα είναι κάτι που το θέλουμε. Το σχέδιο λοιπόν είναι να δω πώς θα προχωρήσω. Νομίζω ότι συνδυάζει πολλές από τις ικανότητές μου, λέει Di Cafari, αλλά είναι εντελώς καινούριο για εμένα να συντάσσομαι με μερικούς θρύλους της Ολυμπιακής ιστιοπλοείας και είναι πολύ ιδιαίτερο. Αισθάνομαι λίγο υποπίεση, αλλά είναι η ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης, αυτό που αγαπώ, και η αυξανόμενη κατηγορία ιστιοπλοείας με διπλό χέρι είναι επίσης διασκεδαστική. Ο James και εγώ πλέουμε μόλις αυτό το καλοκαίρι, πολύ περιορισμένες δραστηριότητες λόγω του κορονοϊού, αλλά αυτή η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία η ομάδα μας. Επομένως είναι μια τεράστια ευκαιρία, το πρώτο βήμα για μακρύ δρόμο που ελπίζουμε να είναι το Παρίσι το 2024. Μετά από τρεις ημέρες εξαιρετικής ιστιοπλοϊκής δράσης, ο αγώνας για τον τίτλο κατέληξε σε μια μονομαχία μεταξύ της γαλλικής ομάδας Benjamin Schwartz και Marie Diou εναντίον Iker Martinez και Natalia Via Dufrense. Τελικά η γαλλική ομάδα πήρε τον τίτλο με χρόνο 65 ωρών, 46 λεπτών και 37 δευτερολέπτων. Παραδόξως, έχοντας προηγηθεί σε μεγάλο μέρος του αγώνα, η ισπανική ομάδα δεν πέρασε τη γραμμή του τερματισμού πίσω από τους Γάλλους, καθώς τερμάτισε στη δεύτερη θέση η βελγική ομάδα των Jonas Gergens και Sophie Fago. Οι Βέλγοι κέρδισαν το ασημένιο μετάλλιο, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού 80 λεπτά μετά το γαλλικό δίδυμο. Και αυτή ήταν η κατάταξη των πληρωμάτων που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το νέο αγώνισμα της ιστιοπλοείας. Έτσι λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά αγωνίσματα και σήμερα. Το 2021 θα είναι ορόσημο για πολλούς αθλητές και έθνη που θέλουν να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις προσπάθειες και να γίνουμε μέρος της σημαντικότερης αθλητικής διοργάνωσης στον κόσμο. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο Pure Action. Να είστε καλά.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
4: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
5: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
6: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
7: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
8: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
9: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
10: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
11: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
12: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
13: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
14: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
15: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
16: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters and keep hunting.
17: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
18: Why would he be here?
19: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή δράση από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις και αυτή την φορά θα βρεθούμε στον κόσμο της ιστιοπλοείας. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε μια μεγάλη ποικιλία από ιστιοπλοϊκά αθλήματα, από διεθνείς αγώνες θαλαμιγού και θα σας μεταφέρουμε κάποιες ενέργειες από το kitesurfing και το GC32. Το ταξίδι μας θα ξεκινήσει ακολουθώντας το διάσημο 44 Cup, μια καθιερωμένη σειρά που χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην ιστιοπλοϊκή βιομηχανία. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε πρωταγωνιστές των πληρωμάτων και βέβαια να δούμε τι έγινε στους αγώνες. Με την καλή του φήμη, το 44 Cup προσελκύει πολλές μεγάλες ομάδες και ιστιοπλοούς, ανάμεσά τους η Team Aqua και η Team Peninsula Petroleum, που είναι δύο από τις πιο πιστές ομάδες στην περιοδία. Ο τακτικός Cameron Appleton και ιδιοκτήτης οδηγός John Bassaton έχουν πολλές όμορφες αναμνήσεις από τους αγώνες με τα χρόνια να περνούν στην κατηγορία. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τόσο δημοφιλές το 44 Cup? Είναι μια εξέλιξη των αγώνων σε αυτό το διάσημο κύπελο που προσελκύει όλους τους ιστιοπλοούς και όπως μας εξηγούν συγκεκριμένα κάθε πτυχή, η ανταγωνιστικότητα, η συντροφικότητα, λέει ο Cameron Appleton, μεταξύ των ομάδων, το ότι κάθε μέρα βγαίνεις έξω και σε πιέζει ο προπονητής σου, μαθαίνεις περισσότερα, μαθαίνεις ακόμα να πλέεις μέσα σε αυτά τα σκάφη μετά από 14 χρόνια. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που μαθαίνουμε και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και γι' αυτό οι αγώνες είναι τόσο δύσκολοι που πρέπει να πιέζεις πάντα τον εαυτό σου. Για μένα ως τακτικό πρέπει να παραμένω πραγματικά συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω και είμαι συγκεντρωμένος ώστε να μπορώ να βεβαιωθώ ότι θα συνεχίσω να ηγούμε της ομάδας για να αντιμετωπίσω πολύ δυνατές ομάδες, πολύ δυνατά άτομα και πάντα να είναι μια διασκεδαστική πτυχή του ανταγωνισμού που παρέχει αυτή η κατηγορία. Το 2019 ήταν μια καταπληκτική σεζόν για το 44 Cup και την τελευταία διοργάνωση να καθορίζει το πρωτάθλημα. Η Team Aqua και Team Nika ξεκίνησαν το 44 Cup Palma, τον τελευταίο σταθμό της σεζόν, με διαφορά μόλις ενός βαθμού στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Όμως η σεζόν επρόκειτο να αποδειχθεί εκπληκτική και ήταν δεινή και για τους δύο leader. Λοιπόν, να σας μιλήσουμε για την περασμένη σεζόν. Έμεινα ικανοποιημένος με την απόδοσή μας και το πώς τελείωσε η χρονιά. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για εμάς, αλλά ήταν μια εξαιρετική χρονιά από πολλές απόψεις. Επιτέλους κέρδισαμε το πρώτο μας παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Mastrad. Μια μεγάλη ρεγκάτα, είναι μια υπέροχη σεζόν, αλλά η τελική εκδήλωση στο Palma δεν πήγε όπως θα έπρεπε. Ήμασταν ένα βαθμό μπροστά από την ομάδα Nika και ήμασταν 5 βαθμούς μπροστά από την Sirev. Οπότε βασικά ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε αυτή η ρεγκάτα ήταν ότι κάποια πράγματα ήταν πλήρως υπό τον έλεγχό μας, αλλά τελικά δεν ήταν και τα πράγματα απλά δεν πήγαν όπως θα έπρεπε. Πρέπει να δημιουργήσεις τον εαυτό σου και να βάλεις τον εαυτό σου σε αυτές τις θέσεις για να πάνε τα πράγματα όπως θέλεις και εμείς δεν το κάναμε σε συγκεκριμένη εκδήλωση. Η περσινή χρονιά ήταν εξαιρετικά δύσκολη γιατί μέχρι εκείνο το σημείο κάναμε πολύ καλή δουλειά. Όλη τη χρονιά ήμασταν πολύ γρήγοροι στο νερό. Έτσι ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι, αλλά όταν τελειώσαμε θυμηθήκαμε ότι πάντα την τελευταία στιγμή κάτι μπορεί να συμβεί και αυτό δεν πήγε πραγματικά καλά. Και έτσι ήταν το τελευταίο γεγονός για εμάς. Την προηγούμενη σεζόν του 44 Cup ξεκίνησε ένα συναρπαστικό νέο ταξίδι. Ο στόλος φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά από τον παγκοσμίου φήμης προορισμό, τον Super Yacht Marina του Porto Montenegro. Ο αγώνας είδε τον Igor Lach και την ομάδα του Sirev να απολαμβάνουν την ασυναγωνιστή συνέπεια όλη την εβδομάδα κερδίζοντας άνετα το 44 Cup Porto Negro με προβάδισμα 7
βαθμών. Δύσκολη εβδομάδα, δεν περιμέναμε ότι θα πάμε έτσι όπως πήγαμε, λέει ο Γκορ Λαχ. Ήμασταν εξαιρετικά τυχεροί για το σημερινό αγώνα με τρεις δεγκάτες και είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι υπέροχο να κερδίζεις εδώ στο Μαύρο Βουνίο. Κατά τη δεύτερη διοργάνωση της σεζόν, το Andris 44 Cup Rovinj, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Κροατία, σημείωσε μερικά συνήθη αποτελέσματα σε ορισμένες δύσκολες καταστάσεις για την ομάδα. Μετά από πολλές κλειστές μάχες, η Aleph Racing του Hughes Lepik πέτυχε μια ιστορική νίκη. Η γαλλική ομάδα μπήκε στην κατηγορία μόλις πριν από 9 χρόνια και αυτή ήταν η πρώτη φορά που κέρδισαν ποτέ μια διοργάνωση 44 Cup και το έκαναν με τεράστιο προβάδισμα 9 βαθμών. Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα, νομίζω ότι όλες οι κινήσεις μας όμως ήταν καλές, είχαμε λίγη τύχη, να ξεκινήσουμε γρήγορα και να ξεκινήσουμε με καλό χώρο, μας βοήθησε αυτό. Ήταν θέμα εκτέλεση των όσων έμαθα το πλήρωμα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι καταπληκτικό συνέστημα, μου αρέσει πολύ η κατηγορία, μου αρέσουν τα σκάφη, τα πληρώματα, οι ιδιοκτήτες και αυτή η μορφή. Κατάφερα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και είναι υπέροχο που το έχω για πρώτη φορά. Αυτά μας είπε ο Hughes Lepik, ο νικητής της διαδικασίας. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είχαν άσχημα γεγονότα στη συγκεκριμένη ρεγκάτα σχετικά με τον νικητή, τον Lef. Η νίκη τους ήταν πραγματικά εκπληκτική για να δούμε πώς μετά από τόσα χρόνια ήταν καλά μαζί, αλλά και από πολλές άλλες ομάδες όπως η Νίκα. Αλλά για εμάς το CRF, όλους τους διαγωνιζόμενους για τον τίτλο, όλοι δυσκολευτήκαμε. Ήταν μια πολλά υποσχόμενη αλλά και ελαφριά ρεγκάτα. Νομίζω ότι είχαμε λάθος προσέγγιση το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας. Είχαμε λάθος setup, πιθανότατα είχαμε το λάθος μέρος και απλώς τη λάθος προσέγγιση. Ο τρόπος που τοποθετηθήκαμε στην αρχή, ο τρόπος που η γεωγραφική θέση στην πορεία μας πήρε λίγο χρόνο να καταλάβουμε πραγματικά και μετά το εκτελέσαμε όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε. Δεν δείξαμε αρκετή υπομονή και κότσια για να πάρουμε απλώς κάποιες μεγαλύτερες αποφάσεις. Νομίζω ότι όλοι δυσκολεύτηκαν πάντως. Δυστυχώς με τη 44 Clubs μπορείτε να δείξετε μια διαδικασία διαφορετική, να ρίξετε μια ρεγκάτα, αλλά αυτή δεν θα μετρούσε για εμάς αυτή την σεζόν. Επόμενος σταθμός για το 44 Cup ήταν η σουηδική ιστιοπλοεία, η Μέκα του νησιού Μάρστραντ, και ήταν ο χώρος που φιλοξένησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 44 Cup. Το νησί με το βραχώδες άγριο τοπίο και τις μαγευτικές καιρικές συνθήκες πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία στα πληρώματα. Σε αυτή την διαδικασία η Team Aqua είχε μια καταπληκτική εβδομάδα με τις σταθερές εμφανίσεις της. Διεκδίκησε το 10ο επαιτειακό παγκόσμιο πρωτάθλημα με 4 βαθμούς από την ομάδα Νίκα. Η Artemis Racing ήταν ακόμα 4 βαθμούς πιο πίσω, ενώ η ομάδα Sirif όσο και η Peninsula Petroleum του John Bassantone τερμάτισαν ένα βαθμό μακριά από το βάθρο, με την ομάδα Sirif να κατακτά την 4η θέση στη γενική κατάταξη. Το πρώτο βραβείο, οπότε νιώθω πολύ καλά με αυτό, λέει ο Chris Bake. Αισθάνομαι λίγο απίθανα γνωρίζοντας το γεγονός ότι δεν μπόρεσα να πλέψω την Τετάρτη. Ένα από τα μέλη του πλοίωματος που ήταν στο τιμόνι δεν τα κατάφερε και χθες ήταν μια καλή μέρα. Πάντως το σκάφος πήγαινε πολύ καλά. Σήμερα ήταν πολύ δύσκολη, πολύ επιπεολή, πραγματικά αποσπασματική αλλά δύσκολη μέρα. Το σκάφος όμως πήγε καλά. Η πορτογαλική ιστιοπλοϊκή Μέκα του Κασκάς πραγματοποίησε την προτελευταία διοργάνωση του 44 Cup για τη σεζόν 2019. Για όλη την εβδομάδα όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Team Aqua. Η ομάδα του Chris Bake παρήχε ένα masterclass στους αγώνες RC44 με τερματισμό στο βάθρο σε 8 από τους 12 αγώνες. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 44 Cup εκείνης της σεζόν κέρδισαν τη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωσή τους σε μια κούρσα στην σειρά, διατηρώντας το γενικό προβάδισμα στο 44 Cup και έτσι την χρυσή διαδικασία
στο RC44. Οι φαινομενικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, το σκάφος ήταν καλά στημένο, φαινόταν ότι ήμασταν τυχεροί και αυτό μας βοήθησε. Αλλά συνολικά ήταν μια εκπληκτική ρεγκάτα, τα σκάφη ήταν υπέροχα, οι ομάδες συμμετείχαν και ένιωθαν πολύ καλά. Η πόλη της Πάλμα ντε Μαγιόρκα αποκόβει την ανάσα, γνωστή και ως κορυφαίος προορισμός αγώνων, γιότ της Ισπανίας, φιλοξένησε την πέμπτη και τελευταία διοργάνωση του 44 Cup. Μέχρι αυτή τη διοργάνωση, η Team Aqua και η Team Nika θεωρούνταν οι κορυφαίοι διεκδικητές, ωστόσο αρκετή εμπειρία προερχόμενη από πίσω για την Team Seref, που έπλεε αποτελεσματικά όλη την εβδομάδα, την έφερε να ανέβει στον πίνακα της κατάταξης και να στεφθεί πρωταθλήτρια για το 44 Cup Palma, αλλά και πρωταθλητές στο γενικό σύνολο του 44 Cup. Αυτό είναι υπέροχο, δεν θέλαμε καν να το σκεφτούμε, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων σκαφών και του δικού μας, λέει ο Ιγκόρ Λαφ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της ομάδας Σίρεφ. Προφανώς όμως αυτό λειτουργήσε τέλεια. Κοιτάζοντας την Πάλμα, που ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα της σεζόν και η τελική διοργάνωση, τι πήγε στραβά, πώς συγκεντρώσαμε εκείνη τη σεζόν και με ποιον τρόπο την βαθμολογία, ήταν πολλά πράγματα. Πιθανώς μερικές φορές δεν ξεκινήσαμε στη σωστή θέση στη γραμμή εκκίνησης, δεν αναγκαζόμασταν σε μία από τις γωνιές των άκρων, μείναμε πολύ στη μέση μερικές φορές, είχαμε μερικά ατυχή περιστατικά και ήμασταν εκτός ελέγχου. Μετά είχαμε τα άλλα μέλη του στόλου, όπου ευθυγραμμίζεται στον στόλο σε στιγμές που δεν μπορείς ποτέ να κάνεις τυροπλοεία. Αυτό δεν είχε προγραμματιστεί ποτέ για εμάς, αλλά δεν βρεθήκαμε ποτέ σε σωστή θέση σε αυτή την πορεία και ήταν απλώς κάτι με το οποίο αγωνίστηκα. Είχαμε μερικά περιστατικά, όπως είπα, για τα οποία πληρώσαμε ακριβά το κόστος των λαθών που έγιναν. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το 44 Cup με αυτόν τον τρόπο και με την ομάδα Σέριφ να κατακτά τον γενικό τίτλο της σεζόν. Το 2020 είναι σίγουρα μια χρονιά που όλοι θα θυμόμαστε για πάντα. Ο ιός COVID-19 έχει αλλάξει την ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών, που έχουν βιώσει μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στην καθημερινότητά τους. Ο κορυφαίος kite faller, ο Florian Graber, περνάει κανονικά το χρόνο του πετώντας σε όλο τον κόσμο, αγωνιζόμενος στα κορυφαία γεγονότα στον πλανήτη. Είναι μια διαδικασία που την ακολουθεί χρόνια, αλλά λόγω του κορονοϊού έπρεπε να βάλει μια ανωτελεία στην προσπάθειά του. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαφορετική κατάσταση με την προπόνηση λόγω του COVID-19. Η ζωή μου δεν άλλαξε όμως τόσο πολύ. Φυσικά έχασα το ταξίδι, αλλά στο σπίτι ήμασταν αρκετά τυχεροί στην περιοχή. Δεν ήταν πολύ δύσκολο να πάμε έξω και να κάνουμε την άσκησή μας. Θα μπορούσα ακόμα να πάω και στην λίμνη. Δεν απαγόρευσαν το kitesurfing γιατί είναι μοναχικό σπορ. Μόλις βρεθείς στη λίμνη, μόλις μπεις στο νερό και μετά πας σπίτι αφού τελειώσεις, είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις και ήταν όλα καλά. Κάνω επίσης την πρακτική μου αυτή τη στιγμή για fly surfer στο kiteboarding. Αντί να πάω στο γραφείο, δούλευα από το σπίτι. Έτσι δούλευα από τον φορητό υπολογιστή, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες μπορούσα να επιστρέψω στο γραφείο μόλις για 3 ή 4 ημέρες την εβδομάδα. Μου άρεσε επίσης να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου στο σπίτι, νομίζω ότι δεν με είδαν τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, οπότε είχε και κάποιες θετικές πλευρές. Για όλους τους ιστιοπλοούς, η σύνδεση που έχουν με το νερό και με το άθλημά τους είναι κάτι που συχνά δεν μαθαίνεται, είναι έμφυτο. Ο Γκρούμπερ είναι τυχερός σε αυτό, ζει πολύ κοντά σε λίμνη, δίνοντάς του την ευκαιρία να πάρει λίγο καθαρό αέρα και να ξεκουραστεί μετά από έντονους μήνες ανταγωνισμού πριν αρχίσει η διαδικασία του lockdown.
Ήταν κάτι που του άλλαξε τα σχέδια φυσικά και τον έφερε σε μια άλλη λογική. Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά το καλό είναι ότι έχουμε ακόμα νερό στο σπίτι. Αν ζούσα κάπου χωρίς ευκαιρίες foiling, νομίζω θα τρελαινόμουν. Είχα ακόμα λίγο χρόνο στο νερό, είχα να κάνω σπουδές για το πανεπιστήμιο και τη δουλειά μου, οπότε το κεφάλι μου ήταν επικεντρωμένο σε κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ήθελα να μειώσω τους διαγωνισμούς μου ούτως ή άλλως, γιατί είχα πολλές διοργανώσεις, αλλά δεν ήταν ποτέ δυνατό. Κάθε φορά που βλέπετε ένα γεγονός στο ημερολόγιο, σκέφτεστε, εντάξει, ας κλείσουμε τις πτήσεις και να είμαστε έτοιμοι. Έτσι, αυτή τη φορά δεν έχω την ευκαιρία να κλείσω τίποτα. Είναι καλό για το σώμα και την νοοτροπία να έχουμε μια εύκολη σεζόν για να είμαστε πιο έτοιμοι το 2021. Το μέλλον του kiteboarding είναι πολύ συναρπαστικό. Έχοντας εξασφαλίσει τη θέση του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, θα είναι ένα από τα 10 εστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος στο Παρίσι. Αναβάτες όπως ο Γκράμπερ δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενθουσιασμένος από αυτή την εξέλιξη. Εμείς οι kite surfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να είμαστε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Όταν πέρασαμε στους πίνακες των αγώνων στις σανίδες foiling και όλα έγιναν ακόμα πιο γρήγορα, ήταν μια ευκαιρία να αναπτυχθούμε ως άθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί. Ειδικά για μένα, νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο, ήρθε ο καιρός, και θα έρθει σύντομα, όχι πολύ αργά, να έχω την ευκαιρία να λάβω μέρος. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έρθει σύντομα το 2024 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στην θάλασσα της Μασσαλίας, και ανυπομονώ γι' αυτό. Το άθλημα του kiteboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των νεαρών αθλητών και η εξέλιξή του με τα χρόνια έχει δει περισσότερους επαγγελματίες αναβάτες, υψηλότερα πρότυπα και πιο ανταγωνιστικές διοργανώσεις. Κάτι που σαφώς βοηθάει και την εξέλιξη του αθλήματος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά στο παρελθόν. Στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ. Βγαίνοντας από το νερό, όταν είσαι σε τέτοια κατάσταση, πρέπει να πάει να κάνεις μια εξέταση αίματος και δεν ήταν τόσο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει εκεί ένας τύπος που σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει να αλλάξεις και είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά και καλά πράγματα. Οι ομοσπονδίες θα βοηθήσουν περισσότερο. Πρέπει να είναι συναρπαστικό αυτό που θα ακολουθήσει για το άθλημα του kiteboarding. Αυτή η τεχνολογία foiling δεν είναι μόνο για χαρταϊτούς. Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, η ιστιοπλοεία έχει επίσης αξιοποιήσει τις ταχύτητες που μπορούν να επιτευχθούν μέσω του foiling. Όπως οι αναβάτες foiling που απολαμβάνουν την οδήγηση στα κύματα, οι ιστιοπλοίοι στην αγωνιστική περιοδία GC32 λατρεύουν επίσης να διασχίζουν τις θάλασσες και την τελική ταχύτητα. Τα τελευταία χρόνια, το GC32 Tour μας χάρισε πολλές εκπληκτικές στιγμές με τις υπερσύγχρονες υπτάμενες μηχανές να πετυχαίνουν μερικές απίστευτες ταχύτητες. Και εδώ είναι μερικά από τα highlights. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing ως μέρος του GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος, αποδεικνύοντας ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Η Red Bull Sailing και η Oman Air είχαν πολλές θεαματικές στιγμές την περασμένη σεζόν, αποδεικνύοντας ότι πρέπει να θεωρούνται μεταξύ των καλύτερων ομάδων του στόλου. Η τεχνική τους για το foiling jib στην ρίβα προκάλεσε δέος. Και κάποια από αυτά τα πλάνα όντως είναι εντυπωσιακά για τον τρόπο που οδήγησαν.
Όταν πέτας πάνω από το νερό με κορυφές ταχύτητες, δεν είναι στιγμή να χάσεις την συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Εδώ το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Κάτι βέβαια που δεν είναι και ότι καλύτερο. Αντιθέτως. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32 ήταν κάτι περισσότερο από ένας απλός αγώνας. Ήταν σαν ένα φεστιβάλ με πολλούς θαυμαστές και μερικούς από τους κορυφαίους διοπλούς να συγκεντρώνονται εκεί για να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Όταν ξεκινάει ένας αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από την θάλασσα με κορυφαίες ταχύτητες, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είστε σε μια θεαματική ημέρα ιστιοπλοείας. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία ανταποκρίθηκε σε αυτές τις προσδοκίες και με το παραπάνω. Η ομάδα Zulu κέρδισε το Owners Driver Trophy 2019 έχοντας ανέβει στο βάθος τον τελικό αγώνα στο Oman με τον υψηλότερο τερματισμό της σεζόν. Στο νούμερο 4 εστιάζουμε στο έμπειρο πλήρωμα της Oman Air στο χρόνο τους για το GC32 το 38ο Copa del Rey Mapfre. Η τεχνική τους ήταν εξαιρετική. Ο τελευταίος αγώνας στο GC32 Riva Cup ήταν αποκαρδιωτικός. Η ομάδα Oman Air είχε 5 βαθμούς προβάδισμα εναντί της Αλίκνη, αλλά στον τελευταίο αγώνα τερμάτισε στην 6η θέση και η Αλίκνη πρώτη. Ως εκ τούτου ήταν ισόπαλη στα σημεία, αλλά στο Tour στο tie break αποφασίζονται στην τελική θέση του αγώνα, παράδοντας έτσι στο GC32 Riva Cup στην ελβετική ομάδα. Η ομάδα Αλίγνη ήταν αυτή που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Το 2019 ήταν μια χρονιά ορόσημο για το GC32 Racing Tour, καθώς συγχωνεύτηκε με τις ομάδες GC32 από την σειρά Extreme Sailing. Κορυφές ομάδες όπως η Αλίγνη, η Oman Air, η Red Bull αλλά και η China One μπήκε στην διαδικασία, μπήκε στην κατηγορία κάνοντας το σιρκουί πιο δυνατό από ποτέ. Οι ομάδες Extreme Sailing Series που συμμετέχουν στο Racing Tour GC32 έφεραν σίγουρα μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στο Tour. Υπάρχουν ομάδες που εντάχθηκαν στις ομάδες μας σε πραγματικά υψηλού επίπεδου, όπως η Αλίγνη, η Oman Air και η Red Bull, και έχουν μερικούς από τους καλύτερους ιστιοπλοούς στον κόσμο σε αυτές τις ομάδες. Έτσι αυτό ανέβασε αρκετά το επίπεδο του Tour. Ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικό. Ήταν ωραίο να το δω, αλλά συγχρόνως ήμουν χαρούμενος που μπορούσαμε να κρατήσουμε τις παλαιότερες ομάδες οδηγών από το παρελθόν του Tour και έτσι κρατήσαμε αυτό τον ειδικό συνδυασμό του Tour μεταξύ των επαγγελματιών και ερασιτεχνών ή των ιδιοκτητών οδηγών. Και τι είδαμε στην πραγματικότητα, ότι όλοι άρχισαν να πλέουν ακόμη καλύτερα και το επίπεδο ανέβηκε. Τώρα το Tour είναι πραγματικά ανταγωνιστικό. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Αλίγνη, η διάσημη ελβετική ομάδα, η οποία ήταν αίτητη το 2019 κυριαρχώντας στην σκηνή του GC32 Racing Tour. Κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Λάγος της Πορτογαλίας και συνέχισε να σηκώνει το τρόπαιο της περιοδίας. Άξιοι νικητές με τον Άρνοντ Ψαροφάγκης να είναι ο καπετάνιος της υπόθεσης. Η Αλίγνη είναι μια πολύ εμπειρή και πολύ ταλαντούχα μαζί εδώ με μας ομάδα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Το κλειδί της επιτυχίας είναι οι ίδιοι άνθρωποι, πολύ καλοί ιστιοπλοοί που πλέον μαζί δουλεύουν μαζί και αυτό έκανε μια όμορφη επιτυχία για το 2019 με την κατάκτηση από τη μία πλευρά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και από την άλλη ολόκληρου του γύρου. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώσαμε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με αρκετή δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Μείνετε κοντά μας για περισσότερη αδρεναλίνη και γεμάτη δράση περιπέτεια στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά!

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: What are you doing with the rest of your life?
2: Catching up on some me time, find God, maybe move around some chairs.
1: Maybe I'll run into you an orgy or something.
2: That sounds nice.
3: Luckily, I'm getting my midlife crisis in just under the wire.
4: Hi, welcome to Frenzies, where everyone's your friend.
5: I believe you guys are still open.
6: And do you know what? It's his birthday today.
7: Why didn't you tell me that? Happy birthday!
8: Oh, no! Χάρηκα που σε γνώρισα. Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
9: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
10: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
11: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
12: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
13: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
14: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
15: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
16: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
17: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
18: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
19: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
20: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
21: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
8: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
22: Where all rookies belong, back in school.
8: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
23: Give me a chance to straighten this out.
24: You got it.
25: What do you got in mind?
22: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
8: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Γρηγόρη, τι σημαίνει να είσαι φύλακας του βουνού των θεών?
1: Σημαίνει πολλά πράγματα. Δημήτρη, ο Όλυμπος είναι μαγνήτης. Για μένα. Τραβάει τον κόσμο στο μαγνήτη. Ενέργεια και ομορφιά και φύση.
2: Είναι το μέρος που έρχομαι και χειμώνα και καλοκαίρι. Όταν μεγαλώνεις, δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό στον οργανισμό, θέλει να επιστρέψει πάλι στη φύση. Και δεν το λέω από ποιητικής ή φιλοσοφικής άποψης. Υπάρχει αυτή η ανάγκη, ρε παιδί μου, να πατήσεις ξυπόλυτο στην άμμο. Σου δίνει πλέον μια αίσθηση ότι γιώνεσαι.
0: Με ποια συναισθήματα είναι πλασμένο το δικό σας παραμύθι?
3: Ότι τελικά η ζωή είναι απλή. Μπορείς να την κάνεις πολύ απλή. Όλα αυτά τα πράγματα που μας μαθαίνουν ότι τα χρειαζόμαστε, δεν τα χρειαζόμαστε στην ουσία. Χρειαζόμαστε μια ανθρώπινη επαφή, μια επικοινωνία ουσιαστική και μια ηρεμία στη ζωή μας και με όσο το δυνατόν λιγότερο άγχος.
4: Βλέπεις, ας πούμε, τα πρόσωπα των ανθρώπων όταν μπαίνουν μέσα που είναι πιο σφιγμένοι, κουβαλάνε τους βλέπεις και μόλις φεύγουν από εδώ είναι πιο ανάλαφοι, πιο χαρούμενοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω είναι κάπως, δεν ξέρω, μια προσφορά, ένα έργο.
0: Τι θα λέγατε σε αυτό το ταξίδι να ακολουθήσουμε το μονοπάτι των θεών? Μπροστά μου θάλασσα, χωριά, βουνό και αέρας. Καλώς ήρθατε στον Όλυμπο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Φυσικά ταξιδεύουμε στην Πιερία με τις ατέλειωτες ακτές, την ψηλότερη βουνοκορφή της Ελλάδος και την ατέλειωτη θέα προς το Αιγαίο. Είναι δυνατόν κάποιος το πρωί να αγγίζει τον ουρανό και το απόγευμα να κολυμπάει στη θάλασσα? Είναι, αν βρίσκεται στο λιτόχωρο. Και αυτή είναι η μοναδικότητά του. Μπορεί να βρισκόμαστε ακριβώς δίπλα από την ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, αλλά το λιτόχωρο κάποτε ζούσε από την ναυτιλία. Στην αρχαιότητα, μάλιστα, έμπειροι ναυτικοί της περιοχής επάνδρωναν τα πλοία του Μακεδονικού στόλου.

καλώς ήρθατε στο Λιτόχωρο, την κωμόπολη της Πιερίας που αποτελεί την καλύτερη βάση για όποιον θέλει να εξερευνήσει το βουνό των θεών, τον Όλυμπο. Το Λιτόχωρο βρίσκεται μόλις 23 χιλιόμετρα από την Κατερίνη και 93 από τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και αποτελεί τέλεια στάση για όποιον φεύγει από τη συμπρωτεύουσα για να κατέβει προς τα κάτω. Σήμερα εδώ ζουν περίπου 7.000 κάτοικοι, οι οποίοι θαυμάζουν από τη μια τους τεράστιους ορεινούς όγκους και από την άλλη τη θάλασσα. Αυτή είναι και η ομορφιά αυτής της μικρής πόλης, ότι συνδυάζει τέλεια το βουνό με τη θάλασσα. Φτάνοντας στην πόλη, ανεβαίνει στον δρόμο του Αγίου Νικολάου που καταλήγει στην κεντρική πλατεία με τον ομώνυμο Ιερό Ναό και το όμορφο καμπαναριό. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα μέσα στην πόλη για να ανακαλύψουμε καλύτερα. Ακολουθήστε με!

Αφήνω πίσω μου την πλατεία, ακολουθώ το πλακόστρωτο για να χωθώ λίγο πιο μέσα. Το βλέμμα μου μαγνητίζει αυτή η εικόνα. Αυτό εκεί είναι το φαράγγι του Ενιπέα. Και προς τα πάνω ο Όλυμπος, το βουνό των θεών. Κοιτάξτε πόσο ωραία λούζει το φως το φαράγγι. Ξεχωρίζουν οι κεραμοσκεπές. Το λιτόχωρο είναι όμορφα δομημένο στις πλαγιές του Ολύμπου με τις κόκκινες κεραμοσκεπές να κάνουν έτσι μια όμορφη αντίθεση με το πράσινο του βουνού. Το λιτόχωρο είναι μια αυθεντική ελληνική κωμόπολη. Παρόλο που έρχονται εδώ χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο για να ανέβουν στον Όλυμπο, η πόλη αυτή διατηρεί την αυθεντική της ταυτότητα.

Βρίσκομαι στην περιοχή των Νερόμυλων, ακριβώς από κάτω από την πλατεία του Αγίου Νικολάου, όπου διέρχεται και ο Ενιπέας ποταμός, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το Λιτόχωρο. Ο Ενιπέας ήταν ένας αρχαίος θεός, όπου ο Δίας τον καταράστηκε να μην φτάσει ποτέ στη θάλασσα. Γι' αυτό και οι πηγές του ποταμού ξεκινούν από τη θέση Πριόνια στα 1060 μέτρα υψόμετρο και καταλήγουν λίγο πριν τη θάλασσα στη σκάλα του Λιτοχώρου.

Στο Λιτόχωρο θα συναντήσω τον Γρηγόρη, άνθρωπος βαθιά συνδεδεμένος με τον Όλυμπο. Μεγαλωμένος στη σκιά του, κουβαλάει γνώσεις και ιστορίες μιας ζωής αφιερωμένες σε αυτόν τον ιερό τόπο. Ταπεινός, αληθινός άνθρωπος ο Γρηγόρης. Και χαμογελαστός.

0: Γρηγόρη, τι σημαίνει να είσαι φύλακας του βουνού των Θεών?
1: Σημαίνει πολλά πράγματα. Καταρχήν, ο φύλακας Ολύμπου, εδώ που είμαστε στο βουνό των Θεών, προστατεύει τους ανθρώπους από τα θέματα ασφαλείας. Όσο το δυνατόν γίνεται δηλαδή. Θέματα ενημέρωσης, από πεζοπορίες, από τι θα συναντήσει ο κάθε τουρίστας στο βουνό των Θεών κλπ. Ένα γενικό πλάνο σε ό,τι αφορά τον Όλυμπο.
0: Πόσοι περνάνε καθημερινά από εδώ?
1: Στο σημείο που βρισκόμαστε, επειδή η διαδρομή που κάναμε είναι μικρή διαδρομή, 800 μέτρων μέσα και 800 έξω, 1600 στο σύνολο, καθημερινά κατά μέσο όρο έχουμε καταγράψει γύρω στα 800 με 1000 άτομα. Μιλάμε σε full σεζόν, έτσι. Σε full σεζόν.
0: Εδώ τώρα είμαστε στο φαράγγι του Ενιπέα, στην αρχή του φαραγγιού.
1: Στην αρχή του φαραγγιού του ποταμού Ενιπέα, όπως το είπατε.
0: Και από εδώ ξεκινάνε τα μονοπάτια για την κορυφή του Ολύμπου.
1: Για την κορυφή του Ολύμπου, από πίσω ξεκινάνε τα μονοπάτια, από το Ε4 που σας είπα. Ένα κομμάτι του πανευρωπαϊκού μονοπατιού είναι και εδώ.
0: Τι συμβουλή δίνει στους επισκέπτες που μπαίνουν στην είσοδο του βουνού?
1: Ο κάθε επισκέπτης που θα μπει στην είσοδο του Ολύμπου πρέπει να σέβεται το περιβάλλον. Κατά κύριο λόγο, να έχει καλή φυσική κατάσταση. Να έχει κάνει τουλάχιστον μία-δύο μέρες προπόνηση πριν την ανάβαση, για να δει τις αντοχές του. Και δεν πρέπει να ανεβαίνει στο βουνό ανοργάνωτος. Για να ανέβει κάποιος στο βουνό πρέπει να γίνει πριν πολύ, πολύ καλή προετοιμασία.
0: Και σε εξοπλισμό.
1: Και σε εξοπλισμό. Και σε
0: φυσική κατάσταση.
1: Και σε φυσική κατάσταση και σε ειδικά παπούτσια για το βουνό κλπ. Σακίδια, τα απαραίτητα μέσα στο σακίδιο. Δεν πρέπει να υπερεκτιμάμε τον εαυτό μας ότι εγώ δε και καλά θα ανέβω στον Όλυμπο.
0: Όχι εγωισμοί.
1: Μπράβο. Μόνο έτσι μπορείς να ανέβεις στον Όλυμπο, να δεις όλη τη φύση, να περάσεις ωραία και να κατέβεις κάτω χωρίς κανένα πρόβλημα.

0: Από πόσα μέρη του πλανήτη έχουν βρεθεί σε αυτό το βουνό?
1: Από όλο τον πλανήτη μπορώ να σου πω. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω.
0: Ποια είναι μια της που σου είχε μείνει, μακρινή? Λες, πού ήρθατε?
1: Την Κολομβία.
0: Την Κολομβία.
1: Από την Κολομβία. Μου ήρθε γκρουπ από την Κολομβία. Από το Εκουαδόρ.
0: Εκουαδόρ.
1: Εκουαδόρ. Από την Αργεντινή. Από όλο τον πλανήτη. Δημήτρη, ο Όλυμπος είναι μαγνήτης. Για μένα. Τραβάει τον κόσμο σαν μαγνήτη.
0: Τι έχει ο Όλυμπος και τους τραβάει σαν μαγνήτης που λες?
1: Την απαράμενη ομορφιά. Αξεπέραστη ομορφιά.
0: Έχει και μια ενέργεια, κάτι.
1: Έχει και ενέργεια. Ενέργεια και ομορφιά και φύση.
0: Εσύ έχεις ανέβει?
1: Έχω ανέβει πάρα πολλές φορές. Τα τελευταία χρόνια δεν ανεβαίνω. Τον έχω φάει τον Όλυμπο, καλά που λέμε. Τα τελευταία χρόνια δεν ανεβαίνω, πάω πιο χαμηλά. Έχω ανέβει στην κορυφή, έχω πιάσει τη σημεία πάρα πολλές φορές. Πάνω στην κορυφή έχει μια σημεία, στο Μίντικα, στα 2.918 μέτρα, έχει μια σημεία που βάζει το όνομά σου. Που κάθε ένας που ανεβαίνει, βάζει και μια υπογραφή. Το έχω κάνει αυτό πολλές φορές. Τώρα πάω πιο χαμηλά.

Έχουμε αφήσει το λιτόχωρο και έχουμε πάρει το δρόμο προς τη θέση Πριόνια. Μια όμορφη διαδρομή, πολύχρωμα δάση, κίτρινο-πορτοκαλί αποχρώσεις αυτή την εποχή. Οδηγούμε μέσα στην ομίχλη, σε αυτό το πολύχρωμο τοπίο, με τις οξιές και τα έλατα, και προορισμός μας είναι η παλιά μονή του Αγίου Διονυσίου. Από εκεί θα είναι η αφετηρία μας για δύο πανέμορφες πεζοπορίες. Μία προς το καταράκτη του Ενιπέα και άλλη μία προς το σπήλαιο αγίασμα του Αγίου.

Θερμοκρασία 7 βαθμούς Κελσίου. Το υψόμετρο 1100 παρακάτι μέτρα υψόμετρο. Αυτή τη στιγμή η φθινοπορεινή φύση μας μαγεύει. Ελάτε να κάνουμε αυτή τη διαδρομή μαζί.

Η πεζοπορία μας ξεκινά εδώ από το παλιό μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο. Βρίσκεται στα 900 μέτρα υψόμετρο ανάμεσα σε δύο κοιλότητες που οδηγούν στον Ενιπέα ποταμό. Σύμφωνα με την παράδοση, χτίστηκε το 16ο αιώνα από τον Άγιο Διονύσιο, ο οποίος ασκήτευε σε μία σπηλιά που θα πάμε αργότερα. Την εποχή της Σοκοκρατίας λειτουργούσε ως ορμητήριο αγωνιστών και εκείνη την εποχή άκμασε. Το 1828 οι Τούρκοι το έκαψαν και κατέστρεψαν ένα μεγάλο μέρος του μοναστηριού. Αργότερα λειτουργήσε με 6 μοναχούς, ώσπου το 1943 το κατέστρεψαν 2 φορές οι Γερμανοί. Είναι το σημαντικότερο μοναστήρι όλης της Πιερίας, πόλος έλεξης για πολλούς προσκυνητές, αλλά και ορειβάτες που έρχονται να περπατήσουν, όπως εμείς, τις όμορφες διαδρομές εντός του Φαραγγιού. Η μονή είναι κλειστή, αλλά ο επισκέπτης μπορεί να συνεχίσει τη διαδρομή του προς τα υπέροχα μονοπάτια του Φαραγγιού, όπως θα κάνουμε και εμείς. Ακολουθήστε μας.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.

0: særligt. Jeg tror, at du er...
1: Du rører mig.
2: Men det var jo bare på grund af projektet.
1: Tårnby UFO-klub for ny formand.
2: Hvis du gerne vil være min ven, hvorfor siger du så ikke bare...
3: Η μικρή εξωγήινη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
4: Κούσα νιλ!
5: Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας δημοσιογράφος με πολλά χρόνια εμπειρία. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
6: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας. Οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
7: Κάθε πόλη, πόσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
5: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
7: Φυσικά και δεν υπάρχει.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
9: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
10: Why would he be here?
6: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ο ήχος από τα φύλλα που πέφτουν από τα δέντρα. Το φαράγγι του Ενιπέα είναι ένα εύκολο φαράγγι. Γι' αυτό το λόγο το επιλέγουν κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμος να έρθει εδώ και να περπατήσει. Σε αυτό λοιπόν το σημείο είναι η διασταύρωσή μας. Δεξιά προς το Άγιο Σπήλαιο και αριστερά προς τον Καταράκτη. Από πού λέτε να πάμε? Για τον Καταράκτη. Ακούστε τη βουή του νερού. Μας καλεί να πάμε κοντά του.

Βρίσκομαι μέσα στον παράδεισο. Αυτός είναι ο καταράκτης του Ενιπέα. Νερά να τρέχουν και να δημιουργούν βάθρες, φυσικές πισίνες που το καλοκαίρι σίγουρα προσφέρουν δροσερές βουτιές. Ένα πραγματικά παραδεισένιο τοπίο, ειδικά τώρα το φθινόπωρο, με αυτά τα χρώματα που δεν χορταίνουν τα μάτια σου να κοιτάς. Αξίζει, αν βρεθείτε στο Λιτόχωρο, να έρθετε μέχρι τη Μονή του Αγίου Διονυσίου και να περπατήσετε περίπου 15 λεπτά μόνοι σας, με τους φίλους σας, με την οικογένειά σας, με όποιον αγαπάτε και να έρθετε και να απολαύσετε αυτό το φυσικό θέαμα.

Ούκο λίγες φορές έχω βρεθεί σε παρόμοια τοπία. Κάθε φορά είναι σαν πρώτη φορά. Περπατώντας μέσα στη φύση, ξανανιώθω παιδί. Αυτό είναι. Να νιώθεις παιδί, να ξεχνάς την καθημερινότητα και να συνεχίζεις πιο δυνατός και χαμογελαστός.

Αυτή είναι η ξύλινη γεφυρούλα του Αγίου Διονυσίου. Την περνάμε και συνεχίζουμε προς το Άγιο Σπήλαιο. Δείτε πού περπατάμε αυτή τη στιγμή. Εδώ που το πράσινο έχει δώσει τη θέση του στο κίτρινο και το πορτοκαλί. Κοιτάξτε από πάνω. Είναι ένας παράδεισος πραγματικά. Περπατάμε προς το Άγιο Σπήλαιο παράλληλα με τον Ενιπέα ποταμό που με βάση τη μυθολογία εδώ λουζόταν και έκανε τα λουτρά της η όμορφη Λιτό. Κοιτάζοντας τις βάθρες μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να τη φανταστείς να λούζεται.

Φτάσαμε στο σπήλαιο. Εδώ που με βάση τη λαϊκή παράδοση ασκήτεψε ο Άγιος Διονύσιος εν Ολύμπο. Σε αυτήν εδώ τη σπηλιά υπάρχει το κλεισάκι όπως βλέπετε, το οποίο είναι χτισμένο ακριβώς μέσα και κάτω από τα βράχια.

0: Στα Γκρέμια, κάτω από το Λιτόχωρο, θα συναντήσω το φίλο μου τον Γιώργο για να μας φτιάξει ένα smash burger δίπλα στη θάλασσα. Περιοχή Γκρέμια, Γιώργο. Μπορούμε να φτιάξουμε μπεργκεράκι.
1: Πάμε να φτιάξουμε μπεργκεράκι. Έχουμε ήδη το τηγάνι πάνω. Αλλά Μίτσο μου, θα κάνουμε smash burger, οπότε θέλω να κάνω τον κιμά μπαλάκια, θα με βοηθήσεις, σε παρακαλώ.
0: Smash, όταν λέμε smash burger δηλαδή.
1: Όταν λέμε smash, το λέει και η λέξη, δηλαδή πατημένο ουσιαστικά, το κάνουμε λεπτό. Έχουμε καλύτερο καραμέλωμα γύρω από το κρέας. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτό.
0: Ωραία.
1: Και γίνεται και πιο γρήγορα.
0: Νέος, δραστήριος και δημιουργικός, ο Γιώργος ξέρει να δημιουργεί αξέχαστες γεύσεις. Ωραία, τι κάνουμε εδώ τώρα, μπαλάκια, ε.
1: Θα να το κάνεις μια μπάλα, ναι. Λία, ομοιόμορφη. Γεια σου εδώ. Είσαι τέλειος εγώ.
0: Να σου πω, μαγειρεύεις συχνά στη φύση.
1: Όποτε μπορώ, ναι, μου αρέσει. Βέβαια και το σπίτι μου στη φύση είναι, οπότε πάω μαγειρεύω, ξέρω εγώ, πέρα από το σπίτι μου. Δεν χρειάζεται να μετακινηθώ πάρα πολύ. Ψωμάκι. Mm-hmm.
0: Στη μέση.
1: Ναι. Ωραίος. Βάλε το πάνω να το σταριστεί.
0: Τακ. Και το άλλο.
1: Και το άλλο. Πάτα τα έτσι για να πάρουν χρώμα. Τα βγάζουμε. Mm-hmm. Α, βάλουμε σως τώρα. Κράτα τα.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι μια σως που κάνω που έχει περίπου στα 12 υλικά. Βέβαια, εύκολα υλικά, γνώριμα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα τι κάνουμε.
0: Παφ, τον κιμά.
1: Τον κιμά. Θέλω να δω εσένα. Ακουμπάς.
0: Ναι. Με πήραν οι μυρωδιές.
1: Απλώνεις αυτό πάνω από το μπιφτέκι.
0: Ωραία.
1: Και πατάς να το κάνεις φλίδα, ρε παιδί μου, σαν να το μισείς. Ναι. Πάτα, πάτα, πάτα. Κομπλέ.
0: Το μίσησα.
1: Το μίσησες.
0: Κρέας από την περιοχή, τσέντάρ.
1: Το τσένταρ δεν είναι από την περιοχή σίγουρα. Το κρέας είναι.
0: Όλοι τι θα φάτε για πρωινό.
1: Ομολογώ, μπέργκερ πρωί. Δεν έχω ξαναπάει. Έλα, δικό σου.
0: Το βλέπω. Smash burger στα Γκρέμια. Πρώτα είναι πολύ καλό. Δεν αστείευεται ο Γιώργος. Γιώργο, αυτή είναι η σπεσιαλιτέ σου.
1: Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, το μπέργκερ. Θεωρώ ότι εξειδικεύομαι εκεί. Αυτό μου αρέσει να κάνω. Μπορείς όλα να είμαι μέτριος, αλλά σε αυτό είμαι καλός.
0: Κοίτα, νομίζω πολύ λίγα τα υλικά, αλλά σημασία έχει να είναι απλά υλικά, σωστά υλικά και όπως πρέπει.
1: Ακριβώς. Όλα έχουν να κάνουν με το συνδυασμό, ρε παιδί μου.

0: Πότε ξεκίνησε να μαγειρεύεις?
1: Ξεκίνησα να μαγειρεύω το 2017,5 προς 18. Εγώ έχω σπουδάσει φυσικοθεραπεία. Δούλευα σαν φυσικοθεραπευτής, αλλά δεν μπορούσα να βιοποριστώ από αυτό το επάγγελμα εκείνη την εποχή. Οπότε επέλεξα τη μαγειρική, που δεν είχα ξαναμαγειρέψει ποτέ στη ζωή μου. Και μου βγήκε σε καλό. Νομίζω ότι μου βγήκε. Την αγάπησα στην πορεία, δεν ήταν κάτι που αγάπησα εξ αρχής ή κάτι που σπούδασα. Αλλά διάβασα πολύ.
0: Μαθαίνοντας ήρθε και η αγάπη.
1: Ακριβώς. Και δεν υπάρχει αυτό είναι λάθος ή σωστό.
0: Αφήνεις τη φαντασία εδώ να δουλέψει. Και ό,τι φαντασίες μπορείς να το φτιάξεις.
1: Σωστά.
0: Εσύ εδώ μεγάλωσες.
1: Εγώ στην Κατερίνη μεγάλωσα. Είχα την τύχη, θα πω εγώ, να μεγαλώσω στην Κατερίνη και να ζήσω παιδικά χρόνια στη γειτονιά, όπως πρέπει, με το κυνηγητό, με το τζαμί, με το κρυφτό, με το ποδόσφαιρο. Χάρηκα πάρα πολύ που δεν μεγάλωσα σε Μεγαλούπολη.
0: Στη σκιά του Ολύμπου.
1: Yes. Και ειδικά αυτός ο συνδυασμός που είπαμε και πιο πριν, ότι η θάλασσα, ρε παιδί μου, με το βουνό. Είναι η τύχη να μένει σε ένα τέτοιο μέρος.
0: Εδώ τώρα από το σημείο που βρισκόμαστε, ποια είναι η πιο ωραία ανάμνηση που έχεις?
1: Είναι το μέρος που έρχομαι και χειμώνα και καλοκαίρι. Καλοκαίρι προφανώς για μπάνιο, χειμώνα δεν είμαι του χειμερινού μπάνιου. Το χειμώνα έρχομαι όμως όταν θέλω να ξεφύγω. Ενώ με την έννοια το ότι ούτε θέλω να βγω για καφέ, ούτε θέλω να βγω για βόλτα στην πόλη, ούτε θέλω απλά να έρθω εδώ να ακούω αυτό το πράγμα.
0: Τον
1: αυτό,
0: ήχο.
1: Ναι.

0: η αίσθηση που σου δίνει η φύση, κάτι το οποίο το είχες πραγματικά σαν δεδομένο, πώς έχεις το κελάρισμα των πουλιών, πλέον δεν το ακούς, σε σημείο που δεν το ακούς πλέον. Όταν μεγαλώνεις, δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό στον οργανισμό, θέλει να επιστρέψει πάλι στη φύση και δεν το λέω από ποιητικής ή φιλοσοφικής άποψης. Υπάρχει αυτή η ανάγκη, ρε παιδί μου, να πατήσεις, ξέρω εγώ, ξυπόλυτο στην άμμο. Σου δίνει πλέον μια αίσθηση ότι γιώνεσαι. Mm-hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι αλήθεια αυτή. Mm. Έτσι νιώθω κι εγώ.

Έχουμε αφήσει το λιτόχωρο πίσω μας, περνάμε μέσα από το χωριό Σκοτίνα και ο προορισμός μας είναι η παλιά Άνω Σκοτίνα που βρίσκεται μέσα στο βουνό. Και αυτή η διαδρομή μας, όπως και οι περισσότερες στην Πιερία, μας δίνουν τη δυνατότητα μπροστά μας να έχουμε τη θέα του Ολύμπου και παράλληλα πίσω μας το Αιγαίο. Όλα τα χωριά στον Όλυμπο είναι γεμάτα από πέτρινες βρύσες με τρεχούμενο νερό. Και αφού δροσιστήκαμε, συνεχίζουμε το διπορικό μας.

Φτάσαμε στην Άνω Σκοτίνα, άλλο ένα όμορφο χωριό της Πιερίας, χτισμένο στους πρόποδες του Ολύμπου στα 700 μέτρα υψόμετρο. Όπως βλέπετε, παιδιά, το χωριό είναι αφημένο στο χρόνο. Πετρόχτιστο. Λέγεται μάλιστα ότι χτίστηκε από υπηρώτες, μαστόρους, εξού και αυτή η ομορφιά. Εγκαταλείφθηκε το 1970, ωστόσο αργότερα εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης κάποια σπίτια ξαναπέκτησαν ζωή και λειτουργήσαν ως ξενώνες. Εδώ η αλήθεια είναι πως δεν θα βρεις μια κοσμοπολίτικη ζωή, έρχεσαι για να ηρεμήσεις και να απολαύσεις τη φύση. Αφαιθείτε στα σοκάκια και στα στενάκια του χωριού για να θαυμάστε την ομορφιά του. Κόσμο του χωριού η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου που βρισκόμαστε τώρα, που χτίστηκε το 1862 και το 15 Αύγουστο εδώ μαζεύονται οι κάτοικοι του χωριού και πανηγυρίζουν.

Από Άνω Σκοτίνα έχουμε πάρει τον δασικό δρόμο με κατεύθυνση τον παλαιό Παντελεήμονα και τους νέους πόρους. Παντού γύρω μας βλέπουμε κομμένα δέντρα, κορμούς βασικά, τεράστιους. Αλλά είναι μια πανέμορφη διαδρομή μέσα στο πράσινο. Πάμε που βγει, να δω τώρα πώς θα περάσω.

0: Γελάει ο άλλος.
1: Δεν ξέρω εάν είναι δρόμος και αν θα φτάσουμε. Κάτι περνάει από κάτω μου.

0: Παναγίτσα μου, Άγια Βαρβάρα.
1: Ωραία εμπειρία η οδήγηση σε αυτά τα χωριά. Μαγικά τοπία, αναζωογονητική φύση.
0: Ωραία. Νομίζω εδώ είναι καλύτερος ο δρόμος. Μπορούμε να μπούμε μέσα και να συνεχίσουμε.
2: Έτσι είναι η φύση, αναζωογονητική.
0: Η φύση πάντα είναι αναζωογονητική και απρόβλεπτη. Τα δύσκολα πέρασαν. Ελάτε. Δεν λένε πως όταν θες κάτι, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να το αποκτήσεις. Εγώ θέλω ένα 4x4.
3: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ άλλο.
1: Τελικά, ωραία ανακάλυψη άσφαλτος. Πω, τι γλιτώσαμε.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ο φύλακας του χωριού. Η διαδρομή με αυτοκίνητο στα ορεινά του Ολύμπου είναι πραγματικά το κάτι ξεχωριστό. Διασχίζεις πυκνά δάση και στο μεταξύ ξεπηδούν όμορφοι παραδοσιακοί οικισμοί όπως αυτός που βρίσκουμε τώρα, οι παλαιοί πόροι. 4 μόνιμοι κάτοικοι, ωστόσο το χωριό αποκτά ζωντάνια τους καλοκαιρινούς μήνες γιατί βρίσκεται πάρα πολύ κοντά με την ακτογραμμή, οπότε πολλοί κόσμοι ανεβαίνει εδώ για να δροσιστεί. Ένα όμορφο χωριό που συνδυάζει το χθες με το σήμερα. Αν κάνεις μια βόλτα μέσα, θα δεις πολλά παλιά σπίτια, αλλά και πολλά ανακαινισμένα, πολλά από τα οποία μάλιστα λειτουργούν και ως ξενώνες για να φιλοξενήσει κόσμο.

Λίγα μέτρα από εκεί που αφήσαμε το αυτοκίνητο, περπατάμε και φτάνουμε στην κεντρική πλατεία του χωριού. Εγώ είμαι ο Γέρος Πλάτανος, γεμάτος ιστορία, που είδα γλέντια και χαρές σε τούτη την πλατεία. Είδα και στο σχολείο εδώ παιδιά να μεγαλώνουν και είδα από τα σκαλιά της εκκλησιάς νυφούλες να καμαρώνουν. Είδα και τον Αγιώργη μας, καβάλα στα λόγω του, να προστατεύει το χωριό και να βλογάει το βιός του. Πώς καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι σε πλατεία ενός ελληνικού χωριού? Έλα να σας δείξω. Αγιώργης, εκκλησία, Πλάτανος και καφενείο. Αυτό είναι το τρίπτυχο της πλατείας του ελληνικού χωριού.

Το καλύτερο σας το κρατούσα για το τέλος. Το διπορικό μας φτάνει εδώ, στο χωριό του παλαιού Παντελεήμονα. Ένα από τα ομορφότερα χωριά, όχι μόνο της Πειραιάς, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Ακολουθούμε το λιθόστρωτο μονοπάτι για να μπούμε εντός του οικισμού, να κάνουμε τη βόλτα μας και να πάμε στην πλατεία. Στο χωριό δεν επιτρέπεται το αυτοκίνητο, οπότε έλα να το περπατήσουμε. Κοιτάξτε πόσο όμορφη αντίθεση κάνουν τα κεραμίδια με το πράσινο από τα δάση. Παραδοσιακός οικισμός έχει ανακηρυχθεί ο παλαιός Παντελεήμονας. Γι' αυτό το λόγο πολλοί επισκέπτες όχι μόνο από την Πειραιά, από ολόκληρη την Ελλάδα έρχονται εδώ για να απολαύσουν αυτή την ήρεμη γραφική ατμόσφαιρα του χωριού. Ημιωρινό χωριό στα 440 μέτρα υψόμετρο με θέα το θερμαϊκό κόλπο. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία του χωριού με τα δύο αιωνόβια πλατάνια, τις ταβέρνες, τα καφενεία και τον ναό του Αγίου Παντελεήμονα. Όλο το χωριό, παιδιά, θυμίζει σκηνικό ταινίας. Δεν είναι τυχαίο πως μεγάλοι Έλληνες σκηνοθέτες, όπως ο Αγγελόπουλος και ο Κουτσομίτης, έχουν επιλέξει το χωριό για κάποια ταινία τους.

Η βόλτα μέσα στο χωριό πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Είναι σίγουρα από τα ομορφότερα χωριά που έχω περπατήσει. Είναι τόσο ζεστά, σφιχταγκαλιασμένα σπίτια, δρομάκια, γειτονιές, που νιώθεις ότι είσαι σε ένα παραμύθι. Σου βγάζει μια ζεστασιά.

0: Περπατώντας στο χωριό, ένιωθα ότι βρίσκω σε ένα παραμύθι. Τα καλλιτερίμια, τα σπίτια, η πλατεία του χωριού. Τελικά δεν έκανα ένα λάθος. Βρίσκομαι σε ένα παραμύθι. Τι είναι η Φεγγαρόπετρα?
1: Η Φεγγαρόπετρα για μας είναι κάτι που δημιουργήθηκε χωρίς να πάρουμε χαμπάρι στην κυριολεξία. Δηλαδή δεν ξέραμε ποτέ στη ζωή μας θα κάνουμε ένα ξενώνα και ότι θα βιώσουμε όλα αυτά που βιώσαμε εδώ. Δεν το ξέραμε. Αυτό που θέλαμε πραγματικά ήταν οι άνθρωποι που θα έρχονται εδώ να αφήνουν τελείως πίσω τους την πόλη, να αφήνουν πίσω οτιδήποτε μπορεί να τους βασανίζει και να βιώνουν έτσι μια ξεγνιασιά και ότι ίσως ζουν κάπου αλλού.
0: Μάρια, εσύ είσαι από εδώ, από τον Παντελήμωνα ή όχι?
2: Όχι, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, okay.
2: Κάποια στιγμή ήρθε η ανάγκη να παρατήσω τα πάντα και να έρθω να μείνω εδώ στο χωριό. Το χωριό αυτό ήταν βολικό, ήταν πανέμορφο, δίπλα στη θάλασσα. Ήρθε η ευκαιρία να πάρουμε αυτό το κτίριο. Και η Ιωάννα
1: για να κάνουμε το γάμο μας.
2: Για να... ναι, ήταν να παντρευτούμε στο χωριό.
0: Εδώ.
2: Στο χωριό αυτό.
0: Άρα η απόφαση ήταν από κοινού να φύγετε από τη Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ ήθελα να φύγω, η Ιωάννα ήθελε να είναι μαζί μου, οπότε τι να κάνει, ήρθε. Τελικά της άρεσε της Ιωάννας, γιατί η Ιωάννα ήταν πολύ πιο δύσκολο, γιατί δεν ήξερε το χωριό. Εγώ το ήξερα το χωριό, το είχα βιώσει, ήξερα πραγματικά τι ήθελα και τι δεν ήθελα.
0: Και τι έκανες τώρα, η Ιωάννα, πήρες πινέλο και χρώμα και ξεκίνησε, και όχι μόνο.
1: Βασικά, το πρώτο διάστημα, οι χειμώνες ήταν, κάναμε συνέχεια πράγματα, δεν σταματούσαμε ποτέ. Αυτό που σε εμπνέει όταν βρίσκεσαι στη φύση, στο βουνό κτλ. Είναι να εκφράζει λίγο περισσότερο και πιο δημιουργικά. Οπότε ήταν ένας τρόπος έκφρασης κι αυτός για μένα. Με το Μάριο έχουμε ταιριάξει γιατί εγώ είμαι του καλλιτεχνικού, αυτός είναι του τεχνικού. Δηλαδή, Μάριε, φτιάξε μου τα λαμπάκια. Μάριε, κάνε μου αυτό. Οπότε ταιριάξαμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Το αποτέλεσμα είναι από κοινού, δεν έχει να κάνει μόνο.
0: Εσείς τα σχέδια, ο Μάριος στο construction.
1: Ακριβώς.
0: Καλά πήγε αυτό, Μάρια.
2: Πάει ακόμα. Δεν έχει σταματήσει ποτέ, δεν ξέρω πότε θα σταματήσει. Και ξέρεις τι είναι η Φεγγαρόπετρα, δηλαδή ο κόσμος φεύγει από τα δωμάτια του, δεν στέκεται μέσα στο δωμάτιο, δεν έχει τηλεόραση να δει, δεν έχει. Και έρχονται όλοι μαζεύονται εδώ κάτω. Στα 5 λεπτά όλοι μιλάνε μεταξύ τους, ανταλλάσσουν εμπειρίες, έχουν γίνει γνωριμίες εδώ, έχουν γίνει παρέες. Τρώμε όλοι μαζί πρωινό την ίδια ώρα. Όλοι μαζί.
0: Ανθρώπινα πράγματα.
2: Απλά και ωραία ανθρώπινα, όπως ακριβώς το λες. Mm. Αν είχαμε μια τηλεόραση ή οτιδήποτε, θα ήμασταν όλοι έτσι.
1: Μην το λες αυτό, είμαστε στην τηλεόραση.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής τους, ένιωσα ζεστασιά και αγάπη. Τα υλικά δηλαδή, από τα οποία είναι φτιαγμένη η Φεγγαρόπετρα.

0: Πώς είναι η φύση εδώ, πώς είναι η...
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Στη Θεσσαλονίκη είχε μόνο η βροχή, η κρύο, η ζέστη, η αέρα. Εδώ πέρα κάθε μέρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, καθόλου μονότονο και ενδιαφέρον. Τα χρώματα της φύσης είναι κάθε μέρα άλλα. Η καρπή της φύσης των δέντρων είναι διαφορετική κάθε εποχή. Είναι όλα πολύ ωραία.
0: Ιωάννα, πέρα από το ξενώνα, τι άλλο κάνετε στο χωριό?
2: Κάνουμε έτσι διάφορα retreat, λίγο πιο εναλλακτικές διακοπές για ανθρώπους που θέλουν να ψάξουν λίγο πιο πολύ τον εαυτό τους, την αυτογνωσία και...
0: Έχω καταλάβει ότι και από τον ξενώνα το πώς το έχετε δημιουργήσει, αλλά και γιατί και το πώς λειτουργείτε το ξενώνα, ότι έχετε ανάγκη να μοιραστείτε αυτό το ανθρώπινο, δηλαδή να μοιραστείτε αυτό το οποίο κάνατε εσείς, να το μοιραστείτε με τους ανθρώπους.
1: Όχι μόνο εμείς, υπάρχει αυτή η ανάγκη, αλλά όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος. Θέλει να πει τις εμπειρίες του και όχι μέσα από ένα κινητό ή από μια εφαρμογή, αλλά διαζώσεις.
2: Βλέπεις, ας πούμε, τα πρόσωπα των ανθρώπων όταν μπαίνουν μέσα που είναι πιο σφιγμένοι, κουβαλάνε, τους βλέπεις και μόλις φεύγουν από εδώ είναι πιο ανάλαφοι, πιο χαρούμενοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω είναι κάπως είναι ένα, δεν ξέρω, μια προσφορά, ένα έργο που θέλουμε να κάνουμε ίσως. Κάπως έτσι.
0: Δεν σταμάτησαν στιγμή να πειράζουν ο ένας τον άλλον. Δείγμα παιδικότητας και έρωτα. Εύχομαι να είστε πάντα έτσι ρε παιδιά, το ίδιο και οι άνθρωποι που έρχονται μέχρι εδώ.

Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube, να κάνουμε εγγραφή και να δούμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά, Action Σαββατοκύριακο.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Τακτοποιώ τα πράγματά μου.
1: Τακτοποίησε.
0: Καλημέρα σας.
1: Τακτοποιήθηκες. Μια χαρά είμαστε.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλή Κυριακή. Καλημέρα, να έχουμε. Γεια σου, Αντριάννα μου.
1: Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή και σε εσάς, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια εκπομπούλα σήμερα χαριτωμένη. Κυριακάτικη. Έχει μια ωραία δροσιά έξω.
1: Τι δροσιά έχει έξω.
0: Καλοκαίρι.
1: Είχε ζέστη από τις 4.30 ώρα τα ξημερώματα. Πού την είδες τη δροσιά.
0: Με συγχωρείτε, δεν έχει ζέστη. Έχει δροσά.
1: Πού την είδες τη δροσιά. Δεν μπορεί. Πού μένεις, δηλαδή.
0: Ο θερμοστάτης των ανδρών και των γυναικών είναι τελείως διαφορετικός.
1: Αυτό δεν είναι αλήθεια. Πρέπει. Και δύο θερμοστάτες των γυναικών οφείλω να ομολογήσω μετά από κάποια ηλικία.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: έχουμε θέμα. Μεγάλο με το θερμοστάτο.
0: Εκεί εμείς κρυώνουμε, αυτές ζεσταίνονται. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη.
1: Όχι, δεν ζεσταινόμαστε. Μία κρυώνουμε. Έχει ακούσει τη Βύση που λέει τρελαίνομαι, μία παγώνα, μία ζεσταίνομαι.
0: Ναι, αυτό παθαίνω. Εντάξει. Και είστε όλοι έτσι.
1: Θα πάρω τέτοιο. Έχεις δίκιο.
0: Μετάλια, ναι.
1: Την επόμενη φορά θα έρθω με.
0: Λοιπόν, με έχει μια ωραία δροσιά έξω. Μην ακούτε τώρα την Αντριάννα τι λέει. Γιατί είναι σε φάση τώρα να ζεσταίνεται αυτή. Λοιπόν, είναι δροσιά, είναι ωραία, είναι όμορφα. Εντάξει, okay. Το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει λίγο. Το μπασκετικό θερμόμετρο ανέβει και πολύ ψηλά. Θα τα πούμε σε λίγο. Είπα να μην ξεκινήσουμε με το μπάσκετ. Διότι πήρανε ρε παιδί πρωτάθλημα, αλλά την άλλη μεριά πλακωθήκανε στη Φυσούνα. Μέσα είδε τις μπουνιές.
1: Τις είδα τις μπουνιές. Αυτό δεν είναι ωραίο θέμα.
0: Μα ναι τώρα. Λοιπόν,
1: απ' την άλλη. Είναι. Να, δεν κοίτα, είναι τώρα, θέμα ναι, τώρα δηλαδή, αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Τι να πούμε.
0: Δηλαδή, τώρα.
1: Όλο αυτό δεν είναι ωραίο. Και δεν είναι ωραίο γενικά ότι ανεβαίνουν τα αίματα και πριν τους. Να, και πριν τον αγώνα. Και.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εγώ
0: είναι
1: βέβαια.
0: Αυτοί οι δύο που τους είχαν βγάλει έξω με τεχνητική ποινή.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Κατά τη διάρκεια
0: και
1: του
0: πλακωθήκανε
1: αγώνα.
0: Μέσα στη Φυσούνα. Άλλη συμπλοκή. Μετά, άμα πλακωθούν δύο, μετά μαζεύονται εκεί και γίνεται χαμός.
1: Ναι, εδώ λέει ήθελα να βγούνε.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να το φτιάξω το μικρόφωνο, παιδιά. Λοιπόν, εδώ ήθελα να το φτιάξω.
0: Ναι.
1: Εδώ ήθελα να βγούνε, λέει, να, κατά τη διάρκεια της απονομής να είναι και οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Και έγινε λίγο ένα θέμα και εκεί. Δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν.
1: Βέβαια, εγώ δεν σας κρύβω τώρα. Εμείς στον Πειραιά χθες είχαμε μια πολύ ωραία βραδιά.
0: Εντάξει.
1: Το γλεντήσαμε, το πανηγυρίσαμε, φυσικά. Το χαρήκαμε. Να βλέπετε εδώ τι γίνεται στο Πασαλιμάνι αυτό το πλάνο το οποίο βλέπουμε.
0: Του άξιζε το άξιζε Ολυμπιακού. Κατά τη γνώμη μου, ήταν καλύτερη ομάδα κατά τη διάρκεια και του αγώνα και τη σεζόν.
1: Και τη σεζόν,
0: και πήρε και την Ευρώπη, πήρε και την. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, με πάση περιπτώσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά, έχουμε. Θα τα πούμε σε λίγο τα μπασκετικά καλά.
1: Τα μπασκετικά θα τα δούμε, βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: θα τα ξαναδούμε.
0: Έχουμε. Πολιτικό θερμόμετρο υψηλά. Δηλαδή, άρχισαν τις περιοδίες, σημαίνει πάμε για εκλογές, παιδιά. Δεν ξέρω. Αν πάμε 8 μήνες με αυτό το κλίμα, να είναι κάθε μέρα κάπου και να κατηγορούνται, δεν ξέρω πώς θα.
1: Ναι.
0: Πώς θα καταλήξει το πράγμα. Τρίτον και πολύ σοβαρό είναι ότι μάλλον έχουν καταλήξει οι Ιρανοί με τους,
1: ναι.
0: με τους Αμερικάνοι.
1: Υπάρχει ένα θέμα και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια γιατί βρίσκεται παντού τώρα πλέον. Η αντίδραση του Ισραήλ μετά την ύπαρξη σε αυτή τη συμφωνία τέλος πάντων των 14 σημείων. Ενός κομματιού το οποίο λέει ότι μαζί με τους Αμερικανούς θα φύγουν και οι Ισραηλινοί. Όχι από το Ιράν. Από το Λίβανο.
0: Ναι, μόνο από το Λίβανο αυτό είναι το θέμα. Από το Λίβανο δεν μπορεί να φύγουν αυτοί.
1: Οι Ισραηλινοί έχουν ξεκινήσει μια αντίδραση. Έχουμε ήδη τις δηλώσεις του Νετανιάχου. Θα σας διαβάσω ακριβώς για να μην κάνω λάθος, για οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει αυτό. Συμβούλιο Ασφαλείας έχει συγκαλέσει στο Ισραήλ, λέγοντας πως ενδεχομένως κανείς δεν μπορεί να παίζει με τα δικά μας συμφέροντα.
0: Εντάξει. Διαφωνούν οι Ισραηλινοί, προφανές. Ο Τραμπ είπε ότι αύριο υπογράφεται η συμφωνία. Το είπαν και οι Πακιστάνοι, οι δύο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, το είπανε.
0: Οι Ιρανοί είπανε όχι, δεν υπογράφεται ακόμα.
1: Ναι. Περιμένουν.
0: Βέβαια, ο Τραμπ το έχει πει. Αυτή ήταν, το μετρήσαν οι συνάδελφοι. Είναι η 38η φορά που το είπε.
1: 38η φορά.
0: Τις προηγούμενες 37 δεν δούλεψε το πράγμα. Τώρα φαίνεται ότι μάλλον έχουν κατάληξει. Είπε ο Τραμπ ότι αύριο θα υπογραφεί η συμφωνία και θα. Από μακριά.
1: Ναι, ακόμα
0: και. Με Zoom θα. Ναι, θα... Δε, ούτε να βλέπω ένα στον άλλο δεν θέλουν. Να είναι δίπλα-δίπλα να υπογράψουν το ίδιο χαρτί.
1: Ναι. Λοιπόν, από μακριά.
0: Από μακριά θα την υπογράψουν και πώς το λένε. Λέει ότι θα ανοίξει το Αστενατούρμουζ.
1: Ναι. Μα να σε ρωτήσω κάτι. Ξανατο λέγαμε και χθες, Δημήτρη. Απλά επιστρέφουμε στην προτέρα κατάσταση. Δηλαδή, αν κάτσει και το σκεφτεί, ξαναγυρνάμε εκεί που ήμασταν 100 ημέρες πριν, ανοιχτά ναι. τα στενά του Ορμούζ και μία συζήτηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το θέμα του πυρηνικού.
0: Ναι. 300
1: δις τα χρήματα τα οποία θα δώσουν οι ΗΠΑ βοήθεια στο Ιράν.
0: Δεν δίνουν
1: για την ανοικοδόμηση.
0: Οι Αμερικανοί δεν δίνουν τζάμπα λεφτά.
1: Τώρα, ναι, κατάλαβες.
0: Σου λέει θα επενδύσουμε.
1: Θα επενδύσουμε.
0: Αυτή η οικονομία κινείται έτσι. Φτιάζει ένα κτίριο.
1: 24 δις τα κεφάλαια τα οποία θα ξεκινήσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν από
0: αυτά που έχουν μπλοκάρει τις τράπεζες.
1: Αυτά που είναι παγωμένα. Σωστά από τις τράπεζες.
0: Αυτά τα έχουν ανάγκη οι Ιρανοί γιατί πεινάνε εκεί.
1: Αλλά τώρα κοίτα, επειδή το συζητούσαμε έντονα με τον Έλον Μάσκ, πώς προσαρμόστηκε η παγκόσμια οικονομία. Δεν σου λέω τώρα για τη δική μας, άστα αυτά που συζητάμε. Πώς προσαρμόστηκε η παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, ενώ έβλεπε το πετρέλαιο πήγαινε, ξαφνικά με μία δήλωση άρχισε να πέφτει το Brent. Η είσοδος της SpaceX στο χρηματιστήριο, ξεχάστηκαν τα πάντα. Δηλαδή, δεν υπήρχε πόλεμος, δεν υπήρχε κάτι το οποίο συμβαίνει στο χρηματιστήριο. Δεν υπήρχε μια γενική ανασφάλεια. Πέταξαν όλα τα χρηματιστήρια.
0: Εντάξει. Παιδιά, άντε να πάει και το δικό μας λίγο παραπάνω, διότι έχουμε επενδύσει βέβαια εμείς κυρίως στο Λονδίνο.
1: Πού το θυμήθηκες τώρα το δικό μας?
0: Νέα Υόρκη έχουμε επενδύσει
1: εμείς. Εκεί έχεις.
0: Wall Street έχουμε επένδυση εμείς βασικά. Σανγκάι και εκεί δηλαδή κινούμεθα.
1: Μα τώρα έχεις πιάσει όλα τα χρηματιστήρια όλου του κόσμου τώρα.
0: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει και στο δικό μας ας πούμε.
1: Τι παίζει, τεχνολογία?
0: Παίζω μία βεντάλια από μετοχές που αρχίζω από χαλιβδόφυλλα και πάω σε κλονατέξ.
1: Πού τα θυμήθηκες τώρα? Πού το θυμήθηκες αυτό το δικαίωμα?
0: Παρακαλώ, έχουμε γραφτεί ιστορία εδώ πέρα.
1: Ξέρετε, αυτό πάει με το «Είναι ασφαλές να παίξετε στο χρηματιστήριο». Εγώ αυτό θυμάμαι από αυτή την εποχή, Δημήτρη μου.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τι SpaceX και βλακίες τώρα. Εδώ, γενικών αποθηκών.
1: Γενικών αποθηκών. Κάθε χωριό είχε μία εταιρεία, πώς λέγεται, λήψης και, διαχείρισης εντολών. Ποιο είναι το ακρονίμιο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, κάθε χωριό είχε γεμίσει Εφαλώς. από μία τέτοια εταιρεία λήψης και διαχείρισης χρηματιστηριακών
0: το ίδιο και τώρα, εντολών. Το ίδιο και τώρα, παιδιά. Θα φύγουν προς τα πάντα τα χρηματιστήρια, οικονομήσαμε πάλι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει. Αυτά, τώρα, κάτσε να πάμε κανονικά, αρέσει.
1: Ναι, έλα, πάμε τώρα, πάμε.
0: Α, λες να παίξουμε ένα βιντεάκι για το Ιράν και τον Τραμπ να δούμε πού γίνεται.
1: Ό,τι πείτε. Νομίζω πως ναι.
0: Ναι, ας παίξουμε ένα βιντεάκι για να δούμε πώς πάει η Μέση Ανατολή. Ναι.

0: Εντός 24 ώρων αναμένεται η κρίσιμη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης.
1: The United States and Iran are nearing an agreement to end the war as negotiations move towards the final stages. Pakistani mediators say the text of a memorandum of understanding between Washington and Tehran has been reached.
0: Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν πρόκειται να συναντηθούν, με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας να δηλώνει πρόθυμο να φιλοξενήσει το ραντεβού. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες το παρόν θα δώσουν ο J.D. Vance, ο Steve Witkoff και ο Jared Kushner, ενώ από την πλευρά του Ιράν ο Mohammad Bagher Ghalibaf, ο Abbas Araghchi και ο Ismail Baghaei.
2: یکی یادداشت تفاهمی هست که بین ایران و آمریکا امضا میشه بعد مذاکرات برای مرحله دوم شروع میشه و بعد در مرحله دوم ما یک توافق نهایی خواهیم داشت.
3: Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια ειρηνευτική συμφωνία, με την οριστικοποίηση να αναμένεται πιθανότατα τις επόμενες 24 ώρες.
0: Και ενώ η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον εκφράζουν αισιοδοξία για το ενδεχόμενο συμφωνίας, η CENTCOM ανακοινώνει την κατάρριψη ιρανικών drones καμικάζι που επιχείρησαν να διαταράξουν την εμπορική ναυσιπλοεία κοντά στα στενά του Ορμούζ, διαβεβαιώνοντας ότι ο διάδρομος παραμένει ανοιχτός.
1: The US Central Command accused Iran of launching attacks.

0: فيها لأن إسرائيل كل يوم ضرب ضرب ضرب ضرب العالم ما عاد تحمل.
1: Τα όπλα μιλούν στο πεδίο παρά τις νέες διαπραγματεύσεις Λιβάνου-Ισραήλ που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον.
2: Πάντως, το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου είναι λίγο ειδικό. Δηλαδή, αυτοί έχουν 5,5 τόνο, λέει, εμπλουτισμένο ουράνιο.
3: Ναι.
2: Πολύ ψηλής περιεκτικότητας. Λίγο θέλει δηλαδή ακόμα και γίνεται κανονικά.
3: Μπαμ.
2: Όχι μπαμ και μπορεί να κατασκευάσει βόμβα. Λοιπόν. Αυτοί το έχουν καταχωνιάσει, φαίνεται, σε κάτι στοές του διαόλου τη μάνα μέσα που, που κάτω από αυτό το έχουν σφραγίσει. Έχουν βάλει τσιμέντα από πάνω, έχουν βάλει νάρκες από πάνω, έχουν βάλει ό,τι υπάρχει. Θέλει, λέει, εβδομάδες για να σκάψουν προσεκτικά με βάση σχέδια, να το βρουν, ακόμα και αν είναι με κανόνες, πες ότι συμφωνούν, ρε παιδί μου, και λένε οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί εδώ και λένε, παιδιά, πάμε να το πάρουμε, να το δούμε τι το κάνουμε. Ακόμα και σε συμφωνία, όχι σε πολεμική επιχείρηση.
3: Ναι, τώρα εσύ σκέφτεσαι ότι υπάρχει ποτέ περίπτωση, ας πούμε, να πείτε ο Ιράν, ελάτε να πάρετε το ουράνιο.
2: Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Όμως,
3: δηλαδή,
2: ο πόλεμος τι απέδειξε? Ότι το πυρηνικό όπλο του Ιράν είναι το Ορμούς.
3: Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες.
2: Οπότε τώρα αυτό που απλώς τι έγινε τώρα. Το Ορμούς πειράζει την παγκόσμια οικονομία, ενώ το ουράνιο φοβίζει κυρίως Ισραηλινούς.
3: Ναι.
2: Σου λέει, αν έχουν αυτό, θα μου ρίξουν βόμβα εμένα.
3: Ναι, είναι.
2: Είναι φανατικοί,
3: είναι
2: ορκισμένοι ότι δεν θέλουν να μας εξαφανίσουν. Ναι. Δηλαδή, στη λογική που έχουν οι Ιρανοί ότι το Ισραήλ πρέπει να εξαφανιστεί, η βόμβα είναι ταμάμ. Έτσι. Απ' την άλλη, όμως, το πραγματικό πυρηνικό όπλο των Ιρανών είναι το Ορμούς. Λέει, το κλείνω.
3: Ναι.
2: Δεν μπορείτε να με σταματήσετε αυτό.
3: Και το απέδειξαν αυτό, δυστυχώς. Δηλαδή, με μια πάρα πολύ απλή κίνηση.
2: Λοιπόν,
3: να δούμε το τι θα γίνει και το τι ακριβώς θα γίνει.
2: Ούτσι.
3: Πόσες φορές είπες, 38 φορές έχουμε
2: 37,
3: συμφωνία.
2: 37. Αυτή ήταν 38. Μετρημένα στην Αμερική τα
3: μετράνε
2: εκεί που είναι μανέμ τις στατιστικές. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε εδώ. Σαν σήμερα, καταρχήν, γιορτάζει ο Ελισσαίος ή Ελισσό.
3: Εγώ δεν ξέρω.
2: Και ο Νύφων. Ελισσαίο ήξερα εγώ.
3: Α, ήξερε.
2: Ναι, είχε τύχει και ακούσει για Ελισσαίο.
3: Πολύχρονη, γερή, δυνατή, πολύχρονη και σε όσους σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους, επετείους, γιορτές, να είστε καλά κυρίες και κύριοι, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να έχετε υγεία.
2: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα θελοντή αιμοδότη, δίνεις
3: σε μάρε.
2: Έδινα. Παλιά, τώρα, τελευταία φορά που πήγα, μου πάνε οριακά.
3: Αλήθεια.
2: Μιας και ήρθες, σου παίρνουμε, αλλά δεν θα ξανάρθεις.
3: Θα σου πω τι έγινε και δεν το ήξερα. Όχι, εγώ έδωσα. Α, στα 64, ναι. Εγώ έδωσα πριν κάνα χρόνο περίπου, τελευταία φορά. Λοιπόν, πήγα να δώσω.
2: Μόνο.
3: Δεν το ήξερα αυτό. Πήγα να δώσω δείγμα για μυελό των οστών.
2: Alright.
3: Λοιπόν, είναι μέχρι 45.
2: Εντάξει τώρα, τι μυελό να έχουμε εμείς 65 άριδες.
3: Ναι.
2: Χάλια είναι ο μυελός μας.
3: Ναι, ναι. Εντάξει,
2: και τα μυαλά μας και τα μυελά μας. Όλα γάλια είναι.
3: Εκεί δεν τα κατάφερα.
2: Να δώσουμε τώρα μυελά, να πούμε δικτατορία. Τα έχουμε καταστρέψει πια. Εμείς δηλαδή.
3: Ναι, καταλαβαίνω τώρα τι λες. Εγώ κάνω, ξέρεις, λέω συγκαταβατικά. Τι να πω τώρα.
2: Εντάξει.
3: Για το μυελό σου.
2: 14 Ιουνίου λέει έχει καθιερωθεί Παγκόσμια ημέρα θελοντή αιμοδότη και τα λοιπά. Δεν δίνεις. Το πιο πετυχημένο από τα συνθήματα ήταν δεν δίνεις το αίμα σου, δίνεις 10 λεπτά από το χρόνο σου. Το θυμάσαι αυτό.
3: Δίνεις 10 λεπτά από το
2: χρόνο. Εισάγουμε πολύ αίμα. Λοιπόν, το 1775, κύριε Ανδριάνο μας, καθιερώνεται η Αμερικάνικη σημαία με απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου με τα 50 στρίχια και τις 13 ρίγες, όχι και δεν με νοιάζει. Λοιπόν,
3: 52 έχει τώρα να πούμε, προσθέσανε, το 1775.
2: Να Αλάσκα βάλανε και δεν
3: και
2: θυμάμαι
3: ποια άλλη. Ποια άλλη, ποια ήταν η τελευταία, όχι η Καλιφόρνια, Καλιφόρνια από τις πρώτες.
2: Όχι αυτή,
3: anyway.
2: Νομίζω την Αλάσκα ίσως κάποιο νησί στον ελληνικό. Λοιπόν, παρακάτω, το 28, κοίταξε τώρα αντίθεση έτσι. Το 28 γεννήθηκε ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα. Ο Αργεντινός που ας πούμε αυτό. Αυτή είναι η φωτογραφία από το θάνατό του. Εκεί που ήταν.
3: Αυτή,
2: Ναι, αυτή είναι η φωτογραφία από το θάνατό του που τον είχαν. Ναι, που στεκόταν οι δύο αυτή τη CIA δεξιά του και αριστερά.
3: Δεξιά και αριστερά.
2: Στη Βολιβία, ναι. Λοιπόν, αυτή.
3: Ναι, αυτή τη φωτογραφία τη θυμάμαι την προηγούμενη.
2: Είναι η υπέρη φωτογραφία που είναι σκοτωμένο.
3: Την προηγούμενη φωτογραφία δεν τη θυμόμουν.
2: Είναι το προφίλ του.
3: Μου θύμισε τον Τζουτσουβία.
2: Το αφάν. Μπροστινή φωτογραφία.
3: Ναι.
2: Λοιπόν. Και

0: Την ίδια μέρα, το 46, ποιος γεννήθηκε?
1: Έλα τώρα. Έχουν μαζί γενέθλια.
0: Μαζί. Ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα και ο Ντόναλτ Τραμπ, παιδιά.
1: Σήμερα δηλαδή έχει γενέθλια τον Ντόναλτ Τραμπ.
0: Έχει γενέθλια το παιδάκι μας.
1: Α, happy birthday, Mr. President.
0: Μα δεν ξέρεις ότι γι' αυτό έχει φαγωθεί να φτιάξει συμφωνία. Να γιορτάσουν τη συμφωνία με το...
1: Το έχω χάσει αυτό, αλήθεια λέει.
0: Ναι, να γιορτάσει τη συμφωνία με βάση το ότι γίνεται 80 σήμερα.
1: Α, ναι, το χάσα.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Το χάσα. Δεν ήξερα ότι γενέθλια σήμερα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ο πρόεδρας. Λοιπόν, γεννήθηκε.
1: Τιματομεσή της επιχειρηματίας, παρουσιαστής, συγγραφέας...
0: Οπωσδήποτε.
1: Και προ...
0: Τα πάντα.
1: Κοίτα τώρα. Κτηματομεσή της σου έχει, δεν έχεις γίνει ποτέ.
0: Κτηματομεσή της έχω γίνει.
1: Συγγραφέας είσαι, παρουσιαστής είσαι.
0: Ναι.
1: Δημοσιογράφος δεν ήταν ο Τραμπ, δεν πειράζει, εντάξει, ναι. Εσύ είσαι. Επιχειρηματίας.
0: Έχω μια... Έχω μπλοκάκι.
1: Έχεις μπλοκάκι. Ναι. Άκου, Δημήτρη μου, κοίτα, επιχειρηματίας είσαι. Παρουσιαστής είσαι, συγγραφέας είσαι.
0: Ιδιοκτήτης καζίνο δεν είμαι.
1: Α, καζίνο δεν έχεις.
0: Κατάλαβες. Ούτε τάουερ έχω.
1: Ούτε
0: ένα σπίτι στο χωριό έχω.
1: Δεν είσαι όμως πολύ μακριά. Το σπίτι στο χωριό πώς το κόβεις? Το λέμε tower. Πύργος καμπουράκι, ας πούμε, γίνεται.
0: Κοίταξε, άμα προσθέσεις τα τετραγωνικά και του υπογείου, που είναι ας πούμε αποθήκη, και το ισόγειο, μαζεύει ένα κατοστάρι.
1: Καλημέρα στην Κρήτη.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ένα κατοστάρι τετραγωνικά θα μαζεύουμε.
1: Δηλαδή
0: είναι
1: τώρα...
0: και οι μικλίνες. Είναι δηλαδή σε επικλίνες, σε πλαγιά.
1: Δηλαδή, άμα το βλέπεις έτσι.
0: Πας από την, άμα πας από την κάτω μεριά το βλέπεις.
1: Σαν την πίζα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι λίγο, ναι, έτσι λίγο. Ε? Ωραία. Κοίταξε. Σου λείπει μόνο το καζίνο.
0: Εντάξει. Μόνο.
1: Και είσαι πολύ κοντά στο να γίνεις πρόεδρος.
0: Είμαι πολύ κοντά στο να γίνω Ντόναλτ.
1: Είσαι πάρα πολύ κοντά.
0: Γεια σου, πρόεδρε. Μέγα. Λοιπόν, πάει.
1: Λοιπόν.
0: Και το 87, παιδιά, πες το.
1: Σήμερα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι εθνική ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πώς το λέγανε, τυριμ τυριμ. Πώς το λέγανε, παιδιά.
0: Τυριμ τυριμ, δεν ξέρω τι θες να πεις. We are the champion, αυτό. Τώρα, έτσι.
1: Ναι, είναι τέτοια εθνική ημέρα.
0: Αυτή, ναι.
1: Το 1987, η εθνική Ελλάδος,
0: ναι,
1: για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. Μισό λεπτό, μην βάζετε ακόμα, έχω να τα ακούσουμε. Μισό λεπτό. Με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου, τον Φασούλα και τα άλλα παιδιά, φέρνει το χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα, 103-101, στην πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση.
0: Τους Σοβιετικούς. Άμα τους δεις όμως, άμα δεις το σωματότυπο των παιχτών τότε και το σωματότυπο...
1: Ήτανε αυτός
0: ο περιβόητος. Αυτοί ήταν κανονικοί άνθρωποι.
1: Τον περιβόητο Τσατσέγκο, δεν τον θυμάσαι.
0: Ναι, ρε, ναι, αλλά δεν ήταν αυτό το φουσκωτό που έχουν σήμερα το γραμμωμένο εδώ.
1: Καταρχάς ήταν άλλο μπάσκετ.
0: Δεν άλλο μπάσκετ, άλλο μπάσκετ. Και, ναι, μα και, και οι παίχτες ήταν, ρε παιδί, διαφορετικοί.
1: Λοιπόν, ο Αργύρης Καμπούρης αυτές τις τελευταίες βολές, για τις οποίες βολές έχει δώσει... Κάτσε να τα ακούμε γιατί είναι ωραία.
2: 103-103! Θέλει προσοχή! Ο Βάλτερ για το κεβάι σας σε τριών πόντων. Και η Βαλέστα! Είναι το τέλο! Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκόσμιου αθλητισμού. Είναι ένα θρίαμβο τώρα.
1: Φοβερό.
0: Τα νιώτα μας.
1: Ότι το ζήσαμε είναι απίστευτο. Λοιπόν,
0: τι θες?
1: Στις...
0: Γκρινιάζω σήμερα.
1: Όχι, και τι γκρινιάζει?
0: Όχι, δεν γκρινιάζω.
1: Όχι. Λοιπόν, ο Καμπούρης έλεγε ότι εκείνες τις δυο βολές ήταν η μπάλα τόσο βαριά.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια.
1: Είχε όμως πραγματικά όλο τον κόσμο κοντά του. Πολίτης, προπονητής της Εθνικής Ελλάδος τότε, το 1987.
0: Ναι. Ωραίες στιγμές. Μετά κατεβήκαμε και διάλυσαμε την Αθήνα. Δεν είχε μείνει τίποτα. Θυμάμαι και είχαμε φτάσει στην Ομόνοια. Ναι. Και είχαμε ξεπατώσει το γρασίδι γύρω από το συντριβάνι. Και ήταν λάσπη από τα νερά κτλ. Και παίζαμε λασποπόλυμα μεταξύ μας. Είχαμε αφήσει κολυμπιδρόξυλο και εμείς στην Αθήνα.
1: Πολύ μεγάλη στιγμή.
0: Ωραία ήταν, ωραία ήταν.
1: Πολύ, πολύ μεγάλη στιγμή.
0: Και όμως, άκου να σου πω, άμα δεις τώρα, αυτή η ιστορία άφησε στην Ελλάδα, την έκανε μπασκετική χώρα.
1: Την έκανε μπασκετική χώρα. Έχεις
0: δίκιο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στον ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, το 87, το διαβάζω εδώ, ήταν νεόδμητο τότε το Σταύρωνος
0: Κεφυλίας. Το Ενής Κεφυλίας, ναι.
1: Μόλις είχε φτιαχτεί το Σταύρωνος Κεφυλίας.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Τραμπ υπέγραψε τη ναι, συμφωνία ναι. με το ένα, τα είπαμε αυτά.
1: Τα
0: είπαμε αυτά. Ο Μητσοτάκης πήγε στη Ρόδο. Λοιπόν.
1: Είναι οι περιοδίες που έλεγες νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός θα οργώσει όλη την Ελλάδα. Είναι αποφασισμένος γι' αυτό. Και όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, έχει ήδη δώσει το σήμα. Βγαίνουμε, πάμε στον κόσμο να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι, εντάξει τώρα, το οργόνο μην τα αρχίσουμε. Οργόνο ένας, οργόνο άλλος, παιδιά, θα μείνει τίποτα στην χώρα.
1: Να μην πω ένα δημοσιογραφικό κλισέ.
0: Δηλαδή, έχουν εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα, αλλά όλοι οργώνουν.
1: Να μην πω ένα δημοσιογραφικό κλισέ 6 και 24 το πρωί Κυριακής. Πώς να το πω.
0: Να, όχι, εντάξει.
1: Πώς, πες μου.
0: Οργώνεις.
1: Θα πάει βόλτα. Λοιπόν. Θα πάει περιοδίες, ορίστε, όλη την
0: εξορμούν. Εξορμούν.
1: Εξορμούν.
0: Ναι.
1: Εξορμούς.
0: Λοιπόν. Πλακώνονται τώρα μεταξύ τους. Ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα, ο Τσίπρα με τον Ανδρουλάκη, ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη. Το Πασό κάνει διμέτωπο, πια άργησε.
1: Απλά Δημήτρη, υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος. Μήπως αυτή η μάχη, το πλάκωμα που περιγράφεις εσύ, είναι μακριά από τα ζητούμενα στην κοινωνία. Δηλαδή, καλό θα είναι να κοιτάξουν το τι συμβαίνει έξω. Να, σε αυτές τις βολτίτσες που κάνουν όλοι, να μιλήσουν με τον κόσμο, να δουν τα πραγματικά προβλήματα, να δουν το τι συμβαίνει. Γιατί βλέπεις τις συζητήσεις που κάνουμε κι εμείς εδώ, ότι καμιά φορά είναι εκτός κλίματος. Δηλαδή, άλλα συζητούνται έξω και άλλα συζητούνται.
0: Εγώ, ακούστε εδώ, επειδή πάμε σε εκλογές τώρα και εγώ πάω και ψηφίζω πάντα, δεν είμαι της αποχής και της αυτής.
1: Καλά.
0: Εγώ θα ψηφίσω όποιον μου βγάλει δωρεάν αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Για την Κρήτη συγκεκριμένα, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι. Ή και με την Κρήτη συγκεκριμένα, αν δεν με νοιάζει. Όποιον μου υποσχεθεί τζάμπα ταξίδι στην Κρήτη, ακτοπλοϊκό και αεροπορικό, θα το ψηφίσω. Με συγχωρείς. Αυτό έχουμε. Αρχίζει τώρα και γίνεται πλειοδοσία αυτού του είδους.
1: Ναι.
0: Εγώ θα δώσω μέχρι 25 χρονών, εγώ θα δώσω μέχρι.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι βλακεία.
0: Βλακεία είναι.
1: Ναι, έτσι είναι θέμα αυτό.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή πραγματικά.
0: Θα καταργήσω τις Πανελλήνιες, θα δώσω αυτό, θα δώσω 13η σύνταξη, δεν θα πληρώνω το εισιτήριο.
1: Η 13η σύνταξη είναι ένα σημαντικό θέμα. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο.
0: Μα δεν έχουν λεφτά να τα κάνουν αυτά.
1: Περίμενε, δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα της 13η σύνταξης. Έχει να κάνει με μια ψυχολογική, αν θες, του συλλογικού υποσυνείδητου, ότι ξεχνάμε τα όσα συνέβησαν επί μνημονίου. Yeah. Δηλαδή ότι σιγά σιγά απεγκλωβιζόμαστε από τα μέτρα τα οποία yeah. κλήθηκε η χώρα μας να πάρει επί μνημονίου. Συμφωνούμε. Αλλά το να συζητάμε αν στα μέσα μαζικής μεταφοράς ο ένας θα είναι 25 χρονών και μετά σε όλα τα μέσα, ο άλλος όχι για όλους.
0: Μόνο Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Ο άλλος μόνο Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Στα Γιάννα και στο Ηράκλειο.
1: Δηλαδή
0: πρόσεξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι η προσωπική μου γνώμη είναι δεν, να κόψουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και όλοι οι αρχηγοί.
1: Ναι.
0: Οι κυβερνήσεις δεν το πολύ κάνουν γιατί πρέπει να το κάνουν μετά. Και...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά τα τζάμπα, τζάμπα τόνα, τζάμπα τάλο, τζάμπα τάλο. Να αυξήσουν τους μισθούς στους ανθρώπους, να έχουν όλες οι υπηρεσίες πληρώνονται. Απλώς οι άνθρωποι να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι. Το έχω τζάμπα αυτοκίνητα τα οποία θα είναι ελληματικά μετά γιατί τα πληρώνω τον προϋπολογισμό.
1: Ναι.
0: Έχω τζάμπα ρεύμα διότι δεν γίνεται έτσι. Να υπάρξει μια οικονομία η οποία διαχέονται τα κέρδη σε όλους. Θα αυξηθούν τα εισοδήματα, οι μισθοί, οι συντάξεις, δεν ξέρω τι, εν πάση περιπτώσει. Και να πληρώνει. Μπαίνει ο άλλος να έχει λεφτά, να μπει στο εισιτήριο, να πληρώσει το εισιτήριο, ό,τι να πάει στη δουλειά του. Αυτό το τζάμπα τόνα, τζάμπα τάλο, γιατί πού καταλήγουμε. Γιατί εγώ δεν χρησιμοποιώ αστικό λεωφορείο, που δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να πάω τζάμπα στην Κρήτη. Όταν ήταν, θυμάμαι έναν από
1: τα κάνουμε να πας τζάμπα στην Κρήτη.
0: Ο Ανεστίδης, μάλιστα, τον θυμάσαι τον Ανεστίδη.
1: Τον θυμάμαι τον Ανεστίδη.
0: Τον αγροτοσυνδικαλιστή.
1: Τον αγροτοσυνδικαλιστή, σωστά.
0: Στο Μέγκα ήμουνα.
1: Τότε.
0: Τότε, που ήταν το τελευταίο μπλόκο πριν την Κρίστη Μεγάλη, τα τελευταία μπλόκα πριν την Κρίστη Μεγάλη, με Γιώργο Παπανδρέου πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Και είχαμε σύνδεση, ήταν στα Μάλγαρα και είχαμε σύνδεση, ήταν και ο Οικονομέας δίπλα. Και είχαμε σύνδεση και έλεγε ο Ανεστίδης, πήραν ένα δάνειο τώρα, να μας δώσουν 500 εκατομμύρια να φύγουμε από τα μπλόκα να σπείρουμε. Και του λέω εγώ, Όχι, αν είναι να πάρετε σε 500 εκατομμύρια να πάρεις πιέτε, θέλω κι εγώ 100.000 να αφήσω από την εκπομπή να πάω σπίτι να γράψω μερικά βιβλία. Και μου απαντά, να πάρεις κι εσύ. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό το μοιράζω, δώσε, φέρε, βάλε, ναι, να κοπεί. Να κοπεί.
1: Εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να σου πω κάτι που βλέπω στο Σαν Σήμερα.
0: Τι βλέπεις?
1: Α, θα το πω αυτό, δεν γίνεται. Σαν Σήμερα το 2015 ήταν η μέρα που φύγαμε από τις Βρυξέλλες. Πρόσεχε, να τον κύριο Βαρουφάκη τον βλέπεις. Φεύγει η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα το 2015 από τις Βρυξέλλες. Αποχωρεί, γιατί λέει δεν μπορούμε να τα βρούμε.
0: Τότε που έφυγε ο Βαρουφάκης μα.
1: Το τότε που έφυγε ο Βαρουφάκης από τις Βρυξέλλες. Λέγαν τότε οι δανειστές ότι η Τρόικα κτλ. Οι Βρυξέλλες, ότι θα πάτε σε περικοπή συντάξεων 1%, αύξηση του ΦΠΑ κατά 1%. Φύγαμε από τις Βρυξέλλες και ξέρετε τι έγινε. Και σε περικοπή συντάξεων πήγαμε, και σε κατάργηση του ΕΚΑΣ πήγαμε, και σε αλλαγές σε συντάξεις χειρίας πήγαμε, και σε αύξηση του ΦΠΑ πήγαμε.
0: Τα βλέπουμε τώρα στο χιλιοστό, μωρέ. Τα θυμηθήκαμε όλα. Λοιπόν, πάμε να πούμε εισιτήριο Μητσοτάκη, Ρόδο, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, ό,τι θέτε. Ρίξτε να τα θυμηθούμε.

0: Νέο επεισόδιο στην πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει για τις δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μετά τις προτάσεις Νίκου Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα. Μετά την ανταλλαγή πυρών κυβέρνησης αντιπολίτευσης, το Πασόκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό για λογική πλήρους παροχολογίας και προσπάθεια να υπερκεράσει την πρόταση του Προέδρου του Πασόκ.
1: Αυτό που πρότεινε νομίζω ο πρώην Πρωθυπουργός και στην ουσία μόνος του δείχνει και ποια είναι η μεγάλη διαφορά που έχει πολιτικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι ότι ο ένας κάνει στοχευμένες προτάσεις, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός πάει σε μια λογική, κατά τη γνώμη μου, πλήρους παροχολογίας. Το ένα μέτρο κάνει, κοστίζει 35 εκατομμύρια, το άλλο 350.
0: Από την πλευρά της η Ελλάς απαντά ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς χρησιμοποιούνται καθημερινά κυρίως από λαϊκά νοικοκυριά, εργαζόμενους, φοιτητές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Γι' αυτό η δωρεάν μετακίνηση δεν είναι απλώς παροχή αλλά μέτρο κοινωνικής στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής.
2: Πιάνει μια πολύ σημαντική μερίδα του κόσμου.
3: Ναι, φυσικά.
2: Μερίδα του κόσμου η οποία στην πλειοψηφία της είναι στα λαϊκά στρώματα. Είναι εργαζόμενοι, είναι φοιτητές, είναι άνεργοι, είναι συνταξιούχοι. Αυτό θα μου πείτε ότι εντάξει, πόσο κάνει μια μηνιαία κάρτα, κάνει 27 ευρώ. Ναι, όμως σε μια τετραμελή οικογένεια είναι περίπου στα 80 ή αν είμαστε ακριβείς 4-7, 28, στα 98 ευρώ.
0: Απάντηση στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την δωρεάν μετακίνηση έδωσε μέσω του Action 24 ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική. Όπως υποστήριξε, ακόμα και όταν ένα εισιτήριο εμφανίζεται ως δωρεάν για τον πολίτη, το κόστος τελικά μεταφέρεται στον κρατικό προϋπολογισμό και στους φορολογούμενους.
4: Δεν υπάρχει δωρεάν στην πολιτική. Κάποιος το πληρώνει. Εδώ λοιπόν η πρόταση και των δύο κομμάτων, η μία όπως είπατε πιο σεμνή, η άλλη πιο μαξιμαλιστική, στην πραγματικότητα λέει μετακυλήστε το κόστος σε κάποιους άλλους. Σε αυτούς που πληρώνουν εισιτήριο στη μία περίπτωση ή σε αυτούς που πληρώνουν γενικά φόρους στη δεύτερη περίπτωση.
5: Δεν το παρουσιάσαμε ως ένα πυροτέχνημα, αλλά το εντάξαμε στην ευρύτερη πρόταση την οποία έχουμε κάνει για την αναμόρφωση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική.
0: Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξει οριζόντια μείωση στις τιμές των εισιτηρίων.
3: Ότι πρέπει να υπάρχει μια οριζόντια μείωση του εισιτηρίου σε σχέση στο σύνολο του πληθυσμού, γιατί υπάρχει το υπερπλεονάσμα και όλα αυτά. Επίσης, μιλάμε ότι για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πρέπει να υπάρχει δωρεάν.
0: Έτσι, τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς γίνονται νέο πεδίο πολιτικής σύγκρουσης. Το ΠΑΣΟΚ μιλά για στοχευμένη στήριξη της νέας γενιάς, το κόμμα Τσίπρα για ένα ευρύτερο κοινωνικό μέτρο, ενώ η Νέα Δημοκρατία απαντά ότι κάθε δωρεάν παροχή έχει τελικά κόστος για τους φορολογούμενους.
3: Μιας και είδα τον Μπουλέκο τώρα, ο Τσίριζα τι κάμνει.
6: Καλά είναι.
3: Όταν λες καλά, τι εννοείς.
6: Σε χαιρετάει.
3: Σε βυθιότητα ή όρθιος.
6: Δεν έχω καταλάβει. Και δεν έχω καταλάβει τι θα κάνουν αυτοί που μένουν.
3: Αυτοί που μένουν
6: και αυτοί που φεύγουν.
3: Αυτοί που μένουν, πώς το λέει το τραγούδι, αυτοί που φεύγουν, αυτοί που μένουν κουνούν μαντήλια. Έτσι δεν λέει το τραγούδι.
6: Αυτοί που μένουν κουνούν μαντήλια και αυτοί που φεύγουν, τι κάνουν μετά.
3: Αυτοί που φεύγουν.
6: Δεν θυμάμαι.
3: Σφίγγουν τα χίλια.
6: Έλα, έτσι λέει. Έχεις
3: σφίγγουν τα χίλια και αυτοί που μένουν κουνούν μαντήλια.
6: Ταιριάζει αυτό. Αυτό ταιριάζει.
3: Κοίταξε, αυτοί που φεύγουν για να πάνε στον Τσίπρα, σφίγγουν τα χίλια γιατί δεν τους αφήνει να γράψει το βιογραφικό τους.
6: Το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τι είχαν. Τι έχουν κάνει στη ζωή τους. Μόνο τα επαγγελματικά τους επιτρέπει. Δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
6: Να σου πω, Δημήτρη, θα.
3: Δεν έχει ξαναγίνει.
6: Αυτό το μικρό 1,2% που κρατήθηκε εκεί πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, που το βλέπουμε να αποτυπώνει στις δημοσκοπήσεις. Λέω εγώ τώρα. Στην επόμενη μέτρηση, η λογική λέει μετά από όλα αυτά, θα το δούμε στο Τσίπρα, θα το δούμε στην Ελλάς.
3: Ναι.
6: Αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θα υπάρχει ένα κόμμα με 5, 10, 20 στελέχη, 100 πόσο δεν θυμάμαι, χωρίς ψηφοφόρους.
3: Ναι, Εντάξει, μπορεί ο Πολάκης κάτι να κρατήσει, μωρέ. Η Δούρου, ο Πολάκης, ο Παπάς. Είναι.
6: Να κρατήσουν κάτι.
3: Μπορεί, να κρατήσουν κάτι.
6: Ναι. Εντάξει.
3: Λοιπόν.
6: Αυτά στο Σεπτέμβριο.
3: Για πάμε να δούμε τώρα τα πολιτικά. Να δούμε Μητσοτάκη, Ρόδο, Τσίπρα και τέτοια. Αυτό είπαμε.
6: Όχι το.
3: Να δούμε ένα μπουλκουμέ, συγγνώμη για την έκφραση. Ένα πολιτικό μπουλκουμέ, να δούμε τι γίνεται στα Πέριξ. Στα πολιτικά μας. Δηλαδή αυτό το προεκλογικό, ας πούμε, που ζούμε πια.
7: Σαφές πολιτικό μήνυμα υπέρ της κυβερνητικής σταθερότητας και της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, έστειλε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Απευθυνόμενος σε στελέχη, φίλους και πολίτες, ο Πρωθυπουργός έθεσε το βασικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, προτάσσοντας την αξιοπιστία που διαπνέει το κυβερνητικό έργο με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
8: Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία έχει ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Διαβατήριό μας είναι η αξιοπιστία μας, η εκπλήρωση των προεκλογικών μας δεσμεύσεων. Το είπαμε, το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι στερούνται αξιοπιστής εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Άφησε παράλληλα εχμές και για τον Αλέξη Τσίπρα, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
8: Μια ετερόκλητη αντιπολίτευση, της οποίας το μόνο μέλημα, προσέξτε, το μόνο μέλημα δεν είναι πώς θα κυβερνήσουν τη χώρα, είναι πώς θα ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και πώς θα πριονίσουν το Μητσοτάκη. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, φίλε και φίλοι. Να αναγνωρίσετε ότι κάθε μέρα μετράει. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Την ώρα του. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει. Αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα.
7: Σημαντικό μέρος της επίσκεψης του Πρωθυπουργού αφιερώθηκε στις υποδομές υγείας των Δωδεκανήσων. Επισκεπτόμενος στο παλαιό νοσοκομείο της Ρόδου, ανακοίνωσε σχέδιο αποκατάστασης και αξιοποίησης, ενώ παράλληλα εξήγηλε την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ.
9: Στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ.
7: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης το λιμάνι της Ρόδου, όπου ενημερώθηκε για το σχέδιο αναβάθμισης και επέκτασης των υποδομών του. Τη σύσκεψη που ακολούθησε στην περιφέρεια Δωδεκανήσων με τους επαγγελματικούς και τουριστικούς φορείς του νησιού, στο επίκεντρο βρέθηκε το master plan για την αναμόρφωση του τουριστικού λιμανιού, με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας υποδοχής κρουαζιερόπλοιων.
9: Να αποσαφηνίσω και πάλι ότι η προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας είναι να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερο home porting. Να ξεκινούν δηλαδή ή να τελειώνουν ή και να τελειώνουν οι κρουαζιέρες από τη Ρόδο και να μην αποτελεί η Ρόδος απλά ένα σταθμό για μια εξάωρη αποβίβαση.
7: Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες κάλπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε σε εγρήγορση το κομματικό μηχανισμό με τις περιοδίες του Πρωθυπουργού να συνεχίζονται σε όλη την περιφέρεια.
2: Να. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα.
3: Ποιο?
2: Αυτό το.
3: Για τις κρουαζιέρες.
2: Για τις κρουαζιέρες, ναι.
3: Δεν μπορεί να σου ρωτήσω κάτι τεχνικό.
2: Για τις κρουαζιέρες.
3: Όχι, όχι, άλλο, άσχετο. Ναι. Τώρα, το σκεφτόμουν την ώρα που έβλεπα αυτά.
2: Ναι.
3: Εσείς δηλαδή οι γυναίκες τα ξέρετε αυτά, εμείς οι άντρες δεν τα ξέρουμε.
2: Ανησυχώ τώρα.
3: Όχι.
2: Για πες.
3: Φοράω το πουκάμισο.
2: Ναι.
3: Φοράω και το σακάκι.
2: Ναι.
3: Για κάποιο λόγο βγαίνουν οι μασέτες πολύ έξω. Πώς μπορώ να τις βάλω μέσα να μην έχει αυτό το αντιαισθητικό να είναι η μασέτα έξω από το. Πώς το κάνω. Βάζω το χέρι από εδώ και τραβάω το μανίκι.
2: Πας στον αγαπημένο μας πολύ γνωστό ράφτη.
3: Ναι.
2: Ο οποίος σου φτιάχνει ένα πολύ ωραίο πουκάμισο. Sur mesure λέγεται. Δηλαδή. Το πουκάμισο πρέπει να τελειώνει εδώ και το σακάκι επίσης να τελειώνει εδώ. Πρέπει τα πουκάμισα, όπως μετριέται ο γιακάς του πουκαμίσου, 14, 15, 16, μισό κτλ. Έτσι μετράς και το μανίκι. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο, πώς το λένε,
3: μα συγγνώμη, πόσοι άνθρωποι ράβουν πουκάμισα πια σε αυτή την πλάκα.
2: Τώρα για το πουκάμισο του Πρωθυπουργού, δεν λες.
3: Για μένα ρε, για το
2: για
3: δικό
2: σε
3: μου.
2: Πώς ήρθε όμως.
3: Να, γιατί κοίτα εδώ.
2: Τώρα αυτό κάτω λίγο έτσι από μέσα. Κάτω
3: από
2: διπλό.
3: Μέσα, δεν
2: είναι. Όχι από εδώ μέσα. Από εδώ κάτω έτσι λίγο διπλό.
3: Άνα το διπλό σου προς τα μέσα.
2: Ναι,
3: είναι,
2: αυτό
3: είναι
2: το
3: διπλό σου
2: έτσι λίγο προς τα μέσα. Ενοχλείο. Άνοιξε λίγο το γράτιο, διπλό σου
3: ναι,
2: προς
3: κατάλαβα,
2: τα μέσα.
3: Κατάλαβα.
2: Όχι
3: τώρα.
2: Έτσι. Τι, πού θα πας για ψάρεμα. Διπλό έτσι.
3: Ναι.
2: Δεύτερη φορά. Ας το κάνουμε στο διάλειμμα.
3: Λοιπόν, διάλειμμα, άντε. Έλα, έλα, παιδιά, να το λύσουμε. Ένα χάθης.
2: Α, Καρόνι, εγώ, έλα.
3: Ο Καρόνις, παιδιά.
2: Λοιπόν. Μεγάλο καλοκαιρινό, υπέροχο, μοναδικό giveaway από τον αγαπημένο μας κύριο Καρόνι. Σκανάρετε εκεί αριστερά, κυρίες και κύριοι. Τα δώρα είναι υπέροχα. Ψύγειο κατά ψύκτες, φούρνος, εστίες για το φούρνο. Τι άλλο, έχει πάρα πολλά δώρα.
3: Πλυντήριο.
2: Πλυντήριο έχει. Τα βλέπετε και όλα μαζί. Air condition έχει. Ανεμιστήρα οροφής έχει, ανεμιστήρα πατώματος έχει, σκανάρετε εκεί αριστερά και μετά θα με την κάμερα του κινητού ξέρετε και μετά θα οδηγηθείτε.
3: Εντάξει.
2: Με πληροφορίες το τι πρέπει να κάνετε. Εντάξει.
3: 30 έκτου είναι η κλήρωση.
2: Κοίτα, τι ωραία.
10: Τι ωραία, ναι, να το.
6: Λίγο, τώρα, όχι, κοίτα πώς το δίπλωσε.
10: Πώς θα το διπλώσω. Λάθος το έκανα.
6: Αυτό λίγο πρέπει να το κρατήσεις πιο μέσα. Αυτό να περάσεις από πάνω.
10: Αυτό έκανα. Προς τα μέσα μας το πήγα.
6: Εντάξει. Δεν φαίνεται, είναι ωραίο.
10: Εντάξει, τώρα έφτιαξε.
6: Τώρα σου λείπει, πρέπει να φορέσεις και ξέρεις, ποσέτ.
10: Α, να βάλω το ένα ποσέτ. Ναι. Αυτό είναι εύκολο. Διάλειμμα.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
8: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
9: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
7: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα σας ξανά, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο Action Σαββατοκύριακο. Δεν το είδα! Καλά, είναι τέλειο, Δημήτρη. Είσαι πάρα πολύ ωραίος. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Συγγνώμη. Δεν είπες να πάω βάλω από σε.
0: Και εν τω μεταξύ, τα έχετε έτοιμα η Μαρία, στα είχε αυτά, μόνο το τέριαξε. Μπράβο.
1: Είχε μια τριανταριά και διάλεξα το καλύτερο.
0: Το καλύτερο διάλεξε. Ταιριάζει ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, μπράβο. Κοίτα διαφορά τώρα. Κοίτα
1: μεγάλη διαφορά.
0: Πώς κατευθείαν έτσι.
1: Είμαι πολύ κλασάτος. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Μου τα λένε τώρα και τα επαναλαμβάνω.
0: Ξέρω, τα ακούω. Τους ακούω και εγώ. Θα μπορούσα να τα λέω κι εγώ.
1: Λοιπόν, για πες με αυτό που είπες πριν.
0: Ποιο έλεγα.
1: Αν κάνανε και οι μέλισσες μέλι. Πώς το πες.
0: Αν κάναν όλες οι μέλισσες μέλι, θα τρώγανε και οι κατσιβέλι.
1: Θα τρώγανε και οι κατσιβέλι.
0: Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν.
0: Παλιά παροιμία. Τώρα είναι, δεν επιτρέπει. Είναι political incorrect.
1: Τι θα πει αυτό.
0: Θα πει ότι δεν είναι πολιτικά ορθή, γιατί υποκρύπτει ένα ρατσισμό.
1: Ο κατσιβέλος. Το ναι, έλα, ναι. έλα, ομορφή μου κατσιβέλα.
0: Political incorrect.
1: Να.
0: Το θυμάσαι. Και
1: έχει
0: τα...
1: γίνει έξαλλη με το Prime...
0: Δεν έχω γίνει έξαλλη, ρε παιδί μου, με το Pride. Απλά ξέρεις τι πιστεύω. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα η παρέλαση των πολιτικών κάθε φορά στο Pride.
1: Ναι.
0: Για να... Γιατί βλέπουν μαζεμένες πολύχρωμες ψήφους.
1: Δεν πήγαν και πολύ.
0: Εγώ βλέπω εδώ το Πασόκα έκανε και δική του σημαία, Δημήτρη μου.
1: Okay.
0: Έκανε σημαία με τα χρώματα του Pride και ένα Πασόκ τόσο πάνω στη σημαία. Ναι. Βλέπω τον κύριο Δούκα που πήγε με τη σύζυγό του. Να μου πεις είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων, το Pride φιλοξενείται στην Αθήνα. Ναι, οκ, okay, αλλά και ο κύριος Δούκας είναι λίγο, ξέρεις, Πασόκ.
1: Πασόκ είναι, όχι λίγο.
0: Όχι. Ενώ σε αυτό το κομμάτι που λέμε ότι ας πάμε έτσι για να...
1: Yeah, η ζωή πήγε, δεν ήταν...
0: Η ζωή, η κυρία Κωνσταντοπούλου πήγε φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με πολύχρωμα καρπούζια.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι. Με πολύχρωμα καρπουζάκια τη βλέπω την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πού είναι, την έχασα να... Κοίτα, το Πασόκ τώρα έκανε...
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί να μην κάνει.
0: Εντάξει, ό,τι πεις. Δηλαδή...
1: Δεν κακό. Ναι. Λοιπόν, πάμε.
0: Okay. Τα είπα τα πολύχρωμα καρπούζια της κυρίας
1: Κωνσταντοπούλου. Τα είπες, τα είπες.
0: Α, και ο κύριος Κασελάκης, εντάξει,
1: εντάξει
0: με τον
1: λοιπόν,
0: το okay. σύζυγό.
1: Πάμε στην Αλεξάνδρα. Πάμε στην Αλεξάνδρα, διότι... Εξάρχεια.
0: Αχ, φοράει τα κόκκινα η Αλεξάνδρα σήμερα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αλεξάνδρα μας.
2: Καλή σας μέρα. Φοράω τα κόκκινα. Να πούμε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πήρε το Ευρωπαϊκό. Πήρε και το πρωτάθλημα εχθές. Μεγάλη χαρά για τους Ολυμπιακούς φυσικά. Όχι για μένα.
0: Α, πονεμένη.
1: Α, τώρα δηλαδή έτσι το γυρίσαμε.
0: Πονεμένη.
2: Εγώ είχα μεγάλη στεναχώρια και το ρίξα στην τέχνη, όπως λένε κάποιοι.
1: Τι λέει?
0: Το ρίξε από τη στεναχώρια τη, το ρίξε στην τέχνη.
1: Δηλαδή,
2: εγώ είχα μεγάλη στεναχώρια εχθές
1: και
2: το ρίξα στην τέχνη. Πήγα στο Ηρώδιο, γιατί γήπεδο δεν γινόταν να πάω.
1: Στη Λιόλιο μπορούσες να πας, που πήγε μετά ο Ολυμπιακός.
2: Στη Λιόλιο πήγαν οι φίλοι μου, ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, εγώ δεν χάρηκα ιδιαίτερα.
0: Τι, αλλά, τι να κάνουμε. Τι είχε στο Ηρώδιο, Αλεξάνδρα?
2: Λυσιστράτη, πάρα πολύ ωραία παράσταση.
0: Μπράβο, Αλεξάνδρα.
1: Τι είχε?
0: Λυσιστράτη.
1: Α, Λυσιστράτη. Ναι, αλλά πρόσεξε, μην πάθεις τίποτα, έτσι. Πολύ κουλτούρα βλάφτη. Αλεξάνδρα.
2: Είμαι της κουλτούρας, είμαι της ποιότητας, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Μετά από το Ηρώδιο που πήγατε.
1: Μετά το Ηρώδιο που καταλήξαμε, για πατσά ή στα μπουζούκια?
2: Μπαλτάζαρ, για ένα ποτό χαλαρό.
1: Α, Μπαλτάζαρ για ένα ποτό χαλαρό.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι.
1: Για πάμε τώρα.
0: Μπράβο, Αλεξάνδρα, έτσι. Άμα δεν τα κάνεις τώρα, σε αυτή την ηλικία, πότε θα τα κάνεις?
2: Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο σημείο, καθώς ο συναγερμός σήμανε περίπου εχθές 8-9 το βράδυ.
0: Έχουμε,
2: στα Εξάρχεια, καθώς αναφέρουμε ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί, οι κάτοικοι αμέσως κάλεσαν την αστυνομία. Βλέπετε και εδώ στο σημείο τις κορδέλες που έχουν τοποθετηθεί, είναι ακριβώς εδώ στις σκάλες. Μαρτυρίες ανέφηκαν ότι πρόκειται για έναν δράστη ο οποίος τράπηκε σε φυγή. Να αναφέρουμε ότι εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος εδώ στα σκαλάκια, νεκρός, άνδρας ηλικίας περίπου 35 ετών, πιθανότερα καταγωγής. Το σημείο από χθες έχει αποκλειστεί, έχουν έρθει αστυνομικές αρχές, κάνουν έρευνα και περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς έγινε. Υπάρχει μια πιθανότητα να πρόκειται για ξεκαθάρισμα για υπόθεση ναρκωτικών. Όλα είναι πιθανά μέχρι στιγμής.
1: Πέντε σφαίρες τα διάβασα. Πέντε σφαίρες.
0: Πέντε.
1: Εκτέλεση ήταν.
2: Πέντε κάλικες βρέθηκαν
0: εδώ στο σημείο. Σε 9 Αριόπουλο, λέει, με τραύματα. Εντάξει, νομίζω ότι το εν μέσω εδώ πρέπει να μας προβληματίζει, έτσι.
1: Πάρα πολύ, τώρα στα καλά καθούμενα
0: και όλα αυτά, εντάξει. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μάλιστα. Άλλο, έχουμε κάτι άλλο.
2: Πάμε και στην Κρήτη. Ποινική δίωξη για καρκούργημα εισαγγελέας για βρέφος 18 μηνών που μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έθεσε στον παππού. Αναφέρουμε ότι ο κατηγορούμενος παραφέρθηκε και πήρε απολογία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη. Υπενθυμίζω ότι το βρέφος την Παρασκευή μεταφέρθηκε πενεσμένο στο νοσοκομείο. Δεν αισθανόταν καλά. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί έκαναν κάρπα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερνε. Αναφέρουμε ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχε πάει ήδη στον παιδίατρο, έπαιρνε αγωγή. Παρά τις προσπάθειες, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο παππούς προσέχει και άλλο ένα παιδί της οικογένειας και αναφέρουμε ότι οι γονείς δουλεύουν εκτός Κρήτης και γι' αυτό το λόγο βρισκόταν με τον παππού.
1: Θα μας τα πει, έχουμε τον κύριο Γιαννακό.
0: Τραγικό είναι.
1: Αργότερα να μας τα πει. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, Αλεξάνδρα μου, τα λέμε. Τα λέμε μετά πάλι. Αλλού. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, έχει ξεσπάσει μια ολόκληρη ιστορία ανάμεσα στον κύριο Δούκα και την κυβέρνηση με αφορμή τις πολεοδομίες.
0: Ναι.
1: Τη μεταφορά δηλαδή των αρμοδιοτήτων.
0: Βλέπω εδώ και την απάντηση του Υπουργείου.
1: Ναι.
0: Παντελής άγνοια, λέει ο κύριος Δούκας, λέει το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ναι, τώρα εκεί, κοίταξε τώρα. Ο Δούκας μιλάει εκ μέρους πολλών δημάρχων. Οι δήμαρχοι θέλανε τις πολεοδομίες. Βέβαια, αυτά που αποκαλύπτονται τώρα.
0: Να πούμε το εξής. Ότι οι δήμαρχοι θέλαν τις πολεοδομίες, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Μαζί με δύο συγκεκριμένα πράγματα που συνοδεύουν και τις πολεοδομίες. Τις προσλήψεις μηχανικών για να δουλέψουν στις πολεοδομίες.
1: Ναι.
0: Γιατί πολεοδομίες οι οποίες δεν έχουν άνθρωπο.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Και επαρκείς πόρους προκειμένου να μπορέσουν οι δήμαρχοι να τα απεξέλθουν στο θέμα των πολεοδομίων.
1: Οι δήμαρχοι όλο αρμοδιότητες θέλουν και όταν τους δίνουν, λες, μου λέει ναι, αλλά δεν μου δώσεις τα λεφτά.
0: Δημήτρη μου, χωρίς τα χρήματα.
1: Δηλαδή, όταν του λέει πάρ' την αρμοδιότητα, πεις όλο όχι, τι θέλω.
0: Ναι, αλλά μαζί με τον πόρο προκειμένου να μπορέσει να τα απεξέλθει στην αρμοδιότητα.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι είπε ο κύριος Δούκας.
3: Μήπως ακούσατε κάτι το τελευταίο διάστημα για κάποιο κύκλωμα διαφθοράς? Ο κώδικας αυτοδιοίκησης ήρθε στη Βουλή και μια από τις βασικές του καινοτομίες είναι πως οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και πάνε στις κεντρικές υπηρεσίες για να καταπολεμήσουμε τάχα τη διαφθορά, έτσι λέει ο κώδικας. Την ίδια στιγμή έχουμε δύο παραιτήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων, έχουμε έναν ακόμη πρώην γενικό γραμματέα που είναι εμπλεκόμενος, έχουμε προφυλακισμένα υψηλόβαθμα στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης και 30 ακόμη πρόσωπα κατηγορούμενους. Αυτοί είναι που θα καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Εμείς το λέμε στα μέρη μας, βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
1: Ναι, αυτή δεν ήταν δήλωση για τις πολεοδομίες. Αυτή ήταν μια πολιτική δήλωση αντιπολιτευόμενη για την κυβέρνηση. Εντάξει.
0: Πολιτική τοποθέτηση.
1: Εντάξει, μια πολιτική τοποθέτηση του κ. Δούκα.
0: Απλά να πούμε ότι η αλήθεια είναι πως υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς θα γίνει στο θέμα των πολεοδομιών και πώς θα προχωρήσει όλο αυτό το σχέδιο. Γιατί μετά τις αποκαλύψεις και το τι συνέβη σε εκείνο το κύκλωμα, σαφέστατα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση αν τελικά το κεντρικό κράτος. Αν θα είναι καλύτερα να μεταφερθούν οι πολεοδομίες στο κεντρικό
1: κράτος. Το κεντρικό κράτος τους έπιασε πάντως.
0: Το κεντρικό κράτος έπιασε. Σε αυτό συμφωνούμε. Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Λοιπόν.
0: Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Ωραία. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ελάτε, παιδιά. Έλα εδώ να δούμε τι γίνεται.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Δεν έχω ένα στυλό.
1: Πάρετε, κυρία μου.
0: Αχ, σας ευχαριστώ, κυρία μου. Και εσείς τι θα έχετε τώρα. Αργές.
1: Θα μας δώσουν ως τότε.
0: Λοιπόν, θα μας φέρουν, ναι.
1: Yeah.
0: Με την Καθημερινή θα ξεκινήσουμε. Καλημέρα, Νίκο. Με την Καθημερινή θα ξεκινήσουμε. Α, αυτό που συζητούσαμε. Υπόγεια, μπετά και μετρητά.
1: Ναι.
0: Η δράση στην Κηφισιά και στο κέντρο της Αθήνας. Ο καθοδηγητής, η σύζυγος, λέει η Καθημερινή, το ζευγάρι στον πυρήνα του κυκλώματος των πολεοδομιών και οι διασυνδέσεις του. Λοιπόν. Και ερχόμαστε εδώ. Βιομετρικό έμφραγμα στα βόρεια σύνορα. Αυτοψία της Καθημερινής σε ευζώνους και αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι αυτό το νέο σύστημα ελέγχων, κυρίες και κύριοι. Έχει προκαλέσει πραγματικά όχι μόνο στα χερσαία σύνορα, έχει προκαλέσει συνωστισμό και ανησυχία για τον τουρισμό, λέει η Καθημερινή. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το κόλπο, ρευματοκλοπές νέου τύπου με πλαστά στοιχεία. Και Σουλεϊμάν και Γαλάζια Πατρίδα στα τουρκικά βιβλία.
1: Εντάξει.
0: Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις κάρτες και Θεόφιλος Τρίτος Ιεροσολύμων θα ήταν πολύτιμη μια συνάντηση των Πατριαρχείων.
1: Καλά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε πρώτο θέμα. Κυκλοφοριακό έχει πρώτο θέμα. Τέσσερις fast track παρεμβάσεις πώς θα μαζευτεί το χάος στον Κηφισό. Με διαδικασία πρότυπων προτάσεων και ΣΔΙΤ η χρηματοδότηση των έργων. Διαφθορά στις πολυδομίες θα τον βαρέσουμε και λίγο στα αυτιά. Αποκαλυπτική διάλογη. Λοιπόν, ακίνητα πάγωσαν οι τιμές το 26, αλλά παραμένουν στα ύψη. Αλλά πάγωσαν τώρα. Οι 18 τουρκικές παρενοχλήσεις αεροσκαφών στο Αιγαίο και οι ξεχασμένοι φάκελοι, 5 ανεξιχνίαστα εγκλήματα που έρεψαν αστυνομική ιστορία, ζητούν δολοφόνο. Η μυστική αποστολή της CIA για να σωθούν οι αρχαίοι θησαυροί μας από τους Ναζί. Ωραίο θέμα είναι αυτό.
0: Λοιπόν, και το βήμα της Κυριακής Πολυδομίας παίζει. Είναι 7 άτομα, παίζει μοιρασιά. Οι διάλογοι της διαφθοράς στις πολυοδομίες, ο κύκλος του Μαξίμου και τότε φάκελος data centers, πολύ ρεύμα, νερό και θόρυβος με ερωτηματικό είναι ο χάρτης των κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις του Αυγούστου για το παιχνίδι της Μπλόφας, στο δρόμο προς τις κάλπες, λέει το βήμα της Κυριακής, και στον έλεγχο ακινήτων έχουμε σωρωτικές αλλαγές σε 15 μέρες έρχεται το ΜΙΔΑ. Το Μητρό, δηλαδή, ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων.
1: Λοιπόν, εδώ. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο, λέει η Real News. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Η κινήση της Άγκυρας, η απειλή των drones, πρώτο απευθείας μήνυμα. Σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις, βασική άξονα της ενίσχυσης των εταιριών για την ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων συνεργασίας. Κύκλωμα πολεοδομίας. Ξέρεις πόσο είναι η ταρίφα? Συλλήψεις μελών της Χαμάς, ευρωπαϊκός συναγερμός για 100 εκπαιδευμένους τρομοκράτες. Χρυσοχοΐδης δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράση τρομοκρατών. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά. Μάλιστα. Mm-hmm. Και τα εκλογικά μηνύματα, Μητσοτάκη εδώ ψηλά. Αν θέλετε και σας ενδιαφέρει να μάθετε τα εκλογικά μηνύματα του Πρωθυπουργού.
0: Λοιπόν, στον Ελεύθερο Τύπο, συνέντευξη Κυριάκος Πιερακάκης. Μέσα στο καλοκαίρι η ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Δεύτερη ευκαιρία για 1,5 εκατομμύριο πολίτες.
1: Ναι.
0: Κάπου πήρε ταυτή μου σε μια συζήτηση που είχα, θέλω να σου πω, ότι σκέφτονται και τις 120, ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο. Λοιπόν, κυριαρχία Μητσοτάκη και ενωδική τάση Νέας Δημοκρατίας δείχνουν 10 γκάλοπ. Η επανάσταση των drones στις ένοπλες δυνάμεις, στροφή στην εγχώρια παραγωγή και η ενδεκάδα του Μουντιάλ με Γό Βαστιλέτο, οι σύντροφοι των ποδοσφαιριστών που κλέβουν την παράσταση σε εξέδρες.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ. Πραξικόπημα μέσα στον Αύγουστο. Παίζουν τα ρέστα τους για να γλιτώσουν τη φυλακή, λέει η Κυριακάτικη Δημοκρατία. Πραξικόπημα ετοιμάζουν θείος και ανιψιός. Επιταχύνουν τις εξελίξεις τα σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο. Α, θα είναι πραξικόπημα να γίνουν οι εκλογές. Μάλιστα. Σαπίλα όλα τα ονόματα και διάλογοι για το πολυόροφο σκάνδαλο στις πολυοδομίες. Λοιπόν. Αποκλειστικό οι μεγάλες ανατροπές από 8 εξοπλιστικά προγράμματα που πέρασαν την Ειδική Επιτροπή. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σχέδιο αποστασίας με κωδικό Μέδουσα.
1: Ναι.
0: Ελεύθερη ώρα. Σενάρια για οικουμενική κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Μητσοτάκης, Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας προ των ιστορικών ευθυνών τους, ενώ Ερντογάν καραδοκεί να αρπάξει ελληνική γη με τη γαλάζια πατρίδα.
1: Μάλιστα.
0: Και να, γιατί ο πόλεμος είναι θρησκευτικός. Νετανιάχου, Ερντογάν, Τραμπ και Χαμενεΐ δεν μπορούν να τα βρουν γιατί πιστεύουν σε άλλο Θεό.
1: Σωστό. Αυτό είναι. Άμα πιστεύεις σε άλλο Θεό, χαιρετίσματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το τοπογραφικό της διαφθοράς, το κύκλωμα των πολυοδομιών βάφτηκε μπλε. Ραντεβού στο Μαξίμου έκλεινε το κύκλωμα. Πλάτες από πρόσωπα κλειδιά του επιτελικού κράτους. Η γραμματής και ο Φαρισαίος. Εδώ. Πάμε, ο Κυρανάκης να αναλάβει πρωτοβουλίες για επιστροφή Σαμαρά Καραμαλή, λέει ο Μπουκόρος. Ναι. Γυναικοκτονίες, οικονομική βία και τα αβοήθητα ορφανά των θυμάτων. Αυτά.
0: Λοιπόν, στην Κυριακάτικη κόντρα, Επισπεύδει τις εκλογές, λέει η κόντρα, για να προλάβει τον Σαμαρά. Ναι. Τι σηματοδοτεί σκληρή επίθεση Μητσοτάκη και πενιγμή για αποστασία σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού. Ο Κυρανάκης κατεβαίνει στην Πελοπόννησο για να μαζέψει τον κομματικό μηχανισμό που φιλορροεί. Σκιώδη κυβέρνηση δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας. 24 τομεάρχες. Α, θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Και εσύ δύο νοσηλευτές για 1000 ασθενείς.
1: Λοιπόν, η φτώχεια τρώει τον παρά, λέει η Αυγή. Τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι βασικές δαπάνες που το 20 ανέρχονταν σε 1.550 ευρώ, το 26 είναι 2.133. Εδώ βλέπουμε φάμελο ψηλά, ζητούμενο το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Ο Τσίπρας εδώ ένα μικρούλι, ο Τσίπρας κοντράρει το Μητσοτάκη. Ο πόλεμος και οι συμφωνίες που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Μάλιστα.
0: Live Sport.
1: Άντε.
0: Άντε, άντε. Πρωταθλητής και κυρίαρχος. Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγκας. Σπουδαίος Ολυμπιακός λήγησε 3-2 στο 5ο τελικό μια φοβερή σειρά στο γενναίο Παναθηναϊκό που κατέκτησε και κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.
1: Και εδώ η Sport Day, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, Μπαρτζόκας, ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτάει τίτλους. Θρύλος πάσης Ευρώπης και πάσης Ελλάδας τα σάρωσε όλα φέτος.
0: Και κόκκινος πρωταθλητής, η δόξα έμεινε πάλι στο σπίτι της, ηγεμόνας, πανάξιος πρωταθλητής ο Θρύλος, έστειλε νέο μήνυμα κυριαρχίας με θύσεις ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ, βιτρίνα πολλών εκατομμυρίων, ένας χρόνος Μάρκο Νίκολιτς, τρελή χρηματιστηριακή άνοδος των πρωταθλητών Ελλάδος, με 8 πέτρες να σημειώνει μεγάλη αύξηση. Πρώτος ο Γιώβιτς. Λοιπόν, okay. Εντάξει.
0: Και στο φως, last but not least, ομάδα όνειρο και κόκκινο στέμα.
1: Ωραία.
0: Τρίλος αρχηγός, ο Παπα-Νικολάου. Αυτά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, καιρό θέλετε να δείτε. Να δούμε.
0: Πάντα.
1: Θα έχουμε διακαδίτσα, θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε κρύο, θα έχουμε βροχές. Τι θα έχουμε, Παπα-Ιωάννου.
4: Καλό καιρό και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει Κυριακή. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες ζεφώσεις. Μόνο γύρω από τα ορεινά της κεντρικής κοινότητας Πελοποννήσου θα αυξηθούν και το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες σύντομες μπόρες. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 2 με 5 και μόνο στο ανατολικό τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο ασθενείς μεταβλητή άνεμη έως 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα περισσότερα επιρροτικά τους 29 με 31 και τοπικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθερος καιρός με λίγες ζεφώσεις. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες ζεφώσεις γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Ωραία. Λοιπόν, την έχουμε τη φέτα.
1: Φίλιππος πρώτα απ' όλα.
0: Πάμε στον Φίλιππο.
1: Φίλιππος Πλιακοπάνος. Καλώς τον...
0: Γεια σου Φίλιππε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Αντριάννα, καλημέρα Δημήτρη. Λοιπόν, βρίσκομαι στην οδό Χρήστου Μάτη στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης. Να πούμε εδώ ότι προχτές έγινε η ονοματοδοσία στην οδό Χρήστου Μάτη. Ο Χρήστος Μάτης ήταν ο αστιφύλακας ο οποίος δολοφονήθηκε από την 17 Νοέμβρη στις 24 Δεκεμβρίου του 1984. Ήταν φρουρός στην Εθνική Τράπεζα στα Άνω Πετράλωνα και εκεί κάποιος αστυνομικός του προσέφερε ένα κουτί γλυκά. Ο Χρήστος, υποψιασμένος για το τι συνέβηκε, προσπάθησε να σύρει το αυτόματο το οποίο είχε μαζί του. Όμως τα μέλη της 17 Νοέμβρη, ο Πάτροκος Τσελέντης και ο Δημήτρης Κουφοντίνας, τον χτύπησαν. Και έπειτα προσπαθώντας να αντιδράσει με το υπηρεσιακό του περίστροφο, τον πυροβόλησαν στο κεφάλι με αποτέλεσμα να το θανάτισιμο τραυματισμό του. Το περίστροφό του το πήραν τότε.
0: Τότε ήταν το περίστροφο που βρέθηκε όταν έσκασε η βόμβα.
1: Ακριβώς, όταν συνελήφθησαν πλέον.
0: Ο ξηρός.
1: Ο ξηρός. Στο λιμάνι
0: του
1: πήραν.
0: Το
2: περίστροφο. Το περίστροφό του βρέθηκε στις 29 Ιουνίου του 2002. Ήταν στο σακίδιο του Σάβα Ξηρού, ο οποίος βρέθηκε πολυτραυματίας όταν έσκασε η βόμβα όταν από λάθος η βόμβα που προειδοποιόταν για την Μύωναν Flying Dolphins. Και τότε ο αξιωματικός που κατάφερε να αναλύσει τον παραχαραγμένο σηριακό αριθμό 100367, το οποίο άνοικε το περίστροφο στον Χρήστο Μάτη, αναφώνησε στο συμβούλιο που υπήρχε των αστυνομικών για να εξετάσουν στο Υπουργείο τότε Δημοσίας Τάξης, ότι έχουμε στα χέρια μας πλέον τη 17 Νοέμβρη.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Η ονοματοδοσία έγινε προχτές μετά από μια μεγάλη προσπάθεια του Φορτικού Συλλόγου Θεσπρωτικού. Με πάρα πολύ συγκίνηση παραβρέθησαν ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης Μιχάλης Χρυσοκοίδης.
0: Να δούμε τις δηλώσεις. Δεν πιστεύω να διαφώνησε κανείς, Φίλιππε, με την ονοματοδοσία.
2: Όχι, δεν υπήρχε καμία διαφωνία. Υπήρχε υπήρχε ένα κλίμα συγκίνησης. Ήταν πάρα πολύ παραβρισκόμενοι εδώ λοιπόν, από όλες τις αρχές.
1: Θα τον ξαναδούμε στην συνέχεια τον Φίλιππο.
0: Λοιπόν, εντάξει Φίλιππε, να δούμε τις δηλώσεις που έχεις πάρει και θα επανέλθουμε.
3: Θάνατο!
4: Όλοι μαζί εδώ, όχι απλώς θυμηθήκαμε και τιμήσαμε τη μνήμη του, αλλά όλοι μαζί καταδικάσαμε τη βία. Όλοι μαζί είπαμε όχι στη βία, ναι στη δημοκρατία.
5: Έστω και τώρα, τόσα χρόνια μετά, τιμήθηκε η μνήμη ενός ανθρώπου που έπεσε στο καθήκον, που έδωσε τη ζωή του φορώντας το εθνόσυμο για όλους εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Τόσα χρόνια μετά. Εντάξει. Και μετά σκέφτεσαι...
0: Τι μήνε με τον άνθρωπο που τον σκοτώσανε, σαν τον Σκύλι Σαμπέλ τον φάγανε.
1: Εκείνη τη δήλωση δεν μου φεύγει ποτέ από το μυαλό. Αυτή η δήλωση για τη δολοφονία Ξαρλιάν. Ότι το πήγαμε πιο γρήγορα, σκοτώθηκε τώρα ο Ξαρλιάν και η δήλωσή τους ήταν, θυμάσαι, πήγαμε πιο γρήγορα γιατί βιαζόμασταν να πάμε διακοπές και περίμενε, λέει, η γυναίκα του Κουφοντίνα στο σπίτι να πάει να την πάρει να πάνε διακοπές. Οπότε πυροδότησε τη βόμβα πιο γρήγορα.
0: Και
1: σκότωσε τον Ξαρλιάν. Το μάτι τον πυροβολήσανε, του δώσανε ένα κουτί, γλυκά του πάνε καλημέρα, τάν και τον πυροβολήσανε στο κεφάλι.
0: Λοιπόν, μικρές Κυκλάδες πήγαινες.
1: Πήγαινα.
0: Εγώ επειδή...
1: Ωραίες οι μικρές Κυκλάδες.
0: Επειδή, πρόσεξε να δεις, επειδή έκανα τώρα πολλά χρόνια διακοπές, τις κινούσα.
1: όλα αυτά. Λοιπόν, σκηνούσα, δονούσα.
0: Και προτιμούσα πάντα, αντί να παίρνω τα μεγάλα τα καράβια τα οποία κάνουν το δρομολόγιο 2-3 φορές τη βδομάδα και πάνε σε όλες τις μικρές Κυκλάδες, προτιμούσα να παίρνω ένα γρήγορο μέχρι την Άξο
1: και
0: από εκεί να παίρνω το Σκοπελίτη.
1: Όλο.
0: Ο οποίος Σκοπελίτης, όταν πρωτομπαίνεις μέσα, είσαι ξαφνικά, κάνεις ένα άλμα προς τα πίσω, ας πούμε. Ναι. Λες και είσαι στη δεκαετία του 80.
1: Ένα και ποιο, ίσως λίγο παλιό και τα λοιπά, ακόμα πιο παλιά.
0: Το οποίο όμως όλα αυτά τα χρόνια στήριξε τις μικρές Κυκλάδες χειμώνα-καλοκαίρι.
1: Χωρίς να φοβάται κύματα,
0: υπάρχουν φοβερά πλάνα. Ο Γιάννης ο Σκοπελίτης, λοιπόν, ο καπετάνιος, ο περίφημος, πέθανε ο άνθρωπος. Δυστυχώς.
1: Έφυγε χθες, κύριε
0: Σκοπελίτη. Τον θυμάμαι δηλαδή εκεί να μπαίνει, να βγαίνει, ήταν προσιλωμένος. Το καράβι ήταν η ζωή του.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα.
0: Ναι, και όλη η περιοχή τον εθρηνεί.
1: Το χειμώνα, οι Κυκλάδες, και δει αυτά τα ταξίδια στις μικρές Κυκλάδες, δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε το καλοκαιράκι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή η Λαδιά και τι ωραία, πάμε στην Πάρο, την Άξο και τη Μύκονο. Βλέπετε τα πλάνα τα οποία...
0: Λοιπόν,
1: φανταστείτε τι σήμαινε το να έρθει για ένα τέτοιο μικρό νησί, όπως είπε νωρίτερα, ναι, στη Σχοινούσα, το να βλέπουν να έρχεται ο Σκοπελίτης με 7 και 8 και 9 μποφόρ.
0: Λοιπόν, και με τον κόσμο, είναι η επικοινωνία του με τον κόσμο. Λοιπόν,
1: προϊόντα.
0: Να δούμε βίντεο, όχι, το αξίζει, του καπετάνιου.
6: Καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης. Ένας άνθρωπος που δεν υπηρέτησε απλώς τη θάλασσα, ένας καπετάνιος που ταύτισε τη ζωή του με το Αιγαίο και έγινε σύμβολο προσφοράς για τις μικρές Κυκλάδες.
7: Η θάλασσα είναι θηρίο. Πρέπει να την αγαπάς, να την προσέχεις και να τη σέβεσαι.
6: Για δεκαετίες το όνομά του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με το εμβληματικό πλοίο Σκοπελίτης. Το καράβι που ένωνε τα απομακρυνσμένα νησιά με τον υπόλοιπο κόσμο.
7: Ένα γρήγορο καράβι έρχεται για το Μουράγιο με τον Γιάννη Σκοπελίτη, καπετάνιο με κουράγιο. Και άλλα.
6: Γιος του θρυλικού καπετάν Μίτσου συνέχισε την οικογενειακή παράδοση που ξεκίνησε το 1956 κρατώντας ζωντανή τη θαλάσσια γραμμή των μικρών Κυκλάδων ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Σε μια εποχή που τα μικρά νησιά των Κυκλάδων έμοιαζαν για πολλούς απομονωμένα σημάδια στο χάρτη, η οικογένεια Σκοπελίτη ανέλαβε να εξυπηρετήσει γραμμές που οι μεγάλοι εκτοπλοϊκοί όμιλοι δεν θεωρούσαν οικονομικά βιώσιμες.
7: Πήρα πολλά στοιχεία από εκείνον. Τον Γκαμάρωνα, μικρός που ήμουν, τον Γκαμάρωνα.
6: Μέσα σε φουρτούνες, δυνατούς ανέμους και δύσκολες συνθήκες, με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, αλλά και με κίνδυνο της ζωής του, ο καπετάν Γιάννης μετέφερε επιβάτες, παιδιά στο σχολείο, ασθενείς στο νοσοκομείο, τρόφιμα, φάρμακα, γράμματα και ελπίδες. Γνώριζε κάθε λιμάνι, κάθε βράχο, κάθε όρμο του Αιγαίου. Κυρίως όμως, γνώριζε τους ανθρώπους.
7: Η κομπανία είναι έτοιμη. Αλλά πάρει στιγμή, άμα μας αρέσει, άμα έχουμε καλή παρέα, θα πιάσουμε τα βιολιά και θα γίνει, είναι έτοιμη η ορχήστρα.
6: Για τους κατοίκους της Δονούσας, της Ηρακλιάς, της Χοινούσας, των Κουφονησίων και της Αμοργού, ο Σκοπελίτης δεν ήταν απλώς ένα πλοίο, ήταν ο άνθρωπός τους.
8: Όλη η οικογένεια του Σκοπελίτης με το καραβάκι είναι η ζωή των νησιών. Έτσι, δεν, το χειμώνα, για παράδειγμα, που έχουμε 3 φορές τα μεγάλα καράβια και συνήθως άμα έχει και φουρτούνα καμία,

0: μπαίνεις στο Σκοπελίτη και βλέπεις τα ζυμπίλια, τα τελάρα, τις βαλίτσες, παλιακά πράγματα, κούτες. Είναι η ζωή των αυτών. Βλέπεις ζαβατικά, βλέπεις φάρμακα, βλέπεις τουρλού-τουρλού, ας πούμε.
1: Μακάρι να βρεθεί κάποιος.
0: Και τους ξέρουν όλους, παίρνεις τηλέφωνο, λες, φέρε μου, βάλε, ξέρεις. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, για να μικρώνει σάκι.
1: Πώς δεν είναι. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχει γιο. Μακάρι να βρεθεί κάποιος να συνεχίσει το έργο του πραγματικά. Ναι.
0: Λοιπόν, καρόνης, παιδιά. Σκανάρετε εκεί πέρα, μπας και πάρτε τα δώρα, χτίστε νοικοκυριό. Έλα, γιατί και είναι δύσκολη.
1: Λοιπόν, 2.000 ευρώ στο σύνολο, κυρίες και κύριοι. Σκανάρετε εκεί κάτω αριστερά που βλέπετε αυτό το QR code με την κάμερα του κινητού σας. Υπέροχα καλοκαιρινά δώρα από τον υπέροχο κύριο Καρόνη. 30 του μηνός θα γίνει η κλήρωση.
0: 36 η κλήρωση. Να, βλέπετε τι και τι έχει. Διάλειμμα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου.
16: Άλλαξέ το.
15: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Απόκτησέ το στο horizon.gr, στο 13803 και σε ένα κατάστημα Volton. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
17: Ελεύθερο Τύπο. Τα 21 πιο σημαντικά μοναστήρια της Ελλάδας. Καταφύγια πίστης και ιστορίας. Από τα Μετέωρα έως την Αμοργό, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Στερεά. Η ιστορία και οι παραδόσεις τους. Οι θησαυροί, τα κοιμήλια, τα ιερά προσκυνήματα. Πώς θα φτάσετε, πώς θα τα επισκεφτείτε, πότε πανηγυρίζουν. Μαζί βότανα και θεραπείες. Η σοφία της φύσης, ασπίδα για την υγεία. Οι σύμμαχοι του ανοσοποιητικού. Όπλα για την καρδιά και το αναπνευστικό. Γιατροσόφια για δέρμα. Μπότοξ, αντιγύρανση. Δίδοτα για μυοσκελετικούς πόνους. Πού τα βρίσκουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
18: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
19: Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας δημοσιογράφος με πολλά χρόνια εμπειρία. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
20: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας. Οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
21: Κάθε πόλη, όσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
19: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
21: Φυσικά και δεν υπάρχει.
20: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
22: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια.

0: Για του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ποια είναι αυτή?
1: Δεν ξέρω. Παπαπαναγιώτου.
0: Παπαπαναγιώτου.
1: Έλενα. Έλενα, μην μπερδευτείς. Παπαπαναγιώτου.
0: Καλά, με τρία πάσα τον πάπη μας. Εδώ την άλλη φορά την ξαναβάλουμε να τον ρωτήσουμε τι συγγένεια έχουν.
1: Δεν την έχω ξαναδεί, όμως οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πολύ χαρούμενο, εύπεπτο.
0: Νησιωτικοειδές δεν είναι.
1: Νησιωτικοειδές, πολύ σωστά κύριε Καμπουράκη. Τραγουδάκι που θα ακούγεται νομίζω το καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά αυτός ο ταβραντωμένος εκεί στο βάθος τι ρόλο παίζει?
1: Είναι ψηλός, αφού για ένα ψηλό μιλάει ρε εσύ, Δημήτρη. Λέει ρε ψηλέ τι κάνεις, τι λέει ρε ψηλέ τι κάνεις κτλ. Ορίστε. Όχι, δεν
0: δηλαδή,
1: εμείς
0: που δεν ήμασταν και πολύ ψηλοί, σαν τη ζωή δεν κάναμε τίποτα.
1: Όχι, έχει άλλα τραγούδια που μιλάει για εσάς. Δηλαδή υπάρχει και
0: κοντέ,
1: το. Είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα. Τώρα μιλάμε
0: γραβάτα,
1: για
0: ψηλά. Ένα ποσοδάκι βάλαμε και αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν λέει για ποσό τραγούδι, για ποσό
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Αυτό είναι τώρα. Δεν
1: για ποσό υπάρχει.
0: Όχι, να φέρουμε τον Κατρούγκαλο.
1: Αυτό που λοιπόν, λέει με τον μπουφάν.
0: Καλημέρα σας, κύριε
1: και τα πουκαμισάκια, τα κοντομάνικα. Όχι, δεν λέει.
0: Ο κύριος Παπαϊωάννου εδώ.
1: Καλώς
2: ήρθατε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Βέβαια, να σας πω ότι ο κύριος Παπαϊωάννου κατά τη διάρκεια διαλύματος μας έλεγε τον Chris Isaac.
0: Αφού έχει βγάλει βιβλία, ρε. Έχει βγάλει βιβλίο για τις συναυλίες, ρε.
1: Που ήταν στο Λυκαβητό χθες. Εγώ δεν το ήξερα και λυπάμαι που δεν το ήξερα.
0: Με συγχωρείτε, αυτός δεν είναι ένας γέρον?
2: Δεν είναι γέρον. 70 καταρχήν δεν θεωρείσαι γέρον.
0: Ευχαριστούμε πολύ, αλλά ναι. Okay.
2: Εντάξει, πολύ ωραία, πολύ ωραία συναυλία ήταν χθες.
0: Ναι.
2: Ο Λυκαβητός γενικά είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Όποιον και να δεις, ό,τι μουσική και να σ' αρέσει, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Καλά, εντάξει, τώρα και ο Chris Isaac έχει εκείνη τη βελούδινη, τη μοναδική.
2: Και παραμένει ακμεότατη. Παραμένει ακμεότατη. Δηλαδή ήταν υπέροχα.
0: Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο τον Καλιακμάνη, ο οποίος χθες δεν ήταν σε συναυλία προφανώς. Καλημέρα, κύριε Γιώργο μας.
3: Όχι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μακάρι να ήμουν όμως.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Πού, κοψίδια τρώγαμε, χθες βράδυ.
3: Ήμουν σε ένα γάμο, αλλά δεν πρόλαβα να φάω ούτε καν κοψίδια, γιατί σκεφτόμουν ότι έπρεπε να ξυπνήσω νωρίς το πρωί. Οπότε
0: άστα πάλι. Μη μας δημιουργείς ενοχές.
3: Ξύπνησα και πιο νωρίς από εσάς.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα.
1: Να δούμε τι έχουμε.
0: Καταρχήν, έχεις κάτι για τα εξάρχεια τώρα με αυτό που...
1: Α, ναι, ναι,
3: είναι, ναι, εκεί κοιτάξτε, είναι πολύ νοπό.
0: Ναι,
3: 35 χρονών,
0: ναι.
3: Τον εκτέλεσε ο άλλος. Η αστυνομία ψάχνει να βρει ποιο είναι το κίνητρο. Υπήρχαν μάρτυρες, υπήρχαν κάποιοι που είδαν τι έγινε. Ψάχνουν από κάμερες να βρουν στιγμιότυπα πώς πήγε αυτός ο άνθρωπος εκεί, πώς τον ακολούθησε ο άλλος και πώς έφυγε και πώς διέφυγε ο άλλος και τη διαδρομή που ακολούθησε. Φαίνεται ότι είναι υπόθεση ναρκωτικών, αλλά εγώ θα πω ότι είναι πολύ νωρίς.
0: Ναι.
3: Ξέρετε, πολλές
0: φορές έξω πάντως, στον δρόμο μέσα, στα σκαλιά πάνω τον σκότωσε, έτσι.
3: Ναι, ναι, βέβαια. Στον δρόμο. Και έχουμε δει τελευταία πολλές εκτελέσεις στον δρόμο.
1: Έτσι, εν μέση οδό, Γιώργο,
3: Έτσι.
1: Άξι.
3: Είναι ανησυχητικό αυτό.
0: Ό,τι και να γίνει στα εξάρχεια.
3: Δεν φταίει σε τίποτα.
0: Ό,τι και να γίνει, τα εξάρχεια είναι μια περιοχή ιδιαίτερη, δυστυχώς.
3: Ναι, καλά, έχουμε δει και, και στην Άνω Γλυφάδα.
0: Αυτό να μου πεις. Αυτό να μου πεις.
1: Ναι.
3: Δεν είναι, δεν είναι μόνο τα εξάρχεια.
0: Και έχει και ναρκωτικό.
3: Άρα είναι σε εξέλιξη όλο
0: έχει
3: αυτό.
0: Και
3: να
0: ναρκωτικό
3: δούμε...
0: πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, εκεί το αν μπερδεύεται ο αντιεξουσιαστής με τον ναρκέμπορο, με τον αυτό, δεν μπορεί να βγάλει άκρη.
3: Δεν βγάλει άκρη.
0: Δυστυχώς.
3: Θα βγάλουμε άκρη. Θα βγάλει άκρη η αστυνομία.
0: Μακάρι.
3: Όμως θα περιμένουμε.
1: Ναι, να δούμε τι γίνεται.
0: Λοιπόν.
1: Στην ιστορία αυτή με το Αίγιο.
0: Ο Ιταλός. Ιταλός.
1: Ήταν αναμενόμενο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην προφυλακιστεί.
3: Ο Ιταλός προφυλακίστηκε. Αυτός λέει διάφορα πράγματα όμως. Λέει ότι είδατε, λέει, πως αφού δεν βρέθηκαν αποτυπώματα δικά μου, αφού η πόρτα για να ανοίξει έπρεπε να παραμερίσει στο πτώμα. Πώς σκότωσα εγώ και βγήκα από την πόρτα, αφού το πτώμα της γυναίκας ήταν πίσω από την πόρτα. Δεν μας είπε όμως, δεν λέει όμως, πως κατάλαβε ότι είναι νεκρή. Και γιατί όταν πήγε ο φίλος του, του είπε μόρτο μόρτο, που σημαίνει νεκρή. Πώς το κατάλαβε αφού δεν μπήκε μέσα, αφού δεν ήταν ποτέ μέσα, αφού δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα?
0: Ναι.
3: Και ποιος άλλος μπήκε, αφού δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης? Ποιος χρησιμοποίησε το όπλο που υπήρχε μέσα στο σπίτι?
1: Ναι.
3: Δεν είναι τα στοιχεία αυτά που τον καίνε?
0: Γιώργο, πες μου κάτι, η προφυλάκηση... Για να διαταχθεί προφυλάκηση κάποιου, προφανώς τα στοιχεία είναι αντίον του, έτσι.
3: Δηλαδή... Υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις. Αυτά θα τα πει καλύτερα ο κύριος Παπαϊωάννου.
1: Ναι, ο κύριος Παπαϊωάννου θα μας βοηθήσει.
3: Και νομικός και εγκληματολόγος.
1: Τα στοιχεία πρέπει να είναι εναντίον του ή να υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να διαπράξει νέο έγκλημα, μπορεί να φύγει από τη χώρα και
3: αυτό
1: πάει
3: λέγοντας. Νομικά αυτό είναι.
2: Το δεύτερο, κύριε.
3: Νομικά
2: το
3: αυτό είναι, ξέρει καλύτερα ο κύριος Παπαϊωάννου. Αν είναι ύποπτος φυγής ή για τη διάπραξη ίδιου εγκλήματος, παρόμοιων πράξεων.
2: Η διάπραξη παρόμοιων πράξεων, όχι τόσο. Το γεγονός ότι μπορεί να φύγει.
3: Ναι.
0: Ιταλός και όλα σου λέει να την κάνει.
2: Ναι, το ζήτημα δεν είναι το... όταν είναι τόσο πρόσφατο το αδίκημα και ακόμα εκκρεμούν οι εργαστηριακές εξετάσεις, απλώς ο ανακριτής, και είναι δύσκολο το έργο σε μια πρώτη φάση, πρέπει να κρισιολογήσει όντως τι λέει ο κατηγορούμενος, αν στέκει αυτό που λέει, και τα ευρήματα της αυτοψίας κυρίως, γιατί δεν έχει εργαστηριακά.
1: Είναι βέβαια μια ένδειξη προφυλάκηση ότι κάτι συμβαίνει, έτσι, γιατί αν δεν είχε απόφαση για την προσωρινή κράτηση, πάνε να πει ότι βλέπανε ότι υπάρχει, ότι δεν στέκουν, ας πούμε.
2: Σπανίως ένα σπίτι σε μια ενδοοικογενειακή βίαιη πράξη, όταν βρίσκεσαι και μέσα και είσαι κατηγορούμενος, δεν κρατήσε προσωρινά. Σπανίως, δηλαδή πρέπει να έχει γίνει κάτι πολύ, που να έχει αφήσει ίχνη.
1: Ναι, ναι.
2: Και πολύ λογικό στο να το εξηγήσεις. Τώρα δεν ήμουν εγώ, μπήκαν, αλλά εγώ κοιμόμουν και τα λοιπά. Είναι λίγο, ακούγεται από το ρεπορτάζ, λίγο πρόχειρο σαν στάση. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί τα ευρήματα του DNA, ας πούμε, θα δείξουν αν είναι το δικό του DNA πάνω στα όπλα, πάνω μέσα στο σπίτι, ή αν υπάρχει και άλλου.
0: Τώρα, αυτό του στείλει ο τάπιωμένος και δεν κατάλαβε, του σκοτώσανε και δεν πήρε χαμπάρι, ας πούμε, γιατί ήταν
3: τέσσερα. Τελικά δεν ήταν πιωμένος.
0: Τι, κοιμόταν απλώς.
3: Είπε ότι κοιμόταν βαθιά. Αλλά το ζήτημα είναι, όταν είσαι σε ένα σπίτι, ένα μικρό σπίτι μέσα, και πέφτει ένας πυροβολισμός από ένα κυνηγητικό όπλο, δεν ακούς τον πυροβολισμό μέσα στο σπίτι? Δηλαδή δεν τον ακούς έξω, όχι μέσα στο σπίτι.
1: Τι να απάντησε άραγε σε αυτό το ερώτημα?
0: Κοιμόμουν.
3: Είπε ότι κοιμόταν βαθιά.
1: Δηλαδή...
3: Υπάρχει το άλλο, υπάρχουν οι αντιφάσεις. Γιατί στην αστυνομία είπε ότι ξύπνησα, λέει, 7 η ώρα. Αν θέλετε την άποψή μου, γύρω στις 7 πρέπει να έγινε η δολοφονία.
0: Πρωί.
3: Ξύπνησα, λέει, 7 η ώρα. Μετά το άλλαξε και είπε ότι ξύπνησα, λέει, 11 και 11.30 ώρα. 11.30. Και είδα γιατί το άλλαξε. Εγώ όταν ρώτησα τον μάρτυρα, τον ουσιώδη μάρτυρα που πήγε πρώτος στο σημείο αφού τον κάλεσε ο Ιταλός υπήκος, μου είπε ότι σε μένα είπε, λέει, ότι μόλις τώρα ξύπνησα. Mm. Οπότε φαίνεται ότι το σκέφτηκε ότι εδώ υπάρχει μια αντίφαση και το άλλαξε στην αστυνομία και είπε δεν ξύπνησα 7, λέει, ξύπνησα 11. Απλώς επειδή δεν γνωρίζω τη γλώσσα, έκανα λάθος.
2: Ναι, εντάξει.
3: Γι' αυτό είναι μια σοβαρή αντίφαση.
2: Γενικά είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς πως πρώτον το ότι κοιμόταν έτσι όπως λέει ο ίδιος και δεύτερον το ότι έκανε πολύ χρόνο για να ενημερώσει τις αρχές. Γι' αυτό πηγαίνει ενδεχομένως να βάλει πιο κοντά στο χρονικό σημείο που ξύπνησε, το ότι βρήκε τον μάρτυρα και τον...
0: Πάντως, εάν εμπλακείς σε τέτοιο πράγμα, αν αρχίσεις να λες ψέματα από εδώ, ψέματα από εκεί, την πάτησες, σε βρήκανε.
2: Ναι, βέβαια, και το θέμα είναι πολύ απλό. Εργαστηριακά θα αποδειχθεί. Δεν γίνεται να τον αφήσεις ελεύθερο, γιατί είναι ο μοναδικός που ήταν μέσα εκεί. Δεν υπάρχει κάποια υποστατή ιστορία για να πεις ότι μπήκε κάποιος άλλος.
1: Πρέπει να ξεκινάμε ότι πρόκειται για ένα ιδεχθές έγκλημα. Έτσι.
0: Είσαι
1: δηλαδή
0: καλά.
1: Την κατέσφαξε. Δεν είναι απλά ότι το πυροβόλησε κτλ.
2: Είναι δύο τα θύματα κατά
3: χεριές.
1: Και το παιδί. Πόσες μαχαιριές?
3: 27 είχε 7 μαχαιριές κέρυες στο στήθος, κάτω από το στήθος, αλλά πολλές μαχαιριές στα χέρια. Στους βραχίωνες και στις παλάμες.
2: Δίπα που αυτά. Πάλις.
0: Άρα πάλεψε η γυναίκα.
1: Αμυντικά τραύματα.
3: Πάλεψε και είναι σημαντικό να δούμε το DNA στα νύχια της.
1: Ναι, βέβαια.
3: Άστε. Γιατί δεν ξέρω, δύσκολο να μην υπάρχει.
0: Ωραία, για πες μου, Γιώργο, να το δούμε. Για πες μου κάτι άλλο τώρα. Φεύγω, εγώ πάω τώρα στη Μύκονο. Εγώ πάω Μύκονο σε τέτοια. Ή Σεντροπέζ έξω, ξέρεις.
1: Νίκη, θέλω να δω πού θα καταλήξει, εγώ σε παρακολουθώ.
0: Αλλά πάμε, ας πούμε. Έχει αστυνομία, μα γίνει κάτι?
3: Κοιτάξτε, το έχει αστυνομία. Καταρχήν η Μύκονο για την οποία.
0: Άσε τη Μύκονο, για πλάκα το είπα. Στου τουριστικούς προορισμούς. Ναι, γιατί ναι, όταν έχουμε τον Υπουργό Υγείας, του λέμε, εγώ, παιδιά, κάνα γιατρό έχεις εκεί, μαζεύεται κόσμο. Ναι. Τώρα, κάνα αστυνομικό εκεί.
3: Ναι, ναι, κοιτάξτε, εγώ όλα τα χρόνια που υπηρετούσα στην ελληνική αστυνομία, έβλεπα, ας πούμε, ότι κάθε καλοκαίρι υπήρχαν αποσπάσεις πολλών αστυνομικών σε αυτά τα νησιά που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Και πολύ σωστά, γιατί εκεί πάει πολλοί κόσμος, κέντρα διασκέδασης, ναρκωτικά, παραβατικότητα, μπραβιλίκια. Ενισχύεται κάθε τόσο η αστυνομική δύναμη. Τώρα νομίζω ο Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε σε αυτό και είπε ότι θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις αστυνομικές υπηρεσίες σε αυτούς τους προορισμούς. Σωστά, σωστά το κάνει αυτό.
0: Να σου πω, ναι. Κάπου στη Βόρεια Ελλάδα έχω την εντύπωση ότι είχα δει, πρέπει να είναι κανένα δύο χρόνια τώρα, μπορεί να κάνει και λάθος όμως, υπήρχαν μειχτά κλιμάκια με Βούλγαρους αστυνομικούς, Ελλήνων και Βουλγάρων αστυνομικών, σε περιοχές ναι, ναι, που κατεβαίνουν πολλοί Βούλγαροι, στην Ασπροβάλτα και σε κάτι τέτοια.
3: Σωστά το λέτε. Σωστά. Ναι, έχει, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Προβλέπεται αυτό μέσα Europol και Frontex.
0: Επειδή κατεβαίνουν πάρα πολύ.
1: Δεν ήξερα ότι προβλέπεται, δεν ήξερα ότι μπορούν να αστυνομικοί.
0: Εγώ το είχα δει και μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί είχα δει διαφορετικές στολές. Λέω, τι είναι αυτό. Ναι. Και μου είχαν πει τότε ότι υπάρχουν μεικτά κλιμάκια, διότι είναι ως μέσα ναι, περιοχές ναι, που κατεβαίνουν πολύ Βαλκάνοι.
3: Στα, ναι, πλαίσια, ναι, στα πλαίσια της αστυνομικής της συνεργασίας μπορεί να έρθουν αστυνομικοί εδώ, όπως πάνε και Έλληνες, ας πούμε στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, υπηρετούν αστυνομικοί ξένων κρατών εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι, μάλιστα. Όχι, αυτό είναι καλό, γιατί και τη γλώσσα γνωρίζουν και πρόσωπα και πράγματα γνωρίζουν.
3: Θα σας πω περιστατικό. Όταν έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όταν έρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Αγγλία, οι πτήσεις, κάναν φασαρία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Οι χουλιγκάνοι, οι Εγγλέζοι, οι χουλιγκάνοι, οι Εγγλέζοι.
3: Ναι. Όταν όμως βλέπαν το καπέλο του αστυνομικού, του Βρετανού, βλέπατε, ήταν σούζα.
0: Και οι Ισραηλινοί το ίδιο είναι. Φίλο. Και οι Ισραηλινοί το ίδιο είναι.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Μου το έχω ξαναπεί εδώ. Είχαν συνοδό, διότι αυτοί φοβούνται τρομοκρατικές ενέργειες. Έχουν συνοδό αστυνομικό. Μπορεί να πας να τους πεις οτιδήποτε σε γράφουν κανονικά. Αν το πεις στον αστυνομικό και τους πει, σούζα.
3: Σούζα. Και αν πας στο αεροδρόμιο, αν δεν ταξιδεύεις με την ΕΛΑΛ και μπεις εκεί στο χώρο που γίνεται το check-in και την παράδοση αποσκευών, κατά λάθος να μπεις, έπεσαν επάνω σου και σε έχουν κατατροπώσει σε χρόνο ντετέ.
0: Ναι. Λοιπόν, όχι, για πάμε και με τους ανήλικους, τι έγινε με τη συμμορία, Γιώργο, έχουμε κάνα...
3: Εκεί ο αυτός που ήταν η κεφαλή, ο αρχηγός της συμμορίας, ο 29χρονος, ούτε 20 ήταν, 20 χρονών τέλος πάντων, είπε ότι εγώ λέει δεν έχω καμία σχέση, δεν πούλεγα ναρκωτικά, γιατί μιλούσες με κάποιους πελάτες, μάλιστα σε μια περίπτωση υπάρχει μια συνομιλία από μια κοπελίτσα 14 χρονών.
1: 14 ετών, σωστά.
3: Και του λέει ότι δεν νιώθω καλά, κάνω ημετούς. Και αυτός της λέει ρίξε νερό στο πρόσωπό σου, φάει λίγο σοκολάτα κλπ. 14, 15, 16, 17, 19 και 20 χρονών ήταν τα μέλη της συμμορίας, της εγκληματικής οργάνωσης. Μάλλον ήταν δύο εγκληματικές οργανώσεις. Η μία δραστηριοποιούταν τη Φυσιά, Δροσιά, Άνοιξη κλπ. Και η δεύτερη στους Θρακομακεδόνες. Πουλούσαν ναρκωτικά σε σχολεία, μέσα λεωφορεία, σε πάρκα, σε πλατείες, όπου μπορείτε να φανταστείτε. Έβαζαν στο παιχνίδι νέα θύματα, προκειμένου μετά να τα χρησιμοποιήσουν ως βαποράκια κι αυτά.
1: Τώρα αυτό το οποίο συζητάμε, για να καταλάβουμε, είναι ότι παιδιά 14 ετών, 14, 15, ο αρχηγός λέει ήταν 20 19. Χρονών, πώς, 19, ναι. 20 χρονών. Τόσο έτσι ναι, απλά, ναι. Τόσο...
2: Αυτά που έχουμε τόσα χρόνια δει στα έργα του Hollywood για τις μαφίες και τη Νέα Υόρκη και τον Bronx κτλ. Τα ζούμε μετά από μερικές δεκαετίες και εδώ. Δύο είναι τα ζητήματα. Πρώτον, τα παιδιά αυτά έχουμε χάσει όλα τα επίπεδα πρόληψης για να φτάσουν εκεί. Είναι σκληροί εγκληματίες πλέον, δεν είναι απλώς παραβατικοί ανήλικοι. Εδώ δεν είναι το ότι διακινούσαν, είναι το ότι δέρνανε και αυτούς που τους χρωστούσαν.
1: Αλήθεια είναι, ναι.
2: Δέρνανε αυτούς που τους χρωστούσαν. Ναι. Δηλαδή το βίντεο έχει σοκάρει όλη την Ελλάδα, έτσι. Δεν είναι απλό δηλαδή αυτό, το ότι θα κάνω τα αγγλικά μου σε λίγο και δεν πειράζει, δεν απάθεις τίποτα. Αυτό σημαίνει έχει σκληρινθεί αυτό το παιδί,
1: δεν
2: το 20χρονο.
1: Δεν καταλαβαίνω, κύριε Παπαγιάννη, πώς ένα παιδί ξυπνάει 19 χρονών και γίνεται έμπορος ναρκωτικών.
2: Εντάξει, δεν ξυπνάει 19 χρονών, έχει ξεκινήσει από πριν και τα επίπεδα, δηλαδή, τα τρία επίπεδα
1: υπάρχουν
2: πρόληψης.
1: Υπάρχουν οι ενδείξεις.
2: Και προφανώς κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί να τις διαχειριστεί τις ενδείξεις. Ναι. Σπίτι μπορεί να μην υπάρχει ή και αν υπάρχει είναι αδιάφορο. Σχολείο, κλείνω τα μάτια, γυρίζω το βλέμμα, δεν με νοιάζει, δεν είναι δουλειά μου. Ναι. Επιμελητές ανηλίκων ή σύστημα για τους ανηλίκους που δεν έχει στην ουσία επανδρωθεί σωστά. Όταν ένας ανήλικος 16 χρονών τελεί αδίκημα βίας, σπάει στο ξύλο κάποιον.
0: Ναι.
2: Και το αναμορφωτικό μέτρο, όπως λέγεται, δεν έχει ποινή. Όταν θα φτάσει στο δικαστήριο, είναι να πηγαίνει μια φορά τη βδομάδα να βλέπει ένα καλό κύριο να σου λέει, αν είσαι καλό παιδί.
0: Μην τα κάνει αυτά.
2: Ο ανήλικο γελάει, γελάει με την όλη ιστορία.
0: Έχω γνωστό εγώ φίλο, πολύ, πολύ αδερφικό φίλο, ο οποίο ήταν. Είναι δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει, πήρε σύνταξη. Καθηγητή Λύκειο. Γυμναστή.
1: Ναι. Ναι.
0: Μου έλεγε λοιπόν ότι. Και επειδή ήταν γυμναστής, είχε και καλές σχέσεις με τα παιδιά,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: με όλα, διότι
1: ήταν
0: γυμναστές.
1: Αγαπητός.
0: Ναι, είναι πιο αυτό. Παίζανε και καμιά μπάλα, κανένα μπάσκετ κτλ. Μου έλεγε λοιπόν ότι ερχόντουσαν τα παιδιά και μου κάνανε πλάκα και μου λέγανε, κύριε, σιγά μη γίνω εγώ σαν και σένα να δουλεύω 8 ώρες και να παίρνω ένα χιλιάρικο. Εγώ θα βγάλω λεφτά, θα κάνω ό,τι γουστάρω. Ναι. Και ούτε με ενδιαφέρει τι μου λες και τι μου λες στο σπίτι και τι μου λέτε εσείς εδώ
1: θα
0: πέρα.
1: Γίνω YouTuber.
0: Εγώ θα φτιάξω τη ζωή μου αλλιώς.
1: Θα γίνω YouTuber.
0: Και το βασικό μου είναι να έχουμε γυναίκες, να έχουμε μάτσο τα λεφτά και κανένα καλό αμάξι. Μου λέει αυτό μου το λέγανε 15 χρονών παιδιά.
2: Τα οποία ακούνε και τραπ. Που λέει όλα, ναι, αυτά τα πράγματα.
3: Η συγκεκριμένη συμμορία είχε ένα σούπερ κάρ 150.000 ευρώ.
1: Μια μπεμβέλη την οποία την είχε παρκαρισμένη. Έτσι, ναι.
0: Και πηγαίνανε μέσα και τα.
1: Έξω. Ήταν παρκαρισμένη με βέβαια και μέσα στο αυτοκίνητο γινόντουσαν όλα τα.
2: Τα deal.
1: Τα deal.
3: Κάνανε τη διακίνηση. Μεταφέρουν τα ναρκωτικά.
2: Ας προσπαθήσουμε να μην ακουγόμαστε ακόμα και σε αυτά τα παιδιά ή στους γονείς τους ή στους νεότερους, να μην ακουγόμαστε παππουδοειδή. Και να λέμε πω, τι μας μέλει να δούμε. Όχι. Έχουμε χάσει όμως όλα τα επίπεδα πρόληψης. Έχει σφάλει τα προηγούμενα 20 χρόνια ο κοινωνικός ιστός και οι θεσμοί του. Και δυστυχώς δεν υπάρχει και πρόγνωση. Γιατί αυτό το παιδί τώρα, το 20χρονο που λέει ο λόγος, εάν αποφασιστεί ο εγκλεισμός του σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, το πολύ πολύ μέσα σε 5 χρόνια που είναι και το μάξιμο που μπορεί να κάτσει, να πάρει άλλα 4 διδακτορικά σε όλες τις παράνομες πράξεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το χάσαμε. Είναι πολύ δύσκολη η επάνωδος στον κοινωνικό ιστό, το να βάλει ένα μυαλό το οποίο θα έχει αξίες που θα είναι συμβατές με την κοινωνική, ναι, πραγματικότητα. Τι μπορεί να γίνει, γιατί αυτό υποτίθεται καλούμαστε να συζητήσουμε. Ενίσχυση με περισσότερα πρόσωπα και καλύτερα εξειδικευμένα όλων των θεσμών και επιτέλους οι θεσμοί να μην έχουμε λειψανδρία όπως έχουμε στα αστυνομικά τμήματα ή στους γιατρούς που είπατε προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Χρειάζονται περισσότεροι επιμελητές ανηλίκων, κοινωνικές υπηρεσίες στους Δήμους, περισσότερα πρόσωπα εξειδικευμένα. Ξέρετε ότι όλα αυτά τα σημεία, τα οποία είναι τα σημεία πρώτης γραμμής στην πρόληψη, πάσχουν. Έχουμε σε μεγάλους Δήμους 3 άτομα να διαχειριστούν κοινωνικές εισαγγελικές παραγγελίες για να δουν ανήλικα, να τα εξετάσουν. Εκατοντάδες. Δεν προλαβαίνουν.
0: Ναι.
2: Χρειάζονται κονδύλια και άνθρωποι. Αυτό, εάν δεν γίνει, δεν μπει αυτό το πράγμα σε τροχιά. Δεν μπορούμε να συζητάμε για πρόληψη σοβαρή.
1: Καλά.
2: Ναι. Μπορούμε να συζητάμε μόνο για το πω τι έγινε, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Τι κάνουμε
2: με τα
1: τώρα
2: αυτά
1: που έγινε, ναι.
0: Τι κρίμα.
2: Και βέβαια,
0: και κρίμα.
2: Και βέβαια να πούμε και το εξής. Για φανταστείτε, και δεν είναι λαϊκισμός αυτό. Αυτά τα παιδιά δεν είναι το ότι έκαναν τη διακίνηση, όπως μας λέει το ρεπορτάζ. Είναι το ότι τρομοκρατούσαν κιόλας. Δηλαδή, εξαρτούσαν άλλα παιδιά ανήλικα και τα τρομοκρατούσαν κιόλας. Δηλαδή σημάδεψαν με τις πράξεις τους που είναι και οργανωμένες. Εδώ το ξύλο αυτό που είδαμε, ναι, στο βίντεο δεν είναι κάτι απλό.
0: Όχι, όχι.
2: Δεν είναι σε φοβερίζω. Σημάδεψαν δεκάδες ζωές. Δεν είναι εύκολο όταν είσαι 14, 15, 16 και έχεις αρχίσει να κρύβεσαι από τους γονείς και να παίρνεις ναρκωτικά, να σε δέρνουν κιόλας και να σε απειλούν. Και να σε βάζουν να κλέβεις και από τους δικούς σου. Γιατί αυτό γινόταν.
0: Παιδί μου, αυτά τα παιδιά τώρα έχουν θέμα για.
2: Η ζημιά λοιπόν που έχει γίνει είναι πολύ σοβαρή.
0: Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Γεια σου και παρακολουθείτε μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές συναυλίες έχουμε.
2: Και εγώ το ίδιο.
0: Είναι συναυλιακό τουρισμού.
1: Και πολύ καλά καν.
0: Ναι.
1: Και πολύ καλά καν.
0: Τώρα κόσμος ξέρει, άκου τώρα φεύγουν και πάνε τώρα, λέει, πάνε στο Λονδίνο για τη συναυλία του Harry Styles. Άκου τώρα τι γίνεται.
2: Είναι ένα
0: καινούργιο πράγμα.
2: Αυτό είναι ο συναυλιακός τουρισμός. Είναι δύσκολο, είναι ίσως ακριβό, αλλά αξίζει να το σχεδιάσεις. Ναι. Αξίζει να το σχεδιάσεις. Θα πάω εκεί. Δεν θα κάνω 5 άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν θα πάω κάπου αλλού.
0: Μου λένε από πάνω, δώσ' μου τα φράγκα και στο σχεδιασμό είμαι πρώτος εγώ. Μου λένε από πάνω.
1: Έτσι λένε. Να έχουμε τα λεφτά για τέτοιο. Λοιπόν.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι. Εμείς. Κοιτάω τους στίχους. Καλά, δεν μπορώ να τους διαβάσω. Με τίποτα. Κοιτάω τους στίχους από διάφορα τέτοια τραγούδια που συζητούσαμε νωρίτερα που είναι της μόδας.
2: Δεν μοιάζουν τα τραγούδια βέβαια.
1: Δεν μπορώ να τα μοιάζω. Όχι. Είναι η φιλοσοφία όλων.
2: Απεικονίζουν απλώς κάτι που υπάρχει στα τραγούδια.
1: Είναι μία φιλοσοφία. Ναι. Είναι λεφτά, αυτά ναι. που έλεγε νωρίτερα ο Δημήτρης, αυτοκίνητα, λεφτά, όπλα.
2: Γυναίκες ως αντικείμενα.
1: Γυναίκες ως αντικείμενα, δηλαδή όλα τα τραγούδια λένε, ας πούμε, έχω το εννιάρι στην τσέπη, έχω ένα όπλο πάνω στο τραπέζι, έχω αυτό, έχω τέτοιο. Η γυναίκα είναι εκεί, είναι... Δεν μπορώ να διαβάσω τους στίχους, ήθελα να τους πειραστώ με τους τηλεθεατές, δεν γίνεται να τους πειραστώ με τίποτα. Λοιπόν, είναι όμως όλα μιας ίδιας φιλοσοφίας. Ακριβά αυτοκίνητα, λεφτά, γυναίκες.
2: Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο λοιπόν, αυτό.
1: Όχι,
0: πάμε,
1: δεν
0: για πάμε να δούμε, για πάμε εδώ πέρα να συνδεθούμε, να δούμε τι γίνεται στον κόλπο.
1: Α, πάμε να δούμε.
0: Εννοώ τον κόλπο εκεί πέρα...
1: Περσικό.
0: Τον Περσικό.
1: Ναι.
0: Τον Περσικό κόλπο, λοιπόν. Για να δούμε, είναι ο κύριος Καλεντερίδης και ο κύριος Θανάσης Παπανικολάου, αντιπτέραρχος. Άνα τους, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο.
0: Τι κάνετε?
4: Μια χαρά, μια χαρά είμαστε.
0: Σταύρο, τι έγινε, λήξαμε το θέμα. Εντάξει.
5: Δεν νομίζω.
0: Υπογράφουμε.
1: Δεν νομίζει.
5: Δεν νομίζω. Οι Ιρανοί λένε ότι οι υπογραφές μάλλον πιθανότατα θα γίνουν σήμερα.
0: Και ο Τραμπ το έπαιρε. Να...
5: Ναι. Όχι, δεν θα γίνουν, λένε οι Ιρανοί.
0: Α, οι Ιρανοί λένε δεν.
5: Ναι, δεν θα γίνουν. Ναι. Να θυμίσουμε ότι οι πιο έμπιστοι σχετικά με τις εξελίξεις έχουν αποδειχθεί οι Ιρανοί. Ο Τραμπ έχει μιλήσει δεκάδες φορές για επικείμενη συμφωνία.
0: 38. Και... Σήμερα ήταν 38η.
5: Ναι.
0: Μετρημένα.
5: Όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
5: Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο αξιόπιστοι και οι Πακιστανοί, βέβαια, ως διαμεσολαβητές.
0: Ναι, οι Πακιστανοί όμως το λένε. Ότι...
5: Και αυτοί είπαν ότι μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Οι Ιρανοί, ωστόσο, είπαν ότι να μην μένουμε στην ημερομηνία. Το πάντως υπάρχει μια συμφωνία.
1: Και οι Ισραηλοί πλέον αντιδρούν ανοιχτά για το περιεχόμενο της συμφωνίας.
5: Σωστά. Το οποίο δείχνει, υποδηλώνει εδώ ότι πράγματι είναι μια συμφωνία ετεροβαρής. Αυτό το οποίο αναμένεται είναι κάτι το οποίο θα εξυπηρετήσει τα ιρανικά συμφέροντα. Το Ιράν επικράτησε στρατηγικά των αντιπάλων του και αυτό πρέπει να μεταφραστεί με κάποιο τρόπο στο διπλωματικό πεδίο. Δεν μπορείς να καταρρύψεις τις νίκες των Ιρανών με δηλώσεις ή με δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα, γι' αυτό λοιπόν οι Ισραηλοί ανησυχούν και εκφράζουν δυσαρέσκεια, και διότι, όπως φαίνεται, η συμφωνία εδώ είναι εναντίον των Αμερικανών.
1: Εναντίον ποιων?
0: Των Αμερικανών.
5: Εναντίον των Αμερικανών. Θα σας πω ότι...
0: Εις βάρος εννοεί.
5: Νομίζω το σημαντικότερο όλο είναι ένα ρεπορτάζ του Reuters του τελευταίου 24ωρου, πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πλήρωσαν τους Ιρανούς είτε 3 είτε 10, μπορεί και 20 δισεκατομμύρια δολάρια, και αυτά είναι τα λεφτά τα οποία λέει ο Τραμπ ότι δεν θα φύγουν λεφτά από την Αμερική, φεύγουν τελικά από τα Εμμυράτα, άρα πληρώνονται κιόλας. Έρχονται και πολεμικές αποζημιώσεις, σύμφωνα, ξαναλέω, με το Reuters. Ο Τραμπ έκανε τα πάντα για να μην φανεί ότι αυτός δίνει τα λεφτά, γιατί ήθελε μια καλύτερη συμφωνία από τη συμφωνία του Ομπάμα, αλλά τελικά τα δίνει μέσω του Αμπου Ντάμπι. Μιλάμε, αν πράγματι ευσταθεί αυτό το ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι μια διπλωματική πανελευθερία, αλλά γι' αυτό αντιδρούν και οι Ισραηλινοί με τέτοιο τρόπο.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: πάντως ο Τραμπ το παρουσιάζει ως νίκη. Λέει ότι είναι καλύτερη συμφωνία από του Ομπάμα. Αυτό. Τη λέξη νίκη όμως δεν την είπε. Δεν την άκουσα.
5: για να καταλάβουμε το μέγεθος πανολεθρίας των Αμερικανών εδώ, το διπλωματικό. Στην πραγματικότητα έχουν μείνει οι Αμερικανοί στην ανατροπή των γεγονότων μετά την εκκίνηση του πολέμου. Δηλαδή το να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, δεν κάνουν καθόλου λόγο για τις πληροξιούσες ομάδες, τις τρομοκρατικές όπως τις λένε των Ιρανών, δεν κάνουν κανένα λόγο για την αλλαγή του καθεστώτος στην Τεχεράνη, περιορίζονται στο να διορθώσουν αυτά τα οποία ήδη προκάλεσαν. Πράγματι λοιπόν δεν μπορούν να πετύχουν αυτά τα οποία είχαν υποσχεθεί και πράγματι η νίκη για τον Τραμπ είναι να μην δώσει λεφτά ο ίδιος. Γι' αυτό και οι δημοσιεύσεις του στοχοποιούν τον Ομπάμα με έναν αιμονικό, θα έλεγε κανείς, τρόπο. Ενώ στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, τα λεφτά θα δοθούν μέσω τρίτων χωρών, περιφερειακών χωρών, οι οποίες εξαγοράζουν την ασφάλειά τους στους Ιρανούς. Γι' αυτό να θυμίσω. Δέχτηκαν επίθεση κάποια κράτη του κόλπου μέσα στο Σαββατοκύριακο το προηγούμενο, ναι, που ήταν το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και η Ιορδανία. Δεν δέχτηκε επίθεση τα Εμιράτα ακριβώς επειδή πλήρωσαν τους Ιρανούς. Αυτό είναι το μοντέλο των Αμερικανών, της Αμερικανικής νίκης, να πληρώνουν οι Άραβες λίτρα ουσιαστικά στους Ιρανούς για να μην τους βομβαρδίζουν.
1: Όμως αυτό το οποίο βλέπουμε από τον ίδιο τον Τραμπ είναι το ότι καταφέραμε και τους φέραμε στην υπογραφή μια συμφωνία τους Ιρανούς. Δηλαδή. Δεν ξέρω αν παρουσιάζεται έτσι αυτό που λέμε νίκη ή όχι νίκη. Πάντως κάτι παρουσιάζεται και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, νομίζω, και ο τρόπος αντίδρασης των αγορών σε αυτό που παρουσιάστηκε.
5: Βεβαίως, και αυτό είναι το σημαντικότερο ίσως των δηλώσεων του Τραμπ. Πάλι είχαμε το Brent χθες υποχώρησε κατά 1,57%. Και μπορεί, επειδή μιλήσατε για 30 πόσες φορές των δηλώσεων αυτών, νομίζω ότι πολύ έβγαλαν εκατομμύρια από αυτές τις δηλώσεις. Το πιθανότερο να είναι και προσωπικά η ίδια η οικογένεια Τραμπ, η οποία ούτως ή άλλως έχει βγάλει χρήματα στις πλάτες του αμερικανικού λαού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο εδώ αυτές οι δηλώσεις. Προφανώς ούτως ή άλλως μιλούν για ίδιον όφελος τα μέλη της οικογένειας Τραμπ. Να το λοιπόν μια ακόμα απόδειξη.
0: Ναι. Κύριε Δεραρχέ, πώς τα βλέπετε?
4: Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω σε όλα αυτά όπως αναφέρονται. Επήγεται, φαίνεται, ο Τραμπ να κλείσει το θέμα για κάποιους λόγους. Δεν είναι ο νικητής, σαφώς. Το Ιράν απέδειξε ότι έχει τις δυνατότητες εκτός όλων των στρατιωτικών μέσων που χρησιμοποίησε και αντέδρασε, αλλά και διπλωματικά αντιμετωπίζει πιο όρημα και όχι ουσιαστικά την διπλωματική, τον ερασιτεχνισμό που επέδειξε η πλευρά του Τραμπ, μη χρησιμοποιώντας επαγγελματίες διπλωμάτες, αλλά αυτούς που χρησιμοποιούν για τα deals στις ΗΠΑ, για τα επιχειρηματικά deals. Εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, αλλά ουσιαστικά δεν είναι η συμφωνία όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Θα είναι μια πάυση του πυρός, ένα άνοιγμα στον Νότο Ορμούς, και με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και μετά 60 μέρες που θα συζητάνε όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό βλέπουμε.
1: Και ξέρετε, αυτό το 60 μέρες από τη στιγμή που θα έχει ανοίξει το Ορμούς, θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα όσον αφορά τις ενδεχόμενες πιέσεις. Όχι τις ενδεχόμενες, τις πιέσεις που υπάρχουν στην οικονομία από τα στενά του Ορμούς. Αυτό το 60 μπορεί να γίνει και 100, το 100, 200 και να πάει στις καλένδες.
0: Μα δεν είναι το θέμα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό μόνο. Παιδιά, εάν τη συμφωνία δεν την αποδεχτεί, αυτό που θα υπογράψουν, ό,τι υπογράψουν και σε όποτε, αν δεν το αποδεχτεί η Χεζμπολάχ, η Χαμάς, ο Νετανιάχου, η Μέση Ανατολή θα είναι μονίμως σε αναβρασμό και σε ανατίναξη. Έτσι δεν πάει?
4: Κοιτάξτε, αν υπογραφεί αυτό που πάνε να κάνουν τώρα, στις επόμενες 60 μέρες, αντιλαμβάνεστε, ο χρόνος πλησιάζει προς τις διάμεσες εκλογές. Άρα τι μπορεί να κάνει ο Τραμπ, να ξεκινήσει ξανά τις επιχειρήσεις και αν τραβήξουν οι συζητήσεις για οποιοδήποτε λόγο να πάμε αύριο στο Σεπτέμβριο, 2 μήνες πριν τις εκλογές θα έχουμε πόλεμο. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό που πάει να υπογραφεί δεν είναι ακριβώς μια συμφωνία που λύνει τα προβλήματα που αρχικά οδήγησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να χτυπήσει το Ιράν. Ουσιαστικά παίρνει παράταση χρόνου έτσι ώστε να έχουμε κάτι αντίστοιχο που είχαμε στη Γάζα. Προχωράμε εκεί και στην ουσία ενδιάμεσα μπορεί να είχαμε κάποια χτυπήματα κτλ.
1: Σε αυτό που έλεγες νωρίτερα εσύ, Δημήτρη, νομίζω ότι πρέπει να αναρωτηθούμε και να ψάξουμε να βρούμε το ποιος πίεσε για να μπει στη συμφωνία και το Ισραήλ. Η απόσυρση δηλαδή του Ισραήλ από το Λίβανο και το κλείσιμο και του μετόπου εκεί που υπάρχει.
4: Πήγε, καταρχάς είναι απέτηση του Ιράν αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια. Ενώ μιλάμε για μια συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών αναφορικά με τα θέματα αυτά. Είναι απέτηση του Ιράν, σαφέστατα.
0: Εγώ, παιδιά, πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι.
1: Και νίκη του Ιράν ενδεχομένως. Δηλαδή, σε εισαγωγικά έστω η λέξη νίκη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Καταλαβαίνω εγώ ότι τώρα ο Πούτιν ή ο Σι Τζιπίνγκ βλέπουν τι έκανε ο Τραμπ και γελάνε. Σου λέμε αυτό, αυτό.
1: Στο Σι Τζιπίνγκ όμως που πήγε, είδες τι είπε και εκείνος. Ξέρεις κάτι. Μη με ενοχλείς και εμένα με την Ταϊβάν. Έχω και εγώ τα δικά μου προβλήματα με την Ταϊβάν.
0: Τώρα έχουν όμως. Δηλαδή. Ως μεγάλος αντίπαλος έχει χάσει το κύρος του Τραμπ.
1: Αυτό λες.
0: Κατάλαβες.
4: Αυτό ακριβώς και γι' αυτό προσπαθεί με αυτά τα πυροτεχνήματα, με αυτά που λέει αντίον του Ομπάμα, τον Χουσέιν, ότι πλήρωσε χρήματα ο Ομπάμα, ότι εμείς δεν έχουμε δώσει λύση, ενώ δεν έχουν δοθεί λύσεις στα πυρηνικά κτλ. Προσπαθεί να στείλει μηνύματα προς εσωτερικά και προς όλους ότι είναι ο νικητής κτλ.
0: Τώρα λοιπόν θα εκτοξευτούν τα χρηματιστήρια, θα γίνει χαμός πάλι. Σε εμάς που έχουμε εκατομμύρια δηλαδή θα πλουτίσουμε, ας πούμε.
1: Σε άλλη όμως ανάγνωση, τα έχει βρει και με όλους. Δηλαδή με τον Πούτιν τα βρήκε, περνούσαν τα ρωσικά καράβια ανενόχλητα. Με τον Σι Τζιπίνγκ τα βρήκε, μη πειράξε την Ταϊβάν, μην αυτό, ναι, δεν ανακατευόμαστε. Δήλωσε την επόμενη μέρα, δεν ανακατεύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ταϊβάν. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει και ένα περίεργο τρόπο να...
4: Έχει, κερδίσει κάποια πράγματα. Έχει καταστεί με αυτόν τον τρόπο το νούμερο ένα χώρα στον κόσμο ενεργειακά. Αυτό το κατόρθωσε. Πλέον στο σημείο αναφορά στι ΗΠΑ. Αν λάβουμε υπόψη ότι οτιδήποτε πλέον έχει σχέση με ασφαλιστικά στη θάλασσα τα έχει αναλάβει πλέον η Αμερική, οι ΗΠΑ. Βέβαια, έχει χάσει το κύρος που είχε η υπερδύναμη με τις συμπεριφορές αυτές τις οποίες έχει.
0: Λοιπόν, για καθίστε εδώ να βάλουμε συζήτηση τον κύριο Μαρινάκη. Καλημέρα σας, κύριε Μαρινάκη.
1: Καλημέρα.
0: Κύριος Ευαγγέλος Μαρινάκης. Γιατί? Κρίση Μέση Ανατολής, δεν είναι? Όχι.
2: Τουρισμό λοιπόν, είναι.
0: Για τον τουρισμό.
2: Μέρη σχετίζεται.
0: Επί τη ευκαιρία. Ό,τι έγινε εκεί κάτω, εδώ μας βοήθησε καθόλου ή όχι? Ειδικά την Αθήνα, αλλά και την Ελλάδα γενικώς. Τουριστικά εννοούμε. Βάλτε το, παιδιά, όλοι μαζί να είμαστε στη συζήτηση. Ναι.
2: Όχι, ωραία. Είναι σημαντικό θέμα. Γενικότερα, ξέραμε, υπήρχαν όλες αυτές οι αναταράξεις, αλλά γενικά βλέπουμε ότι στα νούμερα πάμε καλά. Είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι και λίγο παραπάνω.
0: Για την Αθήνα, λέτε τώρα ή πανελλαδικά?
2: Συνολικά. Ναι. Βέβαια, υπάρχει μια διακύμαση σε αναπεριοχές.
0: Εντάξει,
2: για παράδειγμα, στην Κρήτη, το είχατε αναδείξει μου την προηγούμενη εβδομάδα, που έχει λίγο έτσι πιο κάτω στα νούμερα. Αλλά συνολικά οι ροές, οι τουριστικές διατηρούνται. Οπότε συνεχίζουμε να έχουμε έτσι αυξημένα νούμερα και φέτος στη χώρα μας και ειδικά στην Αθήνα. Μάλιστα και κάποιοι οργανισμοί που βγάζουν στατιστικά. 12% του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τουριστικά ταξίδια αφορούν Νότια Ευρώπη. Κυρίως Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία. Με την Αθήνα να έχει υψηλά νούμερα.
1: Η Αθήνα τα έχει καταφέρει και πολύ και στο λεγόμενο City Break. Δηλαδή βλέπω. Και σε ολόκληρο. Να πούμε πρώτα απ' όλα, κυρίες και κύριοι, ότι ο κύριος Μαρινάκης είναι πρόεδρος στην εταιρεία ανάπτυξης και τουριστικής προβολής Αθηνών, κύριε Μαρινάκη. Σωστά, δεν το διαβάζω.
2: Είναι του Δήμου Αθηναίων. Είναι και DMO. Είναι που έχει το κομμάτι της διαχείρισης και προώθησης της Αθήνας, ναι, στο τουριστικό κομμάτι.
0: Καταλάβατε εσείς ότι επειδή έκλεισε ο εναέριος χώρος, μπλόκαρε η Μέση Ανατολή, η Άπο Ανατολή, όλα αυτά, βοήθησε καθόλου ή δεν μας επηρέασε? Ούτε
2: σε ένα καθόλου. Βαθμό. Εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όσοι διάλεγαν να πάνε στο Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι, όλα αυτά έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
2: Η Αθήνα είναι λίγο διαφορετικό αυτό που προωθούμε. Ναι. Είναι ο πολιτισμός, είναι η ιστορία, είναι οι γειτονιές της Αθήνας. Άρα κάποιος που θα διάλεγε το Ντουμπάι, 100% δεν ταυτίζεται με την Αθήνα.
0: Θα έχει εναλλακτική
2: αλλά
0: πρώτη την Αθήνα.
2: Προφανώς η σταθερότητα και έτσι η περιοχή και η ηρεμία που υπάρχει γενικότερα στην Νότια Ευρώπη, νομίζω όλο αυτό έχει βοηθήσει στο να κρατήσουμε σε ένα βαθμό τα νούμερα. Και μάλιστα πολλοί επιλέγουν και την Αθήνα, όχι απλά ενδιάμεσο σταθμό, αλλά για να μείνουν. Σχεδόν το 30% των αφίξεων μένουν στην Αθήνα. Και επίσης παρατηρείται και αύξηση.
0: Και τη χρησιμοποιούν ως ορμητήριο, πάνε κανένα νησάκι, κάνα αυτό.
2: Αλλά μένουν κιόλας.
0: Μένουν εδώ.
2: Μάλιστα, δηλαδή πιο παλιά οι μέρες διανυκτέρευσης ήταν περίπου στο 1,5-1,8, πλέον έχουν πάει πάνω από 2,5 μέρες. Άρα αυτό σημαίνει ότι θέλουν και μένουν. Και αυτό προφανώς κατά επέκταση μετά σημαίνει πώς το διαχειριζόμαστε όλο αυτό.
0: Μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση ο αριθμός των Airbnb σπιτιών που υπάρχουν στο Λεκανοπέδιο.
2: Είναι ακραίο, είναι μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό είχαμε ξεκινήσει, είχαμε κάνει τη μελέτη φέρουσας τουριστικής ικανότητας, να δούμε δηλαδή
6: μέσα σε γειτονιές.
0: Μα εγώ ρε παιδί μου έκανα, ψάξα για πλάκα δηλαδή. Έψαξα και κοίταξα, λέω να δω στη γειτονιά μου.
6: Airbnb.
0: Που δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, τι το θέλω.
1: Airbnb.
0: Λέω Airbnb, παιδιά.
6: Ξενοδοχεία.
0: 70.
6: Μέσα σε ξενοδοχεία που.
0: Λέω ποιο πάει τώρα στην Άνω Γλυφάδα, στην Αργυρούπολη ή στην, αυτό να μείνει σε Airbnb. Γεμάτο είναι.
6: Ακριβώς. Και αντίστοιχα για ξενοδοχεία. Ναι, σαν για ξενοδοχεία.
0: Ναι.
6: Οπότε γι' αυτό εδώ πρέπει λιγάκι να δούμε κάποια όρια, να πάμε σε κάποιες άλλες γειτονίες που είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, να πάμε εκεί επενδύσεις. Ναι. Γενικότερα να υπάρχει ένα κομμάτι διαχείρισης.
0: Θα τα πούμε, θα το συνεχίσουμε λίγο. Λοιπόν. Για να γυρίσουμε στους καλεσμένους εκεί, στο καθαυτόπο στρατιωτικό πολιτικό
1: στον
0: κομμάτι.
1: Στον πόλεμο.
0: Άρα, Σταύρο μου, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Ως την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη, ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν και οι δύο πλευρές να επιδείξουν κάποιο είδους νίκη για να μπορέσει να κρατήσει αυτή η συμφωνία. Αυτό το οποίο θέλει η ανθρωπότητα είναι μια ειρήνη, να ανοίξει ο στενός Ορμούζ. Πιθανότατα, όπως καταλαβαίνω, θα πρέπει να πληρώσουμε το κόστος του πολέμου του Νετανιάχου και του Τραμπ στους Ιρανούς, δυστυχώς.
1: 300 εκατομμύρια πρέπει... λέει μέσα το.
0: 300 εκατομμύρια δεν είναι.
1: 300 δις λέει μέσα το. Πώς το λένε, η συμφωνία.
5: Δεν νομίζω ποτέ να ξαναγυρίσει το στενό του ορμού σε αυτή, στην προγενέστερη κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο το απολέσαμε αυτό. Ήταν στο βωμό του πολέμου. Τώρα πρέπει και οι δύο πλευρές και οι Αμερικανοί πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος.
1: Όχι, κάτι άλλο αυτό λέμε. Εγώ λέω για την ανοικοδόμηση. Εσείς λέτε πως ενδεχομένως στα στενά του ορμού πλέον θα υπάρχουν τέλη, θα υπάρχει κάτι, θα πληρώνουμε.
5: Σωστά.
1: Κάτι. Εσείς σωστά. Αυτό λέτε. Ναι, ναι.
5: Σωστά. Κοιτάξτε, υπάρχουν εδώ κάποια χρήματα τα οποία είναι παγωμένα στο Κατάρ. 24 δις. Τα Εμμυράτα πληρώνουν από ό,τι φαίνεται μέχρι 20 δις. Υπάρχουν 100 περίπου δις τα οποία είναι σε διάφορες χώρες παγωμένα κεφάλαια και στην Κίνα και στο Ιράκ, τα οποία ανήκουν στο Ιράν. Αυτά είναι κλεμμένα χρήματα στην πραγματικότητα. Έχουν πουλήσει προϊόντα Ιρανοί υδρογονάνθρακες και τα παγώσαν οι Αμερικανοί. Υπάρχει η ιδέα των πολεμικών αποζημιώσεων, όπου επουδενή δεν μπορούν οι Αμερικανοί να δεχθούν κάτι τέτοιο. Και το τρόπος να το λύσουν αυτό είναι με αυτά τα τέλη. Τα τέλη μπορεί να είναι τέλη ασφάλειας.
0: Μπορεί να τα πούνε όπως να είναι, ας μην τα πούνε διόρια. Τα πούνε κάπως.
5: Και έτσι να πληρώσουμε. Ακριβώς. Και έτσι να πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα αυτού του πολέμου,
1: μάλιστα.
5: Η ανθρωπότητα δηλαδή. Ναι. Αλλά ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί τρόπος και για την Αμερική να μπορέσει να υποστηρίξει ο Τραμπ πολιτικά τουλάχιστον κάποια κέρδη, βλέποντας τις δηλώσεις του Ικάζο πως θα προσπαθήσει να μιλήσει για νίκη για την κατάσταση του στρατεύματος των Ιρανών και για κάποιες δεσμεύσεις για τον πυρηνικό πρόγραμμα που ούτως ή άλλως στην πραγματικότητα υπήρχαν. Η συμφωνία του 2015 δούλευε. Ο ίδιος ο Νετανιάχου με τον Τραμπ πάλι την διέλυσαν τη συμφωνία αυτή που ξαναλέω δούλευε η Αμερικανική συμφωνία. Νομίζω ότι εκεί θα ποντάρουν τα πάντα και αν μπορέσει το αφήγημα αυτό να επικρατήσει, νομίζω ότι ίσως να πάμε σε μια εξομάλυνση με άλλο καθεστώς πλέον, με άλλους όρους. Ενισχυμένο πλέον το Ιράν στην περιοχή, αποδυναμωμένοι οι Άραβες, αποδυναμωμένο το Ισραήλ, ενισχυμένη η Ρωσία, ενισχυμένη η Κίνα.
0: Δεν ξέρω αν είναι το Ισραήλ αποδυναμωμένο.
5: Αυτή τη στιγμή θα δεχθούν από ό,τι φαίνεται μια συμφωνία ακριβώς επειδή δεν μπορούν οι ίδιοι να συνεχίσουν μόνοι τους τον πόλεμο κατά της Χεσμπολά. Δεν μπορούν να το σηκώσουν αυτό το βάρος, παρόλο που μόνο με πόλεμο επιβιώνει πολιτικά και δικαστικά ο Νετανιάχου, καθώς έχουν τις επικοινωνίες.
0: Άλλο ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου μπορεί να πέσει, να φύγει. Για το Ισραήλ,
5: κοιτάξτε,
0: λέμε τώρα.
5: Θα σας πω πολύ απλά. Δείτε τι γίνεται στην Αμερική μόνο, που είναι στα ύψη, όχι απλά ο αντισημιτισμός ο ίδιος είναι στα ύψη στην Αμερική.
1: Στην Αμερική.
5: Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Ακριβώς. Και στην Ευρώπη υπάρχουν τεράστια προβλήματα και σε βουλευτές και γερουσιαστές δημοκρατική κατά βάση προς το παρόν, οι οποίοι έχουν σταματήσει να δίνουν λευκή επιταγή στη χρηματοδότηση των αμυντικών δυνάμεων του Ισραήλ. Μιλάμε για τεράστιες πολιτικές ήττες,
1: διπλωματικές,
5: νομικές
1: ήττες. Είναι και ένα πολύ ισχυρό λόμπι το Ισραηλινό λόμπι.
5: Εντάξει, αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να τα βάλεις με την κοινή γνώμη. Όσα δισεκατομμύρια και να δώσεις. Επίσης, δεν μπορεί να τα βάλεις με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν μπορεί να τα βάλεις με το Διεθνές Δικαστήριο που έχει αναλάβει την υπόθεση γενοκτονίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω τι κέρδισαν, αν είναι ουσιαστικά τα κέρδη. Αλλά πολιτικά, σε επίπεδο διεθνούς κοινής γνώμης και νομικά, και εκεί νομίζω είναι μια μεγάλη ήττα για τους Ισραηλινούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια κουβέντα. Πέραχε.
7: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι.
0: Εάν είναι έτσι όπως τα λέει ο Σταύρος. Ο Ερντογάν πρέπει να κάνει πάρτι αυτή τη στιγμή.
7: Κοιτάξτε, δεν έχει περιθώρια μεγάλα η αμερικανική πλευρά να μην στηρίζει το Ισραήλ. Και κάτι στραβό να πάει, όπως πολύ σωστά είπατε, το εβραϊκό λόμπι είναι τόσο ισχυρό, ασχέτως εάν υπάρχουν και μέσα στους κόλπους του ρεπουμπλικανικού κόσμου τις αντιδράσεις και υπάρχει πράγματι ένας αντισημιτισμός. Η εμπειρία μου, γιατί έχω υπηρετήσει και στις ΗΠΑ, δηλώνει ότι το εβραϊκό λόμπι είναι τόσο ισχυρό και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για να έχει τον αντιπρόσωπό του εκεί στην περιοχή που μόνο το Ισραήλ είναι ο αντιπρόσωπος αυτός, είναι τεράστιο και έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι ποτέ, μα ποτέ, δεν έχει αφήσει το Ισραήλ απροστάτευτο ή αβοήθητο σε οτιδήποτε συμβεί. Λοιπόν. Θα παίζει σημαντικό ρόλο πάντα το Ισραήλ εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Καλυτερίδη, ευχαριστούμε σας, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Και τους δύο
7: σας.
0: Για να δούμε εδώ πέρα με τον,
1: να ξανάρθουμε εδώ,
0: με τον κύριο Μαρινάκη.
1: Η Αθήνα έχει καταφέρει να προωθήσει αυτό το οποίο πραγματικά συνδυάζει, δηλαδή και τον
0: πολιτισμό. Αριθμό τουρισμών έχουμε. Τουριστών.
1: Α, δεν ξέρω. Έχουμε,
6: υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Η Αθήνα, σκεφτείτε, έχει 700.000 μόνιμους κατοίκους και υποδέχεται γύρω στα 7-8 εκατομμύρια τουρίστες στην Αθήνα. Άρα μιλάμε για ένα ακραίο νούμερο.
0: Για το Δήμο τώρα λέμε.
6: Εντός.
1: Κοίταξε τώρα, εκεί είναι μπερδεμένα λίγο το Δήμο. Δηλαδή είναι, θα πάνε να δουν τον Παρθενώνα, ναι, μπάνιο θα κάνουν στην Ανάβη, στη Βουλιαγμένη.
0: Ναι,
1: δηλαδή είναι λίγο μπερδεμένα τώρα.
6: Αυτό κατανέμεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δηλαδή όλο το έτος, 12 μήνες, υπάρχει τουρισμός. Προφανώς Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και γενικότερα όλη την καλοκαιρινή περίοδο είναι οι πιο έντονοι μήνες. Και οι πιο δύσκολοι, ειδικά όταν έχουμε και τους μόνιμους κατοίκους. Ναι. Αλλά οι τουριστικές ροές είναι 12 μήνες πλέον.
1: Ναι, βέβαια. Και το χειμώνα.
0: Καταρχήν, έχετε και όλη η επαρχία πια. Είναι δηλαδή το τετραήμερο στην Αθήνα, ειδικά γιορτές τα λοιπά, είναι πια πολύ μάστα, σε όλη την επαρχία. Εγώ ξέρω από τα Χανιά, παίρνω άλλο τη γυναίκα του και το παιδί του, ανεβαίνει 4 μέρες στην Αθήνα, πάνε μια φορά στα Μπουζούκια, πάνε στο Άτικα και ψωνίζουνε. Πάνε στο. Κάνα αυτό.
1: Μια
0: στα στενά.
1: Ναι. Στην Ερμού.
0: Μπράβο,
1: το έτσι,
0: αυτό
1: το
0: παλιό ότι πήγαινα να δω το συγγενή μου στην Αθήνα. Έχει τελειώσει. Ναι. Λοιπόν.
6: Ειδικά το Μάιο.
1: Στο Μινιόν.
6: Είναι που τρέχει το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ναι. Που έχει εκδηλώσεις δωρεάν όλο το μήνα. Πάνω από 350 εκδηλώσεις. Πανηγύρια, πάρτι και πολλά άλλα ακόμα. Το οποίο έχει ακραίο κόσμο. Που έρχονται και από περιφέρεια, ακόμα και τουρίστες. Το έχουν μάθει δηλαδή και από το εξωτερικό. Και διαλέγουν Μάιο μήνα να έρθουν Αθήνα για να έρθουν στο φεστιβάλ.
1: Κύριε Μαρινάκη, η μοναδικότητα του Παρθενώνα, η μοναδικότητα αυτού του πλεονεκτήματος που έχει Αθήνα αναφορικά με την πολιτιστική μας ιστορία, νομίζω ότι δεν μπορεί να την υπερκεράσει. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν όνειρο της ζωής τους, ας πούμε, να δουν πώς είναι αυτό το λεγόμενο bucket list που βάζεις μέσα τα ονειρεμένα σου ταξίδια που θες να πας. Οι περισσότεροι εξ αυτών που δεν έχουν καταφέρει να έρθουν, έρχουν την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα. Δεν είναι τώρα.
6: Και γενικότερα οι γειτονιές της Αθήνας και οι άνθρωποι της, νομίζω είναι αυτό που μας διαφοροποιεί από άλλες μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη.
0: Από το Ντουμπάι τώρα, από το να πας εκεί.
6: Ακριβώς. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά έχει ο τουρίστας που θέλει να πάει Ντουμπάι. Άλλα Αθήνα, άλλα Βαρκελόνη.
0: Ναι.
6: Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να προφυλάξουμε όλα αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά που έχει η Αθήνα. Να μην γίνουμε Βαρκελόνη.
1: Θα μπορούσε όμως να είναι και ο ίδιος. Δηλαδή, ο τουρίστας στη Βαρκελόνη θέλει να ζήσει αυτό που περιγράφεται, δεν ξέρω, τον ήλιο, τη θάλασσα και το vibe της Βαρκελόνης. Ο τουρίστας στη Αθήνα να ζήσει την πλάκα, να ζήσει τα στενά, να ζήσει τις γειτονιές. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος που απλά θέλει διαφορετικές εμπειρίες στα ταξίδια. Ή μάλλον λαμβάνει τις εμπειρίες που προσφέρει.
0: Τώρα να μην γίνουμε Βαρκελόνη με την έννοια του
1: Airbnb.
6: Είναι μόνο τουρίστες. Αν πας τώρα, δηλαδή εκεί κυκλοφορείς, βλέπεις μόνο τουρίστες, βλέπεις κατοίκους.
1: Λοιπόν, στη Μάλτα διάβαζα ότι γίνεται πατήσ με, πατώσε στη Μάλτα.
0: Είναι ένας μικρός τόπος και βουλιάζει.
1: Στασίδι, δεν περπατάς.
0: Βουλιάζει.
6: Οπότε αυτό αλλοιώνει μετά τα χαρακτηριστικά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Μαρινάκη. Να είστε καλά.
6: Πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, για σκανάρετε εδώ να πάρετε τα δώρα του Καρόνι. 36 κλήρωση. Για κοιτάξτε. Φούρνους, ψυγεία, πλυντήρια, ψυγειοκαταψύκτες, ανεμιστήρες. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Καλοκαιρινό μεγάλο giveaway από τον υπέροχο κύριο Καρόνι.
0: Διάλειμμα.

0: Γίνετε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα μπλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.
4: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
5: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
6: Give me a chance to straighten this out.
7: You got it.
8: What do you got in mind?
9: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: særligt. Jeg tror, at du er en...
1: Du redder mig.
2: Men det var jo bare på grund af projektet.
1: Tårnby UFO-klub for ny formand.
3: Hvis du kan være min ven, hvorfor siger du så ikke bare...
4: Η μικρή εξωγήινη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
5: Κούσα νέα!
6: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
7: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
6: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ο Ιακωβίδης με τη Ζωζεφίν.
1: Ω, Δημήτρη, σου βγάζω το καπέλο. Συγχαρητήρια. Έχεις σήμερα, έχεις κάνει πολλά βήματα μπροστά.
0: Δραματικά.
1: Έχεις πολλά. Κάνει πολλά βήματα.
0: Λοιπόν, πότε θα αναλάβω εγώ τη μουσική εδώ στην εκπομπή, να δούμε εδώ, θα φρίξετε. Okay. Τέλος πάντων.
1: No. Yeah. Λοιπόν, ένα υπέροχο χαρούμενο τραγουδάκι, του που επέλεξαν τα παιδιά που κάνουν τη δουλειά τους, είναι για αυτή
0: Όχι,
1: τη δουλειά.
0: Όχι, η δουλειά, μια, εντάξει, ο καθένας έχει τις απόψεις του για τη μουσική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Πώς το είπες, υπέροχο.
1: Χαρούμενο τραγουδάκι με πολύ ωραίες καλοκαιρινές εικόνες, γιατί έχουμε σήμερα και 14 δεν έχουμε, 14 Ιουνίου, καλοκαίρι, κανονικό.
0: Λοιπόν. Πάμε καλά βρυτα.
1: Πάμε
0: στην Αλεξάνδρα καταρχήν. Βέβαια, συγγνώμη. Έλα, Αλεξάνδρα μου, έλα.
1: Που δεν είναι στα καλά βρυτα.
0: Όχι, είναι στη θάλασσα.
2: Καλή σας μέρα και πάλι. Όπως είπατε, πλησιάζει το καλοκαίρι, πλησιάζουν διακοπές. Οπότε γίνονται και κεντρικοί ελέγχοι στις παραλίες. Στις 12 Ιουνίου έγινε έλεγχο σε παραλία στην Ανάβησο. Και ένας 70χρονος είχε βάλει περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστες παράνομα. Ενώ αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο των ελέγχων που γίνανε, ένα μαγαζί το οποίο είχε κλείσει προηγούμενες μέρες είχε ξανανοίξει την παραλία προκειμένου να εξυπηρετεί τον κόσμο. Ο 70χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Αναφέρουμε σχηματίστηκε δικογραφία για κατάληψη της παραλίας αλλά και παραβίαση απόφασης φράγκης της επιχείρησης. Καθώς είχε ανοίξει και παράνομα την επιχείρηση που είχε κλείσει, είχε βάλει και ξαπλώσεις και ομπρέλες προκειμένου να βγάζει κάποια χρήματα. Και αρκετά χρήματα. Δεν είναι λίγες ξαπλώσεις που είχε βάλει.
1: Όχι τώρα, 200 ομπρέλες. Λέει 400 ξαπλώστες. Κάν τον υπολογισμό.
0: Είναι ανάποδα. Δεν μπορεί να είναι περισσότερες ξαπλώσεις από τις ομπρέλες.
1: Αφού είναι δύο ξαπλώστες σε μία ομπρέλα.
0: Α, ναι, σωστά. Ναι,
1: δηλαδή, βάζει μια ομπρέλα.
2: Είναι το σετ τη ξαπλώστρα που έχει μια ομπρέλα.
0: 200 ομπρέλες με ένα 30-40 τη μία, διότι 3. Εκεί πάνε οι τιμές.
1: Να πούμε 3-2-6. Δηλαδή, 6 χιλιαρικάκια.
2: Την ημέρα.
1: Την ημέρα, καλά.
2: Χωρίς αυτά τα οποία. Χωρίς
1: να υπολογίσουμε το.
0: Το τι τρώγανε από κάτω, γιατί τι πίνανε.
2: Τα αναψυκτικά, τα
0: άκουσε εδώ. Η παραλία. Είχε γίνει πριν 2-3 χρόνια ολόκληρη ιστορία στη χώρα.
1: Σωστά.
0: Με το κίνημα για τις παραλίες και τα λοιπά και τις πλατφόρμες.
1: Σωστά.
0: Όπου σου λέει, κύριε, εντάξει. Η παραλία πρέπει να έχει και ελεύθερο χώρο για αυτόν που δεν θέλει.
1: Σωστά. Ξαπλώστρες ομπρέλες.
0: Ξαπλώστρες ομπρέλες ή να φέρει τη δικιά του και να τη βάλει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχει και για αυτόν ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είναι διατεθειμένος να πληρώσει, δεν μπορεί να κουβαλάει.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να είναι. Νόμιμο, κανονικό και όπως πρέπει. Δεν μπορείς λοιπόν. Όταν πάρεις λοιπόν και πληρώσεις στην εταιρεία του δημοσίου, όπως το λένε αυτό.
1: Από εκεί νοικιάζεις.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος δίνεται. Νοικιάζεις,
0: ας πούμε, 40 ομπρέλες. Μπορείς να βάζεις 200.

0: με την ξαπλώστρα. Δηλαδή, μην κοιτάς τώρα που ακόμα δεν είμαστε στον Ιούλιο-Αύγουστο. Πας και πληρώνεις, όπως λες και εσύ. Πας να κάνεις ένα μπάνιο, ξεκινάς και φεύγεις από το σπίτι. Μία οικογένεια με δύο παιδιά, σου λέω εγώ. Ωραία. Πού δεν παίρνει μαζί τη μωρή Δημήτρη να κουβαλάει, αφού κουβαλάει όλα τα συμπράγκαλα μετά των παιδιών, δεν παίρνει να κουβαλάει μαζί τη και ομπρέλα και καρεκλάκια και δεν ξέρω εγώ τι. Και σου λέει να πάω να κάτσω σε μια παραλία. Υπολόγισε, θες 30 ευρώ για τη μία ξαπλώστρα, για βάλε και τα γύρω-γύρω. Δεν θα πιεις κάτι,
1: πολλά,
0: δεν θα
1: φας κάτι, πάρα πολλά λεφτά,
0: δεν θα πιεις ένα νερό, δεν θα πεινάσουν τα παιδιά.
1: Ναι, εντάξει. Απλώς, απ' την άλλη μεριά, αρκεί να υπάρχει ελεύθερος χώρος. Δεν μπορείς να βάλεις διατίμηση.
0: Να έχεις δηλαδή.
1: Δεν μπορείς να βάλεις διατίμηση.
0: Δεν είπα να βάλεις διατίμηση.
1: Να πεις παιδιά μέχρι 10 ευρώ.
0: Δεν μπορεί.
1: Εγώ στην Κρήτη που πάω, στον Πλατανιά και κολυμπάω,
0: ναι.
1: Έχει 8 ευρώ η ξαπλώστρα,
0: ναι.
1: Για να κάτσεις. Και τα πληρώνεις εάν δεν τα καλύψεις με την κατανάλωση.
0: Α, με την κατανάλωση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Αυτό είναι νορμάλ. Σου λέει, γιατί σου δίνει μια
1: υπηρεσία. Αν πάρεις την ομπρέλα και δεν πάρεις τίποτα, έναν καφέ,
0: θα πληρώσεις
1: 8 ευρώ,
0: ευρώ
1: την ομπρέλα με δύο ξαπλώστρες.
0: Αυτό είναι νορμάλ.
1: Εάν πάρεις 10 ευρώ δύο καφέδες, από 5 ευρώ
0: αυτό είναι νορμάλ που
1: αυτό
0: λες.
1: Αυτό ποιος το κάνει όμως.
0: Γιατί έχεις μια υπηρεσία.
1: Ο ανταγωνισμός.
0: Α. Συμφωνώ.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ο ανταγωνισμός πρέπει να υπάρχει, να λειτουργεί και παραλλήλως να έχει και ελεύθερο χώρο.
0: Συμφωνώ.
1: Για τον άλλο που λέει, εγώ, παιδιά, με συγχωρείτε, δεν θέλω να πληρώσω, θέλω να, κάπου να βάλω την πετσέτα μου.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, πάμε καλά, Βρήκα.
0: Άντε.
1: Πάμε, στα πάθη. Για να δούμε. Ο κύριος Ναφάλιας, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα στα Καλάβρητα.
1: Λοιπόν, σε ένα ξενοδόχο τουριστικό καταλήμματο Καλαβρήτων.
0: Δεν πάμε για καλό. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για πες μας τώρα το παραπονό σας, το δικαιολογημένο.
2: Εντάξει, όπως είπατε, τώρα με το θέμα του Βοντοτού και την πάυση λειτουργίας της, σήμερα συμπληρώνουμε, έχουμε ξεπεράσει τους 3 μήνες. Η περιοχή καταγράφει σημαντικές οικονομικές απώλειες. Ο τζίρος στα καταλήμματα περίπου έχει μειωθεί γύρω στο 50%. Ζήτηση δεν υπάρχει. Και πρέπει να σας πω ότι και ο εμπορικός κόσμος εδώ, τα καταστήματα της περιοχής, καταγράφουν πολύ μεγαλύτερες απώλειες, έχουν ξεπεράσει το 60 και 70%.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Τόσος πολλοί κόσμος ερχόταν με το τρενάκι.
0: Και για το τρενάκι.
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, κυρία Καμπουράκη, την περίοδο αυτή εμείς πιο πολύ έχουμε έτσι μια κίνηση από τουρίστες του εξωτερικού, οι οποίοι έρχονται μόνο και μόνο στην περιοχή μας για να κάνουν την πανέμορφη διαδρομή αυτή του Βοντοτού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλος αυτός ο κόσμος απουσιάζει, λείπει. Και από τον εγχώριο τουρισμό, εκδρομές μαζικού τουρισμού, από σχολεία κλπ. Έχουν σταματήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαστε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση.
1: Και τι λένε τώρα
0: οι παιδιά, τι λένε,
1: τι λένε, γιατί το κλείσανε, γιατί είχε προβλήματα κατολιστής.
2: Κοιτάξτε τώρα, το θέμα των κατολιστήσεων είναι ένα θέμα το οποίο είναι για να το λέμε. Δεν είναι ισχύει αυτό. Το 2025 ο Βοντοτός κατέγραψε 25 συμβάντα, εκ των οποίων τα 17-18 ήταν λόγω μηχανικής βλάβης των σειρμών.
1: Nice.
2: Και γι' αυτό υπήρξε και ο εγκλωβισμός του κόσμου, όπως είπαμε σε προηγούμενα δημοσιεύματα τους περασμένους μήνες. Τα θέματα των κατολιστήσεων δεν υπάρχουν. Κατολιστήσεις είχαμε πριν από 1-1,5 χρόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο είχε προκύψει από τις πυκαριές του καλοκαιριού του 2023.
0: Διορθώθηκε αυτό το σημείο, δηλαδή έγιναν εκεί τα απαραίτητα έργα λόγω του...
2: Όχι, δεν διορθώθηκε. Διορθώθηκε όμως, το διόρθωσε η φύση. Διότι ό,τι είχε να κατεβάσει το βουνό, το κατέβασε, δεν έχει κάτι άλλο πλέον. Οπότε σταμάτησε αυτό το φαινόμενο εκεί.
1: Ωραία. Άρα έχει κλείσει, ΟΣΕ έχει αναγγείλει την επαόριστη πάυση λειτουργίας του, σωστά.
2: Σωστά, σωστά.
1: Γιατί, η πραγματική αιτία ποια είναι, παλιά τα σειρμή, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Τι,
2: η σειρμή δεν είναι παλή, απλά δεν γινόταν η συντήρηση που έπρεπε να γίνει,
1: ναι.
2: Και στους σειρμούς, αλλά και στο δίκτυο, που εκεί είναι η ευθύνη του ΟΣΕ. Διότι η συντήρηση των σειρμών είναι ευθύνη της διαχειρίστριας εταιρείας, της Hellenic Train. Και περιττώ να σας πω έτσι για να καταλάβετε ότι η πραγματική αιτία είναι αυτή. Με το που αναστήλανε την λειτουργία του Βοντοτού, μέσα σε 2 μέρες Όλοι οι Σειρμοί φύγανε και ήρθανε στην Αθήνα στα μηχανοστάσια του ΟΣΕ για βαριά συντήρηση.

0: διατήρηση.
1: Εγώ θυμάμαι,
0: και ήδη
1: κύριε Δαφαλιά.
0: Έχουν επιστρέψει και κάνουν δοκιμές.
1: Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Θυμάμαι ότι γενικά ο Δοντοτός έχει τραβήξει πολλά. Θυμάμαι κάποια εποχή που είχαν παραγγείλει λάθος τρενάκι που δεν έμπαινε στις ράγες. Καλά, το θυμάμαι.
0: Όχι, όταν έγινε η ανακαίνιση του Βοντοτού το διάστημα 2004 με 2009, όταν πλέον ολοκληρώσανε και φέραν τα καινούργια τρένα, δεν είχαν υπολογίσει σωστά το ύψος σε ορισμένες... μέσα στις σύραγγες.
1: Δεν περνούσε σύραγγες.
0: Ναι, ήταν το πρόβλημα εκεί με το κλιματισμό, ο οποίος ήταν λίγο παραπάνω από το επιτρεπτό όριο και δεν μπορούσε το τρένο να μπει μες στη σύραγγα.
1: Και ξανά πίσω. Εντάξει, και ξανά αυτό και να το
0: διορθώθηκε. Εντάξει, διορθώθηκε. Ωραία,
2: εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Είναι ελληματικός, ας πούμε, ο Δοντοτός? Άμα δεν είναι ελληματικός, άμα βγάζει λεφτά, άμα υπάρχει εταιρεία διαχειρίστρια, άμα υπάρχει, γιατί δεν το φτιάχνουν?
0: Αυτά είναι τα ερωτήματα τα δικά μας, τα οποία αυτά ερωτήματα έχουν ξεκινήσει εδώ και πάνω από ένα χρόνο, ενάμιση, που προσπαθούσαμε και με συναντήσεις και με υπουργεία και με τη διαχειρίστρια εταιρεία και με τον ΟΣΕ να τους εφιστήσουμε τον κίνδυνο, αλλά καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη.
1: Από τον ΟΣΕ τι λένε, από τη Hellenic Trains, ας πούμε?
0: Κοιτάξτε, άμα διαβάσετε την ανακοίνωση, η Hellenic Train δεν λέει κάτι, διότι η Hellenic Train λέει ο ΣΕ μου έκλεισε το τρένο, δεν το έκλεισα εγώ. Ο ΣΕ μου απαγορεύει να χρησιμοποιήσω την υποδομή. Αλλά σας λέω και πάλι ότι η ουσία αυτή είναι. Τα τρένα, μόνο και μόνο από τα συμβάντα, αν καταλαβαίνετε, ήταν 18 συμβάντα, τα οποία ήταν μηχανικής βλάβης.
1: Πάντως, κύριε Δαφαλιά,
0: δεν ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Βλέπω την ανακοίνωση του Υπουργείου. Λέει, το βασικό ζητούμενο παραμένει η ασφάλεια.
2: Εντάξει,
1: το πρόβλημα εντοπίζεται στον κίνδυνο κατολισθήσεων και αποκολλήσεων βράχων σε τμήματα του Βουραϊκού και τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας δεν επαρκούν σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν λέει για μηχανικά θέματα.
0: Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να το πει αυτό. Είναι αυτονόητο. Άρα λοιπόν βρήκανε μία λύση των κατολισθήσεων. Σας
2: ναι,
0: είπα
2: αλλά
0: και πάλι,
2: δύο λεφτά τώρα, να καταλάβω κάτι. Απ' την άλλη μεριά.
0: Κατολισθήσεις δεν υπάρχουν.
2: Απ' την άλλη
0: δώστε
2: μεριά.
0: Δώστε μου μόνο ένα λεπτό, κύριε Καμπουράκη, ναι, ναι, ναι, να ολοκληρώσω. Από τα Απρανή, δίπλα από τη γραμμή του Ευοντοτού, κατά καιρούς, έχουμε κάποιες πτώσεις, μικροπτώσεις από κοντινή απόσταση βράχων. Ναι. Αυτοί οι βράχοι, και αν δείτε και τις εικόνες, δεν έχουν έρθει ουρανοκατέβατοι, γιατί είναι ατόφιοι δίπλα στη γραμμή, που σημαίνει ότι πέσαν από μικρή απόσταση. Αυτό πάντα συνέβαινε. 130 χρόνια αυτό συνέβαινε. Τι γινόταν όμως, σταματούσε η λειτουργία του Ευοντοτού, ερχόνταν τα συνεργεία του ΟΣΕ, καθαρίζαν τη γραμμή, κάνανε τους ελέγχους και ξαναβάζαν το τρένο πάλι σε λειτουργία. Ναι. Εγώ θεωρώ, και αυτό που σας λέω είναι 100% σίγουρο, ότι αν υπήρχε μία πρόνοια τα προηγούμενα χρόνια και για την συντήρηση των σειρμών και για τη συντήρηση του δικτύου, και αν θέλετε και για την επίβλεψη των σημείων το οποίο έχουν μια επικινδυνότητα σε εισαγωγικά, όλα αυτά θα είχαν λυθεί και δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω πάντως γιατί κάποιος να μην θέλει να το κάνει.
0: Τι να σας πω τώρα, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δηλαδή, εγώ σας λέω ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα.
2: Όλο ρε παιδί με το πακέτο.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο έργο. Τι εννοείς?
2: Όχι, εννοώ.
1: Είναι τώρα, μιλάμε σε μια χαράδρα που είναι.
2: Μισό λεπτό. Το έχω περάσει, ξέρω.
1: Δεν είναι εύκολο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, λέω όμως ότι. Εάν είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος Δαφαλιάς, ότι δηλαδή είναι μηχανικό το θέμα.
1: Αν είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος Δαφαλιάς, θα πρέπει το Υπουργείο να εξηγήσει. Ναι. Δηλαδή εδώ έχουμε μία καταγγελία.
2: Ναι, αλλά εδώ πέρα τώρα ο
1: ΟΣΕ
2: λέει για κατολισθήσεις και η ξενοδόχη σου λέει ποιες κατολισθήσεις, δεν κάνετε τη δουλειά σας.
1: Ο κύριος Δαφαλιάς είναι θεσμικός. Ναι, η καταγγελία έρχεται από την Ένωση Ξενοδόχων και Τουριστικών Καταλυμάτων των Καλαβρίτων. Οι οποίοι λένε ότι εμείς που ζούμε εδώ, 130 χρόνια λειτουργεί το τρενάκι, τα ξέρουμε, τα βλέπουμε, λέμε ότι δεν υπάρχει αυτό το οποίο περιγράφεται.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά, το ξαναψάξουμε. Κύριε Δαφαλιά, τι μπορούμε να κάνουμε άλλο από το να το αναδείξουμε?
0: Η καταγγελία δεν είναι μόνο της Ένωσης Ξενοδόχων. Η καταγγελία είναι όλων των κατοίκων.
2: Βέβαια.
0: Και του Καλαβρίτων και του Διακοφτού. Σήμερα, σε λίγες ώρες, υπάρχει νέο συλλαλητήριο στο Διακοπτό.
1: Έχετε συλλαλητήριο.
0: Και το κυριότερο, κύριε Καμπουράκη, ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν λαμβάνουμε κάποια απάντηση. Ούτε ένα χρονοδιάγραμμα, το τι θα γίνει, τι πρέπει να γίνει, δεν λέει κανένας τίποτα.
2: Αυτό
0: είναι το πιο
2: Ωραία, γι' αυτό σας βγάζουμε και εσάς, να τα πείτε, να τα δείξουμε και εμείς, να ακούσουν.
0: Και κάτι άλλο τελευταίο πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας. Ο Βοντωτός Σιδηρόδρομος είναι ένα σύμβολο, όχι μόνο για την περιοχή των Καλαβρίτων και του Διακοφτού. Είναι εθνικό σύμβολο, είναι μια τουριστική ατραξιόν που δεν υπάρχει άλλη στη χώρα. Ναι. Είναι μοναδικό.
2: Ισχύει.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πληγή υπάρχει στη φήμη του Οβοντοτού και γενικότερα της περιοχής, όταν έρχεται κόσμος και τουρίστες από το εξωτερικό,
2: για τον Οβοντοτό και τον Βρισμό Χριστό.
0: Από την Αυστραλία, από την Αμερική και έρχονται γι' αυτό το λόγο στα Καλάβρητα και δεν μπορούν να κάνουν την διαδρομή.
2: Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Άλλαξε μπερδέματα.
1: Σε καλημέρα στα Καλάβρητα. Μπορώ να πω καλημέρα και στον πεθερό μου στην Κέρτεζη Καλαβρίτου. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα στα Καλαβρίτα. Ανθρώπου... Είναι στο Θάνατο Παριβόλι τώρα σίγουρα 8 και 26. Έτσι. Καλημέρα.
2: Λοιπόν.
1: Α, ναι.
2: Πάμε στον. Το Μιχάλη Γιάννακο.
1: Στον πρόεδρο τη Ποδίν θα πάμε, κυρίε και κύριοι.
2: Για να δούμε το Μιχάλη.
1: Τραγικό, για αυτό το τραγικό θέμα το παιδάκι.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι τηλεφωνικά.
2: Τηλεφωνικά.
1: Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα, πρόεδρε.
2: Για πες με για το παιδάκι, Μιχάλη μου, στο Ηράκλειο.
3: Τι να πεις. Άλλη μία τραγωδία. Ένα κοριτσάκι 18 μηνών δικομίσει με τον παππού του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου την Παρασκευή το βράδυ, με θυπτική εικόνα, ανακοπή. 48 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να το επαναφέρουν, αλλά δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν.
1: Εικόνα.
3: Πρόκειται για πραγματική τραγωδία. Από ό,τι είπαν οι αστυνομικοί, είπε ο ίδιος ο παππούς στους αστυνομικούς και, και στο προσωπικό του νοσοκομείου, είχε πάει σε έναν ιδιώτη γιατρό πριν από μέρες, του συνέστησε μια θεραπευτική αγωγή. Ακριβώς τι πήρε δεν ξέρουμε. Πιθανόν...
1: Τι είχε το παιδί.
3: Μπορεί να έπαθε, το πιθανότερο είναι σηπτικό σοκ.
1: Από προήλθε από τι, ξέρουμε.
3: Θεωρώ ότι πιθανόν να είναι στρεπτόκοκος, αλλά από εκεί και πέρα τι να σας πω. Σημασία έχει, θα δούμε τώρα τις εξετάσεις, θα γίνει ιατροδικαστική, θα γίνει εξέταση, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα προς όλους. Θα πρέπει όταν τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα υγείας να απευθύνονται στο γιατρό. Όχι μία φορά, πολλές φορές.
1: Δεν πήγαν οι άνθρωποι όμως. Πήγαν στο γιατρό, δεν πήγαν.
2: Είχε πάει σε ένα
3: ιδιότητα. Πήγε μία φορά πριν από μέρες. Αλλά όταν όμως επιβαρύνεται η κατάσταση, πρέπει να ξαναπηγαίνουμε στο γιατρό.
2: Εάν επιβαρύνεται η κατάσταση και είναι μωρό το παιδί και στο νοσοκομείο να το πας. Το πολύ πολύ να το δουν, να του πούνε φύγε.
3: Ακριβώς.
2: Είναι μία ταλαιπωρία, μία ώρα, δύο ώρες. Τι να κάνουμε
3: τώρα.
2: Αν
3: έχει ένα στρεπτόκοκο, ας πούμε, κτλ. Μπορεί να οδηγήσει και σε τέτοια αποτελέσματα.
2: Ναι.
3: Και υπάρχει και το strep test φυσικά που είναι μια εύκολη εξέταση. Καλό να την κάνουν οι γιατροί, αλλά μπορεί να γίνει και σπίτι.
2: Μα δεν ξέρει ο άλλος τι είναι. Δεν ξέρει τώρα ο άλλος που βλέπει το παιδί άρρωστο. Απλώς όταν δεις ότι επιδεινώνει την κατάσταση, ότι επιμηκύνεται, μη λες άστο μωρέ θα φτιάξει, άστο μωρέ θα φτιάξει.
3: Όχι, ακριβώς αυτό.
2: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι. Δυστυχώς δεν ξέρεις.
2: Τώρα αυτός από ό,τι κατάλαβα, οι γονείς του παιδιού δουλεύουν μακριά και τα έχει ο παππούς τώρα τα παιδιά.
3: Όμως δεν έχει καμία σημασία.
2: Όχι, δεν έχει, φυσικά.
3: Ήταν,
2: φυσικά.
3: Ο οποίος βέβαια τώρα συνελήφθη για έκτηση ενηλίκως εκείνη. Αλλά τώρα αυτό μικρή σημασία. Έχει σημασία ότι χάθηκε ένα μικρό παιδάκι 18 μηνών.
2: Δυστυχώς.
1: Δίκιο έχει.
2: Εντάξει, Μιχάλη, μου ευχαριστούμε πολύ.
1: Δίκιο.
2: Καλημέρα.
1: Δίκιο έχει αυτό που λέει τώρα.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Τι συνελήφθη και όλα αυτά τον παππού, ο παππούς τώρα. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
1: είναι τραγικό όλο αυτό, ναι.
2: Λέσβος.
1: Δεν μπορούμε πλέον, συγγνώμη, Βρεδίμη, δεν μπορούμε πλέον να καταλάβουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Και γιατρό, και ξανά γιατρό, και νοσοκομείο ενδεχομένως καλύτερα. Δηλαδή δεν είναι σαν παλιά που έλεγες, έλα μωρέ, έχει λίγο πυρετό, εντάξει, θα περάσει.
2: Δεν είναι αφενός αφετέρου. Άμα το παιδί είναι 18 μηνών.
1: Γρήπη 1, γρήπη Β, γρήπη δεν ξέρω εγώ τι, κορονοϊό, στρεπτόκοκο. Όλα μαζί.
2: 18 μηνών, εντάξει, δεν μπορεί να σου πει και το παιδί.
1: Όχι, δεν λέει.
2: Δεν ξέρει, δεν μπορεί να σου μιλήσει ακόμα. Κατάλαβες. Βλέπεις ότι έχει πήρε τότε, δεν το βλέπεις και είναι κατά. Πήγαινε του, τρέχα του. Λοιπόν, πάμε. Δημήτρης Δημητριάδης, υπεύθυνος ποδηλατικού συλλόγου Αγίας του Λέσβου. Για να τον δούμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα από τη Λέσβο, καλημέρα από τη Μυτιλίνη.
2: Σε βλέπω έτοιμο. Έτοιμο σε βλέπω, έτοιμο.
1: Α, το εντούρο είναι με ποδήλατα.
4: Είμαστε σχεδόν έτοιμοι.
1: Εντούρο. Μπράβο.
2: Είναι ποδήλατα που είναι βουνό, ρε.
1: Όχι, νόμιζα εντούρο με μηχανές. Δεν κατάλαβα όταν με
2: ποδήλατο.
1: Μπράβο.
4: Είναι ποδήλατο. στην κορυφή που βλέπετε πίσω μου, πάνω από το καπέλο μου, στη γυμνή κορυφή. Ναι. Εκεί ναι. θα ανέβουμε.
2: Όχι στην άσπρη, ποδηλάτων, στην πράσινη.
4: Ποδήλατα.
2: Στην πράσινη, όχι στην άσπρη που είναι βράχος.
4: Στην άσπρη που είναι βράχος. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ανέβουμε εκεί με φορτηγά τα συμβατικά ποδήλατα και με πετάλι τα ηλεκτρικά ποδήλατα και θα κατέβουμε από εκεί 4 ειδικές διαδρομές. Θα κατέβουμε και θα ανέβουμε μονοπάτια μέσα στο βουνό. Είμαστε περίπου 68 συμμετέχοντες εδώ σε αυτή την αγωνιστική ποδηλατική εκδήλωση, την οποία διοργανώνει ο Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου, που τον εκπροσωπώ τώρα σε αυτή την, τη συνέντευξη, και ο Δήμος Μυτιλίνης και φυσικά πάρα πολλοί χορηγοί από την τοπική κοινότητα της Αγιάσου, από το Δήμο Μυτιλίνης. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
2: Δεν
4: το
2: μου λες
4: καλή. Ιστορίας.
2: Οι ποδηλάτες είναι ντόπιοι, είναι και από την Αθήνα και από αλλού και από το εξωτερικό και τέτοια.
4: Θα γυρίσω λίγο την κάμερα τώρα να σας δείξω, αν μπορώ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε κάτι πλάνο εδώ μεταξύ εμείς μέχρι να φτιάξουμε.
1: Τώρα αυτό είναι δύσκολο, Δημήτρη. Δύσκολο,
2: δεν είναι
1: εύκολο, Είναι δύσκολο, είναι μονοπάτι θέλει να ξέρεις ισορροπία, θέλει. Θέλει. Δεν το κάνει οποιοδήποτε δηλαδή. Δεν παίρνει ένα ποδήλατο και λες άντε θα πάω κι εγώ.
2: Ξέρω εγώ τι
4: να σου. Λοιπόν, ένα λεπτάκι.
1: Ναι, σωστά. Μάλλον να μας τα πει καλύτερα.
4: Εδώ, οι ποδηλάτες έχουν έρθει. Μ' ακούτε?
2: Ναι, βέβαια.
4: Οι ποδηλάτες έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα και από τη Χίο και από τη Σάμο και από την Αθήνα και από την Εύβοια. Έχουμε και φιλοξενούμενους από την Τουρκία, από την περιοχή της Μύρνης και από την Κωνσταντινούπολη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τους φιλοξενούμε πολλά χρόνια σε όλες τις διοργανώσεις μας. Μας τιμούν με την παρουσία τους και εμείς κάνουμε ό,τι
2: πόσα
4: μπορούμε.
2: Πόσα χιλιόμετρα είναι η διαδρομή?
4: Περίπου 25 χιλιόμετρα είναι η διαδρομή.
2: Ναι, αλλά τη βλέπω πολύ κακοτράχαλη, έτσι.
4: Αυτά τα πλάνα που βλέπετε είναι από προηγούμενες χρονιές. Αν ανεβείτε στο βουνό θα δείτε ότι είναι αρκετά...
1: Χειρότερα.
4: Αρκετά όμορφα, δηλαδή.
1: Α, εντάξει. Εντάξει.
2: Εντάξει, εσείς τώρα είστε εκπαιδευμένος. Όλοι σας είστε εκπαιδευμένοι. Δεν έχει το καθένας, έτσι πρέπει
4: να... Είμαστε εκπαιδευμένοι όσο μπορούμε.
1: Πρέπει να πας γρήγορα.
2: Είμαι που αγώνας είναι.
4: Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Πρέπει να πας όσο γρήγορα μπορείς εσύ.
2: Ρε παιδί μου,
4: είναι μέχρι.
2: Κύπελο δεν δίνεται, πρώτος, δεύτερος, τρίτος.
4: Βέβαια δίνουμε. Βέβαια δίνουμε.
1: Ναι, εντάξει, τώρα δεν
4: δίνουμε
1: είναι.
4: Δίνουμε αναμνηστικό.
2: 25 χιλιόμετρα τώρα, πόση ώρα το κάνετε?
4: Περίπου σε 2 ώρες, σε 2,5 ώρες θα είμαστε στο σημείο τερματισμού.
1: Είναι όμως 25
4: χιλιόμετρα. Είναι το ίδιο με το σημείο
1: εκκίνησης. Κατηφόρα.
2: Ναι, αλλά είναι μονοπάτι.
4: Είναι 25 χιλιόμετρα μεικτά υψομετρικά, περίπου 1200. Δηλαδή θα ανέβουμε και θα κατέβουμε 1200 μέτρα.
1: 1200 μέτρα. Όχι, δύσκολο είναι.
2: Ναι.
1: Κατηφόρα το σωστό. Αν ήταν μόνο κατηφόρα, να το
2: πες μου κάτι, ένα καλό ποδήλατο.
1: Τσιπουράδικο εκεί δίπλα.
2: Ένα καλό ποδήλατο, έτσι ορεινό, πώς το λένε αυτό τώρα. Mountain bike. Πόσο κάνει?
4: Μπορεί να κάνει από 4.500 ευρώ μέχρι και 10.
2: Μέχρι δεν τα ακούσαμε.
1: 10.
2: Μέχρι 10.
1: Μέχρι 10.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, γυρίστε πλάνα από το φετινό αυτό για να τα δείξουμε στην,
1: δεν θα ρωτήσω
2: στην επόμενη βδομάδα.
1: Πού τρώνε μετά?
2: Πού τρώτε μετά? Πού τρώτε μετά? Διακόπηκε, έπαθε σοκ το τηλέφωνο.
1: Έπαθε σοκ τώρα, δεν μπορούσε. Τι με ρωτάνε, δεν
5: έχει κάνει. Ένα πάρτι κλεισίματος με διάφορα εδέσματα. Και θα πάμε εδώ στην πλατεία τερματισμού και εκκίνησης.
1: Ορίστε. Μια χαρά.
2: Λοιπόν, αυτά. Ωραία, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία. Καλές διαδρομές. Λοιπόν. Πάμε πάλι σε διάλειμμα, αφού δούμε τα δώρα που πληρώνει ο Καρόνης για μας, για την εκπομπή, για το κανάλι.
1: Καλοκαιρινό giveaway.
2: Λοιπόν, άντε παιδιά, σκανάρετε για να τα πάρετε όλα αυτά. 2.000.
1: Ψύγιο καταψύχτης, φούρνος, έχει ένα air condition, έχει...
2: Πλυντήριο.
1: Εστίες, ψυγείο το δείξαμε, ναι.
2: Ψισταριές.
1: Τι παντομήμα, παίζουμε.
2: Ναι, μας λέει μας αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, ανεμιστήρα οροφής, που... Καλά, ο ανεμιστήρας οροφής κάνει δουλειά,
2: Ναι, κάνει.
1: Κάνει δουλειά, κάνει. Πραγματικά.
2: Κάνει.
1: Ανεμιστήρας εδάφους, ό,τι θέλει ένα
2: νοικοκυριό,
1: μπράβο, για το καλοκαίρι.
2: Λοιπόν, διάλειμμα.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
8: Βρε fast loan!
9: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio,

0: E che te dica fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο πολιτικό πάνελ που έχουμε, ναι, να κάνουμε μια έκτακτη σύνδεση με Θεσσαλονίκη και τη συνάδελφο τη Θεοδώρα την Απότα. Γεια σου, Θεοδώρα μου, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: τι έχαμε,
2: καλημέρα κακό μαντάτο, καλή Κυριακή.
0: Κακό μαντάτο,
2: Δυστυχώς συνδεόμαστε για μια πολύ δυσάρεστη είδηση, ένα τραγικό γεγονός το οποίο εκτυλίχθηκε χτες το πρωί γύρω στις 7.30 στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, εκεί όπου μια 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της την ώρα που εργαζόταν, συγκεκριμένα σε μηχάνημα, σε ένα βιομηχανικό πλυντήριο, υπό άγνωστες συνθήκες, η ίδια επί της ουσίας συνεθλίδη από το μηχάνημα, όπως ανέφερε ο σύζυγός της μετέπειτα. Πιθανότατα το μηχάνημα έπιασε τη ζακέτα που φορούσε η άτυχη 56χρονη και έτσι είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση όμως διεξάγεται έρευνα από τις αρμόδιες αρχές. Έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Δέλτα τη διερεύνηση των συνθήκων του συγκεκριμένου περιστατικού. Έσπευσαν εκεί και αστυνομικοί και πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό της 56χρονης.
0: Ρε παιδί μου, αυτό ήταν βιομηχανικό πλυντήριο, ρούχα έπλαινε δηλαδή.
2: Ρούχα, βαριά σεντόνια τα οποία χρησιμοποιούνται σε νοσοκομιακές μονάδες, στολές γιατρών. Ναι.
0: Την έπιασε ο κύλινδρος του πλυντηρίου. Με στη δουλειά τώρα.
2: Φρικτό θάνατο.
0: Φρικτό, ναι. Και στη δουλειά σου πάνω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, Θεοδώρα μου, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα
0: ξαναπούμε σε λίγο για καλύτερη είδηση.
1: Για πιο ευχάριστη είδηση.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο οικονόμου. Βασίλης εδώ.
1: Καλημέρα σας, κύριε
0: Βουλευτή. Βουλευτής από τη Νέα Δημοκρατία, πρώην υπουργό κτλ. Ο Νικόλος Φαραντούρης από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, Ευρωβουλευτή.
3: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
0: Και να δούμε και την κυρία Ιωάννα Λαγιώτου, στέλεχος της Ελλάς. Για να τη δούμε, να συνδεθούμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε
0: Λαγιώτου. Σωστά σας λέμε Λαγιώτου ή Λαγιώτη?
4: Λαγιώτου, γιατί είμαστε από τις παλιές που ακόμα ήταν ΜΕΟΥ.
0: Α, μπράβο.
1: Α.
0: Πολύ ωραία. Δεν σας ξέρουμε, σας γνωρίζουμε τώρα σας τα καινούργια στελέχη. Γι' αυτό ρωτάμε.
4: Πολύ καλά κάνετε. Εγώ λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σας. Αλλά μια και έβλεπα, παρακολουθούσα την εκπομπή από την αρχή. Νομίζω ότι θα ήθελα, γιατί δείχνετε ωραίες εικόνες. Θα ήθελα πάρα
1: κυρία
4: πολύ
1: Λαγιώτου,
4: να σας δείξω και την εικόνα από το παράθυρό μου τώρα. Εδώ στο Βόλο, από το Πανεπιστήμιο. Που
0: είναι στο Πανεπιστήμιο είστε. Ωραία.
4: Ναι.
0: Δείξτε, δείξτε.
4: Όλος παγασιτικό. Δεν μπορώ να τη γυρίσω, θα με μαλώσουν από το κοντρόλ σας.
0: Την άλλη φορά.
4: Αλλά πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι ωραία,
0: Την άλλη φορά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
3: να μείνουμε λίγο μερικά δευτερόλεπτα σε αυτά τα εργατικά ατυχήματα από κάθε δύο και τρεις.
0: Ναι, διότι η γυναίκα...
3: Πέρα από την οδύνη μας, δεν ξέρουμε και λεπτομέρειες, αλλά να θυμηθούμε πάλι ότι υπάρχει μια έρμη επιθεώρηση εργασίας που έχει αποψηλωθεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές στην Ευρώπη που το ΠΑΣΟΚ της έχει επαναφέρει για επιτροπές ασφαλείας ακόμα και των ίδιων των εργαζομένων. Να μην τα ξεχνάμε αυτά στο δημόσιο διάλογο και να υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι μονάχα ζητήματα που ανακύπτουν όταν συμβεί το κακό. Έτσι. Νομίζω ότι έχουν αυγατήσει στη χώρα μας.
0: Το εργατικό ατύχημα είναι ένας συνδυασμός πολλαπλών παραγόντων.
1: Ναι.
0: Πάντα, έτσι το μετράει δηλαδή η σύγχρονη επιστήμη, είναι ένας συνδυασμός πολλών, πολλών πραγμάτων που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, την προετοιμασία, τις συνθήκες υγιεινής, την ασφάλεια, την κούραση του εργαζομένου, τον τρόπο που είναι οργανωμένος ο εργασιακός χώρος, όλα αυτά μαζί.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι.
3: Και τώρα εγώ δεν θέλω να υπερθεματίσω.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Το περιέγραψε συνάδελφος με τη ζακέτα. Δηλαδή, πραγματικά.
3: Δεν το συζητάω. Προσέξτε τι λέει το... Έχει σημασία όμως η πολιτεία να έχει νόρμες έτσι ώστε να μειώνει το ενδεχόμενο, του δυστυχήματος. Δηλαδή, όταν έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει, παιδιά, ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας και ταυτόχρονα να επιτρέψουμε στους εργαζόμενους να έχουν επιτροπές ασφαλείας όπως γίνεται σε περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιοι εργαζόμενοι που γνωρίζουν πώς λειτουργεί η φάμπρικα, το εργοστάσιο, η οικοδομή, έτσι, να συστήσουν ομάδες ασφαλείας, οι οποίες αποδεχτές από τον εργοδότη θα καθορίζουν και κάποιους όρους.
0: Ωραία. Μια χαρά. Πρέπει να προωθούν να φτιάξουμε αυτά τα πράγματα, προφανώς. Λοιπόν, κάθε προσφορά δεχτή και κάθε, ας πούμε, υλοποίηση πάγιων πραγμάτων για την υγεία και την ασφάλιση και την υγιεινή στους χώρους εργασίας πρέπει να γίνεται. Ναι. Να προχωράμε σιγά σιγά. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου,
5: ψηφίσαμε όμως. Ψηφίσαμε το νομικό πλαίσιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να έχει εφαρμόσει.
5: Υπάρχει. Το θέμα είναι.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω πρόχειρα τα στατιστικά, διότι ήταν έκτακτη είδηση να τα κοιτάξω. Νομίζω πάντως ότι είμαστε σε κακή σειρά.
3: Αποψηλωθεί, αν μου επιτρέπετε. Και αποξηλωθεί σε μεγάλο βαθμό.
0: Αποξηλωθεί. Αποψηλωθεί.
6: Και
0: το ίδιο.
6: Και τα δύο ισχύουν.
4: Αν μου επιτρέπετε, και ολοκληρωμένες καταγραφές. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρουμε και τον ακριβή αριθμό των εργατικών ατυχημάτων.
1: Αυτό λέμε
4: και πολύ λίγα από αυτά μαθαίνουμε από τα μέσα. Με συγχωρείτε.
5: Όταν συζητάγαμε για το τραγικό δυστύχημα πάνω με τις 5 γυναίκες που χαθήκανε.
0: Στα Μπισκότα.
5: Αυτό το οποίο αναδείχθηκε είναι ότι στις 980 θέσεις οργανικές είναι 935. Θυμάμαι, το λέγαμε εμφαντικώς ότι...
0: Στην επιθεώρηση εργασίας.
5: Είναι η μεγαλύτερη πλειότητα που υπάρχει ever. Μάλιστα. Να το πω έτσι, να το καταλάβουν όλοι.
0: Λοιπόν,
5: από εκεί και μετά, πάντα υπάρχει...
0: Λοιπόν, σε σκληρή προεκλογική περίοδο, κύριε Οικονόμου.
5: Πάντα σκληρή, δεν θυμάμαι μαλακή ποτέ.
0: Όχι, δα. Αυτό τώρα...
5: Εσείς τώρα, όχι,
1: βέβαια, τώρα κύριε Οικονόμου,
5: πότε τη θυμάστε με μαλακή.
1: Εκτός αν λέτε ότι είναι λίγο ευκολότερα τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία, βγαίνει λίγο σε αυτή τη δελκυστίδα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες. Σαυρόχης, πόσο είναι?
5: Και το 19, θέλω να θυμίσω, η Νέα Δημοκρατία ήταν πολύ μπροστά στις μετρήσεις. Και το 23 ήταν πολύ μπροστά στις μετρήσεις. Και το 27 και το 26 μέχρι τώρα είμαστε πολύ μπροστά στις μετρήσεις. Και οι εκλογικές αναμετρήσεις ήταν πάντα σκληρές. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εμείς δεν ακούμε, δεν βλέπουμε, απλά λαμβάνουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις. Αυτές είναι πολύ συχνές, επιτελεία έχουν την εικόνα που πρέπει να έχουν. Το τι αποφάσεις παίρνει κάθε επιτελείο, κάθε ηγεσία, είναι δικό του θέμα.
0: Ναι, αλλά τώρα εδώ βρίσκεστε μπροστά σε μια ιστορία όπου σου λέει να είναι οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν δωρεάν στη δουλειά τους με τα αστικά λεωφορεία.
5: Το άκουσα αυτό.
0: Δηλαδή...
5: Επειδή θύτευσα και στο Υπουργείο, ακούστε να λέω τώρα.
0: Δηλαδή μπροστά σε αυτά, εσείς δεν μπορείτε να πείτε κάτι. Σου λέει φτωχός κόσμος, ένας πηγαίνει δωρεάν.
5: Να σας πω κάτι.
0: Γιατί, τι να του πεις εσύ.
5: Γιατί τώρα αυτές οι κουβέντες είναι πολύ πρόχειρες και πολύ επιπόλες.
1: Ναι.
5: Λέω εγώ. Γιατί το λέω αυτό. Τη στιγμή που έχουμε τα τελευταία 3 χρόνια, και δεν πιάνουν μόνο τους το ένα χρόνο σχεδόν που είναι εγώ στο Υπουργείο, αντικατάσταση 1.400 νέων, λειτουργούν τώρα, είναι στην κυκλοφορία, νέων λεωφορείων. Και μέχρι τις εκλογές το Απρίλιο του 27 θα έχουν 2.000 λεωφορεία καινούρια. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό τα τελευταία 30-35 χρόνια. 2 δισεκατομμύρια από Ταμείο Ανάκαμψης και Εθνικούς Πόρους δώσαμε για να γίνει αυτό το τρομερό και πρωτοφανές γεγονός. Ποιο? Να υποστηρίξουμε εμπράκτως τη δημόσια συγκοινωνία. Okay. Δεύτερον, έχουμε το φτηνότερο.
1: Είναι κατανοητό.
5: Έχουμε το φτηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη, 1,2. 1,2 ευρώ. Με την κάτα απεριορίστων τη μηνιαία πάει 0,60. Έχουμε εκπτωτικά τιμολόγια για τους νέους. Δηλαδή,
0: ο άνεργος
5: χρησιμοποιεί δωρεάν. Ο φοιτητής έχει την έκπτωσή του. Ο στρατευμένος.
0: Άρα, αυτό όλο σου λέει τζάμπα.
5: Ωραία. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, μια δημόσια συγκοινωνία που την τιμήσαμε, και αν θέλετε την άποψή μου, το ότι είναι τόσο μπροστά η Νέα Δημοκρατία, έχει παίξει και αυτό το ρόλο του. Δηλαδή από τα σαράβαλα που κυκλοφορούσαν και μας παραδώσαν κάποιοι, εμείς βάλαμε καινούργια λεωφορεία. Από τα μετρό, τους σειρμούς που δεν είχαν κλιματισμό, ακούστε. Αγοράζανε κάποιοι τη δεκαετία του, στις αρχές της δεκαετίας του 1998-2000, αγοράσανε σειρμούς στο μετρό χωρίς κλιματισμό. Και ο κόσμος δεινοπαθεί κάθε καλοκαίρι, λιώνουνε κάτω στο μετρό, γιατί κάποιοι φωστήρες, κόμματα συγκεκριμένα και συγκεκριμένη πολιτική, αγοράσανε 20 σειρμούς, 22 για την ακρίβεια, χωρίς κλιματισμό.
0: Μάλιστα.
5: Διανοείστε.
0: Okay.
5: Λοιπόν. Άρα,
1: εμείς εδώ το ζήσαμε, τώρα, κύριε.
5: Εδώ
1: το
5: τώρα λοιπόν,
1: το ζήσαμε,
5: αυτό που λέμε δημόσια συγκοινωνία. Ακούστε, δημόσια συγκοινωνία, που είναι το λεωφορείο, που είναι το μετρό, που είναι ο προαστιακός, που είναι το τραμ, που είναι ο ηλεκτρικός ο παλιός, η γραμμή 1.
0: Ναι, ναι.
5: Όλα αυτά τώρα είναι σε μια πρωτοφανή για τα δεδομένα τα ελληνικά πάντα. Αλλά 2 δισεκατομμύρια δεν έχει λίγα λεφτά. Δεν θα τα πει κάποιος λίγα λεφτά.
0: Ρε παιδί μου, άλλο ρωτώ εγώ, άλλο απαντάς εσύ. Εδώ σου λένε τζάμπα.
5: Και εγώ σας λέω λοιπόν, τόση ώρα, τι κάνεις χωρίς να λες τζάμπα, δηλαδή να λες κούφια λόγια.
1: Ναι, αλλά
5: να, να έχεις μια φιλολαϊκή και φιλοεργατική και φιλο... νεολαίστικη πολιτική.
1: Ήταν εύκολο αυτό το τζάμπα. Δηλαδή το τζάμπα εισιτήρια στο... στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ένα εύκολο λεφτόδεντρο. Τι εννοώ, συζητάμε.
0: Ο Φαραντούρης για... λέει μέχρι 24 χρονών.
1: Μέχρι 24.
3: Να απαντήσω.
1: Α, περίμενε, ναι. Πώς λέει τζάμπα τζάμπα.
3: Να απαντήσω.
1: Α, η κυρία Λαλιώτα μας πήγε τζάμπα.
3: Να απαντήσω. Λοιπόν, ναι. Να απαντήσω. Κοιτάξτε. Καταρχάς, να αναγνωρίσω τις προσπάθειες και προσωπικά του αγαπητού κυρίου οικονόμου. Και να πω ότι εμείς λέμε κάτι το οποίο έχει σημασία και οικονομική και παιδαγωγική. Δεν λέμε τζάμπα, τελεία. Λέμε ότι σε μία κατηγορία πολιτών μας, ναι, νέων ανθρώπων μέχρι 24 χρονών και για λόγους παιδαγωγικούς, εγώ έχω και 3 παιδιά που χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες. Προσωπικά τις χρησιμοποιώ και εγώ γιατί μένω στις παρυφές της Παλίνης. Με διευκολύνει να παίρνω το μετρό, να κατεβαίνω στο Σύνταγμα στις ώρες αχμές.
5: Το λεωφορείο.
3: Και το λεωφορείο. Και το λεωφορείο.
1: Όχι,
3: και το λεωφορείο. Και το λεωφορείο. Και θα σας πω και τι συμβαίνει. Υπάρχουν γονείς που μας βλέπουν. Πολλές φορές το τσούρμο με τα παιδιά.
1: Φέρνει και άλλα παιδιά.
3: Μπουκάρει μέσα, δεν πληρώνουν εισιτήριο, κάνουν και λίγο. Βγαίνουν, κάνουν, είναι και επικίνδυνο όλο αυτό. Η επιβίβαση, η αποβίβαση. Προσέξτε. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν δεν λέει τζάμπα. Λέει ότι σε μία κατηγορία πολιτών μέχρι 24 χρονών και για οικονομικούς λόγους, αντιλαμβάνομαι ότι το 1,20 δεν είναι το τρομερό ποσό που χρησιμοποιεί κάποιος για το μετρό.
5: Όμως. 0,60.
3: 0,60, 90, 90 για μεγαλύτερη απόσταση. Τα ξέρω κύριε οικονόμου, το χρησιμοποιώ το μετρό. Κυρίως το μετρό χρησιμοποιώ εγώ. Από την άλλη όμως, όπως χρησιμοποιώ το μετρό και στις Βρυξέλλες, όπως χρησιμοποιούσα και το μετρό στην Αγγλία.
1: Σε πιάνο προχθές.
3: Προσέξτε.
5: Το είδα και εγώ.
1: Είδατε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media που έπαιζε πιάνο στο
5: Το σώμα. Είδα και ήταν ωραίο.
3: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν δεν λέει μπάτε σκύλια λέστε. Λέει ότι χρειαζόμαστε καλύτερες συγκοινωνίες, μεγαλύτερο στόλο. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες. Χρειαζόμαστε όμως να μειώσουμε τουλάχιστον κατά το 1/3 τα αυτοκίνητα στην Αττική, να δώσουμε κίνητρα. Και προσέξτε, λέμε στους νέους ανθρώπους που αν δεν εθιστούν οι ίδιοι, αν δεν συνηθίσουν στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, δεν θα το κάνουν και ως ενήλικοι πολίτες, δεν θα το κάνουν και ως όριμοι πολίτες.
0: Πληρώνουμε κιόλας.
3: Άλλο λέω κύριε Καμπουράκη, μην ισοπεδώνουμε. Άρα εμείς. Δεν υπερθεματίζουμε σε λαϊκισμό, άντε τζάμπα. Λέμε ότι πράγματι έχουν γίνει προσπάθειες. Χρειάζονται όμως πολύ δηλαδή, περισσότερες. Χρειάζεται αποσυμφόρηση της Αττικής.
1: Αυτό που λέει το Πασό και να πάμε και στην κυρία Λαλιώτου είναι μια συγκεκριμένη πρόταση που έχει να κάνει με όλα αυτά.
3: Η συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση.
1: Η Ελλάς λαϊκίζει. Όχι,
3: εγώ μιλάω για το ΠΑΣΟΚ. Θα απαντήσει
1: όχι, είπατε, η αγαπητή. Δεν λαϊκίζουμε, είπατε εμείς.
3: Προφανώς.
1: Αν δεν λαϊκίζετε εσείς, λαϊκίζουνε.
3: Προφανώς δεν λαϊκίζουμε και δεν υπερθεματίζουμε σε παροχολογία. Λέμε όμως ότι όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, αλλά και για λόγους παιδαγωγικούς.
1: Να ρωτήσω την κυρία
3: Λαλιώτου. Να εθίσουμε τη νεολαία να μπαίνει στο μετρό, να μπαίνει στο λεωφορείο και να του δώσουμε και ένα κίνητρο να το κάνει.
1: Αν πρόκειται περί εύκολου λαϊκισμού. Κυρία Λαλιώτου, είναι το ερώτημά μου.
4: Σας ευχαριστώ και θα σας απαντήσω, αλλά θέλω πριν σας πω γι' αυτό, για το ότι δεν υπάρχει τζάμπα και άλλο το τζάμπα, άλλο το δωρεάν, είναι δύο διαφορετικές έννοιες, να απαντήσω, να πάρω πάτημα από αυτό που είπε ο κύριος οικονόμου, το οποίο το άκουσα με προσοχή. Όσοι από εμάς, για τις επενδύσεις δηλαδή στην ανανέωση του στόλου, όσοι από εμάς χρησιμοποιούμε για πάρα πολλά χρόνια, εγώ κατάγομαι και μεγάλωσα στην Καλλιθέα, οπότε καταλαβαίνω ότι χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς από τότε που γεννήθηκα μέχρι τώρα. Γνωρίζουμε ότι παρόλα αυτά που μόλις ανακοινώσατε και τα οποία είναι ευπρόσδεκτα, οι επενδύσεις δηλαδή στην ανανέωση του στόλου, η πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά στην εμπειρία μας μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι κάπως διαφορετική. Δηλαδή, βλέπουμε όλο και πιο αργά σε ρυθμό δρομολόγια και στο μετρό και στα λεωφορεία, και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Αν κατεβείτε μία καθημερινή το πρωί στο τρένο, στο μετρό, θα καταλάβετε ότι τα δρομολόγια είναι πολύ πιο σπάνια από ό,τι ήταν παλιότερα.
0: Και,
4: αν μου επιτρέπετε, ναι. Και αυτό που εντός εισαγωγικών δεν μου αρέσει η λέξη, σαρδελοποίηση των επιβατών, οι οποίοι όλο και περισσότερο, κυρίως των εργαζομένων, χρησιμοποιούν όχι μόνο για τη βόλτα τους και για την ευχαρίστησή τους, αλλά και για τη δουλειά τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα οι επενδύσεις στην ανανέωση, τις οποίες δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε και το έχω δει και εγώ, φαίνεται ότι δεν επαρκούν για την κοινωνική ανάγκη, διότι οι συνθήκες των χρηστών έχουν χειροτερεύσει.
0: Εγώ,
4: δεν
0: κυρία Λαλιώτου, μισό λεπτό. Εγώ έθεσα αυτό το θέμα.
4: Θα σας πω όμως και για το δωρεάν, δεν θα το
0: αποκλείσω. Μισό λεπτό, θα μου απαντήσετε. Εγώ έθεσα αυτό το θέμα, όχι τόσο για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο, αλλά ως ένα δείγμα για το αν θα πάμε σε μια προεκλογική μάχη στην οποία κάθε τόσο θα προστίθεται και κάτι δωρεάν. Δωρεάν, εγώ θέλω καράβια, θέλω αεροπλάνα. Πάρε αυτό, πάρε εκεί. Δηλαδή, αυτό με ενδιαφέρει
4: αφορά,
0: εμένα.
4: Επιτρέπετε.
0: Κύριε Καμπουράκη.
4: Μου αρέσει πάρα πολύ το ερώτημά σας και κατάλαβα το πνεύμα σας από την αρχή του ερωτήματος. Ήθελα να σας πω το εξής. Όσο μας αφορά, όσο αφορά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θα πάμε, κατεβαίνουμε στο δημόσιο βίο και στις εκλογές, σημαντικό μέρος των οποίων είναι οι εκλογές, με συγκεκριμένες προτάσεις και αντιπαράθεση επί προτάσεων. Οι προτάσεις σε λύσεις υπαρκτών προβλημάτων δεν είναι ούτε παραχολογία, ούτε διαγωνισμός, ας πούμε, για το ποιος θα πει την πιο αρεστή. Είναι όμως διαγωνισμός για το ποιος θα πει στον ελληνικό λαό την πρόταση η οποία απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόβλημα και προτείνει εφικτή λύση. Ήθελα λοιπόν να επανέλθω στην έννοια του τζάμπα, την οποία την επαναλαμβάνετε πάρα πολύ και ομολογώ δεν μου αρέσει καθόλου, διότι έχει έναν υποτιμητικό, ας πούμε, χαρακτήρα. Την έχουμε συνδέσει με την έκφραση τζαπατζής, ας πούμε, που είναι πολύ άσχημη στα ελληνικά. Η δωρεάν μετακίνηση, που είναι το μέτρο το οποίο εμείς προτείνουμε για κατοίκους και για εργαζομένους στο λεκανοπέδιο, δεν είναι τζάμπα. Κάποιος πληρώνει γι' αυτό. Εκείνος όμως που αναλαμβάνει την ευθύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό κράτος. Άρα η έννοια του τζάμπα δεν υπάρχει επί της ουσίας.
0: Το ελληνικό κράτος από πού τα βγάζει.
4: Είναι δωρεάν παροχή υπηρεσίας και δεν έχει να κάνει μόνο με το να μην πληρώνει κανείς το εισιτήριο, άρα να έχει μία ελάφρυνση, ας πούμε, στον προϋπολογισμό του. Παρόλο που δεν θα ήθελα να το παρακάμψουμε αυτό. Ξέρετε, λέμε ότι έχουμε πολύ χαμηλό εισιτήριο. Έχουμε όμως και πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα οικογενειακό. Μία οικογένεια με δύο παιδιά, εφήβους, ας πούμε, που μετακινούνται στην Αθήνα, χρειάζονται με τις κάρτες συνολικά περίπου πάνω από 100 ευρώ το μήνα για τις βασικές τους μετακινήσεις. Το πάνω από 100 ευρώ το μήνα είναι περίπου 1.000 ευρώ, παραπάνω από 1.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό αντιστοιχεί για τις ελληνικές οικογένειες, τις μεσαίες ελληνικές οικογένειες, περίπου σε ένα μισθό.
3: Πάντως
4: άρα
3: εμείς
4: είναι διαφορετικό όταν λέμε, έλα μωρέ, έχουμε φτηνό εισιτήριο.
0: Λεπτό,
4: αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.
5: Να ξέρουμε τα μεγέθη.
4: Επίσης, πριν, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν θα σας διακόψω, το ξέρετε, δεν διακόπτω τους συνομιλητές μου. Το μέτρο όμως αυτό το οποίο έχουμε προτείνει είναι ένα μέτρο στο πλαίσιο πλέγματος μέτρων. Δεν είναι μόνο για να δώσουμε δωρεάν μετακίνηση, επαναλαμβάνω, σε κατοίκους και εργαζομένους.
0: Έχετε και πολύ χαμηλό για την ενέργεια.
4: Αλλά έχει και ένα πάρα πολύ έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Εξάλλου δεν είναι κάτι το οποίο εφευρίσκουμε εμείς. Ξέρετε, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό στο δημόσιο βίο. Είναι ένα μέτρο η δωρεάν μετακινήσεις, οι οποίες εφαρμόζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και γενικά θεωρούνται ένα
0: 250.
4: Σημαντικό κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης.
1: Μόνο τα εισιτήρια
0: 250.
1: Η κοστολόγηση αυτών των μέτρων υπάρχει, η κυρία Λαλιώτου, και τα ισοδύναμα.
4: Υπάρχει και είναι σαφέστατη. Η κοστολόγηση των εισιτηρίων είναι γύρω στα 250 εκατομμύρια, όπως το είπατε. Αυτό όμως συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο ποσό που αφορά τους τουρίστες και τους επισκέπτες στην Αθήνα. Είχατε ένα ρεπορτάζ στην εκπομπή πριν από λίγο που υπόθηκαν κάποια εντυπωσιακά νούμερα, οι οποίοι δεν θα εξαιρεθούν από την πληρωμή του αντιτίμου και αυτό το ποσό αντιστοιχεί περίπου στα 35 εκατομμύρια.
3: Αν μου επιτρέπετε για να απαντήσει μετά ο κύριος Οικονόμου συνολικά.
4: Άρα το κόστος στο δημοσιονομικό είναι περίπου στα 20 εκατομμύρια.
0: Να σας πω, δεν διακόπτεται, αλλά έχετε σύστημα.
4: Το οποίο όταν παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας θα σας πούμε και ακριβώς όπου θα
3: πρέπει. Η ουσία είναι η εξής, ότι όταν εισηγείς ένα μέτρο δημόσιας πολιτικής, πρέπει να αναζητάς και την ράσιο που λέμε, την αιτιολογία από πίσω, όπως επίσης και την εφαρμογή του. Όταν έρχεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ και λέει ότι χρειάζεται βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών και προτείνουμε 5 μέτρα για τη βελτίωση των δημοσίων συγκοινωνιών. Και ταυτόχρονα και για οικονομικούς αλλά και για παιδαγωγικούς λόγους, στις ηλικίες μέχρι 24 χρονών, θέλουμε ο νέος άνθρωπος, ο μαθητής, ο φοιτητής, ακόμα και το 1,20 για το μετρό ή για το λεωφορείο να το αποφύγει, για να εθιστεί στη χρήση των δημοσίων συγκοινωνιών, ναι, δεν είναι ούτε λαϊκισμός ούτε παροχολογία. Είναι ένα μέτρο δημόσιας πολιτικής που κοστίζει 30 εκατομμύρια, που ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει, που γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ήδη σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Που
3: γνωρίζουμε πώς λειτουργεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και κυρίως το βλέπουμε πώς λειτουργεί στην πράξη. Δεν είναι συνείδη γενικά και αφηρημένα.
5: Ναι. Οι τηλεθεατές μας για να καταλάβουν τι συζητάμε. Πόσο πιστεύετε ότι κοστίζει η λειτουργία των λεωφορείων στην Αθήνα?
0: Πόσο?
5: Το χρόνο.
0: Πόσο?
5: 300 εκατομμύρια. Πόσο πιστεύετε ότι εισπράττουμε από τα εισιτήρια το χρόνο?
0: Πόσο?
5: 140.
0: 140.
5: Είμαστε δηλαδή κάθε χρόνο μείον 160. Γιατί έχουμε το 1,20, αφού δεν βγάζουμε, ο λογαριασμός είναι μείον. Γιατί έχουμε 1,20 εισιτήριο? Γιατί έχετε το κράτος, η κακιά δεξιά, σήμερα. Και λέει, χρηματοδοτώ και πληρώνω για να έχω χαμηλά το εισιτήριο. Δηλαδή, ήδη έχουμε κοινωνική πολιτική, γιατί κρατά το εισιτήριο το φθηνότερο στην Ευρώπη. Δεύτερον.
0: Άρα, πόσο θα κοστίσει?
5: Ένα λεπτό. Και καλά κάνουν και το λένε στα 250, γιατί βάζουν και τη Θεσσαλονίκη, η αγαπητή του κύριου Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
5: Άρα, λοιπόν, είναι 250 εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα, βάλτε το δηλαδή στη διάρκεια, είναι ένα τεράστιο κονδύλι. Το οποίο δηλαδή σε μια τετραετία είναι ένα δις.
1: Μα λένε, θα το
5: πάρουμε λέει
1: από την επιπλέον φορολόγηση των μερισμάτων.
5: Εμείς τι λέμε λοιπόν, εμείς τι λέμε. Αν πούμε λοιπόν ότι δεν θα έχουν κανένα έσοδο, δηλαδή πρέπει 300 εκατομμύρια
0: να
5: πέφτουν από το κράτος, πρέπει να εξηγήσουν αυτοί που το λένε, αυτή την τρύπα που θα δημιουργήσουν ξαφνικά. Ένα δις σε 4 χρόνια. Μόνο από μια δραστηριότητα. Δηλαδή τα εισιτήρια που δεν θα πληρώνουμε. Πώς θα την πληρώσουμε? Το κράτος. Δηλαδή, το κράτος πού θα βρει αυτά τα χρήματα?
0: Θα φορολογήσει.
5: Από πού θα βάλει
1: φορολογήσει τα μερίσματα. Ένα θα πάει 15% τη φορολογία των μερισμάτων.
5: Το είχε
4: από την καλύτερη αξιοποίηση, αν επιτρέπετε, των υπαρχόντων πόρων.
5: Ένα λεπτό. Είχαμε 15% φορολόγηση των μερισμάτων επί Τσίπρα.
1: Ναι.
5: Το είχαμε.
1: Το είχαμε.
5: Έσοδα του κράτους. 170 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι.
5: Τώρα που εμείς η κακιά δεξιά το πήγαμε 5% υπέρ των πλουσίων δηλαδή. Ξέρετε πόσα έσοδα έχουμε στο κράτος? Πόσα, το 25, πόσα έχει στον προπολογισμό? 380. Πώς γίνεται αυτό το μαγικό, κύριε Λάγιο, που μπορεί να μας το εξηγήσετε? Νομίζω είστε και στο Πανεπιστήμιο. Για πέστε μου λοιπόν, εμείς με την αντιλαϊκή συμπεριφορά μας, γιατί ευνοούμε τους πλούσιους, φέραμε 380 εκατομμύρια στο κράτος στα ταμεία του, τα δίνουμε σε πολιτικές, κοινωνικές, κατά την άποψή μας, αλλά όλοι τις δέχονται, ακόμα και οι φανατικοί τις δέχονται. Εσείς λοιπόν με τη φιλολαϊκή πολιτική το 15%, γιατί φέρατε μόνο 170
0: ευρώ? Γι' αυτό τώρα λες ότι δεν πήρε.
4: Γιατί ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, ήταν οι συνθήκες της κρίσης. Όπως γνωρίζουμε, μια και μου είπατε για το Πανεπιστήμιο, και επειδή η ειδικότητά μου είναι ιστορικός, δεν μπορούμε οικονομικά μεγέθη να συγκρίνουμε σε απόλυτους αριθμούς σε διαφορετικές περιόδους, γιατί και τα ποσοστιαία και τα έσοδα έχουν να κάνουν με την κατάσταση της οικονομίας. Αναφέρεστε σε δύο τελείως διαφορετικές περιόδους οικονομίας. Εμείς εκείνο που λέμε για τα μερίσματα, είναι ότι εντοπίζουμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι το από μακριά.
5: Εκείνο το οποίο λέμε για διαφορετικές περίοδοι, αλλά όμως καταλαβαίνετε είναι και το ποσοστιαίο. Γιατί όταν εγώ ρίχνω από 15-5, είναι εντυπωσιακή η μείωση της φορολόγησης του μερίσματος, και έχω τριπλάσια έσοδα.
0: Γιατί
5: σημαίνει,
0: έγινε αυτό?
5: Διότι εμφανίστησαν τα μερίδια.
1: Ενώ πριν στα 15%
4: από την πάταξη της φοροδιαφυγής.
3: Παιδιά, δεν πιάνουμε το βασικό πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε. Που το βασικό πρόβλημα είναι πώς θα αποσυμφορηθεί ο αστικός ιστός.
0: Όχι, το βασικό πρόβλημα
5: είναι πολύ βασικό.
3: Προσέξτε.
5: Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Ο λαϊκισμός,
5: ο κύριος Φαρατούρης, αυτό που λέει είναι βασικό.
3: Αν μου επιτρέπετε. Και το γεγονός ότι το Πασόκ έρχεται και λέει για τις μικρές ηλικίες που δεν μπορούν να πάρουν και αυτοκίνητο. Ο 17χρονος, ο 18χρονος δεν έχει αυτοκίνητο.
5: Έχουμε ειδικά τιμολόγια.
1: Συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, μέτρο. Μέχρι 24 ετών τα παιδιά πώς θα.
3: Κυρία
1: και
3: Ζαρακελή,
1: πολύ καλά κάνουν.
3: Λέω...
1: Αλλά υπάρχουν και άλλες κοινωνικές ομάδες.
3: Καμία
1: μισό λεπτό. Έχουμε εξαντλήσει τώρα τρεις μέρες. Συζητάμε αυτό. Γιατί να μην μιλήσουμε για τα κεράσια που έχουν 7 και 8 ευρώ.
3: Ποιος σας είπε να μην μιλήσουμε?
1: Γιατί να μην
3: καταρχάς
1: μιλήσουμε
3: τα κεράσια δεν έχουν 8 ευρώ. Τα κεράσια έχουν 11 ευρώ. Και ο παραγωγός. Στα μανάβικα. Πηγαίνετε στα μανάβικα να δείτε πόσο έχουν.
1: Ακούστε με λίγο.
4: Εγώ δεν σας συνέφερε να πω ότι έχουν 80 ευρώ. Θέλω να σας πω ότι στα συνακιακά έχουν και λιγότερο από αυτά που
1: λέτε. Σε ενδιαφερόμενους και αναζήτηση νέων ψηφοφόρων. το κάθε κόμμα. Πραγματικά αυτό σκέφτομαι.
3: Πώς
1: μπορεί να τους πάρουμε τους πιτσιρικάδες και όχι στις
3: διαδικασίες. Έχει τεράστια διαφορά. Έχει τεράστια διαφορά.
5: Να
1: εξετάζουμε. Πραγματικά αυτό σκέφτομαι.
3: Έχει τεράστια διαφορά να εξετάζουμε ο καθένας. Είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση. Έχει τεράστια διαφορά να εξετάζουμε. Τι λέει το κάθε κόμμα στο δρόμο προς την κάλπη. Δηλαδή τον προγραμματικό του λόγο. Μου είπατε λοιπόν για τον πρωτογενή τομέα.
1: Μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ,
3: όχι, λάθος κάνετε.
1: ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ έγινε.
3: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δύο λεπτάκια.
1: Ποιος θα πει πρώτος.
3: Δύο λεπτάκια. Κανένας διαγωνισμός. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα για την ακρίβεια και λέει πώς θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος. Έχει ένα πρόγραμμα για τα funds και τους servicers και λέει πώς θα αντιμετωπιστούν τα κόκκινα δάνεια την επόμενη μέρα των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα που μιλάει για το ενεργειακό κόστος και λέει 1, 2, 3, 4. Όποιος θέλει εκ των υστέρων να έρθει να προσχωρήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, να υπερθεματίσει για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, καλοδεχούμενος είναι. Δεν υπάρχει διαγωνισμός.
0: Νικόλα μου, η Ελλάς ήδη σας υπερκέρασε. Εσύ είπες μέχρι 24 και σου είπε όλοι.
1: Όχι,
0: εσύ λες το ενεργειακό κόστος και αυτό σου λέει.
3: Δεν διαγωνιζόμαστε.
0: Μέχρι ένα επίπεδο το ενεργειακό κόστος να είναι πολύ συγκεκριμένο. Να είναι πλαφόν δηλαδή στην πραγματικότητα.
3: Και φίλε Καμπουράκη, το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένες προτάσεις και δεν διαγωνίζεται.
4: Αν μου επιτρέπετε, μία πολύ συγκεκριμένη. Θέλω να αναφερθώ λίγο σε αυτό που είπατε για τον λαϊκισμό. Ξέρετε, η μεγάλη διαφοροποίηση της δικής μας τοποθέτησης είναι ότι το να μιλάει κανείς και να βάζει ως προτεραιότητα τα υπαρκτά καθημερινά προβλήματα της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας, της κοινωνικής πλειοψηφίας, ανεξάρτητα από τις εκλογικές πλειοψηφίες, έτσι, γιατί δεν ταυτίζεται το ένα με το άλλο, δεν είναι λαϊκισμός. Γιατί έχουμε μπερδευτεί και λίγο στην Ελλάδα και κάθε φορά που βάζουμε μια μεγάλη ομπρέλα από τις κατηγορίες του λαϊκισμού, δεν είναι λαϊκισμός το να βάζεις σε πρώτη προτεραιότητα τα προβλήματα, τα καθημερινά προβλήματα, αυτά που τα ξέρουμε όλοι μας.
0: Λαϊκισμός είναι να μοιράζεις λεφτά χωρίς να πεις που θα τα βρεις.
4: Και ούτε φυσικά και γι' αυτό στο πρόγραμμά μας, το οποίο εν συνόλο θα παρουσιαστεί σε κομμάτια σε όλη την περίοδο αυτή, αλλά εν συνόλο στη ΔΕΘ, θα δείτε ότι θα είναι ρεαλιστικό, ποσοτικοποιημένο, εντάξει, στο σεντ, όπως λέμε.
0: Πολύ ωραία.
4: Δεν είναι όμως λαϊκισμός η έμφαση στα κοινωνικά προβλήματα.
1: Όχι, σε αυτό συμφωνούμε, κύριε Λαϊκό.
5: Όταν θα ακούτε από οποιοδήποτε κόμμα, εγώ δεν το συγκεκριμενοποιώ τώρα, το δωρεάν ή το τσάμπα, ανάλογα όπως θέλετε να το πάρετε, θα πρέπει να ρωτάτε από ποιους φόρους και αν δεν θέλουμε φόρους, από ποια δάνεια θα πάρουν το κράτος για να μπορέσει να πληρώσει αυτές τις πολιτικές. Πλέον δεν υπάρχει μοιράζω. Γιατί βλέπετε ότι εμείς είμαστε πολύ συγκατημένοι και μας θα μας άρεσε να αρχίσουν να λέμε τέτοια πολύ ευχάριστα και χαρούμενα στα αυτιά.
0: Καλά, δεν μπορείτε να το πείτε εύκολα. Εσείς γιατί έχετε πιθανότητα να είστε πάλι. Και θα σου πει φέρτα.
1: Όχι, εσείς έχετε πιθανότητα να το κάνετε. Να παίρνετε.
4: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί αν κάθε φορά πρέπει να λέμε, και εγώ συμφωνώ, από πού προέρχονται τα χρήματα, επίσης κάθε φορά που αναφερόμαστε σε απώλεια δημοσίων πόρων, όπως η απώλεια των δημοσίων πόρων από τα διάθετα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο ελπίζω να συζητήσουμε σε κάποια άλλη συζήτησή μας, θα πρέπει επίσης να λέμε τα χρήματα που χάθηκαν από τους κακούς χειρισμούς της κυβέρνησης, πού θα μπορούσαν να είχαν πάει. Ξέρετε, είναι και αυτό μια ποσοτικοποίηση που αφορά τους πολίτες.
5: Δεν γίνει αυτό. Πιστεύετε ότι δεν θα γίνει αυτή η
4: 80 εκατομμύρια προϋπολογισμό είχε το τεράστιο πρόγραμμα του Trust Our Stars, εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, που η δική σας κυβέρνηση θεσμοθέτησε και προώθησε ως εμβληματική δράση για την έρευνα στα πανεπιστήμια, τα οποία χάθηκαν εξ ολοκλήρου. 80 εκατομμύρια. Είναι ένα παράδειγμα
3: μόνο.
4: Τα οποία λείπουν αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή στην ποσοτικοποίηση δεν θα πρέπει να μιλήσουμε και για τις διαρροές.
3: Να ενημερώσω την αγαπητή συνάδελφο ότι ειδικά για το πρόγραμμα αυτό. Ειδικά για το πρόγραμμα αυτό, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ερώτηση στην Κομισιόν, διότι δεν μας απαντάει η κυβέρνηση πώς απεντάχθηκε το πρόγραμμα αυτό, αγαπητοί συνάδελφε. Έχουμε ήδη καταθέσει ερώτηση εδώ και ένα μήνα στην Κομισιόν και περιμένουμε την απάντηση.
4: Βεβαίως έχετε καταθέσει και, επίσης, και στη Βουλή μέσα έχουν κατατεθεί και από την πλευρά επίσης, του Πανεπιστημίου και των Διοικήσεων έχουμε καταθέσει.
3: Και επίσης θέλω να υπενθυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάει για μεγάλο ποσοστό κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα μπορούσε να έχει ανακατευθυνθεί σε άλλες δραστηριότητες. Και όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο καιρό, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όλος ιδιαιτέρως στο στεγαστικό ζήτημα και στις κοινωνικές κατοικίες. Απάντησε η κυβέρνηση με κάποια κυβερνητικά στελέχη ότι αυτά δεν προβλέπονται. Όχι μόνο προβλέπονται, είναι γραμμένα στις εκθέσεις της Κομισιόν ότι τα διάθετα κονδύλια για κοινωνικές παροχές και ιδίως για στέγαση μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη, γιατί υπάρχει τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Άρα βλέπετε ότι εμείς δεν πρόκειται να, ρε παιδί μου, αναλωθούμε σε ανέξοδες πυρουέτες προεκλογικές.
0: Την καλημέρα μας σε όλους.
3: Τα έχουμε πει εδώ και με μήνες. Δεν τα επαναφέρουμε εν ώψη κάλπης.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, επειδή τα στελέχη της Ελλάδας δεν τα ξέρουμε. Κυρία Λαλιώτης, είστε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ιστορίας.
4: Εγώ είμαι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είμαι καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας και έχω υπηρετήσει για πολλά χρόνια αντιπρίτανης έρευνας και διαβίου εκπαίδευσης και γι' αυτό έχουμε και μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα της έρευνας.
0: Σας ρωτάμε για να σας μαθαίνουμε.
4: Είναι όμως, γιατί χάσαμε και άλλη χρηματοδότηση και σχετικά με τα εισαγωγικές δράσεις των διεθνών μεταπτυχιακών. Άρα εγώ θέλω να καταλήξω λέγοντας, κάθε φορά που ποσοτικοποιούμε τα μέτρα, νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να ποσοτικοποιούμε και τις διαρροές δημοσίων πόρων. Γιατί αυτά είναι χρήματα τα οποία χάσαμε εσείς, εγώ και τα παιδιά μας.
0: Και νομίζω ότι θα πρέπει να
1: συμφωνήσουμε. Χαρήκαμε για τη γνωριμία, κυρία Λαλιώτου. Καλή επιτυχία
4: όπως ξέρουμε
1: και καλή αρχή να
4: μας.
1: Έχετε.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και έχουμε την επόμενη φορά κοντά σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα
1: σας,
0: κύριε Οικονόμου.
1: Κύριε Οικονόμου, καλημέρα. Κύριε Φαραντούρη, καλή
3: σας μέρα.
0: Πού θα πας τώρα εσύ?
3: Πάω δράμα,
0: καβάλα,
3: καβάλα δράμα. Φεύγω σε λίγο.
0: Μια φορά να εμφανιστεί. Α, μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Τι είπες για το
1: πιάνο.
0: Το πιάνο.
1: Ο κύριος Φαραντούρης είναι γνωστό πιανίστας. Ότι είναι πάρα πολύ καλός πιανίστας. Λοιπόν, έχουν βάλει αυτό το
0: μετρό,
1: στο μετρό
0: και έπαιξε πιάνο.
3: Έπαιξε, γιατί δημόσια ήταν η πρόσφαση.
0: Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι αυτό που παίζανε αρκοντεό παλιά, όχι τέτοιο πράγμα.
3: Δεν έβγαλα καπέλο. Αλλά μάθε τέχνη και άστε.
1: Έχει γίνει πολύ τυχερό.
3: Τουλάχιστον δεν θα πεινάσουν ποτέ.
1: Μου έκανε εντύπωση. Καλά τώρα. Ο κύριος Φαραντούρης.
3: Δεν άφησα και το καπέλο.
0: Πλάκα κάνω, έτσι. Το κατάλαβε.
1: Ο κύριος Φαραντούρης δεν έχει θέμα και με την έκθεσή του. Γενικά εκτίθεται. Αλλά θέλω να σου πω ότι εμένα μου έκανε εντύπωση. Τα πιτσιρίκια πηγαίνανε. Δηλαδή, βλέπαν το πιάνο και πήγαιναν στο μέτρο και έπαιζαν.
0: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Για πάμε να μιλήσουμε τον κύριο Πετράκη, τον καθηγητή. Λοιπόν, ο μόνιμος καθηγητής του οικονομικών του ΕΚΠΑ. Γεια σας, κύριε καθηγητά μου, τι κάνετε?
7: Καλημέρα σας. Καλημέρα,
1: καλημέρα κύριε Πετράκη. Καλημέρα.
0: Λοιπόν.
7: Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή σας πάντως.
0: Ακούσατε τη συζήτηση πριν?
7: Όλη την άκουσα. Εγώ ένα μόνο, μια μικρή σημείωση. Οι πολιτικοί θέτουν πολύ σωστά θέματα από όλες τις απόψεις. Θα πρέπει να έχουν πολύ πολύ καλή γνώση των πραγματικών δεδομένων πριν παίρνουν αποφάσεις. Δεν αναφέρομαι τώρα στη συγκεκριμένη συζήτηση.
0: Όχι, δεν λέμε, ναι, αλλά να σας πω.
7: Αλλά
0: επειδή
7: τα οικονομικά δεδομένα έχουν μεγάλη σημασία.
1: Και πριν παρουσιάζουν προτάσεις, φανταζόμαστε, έτσι. Δηλαδή,
7: ναι, ακριβώς. Πρέπει να ξέρουμε τι μας γίνεται. Με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, ακριβώς.
0: Μισό λεπτό. Εγώ μπορώ να πω, έχω ένα συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο είναι δωρεάν τούτο, δωρεάν εκείνο, παροχή εδώ, παροχή εκείνο. Και είναι κοστολογημένο και κάνει 5 δις.
1: Συνεκτικό.
0: Και άρα να, έχω και κοστολόγηση, έχω και πρόγραμμα, έχω και προτάσεις, έχω και όλα. Δεν τι θες τώρα. Θέλω να μου πεις πού θα βρεις τα 5 δις όμως.
7: Εκτός αυτού, συνήθως αυτές οι προτάσεις έχουν και αντιφατικές επιδράσεις σε διάφορους άλλους στόχους και κανείς πρέπει να έχει μια συνολική οπτική όταν προτείνει κάτι, διότι μπορεί μια ενέργεια να χτυπάει κάποια άλλη ενέργεια και αυτό να μην έχει συνέχεια.
0: Θέλει δουλειά. Το είπα και το πρωί ως Γενική Αρχή. Είμαι εναντίον του δωρεάν. Αυτό που χρειάζεται είναι να ανέβουν οι μισθοί, οι συντάξεις, το πραγματικό εισόδημα και οι υπηρεσίες να πληρώνονται.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
7: Για να μπορείς να έχεις μια αποτίμηση του κόστους και του ωφέλους της απόφασης του ιδιώτη, του πολίτη. Δηλαδή, μερικές φορές όμως το δωρεάν είναι απαραίτητο για να μπορέσεις να δώσεις επιπλέον κίνητρα προς ορισμένες κατευθύνσεις.
1: Ναι, σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, κύριε καθηγητά.
7: Ακριβώς, πρέπει
1: πληστηριασμού και θα δώσουμε περισσότερο δωρεάν.
7: Ακριβώς. Και μερικά είναι και θέλουν και πολύ μεγάλη προσοχή, διότι ας μην αναφερθούμε τώρα στην προηγούμενη συζήτηση.
1: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, στο δωρεάν που έλεγες, ενώ έχουμε καταγγελίες για τη λεγόμενη σαρδελοποίηση, το δωρεάν δεν θα ενισχύσει τη σαρδελοποίηση. Η σαρδελοποίηση δεν θα θέσει ανάγκη για περισσότερα δρομολόγια. Τα περισσότερα δρομολόγια δεν θα θέσουν ανάγκη για περισσότερους οδηγούς, περισσότερα μέσα, περισσότερα τέτοια. Και πάει λέγοντας.
0: Πληρώσαμε πολύ ακριβά τις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημόσιες εταιρείες, τις καταχρεωμένες που πλήρωνε το προϋπολογισμό. Σκάσανε στα χέρια μας την περίοδο του 10.
1: Ναι, ναι.
0: 12, 14, 15.
1: Ναι, ναι.
7: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, προσοχή λίγο.
0: Για δώστε μας μια εικόνα έτσι. Πώς πάει εδώ, έχουμε μια κυβέρνηση που λέει καλά πάμε οικονομικά και έχουμε μια αντιπολίτευση.

0: Και τους πρώτους μήνες του 27.
1: Είναι αμέσως μακρός... να βελτιωθεί το κλίμα, ρε παιδί μου. Αμέσως το κλίμα να βελτιωθεί.
0: Προσέξτε, πολύ σωστά το λέει ο κ. Καμπουράκης και αισιοδοξία θα επικρατήσει. Οι επιπτώσεις οι πληθωριστικές όμως οι οποίες προέρχονται από τις παρενέργειες όλων αυτών έχουν μια διάρκεια αυθήνουσα μεν, αλλά
1: υπάρχει.
0: Και ξέρετε, τώρα είναι που ενοχλεί, τώρα βλέπει κανείς τη δευτερογενή επίδραση, γι' αυτό και η ΕΚΤ προσπάθησε να σταματήσει αυτές τις δευτερογενείς επιδράσεις, σε έναν βαθμό θα λειτουργήσει, αλλά πάντως έχετε μία άγκληση, μία σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Ωραία. Η οικονομία πάει σχετικά καλά, όλα τα μεγέθη και αν προσέξετε υπήρξαν κάποιο δημοσίευμα από το IMF και έλεγε ακριβώς ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες εξαιρέσεις στην Ευρώπη όπου έχει κανείς μια υγιή οργανωμένη πορεία προς μια καλυτέρευση. Αυτό είναι εντυπωσιακό, θα παίξει ρόλο στο άμεσο μέλλον, συμπεριλαμβανομένου και των χαρακτηριστικών της διοικήσεως της επόμενης, δηλαδή όλα αυτά παίζουν ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Εντάξει, η πολιτική σταθερότητα είναι πολύ σοβαρό πράγμα σε αυτό.
0: Κοιτάξτε, να σας πω, η εκτίμηση ήταν ότι θα περνάγαμε σε μια περίοδο αυξήσεως των μισθών αξιόλογη και σοβαρή. Και αυτό προβλέπεται έτσι κι αλλιώς. Δυστυχώς ήρθε ο πληθωρισμός και τρώει ένα μέρος των αυξήσεων αυτών. Αυτό είναι ένα θέμα. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο μας πήγε πάλι πίσω όσον αφορά τα εισοδήματα των ανθρώπων, διότι αυτό είναι ζήτημα, διότι δεν έχουμε συνέλθει και προφανώς θα αργήσουμε να συνέλθουμε από ό,τι πάθαμε τη δεκαετία των...
1: Δεν είμαστε ακόμα 17. Κάτω από το 9 είμαστε.
0: Έτσι. Όχι. Το έχουμε περάσει το 9. Αλλά τι γίνεται, όλος ο άλλος κόσμος τρέχει με την ταχύτητα που
1: βέβαια.
0: Οπότε και ό,τι και να κάνεις αυτή τη στιγμή είσαι πίσω, άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, μην ανακόψεις αυτή την πορεία της βελτίωσης και της σύγκλησης, αν θέλετε. Που αυτό είναι το νόημα. Επισημαίνω την πορεία. Έχουμε μία επανατοποθέτηση της Ελλάδος στην περιοχή, στα τεκμενόμενα. Και αυτό μην το δίνουμε μικρή σημασία. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην επόμενη πενταετία.
2: Την γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής δυναμικής, λέτε τώρα, κύριε Καμπουράκη.
0: Ακριβώς. Η επόμενη πενταετία θα καθοριστεί πολύ περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Δηλαδή, ο πόλεμος του Χορμούς, ναι, μεν επιδείνωσε την οικονομική κατάσταση και των πολιτών και των κρατών. Υπάρχουν κράτη που θα υποφέρουν πάρα πολύ. Αλλά ταυτοχρόνως δημιούργησε νέες ευκαιρίες στην περιοχή που θα μας δώσουν καινούριες δυνατότητες. Όλα αυτά πρέπει να τα συνεκτιμήσουμε.
1: Υπάρχει μία διχογνωμία ανάμεσα σε κυβέρνηση πάλι και αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση λέει ότι τα υπερπλεονάσματα τα δίνουμε ξεπληρώνουμε το χρέος. Να μειώνουμε το χρέος,
0: Όχι. Τα υπερπλεονάσματα πληρώνονται κυρίως από το ταμείο το οποίο έχει συγκεντρωθεί ακριβώς για το λόγο της ασφάλειας του χρέους, κυρίως από τον ESM.
1: Πάντως η αντιπαράθεση είναι μην ξεπληρώσει τα χρέη, πληρώνει όσο χρειάζεται.
0: Όχι, είναι λάθος.
1: Και άλλο, τα υπόλοιπα μοίρασέ τα.
0: Μα δεν προσέξανε ότι η κυβέρνηση παίρνει άδεια από τον ESM για να αποπληρώσει δόσεις. Γιατί το κάνει? Ένας από τους λόγους είναι ότι είναι λεφτά του ESM σε μεγάλο βαθμό. Άρα αποπληρώνεις ακριβά δάνεια που έχεις πάρει. Αυτό κάποτε οι Τροϊκανοί θα πρέπει να μας το εξηγήσουν πώς βρεθήκαμε την περίοδο 10-11 με τα κοινότερα δάνεια που γίνονται. Εντός εισαγωγικών το λέω. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Πρέπει πραγματικά να ενισχύσεις και να γυρίσεις πίσω στην κοινωνία όσα εισπράττεις κυρίως από τη μείωση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Αυτά όλα πρέπει να γυρίσουν, διότι προέρχονται από την οικονομία. Αν δεν τα γυρίσεις, έχεις πρόβλημα λειτουργικότητος. Άρα θέλει πάλι προσοχή και πάλι γνώση των πραγματικών γεγονότων για να έχεις μια άποψη από αυτού.
1: Την καλημέρα μας, κύριε καθηγητά μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
0: Γεια σας.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, τι κάνουμε?
1: Να πάμε στο Γκαρόνι πρώτα και στο διάλειμμα μετά.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Γιατί μετά έχουμε εδώ πέρα, να σας πούμε, θέματα πολιτικής προστασίας. Αυτά είναι.
2: Ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος.
1: Να σας πω για τα οικόπεδα καταρχήν, που δεν έχετε καθαρίσει ακόμα. Και δεν έχετε δηλώσει ακόμα. Μαύρη τι σας περιμένει.
2: Ο κύριος Καρόνης, ο αγαπημένος μας κύριος Καρόνης, το είπαμε.
1: Σκανάρετε.
2: Καλοκαιρινό mega giveaway, ψύγιο καταψύκτης. Τι άλλο έχουμε να δείξουμε?
1: Φούρνους έχουμε, ανεμιστήρες έχουμε.

0: υπουργεία, βάλε. Έχουμε πλυντήρια, έχουμε κουζίνες, έχουμε ό,τι θέλετε.
1: Βάλε και Στέφανε.
0: 2.000, παιδιά. Σκανάρετε να μπείτε, χωρίς να πληρώνετε τίποτα, να μπείτε στην κλήρωση.
1: Εκεί αριστερά σκανάρετε με το κινητό σε αυτό που βγάζουμε φωτογραφία.

0: Α, και κάτι ακόμα. Θέλω να μεταβιβάσω ένα ακίνητο στο εγγόνι μου. Γίνεται?
1: Φυσικά. Και μάλιστα ψηφιακά.
2: Γιαγιά, φύνασε!
0: Έλα, Μιχάλη μου, είναι έτοιμα τα μπιφτέκια σου. Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ. Γίνεται ψηφιακά και η δήλωση του συμβουλογράφου υποβάλλεται στην πλατφόρμα MyOther.
3: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
0: Με το My1521, όπου και αν είσαι, εξυπηρετήσε.
3: Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
6: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
7: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: λένε την κυρία που τραγουδάει.
1: Πώς? Μαλού.
0: Μαλού.
1: Μαλού.
0: Ωραία. Μαθαίνω, μαθαίνω.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει τη μόδα, εγώ θα το ξαναπώ, τα πανηγύρια. Βλέπεις όλη την πιτσιρικαρία όπου πανηγύρι.
0: Πάντα έτσι ήταν. Μαζί,
1: όχι, όχι, όχι, δεν ήταν. Κάποια στιγμή είχαμε λίγο μια τέτοια με την παραδοσιακή μουσική. Δεν τη θέλαμε πολύ. Τη θεωρούσαμε,
0: α, όχι, τώρα ξαναπάνε. Έχει δίκιο. Ξαναγυρίζουνε.
1: Χορεύουν, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ό,τι παραδοσιακό υπάρχει, βλέπει πιτσιρίκια που χορεύουν ατελείωτα.
0: Καλημέρα σα, κύριε Κατσαφάδο.
1: Καλημέρα σα, κύριε.
2: Καλημέρα σε εσά και στου τηλεθεατέ σα.
0: Ο Υφυπουργό Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία. Τώρα είμαι ανάμεσα σε πυρεώτε.
1: Είσαι ανάμεσα σε πυρεώτε τώρα.
2: Και είναι μεγάλη τιμή.
0: Μεγάλη μου τιμή. Και Ολυμπιακού να υποθέσω.
2: Και, μεγάλη τιμή.
1: Και πανηγυρίζονται σπηρεώτε.
0: Και πανηγυρίζονται σπηρεώτε. Εντάξει. Λογικό. Έτσι, λογικό, έτσι. Λογικό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε εδώ στον κύριο Κατσαφάδο τώρα να μα πει. Θέλω να ρωτήσω για τα οικόπεδα κτλ. Πήρανε μια εβδομάδα παράταση. Τον
2: ναι,
0: καθαρισμό.
2: Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έκρινε με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα ότι μπορεί να δοθεί μια εβδομάδα.
0: Ακόμα, καμιά φορά.
2: Ακόμα τα επίπεδα υγρασίας είναι σχετικά ναι, υψηλά.
0: Δεν είναι για αυτή την ξηρασία.
2: Αλλά ήταν πολύ περιορισμένη η παράταση για αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί εκτιμώντας τα δεδομένα, έκρινε ότι πρέπει να δοθεί μόνο μια εβδομάδα παράταση.
1: Πάμε καλά, έχουμε πρόοδο.
2: Κοιτάξτε, έχουμε ξεπεράσει τις 400.000 δηλώσεις. Έχουμε ακόμα δρόμο. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα μέσα από τον φιλόξενο σταθμό σας να περάσω ένα ως μήνυμα απέναντι στους τηλεθεατές και όλο το ελληνικό κοινό είναι ότι το μέτρο των ακαθάριστων οικοπαίδων είναι ένα μέτρο το οποίο στη πράξη έχει δείξει πόσο
1: δούλεψε.
2: Σημαντικό και πόσο ωφέλιμο.
1: Δούλεψε, δούλεψε.
2: Άρα λοιπόν αυτό το μέτρο έχει να κάνει με την προστασία της περιουσίας τους, την προστασία της περιοχής τους και νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να το αμελήσει ούτως ή άλλως και τα πρόσημα.
0: Το σπίτι σου και τη γειτονιά σου γλιτώνεις.
2: Αυτό ακριβώς είπα. Αυτό ακριβώς είπα.
0: Και
2: πολύ πιθανό να γλιτώνεις και την ίδια σου τη ζωή, έτσι.
0: Και τη ζωή σου.
2: Τη ζωή του συμπολίτη σου, του γείτονά σου. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο το οποίο μπορεί να βοηθήσει καταλυτικά σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση κάποιων πυρκαγιών οι οποίες μπορεί να εξελιχθούν στην περιοχή όπου έχεις το οικόπεδό σου και τα πρόστιμα είναι και αυτά υψηλά. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να προσαρμοστούμε με βάση τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να καθαρίσουμε τα
0: κόμματα. Να σας πω τώρα το προσωπικό μου παράδειγμα. Εγώ ήμουν αρχές της εβδομάδας, κατέβηκα κάτω. Λοιπόν, καθάρισα το οικόπεδο που είναι γύρω από το σπίτι μας στο χωριό. Στον οικισμό όμως μέσα. Ήταν τα χόρτα τόσα. Διότι έβρεξε, ξανά. Το καθάρισα. Λέω να μπω στην πλατφόρμα να το δηλώσω. Πέρσι το είχα καθαρίσει και δεν το είχα δηλώσει.
2: Και εκεί υπάρχει πρόστιμο.
0: Ναι, το ξέρω. Το λέω τώρα. Αναδρομικό πρόστιμο δεν μου βάλεις τώρα, υπουργέ μου. Λοιπόν, πρόσεξε. Τι διαπίστωσα λοιπόν. Λες, πρέπει να μπεις στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του TaxisNet και μετά πρέπει να δηλώσεις έναν κωδικό που είναι του κτηματολογίου, σωστό?
2: Προφανώς.
0: Εγώ δεν τον είχα τον κωδικό. Αλλά τι διαπίστωσα. Λέω, παιδιά, μια φορά θα τον ψάξω. Μετά τον έχω μόνιμα όμως. Mm-hmm. Δηλαδή η λογική λέει ότι πρέπει να έχεις τους κωδικούς κτηματολογίου της περιουσίας σου, ρε παιδί μου.
2: Προφανέστατα, κοιτάξτε.
0: Όχι, ξέρεις, για πολλούς είναι μπελάς, είναι
2: τώρα,
0: λίγο αυτό.
2: Μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε, όπου βλέπουμε ότι συνεχώς σκάνε διάφορα φαινόμενα διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση. Και αυτό το οποίο έχουμε πει είναι ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πιο προσιτό προς τον πολίτη δημόσιο. Ναι. Να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη διαφάνεια, την ταχύτητα και να πατάξουμε τη γραφειοκρατία, είναι μέσα από τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει. Οπότε νομίζω ότι το πιο εύκολο πράγμα, αντί να πηγαίνατε να κάνετε μια υπεύθυνη δήλωση και να την πάτε στην πυροσβεστική ή στο Δήμο και να καταθέσετε εγγράφους που χρειαζόταν και πάλι αυτός ο κωδικός του ακινήτου, νομίζω ότι
0: μια
2: να μπείτε
0: από το
2: γραφείο σας ή από το σπίτι σας σε έναν υπολογιστή και ηλεκτρονικά μέσα σε ένα λεπτό.
0: Ναι, θέλω να πω ότι μερικοί το βλέπουν βουνό, αλλά δεν είναι τελικά.
2: Όχι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι βουνό. Το να έχεις τον αριθμό του κτηματολογίου το οποίο έχει να κάνει με το οικόπεδό σου, με την περιουσία σου.
1: Με τι κινδυνεύει αυτός που θα πει ότι πάμε να το δηλώσω εγώ τώρα στο κτηματολόγιο, να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία και θα το καθαρίσω μωρέ μετά. Σε κάναμε.
2: Με πρόστιμα και ενίοτε ακόμα και με φυλάκιση για ψευδή δήλωση.
1: Για ψευδή δήλωση.
2: Ναι, κοιτάξτε, φέτος θα γίνουν εντατικοί έλεγχοι και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ήδη έχουν ξεκινήσει και γίνονται εντατικοί έλεγχοι όχι μόνο από το Δήμο και από τις υπηρεσίες των Δήμων, αλλά και από την πυροσβεστική υπηρεσία και σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικόπεδα τα οποία.
1: Drone,
2: όχι, και με πεζές περιπολής.
0: Μια βόλτα να κάνει το πυροσβεστικό κατά μήκος του δρόμου. Βλέπει ποια οικόπεδα είναι καθαρά και ποια δεν είναι.
2: Με τα οχήματα της πυροσβεστικής, ούτως ή άλλως στη διαδικασία περιπολιών τις οποίες αναπτύσσουμε κατά τη διάρκεια της
1: αντιστοιχής
2: περίοδου,
1: παράλληλα
2: έχουν υποπτήσει.
0: Πάντως, Υπουργέ μου, να σας πω κάτι. Αν πας προς βόρεια, ξέρω εγώ, εδώ στην Αττική λέω τώρα, έτσι, βλέπεις ορισμένους δήμους που έχουν περιαστικά δάση μεγάλα, ρε παιδί μου, ότι είναι πελώρες οι εκτάσεις, δεν προλαβαίνουν να τις καθαρίσουν.
2: Κοιτάξτε, κύριε Καμπουράκη, εδώ και μια πενταετία, για να είμαστε ειλικρινείς, εδώ και μια πενταετία, καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι πιο γενικό σε ό,τι έχει να κάνει με την κλιματική κρίση.
1: Ναι.
2: Όλα είναι ζήτημα προτεραιοτήτων.
0: Okay.
2: Αυτή εδώ η κυβέρνηση, λοιπόν, με βάση τις τραγωδίες τις οποίες έχουμε βιώσει ένεκα της κλιματικής κρίσης, έβαλε πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της την πολιτική προστασία. Και δεν έγινε σημειολογικά μόνο μια αλλαγή από μια γραμματεία σε ένα υπουργείο. Αλλά μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά κεκτημένα στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, τα οποία τα έφερε αυτή η κυβέρνηση, αλλά πλέον είναι κεκτημένα της χώρας. Και συνεχώς προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε. Ποια είναι αυτά τα δύο? Το πρώτο είναι μια ολιστική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
1: Ναι.
2: Η ολιστική αντιμετώπιση χωρίζεται σε τρία στάδια. Στο κομμάτι της πρόληψης, της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και στο κομμάτι μετά και της αποκατάστασης. Γιατί στόχος και σκοπός
1: μας. Και για όλα τα φαινόμενα. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τις πυρκαγιές. Μετά θα έχουμε τις πλημμύρες.
2: Όχι, είπα γενικότερα για την πολιτική προστασία.
1: Για την πολιτική προστασία.
2: Αυτά τα τρία, αυτοί οι τρεις κρίκοι της αλυσίδας πλέον υπάρχει μια ενιαία στρατηγική και μια ενιαία διαχείριση. Δεν λειτουργούμε όπως κατά το παρελθόν αποσπασματικά, ότι είχαμε μια φυσική καταστροφή εδώ, μια φυσική καταστροφή εκεί και πάμε να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση. Πλέον υπάρχει ένα σχέδιο, δομημένο σχέδιο, και υπάρχει και μια κρατική λειτουργία γύρω από αυτό. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση είναι ότι πλέον υπάρχει ένα σύστημα, υπάρχουν πλέον συνενώσεις τέτοιων δυνάμεων που μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πολύ καλύτερη δύναμη κρούσης απέναντι στην κλιματική κρίση. Ποια είναι αυτή? Δεν είναι μόνο η πυροσβεστική υπηρεσία, όπως ήταν κατά το παρελθόν. Υπάρχει στενή συνεργασία με το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας.
0: Νομίζω ότι αυτά όμως είναι ζητούμενα εμπολής.
2: Υπάρχει με τις ένοπλες δυνάμεις. Όχι, προσέξτε. Πλέον υπάρχει όμως ένα σύστημα συγκεκριμένο, δομημένο, με τους επιστήμονες οι οποίοι είναι οι πιο στενοί συνεργάτες μας, γιατί με βάση τα δεδομένα που μας δίνουν, με τους μετεωρολογικούς σταθμούς και τα νέα ραντάρ τα οποία έχουμε βάλει, 7 νέα ραντάρ προσθέσαμε στη φαρέτρα μας για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο έγκαιρες
0: διαγνώσεις.
2: Και να κλείσω, και με τους εθελοντές. Το οποίο δείχνει ότι η κοινωνία.
1: Είναι πάνω από 10.000 εθελοντές.
2: Στην πολιτική προστασία και στην
0: εθελοντική.
2: Αυτό όμως δείχνει. Τι θέλουμε? Θέλουμε. Ακόμα και το μέτρο των ακαθάριστων οικοπαίδων δείχνει ότι θα πρέπει το σύνολο της κοινωνίας να πάρει στο κομμάτι που το αναλογεί το δικό του βάρος απέναντι στην αντιμετώπιση.
0: Τώρα κοίταξε, ξέρεις όμως ποια θα είναι η συζήτηση, διότι φωτιές περιμένουμε. Δεν υπάρχει καλοκαίρι.
2: Και πάντα θα έχουμε.
0: Ναι,
2: ήδη έχουμε πάνω από 30 φωτιές την ημέρα.
1: Το θέμα είναι να μην φτάσουμε να ξαναζήσουμε αυτά που έχουμε ζήσει.
0: Μεγάλη και μας.
2: Κοιτάξτε, από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου μέχρι σήμερα έχουμε 697 φωτιές. Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου μέχρι σήμερα έχουμε 697 φωτιές. Κατά
0: και
2: μέσο
0: δεν έχουν
2: όρο,
0: αρχίσει ούτε αέρδες ούτε ξηρασίες.
2: Κατά μέσο όρο έχουμε γύρω στις 6.400 φωτιές.
0: Ξέρεις όμως ότι η συζήτηση που θα ξεσπάσει αμέσως είναι πόσα πυροσβεστικά έχουμε, πόσα αεροπλάνα έχουμε, πόσα αυτοκίνητα έχουμε.
2: Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτή είναι μια συζήτηση άλλης εποχής. Αυτό πάντοτε προσπαθούσαν οι κυβερνήσεις με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να ανταποκριθούν. Βέβαια, σε σχέση με αυτό το οποίο έχει γίνει σήμερα, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχουν τεράστια άλματα πρόοδου μέσω του προγράμματος υγείας. Δηλαδή, για πρώτη φορά, η πυροσβεστική κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έχει πάνω από 18.800 άτομα, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Είναι ένα αριθμός ρεκόρ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέσα, έχουμε ενισχυθεί κατακόρυφα γύρω από αυτή την προσπάθεια. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό.
0: Εντάξει.
2: Αυτό σας λέω. Χρειάζεται η επιστημονική γνώση ούτως ώστε να σε κατευθύνει στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των φαινομένων. Δηλαδή, εμείς έχουμε τους μετεωρολόγους, όπου μας λένε, αν μου επιτρέπετε, πού περιμένουμε με βάση το ιστορικό, με βάση τα δεδομένα, πού περιμένουμε να έχει αέρα πολύ. Πώς θα κινηθεί αυτός ο αέρας, αν αρπάξει φωτιά, αν υπάρχει μια πυρκαγιά, για να δούμε πώς θα στρέψουν επιχειρησιακά οι δυνάμεις στο βάρος τους, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα
1: ανάγχο.
2: Ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης που συνδράμει με μέσα και έχουν τα σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά, οι ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες δεν δρούν μόνο κατά τη διάρκεια του φαινομένου, αλλά κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Τώρα που μιλάμε και το προηγούμενο
0: διάστημα. Το νερό έχει δουλέψει.
2: Το αντινέρο, το οποίο τα τελευταία 5 χρόνια, για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, μπήκαμε στα δάση και έχουν δαπανηθεί 660 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια. Φέτος 82 εκατομμύρια ευρώ για περιαστικά δάση.
0: Κάτι πρέπει να κάνετε.
2: Είναι μια συνολική προσπάθεια.
1: Να πούμε κάτι και για τη δική μας ευθύνη. Δεν είναι εποχή ναι. όταν έχει πολύ ζέστη, να ψήνουμε ανεξέλεγκτα, δεν ξέρω εγώ στο τέτοιο.
0: Αυτοί είναι εγκληματίες τώρα,
1: να,
0: είναι χαζί.
1: Πώς το λένε, να, διάβαζα προχθές στην Εύβοια.
0: Να κάψουμε κανένα κλαδί.
1: Ο άλλος έκοβε με το...
0: Με το πριόνι.
1: Πώς το λένε όταν πετάει, που πετάει σπίθες, ναι. δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
2: Κάνει θερμές εργασίες.
1: Θερμές εργασίες. Έφυγε μια σπίθα, πήρε φωτιά.
2: Να σας πω ένα νούμερο.
0: Ναι.
2: Το 85% των πυρκαγιών που έχουμε στην Ελλάδα οφείλονται σε ανθρώπινη ενέργεια.
1: 85%.
2: Εκούσια ή ακούσια. Ναι. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο έρχομαι και λέω και περνάω ένα μήνυμα και πάλι μέσα από το σταθμό σας είναι ότι οι οδηγίες που καθημερινά βγάζει η πολιτική προστασία δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές. Εντολές που σώζουν τη ζωή μας, εντολές ναι. που σώζουν την περιουσία μας, εντολές που σώζουν το φυσικό περιβάλλον.
0: Λοιπόν, καλή δουλειά, ευχαριστώ, διότι δεν σε βλέπω να κάνεις μπάνια φέτο, Υπουργέ μου.
2: Ούτε πέρυσι κάναμε, αλλά
0: δεν αυτό λέω τώρα, κατάλαβες, δηλαδή, να περιμένεις φωτιά είναι αυτό, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη πάλι.
1: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη τώρα.
0: Για να δούμε, Θεοδώρα.
1: Για ωραία είδηση θα πάμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς την, έλα, Θεοδώρα μου. Καλημέρα πάλι.
3: Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους, εδώ όπου θα επιχειρηθεί αργότερα στις 12 περίπου το μεσημέρι να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ σε ό,τι αφορά τον ταυτόχρονο χορό ζεϊμπέκικου. Να σας πω ότι το προηγούμενο ρεκόρ το κατέχει η Κύπρος με 754 άτομα τα οποία χόρεψαν ταυτόχρονα το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Δίπλα μου βλέπετε τον κύριο Θέμη Παραστατίδη, χοροδιδάσκαλο, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα δίνει τις οδηγίες του και βεβαίως δίνει και μεγάλη ψυχολογική έτσι, υποστήριξη σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι μαθαίνουμε ότι θα είναι εκατοντάδες. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Καλώς τον, καλημέρα, καλημέρα.
4: Θα μιλήσουμε σήμερα όπως... Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό το μεγάλο εγχείρημα σήμερα, να σπάσουμε το ρεκόρ. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Υπάρχουν αρκετές συμμετοχές, αρκεί να έρθουν. Και
0: πόσους
4: παράλληλα να περάσουμε καλά και να περάσουμε και το μήνυμα ότι ο χορός είναι παραπάνω από απλά χορός, ότι είναι υγεία, είναι άσκηση μνήμης, σωματική άσκηση, κοινωνική δικτύωση, όλα αυτά που προσφέρει ο χορός.
0: Πόσους έχεις καλέσει?
4: Υπολογίζουμε πάνω από 800.
0: Όχι, λίγοι είναι. Από 754, 830 να μην μπορέσουν να έρθουν, πάλι θα είσαι οριακά. Πάνω από 1000 έπρεπε να έχεις κουβαλήσει.
4: Υπολογίζω πάνω από 800, μακάρι να φτάσουν 900, 1000. Δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Και να σου πω κάτι τώρα. Όλοι αυτοί
4: θα
0: δουλέψουν συγχρονισμένα. Θα χορέψουν συγχρονισμένα.
4: Ναι, θα χορέψουν συγχρονισμένα όσο είναι εφικτό τώρα.
0: Έχουν κάνει πρόβες.
4: Εννοείται. Κάνανε πρόβες, βέβαια, σε σχολές, σε πολιτιστικά σωματεία, στην έκθεση τις τελευταίες δύο μέρες. Και σήμερα θα κάνουν πρόβες
0: γίνει δουλειά, δεν είναι μόνο προσπάθεια. Δεν είναι μόνο πάρε ένα τηλέφωνο να έρθεις την Κυριακή το πρωί.
4: Όχι.
3: Μας έλεγε ο κύριος Παραστατίδης ότι και εκείνοι που αποφάσισαν να συμμετάσχουν μόνοι τους και όχι οργανωμένα μέσω κάποια σχολή χορού, τους εστάλει mail με τη χορογραφία να τη δουν, να τη μελετήσουν.
0: Αυτό λέμε.
3: Τα πήγαν και σε κάποια σχολή, έκαναν τις πρόβες. Ολόκληρη προεργασία.
4: Έχουν σε αυτή την προσπάθεια και από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει.
1: Το συγχρονισμένο είναι τέλειο αυτό.
0: Το συγχρονισμένο, ναι.
4: Έχει έρθει κόσμος από Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία. Όλοι είναι εδώ.
3: Θα χορέψουν οι συμμετέχοντες. Ποιο τραγούδι?
4: Θα χορέψουμε το «Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα» του Κωνσταντίνου Αργυρού.
0: Αυτά είναι.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι.
3: Οπότε η εικόνα που βλέπετε τώρα εδώ γύρω δεν θα έχει καμία σχέση σε περίπου δύο ώρες από τώρα. Έτσι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Θα πλημμυρίσει όλη η πλατεία Αριστοτέλους από εκατοντάδες γυναίκες και άντρες.
0: Θα ανέβετε πάνω από τα... Θα είναι οι κάμερες κάτω, θα είναι στα μπαλκόνια, θα είναι και τα ντρόουν από πάνω. Ωραία πλάνα θα έχεις. Θεοδώρα, πολύ ωραία θα είναι.
4: Παντού.
0: Μπράβο. Ωραία λοιπόν, άντε. Σας ευχόμαστε να είστε στο Guinness από αύριο. Θα τα ξαναπούμε, θα τα δείξουμε. Γεια σου, Θεοδώρα μου. Λοιπόν.
1: Πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη, την τυχερή της παρέας που είναι σε παραλία.
0: Για να δούμε ποια παραλία.
1: Πού είναι?
5: Καλή σας μέρα. Βρίσκομαι στην πρώτη παραλία Κλειφάδας, 25 βαθμούς Κελσίου και όπως μπορείτε να δείτε, λίγα λεπτά μετά τις 9 και έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν θέλω να ξέρω τι θα γίνεται εδώ στις 12 το μεσημέρι. Κοιτάξτε πόσο κόσμο έχει. Έχουν φέρει τις ομπρελίτες τους, καθίσματα, ξαπλώστες, ψάθες και απολαμβάνουν τη μέρα. 25 βαθμούς Κελσίου έχουμε μέχρι σήμερα. Αλλά για να κάνουμε ένα σωστό μπάνιο, πρέπει να έχουμε ένα βαγωσό στην παραλία.
0: Βέβαια.
5: Και έχουμε επιλέξει τον καλύτερο, ο οποίος είναι μαζί μας, να μας δώσει συμβουλές, τον κύριο Νίκο Καλοδούκα. Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας. Είμαι ο Νίκος ο Καλοδούκας από την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγωσοστικής.
0: Πολύ ωραία.
6: Είμαι επαγγελματίας ναυαγωσώστης.
0: Ναι.
6: Και εργάζομαι στην πρώτη παραλία Γλυφάδας τα τελευταία χρόνια.
1: Μια χαρά.
6: Έχω κάνει αρκετές διασώσεις, κάποιες εύκολες, κάποιες δύσκολες, αλλά όλες είναι σημαντικές.
0: Βέβαια.
6: Θα ήθελα σήμερα, με την δυνατότητα που μου δίνεται, να ενημερώσω τους γονείς. Μεγάλη προσοχή στα παιδάκια. Δεν γυρνάμε την πλάτη στα παιδάκια. Πρέπει να έχουμε επαφή με τα παιδάκια και να τα προσέχουμε ιδιαιτέρως. Γιατί τη μία στιγμή είναι εδώ δίπλα μας, την άλλη μπορεί να είναι στην άλλη άκρη της παραλίας.
0: Λες δεν γυρνάμε, δεν γυρνάμε ούτε πλάτη, ούτε ένα δευτερόλεπτο
6: πρέπει
0: δηλαδή.
6: Πρέπει να τα προστατεύσουμε. Εντάξει, δεν πρέπει.
0: Ναι.
6: Πρέπει να τα προστατεύσουμε με τα σωσίβια, με μπρατσάκια, ώστε αν γυρίσουμε την πλάτη, να είναι προστατευμένα τα παιδάκια.
0: Ναι.
1: Ναι.
6: Επίσης, θα ήθελα να σας πω για τις ευαίσθητες ομάδες, για τους ηλικιωμένους. Ορισμένοι
0: ναι.
6: Υπερεκτιμάνε τις δυνάμεις τους.
0: Ναι.
6: Προχθές, συγκεκριμένα, ναι. Μια ηλικιωμένη κυρία, εδώ μπροστά στον πύργο, ήρθε, πήγε μέσα στη θάλασσα, κολύμπησε έως τις σημαδούρες
0: ναι.
6: Και στην επιστροφή της έμεινε από δυνάμεις. Δεν μπορούσε να κολυμπήσει. Την είδανε οι γύρω κολυμπητές και καλέσανε βοήθεια. Πήρα το ναυαγωσωστικό μου σωσίβιο και πήγα να την πάρω, να τη ρημουλκίσω στην ακτή. Όταν συνήλθε πλέον, τη ρώτησα, της λέω, κυρία μου, τι πάθατε, τι συνέβη. Μου λέει, έμεινα από δυνάμεις, δεν μπορούσα να κουνηθώ.
0: Ναι, μα αυτό δεν αφορά μόνο τους μεγάλους ανθρώπους, αλλά κυρίως τους μεγάλους, αλλά όλους τους αφορά.
1: Όλους τους
0: μη φεύγεις προς τα μέσα άμα να κάνεις το μάγκα έτσι.
6: Σωστά. Δεν θέλουμε να βγαίνουμε έξω από την οριοθέτηση, να μην κολυμπάμε τόσο ανοιχτά. Επίσης, κάτι άλλο που πρέπει να το ξέρουν είναι ο πύργος του Ναυαγωσώστη. Έχουμε κάποιες σημαίες πάνω στον πύργο. Πρέπει να μάθουμε να ξέρουμε να τις ξεχωρίζουμε. Η πορτοκαλί σημαία, αν θέλετε να δείτε,
0: ναι.
6: Είναι η παρουσία, δηλώνει η παρουσία του Ναυαγωσώστη.
0: Okay.
6: Δίπλα έχουμε την πράσινη.
1: Ναι. Έχει μια πράσινη.
6: Ναι. Ιδανικές συνθήκες κολύμβησης.
0: Ωραία.
6: Έχουμε την κίτρινη που είναι κολύμβηση με προσοχή και η κόκκινη η οποία απαγορεύει την κολύμβηση.
0: Άμα έχει κόκκινη δεν μπαίνεις μέσα. Τελείωσε.
6: Είναι απαγορευτικές.
0: Βέβαια. Να σου πω κάτι κύριε Καλοδούκα. Επίσης πες τους να μην πίνουν τρεις μπύρες. Τρεις μπύρες και φτεδάκια. Μια χωριάτικη σαλάτα, να βουτάνε ναι, και δυο φέτες ψωμί και ύστερα να πού, σε ένα δεκάλεπτο να πούνε πάνε να κολυμπήσω.
6: Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, είναι απαγορευτικό αυτό. Το αλκοόλ στην παραλία είναι απαγορευτικό.
1: Και το φαγητό
6: και
1: πριν, τη βουτιά.
6: Και το φαγητό μπορούμε να έχουμε κάποιο σνακ, κάτι ελαφρύ.
0: Ένα φρουτάκι, λίγο καρπουζάκι, εντάξει.
6: Ναι. Ναι, κάτι τέτοιο. Και για να πιούμε κάτι, μπορούμε να πιούμε, αν θέλουμε να πιούμε μπύρα, έχει και χωρίς αλκοόλ μπύρα. Έχει αναψυκτικά. Έχει πολλά πράγματα να πιούνε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτά είναι λίγο τα στοιχειώδη.
6: Θέμα...
0: Τα στοιχειώδη. Ή αφού τελειώσει τον μπάνιο, ναι, να πάει να φας.
6: Βεβαίως, μετά από τον μπάνιο αυτό...
0: Να πάει να φας τα καλαμάρια, να φας τις μακαρονάδες σου...
6: Και να φάνε.
0: Τα φας όλα. Κατάλαβες.
1: Κόσμο έχει η παραλία. Πώς τα βλέπετε εσείς που είστε χρόνια εκεί?
6: Έχει πολύ κόσμο. Η πρώτη παραλία της Γλυφάδας συγκεντρώνει αρκετό κόσμο. και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε. Εντάξει, σε όλα.
0: Τα βολεύεται, μια χαρά είναι η παραλία και είναι και καθαρή η θάλασσα πια. Δεν είναι όπως κάποτε. Λοιπόν.
6: Είναι καθαρή και η θάλασσα.
0: Ναι. Είναι ο Φίλιππο, να τον δούμε και τον Φίλιππο.
6: Είναι η πρώτη παραλία που.
0: Ναι.
6: Είναι η πρώτη παραλία που παίρνει τη γαλάζια σημαία.
0: Μπράβο, αυτά είναι.
1: Α, μπράβο. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Αλεξάνδρα, βγάλε ρε παιδί με τα κόκκινα, κοιτάτε, είχε κάνει μια βουτιά εκεί πέρα τώρα. Τι, σε βλέπω με το ταγκέρ στην παραλία πάνω.
5: Δεν έχω προετοιμαστεί καλά για μαγειό, αλλά στην τελευταία εκπομπή θα κάνω τη βουτιά live στον αέρα.
1: Να τη Αλεξάνδρα είναι έτοιμη. Έτοιμη είναι η Αλεξάνδρα.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν.
5: Έτοιμη, 26 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: 26 Ιουλίου, μαγιό, Αλεξάνδρα.
5: 26 Ιουλίου, μαγιό και μέσα, κατευθείαν.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πες ευχαριστούμε. Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλή δουλειά ευχόμαστε.
1: Καλή δουλειά.
0: Καλό καλοκαίρι.
6: Ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε.
6: Πολύ, ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε.
6: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα, και σε σένα.
1: Ωραία είναι. Λοιπόν, πολύ ωραία είναι.
0: Για πάμε εδώ πέρα. Σηκωθούμε, ρε.
1: Ό,τι πεις εσύ. Να σηκωνόμαστε.
0: Έλα να σηκωθούμε. Πιαστήκαμε από το καθισιό.
1: Περίμενε εδώ. Όλα εντάξει.
0: Λοιπόν, έλα Γιώργο μου. Ο Γιώργος Παπαϊωάννου εδώ. Έλα, εδώ σε θέλω τώρα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Καλώς
7: καλημέρα,
1: τον.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Ολοκληρώθηκε μια ονειρική χρονιά για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ.
0: Ναι.
7: Πέρα από το πόλο που είχε κατακτήσει το ευρωπαϊκό, κατέκτησε στο μπάσκετ και το πρωτάθλημα, μετά και το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει το τέταρτο του πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδας, με τον Παπα-Νικολάου να καλεί τον Φουρνιέ και φυσικά και τον Μιλουτίνοφ, αλλά και τον Γόκαπ να σηκώσουν και οι τέσσερις μαζί το τρόπο. Τέσσερις κολόνες του Ολυμπιακού, οι τέσσερις παίκτες που βοήθησαν περισσότερο έτσι ώστε οι Ερυθρόλευκοι να φτάσουν σε αυτή την κατάκτηση. Για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι είναι μια δικαίωση η φετινή χρονιά.
0: Ήταν ονειρική η χρονιά, η αλήθεια είναι, τι άλλο να κάνανε.
7: Μια αλήτρωση πραγματικά.
0: Δεν είχαν κάτι άλλο να κερδίσουν.
7: Και μια ανακούφιση περισσότερο, δηλαδή περισσότερο ανακουφίστηκαν παρά χάρηκαν πιστεύω, διότι έχουν ακούσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, αυτά που ακούει ο Παναθηναϊκός τώρα.
7: Ακριβώς. Φτάνανε στην πηγή, δεν πήραν νερό, τελικά τα καταφέρανε.
1: Ναι.
7: Λοιπόν,
1: μια πολύ ωραία χρονιά.
7: Να πούμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, να περάσουμε λίγο στα highlights, να δούμε πώς διαμορφώθηκε αυτό το 89-85 υπέρ του Ολυμπιακού. Με τους Ερυθρόλευκους να έχουν από την αρχή τα ενία του αγώνα. Φτάσαν στο συν 20 στο 24ο λεπτό. Φυσικά περιμέναμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού όπως και ήρθε. Με τον Ναν να αποβάλλεται στο παιχνίδι στο 25ο λεπτό. Ωστόσο αυτό λειτουργήσε για καλό για τον Παναθηναϊκό, διότι ο Τολιόπουλος μπήκε στο παρκέ και κατάφερε με 21 πόντους μαζί με τον Σόρτ να μειώσουν τη διαφορά. Ωστόσο, κάπου εκεί ξέμεινε ο Παναθηναϊκός από λύσεις και από ενέργεια. Ο Ολυμπιακός έχει πληρέστερο ρόστερ την φετινή χρονιά. Ο Φουρνιέ ήταν ο μεγάλος MVP και των τελικών. 22 πόντους μέσω όρο είχε φέτος στους φετινούς τελικούς ο Φουρνιέ. Είχε και 6 rebound, αρκετές assist. Για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, πέτυχε και με τον Τζόζεφ ένα κρίσιμο τρίποντο στο τέλος και κάπως έτσι καθάρισε την υπόθεση νίκη 3-2. Η έδρα στην ουσία ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά για τις δύο ομάδες. 5 μάτς, 5 φορές κέρδισε η έδρα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. 5 λοιπόν, φορές κέρδισε η έδρα, σωστός.
7: Τώρα, έχουμε φέρει κάποιες δηλώσεις.
0: Δηλώσεις είχαμε.
7: Του coach Μπαρτζόκα και του προέδρου του Ολυμπιακού, του κ. Αγγελόπουλου.
8: Ποιος καταλαβαίνει λίγο παθητισμό, καταλαβαίνει τι σήμαινε για μας το να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα σαν πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Κινδυνεύαμε να βγούμε οι μεγαλύτεροι losers της ιστορίας και από ένα παιχνίδι να είμαστε οι μεσίες. Μιλάω για όλους, όχι με εμένα. Αυτό λοιπόν μας έφερε μεγάλη πίεση. Ακολούθως, μετά αφού τελείωσε η Ευρωλίγκα, δημιουργήσε το κλασικό άδειασμα που έχουν όλες οι ομάδες που παλεύουν τόσο πολύ μέσα στη χρονιά για ένα μεγάλο στόχο. Και το γεγονός ότι καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο, στον Παναθηναϊκό, είναι ιδιαίτερα τιμητικό.
9: Συνειδητοποιούμε σήμερα ότι είναι μια πενταετία με 5 Final Four, μία Ευρωλίγκα και 4 πρωταθλήματα Ελλάδος, για να πω τους μεγάλους τίτλους μόνο. Σήμερα ήταν και το τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ με τη μορφή που το ξέρουμε. Από Δευτέρα ξεκινάνε εργασίες και όταν με το καλό μπούμε στο νέο ΣΕΦ θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
0: Ναι. Θα το φτιάξουν το ΣΕΦ τώρα καινούργιο παλιά.
1: Ναι.
0: Θα είναι σαν του Παναθηναϊκού θα είναι.
7: Δεν θα έχει glass floor, αλλά θα είναι πλήρως ανακαινισμένο.
0: Ναι.
7: Με όλα τα comfort, δεν θα στάζει η οροφή που είχε θέματα
0: ναι,
7: η οροφή.
0: Αυτά όλα, ναι. Και του Παναθηναϊκού, τι ωραίο γήπεδο που έχει
7: πανέμορφο,
0: γίνει. Πανέμορφο. Τώρα αυτά είναι.
7: Τέλη 26, αρχές 27 υπολογίζεται το Ολυμπιακό.
0: Και θα έχει και περισσότερο κόσμο τα χωράει.
7: Ναι, θα αυξηθεί η χωρητικότητα φυσικά.
0: Λοιπόν, ωραία.
7: Λοιπόν, πάμε να δούμε.
1: Τώρα φαντάσου το ΣΕΦ το λέγαμε το πρωί στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα είναι το 87. Ναι. Το ΣΕΦ έγινε ο πρώτος αγώνας και το 1987 ήταν η πρώτη φορά που ξεκίνησε το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πήραμε το, τότε το ευρωπαϊκό το 87.
0: Όχι το, το ευρωπαϊκό. Ευρωμπάσκετ.
1: Ναι, το ευρωμπάσκετ.
7: Γύρω στο ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκό.
0: Γύρω στο ποδόσφαιρο.
1: Ευρωμπάσκετ. Ναι.
7: Λοιπόν, να πάμε...
1: Να το αυτό είναι. Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
7: Πολύ έτοιμοι, ετοιμοπόλεμοι.
0: Έχουμε πει από το πρωί.
1: Έχουμε μάθει το μάθημά μας από τις 6.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε πώς το γλιτήσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Α, πήγαμε.
7: Λιόλιου. Κατερίνα Λιόλιου. Για να ακούσουμε. Με τον Σάσα Βεζέκοφ να ανεβαίνει στην πίστα, να πετάει και λουλούδια.
0: Οι Βούλγαροι ξέρουν από μουζούκια.
7: Χορεύει,
0: οι Αμερικανοί είναι λίγο ξενέρωτοι σε αυτά.
1: Ναι.
0: Ο Βούλγαρος τώρα έχει...
7: Αυτός είναι ο general manager, ο κύριος Λεπενιώτης, ο οποίος πετάει λουλούδια όπου βρει. Στη συνέχεια ο Βεζέγκοφ τραγούδησε κι αυτός.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου έχει την τιμητική της ήδη βεβαίως από το ευρωπαϊκό του ποδοσφαίρου.
7: Ακριβώς.
1: Και τώρα σκέψει τον Ολυμπιακό. Ευρωπαϊκό ποδοσφαίρου, 100 χρόνια, ευρωπαϊκό μπάσκετ.
7: Να ακούσουμε λίγο για τον Βεζέγκοφ.
10: Τι είπε ο coach, να το πάμε λίγο αλλιώς. Για πάμε. Παίρνω θέση. Συγγενία.
7: Για μια αίσθηση απ' την πέρα του σε πέρα. Αυτό το σύνθημα το τραγούδησε ο coach Μπαρτζόκας όταν μετά το ευρωπαϊκό στον Πειραιά. Οπότε είπε να τον μιμηθεί ο Σάσα Βεζέγκοφ.
1: Και τα κορίτσια του Πόλο, να πούμε. Η Βασιλική Σιούτη από τη Μάλτα, όπου κέρδισαν στο Πόλο τα κορίτσια, επίσης μπήκε
7: Μπράβο,
1: με, αυτό το... με αυτό το σύνθημα. Έτσι.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου, όπως το είπες, το 24 ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε το
1: νοικιάστηκε. Η Κατερίνα Λιόλιου με το νοικιάστηκε.
7: Έχει γίνει πια Ολυμπιακός, νομίζω. Λοιπόν, να πάμε και στα άσχημα, το άφησα για το τέλος.
1: Εντάξει,
7: κάποιες φορές υπάρχει και τοξικότητα. Εδώ πέρα ήταν η μάχη μεταξύ του Tyreek Jones και του Kendrick Nunn. Μετά το τέλος του αγώνα είναι αυτό, στα αποδυτήρια. Υπάρχει μια στιγμή έντασης. Εντάξει, εδώ ο Jones γροθοκοπάει τον Nunn και από τον Nunn υπάρχει μια προσπάθεια να γροθοκοπήσει και αυτό τον Jones. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε να βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Αυτό που ξέρουμε
0: αυτοί,
7: είναι ότι.
0: Αυτοί πρέπει να φύγουν.
7: Ναι. Πρέπει να αποβληθούν σίγουρα από το.
0: Λοιπόν,
1: εικόνες αυτές
0: η ομάδα η οποία έχει παίχτη που γροθοκοπά πρέπει να τον διώχνουν.
7: Και μετά, αυτά είναι οι εικόνες. Το που γίνεται το περιστατικό, οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάνε να ζητήσουν τα αρέστα έξω από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Εκεί υπάρχει συγκεντρωμένη δημιουργία των ΜΑΤ για να τους αποθήσει. Και δυστυχώς υπάρχει ένταση και σύραξη μεταξύ των παικτών του Παναθηναϊκού
1: και
7: των ΜΑΤ.
1: Ναι, ναι.
7: Υπάρχει καταγγελία και από τις δύο πλευρές. Ο Μέν Ολυμπιακός καταγγέλει τον Νάν και τον Λεσόρ. Ο Μέν Παναθηναϊκός καταγγέλει τον Tyreek Jones. Ναι. Θα ληφθούν στα δικαστήρια αυτές οι υποθέσεις.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
7: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, φεύγουμε, την κάνουμε.
1: Κλείνουμε.
0: Κλείσαμε,
1: ναι,
0: κλείσαμε.
1: Ναι, λένε.
0: Λοιπόν, για φέρε ένα κοντινό εδώ να δω το ποσέ μου.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ρωτήσαμε ιδέες. Δεν κάναμε, έπρεπε να πάρουμε... Πώς φαίνεσαι.
0: Είμαι πάρα πολύ καλός.
1: Πώς φαίνεσαι.
0: Πολύ έξω είναι.
1: Βάλ το λίγο πιο μέσα. Μπράβο. Εκεί. Τα μάμ.
0: Έγινε. Λοιπόν, παίζουμε και με τις κάμερες τώρα, μας τρελάνετε.
1: Και από εδώ και από εδώ. Το... Είσαι και από εδώ, περίμενε. Είσαι και από αυτήν. Και από εκείνη.
0: Λοιπόν, μπορεί να σταθεροποιηθείτε εδώ. Όχι. Με δουλεύουν.
1: Μα από και από εκεί ήσουν πριν.
0: Λοιπόν, τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία, να είστε καλά.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
4: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
5: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
6: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
7: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
8: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
9: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
10: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
11: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
12: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
13: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
14: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
15: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
16: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
15: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
17: Μία ημέρα σαν την σημερινή γεννιέται ο Αυστριακός γιατρός και βιολόγος Καρλ Λάντσταϊνερ. Τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος που έκανε τη μετάγγιση πρακτική ρουτίνας. Επίσης, καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1928 γεννιέται ο Αργεντινός διεθνιστής επαναστάτης και γιατρός Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Ήταν ηγετική φυσιογνωμία της Κουβανικής Επανάστασης και πίστευε στην επικράτηση του σοσιαλισμού μέσα από μία παγκόσμια επανάσταση. Με το πέρασμα των χρόνων, ο Τσε έγινε το σύμβολο της αιώνιας επανάστασης και αντικείμενο λατρείας για εκατομμύρια ανθρώπους. Δολοφονήθηκε στις 9 Οκτωβρίου του 1967 από τους άνδρες του δικτάτορα Μπαριέντος που τον είχαν συλλάβει στη Βολιβία. Σαν σήμερα το 1963 γεννιέται στην πόλη Μπίτολα της τότε Ιουγκοσλαβίας ο μέσος της ΑΕΚ Τόνι Σαβεύσκι, από τους κορυφαίους ξένους ποδοσφαιριστές που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα. Από την Βαρντάρ Σκοπίων πήγε στην ΑΕΚ το Δεκέμβριο του 1989, με την οποία ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2001, έχοντας κατακτήσει 4 πρωταθλήματα. Στη συνέχεια έγινε προπονητής και έκατσε μεταξύ άλλων στους πάγκους της ΑΕΚ και της Ομόνιας Λευκωσίας.

Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1987, η Εθνική Ελλάδος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket της Αθήνας, νικώντας στον τελικό τη Σοβιετική Ένωση 103-101 με δύο εύστοχες βολές του Αργύρη Καμπούρη στη λήξη της παράτασης. Με τον τίτλο αυτό, η χώρα μας αναγνωρίζεται διεθνώς για πρώτη φορά στα ομαδικά αθλήματα. Σαν σήμερα το 1995 φεύγει από τη ζωή ο Ιρλανδός τραγουδοποιός Rory Gallagher σε ηλικία 47 χρόνων. Μία από τις πλέον σημαίνουσες παγκοσμίως μορφές της rock και της blues σκηνής. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1981 εμφανίστηκε στην Ελλάδα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Η συναυλία είχε 40.000 θεατές και συνοδεύθηκε από σοβαρά επεισόδια. Καθ' όλη τη διάρκεια της μουσικής του διαδρομής δεν σταμάτησε να τοποθετεί πάνω από οτιδήποτε άλλο εκείνο που θεωρούσε ότι τον ολοκλήρωνε ως καλλιτέχνη και ως άνθρωπο, την αγάπη του για τα blues και το πάθος του να παίζει μουσική.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Έλπιζος θύρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
6: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερα για εβδομάδες.
7: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έλπιζος θύρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
8: Ο εμβολιασμός έναντι του έρμητα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
5: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
6: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
4: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
7: Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας δημοσιογράφος με πολλά χρόνια εμπειρία. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
1: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας, οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
8: Κάθε πόλη, όσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
7: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
8: Φυσικά και δεν υπάρχει.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.
1: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6:30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ.

0: στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος, στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης. Tonotil Plus. Για σωματική και πνευματική τόνωση όταν τη χρειάζεσαι.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα μπλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Κοντά στο λιμάνι βρίσκεται το Βουρκάρι. Ένας φυσικός όρμος όπου βρίσκουν καταφύγιο αρκετά σκάφη και ιστιοφόρα. Το ορμητήριό μας για μια εξόρμηση διαθαλάσσης.
1: Έτοιμοι να φύγουμε για αρχαία Καρθέα. Εδώ με τον Πότη. Έλα ρε Πότη.
2: Welcome on board που λένε. Καλώς ήρθατε.
0: Ωραίο όνομα φίλε.
2: Πάμε.
1: Έτοιμος καπετάνιε.
2: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραίος.

0: Εμείς τώρα πάμε στην αρχαία Καρθέα, που είναι η μία από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις της Τζιάς. Παλιά η Τζιά λεγόταν Τετράπολης, γιατί είχε τέσσερις πόλεις. Την αρχαία Καρθέα, την Ιουλίδα που είναι η πρωτεύουσα, την Κορυσία που είναι το λιμάνι και τις Πίσες.
1: Και τώρα έχουμε ξεκινήσει από το λιμάνι πίσω μας.
0: Έχουμε ξεκινήσει από το Βουρκάρι που είναι ένας γραφικός όρμος. Βρισκόμαστε εντός του μεγάλου όρμου του Αγίου Νικολάου. Έτσι λέγεται και το εκκλησάκι που είναι δίπλα στο φάρο. Και κατευθυνόμαστε προς Καρθέα.
1: Νότιο... Ανατολικά.
0: Τώρα θα πάμε νότιο-δυτικά και περνάμε τον κάτω φανάρι για να πάμε ανάποδα βόρειο-ανατολικά για να βρούμε την Καρθέα.
1: Με τον Μπότι τα βρήκαμε από την αρχή. Βλέπετε, θαλασσόλικοι και οι δύο.

0: Κοιτάξτε πόσο ωραίο μπλε. Μπλε. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Μπλε, μπλε, μπλε. Οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι, η χαρά, η ευτυχία και η θετική ενέργεια που λαμβάνουμε από τον ήλιο.
1: Βλέπεις κάτω ρε φίλε, κοίτα εδώ. Ψευδέστης, πόσο καθαρά είναι τα νερά.
0: Κρίμα που μια τέτοια μέρα ξέχασα να πάρω το μαγιό μου. Η θάλασσα, όπως λέμε στο χωριό, ταψί να την περπατήσεις. Πότι πέρασμα εδώ, πόσα καράβια περνάνε.
2: Εδώ είναι ο διάπλος, είναι η ρότα. Περνάνε επιβατιζά και εμπορικά πλοία. Συνέχεια. Όλη μέρα, όλη νύχτα, δεν σταματάνε.
1: Και άλλαξε και ο αέρας, είναι πιο ζεστός εδώ.
2: Θερμικά ρεύματα είναι αυτά, επιφανειακά. Τα οποία έρχονται που και που φεύγουν. Θάλασσα.
1: Με τον νοτιά...

0: Με τον Νοτιά εδώ τι γίνεται?
1: Με τον Νοτιά εδώ ανεβαίνουν τα κύματα στο φάρο, που να ομολογήσω. Δεν θα ήθελα να είμαι ούτε κι εσείς, να είστε σίγουροι.
2: Όχι.
0: Πότε έχω εντυπωσιαστεί. Νομίζω είμαστε στην καλύτερη ώρα. Το φως δηλαδή έρχεται και καίει τις πλαγιές. Έχει πράσινο τζιά.
1: Κατά πράσινο νησί, στην ενδοχώρα, υπάρχουν δάση από βελανιδιές στην πραγματικότητα.
0: Κοίτα αυτή η θάμνη τώρα, πολύχρωμη. Πώς είναι, πορτοκαλί, κόκκινη.
1: Αυτές είναι οι λεγόμενες αστιβές το ακαμφόδες. Είναι τεράστια θαμνώδη φυτά, τα οποία κοκκινίζουν και τρινίζουν την άνοιξη. Δημήτρη, έχουμε φτάσει στο νότιο σημείο του νησιού, στο λεγόμενο ακροτήρι Τάμελος, με τον ομώνυμο φάρο.
0: Το νοτιότερο.
1: Το νοτιότερο σημείο.
0: Κύθνος απέναντι.
1: Απέναντι Κύθνος.
0: Πίσω μας τι αφήσαμε?
1: Πίσω μας αφήσαμε μια περιοχή που λέγεται Πετρούσα, λόγω του ότι είναι το πιο άγωνο σημείο του νησιού. Είναι 100% βράχος, χιστόλιθος η ποιότητα του βράχου.
0: Δεν πιάνει τίποτα.
1: Δεν φυτρώνει τίποτα. Γι' αυτό λέγεται και Πετρούσα.

0: Αρχαία Καρθέα.
1: Η γη της επαγγελίας της Δίας. Ένας πολύ ωραίος τόπος, τον οποίο πρέπει να θυμάμαι, να προσέχουμε και να αναδεικνύουμε.
0: Μέσα είναι ένα αρχαίο θέατρο και
1: εδώ στην αρχαία...
0: ένα ναό.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πολύματα των δύο αρχαίων ναών του οικισμού, του μικρού χωριού, ο ναός του Απόλλωνα και ο ναός της Αθηνάς. Λόγω ότι ήταν ένα χωριουδάκι, όπως όλα τα χωριουδάκια, είχαν το θέατρο τους. Το αρχαίο θέατρο, όπου κάνανε τις εκδηλώσεις τους, κάνανε τις τραγωδίες τους και μετά πήγαιναν στις εκκλησίες τους, που είναι οι ναοί, και ζούσαν μια τέλεια ζωή. Άλλοι κτηνοτρόφοι, άλλοι αγρότες, άλλοι ψαράδες. Και σημείο συνάντησης εμπορικών πλοίων από την αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Πελοπόννησο, που ανταλλάσσανε προϊόντα, δίνανε κάποια τα δικά μας, αμύγδαλα, σίκα, μίλιτο, που είναι ένα πέτρωμα το οποίο φτιάχνανε Αγγλία, και εμείς παίρναμε. Οι αρχαιοιτιώτες προϊόντα που δεν είχαν.
0: Πώς φτάνει κάποιος εδώ σήμερα?
1: Εδώ φτάνουν με δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι το αρχαίο μονοπάτι που ξεκινάει από ένα σημείο της Δίας που λέγεται Σταυρουδάκι, είναι λίγο πιο νότια από το κεντρικό σημείο του νησιού, από την εδώ χώρα. Ο άλλος τρόπος είναι να έρθεις με βάρκα, με σκάφος. Αυτό κάνουμε κι εμείς, με ξένους Έλληνες τουρίστες, και τους φέρνουμε σε αυτό το σημείο να ανέβουν και να περπατήσουν σε αυτό το πανέμορφο μέρος.
0: Τι σου κάνει περισσότερο εντύπωση σε αυτό το μέρος?
1: Η αγνότητα, η ηρεμία που δίνει, η ενέργεια, όλα μαζί.

0: και η ιστορία μας, που είναι χιλιάδες χρόνια πίσω. Η αρχαία Καρθέα ήταν μια πόλη των περίπου 2.000 κατοίκων, η οποία λειτουργούσε σαν αυτόνομη πόλη για πάρα πολλά χρόνια και κατοικήθηκε αδιάλειπτα για 1.400 χρόνια και αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα, σπουδαιότερα και σημαντικότερα λιμάνια των Κυκλάδων.
1: Μένα μου έκανε εντύπωση το πώς είναι κτισμένη και δομημένη η πόλη. Δηλαδή πάνω στο λόφο, με το θέατρο και το λιμάνι που πιθανότατα όρμος ενωνόταν με το νησάκι μπροστά.
0: Ακριβώς. Παλιά υπήρχε, και βέβαια η θάλασσα ήταν πολύ πιο χαμηλά από ό,τι είναι σήμερα, υπήρχε ο αρχαίος μόλος, ο οποίος υπάρχουν ρήποι ακόμα και σήμερα, που δένανε τα πλοιάρια ανάλογα με τον καιρό. Και όλη η πόλη είναι τοποθετημένη εκατέρωθεν ενός τεράστιου γκρι βράχου, που είναι και ένας σαν ιερός βράχος, εκατέρωθεν τα μνημεία, οι ναοί, και από κάτω το αρχαίο θέατρο με τα σπίτια των κατοίκων. Εδώ, Δημήτρη, μιλάμε για την απόλυτη συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού.

Χτισμένη πάνω σε βράχο, στη θέση Καστρί, βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της Καστριανής. Ένα απίστευτο μοναστήρι που μοιάζει να τα έχει όλα σε αρμονία.

0: Πάντρε Λευτέρη, πού βρισκόμαστε?
1: Εδώ βρισκόμαστε στο προσκύνημα της Παναγίας της Καστριανής. Ανά την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 500 τοπονύμια. Έτσι λοιπόν, όταν εδώ βρέθηκε η εικόνα, η κοίμηση της Θεοτόκου, αποφάσισαν τότε να την ονομάσουν Παναγία Καστριανή, γιατί η περιοχή όλη λέγεται Καστρή, είτε επειδή είναι βράχος, είτε μπορεί να υπήρχε κάποιο κάστρο. Και έτσι λοιπόν αποκτήσαμε και εμείς τη δική μας την Παναγία που λέγεται Παναγία Καστριανή. Ναι. Είμαστε στο βορειοανατολικό άκρο, απέναντί μας είναι ο Καβοντόρος, μας δένουν όλοι οι καιροί βέβαια. Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μείνει εδώ μόνιμα?
1: Να μετανοήσει. Εδώ ο τόπος έχει κάτι το ιδιαίτερο. Εμείς είμαστε τώρα 35 χρόνια εδώ. Ήρθαμε για 3 μήνες. Είχε κλείσει, είχε φύγει το ζευγάρι λαϊκή που το υπηρετούσαν και τέτοιο καιρό ήταν κλειστό, διαμαρτυρόταν ο κόσμος. Και τότε εγώ ήμουν νέος ακόμα. Λέω στην παπαδιά μου: δεν πάμε, λέω να ανοίξουμε 3 μήνες. Να φύγει το καλοκαίρι, να μην. Και ήρθαμε για 3 μήνες, περιμένουμε να περάσουμε. Έχουν περάσει 35 χρόνια. Κάναμε 3 παιδιά, έχουμε 6 εγγόνια, μεγαλώσανε όλοι σε αυτό το χώρο κλπ. Και εμείς περιμένουμε να περάσει ο καιρός.
0: Μεγάλωσε όλη η οικογένεια εδώ δηλαδή, μέσα.
1: Εδώ βρέθηκε η εικόνα το 1700. 1700 εδώ πάνω είναι μόνο μια απόκρημνη κορυφή. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε χτίσματα, ούτε τίποτα. Και ούτε και ανεβαίνει κανείς, γιατί είναι μόνο βράχια. Όλη η περιοχή όμως από απέναντι βουνά, γύρω-γύρω, ανήκε τότε σε έναν μεγαλοκτηματία που λέγονταν Γιακουμέτος. Αυτός είχε ζωντανά, είχε γίδια, είχε πρόβατα, είχε και βοσκούς που τα φρούσανε και οι στάνες τους ήταν απέναντι στο βουνό. Λέει η ιστορία ότι ένα βράδυ ενώ καθόταν έξω από τις στάνες τους, ξαφνικά βλέπουν εδώ απάνω στο βράχο να βγαίνει μια λάμψη, ένα φως. Τους κίνησε την περιέργεια γιατί ξέρουν ότι ο βράχος δεν μπορεί να κατηγηθεί, να πατηθεί. Όταν το επόμενο βράδυ ξαναβλέπουν το ίδιο πράγμα, αποφασίζουν να ειδοποιήσουν τα αφεντικά τους που μένανε στην Ιουλίδα. Το πρωί λοιπόν σκαρφάλωσαν επάνω, έφτασαν εδώ, νυχτώνει και βλέπουν ότι το φως έβγαινε μέσα από ένα θάμνο που λέγεται Σκήνος και φυτρώνει σε αυτή εδώ την περιοχή. Έσκαψαν το σκήνο και στις ρίζες του βρήκαν την εικόνα που υπάρχει στο πάνω εκκλησία τώρα, η κοίμηση της Θεοτόκου. Οι αρχαιολόγοι το κατατάσσουν 16ο αιώνα. Αποφασίσαν και οι τότε προεστοί να πάνε πάνω στο βουνό που είχε και πλάτωμα και νερό να χτίσουν εκεί μια εκκλησία να τιμήσουν την Παναγία. Πάλι η παράδοση λέει ότι ενώ ξεκινούσαν να θεμελιώνουν, ξαφνικά καταστρεφόταν τα πάντα και ερχόταν εδώ στο σκάμα και βρίσκαν τα εργαλεία τους πάνω από την τρύπα που είχαν ανοίξει. Τότε καταλάβαν ότι πρέπει να γίνει εδώ ο ναός, θέλει η Παναγία.

0: και έφτιαξαν τον κάτω ναό, που ήταν ένας μονόχρονος ναός στην αρχή. Και όταν το 1912 άφησαν να φτιάξουν αυτόν, έκλεισαν την είσοδο του κάτω ναού από μπροστά και την άνοιξαν από το πλάι για να δώσουν περισσότερη επιφορία.
1: Από τις τόσες, ποια μπορεί να είναι η ωραιότερη στιγμή που έχει ζήσει εδώ?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μια, αλλά για μένα η ωραιότερη στιγμή, ξέρεις ποια είναι? Όταν έχεις βαφτίσει 740 παιδιά, δηλαδή έχεις ξεκινήσει από τους γονείς, τους έχεις παντρέψει, έχουν κάνει παιδιά, τα έχουν φέρει, τα έχουν βαφτίσει, τα παιδιά τους παντρεύουν, τα ξαναπαντρεύεις τα παιδιά τους και φέρνουν τώρα τα παιδιά των παιδιών να τα βαφτίσω. Οπότε λες, κάτι δεν πάει καλά με εμένα, δεν μπορεί να.
1: Το βαριέται κανείς αυτό το τοπίο?
0: Όχι. Στο σημείο που καθόμαστε, οι αναλογίες ανάμεσα θάλασσα, στεριά και ουρανό είναι καταπληκτικές. Αλλά γενικά όλος ο χώρος πραγματικά σε προδιαθέτει να έρθει σε επαφή με αυτόν ο οποίος έρχεται. Και βέβαια διορθώνεις τον εαυτό σου.
1: Πώς είναι να ξυπνάς το πρωί με τον ήλιο?
0: Έχει μια φοβερή ανατολή, όπως έχει επίσης και μια φοβερή πανσέλινο. Δηλαδή όταν βγαίνει, βγαίνει μέσα από το νερό το φεγγάρι. Γι' αυτό και το λέμε γέφυρα αυτό εδώ, γιατί αν φυσάει προς τα μέσα, νομίζω ότι φεύγει όλο, σαν πλοίο δηλαδή. Είναι καταπληκτικά δηλαδή.
1: Φεύγει το νους μαζί.

0: Σε αυτά τα μέρη, όπως είναι εδώ, νιώθεις ότι ο Θεός κάνει συχνά την εμφάνισή του.
1: Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Εμείς δεν είμαστε δίπλα του, δεν τον βλέπουμε. Είτε τρέχουμε πολύ, είτε μιλάμε πολύ, είτε ασχολούμαστε με όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Βέβαια, όταν το καταλάβουμε και συνήθως το καταλαβαίνεις μετά από μια δοκιμασία, τότε αισθάνεσαι την ανάγκη ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα, πρέπει να αλλάξω. Άρα καταφεύγεις στο Θεό, ξέρω εγώ, και τότε πραγματικά τον βρίσκεις στο Θεό.
0: Ο Θεός ήταν στο πλευρό σου. Από τους πιστούς, τι θα ήθελες να βλέπεις περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, κι εγώ δεν ξέρω αν είναι συνέχεια ο Θεός στο πλευρό μου, γιατί κι εγώ στους πιστούς ανήκω, εντάξει. Τώρα ο κάθε άνθρωπος, αναλόγως πώς βλέπει τη ζωή του και πώς την προγραμματίζει. Ο άνθρωπος για να φτάσει εδώ να προσκυνήσει δεν έρχεται μόνο για να δει το τοπίο. Εντάξει, κάποιοι θα έρθουν απλώς ωραίο τοπίο. Αλλά οι πιο πολλοί θα μπουν μέσα στην εκκλησία, θα γονατίσουν, θα κλάψουν, θα ζητήσουν. Αυτό είναι η μαγεία, θα λέγαμε, ξέρω, του τοπίου. Το κακό γενικά με εμάς είναι ότι ενώ το κορμί μας το φροντίζουμε νύχτα, μέρα, το πλένουμε κλπ. Ξεχνάμε ότι έχουμε και μια ψυχή. Γιατί η ψυχή θέλει φαγητό δικό της, θέλει πνευματική τροφή. Και το μέρος αυτό είναι ιδανικό. Δηλαδή, να έρθει ο άλλος να ανοίξει την καρδιά του, ξέρω εγώ, να βγάλει από μέσα του όλα αυτά τα σκουπίδια της αμαρτίας. Και τον βλέπεις, δηλαδή, φεύγοντας, ότι λάμπει, πετάει ολόκληρο. Δηλαδή, σαν να του φύγαν κάποια κιλά, όπως όταν σου πει ο γιατρός, πρέπει να χάσεις κιλά, γιατί όπως εγώ, ζάχαρο κλπ. Το ίδιο πράγμα αισθάνεται εκείνος ο οποίος πραγματικά ανοίγει την ψυχή του και καθαρίζει. Ο καθένας σηκώνει το σταυρό του.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Καθόλου. Εκείνος που δεν σταυρώνεται είναι ο εγωισμός, τα πάθη. Λοιπόν, ενώ ο ίδιος ο σταυρός σου δίνει ταπείνωση.
0: Πολύ σημαντική λέξη, ταπείνωση.
1: Μα αν υποφέρομαι, υποφέρομαι από τον εγωισμό μας. Τα ξέρουμε όλα, τα κάνουμε όλα. Είμαστε οι ξερόλες, ξέρω εγώ. Και βέβαια καταστρέφουμε και τη φύση, καταστρέφουμε τον άνθρωπό μας, τα πάντα, ναι. Ενώ όταν πραγματικά έρθει η δοκιμασία, σηκώσει το σταυρό, τότε καταλαβαίνει ότι στην ουσία δεν είσαι τίποτα. Θα πρέπει να πολεμήσει αυτή τη δοκιμασία, να το σηκώσει το σταυρό, να ταπεινώσει τον εαυτό σου. Να πει ναι, στην ουσία εγώ έφταιξα, εκεί που ήμουνα, πετούσα και τώρα πρέπει να περπατήσω.

0: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
1: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα τη καρδιά.
0: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Θα τα κάνεις την ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Καλώς ήρθατε στην Κρήτη και τα Χανιά. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Καλώς ήρθατε στην Κρήτη. Βρισκόμαστε στα Χανιά, στο ενατικό λιμάνι, εδώ όπου χτυπά ο παλμός ολόκληρης της πόλης. Χιλιάδες κόσμος περπατά και απολαμβάνει αυτό το τοπίο. Ένα κάρτ ποστάλ με φόντο το σήμα κατά τεθέν της πόλης, τον Φάρο.

Το ενετικό λιμάνι είναι το καλωσόρισμα των Χανίων. Σε αυτή την πόλη όλα τα ανακαλύπτεις περπατώντας. Ένα ταξίδι στην Κρήτη είναι λειψό εάν δεν κάτσεις να απολαύσεις ένα καφέ με φόντο την ακτή Κουντουριώτη. Είτε νωρίς το πρωί, είτε το απόγευμα που ο ήλιος έρχεται και λούζει αυτό το όμορφο τοπίο. Η πόλη των ερωτευμένων και των καλλιτεχνών. Αναμφίβολα, τα Χανιά είναι η πιο καλοδιατηρημένη πόλη της Κρήτης και μια από τις ομορφότερες ολόκληρης της Ελλάδας. Η πόλη των Χανίων αποτελεί σταυροδρόμι πολλών πολιτισμών. Κάνοντας βόλτες μέσα στα στενάκια του, θα συναντήσεις γειτονιές από Ενετούς, Εβραίους, Μουσουλμάνους, Χριστιανούς. Όλες αυτές οι γειτονιές, ας το πούμε, είναι το αποτύπωμα όλων αυτών των πολιτισμών που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από την πόλη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να χάνεστε στα σοκάκια και τα γκαλτερίμια και αυτό που έχεις μόνο να κάνεις είναι απλά να παρατηρείς.

δεν είναι απλά ένα εργαλείο, αλλά κομμάτι της κριτικής ψυχής. Το δώρο μου το κάνω εγώ σε ένα λεβέντι άντρα, να το φορά στη μέση του, να με θυμάται πάντα. Σε ευχαριστώ, Κυριάκο.

0: Ο Κυριάκος σμιλεύει με αγάπη όλα τα μαχαίρια, διατηρώντας αυτή τη μακραίωνη παράδοση.
1: Κυριάκο, για να ξεκινάμε σωστά την διαδικασία, πρέπει πρώτα να κυραστούμε.
2: Σωστά.
1: Καλά δεν τα λέω.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι ανταμώνεις στην Κρήτη. Μπράβο, άντε, συνεγιάσω.
2: Πήβες, χαρές.
1: Λοιπόν, στον πολύ σύγχρονο στον δρόμο, Χρυσάνθου Επισκόπου, στα Χανιά, στην καρδιά της παλιάς πόλης.
2: Ακριβώς, πιο καρδιά δεν γίνεται.
1: Και βρίσκουμε ένα μαχαιράδικο.
2: Εντάξει, παλιά υπήρχαν πολλά, να ξέρεις. Απλά τώρα οι νέες γενιές δεν έχουν ακολουθήσει και έχουμε παραμείνει δύο ή τρεις μαχαιράδες στα Χανιά και ένας από αυτούς είμαι και εγώ.

0: σαν μαχαίρι είναι το σήμα κατά τεθέν της Κρήτης γενικά, σαν δώρο. Απλά υπάρχει, είναι για χρήση. Είναι mm. γιατί εδώ έχουν υποσκία πάνω στα βουνά, παραδοσιακά σε σχολές που ξέρεις το παραδοσιακό το μαχαίρι της στολής. Και γενικά το μαχαίρι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο σε γάμο, σε βαφτίσεις.
1: Το κρητικό μαχαίρι, γιατί είναι τόσο ξακουστό, για τις ιστορίες που κουβαλά ή το ξεχωρίζει κάτι στην κατασκευή του?
0: Εντάξει, η μαχαιροποίηση ήταν παραδοσιακή τέχνη γενικά στην Κρήτη. Γι' αυτό είναι και ξακουστό. Απλά το μαχαίρι είναι κάτι σήμα καταθέν της Κρήτης γενικά. Αυτό.
1: Εσένα τι σε έκανε να ασχοληθείς με το μαχαίρι?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ ήμουν παλιά, ασχολιόμουν πολύ με την παράδοση γενικά. Εγώ ήμουν χοροδιδάσκαλος και είχα σχολή χορού. Και ήρθε η γυναίκα μου σαν μαθήτρια, τη γνώρισα. Ο πεθερός μου ήταν ο μαχαιροποιός. Και επειδή δεν έχει γιους, μου λέει: ξέρεις κάτι, άσε τους χορούς και τα πανηγύρια.
1: Και πιάσα μαχαιριά.
0: Και έλα να μάθεις να συνεχίσεις την τέχνη. Και έτσι και ασχολήθηκα.
1: Ποιο είναι το πιο έτσι σημαντικό στοιχείο αυτού του μαχαιριού?
0: Το παραδοσιακό μαχαιριού είναι το σχέδιο, η διχάλα που λέμε. Άμα δεις το παραδοσιακό μαχαίρι, έχει τη διχάλα από πίσω και αυτό είναι το κριτικό σχέδιο στην ουσία. Ναι. Που αυτό είναι για πρακτικούς λόγους, γιατί το μαχαίρι το κριτικό δεν έχει χειροφυλακτήρα ώστε να προστατεύει το δάχτυλο και έχει εξακολουθήσει και έχει περάσει στα επόμενα σχέδια που όπως είναι το βοσκομάχαιρο, βάζουμε τη διχάλα από πίσω για να ξεχωρίζει ότι είναι κριτικό μαχαίρι.
1: Και τι υλικά χρησιμοποιούν, ποια είναι τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούν για την κατασκευή του?
0: Παλιά χρησιμοποιούσαν κέρατο, κόκαλο, ξύλο ελιάς, φυσικά υλικά. Τώρα έχω ασχοληθεί και έχω βάλει λίγο πιο μοντέρνα υλικά και ασχολούμαι και με τη σιμίδα με χρώμα. Η σιμίδα είναι ένα ξύλο το οποίο βάζω χρώμα μέσα και φαίνεται λίγο πιο εντυπωσιακό. Υγρογυαλί, καρυδιά, δηλαδή το έχω προχωρήσει λίγο. Δεν έχω μείνει στάσιμος στο κέρατο και στο κόκαλο και στο ξύλο όπως κάνανε παλιά. Αλλά κυρίως τα τρία βασικά υλικά ήταν αυτό, κόκαλο, κέρατο και ξύλο ελιάς.
1: Είναι τιμή να προσφέρεις ένα κριτικό μαχαίρι?
0: Το μαχαίρι, το κριτικό, το ασημωτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο σε διάφορες εκδηλώσεις όπως είναι γάμοι και βαφτίσεις. Και κυρίως πάρα πολλές φορές άμα θες να ζητήσεις από μια οικογένεια να βαφτίσει το παιδί τους προσφέρεις ένα ασημωτό μαχαίρι. Και όπως καταλαβαίνεις είναι κάτι σημαντικό.
1: Πριν τους το ζητήσεις, τους προσφέρεις το μαχαίρι ή εφόσον.
0: Όπως λέμε, το ασημώνεις στην ουσία. Και όχι μόνο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν ένα μακριτικό μαχαίρι, π.χ. για έναν γιατρό, όπως έγινε στις προάλλες. Που είχε μια γυναίκα και έκανε μια πολύ σημαντική επέμβαση για τη ζωή της. Και ήθελε να προσφέρει στον γιατρό ένα ασημένιο μαχαίρι σαν δώρο. Ανάλογα την περίσταση, γράφουμε και την κατάλληλη μαντινάδα. Όπως π.χ. για τον γιατρό τώρα που του έδωσε η γυναίκα το μαχαίρι, γράψαμε την εξής μαντινάδα που λέει: δεν αφαιρούν τη ζωή πάντοτε τα μαχαίρια, μα τη χαρίζουν σαν βρεθούν σε νους γιατρού τα χέρια.
1: Εσύ τι σκέφτεσαι τις μαντινάδες αυτές?
0: Υπάρχουν μαντινάδες που τις σκεφτόμαστε εμείς αν είναι κάποια ειδική περίπτωση.
1: Υπάρχει και βιβλιοθήκη όμως.
0: Ναι, υπάρχουν μαντινάδες που είναι στάνταρ και γράφουν και για γάμους και για βαφτίσια. Υπάρχουν στάνταρ μαντινάδες.
1: Εσύ πού γεννήθηκες?
0: Εδώ, Χανιά.
1: Χανιά.
0: Χανιά,
1: Χανιά. Χανιά.
0: Μέσα Χανιά.
1: Τον αγαπάς τον τόπο σου. Γιατί είσαι περήφανος γι' αυτό?
0: Μ' αρέσει που ζούμε. Η Κρήτη συνεχίζει και ζει παραδοσιακά. Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, θα πας στο πανηγύρι σου, θα μαζευτεί η παρέα στο σπίτι, θα έρθουν τα λαούτα, οι λύρες. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι διαφορετικό εδώ πέρα. Δηλαδή, θα κάνω μια βόλτα στη γειτονιά μου και θα μιλήσω σε όλους τους ανθρώπους. Θα πας σε μια μεγαλούπολη και θα πεις: δεν θα μιλάς με τον διπλανό σου. Και αυτό λίγο με χαλάει, γι' αυτό είμαι περήφανος που είμαστε λίγο πιο κοινωνικοί, πιο φιλόξενοι. Όχι ότι δεν υπάρχουν σε άλλα μέρη φιλόξενοι άνθρωποι προς Θεού. Απλά και για μας πιστεύω ότι είμαι περήφανος ότι υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία στους ανθρώπους.
1: Ένα μεγάλο χωριό είναι τα Χανιά.
0: Ακριβώς, ένα μεγάλο χωριό. Ένα μεγάλο χωριό που ζούμε ακόμα με τις παραδόσεις μας. Και αυτό είναι το ωραίο.

0: ξεκινάμε το οδηπορικό μας για τον όμορφο Μπάλο. Αυτή την ωραία λιμνοθάλασσα με τα τυρκουάζ νερά.
1: Γεια σας, κοριτσιά.
0: Θα ακολουθήσουμε έναν δρόμο 7 χιλιόμετρα χωματόδρομο. Ωστόσο, παιδιά, η διαδρομή κατά τη διάρκεια είναι πανέμορφη. Σε κάθε στροφή κάνεις μια στάση να δεις τα κατσικάκια και το απέραντο μπλε.

αφήσαμε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ και μας είπαν περίπου ένα τέταρτο περπάτημα για να φτάσουμε μπροστά στο μπαλκόνι που βλέπουμε κάτω τη λιμνοθάλασσα του Μπάλου. Καθημερινά εκατοντάδες κόσμος περπατά αυτό το μονοπάτι, είτε για να φωτογραφηθεί, είτε για να φτάσει μέχρι τη λιμνοθάλασσα και να κολυμπήσει στα νερά της. Εγώ να σας πω ένα μυστικό. Έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν είναι εποχή ακόμη για τον Μπάλο. Οπότε θα αρκεστώ στο να κάτσω ψηλά και να δω τη θέα. Πηγαίνοντας για τον Μπάλο, έχεις και παρέα. Δεν εννοώ τους δεκάδες ανθρώπους που πηγαίνουν να έρχονται, αλλά τα κατσικάκια. Το τοπίο όπως βλέπετε τριγύρω μου, τραχή, ξερό, βραχώδες, απόκριμες πλαγιές και ανυπομονούμε να φτάσουμε στην άκρη του βράχου για να δούμε τελικά αν τα μάτια μας αντικρίσουν αυτή τη μεγαλοπρέπεια αυτής της παραλίας. Θέλετε να γεμίσει το μάτι σας από μπλε? Απολαύστε!

Αυτός είναι ο Μπάλος, πολύ φωτογραφημένος. Χιλιάδες άνθρωποι φτάνουν εδώ καθημερινά για να δουν αλλά και να κολυμπήσουν σε αυτά τα τυρκουάζ νερά. Κοιτάξτε ομορφιά! Ψηλή λευκή άμμος δημιουργεί αυτές τις αποχρώσεις του μπλε που πραγματικά νιώθεις λες και βρίσκεσαι κάπου εξωτικά. Μία από τις ομορφότερες παραλίες ολόκληρου του κόσμου βρίσκεται στην Κρήτη και είναι ο Μπάλος. Το να βρίσκεσαι μπροστά σε ένα τέτοιο όμορφο φυσικό τοπίο είναι η ανταμοιβή για κάθε ταξιδιώτη. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τόσες πολλές αποχρώσεις του μπλε σε μια παραλία. Και ναι, αξίζει τον κόπο να περπατήσετε λίγο και να το δείτε με τα μάτια σας. Όπως βλέπετε στο βάθος, οι άνθρωποι μοιάζουν από μακριά σαν μυρμήγκια. Η άμμος δημιουργεί και διάφορα έτσι σχήματα και κάνει κάποιους κολπίσκους εντός του μεγάλου κόλπου, όπου μπορείς να κάτσεις να απλώσεις την πετσέτα στην ομπρέλα σου και να κολυμπήσεις στα νερά.

Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και να παρακολουθήσουμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Θα ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέοι διάλογοι φωτιά για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια της συμμορίας. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Το μήνυμα Μητσοτάκη. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπουν οι αρχές πίσω από τη δολοφονία 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Δέχθηκε τουλάχιστον 5 σφαίρες πριν ξεψυχήσει. Η Αθήνα στους κερδισμένους προορισμούς του καλοκαιριού. Εντυπωσιακή αύξηση της ταξιδιωτικής ζήτησης σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι ανακατατάξεις στις αεροπορικές συνδέσεις επηρεάζουν σημαντικά τις παγκόσμιες ταξιδιωτικές ροές. Η Θεσσαλονίκη χορεύει για τον Guinness στην Αριστοτέλους. Μεγάλη γιορτή στην πλατεία για την ευαισθητοποίηση κατά του Αλτσχάιμερ.

0: Συνομιλίες που καίνε, τα μέλη της φάμπρικας των πολεοδομιών βλέπουν το φως της δημοσιότητας λίγες ημέρες μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος. Για οργανωμένο έγκλημα με δομή και ιεραρχία μιλούν ειδικά στελέχη της αστυνομίας που εξετάζουν καρέ-καρέ τις φράσεις που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η μάχη με τη διαφθορά κερδίζεται με σχέδιο και επιμονή, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα.
1: Αυστηρό μήνυμα κατά της διαφθοράς έστειλε ο Πρωθυπουργός στον απόϊχο των αποκαλύψεων για το κύκλωμα των πολεοδόμων. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν άβατα και ανέγκυχτοι, διαμηνύοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη σύγκρουση με κάθε εστία παρανομίας.
2: Η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι.
1: Αποκαλυπτικός της δράσης του κυκλώματος είναι διάλογος μεταξύ ενός δικηγόρου και του φερόμενου ως αρχηγού, που συζητούν για την τακτοποίηση αυθαιρέτου αξίας 15.000 ευρώ.
3: Βρέση, αυτός κάτι με τη Μύκονο, δεν ξέρω, αντιμετωπίζει θέμα. Δεν υπογράφει ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου. Αυτό μου λέει όλη την ώρα.
4: Αυτό και το ίδιο θέμα ακόμα δεν το έχουμε λύσει.
3: Τι να σου πω, δεν μου λέει όλη την αλήθεια, δεν ξέρω τι να πω.
4: Αφού νομίζω δεν πληρώθηκε κιόλας.
3: Ρε, πήρε και 15 μαύρα, ακριβώς για αυτό το λόγο.
4: Δεν ξέρω τι πήρε και τι δεν πήρε, αλλά θυμάμαι ότι μου είχε πει ότι πληρώθηκε.
1: Στο τσακ τόφερα έχεις γνωστό εκεί, άμα γίνεται γίνεται, είναι μερικές μόνο από τις φράσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσαν οι εμπλεκόμενοι.
5: Έχουμε δηλαδή ένα προφίλ σικελικής μαφίας. Έχουμε ένα προφίλ με λέξεις κλειδιά, με λέξεις οι οποίες παραπέμπτουν στο οργανωμένο έγκλημα, σε ανθρώπους ιδιαίτερους ποινικούς, με λέξεις οι οποίες είναι ιδιαίτερες και εγκληματικές. Έχουν καταγραφεί και άλλοι διάλογοι, αναλύονται στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας λέξη προς λέξη διάλογοι από θεσμικούς παράγοντες.
6: Έχουμε δηλαδή μια μεταλλαγή του φαινομένου, όπου τώρα συνδέεται πλέον αυτή η ιστορία των πολεοδομιών που είχαμε συνηθίσει να λέμε με το real estate. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι, θα σας έλεγα, μεσοβέζικη. Αυτό ευνοεί πάντα τέτοιες καταστάσεις παραβατικότητας, ανομίας.
1: Με φόντο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως βάζουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
7: Έχουμε προφυλακισμένα υψηλόβαθμα στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης και 30 ακόμη πρόσωπα κατηγορούμενους. Αυτοί είναι που θα καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Εμείς το λέμε στα μέρη μας, βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
1: Η απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν άμεση, με κυβερνητικές πηγές να καταλογίζουν στο Δήμαρχο άγνοια για το θέμα των πολεοδομιών. Την ίδια ώρα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων εξετάζει την πιθανή εμπλοκή ακόμη 30 ατόμων, με το κουβάρι της υπόθεσης να συνεχίζει να ξετυλίγεται.
0: Μαφιόζικη επίθεση είχαμε στα Εξάρχεια, με έναν 25χρονο να πέφτει νεκρός έπειτα από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από τα πυρά που δέχθηκε, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Πιθανό ξεκαθάρισμα λογαριασμών εξετάζουν οι αρχές, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη είναι σε πλήρη εξέλιξη.
8: Τον εκτέλεσαν εμψυχρό, με 5 σφαίρες στις 9 το βράδυ στην καρδιά της Αθήνας. Το θύμα, ένας 25χρονος άνδρας, δέχτηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς στο κεφάλι και τον θώρακα από 9 πιστόλι και κατέληξε επί τόπου, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες.
5: Δεν έχουμε δολοφονία, έχουμε εκτέλεση. Διότι οι σφαίρες έρχονται όλες από μπροστά και όλες στο πρόσωπο. Άρα λοιπόν, ο άτυχος 25χρονος έβλεπε στα μάτια αυτούς που τον εκτέλεσαν. Αναλύονται τα βίντεο, να δούμε ποιοι έφυγαν, να δούμε τη διαδρομή τους. Και αναλύονται και οι κάλικες στα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας.
8: Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη στα Εξάρχεια, στα σκαλάκια που οδηγούν στο λόφο του Στρέφη. Το θύμα, με καταγωγή από την Τουρκία, ήταν γνωστό στην περιοχή και είχε βγάλει για τη βραδινή του βόλτα τον μικρόσωμο σκύλο του.
9: Φαίνεται ότι είναι υπόθεση ναρκωτικών, αλλά εγώ θα πω ότι είναι πολύ νωρίς.
8: Ο δράστης, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, διέφυγε προς το λόφο του Στρέφη και μέχρι στιγμής παραμένει ασύλληπτος, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες, οι οποίοι έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
9: Υπήρχαν μάρτυρες, υπήρχαν κάποιοι που είδαν τι έγινε, ψάχνουν από κάμερες να βρουν στιγμιότυπα πώς πήγε αυτός ο άνθρωπος εκεί, πώς τον ακολούθησε ο άλλος και πώς έφυγε και πώς διέφυγε ο άλλος και τη διαδρομή που ακολούθησε.
8: Μέχρι στιγμής τα κίνητρα της μαφιόζικης εκτέλεσης παραμένουν άγνωστα, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών καθώς και πιθανή σύνδεση με υποθέσεις για κινήσεις ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος ήρθε στην Ελλάδα το 2024, ενώ φαίνεται να μην είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η εικόνα του πιστού σκύλου του θύματος που βρισκόταν μαζί του την ώρα της επίθεσης και δεν τον εγκατέλειψε ούτε μετά το θάνατό του, παραμένοντας τρομαγμένος κάτω από το χέρι του ιδιοκτήτη του.
0: Αντιφατικά είναι τα μηνύματα που εκπέμπονται γύρω από το ενδεχόμενο συμφωνίας για πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι το μνημόνιο συνεργασίας θα υπογραφεί εντός της ημέρας, ενώ το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν επιβεβαιώνει το χρονοδιάγραμμα. Την ίδια ώρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας απόψε για να εξετάσει τους όρους του μνημονίου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
10: Διπλή εικόνα παρουσιάζουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ως προς το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
11: Begin with a push for peace between the US and Iran as both sides offer different opinions on when an initial deal will be signed.
10: Τα μηνύματα είναι αντικρουόμενα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται βέβαιος ότι οι υπογραφές θα πέσουν εντός της ημέρας και την Ιρανική πλευρά να προειδοποιεί ότι ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση.
4: Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο και αμέσως μετά την υπογραφή της τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά σε όλους. Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από ό,τι είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
12: The Iranians are saying there is no timing yet for that signing. Until the last minute, nobody will know what's going on.
10: Όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη συνεχίζει την εξέταση της συμφωνίας σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, ενώ διαπραγματευτές από το Κατάρ καταφθάνουν στη χώρα στο πλαίσιο προσπαθειών για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.
13: Prime Minister Netanyahu has invested a lot in stroking Donald Trump's ego. But I do think that relationship is heading towards breaking point, if not there already.
10: Στη σκιά των φημών ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποδεχθεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης, ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας εν μέσω σφοδρής κριτικής από την αντιπολίτευση.
2: Μέσω της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν επιτυγχάνεται κανένας από τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ. Το καθεστώς της Τεχεράνης επιβιώνει, το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα υφίσταται και το Ιράν μπορεί να αναβιώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αυτή είναι μια πλήρης αποτυχία του Νετανιάχου.
10: Στο πεδίο του Λιβάνου, οι αλλεπάλληλες επιθέσεις συνεχίζονται. Η Χεσμπολάχ κάνει λόγο για 22 χτυπήματα μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προειδοποιούν κατοίκους σε 29 χωριά και πόλεις να εκενώσουν τις περιοχές τους.
0: Μια κρίσιμη μαρτυρία προστίθεται στο πάζλ της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, καθώς μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ο 65χρονος είχε ζητήσει λίγο 24 ώρα πριν από το έγκλημα να επισκευαστεί το όπλο που κατήχε. Οι αρχές αναμένουν παράλληλα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος, που προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, υποστήριξε ότι είναι αθώος και ότι δεν υπήρξε κανένα οικονομικό κίνητρο.
14: Αθώος επιμένει ότι είναι ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο.
15: Ήμουν ερωτευμένος με τη Μαρία και είμαι ακόμη. Όταν αντιμετώπισε προβλήματα την έτρεχα εγώ. Αγαπώ τη γυναίκα μου και το παιδί. Είμαι αθώος.
14: Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, την ώρα του φωνικού κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο του σπιτιού και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό παρά μόνο όταν ξύπνησε και βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και το γιο της.
15: Δεν άκουσα τίποτα, κοιμόμουν. Ενδεχομένως μου είχαν δώσει κάτι να πιω και έπεσα σε πολύ βαθύ ύπνο και δεν αντιλήφθηκα κάτι.
14: Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του υποστήριξε ότι άγνωστοι δράστες ενδέχεται να εισήλθαν στο χώρο με αντικλείδι, επιμένοντας ότι δεν υπήρχε κανένα οικονομικό κίνητρο πίσω από το έγκλημα.
15: Το οικόπεδο για το οποίο γινόταν λόγος τις προηγούμενες ημέρες είχε πωληθεί πριν από περίπου έναν χρόνο για 15.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα μικρό ποσό. Η γιαγιά του Ολύμπιου τους είχε πει εδώ και χρόνια ότι οικόπεδο και σπίτι θα τα έγραφε στον εγγονό της.
14: Ο κατηγορούμενος επικαλείται την ιατροδικαστική εξέταση και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο σε βάρος του. Συγκεκριμένα δεν έχει εκδορές στο σώμα του, οπότε δεν φαίνεται να υπήρξε και πάλι. Επιπλέον υπάρχει απουσία δακτυλικών του αποτυπωμάτων, ενώ επάνω του δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας από το φλόμπερ με το οποίο δράστης πυροβόλησε στο κεφάλι τον 26χρονο. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι τον έκριναν προφυλακιστέο.
9: Κοιμόταν βαθιά. Αλλά το ζήτημα είναι όταν είσαι σε ένα σπίτι, ένα μικρό σπίτι μέσα, και πέφτει ένας πυροβολισμός από ένα κυνηγητικό όπλο. Δεν ακούς τον πυροβολισμό μέσα στο σπίτι.
14: Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, κανείς δεν φαίνεται να μπήκε στο σπίτι την ώρα που μητέρα και γιος δολοφονήθηκαν, κάτι που επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
16: Τα ευρήματα του DNA, ας πούμε, θα δείξουν αν είναι το δικό του DNA πάνω στα όπλα, πάνω μέσα στο σπίτι ή αν υπάρχει και άλλου.
14: Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο 65χρονος φέρεται να είχε ζητήσει δύο ημέρες πριν από το διπλό φωνικό να μεταφερθεί όπλο σε οπλουργό για επισκευή.
9: Και ποιος άλλος μπήκε, αφού δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης. Ποιος χρησιμοποίησε το όπλο που υπήρχε μέσα στο σπίτι.
14: Οι αρχές περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, τα ευρήματα από την εγκληματολογική έρευνα στο σπίτι και τα στοιχεία που ενδέχεται να προκύψουν από το κατεστραμμένο κινητό της 54χρονης, προκειμένου να συμπληρώσουν το πάζλ της υπόθεσης.
0: Ένας 72χρονος υπεύθυνος καταστήματος συνελήφθη στην Ανάβησο για παράνομη κατάληψη παραλίας. Εκτός από τις εκατοντάδες ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, Χριστίνα Αγγίκα, διαπιστώθηκε ότι ο χώρος λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
17: 400 ξαπλώστρες, 200 ομπρέλες και τραπεζοκαθίσματα είχε τοποθετήσει ο 72χρονος σε παραλία στην Ανάβησο. Ο έλεγχος έγινε έπειτα από έλεγχο για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στις παραλίες. Το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας, όπως είπες και εσύ, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες μέρες πριν από τους αρμόδιους φορείς. Σε βάρος του ιδιοκτήτη σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατάληψη παραλίας και παραβίαση απόφασης φράγησης, ενώ ενημερώθηκαν και οι συναρμόδιοι φορείς. Ο 72χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ ανάλογες δράσεις πραγματοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, Τζέννη.
0: Θα είναι σαρωτική έλεγχη καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Σε πρωταγωνιστή του διεθνούς τουρισμού αναμένεται να αναδειχθεί και φέτος η Αθήνα, καθώς ήδη καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών από κάθε γωνιά του πλανήτη. Χιλιάδες τουρίστες κατακλείζουν το ιστορικό κέντρο καθημερινά, με την Ακρόπολη να παραμένει σημείο αναφοράς. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η επιβατική κίνηση κατά το πρώτο πεντάμινο του 2026 κατέγραψε αύξηση της τάξης του 5,3% σε σχέση με πέρυσι.
4: Από την Ακρόπολη και την Πλάκα μέχρι το Μοναστηράκι, το Σύνταγμα και το Θησίο, οι δρόμοι είναι γεμάτοι τουρίστες που φωτογραφίζουν, περπατούν, ψωνίζουν και απολαμβάνουν την πόλη.
18: Everything. The food, the people, the sights, the weather.
19: We love Greece. We'll definitely come back.
4: Η Ακρόπολη παραμένει το μεγάλο σημείο αναφοράς, με χιλιάδες τουρίστες να ανεβαίνουν καθημερινά στον Ιερό Βράχο, ενώ γεμάτα είναι τα μουσεία, τα εστιατόρια, τα καφέ και τα ξενοδοχεία του κέντρου.
20: It's our first time in Greece, so we hope so to know the Acropolis, that is the most famous here in Greece, no?
21: The most beautiful thing I saw is the Acropolis.
22: Τους καλοκαιρινούς μήνες, τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου επισκέπτονται τη χώρα μας προκειμένου να γνωρίσουν την ιστορία μας και να μαγευτούν από τον πολιτισμό και την παράδοσή μας.
4: Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η Αθήνα μπαίνει δυνατά στη φετινή τουριστική περίοδο. Με τα στοιχεία μέχρι τον Μάιο να δείχνουν αυξημένη κίνηση και ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό. Στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, η επιβατική κίνηση το πρώτο πεντάμινο του 2026 έφτασε τα 12,24 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με πέρυσι.
23: Αθήνα, σκεφτείτε, έχει 700.000 μόνιμους κατοίκους και υποδέχεται γύρω στα 7-8 εκατομμύρια τουρίστες στην Αθήνα. Άρα μιλάμε για ένα ακραίο νούμερο.
4: Μόνο τον Μάιο πέρασαν από το αεροδρόμιο της Αθήνας 3,22 εκατομμύρια επιβάτες. Αριθμός αυξημένος κατά 3,7% σε σχέση με τον Μάιο του 2025.
24: The history, the food,
4: Την ίδια ώρα, τα τελευταία επίσημα στοιχεία για τα τουριστικά έσοδα δείχνουν ισχυρή εκκίνηση της χρονιάς. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, τα ταξιδιωτικά έσοδα έφτασαν περίπου τα 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 64,3%.
23: Όλο το έτος, 12 μήνες, υπάρχει τουρισμός. Προφανώς, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και γενικότερα όλη την καλοκαιρινή περίοδο είναι οι πιο έντονοι μήνες.
4: Με αυτά τα δεδομένα, η Αθήνα δείχνει ότι δεν είναι πια απλώς πέρασμα για τα νησιά, αλλά ένας αυτόνομος τουριστικός προορισμός που γεμίζει ξενοδοχεία, εστιατόρια, μουσεία και εμπορικούς δρόμους.
0: Και μεταφερόμαστε στην Ακρόπολη και στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Κυριακή σήμερα, Αλεξάνδρα, και πλήθος τουριστών έχουν κατακλείσει το κέντρο της Αθήνας, κάνοντας φυσικά μια στάση και στο ιστορικό μνημείο.
22: Τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου επισκέφτονται καθημερινά την Ακρόπολη. Παρά τη ζέστη, τους βλέπουμε ακόμα και αυτές τις ώρες να έρχονται προκειμένου να δουν την Ακρόπολη, ενώ στη συνέχεια σκοπός είναι να συνεχίσουν τη βόλτα στην αρχαία αγορά. Είναι εντυπωσιασμένοι τόσο με την ιστορία όσο και με τα αρχαιολογικά, καθώς προτιμούν μέσα στην ημέρα να κάνουν πολλά πράγματα προκειμένου να γνωρίσουν όλο και περισσότερο τον πολιτισμό μας. Σήμα κατά τεθέν, φυσικά, με όσους μιλήσαμε, είναι το να δοκιμάσουν την ελληνική κουζίνα. Ενώ πολλοί από αυτούς που μιλήσαμε, Τζένι, μας ανέφεραν ότι είναι στα σχέδιά τους να ξαναεπισκεφτούν τη χώρα μας, καθώς δεν τη χορταίνουν, όπως λένε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα, για την εικόνα που μας έδωσες. Αύριο εκπνέει προθεσμία για όσους ενδιαφερόμενους υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις και θέλουν να εξασφαλίσουν έκπτωση της τάξης του 3%. Ο Ραφαήλ Κάμπερ είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες.
1: Τζένι, μέχρι τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι για να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι θα τον εξοφλήσουν εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026. Από τις δηλώσεις που έχουν καθαριστεί έως σήμερα, το 32,3% είναι χρεωστική, δηλαδή περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο. Το μέσο ποσό του πρόστιτου φόρου έρχεται στα 1.785 ευρώ. Την ίδια στιγμή υψηλό παραμένει και το ποσοστό των πιστωτικών ή καθαριστικών, το οποίο έρχεται στο 31,7%, δηλαδή 1,4 εκατομμύριο φορολογούμενοι με τη μέση τιμή επιστροφής φόρου να φτάνει τα 290 ευρώ.
0: Πάντως θα είναι μια ανακούφιση για όσους πληρώσουν εφάπαξ τις φορολογικές τους. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Τάξη στο χάος των περιφερειακών καναλιών, βάζει ο νόμος Μαρινάκη, με τον Πρωθυπουργό στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του να αναφέρει ότι στο εξής τίθεται σε ισχύ σταθερό πλαίσιο λειτουργίας με σαφείς κανόνες. Θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Μίτης.
15: Ο Πρωθυπουργός Τζένι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην εβδομαδιαία ανάρτησή του στο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή με ευρύτερη συνενέση με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και που βάζει τάξη ουσιαστικά σε ένα θολό τοπίο 30 και σχεδόν 30 ετών στα περιφερειακά κανάλια. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του, μέχρι σήμερα τα περιφερειακά κανάλια λειτουργούσαν με καθεστώς προσωρινότητας. Πλέον όμως βάζουμε ένα σταθερό πλαίσιο λειτουργίας με σαφείς κανόνες, διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια αδειοδότησης, δίνοντας τη δυνατότητα στα κανάλια αυτά να εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια, high definition, να επενδύσουν περισσότερο στο πρόγραμμά τους και να ενισχύσουν τις θέσεις εργασίας τους. Είναι μια θεσμική παρέμβαση που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, και που η σημασία της ξεπερνά το ίδιο το τηλεοπτικό τοπίο. Να πούμε, Τζένι, ότι τα περιφερειακά μέσα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, είναι κομβικός τους ο ρόλος στην περιφέρεια, καθώς από εκεί ενημερώνουν οι πολίτες και μάλιστα ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ιδιαίτερη αξία τους για την ενημέρωση των πολιτών αλλά και για την ίδια την δημοκρατία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Μίτη. Βαθιά θλίψη, κυρίες και κύριοι, σκόρπισε είδηση του θανάτου του καπετάν Γιάννη, ιδιοκτήτη του θρυλικού πλοίου Σκοπελίτης, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Μικρών Κυκλάδων. Ήταν ένας άνθρωπος που κατάφερε να συνδέσει τα μικρά νησιά των

0: Η θάλασσα είναι θηρίο. Πρέπει να την αγαπάς, να την προσέχεις και να τη σέβεσαι.
1: Για δεκαετίες το όνομά του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με το εμβληματικό πλοίο Σκοπελίτης. Το καράβι που ένωνε τα απομακρυσμένα νησιά με τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ένα γρήγορο καράβι έρχεται για το Μουράγιο με τον Γιάννη Σκοπελίτη, καπετάνιο με κουράγιο. Και άλλα.
1: Γιος του θρυλικού καπετάν Μίτσου συνέχισε την οικογενειακή παράδοση που ξεκίνησε το 1956 κρατώντας ζωντανή τη θαλάσσια γραμμή των μικρών Κυκλάδων ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Σε μια εποχή που τα μικρά νησιά των Κυκλάδων έμοιαζαν για πολλούς απομονωμένα σημάδια στο χάρτη, η οικογένεια Σκοπελίτη ανέλαβε να εξυπηρετήσει γραμμές που οι μεγάλοι εκτοπλοϊκοί όμιλοι δεν θεωρούσαν οικονομικά βιώσιμες.
0: Πήρα πολλά στοιχεία από εκείνον. Τον Γκαμάρωνα, μικρός που ήμουν, τον Γκαμάρωνα.
1: Μέσα σε φουρτούνες, δυνατούς ανέμους και δύσκολες συνθήκες, με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, αλλά και με κίνδυνο της ζωής του, ο καπετάν Γιάννης μετέφερε επιβάτες, παιδιά στο σχολείο, ασθενείς στο νοσοκομείο, τρόφιμα, φάρμακα, γράμματα και ελπίδες. Γνώριζε κάθε λιμάνι, κάθε βράχο, κάθε όρμο του Αιγαίου. Κυρίως όμως, γνώριζε τους ανθρώπους.
0: Η κομπανία είναι έτοιμη. Αλλά πάρα στιγμή, άμα μας αρέσει και άμα έχουμε καλή παρέα, θα πιάσουμε τα βιολιά και θα γίνει, είναι έτοιμη η ορχήστρα.
1: Για τους κατοίκους της Δονούσας, της Ηρακλιάς, της Χινούσας, των Κουφονησίων και της Αμοργού, ο Σκοπελίτης δεν ήταν απλώς ένα πλοίο, ήταν ο άνθρωπός τους.
2: Όλη η οικογένεια, οι Σκοπελίτες με το καραβάκι, είναι η ζωή των νησιών. Έτσι, δεν, το χειμώνα, για παράδειγμα, που έχουμε τρεις φορές τα μεγάλα καράβια και συνήθως, άμα έχει και φουρτούνα καμία, ο Σκοπελίτης είναι εκεί. Δηλαδή θα περάσει, ξέρεις ότι θα περάσει.
1: Ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης, ο θρυλικός καπετάνιος των μικρών Κυκλάδων που δεν άφησε ποτέ κανέναν πίσω, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.
3: Οι ατελείωτες ώρες μπροστά σε μία οθόνη ευθύνονται για την αύξηση της μοιοπίας στα παιδιά και στους εφήβους, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι έως το 2050 μπορεί να επηρεάσει έως και το 70% των νέων στην Ευρώπη. Στο ρεπορτάζ θα δούμε πώς συνδέονται οι οθόνες με την όραση και με ποια απλά μέτρα μπορούν να προστατευθούν τα μάτια των παιδιών.
4: Η αλλαγή στην καθημερινότητα των παιδιών φαίνεται να επηρεάζει άμεσα την όρασή τους. Η μοιοπία παρουσιάζει ραγδαία αύξηση παγκοσμίως, ιδιαίτερα στα παιδιά και στους εφήβους.
5: Ισχύει τώρα, μόλις πέρασε ένα παιδάκι που φορούσε πάλι γυαλιά, τύπου 3 χρονών.
6: Βλέπω και παιδάκια μικρά που έχουν όχι μόνο θέματα όρασης, έχουν και διάφορα άλλα θέματα. Και διάσπαση προσοχής και επιθετικότητα και υπερκινητικότητα.
4: Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το ανθρώπινο μάτι έχει εξελιχθεί για να βλέπει μακριά. Σήμερα όμως η καθημερινότητα μας εκπαιδεύει να κοιτάζουμε συνεχώς κοντά. Σε ορισμένες περιοχές του κόσμου μάλιστα τα ποσοστά μοιοπίας στους νέους ξεπερνούν το 80%, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα του φαινομένου.
7: Αν έχει σκοτάδι και η οθόνη του κινητού είναι φωτεινή, θα με πονέσουν τα μάτια.
8: Πιο συχνά χρησιμοποιούμε το κινητό, τόσο πιο πολύ χαλάμε τα μάτια μας, την όρασή μας.
9: Ειδικά αν είναι βράδυ, δηλαδή στο κρεβάτι που κάθομαι και όντως μπορεί να τσούζουν τα μάτια.
10: Όπως μας είπαν πολίτες, η ανεξέλεγκτη χρήση του κινητού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην όραση.
4: Σύμφωνα με τους ειδικούς, αν συνεχιστούν οι σημερινές συνήθειες, έως και το 70% των παιδιών στην Ευρώπη ενδέχεται να έχουν μοιοπία μέχρι το 2050. Η αύξησή της συνδέεται άμεσα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η πολύωρη χρήση κινητών και υπολογιστών, η συνεχής εστίαση σε κοντινή απόσταση και ο περιορισμένος χρόνος σε εξωτερικούς χώρους επιβαρύνουν την όραση, ιδιαίτερα σε παιδιά και εφήβους.
11: Η μοιοπία επιταχύνεται ή δημιουργείται από την κοντινή προσήλωση. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία το τι βλέπουμε, είναι αυτή η συνεχής κοντινή προσήλωση χωρίς διάλειμμα η οποία επηρεάζει την ανάπτυξη του ματιού.
4: Απέναντι σε αυτή την αυξανόμενη τάση, οι οφθαλμίατροι επισημαίνουν ότι υπάρχουν απλά αλλά ουσιαστικά μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία της όρασης.
12: Οι οδηγίες που δίνουμε είναι ότι τα παιδιά πρέπει να παίζουν τουλάχιστον 2 ώρες ημερησίως έξω σε κάποιο φυσικό.

0: οικοφωτισμό και επίσης είναι το 20-20-20, δηλαδή σημαίνει ότι κάθε 20 λεπτά θα πρέπει, που διαβάζουν ή κάνουν κοντινή εργασία, θα πρέπει να κοιτάνε τουλάχιστον για 20 δευτερόλεπτα μακριά, κάτι που είναι περίπου στα 20 μέτρα.
1: Έχω μικρό παιδάκι, ακόμα δεν έχω παρατηρήσει ότι έχει κάποιο θέμα. Προσπαθώ να μην είναι πολλές ώρες σε οθόνες, αλλά η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές είναι αναπόφευκτο, δηλαδή θέλει και αυτή να ηρεμήσει, είναι ένας τρόπος να ηρεμήσει στο σπίτι, προσπαθούμε όμως να το περιορίσουμε.
2: Κινητό έχουμε περισσότερο και τηλεόραση.
3: Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και τονίζουν τη σημασία της ισορροπίας. Λιγότερος χρόνος μπροστά σε οθόνες και περισσότερος χρόνος κοιτάζοντας τον κόσμο από μακριά.
4: Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb αυξάνονται με ταχύρυθμο στην πλάκα, με τις καταχωρήσεις να έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία 2 χρόνια. Παρότι οι τουρίστες εκμεταλλεύονται τις καλύτερες τιμές, η υπόθεση έχει φτάσει μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, που καλείται να αποφασίσει εάν η μαζική χρήση κατοικιών για τουριστική εκμετάλλευση αλλοιώνει το χαρακτήρα της γραφικής περιοχής της Αθήνας.
5: Η πλάκα έχει τα τελευταία χρόνια πλημμυρίσει από καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, με αποτέλεσμα η ιστορική συνοικία να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης για ενδεχόμενη αλλίωση των χαρακτηριστικών της και την ισορροπία ανάμεσα στην κατοικία, τον τουρισμό και την προστασία του οικιστικού συνόλου.
6: Ξέρω ότι έχουν καταστρέψει την παραδοσιακή μας Αθήνα.
7: Δηλαδή.
6: Τι διανοείται. Δηλαδή, μπορούν να μείνουν οι μόνιμοι κάτοικοι και μένουν τα Airbnb.
8: Είναι πολλά τα διαμερίσματα που έχουν γίνει Airbnb. Οι τουρίστες, επειδή είναι πολύ κοντά σε όλο το ιστορικό κέντρο, τα επιλέγουν.
9: Πάρα πολύ δύσκολο, μου λένε, να βρίσκουν οι Έλληνες διαμέρισμα για να μείνουν.
5: Σημαντική αύξηση καταγράφεται σε καταχωρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης στην πλάκα. Συγκεκριμένα από 2.174 τον Μάιο του 2024 σε 2.812 τον Μάιο του 2026. Με το 97% να αφορά ολόκληρες κατοικίες, το 77% διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, 906 καταχωρήσεις να εντοπίζονται μόνο στην πλάκα και το 62% των ακινήτων να είναι διαθέσιμα σχεδόν όλο τον χρόνο.
10: Σύμφωνα με τα στοιχεία της NDNA, καταγράφουμε μια αύξηση της δυναμικής στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, κυρίως στο περιοχικό κέντρο, κατά 29% σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στην περιοχή της πλάκας, 900 περίπου 6 ακίνητα είναι εγγεγραμμένο στο συγκεκριμένο κλάδο.
5: Αρκετοί Έλληνες και ξένοι επισκέπτες επιλέγουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην πλάκα, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους διαμονής, καθώς βρίσκουν ολόκληρες κατοικίες στα 119 ευρώ, αναδιανυκτέρευση, επαγγελματικά διαχειριζόμενα ακίνητα στα 126 ευρώ και πολυτελείς κατοικίες στα 169 ευρώ.
11: Are Airbnbs cheaper?
12: Yes. Yeah.
11: How much do you know?
12: I think for the 4 night it was about 200, sorry, or 300, something like that.
5: Την ίδια στιγμή, η πληρότητα στα πολυδιαφημιζόμενα Airbnb της πλάκας διαμορφώνεται στο 64%.
13: Some of the Airbnbs you find that they have a lot of like comfortability that you need specifically like a home away from home.
5: Η λειτουργία των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην πλάκα έχει φτάσει στο Συμβούλιο της Επικράτειας, το οποίο καλείται να κρίνει αν η επεκταμένη χρήση κατοικιών ως Airbnb αποτελεί ουσιαστικά αλλαγή χρήσης σε τουριστική δραστηριότητα, κάτι που απαγορεύεται ρητά από το ισχύον προεδρικό διάταγμα.
4: Νέα επεισόδια καταγράφηκαν στην Αλβανία με επίκεντρο ξανά το σχέδιο του Τζάρετ Κούσνερ για την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων. Χρυσάνθη Μπουρούτη, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα.
14: Οι δρόμοι των τυράννων γέμισαν με ανθρώπους που διαμαρτύρονται κατά του πολυτελού θερέτρου που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στην Αυλώνα, η οποία. Η περιοχή αυτή φημίζεται για τα φλαμίγκο, οπότε βλέπουμε διαδηλωτές να κρατάνε και διάφορα πλακάτ με φλαμίγκο. Σε άλλο σημείο τώρα, περίπου 200 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε εργοτάξιο, καταστρέφοντας μεταλλικούς φράχτες και σειρματοπλέγματα, ενώ ήρθαν και στη συμπλοκή με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο πεδίο. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντιράμ υποστηρίζει ότι η συμφωνία για το πολυτελές θέρετρο είναι νόμιμη και οι βιότοποι θα προστατεύονται.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη. Ο David Beckham συνεχίζει να συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας τόσο στα γήπεδα όσο και μακριά από αυτά. Ο Άγγλος θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου απέκτησε δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας, περνώντας την Αθανασία του Hollywood. Η παρουσία του στις εξέδρες του γηπέδου στην πρεμιέρα του παγκόσμιου κυπέλου μαζί με τον Tom Cruise έκανε το γύρο του διαδικτύου.
7: Ο David Beckham παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με το παγκόσμιο κύπελο. Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, με συμμετοχές σε τρία μουντιάλ και στιγμές που έγραψαν ιστορία, εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής. Παρόν στις εξέδρες του αγώνα Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, ο Beckham παρακολούθησε την αναμέτρηση δίπλα στο στενό του φίλο Tom Cruise. Οι δυο τους έκλεψαν τα βλέμματα πριν από τη σέντρα κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του Αμερικανικού Εθνικού Ύμνου σε μια εικόνα που έκανε το γύρο του κόσμου. Την ίδια στιγμή, ο Άγγλος θρύλος του ποδοσφαίρου ζει μια ακόμη ξεχωριστή περίοδο στη ζωή του. Λίγες ημέρες νωρίτερα, απέκτησε το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Χόλιγουντ, μια από τις μεγαλύτερες θυμητικές διακρίσεις που μπορεί να λάβει μια προσωπικότητα με παγκόσμια επιρροή.
15: Kids, I'm gonna get emotional now. Kids, I hope you bring my grandchildren here one day and tell them about a boy who dreamed big. To make you all proud is my greatest achievement. I'm so grateful for you all. I love you.
7: Από τα γήπεδα της Manchester United και της Real Madrid μέχρι την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού, ο Beckham έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές σύμβολο.
15: I must admit that this is all rather surreal. I've experienced some amazing moments in my career, but to be here in Los Angeles receiving a star on the world famous Walk of Fame is truly incredible.
7: Στην τελετή βρέθηκαν η οικογένειά του, φίλοι και συνεργάτες που στάθηκαν δίπλα του σε κάθε βήμα της διαδρομής του, αναγνωρίζοντας όχι μόνο την ποδοσφαιρική του καριέρα, αλλά και τη συνολική προσφορά του στον αθλητισμό.
16: To see David's name become part of that story today is incredibly special. Like so many before him, David came to America with a dream.
17: Long before the trophies, the sold-out stadiums, the global fame, the recognition, there was a young boy with a dream and the determination and discipline to earn everything that followed. That's why this feels like such a fitting place for us to celebrate him. His is a Hollywood story.
7: Είτε στις εξέδρες ενός γηπέδου, είτε κάτω από τα φώτα του Hollywood, ο David Beckham συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του παγκόσμιου αθλητισμού.
4: Με λαμπρότητα και βασιλική επισημότητα πραγματοποιήθηκε η στρατιωτική τελετή για τα επίσημα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου. Ο εθνικός εορτασμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του βασιλικού ημερολογίου. Η βασιλική οικογένεια έδωσε το παρόν μαζί με χιλιάδες θεατές στο Whitehall, ενώ από το μπαλκόνι των ανακτόρων του Buckingham παρακολούθησε την εντυπωσιακή πτήση των αεροσκαφών της βασιλικής αεροπορίας.
18: Μία παράδοση τριών αιώνων συνεχίζεται. Ο βασιλιάς Κάρολος γιορτάζει τα επίσημα γενέθλιά του στην καρδιά του Λονδίνου, παρουσία χιλιάδων πολιτών και τουριστών. Μπορεί τα γενέθλια του μονάρχη να είναι στις 14 Νοεμβρίου, ωστόσο η μεταφορά των επίσημων εορτασμών έχει καθιερωθεί τον Ιούνιο λόγω των ευνοϊκότερων καιρικών συνθήκων. Από τη βασιλική άμαξα, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα χαιρετούν το πλήθος. Σε αντίθεση με την παράδοση που θέλει το μονάρχη έφυπο, ο Κάρολος εμφανίζεται και φέτος με άμαξα, καθώς συνεχίζει τη θεραπεία του για τον καρκίνο. Ακολουθεί η πριγκίπισσα της Ουαλίας με τους απογόνους του Βρετανικού θρόνου. Η παρέλαση Trooping the Colour σηματοδοτεί παραδοσιακά την έναρξη των εορτασμών από το 1748 και το βασιλιά Γεώργιο II. Περισσότεροι από 1.400 στρατιώτες, 200 άλογα και 400 μουσικοί συναντώνται κάθε Ιούνιο σε μια λαμπρή επίδειξη στρατιωτικής ακρίβειας, υπηκής δεξιοτεχνίας και επίδειξης.
19: We're at Buckingham Palace, waiting for the appearance of the King and Queen at the end of this magnificent occasion. Here they come.
18: Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, την πριγκίπισσα Κέιτ και τα τρία τους παιδιά στρέφουν το βλέμμα τους στον παραδόξως πεντακάθαρο ουρανό του Λονδίνου. Αεροσκάφοι της βασιλικής πολεμικής αεροπορίας σκίζουν τους εθέρες με τη φαντασμαγορική αυτή επίδειξη να ολοκληρώνει τους εορτασμούς.
4: Τη δική της σελίδα στα παγκόσμια ρεκόρ έγραψε σήμερα η Θεσσαλονίκη, διοργανώνοντας το μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο του κόσμου. Στην πλατεία Αριστοτέλου συναντάμε τη Θεοδώρα Απότα για να μας μεταφέρει, Θεοδώρα, εικόνα αλλά και κλίμα.
20: Είναι γεγονός, Τζένι, ότι έχει καταρριφθεί πλέον το παγκόσμιο ρεκόρ ταυτόχρονου ζεϊμπέκικου στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Να υπενθυμίσουμε ότι το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ κατήχε η Κύπρος, εκεί όπου 754 άτομα είχαν χορέψει ταυτόχρονα το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Εδώ στην Θεσσαλονίκη 830 άτομα χόρεψαν το τραγούδι «Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα» του Κωνσταντίνου Αργυρού. Να πούμε ότι δεν χόρεψαν μόνο Θεσσαλονικείς, αλλά και επισκέπτες από ολόκληρη την Ελλάδα και από άλλες χώρες του κόσμου, όπως τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, αλλά και την Ρουμανία. Ήταν εδώ και εκπρόσωπος του οργανισμού Guinness, που επικύρωσε αυτήν την πρωτιά της Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης. Είναι ιδιαίτερα χαρούμενο το κλίμα εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, άνδρες και γυναίκες, συναντήθηκαν εδώ από νωρίς το πρωί, έκαναν τις πρόβες τους. Έπειτα χόρεψαν για 5 λεπτά συγχρονισμένα και ταυτόχρονα το ζεϊμπέκικο και έχουμε έτσι αυτό το θετικό αποτέλεσμα για την πόλη μας, Τζένι.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
2: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλεια για συστήματα και υποδομές. Αναλύω κινδύνους και διαμορφώνω λύσεις με γνώμονα την ασφάλεια των συστημάτων. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
3: Κι όμως συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
2: Θες να μιλήσουμε για το Cyber Security?
1: Το αγαπημένο μου θέμα.
4: Καλό σας μεσημέρι. Πρωταθλητής Ελλάδας αναδείχθηκε Ολυμπιακός στο μπάσκετ για 16η φορά στην ιστορία του. Στον πέμπτο τελικό, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 89-85, ολοκληρώνοντας με ορυκτό τρόπο τη χρονιά με τρεις τίτλους συμπεριλαμβανομένες της EuroLeague και του Super Cup.
5: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδας για το 2026. Μια ονειρική σεζόν για τους Ερυθρόλευκους ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση και της κορυφής στη GBL μετά από αυτή της Ευρώπης. Σε μια συναρπαστική και επεισοδιακή σειρά, ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που στον πέμπτο τελικό βγήκε νικητής με 89-85 με τους Ερυθρόλευκους πανηγυρισμούς να ξεκινούν από το παρκέ του ΣΕΦ.
6: Είναι ιδιαίτερα τιμητικό, πολύ σημαντικό για τη χρονιά. Έτσι όπως τελείωσε. Αλλά άμα κάνω και έτσι μια μικρή αναδρομή, θα σας πω ότι είναι το τέταρτο πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια που πιστοποιεί το επίπεδο δουλειάς που γίνεται στο Σύλλογο.
7: Είμαστε τρομακτικά περήφανοι και ευγνώμονες στην ομάδα για όλη αυτή την προσπάθεια και στο coach που έχει μπορέσει να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια να πετύχει αυτά τα αποτελέσματα μαζί με όλους τους παίκτες και όλο το staff και τους ανθρώπους. Νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει αυτή η ομάδα είναι πολύ μεγάλες.
5: Η ικανοποίηση για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του πρωτοαθλήματος μεγάλη, όσο και η δίψα για μελλοντικές κορυφές.
8: Σήμερα ήταν και το τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ με τη μορφή που το ξέρουμε. Από Δευτέρα ξεκινάνε εργασίες. Και όταν με το καλό μπούμε στο νέο ΣΕΦ, θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
5: Το πάρτι μεταφέρθηκε σε γνωστό μαγαζί της Παραλιακής, όπου τραγουδάει η Κατερίνα Λιόλιου με τον Νικιάστηκε, που έχει ταυτιστεί με τον Πειραϊκό Σύλλογο να ξεσηκώνει τους θαμώνες.
9: Το δικό μας το σπίτι.
5: Μεγάλος πρωταγωνιστής των Ερυθρόλευκων πανηγυρισμών, ο Σάσα Βεζένκοφ, που πρώτα έκανε τον DJ. Ύστερα τραγούδησε τον Νικηφόρο τραγούδι της Βουλγαρίας στη Eurovision. Και μετά ανέλαβε να δώσει το ρυθμό βάζοντας το παιχνίδι και τον coach της ομάδας Γιώργο Μπαρτζόκα. Η τετράδα των Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Λαρετζάκη ανεβαίνει στη σκηνή, με τον τελευταίο να δίνει το έναυσμα για να αρχίσουν τα νησιώτικα σε ένα ατελείωτο ερυθρόλευκο πάρτι τίτλων μέχρι το πρωί.
4: Το πανηγυρικό κλίμα του πέμπτου τελικού αμαύρωσαν τα άγρια επεισόδια μετά το τέλος του αγώνα. Τα Ερικ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν ενεπλάξαν σε έντονο καυγά με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό άκτορ να προβαίνουν σε καταγγελίες. Λίγο αργότερα, οι παίκτες των Πρασίνων κατευθύνθηκαν προς τα κόκκινα αποδυτήρια, όπου ακολούθησε σύραξη με τα ΜΑΤ.
10: Άγρια επεισόδια, σύραξη παικτών με τα ΜΑΤ και καταγγελίες περιλάμβανε το τρίτο ημίχρονο μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού άκτορα, μαυρώνοντας τον πέμπτο τελικό της GBL. Την σπίθα για τη φωτιά που ξέσπασε άναψαν τα Ερικ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν 3 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Μετά από μια κοκορομαχία, ο παίκτης του Ολυμπιακού έσπρωξε τον άσο του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα να ανάψουν τα αίματα και αμφότεροι να δουν το δρόμο προς τα αποδυτήρια. Το τέλος του αγώνα βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό και τους δύο παίκτες να έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς και να δίνουν ραντεβού έξω από τα αποδυτήρια. Μετά από μια έντονη λογομαχία, τα Ερικ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν μετέτρεψαν σε ρινγκ το χώρο και αντάλλαξαν γροθιές με τις αστυνομικές δυνάμεις να προσπαθούν να τους χωρίσουν για να αποφευθούν τα χειρότερα. Αμέσως μετά το συμβάν ακολούθησαν καταγγελίες. Οι μεν ερυθρόλευκοι υποστηρίζουν ότι ο Αμερικάνος σκόρερ του Παναθηναϊκού προκάλεσε το σέντερ τους, ενώ έκαναν μήνυση και στον Ματίας Λεσόρ για επίθεση σε αστυνομικό. Την ίδια ώρα οι πράσινοι κατέθεσαν μήνυση κατά του Τζόνς, υποστηρίζοντας ότι χτύπησε με μπουνιά τον Κέντρικ Νάν. Μετά το περιστατικό, οι παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ κατευθύνθηκαν προς τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για να περασπιστούν τον συναθλητή τους. Εκεί βρίσκονταν αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να υπάρξει σύραξη μεταξύ τους και με παίκτες του Παναθηναϊκού. Τα ΜΑΤ επιχείρησαν να συγκρατήσουν μέλη της Πράσινης Αποστολής και ακολούθησε χάος, με τον πέμπτο τελικό της GBL να επισκιάζεται από τα επεισόδια και το αγωνιστικό σκέλος να περνάει σε δεύτερη μοίρα.
4: Στο ποδόσφαιρο τώρα, βραδιά εκπλήξεων είχαμε χθες στο Παγκόσμιο Κύπελο. Η Βραζιλία κόλλησε στο ισόπαλο 1-1 κοντρά στο Μαρόκο, ενώ η Σκωτία κέρδισε την Αϊτή για την πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ μετά το 1990. Λίγο αργότερα η Αυστραλία σόκαρε την Τουρκία, επικρατώντας με 2-0, ενώ η Ελβετία στραβοπάτησε μετά το 1-1 με το Κατάρ.
11: Βραζιλία και Μαρόκο μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις στην πρεμιέρα του στο Παγκόσμιο Κύπελο για τον τρίτο όμιλο. Τα λιονταριά του Άτλαντα προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης χάρη στο ωραίο τελείωμα του Σαϊμπάρη, όμως 11 λεπτά μετά ο σούπερστάρ της Ελεσά, ο Βινίσιους Τζούνιορ, ισοφάρισε μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και δυνατό πλασέ στην απέναντι γωνία. Για τον ίδιο όμιλο, η Σκωτία νίκησε την Αϊτή με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε στο 28 ο Μαγκίν με περιπετειώδη τρόπο. Η Αυστραλία σόκαρε την Τουρκία και την νίκησε με 2-0 στην πρώτη αγωνιστική του 4ου ομίλου. Στο 27ο λεπτό και κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Ιραν Κούντα με εξαιρετική τρίπλα και άψογο πλασέ στην αντεπίθεση άνοιξε το σκορ για τα καγκουρό, με τον Μέτκαλφ στο 75 να υπογράφει μια σπουδαία νίκη για την ομάδα του με μακρινό σουτ. Για τον δεύτερο όμιλο, η Ελβετία προηγήθηκε του Κατάρ στο 17 χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Εμπολό, όμως πατάλησε πολλές ευκαιρίες και το πλήρωσε στο φινάλε. Στις καθυστερήσεις, ο Κούχη με καρφωτή κεφαλιά χάρισε στο Κατάρ τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ.
4: Πάμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας του Μουντιάλ. Αναλυτικότερα, Γερμανία Κουρασάο στις 8, Ολλανδία Ιαπωνία στις 11 και τα ξημερώματα της Δευτέρας Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ στις 2 και Σουηδία την Ισία στις 5. Στον Στίβο τώρα, τις υψηλές πτήσεις συνέχισε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Διεθνές Meeting Δρόμια στη Βάρη. Στη δεύτερη προσπάθειά του, εντυπωσιακός 28χρονος Ολυμπιονίκης πέταξε στα 8 μέτρα και 54 εκατοστά. Ωστόσο, ο άνεμος του χάλασε τα σχέδια, αφού υπήρξε δυνατός και ευνοϊκός, με αποτέλεσμα να μην μετρήσει συγκεκριμένη επίδοση που θα αποτελούσε ατομικό ρεκόρ για τη σεζόν. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκη ξεκίνησε τον αγώνα του με 8-23. Πέτυχε 8-54 στη δεύτερη προσπάθεια, 8-42 στην τρίτη και στη συνέχεια είχε 3 άκυρα. Επόμενος αγώνας για τον Τεντόγλου την ερχόμενη εβδομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Στο μαγικό κόσμο του NBA, τώρα τέλος στην αναμονή 53 ετών για ένα πρωτάθλημα έβαλαν οι New York Knicks. Η ομάδα της Νέας Υόρκης έκανε το 4-1, σπάζοντας για τρίτη φορά την έδρα των Spurs, με τον Jalen Brunson να αναδεικνύει το μεγάλο MVP των τελικών.
10: Οι New York Knicks, πρωταθλητές του NBA 53 χρόνια μετά. Η ομάδα της Νέας Υόρκης επικράτησε το San Antonio Spurs με 94-90 και έκανε το 4-1 και επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου. Ο πέμπτος αγώνας της σειράς ήταν δραματικός, με τους Knicks να πραγματοποιούν μια ακόμη επική επιστροφή, καθώς ανέτρεψαν διαφορά 16 πόντων. Οι φιλοξενούμενοι άλωσαν για τρίτη φορά την έδρα των Σπυρουνιών, με τον μεγάλο πρωταγωνιστή να ακούει στο όνομα Jalen Brunson. Ο 29χρονος Αμερικάνος πέτυχε 45 πόντους στον 5ο αγώνα με 4 στα 7 τρίποντα και αναδείχθηκε δικαίως ο MVP των τελικών, καθώς μέτρησε 32,6 πόντους, 4,2 rebound και 4,6 assist κατά μέσο όρο στη σειρά. Οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη γέμισαν ασφυκτικά από κόσμο για να πανηγυρίσει το πρώτο πρωτάθλημα μετά το 1973. Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα επεισόδια, με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις γύρω από το Madison Square Garden για επιθέσεις και διατάραξη τάξης, με οπαδούς να καταστρέφουν ένα περιπολικό έξω από το γήπεδο.
4: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έθριο καιρό και αρκετή ζέστη θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της κεντρικής και νότιας Πελοποννήσου και θα σημειωθούν εκεί λίγες σύντομες μπόρες. Στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα φτάνουν τα 2 με 5 και τοπικά στο ανατολικό νοτιοανατολικό 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2 με 4 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 19 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 20 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 21 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Δευτέρα θα διατηρηθεί ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα ανέβει σημαντικά και θα φτάσει στους 30 με 33 και τοπικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους να μην ξεπερνούν στα πελάγια τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μπας πουθενά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
4: Άλλαξε την άρε.
5: Είναι η κονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
8: Αμέσως μετά, The Rookies.
9: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
11: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
12: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
14: Μία ημέρα σαν την σημερινή γεννιέται ο Αυστριακός γιατρός και βιολόγος Καρλ Λάντσταϊνερ. Τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος που έκανε τη μετάγγιση πρακτική ρουτίνας. Επίσης, καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1928 γεννιέται ο Αργεντινός διεθνιστής επαναστάτης και γιατρός Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Ήταν ηγετική φυσιογνωμία της Κουβανικής Επανάστασης και πίστευε στην επικράτηση του σοσιαλισμού μέσα από μία παγκόσμια επανάσταση. Με το πέρασμα των χρόνων, ο Τσε έγινε το σύμβολο της αιώνιας επανάστασης και αντικείμενο λατρείας για εκατομμύρια ανθρώπους. Δολοφονήθηκε στις 9 Οκτωβρίου του 1967 από τους άνδρες του δικτάτορα Μπαριέντος που τον είχαν συλλάβει στη Βολιβία. Σαν σήμερα το 1963 γεννιέται στην πόλη Μπίτολα της τότε Ιουκοσλαβίας ο μέσος της ΑΕΚ Τόνι Σαβεύσκι, από τους κορυφαίους ξένους ποδοσφαιριστές που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα. Από την Βαρντάρ Σκοπίων πήγε στην ΑΕΚ το Δεκέμβριο του 1989, με την οποία ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2001, έχοντας κατακτήσει 4 πρωταθλήματα. Στη συνέχεια έγινε προπονητής και έκατσε μεταξύ άλλων στους πάγκους της ΑΕΚ και της Ομόνιας Λευκωσίας.

Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1987, η Εθνική Ελλάδος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket της Αθήνας, νικώντας στον τελικό τη Σοβιετική Ένωση 103-101 με δύο εύστοχες βολές του Αργύρη Καμπούρη στη λήξη της παράτασης. Με τον τίτλο αυτό, η χώρα μας αναγνωρίζεται διεθνώς για πρώτη φορά στα ομαδικά αθλήματα. Σαν σήμερα το 1995 φεύγει από τη ζωή ο Ιρλανδός τραγουδοποιός Rory Gallagher σε ηλικία 47 χρόνων, μία από τις πλέον σημαίνουσες παγκοσμίως μορφές της rock και της blues σκηνής. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1981 εμφανίστηκε στην Ελλάδα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Η συναυλία είχε 40.000 θεατές και συνοδεύθηκε από σοβαρά επεισόδια. Καθ' όλη τη διάρκεια της μουσικής του διαδρομής δεν σταμάτησε να τοποθετεί πάνω από οτιδήποτε άλλο εκείνο που θεωρούσε ότι τον ολοκλήρωνε ως καλλιτέχνη και ως άνθρωπο, την αγάπη του για τα blues και το πάθος του να παίζει μουσική.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
1: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
2: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
3: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
4: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
5: Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας δημοσιογράφος με πολλά χρόνια εμπειρία. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
6: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας. Οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
7: Κάθε πόλη, όσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
5: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
7: Φυσικά και δεν υπάρχει.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Thank you, Officer Danko. I will be careful. Have you turned anything up about Willie?
9: Well, we found a place where we think they bought the masks and we put it on the hot sheet for special surveillance.
8: Good, you can't do any better than that. How's Gillis holding up, by the way?
9: Still doing a slew of tests, but they've taken the stitches out of his arm.
8: His arm? What's the matter with his arm?
10: Well, when the big guy hit him, Willie tried to block the punch, and the guy's watch band cut his left forearm. He had to have 10 stitches in it.
9: I'll spring for some coffee. You want some?
10: Yeah, sure do.
8: No coffee. You two guys get upstairs to R&I.
9: And do what?
8: Run a make on a John Doe with the following qualifications. Caucasian, over 6 feet tall, record of burglary and aggravated assault, and some kind of a history of boxing, amateur or professional.
10: There's going to be a lot of guys fit that description.
8: And concentrate on looking for a southpaw. Because it looks like whoever hit Willie just might have led with his right.

Wow.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Γιώργο, ποιο είναι το πιο έντονο συνέστημα που σου έχει γεννήσει η μουσική?
2: Συγκίνηση. Συγκίνηση.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς κατάφεραν να ταυτίσουν τη φωνή τους με μια ολόκληρη εποχή. Ο ένας και μοναδικός Γιώργος Πολυχρονίου, ραδιοφωνικός παραγωγός, συλλέκτης δίσκων και παρουσιαστής, είναι από εκείνους τους σπάνιους αφηγητές της ελληνικής κουλτούρας που έβαλαν ρυθμό, χιούμορ και φαντασία σε δεκαετίες τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Από τα ραδιοκύματα της δεκαετίας του 70 μέχρι τα τηλεοπτικά πλατό των 80s και 90s, υπήρξε πάντα εκεί με λόγο γρήγορο, πνεύμα ανήσυχο και μια απίθανη ικανότητα να μετατρέψει την πληροφορία σε ψυχαγωγία. Έδωσε στίγμα στις εκπομπές μουσικής, στα τηλεπαιχνίδια και έμαθε σε γενιές θεατών ότι η επικοινωνία είναι τέχνη και ότι ο ενθουσιασμός, όταν είναι αληθινός, δεν παλιώνει ποτέ. Ένας ρομαντικός πρωταγωνιστής που έζησε έντονα στον παλμό των δεκαετιών, αλλά συνεχίζει να σκέφτεται, να μιλά και να ξεσηκώνει, σαν να είναι πάντα στην πρώτη εκπομπή.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Είμαι ενθουσιασμένη που υποδέχομαι απόψε τον θρυλικό ραδιοφωνικό παραγωγό, μουσικόφιλο, αλλά και παρουσιαστή τηλεοπτικών εκπομπών, τον Γιώργο Πολυχρονίου και AKA G. Πολύ. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: G. Πολύ, τον ακούν ακόμα και οι Μογγόλοι. Είναι το σλόγο το ραδιοφωνικό.
0: Έχεις πολύ χιούμορ. Το κατάλαβα ήδη.
1: Ξέρεις τι.
0: Παρακαλώ.
1: Μ' αρέσει η ζωή. Μ' αρέσει η ζωή, λέω. Και θέλω να... Μ' αρέσει και μ' αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία. Όχι η επικοινωνία μέσω μέσου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή τηλεφωνικού. Η προσωπική επικοινωνία. Αλλά και η διαδικτυακή.
0: Ποιο είναι το μυστικό
1: μ' αρέσει
0: για
1: ο άνθρωπο,
0: αυτή την
1: τον
0: αγάπη
1: αγαπάω
0: για
1: τον
0: ζωή.
1: Άνθρωπο και αγαπάω και τη ζωή μου. Αγαπάω πάνω απ' όλα τα δικά μου πρόσωπα, τα οικογενειακά. Αγαπάω τους δίσκους μου. Δεν έχω να πω κάτι. Δεν λέω πως δεν έχω βρει και στραβές γνωριμίες. Δεν έχω κάνει. Δηλαδή,
0: αλίμον, όλοι οι άνθρωποι.
1: Όλοι. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά και εκεί ακόμα, με πολιτισμό, αξιοπρέπεια, δίνω με τρόπο, του δίνω τη σιγουριά ότι δεν θέλω να πάω εκεί που με καλεί. Και δεν λέω το λόγο.
0: Άρα όταν κάποιος σου κάνει επίθεση, δεν θα πας και εσύ στην αντεπίθεση, θα προσπαθήσεις να κατευνάσεις.
1: Όχι επίθεση. Με καλεί ευγενικά να πάω στα γενέθλιά του κάπου. Όμως δεν μου αρέσει ο τύπος αυτός.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή όμως αγαπάω γενικότερα τον άνθρωπο, είμαι επίοικης και με αυτόν που δεν ταιριάζω καθόλου.
0: Και θα πας.
1: Και του λέω με ευγένεια, όχι δεν θα πάω. Ίσως πάω μια φορά, αλλά όταν δω ότι και πρακτικά είναι αυτό που έχω αντιληφθεί εξόψεως, γιατί εξόψεως, είμαι πολύ του εξόψεως ανθρώπου.
0: Δηλαδή, είσαι φυσιογνωμιστής.
1: Φυσιογνωμιστής, δηλαδή μου αρέσει, δηλαδή μου φέρανε κάποτε δύο τραγουδίστρες την ίδια μέρα συμπτωματικά στο γραφείο μου, η παραγωγή μου, στην εταιρεία δίσκο που ήμουν διευθυντής. Ήμουν marketing director και μετά ένα senior director. Λοιπόν, και ήμουν υπεύθυνος για όλα τα δημιουργικά τμήματα τη Sony Music, δηλαδή. Εννοείται marketing που ήμουν δύο
0: δεκαετίες. Είχες σπουδάσει marketing στο Λονδίνο και μετά...
1: Business administration.
0: Business administration with concentration in marketing.
1: Ναι. Και επίσης πωλήσεις και παραγωγές. Και λέω φυσιογνωμικά, δεν είχα χρόνο, λέω δεν θέλω να πω ονόματα, η μία την έκανα, θα πάρεις αυτή που είναι καινούργιες, δεν τις έχουμε ακούσει. Κάτι μου είχαν παίξει μια μέρα, αλλά δεν τις έχω δει, αν δεν έχω δει, δεν λέω την άποψή μου, αλλά είχα μια, αυτό που λέμε, η φυσιογνωμία, είμαι πολύ της φυσιογνωμίας, της επαφής. Μπορώ να καταλάβω τι άνθρωπο έχω δίπλα μου, δηλαδή αν μου ταιριάζει, αν έχω χημεία μαζί του, αν έχω κατανόηση, συνεννόηση, επικοινωνία και όλα αυτά. Τα σχετικά που καθιστούν ένα ζευγάρι, όχι απαραίτητα ερωτικό,
0: και επαγγελματικό.
1: Χαρούμενο, ναι, επαγγελματικό, συναδελφικό.
0: Τι ξεχωρίζεις τους ανθρώπους, ποια είναι τα στοιχεία που σου κάνουν κλικ και ξέρεις ότι θα ταιριάξετε?
1: Επειδή παλιότερα δεν βλέπα, όταν είσαι σε μικρή ηλικία, δηλαδή 10, 15, 20, 25, και κυρίως εκείνη την εποχή της αθωότητας, που δεν υπήρχε εγκληματικότητα, δεν υπήρχε τίποτα, αλλά δεν υπήρχε βέβαια και η τεχνολογία, δηλαδή του κινητού τηλεφώνου, μη σου πω και του απλού τηλεφώνου που κάναμε μια έτσι αργότερα μετά από 5 χρόνια το τηλέφωνο σπίτι μας, του διαδικτύου, της τηλεόρασης και όλων των υπολείπων πραγμάτων που προσθέθηκαν με την πάροδο του χρόνου και την έτσι, τεχνολογία, την εξέλιξη της τεχνολογίας προσθέθηκαν στην καθημερινότητά μας και σαφώς άλλαξε, βελτίωσε ή χειροτέρεψε την καθημερινότητα αυτή.
0: Άρα σίγουρα μας επηρέασε.
1: Δεν προσέχαμε αν είχαμε κοινά ενδιαφέροντα. Τώρα λοιπόν που λίγο στριμώχτηκε η όλη κατάσταση και σε κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο με όλα αυτά που συμβαίνουν τα δυσάρεστα στην καθημερινότητά μας, υπάρχουν και ευχάριστα. Εγώ έχω την ευτυχία να επιλέγω τα χαρούμενα πράγματα. Δηλαδή δεν θέλω το δυσάρεστο. Γι' αυτό και αποφεύγω ακόμα να πηγαίνω κινηματογράφο, γιατί δεν ξέρω αν αυτή η ταινία μου φτιάξει τη βραδιά. Μπορεί να με επηρεάσει δυσάρεστα. Ενώ στην τηλεόραση που έχω και την συνδρομητική τηλεόραση και τα δύο κανάλια, θα επιλέξω μια ταινία που ξέρω, θα διαβάσω και την υπόθεση του έργου, που θα ξέρω θα μου φτιάξει την ψυχολογία. Δηλαδή είμαι υπέρ του καλού. Θα μου πεις, όλοι είμαστε υπέρ του καλού. Ναι, αλλά εγώ είμαι και με τη βούλα.
0: Είσαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος.
1: Πολύ. Το έχω πάρει τη μαμά, η κόρη μου από μένα.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τώρα η εγγονή μου από την κόρη μου. Είναι γι' αυτό και τα τρία πράγματα που λατρεύω σε αυτή τη ζωή. Είναι η μαμά, η κόρη μου και η εγγονή μου. Δηλαδή η κόρη της κόρης μου.
0: Αγαπάς τις γυναίκες.
1: Όχι, συμπτωματικό είναι αυτό.
0: Συμπτωματικό είναι.
1: Ναι. Συνήθως η μαμά αγαπάει το γιο και ο μπαμπάς την κόρη. Είναι πιο κοντά, αν το έχεις προσέξει.
0: Πώς συνήθως ήταν οι γονείς σου?
1: Ο μπαμπάς ήταν αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και η μαμά ήταν υπουργός εσωτερικών, δηλαδή του σπιτιού. Είναι ο μπαμπάς του εξωτερικού. Δηλαδή έφερε χρήματα και εκείνη μαγείρευε, σκούπιζε, καθάριζε, έκανε ντεκόρ στο σπίτι. Και φυσικά μας μεγάλωσε.
0: Μουσική υπήρχε στο σπίτι?
1: Όχι. Η μαμά και ο μπαμπάς ήταν εντελώς αντιμουσικά άτομα. Δηλαδή δεν άκουγε, αλλά αυτό που λένε ότι ακούω μουσική. Τι, δεν ξέρω.
0: Οι γονείς σου ήταν αυστηροί μαζί σου ή υποστήριζαν ό,τι θέλεις να ανακαλύψεις και ό,τι θες να κάνεις?
1: Όχι. Εμείς είχαμε ραδιόφωνο σπίτι. Δεκαετία 50 σου λέω τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήμουν 5-6 ετών. Και θυμάμαι όταν άκουγα, τότε υπήρχε μόνο το κρατικό ραδιόφωνο, κρατικό. Και άκουγα, θα περάσουν 20 λεπτά με ελαφρά λαϊκά τραγούδια. Το άλλαζα αμέσως. Δεν μ' άρεσε το λαϊκό. Μα ήταν του Τσιτσάνη. Και εγώ που το ξέρω. 5 ετών είμαι. Ξέρω εγώ αν αυτό είναι το κλασικό, η εισαγωγή του μεγάλου τραγουδίου του Βασίλη Τσιτσάνη, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω τότε. Τίποτα δεν ξέρω. Αντίθετα, όταν άκουγα ελληνική μουσική, ελαφρά μουσική τη λέγαμε τότε, στην ουσία ήταν κάτι μεταξύ ελαφράς μουσικής, pop δηλαδή, αργότερα, και jazz. Δηλαδή, μ' άρεσαν πολύ οι μεγάλες ορχήστρες.
0: Η
1: Μίμης Πλέσας, Κατσαρός, Χατζινάσιος. Τότε δεν υπήρχε Χατζινάσιος, είναι δεύτερη γενιά. Ήταν όμως ο Μουζάκης, ήταν ο Θεοδοσιάδης, ο Καπνίσης, ο Ρουκωτάς. Μεγάλοι καλλιτέχνες στη τζαζ και του λαϊκού τραγουδιού που ήταν ο Τσιτσάνης, Βαβακάρης, ξέχασα να πω το Χατζηδάκι από εδώ. Ο Θεοδωράκης δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο, ήταν κάτι άλλο. Ήταν κάτι επικό περισσότερο, όπως και ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Αυτό το πράγμα μου άρεσε να τα ακούω. Δεν είχα και άλλη λύση.
0: Θυμάσαι την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή που άκουσες?
1: Ναι. Ανακάλυψα συμπτωματικά τον αμερικάνικο σταθμό της Γλυφάδας, της βάσης της Γλυφάδας. Εκεί που είναι ακόμα ξεραίλα και λένε ότι θα γίνει κάτι. Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός ή αν ήμουν αρμόδιος υπουργός, αυτό το by the way το λέω, το παλιό και καινούριο αεροδρόμιο, including της ελληνικής και αμερικάνικης βάσης, που είναι ένα τεράστιο οικόπεδο, δηλαδή εκεί μπορεί να γίνει το καινούριο Ολυμπιακό στάδιο, δανείζομαι. Θα το έκανα ένα απέραντο πάρκο. Ένα απέραντο πάρκο. Πράσινο, λουλούδια, τεχνητές, ας πούμε, λιμνούλες και γεφυρούλες. Και θα έδινα τη χαρά στους πολίτες της Νότιας Αττικής, ας πούμε, ή κι άλλων, να κυκλοφορήσει εκεί ώρες, να απολαύσει τη ζωή, τον ήλιο, το γαλάζιο ουρανό, το πράσινο, το λουλούδι, με
0: σε
1: τα παιδιά του.
0: Σε παρακολουθώ με πολύ προσοχή και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι το ραδιόφωνο σου έδινε πολύ μεγάλη χαρά, την οποία την ίδια χαρά θες να δώσεις και εσύ πίσω στον κόσμο. Ότι τη χαρά που παίρνεις από τη μουσική, θέλεις να την νιώσει και ο άλλος κόσμος.
1: Όταν ερχόταν, όπως σε λίγο και σε λίγες εβδομάδες, η στιγμή της, ή μάλλον η εποχή της, των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς, επειδή ήμουν ένα χαρούμενο αγοράκι, 5, 6, 7, 8 ετών κλπ, χωρίς αυτά που είπες, όλοι οι γείτονες, και ξέρεις τώρα, η γειτονιά του τότε ήταν ένα μικρό χωριό. Mm. Λοιπόν, και όλοι οι συγγενείς μας που μένανε κοντά στον Ημιτό όπου γεννήθηκα, δηλαδή Βίλωνα, Παγκράτη κλπ, θέλανε το Γιωργάκι, βρέστε μου να μου κάνει ποδαρικό. Ποδαρικό ο Γιώργος, ποδαρικό το Γιωργάκι. Φέτε μου το Γιωργάκι για να πάρεις Χατζηλίκι, έλεγε στα παιδιά της η θεία μου, δηλαδή η μαμά των παιδιών, των ξαδερφών μου, που με, προσπαθούν να με βρουν, να με πάρουν, να τους κάνω ποδαρικό και να φύγω. Θέλω να πω, ήμουν ένα καλότυχο αγοράκι.
0: Γουρλής.
1: Που χαρούμενο, που με αγάπησε η γειτονιά και δεν σου κρύβω ακόμα που είμαι τώρα a little.
0: Λίγο.
1: Older.
0: Λίγο μεγαλύτερος.
1: Λίγο μεγαλύτερος. Έτσι τουλάχιστον αισθάνομαι. Τι να πω. Νιώθω ότι με λένε ακόμα Γιωργάκη. Δηλαδή στην πολυκατοικία. Γιωργάκη, έλα, σου έχω φέρει. Μου λέει μια γειτόνισσα. Στον πέμπτο όροφο, στον τρίτο, στον δεύτερο. Ακόμα και τώρα. Στο παλιό Φάλιρο που έμεινα πολλά χρόνια. Με λέγανε όλοι Γιωργάκη.
0: Γιωργάκη. No. Γιώργο, πώς πήρες απόφαση να ξεκινήσεις ραδιόφωνο και ξεκίνησες, αν έχω διαβάσει σωστά, κάνοντας ένα πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εγώ 6 ετών, η αδερφή μου 3,5 ετών. Ακούω ξαφνικά «Good girl, Miss Molly» και παθαίνω ένα τρομερό όλα ξεκίνησαν, η ιστορία ξεκίνησε...
0: Τότε. Ένιωσες τη μουσική εκείνη. Μέσα σου, έκανε ένα μπαμ, πώς ήταν.
1: Όχι, μια έκρηξη. Μια τρομερή έκρηξη. Τρομερή έκρηξη. Μα είσαι ένα παιδάκι 6 ετών, έστω και αν το χτυπήσει την πόρτα, το κουδούνι της πόρτας του διαμερίσματος ή του σπιτιού και ξαφνικά άνοιξε την πόρτα και δει την... Μέλλιν Μονρόι, λέω τώρα για να μιλώ ονόματα του σήμερα, θα πάθει σοκ. Δεν θα πάθει σοκ. Εύκολα, γιατί δεν την ξέρει.
0: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια ενέργεια μάλλον μέσα στη μουσική.
1: Τελείωσε. Η ζωή μου ξεκίνησε τότε. Δει στα 6 μου.
0: Τι υπέροχο αυτό.
1: Παιδιά, ξέρετε τι έχω κάνει. Να κοιμάται ο παπάς με τη μαμά το μεσημέρι της Κυριακής και πήγα, είχα. Δει λοιπόν ότι δίπλα στο σπίτι του θείου μου υπήρχε ένα μαγαζί με ηλεκτρικά είδη. Μαγαζί,
0: ναι,
1: ένα
0: ναι,
1: μαγαζί.
0: Ναι.
1: Δίπλα στην πόρτα, Χρεμονίδου, κήπος, μέσα και το σπίτι δεξιά. Και διαπιστώνω ότι βλέπω κάτι δισκάκια να κρέμονται με ένα σκηνάκι μικρό στη βιτρίνα του μαγαζιού. Κατσαρόλες, φριτέζες, πλυντήρια και διάφορα τέτοια. Τρελάθηκα. Έκατσα 5 λεπτά. Γιωργάκι, έχουμε αργήσει. Πάνω αύριο έχει σχολείο. Δημοτικό πήγαινε. Και με τραβήξανε. Δεν τελείωσε η ιστορία. Κάθε Κυριακή, γιατί τις υπόλοιπες μέρες, 6 μέρες τότε, ήταν και το Σάββατο πηγαίναμε σχολείο. Κοιμόντουσαν. Ο μπαμπάς πήγαινε στο Παναθηναϊκό. Η μάνα μου κοιμότανε. Και εγώ την κοπάναγα από το σπίτι, από τον Ημιτό, με τα πόδια 6 ετών παιδάκι. Και πήγαινα Παγκράτη, δηλαδή μιλάμε 3 χιλιόμετρα τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: 4. Για να δω από το κλειστό μαγαζί, και εκεί ήταν κλειστά τα μαγαζιά, τη βιτρίνα, το μεγάλο μου έρωτα. Πώς έκανα για τη Μαρία, μια γειτόνισά μου, που πλατωνικά ήμουν ερωτευμένος. Έτσι ερωτεύτηκα πρώτα το δισκάκι και μετά τη Μαρία, πλατωνικά.
0: Πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη με το μικρόφωνο του ραδιοφώνου?
1: Φτιάξαμε το σταθμό. Μια μέρα ένας Goldfinger, έτσι λεγόταν, Γιάννης ο Βεργούλης που δεν ζει, με κάλεσε σπίτι του κοντά να του πάω κάτι δίσκο. Μου λέει, έλα Γιωργάκη, φέρε και εσύ κανένα δίσκο να παίξεις και να πεις και εσύ κάτι. Στο δικό του ένας τεχνικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Παράνομη η σταθμή τότε.
0: Παράνομη, ε.
1: Ναι, ακόμα δεν είχε έρθει η Χούντα, που έγινε ακόμα πιο αυστηρός ο νόμος με τα ραδιογωνιόμετρα, μας κυνηγούσαν. Λοιπόν, και πήγα λοιπόν, έπαιξα τούτη φρούτη, μου λέει Γιώργο, μου την έσπασε στη λίγου. Λέω γιατί εδώ μου λέει οι γυναίκες που κυρίως είναι το κοινό μου, που παίρνουν τηλέφωνο και ζητούν, είναι Σέρτζιο Εντρίγκο, όμοιο σινιόρε, Ακάζα τη Ρένε, τότε ήταν της μόδας τα γαλλοϊταλικά τραγούδια. Ανταμό, Αλμπάνο αργότερα. τέτοια ονόματα έπαιζε. Και Πολάνκα, Λίλ Σεντάκα. Μου λέει αυτό είναι πολύ προχωρημένο. Ένα Γιάννη μου, δεν μπορώ να ακούσω.
0: Σκανδάλιζε στην εποχή.
1: Ναι, πάω σε ένα πάρτι. Ένα πάρτι σε μια ταράτσα, θυμάμαι, στην Κεσαριανή, ενός άλλου πειρατή. Και πάω να σηκώσω την κοπελίτσα να χορέψουμε. Την πιο ωραία της βραδιάς.
0: Mm-hmm.
1: Για χορό, blues. Τώρα λίγο αργότερα, μιλάμε για μέσα δεκαετίας 60. Είχαμε το σταθμό κι εμείς και ήμουνα ιδιαίτερα δημοφιλής. Γιατί ήμουνα πιστός στο ραντεβού μου. Επαγγελματίας από τα 10 μου χρόνια. Επαγγελματίας πολύ. Μέχρι σήμερα. Θα σου πω τι σημαίνει επαγγελματίας.
0: Ναι, πώς το ορίζεις εσύ.
1: Έχει διάφορα στάδια. Και μου λέει, εσύ μου λέει, είσαι πολύ καλός, μου λέει, ο αδερφός μου σ' ακούει που παίζει rock και rock and roll και μαύρα. Εγώ λέει, ακούω σταθμού, παίζουν ελληνικά ή γαλλοϊταλικά. Οπότε με κατέστρεψε. Την επόμενη μέρα το πρωί πήγε και έπαιρνα δίσκους μικρούς γαλλοϊταλικούς γιατί έχασα την κοπέλα, εννοείται εντός εισαγωγικών, μέσα από τα χέρια μου. Ενώ την είχα στα χέρια μου, χορεύοντας blues.
0: Άρα τελικά σε επηρέασε μουσικά.
1: Όχι, μωρέ,
0: η γοητεία της.
1: Για αστείο το λέω, ότι ήμουν από τότε, ήμουν ροκεντρολάς, ας πούμε.
0: Ροκεντρολάς.
1: Μ' άρεσε το ροκεντρολ.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου. Ο αγαπημένος σου ροκεντρολ.
1: Little Richard. Και μετά ο βασιλιάς του ροκεντρολ, ο Elvis.
0: Elvis. Πεθαίνω για Elvis.
1: Έχω μερικούς σπάνιους δίσκους, original, Johnny Carroll, $2,500. Τζέρι Λουίς, ο πρώτος δίσκος του στη Σαμ. Σαμ Κουκ, ο πατέρας της Σόου. Great Balls of
0: Fire. Που άναβε φωτιές στο πιάνο του.
1: Ναι, τον έχω παρουσιάσει στο Παναθηναϊκό στάδιο. Αθήνα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Παρουσιαστής πολυχρονίου, με έβαλε η Μελίνα Μερκούρη.
0: Τι έζησες.
1: Ήταν υπουργός πολιτισμού. Oh. Γιώργο μου λέει, και ήθελε να με σπαντρέψει με τη Μάγκη, η Μελίνα.
0: Σοβαρά. Βεβαίως. Δεν το γνώριζα αυτό.
1: Γνωριστήκαμε σε ένα χορό και ήταν και φανατική του τροχού της τύχης. Γιώργο μου λέει, έμαθα το Πασχαλινά, το έκανε ντυμένος τσολιάς και θέλω την κασέτα οπωσδήποτε. Λέω, βάλ' τη γραμματέα σου, ρε Μελίνα μου, πνίγομαι στη Σόνη, στη Σόνη με πήρε. Λέω, πάρε να πάρει το Μέγκα και τον Γιαννίκο ή τον Τζόνι Καλημέρη να σου στείλουν την... Αυτό ήταν η Μέγκα, συγγνώμη, στον Αντένα, τον Τάδε, τον Αβδελά, νομίζω.
0: Να το πούμε και αυτό. Έχεις μεγάλη ραδιοφωνική πορεία. Έχεις μεγάλη τηλεοπτική πορεία επίσης. Τόσο στο Μέγκα όσο και στον Αντένα, παρουσίαζες πολλές εκπομπές. Και αυτό τώρα, ας πούμε, που μου είπες την ιστορία, δεν τη γνώριζα. Θέλω να μου πεις το μυστικό. Πώς διατηρείς αυτό το πάθος.
1: Μα όταν είμαι στο αντικείμενο που με τσιγκλίζεις και μου λες πράγματα τα οποία είναι για μένα όλη μου ζωή. Και θα σε κινηθώ και θα δακρύσω. Μου έχει τύχει δύο φορές να δακρύσω. Έχω γίνει ρεζίλη τηλεοπτικά. Τώρα παραλίγο πάλι, πριν από λίγο. Οι πιο ωραίες εικόνες μου είναι από τα παιδικοεφηβικά μου χρόνια. Δεν έχω κάτι συγκλονιστικό να θυμηθώ. Κάτι δηλαδή, η επιτυχία μου στη τηλεόραση είναι γραμμένη, σου δίνω το λόγο μου, στα παλαιότερα των υποδημάτων. Η επιτυχία, η οικονομική επιτυχία, επενδύσεις, τοποθετήσεις εντός, εκτός και έπειτα αυτά, τι γράφω, τα έχω δώσει αυτά, τα έχω μοιράσει, δηλαδή σε αυτούς που πρέπει να τα έχουν και σε άλλους που δεν είναι πολύ κοντινοί μου και πρέπει να τους βοηθάω.
0: Θέλεις να φύγουν και να τα δώσεις από πάνω σου.
1: Τι να κάνω τώρα, όταν είσαι 70+, το μόνο που δεν σε ενδιαφέρει είναι πόσα λεφτά έχεις στο υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού. Αντίθετα, ήμουν πολύ επαγγελματίας και στα πλαίσια του επαγγελματισμού ήμουν σκληρός και σε αυτό. Δηλαδή, κάνω μια δουλειά, πρέπει να πληρωθώ.
0: Ναι.
1: Για να διαφημίσω τον Παναθηναϊκό, πρέπει να πάρω λεφτά. Δεν εκτίθεμαι τσάμπα. Δηλαδή να κάνω μια, εκτός αν είναι φιλανθρωπικό. Mm. Και όλα αυτά έχω πάει σε πολλά τέτοια φιλανθρωπικά. Πολλά.
0: Και σε τι μάθω. Εφόσον αυτά τα έχεις ξεπεράσει, τα λεφτά τα έχεις δώσει, τις δόξες τις έχεις ζήσει, τι έχει αξία τώρα για σένα.
1: Τα λεφτά τα έχω δώσει, όχι κιόλα, μην είμαστε και πλειονέκτες. Μην είμαστε και πλειονέκτες.
0: Συμφωνώ. Αλλά τι κάνει την καρδιά σου να αναζεσταίνεται, να λυγίζει και να συγκινήσει.
1: Μπορεί να με συγκινήσει οτιδήποτε.
0: Θα περάσουμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

0: Πήγε 12. Πήγαμε για παραλία.
1: Όλο το χρόνο, μία είναι σταθερά στο ταξίδι. Blue Star Ferries. Και αυτό το καλοκαίρι, σας ταξιδεύουμε γρήγορα και άνετα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Λότες 96. Απλά ελληνικά.
4: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ποια είναι η πρώτη σκέψη που έχεις όταν ξυπνάς? Είσαι στο κρεβάτι σου, ξυπνάς και τι λες? Θέλω να κάνω αυτό, χαίρομαι με αυτό. Τι σκέφτεσαι?
1: Δεν λειτουργώ, πρέπει να πιω καφέ πρώτα ή ένα τσάι. Φεύγω λοιπόν το πρωί 7.30 ώρα, πρέπει να πάω κάπου σε 2-3-4, ανάλογα το αυτό, που συνδυάζει και λίγο έτσι και μερικά που ξέρεις του φούρνου, παιδί μου, πράγματα, γλυκίσματα. Παίρνω το σαντουιτσάκι μου, θα πάρω και ένα κρουασάν ωραίο και το καφέ μου. Έτσι, καπουτσίνο, ζεστό με τη φωνή. Και από εκεί και πέρα αρχίζω και λειτουργώ μετά το μπάνιο μου, βέβαια, που μπορεί να είναι και μετά από το φούρνο το μπανάκι μου και μετά θα κάτσω να ασχοληθώ με την εκπομπή. Σκέφτομαι ιδέες. Με βοηθάει και το διαδίκτυο, δι' αυτό τώρα που δεν ξέρω αν μπορώ να το γράψω στο Google και να μου βγάλει κι άλλες που μπορεί να έχω ξεχάσει, τραγουδίστριες, μάλλον ηθοποιοί, γυναίκες ηθοποιοί, η Audrey Hepburn, ας πούμε, που έχει παίξει πολλές ταινίες.
0: Breakfast at Tiffany's.
1: Τραγουδάει στο Breakfast at Tiffany's. Το έχω το άλμπουμ. Συνεπώς θα παίξω και την Audrey Hepburn να τραγουδάει.
0: Άρα χρησιμοποιείς και την τεχνολογία?
1: Όχι, χρησιμοποιώ τους δίσκους μου.
0: Μόνο.
1: Αυτό το ήξερα. Δεν χρειάζεται να μου το πει η τεχνολογία.
0: Ναι, επειδή
1: αλήθεια. Εμένα μπορεί να μου θυμίσει η τεχνολογία και μια τραγουδίστρια, ας πούμε, που ήταν ηθοποιός και έγινε μετά τραγουδίστρια. Όχι ανάποδα, που ήταν ηθοποιός.
0: Η Ολίβια Νιούτον Τζον τι ήταν, πρώτα τραγουδίστρια ή πρώτα ηθοποιός?
1: Πρώτα ηθοποιός.

0: Ήταν τέλος της σχολικής σεζόν να δω το Pillow Talk, Rock Hudson και Doris Day. Και εκεί βλέπω ότι τραγουδάει. Εκεί έμαθα το 62, σου λέω τώρα.
1: Έχεις γνωρίσει κι άλλους έτσι, θρύλους από κοντά?
0: Πολλούς, όλους.
1: Σοβαρά.
0: Εννοείς Έλληνες ή ξένους?
1: Ξένους.
0: Έχουμε και στην Ελλάδα θρύλους.
1: Πες μου τους Έλληνες τότε, μ' αρέσει που τονίζεις αυτό.
0: Ναι, από τους ξένους πάντως για να...
1: Ναι.
0: Έχω πολλές φωτογραφίες, έχω κάνει και ανάρτηση. Μία, δύο. Μάικλ Τζάκσον. Η μία είναι σπίτι του, η άλλη είναι στο ξενοδοχείο της Ρώμης που είχε καταλύσει εν ώψη της συναυλίας Bad Tour, πανευρωπαϊκής καταρχάς, με αφετηρία τη Ρώμη και όσες χώρες δεν μπορούσε να επισκεφτεί για διάφορους λόγους. Τότε οι χώρες αυτές που είχαν υποκατάστημα Sony στη χώρα τους μπορούσαν να πάνε στην πρεμιέρα της πανευρωπαϊκής τουρνέ και να δουν τον Μάικλ Τζάκσον από κοντά στη συναυλία και να του δώσουμε και τον πλατινένιο δίσκο του στην Ελλάδα.
1: Πόσο συγκλονιστική εμπειρία είναι αυτή?
0: Και ήταν δύο τα θηρία. Ήτανε, αν δεις το προφίλ μου, είναι ο Quincy Jones. Εγώ πήγα κοντά στο Quincy Jones. Για αυτός είναι αυτός ήταν ο γίγαντας. Ο Τζάκσον ήταν θρύλος. Θρύλος. Είχα πάρει και τη Μάγκη μαζί μου και τώρα να πω και ένα χαρακτηριστικό. Πώς κατάφερε, τότε ήμουν marketing director.
1: Για τη Μάγκη Χαραλαμπίδουλες. Για τη Μάγκη Χαραλαμπίδουλες.
0: Σύζυγός.
1: Ναι, τη σύζυγός, ναι.
0: Λοιπόν, την είχα πάρει μαζί μου. Στην εκδρομή ήταν μεγάλο. Λάκης Λαζόπουλος, ο κουμπάρος μου, ο Άγγελος Γιονυσίου. Είχαμε και celebrities στον τον Χλειδί Ζώνη. Γι' αυτό και ενώ είχα από όλες γενικώς εταιρείες δίσκων πρόταση να φύγω να πάω σε αυτούς από τη Sony, εκεί δεν άλλαζα. Κανάλι άλλαζα για πλάκα. Γιατί δεν τα πολύ ήθελα. Λοιπόν, ήταν σκληρή και δεν μπορώ το σκληρό. Μη μου το παίζεις Σβαρτζενέγκερ, κύριε Τάδε, καναλάρχη, γιατί και εγώ μπορεί να είμαι σκληρός από μέσα μου. Θα στη φέρω. Γι' αυτό και επειδή μου το παίζανε λίγο σκληρή, παπ, μεταγραφή. Φεύγω από τον Αντένα, πάω στο Μέγκα. Δε αυτό, παπ, φεύγω. Σκληρός, όχι όμως για λόγους γαμώτο, για λόγους οικονομικούς. Πόσα λεφτά μου δίνεις, 250, εκεί θα πάω. 250 χιλιάρικα εννοώ, δραχμές το επεισόδιο. Ενώ έπαιρνα 90 και 120 τη δεύτερη χρονιά στον τροχό. Έρχεται ο Μπόμπολος και μου λέει 380. Έρχομαι, αγάπη μου. Έρχομαι από στο γραφείο σου να κοιμηθώ και όταν ξυπνήσεις στο σπίτι σου, έλεγα να με δεις. Θα είμαι στο γραφείο σου. Ετοίμασε την επιταγή και έρχομαι. Του έκανα και πλάκα. Ωραίος τύπος ήταν. Ο Γιώργος Μπόμπολας. Είμαι, δηλαδή, στο χρήμα, στο όμιλους και αυτό, είμαι από μέσα μου. Δεν το παίζω σκληρός. Γιατί είμαι Ντίνος Ηλιόπουλος. Και όχι, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, Σβαρτζενέγκερ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά από μέσα μου λειτουργώ αντίθετα. Θέλω, μ' αρέσει ο απλός άνθρωπος. Δεν θέλω τους πλούσιους. Δηλαδή, τους πολιτικούς, τους πλούσιους, τους... Το έφαγα αυτό, το έφαγα, το έφαγα. Και το έφαγα γιατί η επιλογή μου ήταν να έχω πολύ μικρότερης ηλικίας σύντροφο, σύζυγο, και η πρώτη και η δεύτερη, 18 χρόνια διαφορά.
1: Είναι αρκετή διαφορά.
0: 18 χρόνια διαφορά, το έλεγα σε κάποιον εδώ φίλο, πριν αρχίσει η εκπομπή. Πρέπει να τρέχεις. Πρέπει να τρέχεις. Σαν το Κεντέρι.
1: Είχα διαβάσει μια συνέντευξή σου που είχες πει ότι ήσουν άπιστος στη σχέση σου.
0: Άπιστος.
1: Άπιστος. Ισχύει.
0: Ή απλιστός. Ή απλητός. Μπορεί ένα από τα τρία.
1: Άπιστος. Άπιστος. Ότι δεν ήσουν πιστός στις προσωπικές σου σχέσεις.
0: Δεν είμαι.
1: Έχεις καταλάβει το λόγο?
0: Βαριέμαι.
1: Και γιατί δεν χώριζες?
0: Πώς?
1: Γιατί δεν χώριζες, αλλά απιστούσες?
0: Γιατί όταν είσαι πενιντάρης, θέλεις όλα να λειτουργούν όπως είναι, εφόσον η ζωή είναι άριστη. Σε λατρεύει η ζωή, ο Θεός. Και πας καλά. Μη μου το αλλάζεις αυτό το σενάριο. Δηλαδή θέλω να

0: όχι να έχω και την πίτα ολάκερη και το σκύλο χορτάτο, όχι. Την άφηνα την, τη σύζυγο να, κάνει, να πηγαίνει στα τέκνο κλπ. Γενικά ήμουνα λίγο μοντέρνος αυτό, από λόγω και των λονδρέζικων ετών, 4 ετών, που είδα διάφορα πράγματα. Εκεί έγινα άντρας, ήμουνα παιδάκι, 17,5 χρονών. Λοιπόν, έβλεπα ότι, τι να σου πω τώρα, με λίγα λόγια, έχεις πολύ ωραία γυναίκα, άστε και ελεύθερη, άσε να τη δουν και άλλοι.
1: Δεν είσαι εκτιτικός, άρα.
0: Όχι. Θέλω όμως την ασφάλειά μου. Και πρόσεξε, θέλει και την επιβεβαίωση. Όταν μεγαλώνεις, θέλεις και την επιβεβαίωση, όχι μόνο την ασφάλεια. Δηλαδή,
1: πόσο
0: σπίτι,
1: δείχνει κάποιος την επιβεβαίωση?
0: Σπίτι, σύζυγος, παιδί, αγάπη, δώρα, ταξίδια, τα δίνω όλα όμως, όλα. Στυλ Δημήτρη Τσοβόλα, που έλεγε παλιά για το πασοκικό σλόγκαν.
1: Που έλεγε μετά, δώσ' τα όλα.
0: Τσοβόλα, δώσ' τα όλα, όλα. Γιατί εμένα δεν με διέφερε το χρήμα. Όπως είμαι ντυμένος σήμερα που όλα αυτά τα ρούχα, ίσως και το εσώρουχο, κάνουν περίπου 150 ευρώ. Τύπο, τότε που είχα 5 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, τα ίδια θα φοράγα. Δεν με ενδιαφέρει το ξορολόι. Είχα ξορολόι, 2 έχω. Δεν τα φοράω. Από τότε που ανακοίνωσε ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο μνημόνιο η Ελλάδα από Δευτέρα. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε την κοινωνία. Δεν είμαι του καθώς πρεπισμού, ούτε τις φράσεις που άκουγα μικρός, τι θα πει η γειτονιά. Όταν μάθει η αδερφή μου ότι χώριζε με τον σύζυγό της. Τι θα πει, όχι σε τέτοιο βαθμό, γιατί είχα προοδευτικές ιδέες πια που τους είχα δανειστεί ή μάλλον απορροφήσει από τα φοιτητικά χρόνια του προοδευτικού Λονδίνου. Εκεί πρωτοείδα στη ζωή μου, το 70 σου λέω τώρα, 71 μάλλον. Λοιπόν, το 71 είδα ένα μαύρο να φιλιέται με μια ξανθιά. Εκεί είδα μόνο γυναίκες σερβιτόρες, όχι άντρες. Εδώ είχαμε μόνο άντρες στις ζαχαροπλαστεία καφετέρειες. Εκεί είδα χρήση ναρκωτικών. Είδα πολλά. Πολλά. Είδα ομοφιλοφιλικά πολλά. Και γυναίκες με γυναίκες και άντρες με... Δηλαδή ήταν εικόνες που εγώ έφυγα με τον... Τι να σου πω τώρα, έφυγα με τον... Νίκο Ξανθόπουλο και τη Μάρθα Βούρτσι, μάνα γιατί με γέννησες, αμάρτησα για το παιδί μου, Ινδύ Ναργκής σε κάτι δακρύβερχτες ταινίες και εκεί πάω και βλέπω άλλα πράγματα.
1: Σήμερα πώς βλέπεις την κοινωνία, γιατί βλέπουμε ένα ρεύμα που είναι προοδευτικό και ένα ρεύμα που θέλει να γυρίσει στον συντηρητισμό. Υπάρχουν τα δύο.
0: Πες μου το προοδευτικό ρεύμα να το μάθω κι εγώ.
1: Δεν βλέπεις την πρόοδο εσύ, ότι είμαστε πιο ανοιχτοί να συζητάμε για την ισότητα των φύλων, για την διαφορετικότητα.
0: Α, αυτό εννοείς. Να. Υπάρχει όντως. Για βγάλω το όμως στο διαδίκτυο αυτό να δεις τη σχόλια δέξα από κάτω.
1: Θα υπάρχει αντιπαράθεση, αυτό εννοείς.
0: Γενικά πρέπει να προσέχουμε. Και αν ήταν ιδιωτική συζήτηση στο σαλόνι του σπιτιού σου, θα σου έλεγα να μην εκτίθεσαι εύκολα. Ό,τι και να πεις, σήμερα υπάρχει ένας τέτοιος μεγάλος εκνευρισμός, άγχος και νεύρα, νευρικότητα και επιθετικότητα λόγω της οικονομικής δυστοκίας. Δηλαδή, οι μισές ελληνικές οικογένειες πραγματικά υποφέρουν και ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια που ακρίβηναν τα προϊόντα πρώτης ανάγκης.
1: Έχουμε πάρα πολλά χρόνια κρίση.
0: Οι μισθοί είναι παγωμένοι τώρα. Λες, έχω 10 δραγμές. Με φτάνουν 3 εβδομάδες. Εντάξει, θα προσπαθήσω άλλη μία. Δεν θα παίρνω κρουασάν που έλεγα και κουλούρια. Θα πάρω μόνο το καφέ. Ή θα το κάνω σπίτι μόνο μου. Δηλαδή, τη βδομάδα την πετυχαίνεις. Μην ξεχνάς ότι είμαστε και λίγο καλομαθημένοι. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη από ξένα χέρια, δηλαδή μετανάστες. Να λέμε και αυτό. Που πρέπει να βοηθούν τα χωράφια και τις δύσκολες εργασίες. Τι θα πει ο κόσμος, υπάρχει ακόμα αυτό. Τι θα πούνε οι συγγενείς, ότι ο γιος μου 25 χρονών και πουλάει κάστανα στην, ξέρω εγώ, στην πλατεία Κάνικος ή είναι σερβιτόρος ή κάνει άλλες δουλειές πιο πονηρές.
1: Να σε πάω λίγο κάπου πιο προσωπικά. Θέλω να σε γυρίσω στο χρόνο πίσω και να θυμηθείς όταν γεννήθηκε η κόρη σου. Πώς σε άλλαξε
0: πολύ
1: αυτό?
0: Πολύ κλάμα, πολύ κλάμα. Έχω κλάψει με αυτό, έχω κλάψει με την απώλεια της μαμάς στο νεκροταφείο όμως το πρώτο. Έχω κλάψει πολύ δυνατά. Και δακρύζω με παιδικό, εφηβικές μου αναμνήσεις που έχουν σχέση. Δεν φταίω, μου βγαίνει. Δεν επιλέγω περιστατικά. Μου βγαίνει όταν πώς απέκτησα τους δίσκους μου. Δεν μπορώ να φανταστεί τι έχω κάνει για τους δίσκους.
1: Πόσους δίσκους έχεις?
0: Θέλω 5 εκπομπές, 3 ώρες, για να σας πω πώς απέκτησα τους 125.000 δίσκους. Πώς, δεν ήταν εύκολο.
1: Είναι κυνήγι μιας ζωής.
0: Ήμουνα αδύνατος σαν τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Διότι όλο το χατζηλίκι, του παπά, μαμά, κάλατα, οι συγγενείς κλπ. Τα έπαιρνα μόνο δίσκους. Και για να πάρω δίσκο, που τους έπαιρνα 5 δραχμές το μεταχειρισμένο στην ηφαίστου στο μοναστηράκι, έπρεπε να πάω με τα πόδια για να γλιτώσω 2 δραχμές να πάω από Ημιτό, κέντρο Αθήνας, και με τα πόδια μοναστηράκι. Και άλλες 2 είναι 4 δραχμές. Θα βάλω και άλλη 1 και θα πάρω άλλο ένα δισκάκι. Καταλαβες?
1: Ναι.
0: Και κοιμόμουν με το δισκάκι.
1: Έχεις αποφασίσει τι θέλεις να κάνεις αυτή τη μεγάλη συλλογή?
0: Τώρα που είπε συλλογή, την έδω τη χάρισε ο Γιάννης Πετρίδης στο Ίδρυμα Ωνάση και θα γίνει ένας ειδικός χώρος για τα παιδιά. Και νομίζω αυτό το περιστατικό και η απώλεια ταυτόχρονα σχεδόν του Διονύση Σαββόπουλου για μένα που είμαι της μουσικής άνθρωπος, δηλαδή που γεννήθηκα γι' αυτό, πίστεψέ με, ήταν για ένα σκοπό ερχόμαστε όλοι. Εγώ γεννήθηκα να υπηρετήσω την κόρη και την εγγονή και να πρέπει να κάνω και διακοπές. Αλλά πες κάτι, βοήθησέ με.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: σε ανθρώπινο επίπεδο ο Γιώργος, ο Γιώργος είναι αυτό που ζούμε όλοι. Ένας άνθρωπος που προσφέρει χαρά, που προσφέρει χαμόγελο, μια συναρπαστικότητα, ένα πάθος και ταυτόχρονα, αν αυτό θεωρείται κάτι παλιακό, έχει έναν αξιακό κώδικα που δεν είναι πολύ σημερινός. Έχει έναν αξιακό κώδικα, κάποιες αρχές, να το πω έτσι, άσχετα από το αν μπορούμε πάντα να τις εφαρμόζουμε, ο Γιώργος είχε έναν κώδικα ηθικό και αξιακό που νομίζω και έχει σταθεί σε πολύ κόσμο, ξέρω πολύ καλά και προσωπικά, έχει βοηθήσει κόσμο, θα νοιαστεί για τους ανθρώπους γύρω του. Θα πω χαρακτηριστικά ότι και ως DJ ακόμα, χωρίς να τον ξέρω, ήταν DJ σε ένα πάρτι που εγώ γνώρισα την πρώτη μου γυναίκα και ο Γιώργος έφτιαξε μετά, μας έφτιαξε μετά CD με το πρόγραμμα εκείνης της ημέρας, δηλαδή ήταν πολύ συγκινητικό. Δηλαδή ο Γιώργος γενικά είναι δοτικός, είναι γλυκός, είναι ένα παιδί, να το πω έτσι, με πολύ φοβερά χαρίσματα ενήλικα, αλλά είναι ένα παιδί. Και δίνει χαρά, χαμόγελο και θες και εσύ ο Γιώργος να είναι κοντά, θες και εσύ και ο καθένας μας θέλει να είναι ο Γιώργος στην παρέα, θέλει να είναι ο Γιώργος αυτός που είναι, να πει την ατάκα του, να μας φτιάξει.
1: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κοντά μας ο Γιώργος Πολυχρονίου. Γιώργο μου, πριν αναφέρθηκες στην μεγάλη δωρεά που έκανε τη συλλογή του ο Πετρίδης και θα ήθελα να μοιραστείς τι ήταν αυτό που σε συγκίνησε τόσο.
2: Καταρχάς, όχι με τον Γιάννη μας, να πάρουμε τον πρώτο. Ο Γιάννης είναι ο πρώτος και χρονικά. Μεγάλος ραδιοφωνικός παραγωγός, ήταν χρόνια στην ΕΡΤ. Από νεαρό παιδί, όταν εγώ ακόμα ήμουνα έξω. Και είχα ακόμα τον πειρατικό σταθμό ή ακόμα όταν γύρισα από το Λονδίνο, ήμουνα στο πειρατικό σταθμό Τζερόνιμο Κουρούβι. Και μετά έκανα μια αίτηση στην ΕΡΤ, είδα το διαγωνισμό και έτυχε να περάσω. Τους άρεσε ο πιλότος μου και το διάβασμα, αλλά και σαν εκπομπή. Και έτσι ξεκίνησε το 1974, νομίζω, ξεκίνησε η επαγγελματική μου πλέον ραδιοφωνική καριέρα. Ο Γιάννης προϋπήρχε, είναι κεφάλαιο του ελληνικού μουσικού ραδιοφώνου και έλεγε από μικρός, μου λέγε, όταν πηγαίναμε μαζί στο γήπεδο και ακούγαμε στο τραζίστρο και το American Top 40 στον αμερικάνικο σταθμό που εξέμπεμπε σε κάποια ακτίνα στο λεκανοπέδιο, ότι επειδή ήταν μοναχικό παιδί, δηλαδή δεν είχε συντρόφους και τέτοια, έμενε μόνος του. Του άρεσε αυτό από παλιά. Λοιπόν, και από μικρό σκεφτόταν πού να αφήσει τη δισκοθήκη του, μια και δεν έχει κληρονόμους. Και τελικά ήρθε η στιγμή να το κάνει. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε. Τον πήρα τηλέφωνο να του πω ότι συγκινήθηκα που το διάβασα στο διαδίκτυο, σε ένα ειδικό site. Και του είπα, πέτυχες και το τελευταίο στόχο που είχες στη ζωή σου. Αυτό, να το να πουλήσει 350.000 κομμάτια, δηλαδή εννοούσε όλα τα billboard, τα μουσικά εβδομαδιαία περιοδικά, τα επαγγελματικά που εκπροσωπούν την παγκόσμια μουσική βιομηχανία, όλα τα Rolling Stone magazines που είναι στην ουσία ένα πολύ, ήταν πάντα προοδευτικό, σύγχρονο, μηνιαίο περιοδικό αυτή τη φορά, και τους δίσκους του. Για μένα, για το ραδιόφωνο, είναι τέλος εποχής. Είναι τέλος εποχής. Έχουμε μπει εδώ και 2,5 δεκαετίες και σε ένα πολύ κλειστό ραδιόφωνο. Δηλαδή το πεδίο στο οποίο υπάρχουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στην επικράτεια είναι συγκεκριμένο. Ξέρεις ότι θα παίξουν τα τάδε τραγούδια. Υπάρχει αυτό το αυστηρό playlist που βγάζει το κομπιούτερ με την βοήθεια του τροφοδότη του που λέγεται διευθυντής προγράμματος και με την έγκριση του διευθυντή και λοιπά, μην τα λέω. Πολύ, πολύ τυπικό, πολύ ξύλινο και πολύ άχρωμο και άοσμο. Έχει πάυσει να είναι μόδα. Θα πρέπει να σε ενημερώσω, το ραδιόφωνο στην Ελλάδα 3 φορές έγινε μόδα.
1: Ήταν
2: η πρώτη φορά τη δεκαετία του 60 με τους πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Mm. Μιλάμε πολύ μόδα. Όπως έγινε μόδα, εγώ το κινητό και το σήμερα και το διαδίκτυο. Τέτοια μόδα. Όλοι είχαν σταθμούς ραδιοφωνικούς στις γειτονιές. Και τα βίντεο κλαμπ, αν θυμάσαι, πολύ αργότερα. Δεύτερη έγινε με την άνθηση της ιδιωτικής ραδιοφωνικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή, που επιτράπηκε, επιτράπηκε στους 12 άδειες, να το πω σωστότερα, σε ομίλους αλλά και επιχειρηματίες να κάνουν ιδιωτικούς σταθμούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τι ήταν το 1988. Προϋπήρχε ο πειρατικός εντός εισαγωγικών 984 επιδημαρχίας Εύερτ στην Αθήνα και το κανάλι 1 του Πειραιά επιδημαρχίας Ανδρέα Ανδριανόπουλου. Εκεί ήμουνα και στα δύο. Πρώτα στο κανάλι, με κούραζε, έπρεπε να φύγω από εκεί να πάω εκεί, πολύ μακριά στον Πειραιά. Και ευτυχώς είχα μια δεύτερη πρόταση αμέσως μετά από 3 μήνες από τον Άκη Εύενη που ήταν διευθυντής προγράμματος εκ μέρους του σταθμού. Και έτσι πήρα την πολύ δημοφιλέστατη αργότερα εκπομπή μου Μαύρο Βελούδο, Black Velvet. Και έβαζα μόνο μαύρη μουσική
1: από κατά το τραγούδι εμπνευσμένο, Black
2: Velvet. Όχι, το τραγούδι είναι του 2000, του 90, συγγνώμη.
1: Άρα είπες για 3 εποχές.
2: Το δικό μου ήταν το 88. Αυτή το πήρα από μένα.
1: Στο κλέψανε.
2: Όχι.
1: Πλάκα κάνω κι εγώ.
2: Alana Miles λέγεται, πάντως, by the way. Alana Miles.
1: Alana Miles.
2: Είναι Αυστραλέζα. Αυτή που τραγούδισε το Black Velvet που πήγε νούμερο 1 στο Αμερικάνικο Top 100 και έγινε επιτυχία και στην Ελλάδα.
1: Υπέροχο. Λοιπόν, μίλησες για 3 εποχές που ήταν πολύ σημαδιακές για το ελληνικό ραδιόφωνο. Τη δεκαετία του 60, είπες, το 1988 που άνοιξαν τα ιδιωτικά ραδιόφωνα και ποια είναι η τρίτη.
2: Η τρίτη είναι η αιώνια μαμά του ραδιοφώνου που λέγεται ελληνική ραδιοφωνία. Έρα.
1: Η Έρα.
2: Είναι μαμά. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων, οι ταλαντούχοι όμως, αυτοί που άξιζαν να είναι, ήταν και τα πρώτα μου ακούσματα. Αγάπησα με τρέλα το κρατικό ραδιόφωνο. Με τρέλα. Γι' αυτό έκανα και αίτηση να πάρω κι εγώ εκπομπή όταν γύρισα από τις σπουδές. Δημήτρης Χόρν, άκουγα το πεντάλεπτο που γύρισε 2 φορές την εβδομάδα. Ένα πεντάλεπτο. Τα καθημερινά του καθημερινού. Το μουσικό μου λεύκομα. Με την Τόνια Καράλη, τον Γιώργο Παπαστεφάνου, Μίστερ Έντισον, τη Μίλβα που έλεγε την ώρα των ακροατών. Δηλαδή, ξέχασα το αστυνομικές ιστορίες του Νίκου Φόσκολου, που από εκεί ξεκίνησε ο Φόσκολος, από μεταδόσεις ποδοσφαιρικών αγώνων όπως εγώ.
1: Αυτό δεν το ήξερα για σένα. Έχεις κάνει πολλές μεταδόσεις ποδοσφαιρικών αγώνων, αλλά και μπάσκετ.
2: Και μπάσκετ, ναι. Ήμουνα πρώτη μούρη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Από το μουσικό, αφού μου δώσα το μουσικό και λίγο γνωρίστηκα με το περιβάλλον και με τον αέρα του Λονδρέζου, παίζει ρόλο στην ψυχολογία το ότι έμεινα μόνος μου 4 χρόνια, έκανα πράγματα που δεν θα έκανα στην χώρα μου με την αυστηρή αυτή του μπαμπά, της μαμάς και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή τα γήπεδα, την εντός εισαγωγικών αλητεία του συναυλία, ποδόσφαιρο, να παίρνω το τρένο από το Πάντικτο, να πάω στο Γουλβεχάπτον, να πάω να δω τους τάδε, ξέρω εγώ, τους κοίτανε, η status quo.
1: Θα ήθελα να μου μιλήσεις και για την ιδιαίτερη σχέση με τους ακροατές.
2: Καταρχάς, την προσωπική μου ζωή είχα 7 συντρόφους. Οι 6 από τις 7 προέρχονται από το ραδιόφωνο. Συντρόφους. Δηλαδή είμαι μαζί 3 χρόνια. 2, 5, 8. Και μεταξύ αυτών και οι σύζυγοι. Η πρώτη ήταν ακροάτριά μου στον Πειραιατικό, Τζι Πόλη και λοιπά. Τηλέφωνα αφιερώσεων και τα λοιπά. λέγομαι έτσι αλλιώς κλπ. Και η δεύτερη, η Μάγκη, που ήταν φανατική ακροάτρια του Μαύρου Βελούδου, στημένη έξω από τον Τηλιοσίων, έβαζε και ροδοπέταλα στον παμπρί του αυτοκινήτου. Ανέβηκε κάποια στιγμή πάνω, την ανεβάσαν, τώρα δεν θυμάμαι. Γνωριστήκαμε και σχεδόν αμέσως αγαπηθήκαμε.
1: Η μαγεία του έρωτα στο ραδιόφωνο σε όλο της το μεγαλείο.
2: Παιδιά, το ραδιόφωνο είναι επικοινωνιακό, είναι επικοινωνία, είναι γνωριμία, είναι μαγεία, είναι φαντασία, είναι ψυχαγωγία, είναι απαραίτητο.
1: Σε ευχαριστώ θερμά πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας. Χάρηκα πραγματικά πολύ. Αυτό που θα ήθελα πολύ να σου ευχηθώ είναι να συνεχίσεις να έχεις αυτή την υπέροχη ενέργεια που μεταδίδεις τόσες δεκαετίες και είχα τη χαρά να την νιώσω και ζήσω δίπλα σου σήμερα. Να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που αγαπάς, γιατί μεταφέρεις και σε εμάς αυτή την αγάπη. Και να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτή την γενεοδορία.
2: Και εσένα καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και στα επαγγελματικά σου, να προσέξουμε και τα προσωπικά μας.
1: Ισορροπία.
2: Ναι, αυτά όμως όχι ποτέ in public.
1: Να ευχαριστήσουμε και το χώρο που μας φιλοξένησε. Βρισκόμαστε στο Λερουά.
2: Λατρεμένος, η κόρη και ο γαμπρός, ακόμα και μετά τη γέννηση της εγγονής μου, ερχόταν πολύ συχνά. Είναι ένα καταπληκτικός χώρος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Και φυσικά να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Ελπίζω να περάσατε όσο όμορφα περάσαμε και εμείς. Να σας ευχηθούμε να είναι υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας δημοσιογράφος με πολλά χρόνια εμπειρία. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
1: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας, οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
2: Κάθε πόλη, όσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
0: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
2: Φυσικά και δεν υπάρχει.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς? Του
10: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
12: Καλημέρα σας.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
12: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
14: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
15: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
16: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
17: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
18: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
19: Όλα έχουν ανωδική τάση.
20: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
0: Έλπιζω Στήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
21: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερα για εβδομάδες.
22: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έλπιζος στήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
1: Ο εμβολιασμός έναντι του έρμητα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Την πολιτική είναι ένα κεφάλαιο της ζωής που έχει κλείσει.
2: Κατά πρώτον δεν μου λείπει. Οπότε ξεκινάω με το ναι εν συντομία. Ο Άλεξης Τσίπρας δεν έφυγε ποτέ χωρίς να έχει στο νου του να γυρίσει. Σέβομαι πολύ περισσότερο τους Πολάκηδες αυτής της ζωής παρά της Λατινοπούλου. Λαϊκισμός, σκληρός λαϊκισμός, και θα φάω κράξιμο για αυτό το οποίο πρόκειται να πω. Οι βουλευτές πρέπει να πληρώνονται καλά. Δεν θεωρώ ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα το να μπορεί ο Νίκος με τον Κωνσταντίνο να βάλουν μια παρένθετη μητέρα να τους κάνει ένα παιδί.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε μια αστερόσκονη ειδική έκδοση, Special Edition. Έχω μαζί μου ένα αστέρι που δεν πέφτει, ανεβαίνει. Ένα αστέρι της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, της τηλεόρασης. Ένα αστέρι της πατρότητας τα τελευταία 3 χρόνια, τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
1: Καλώς ήρθες κατά πρώτον για αυτή την φοβερά γενναιόδορη εισαγωγή. Καλώς σε βρίσκω και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λέει ο Καζαντζάκης, η κοινή γνώμη είναι σαν το λυσσασμένο σκυλί, λέει, που είναι δεμένο στο παλούκι και εσύ πας να τα απελευθερώσεις και εκείνος θα τα αγκώνει. Έχεις αισθανθεί έτσι ποτέ?
1: Ναι, απλά πλέον δεν πάω να το απελευθερώσω. Η κοινή γνώμη είναι έτσι όχι μόνο για μένα, η κοινή γνώμη είναι για όλους. Αλλά λέει επίσης και αυτός ο διάσημος Βρετανός σεφ, ο Gordon Ramsay, mm-hmm. ότι αν δεν αντέχετε τη ζέστη, βγείτε από την κουζίνα.
0: Πάρα πολύ ωραία το έθεσε. Και απ' την άλλη, έχεις βρει τρόπο και γλώσσα να μιλήσεις, όπως έλεγε ο Ανδρέας Βουτσινάς, στα γουγούνια. Δηλαδή, μην απαγγέλεις καβάφι, σου λέει στα γουρούνια, προσπάθησε να τους μιλήσεις τη γλώσσα σου. Τη γλώσσα τους. Μην μπεις στη διαδικασία να πεις κάτι το οποίο δεν αρέσει. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι πρέπει να γίνεις αρεστός, γιατί δεν το έχω δει μέχρι σήμερα από σένα?
1: Δεν νομίζω ότι θα το καταφέρω, ακόμα και αν το σκεφτώ, διότι έχω ορισμένα αντανακλαστικά που υπερισχύουν ορισμένες φορές της λογικής και ως εκ τούτου ίσως θα ήταν, όπως έχει μεταφράσει ο Ρώτας τον Σέξπιρ, αγάπης αγώνας άγωνος. Απ' την άλλη βέβαια, τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια σκέφτομαι όλο και περισσότερο εκείνο το ρητό, το οποίο δεν ξέρω αν Βουτσινάση τι είναι, που λέει μην προσφέρεις ανθοδέσμη σε μια αγελάδα, θα τη φάει.
0: Λογικό είναι. Και αν πεινάει ειδικά η αγελάδα. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική, είναι ένα κεφάλαιο της ζωής που έχει κλείσει.
1: Ναι, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, κατά πρώτον δεν μου λείπει. Οπότε ξεκινάω με το ναι, διότι τη ζωή μου την πηγαίνω με 2 γνώμονες. Ο πρώτος γνώμονας είναι ποια είναι η κατεξοχήν πρωτεύουσα ιδιότητά μου. Και η πρωτεύουσα ιδιότητά μου, φίλε Νίκο, είναι ότι είμαι σύζυγος και πατέρας. Ή αν θες να σου το πω αλλιώς, είμαι οικογενειάρχης. Άρα από τη στιγμή που έχω αναλάβει αυτήν την δέσμευση και αυτήν την ευθύνη, ό,τι κάνω θα πρέπει να κινούνται γύρω από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να μπεις σε διαδικασίες οι οποίες σε δυσαρεστούν ή πράγματα τα οποία σε ταλαιπωρούν και σε επιβαρύνουν. Αλλά αυτό το joyride, δηλαδή η ανεμελιά μιας ωραίας βόλτας, τι είναι η ζωή, ο άνεμος, τα μαλλιά που δεν έχουμε, μπράβο, και όλα τα σχετικά, πλέον φιλτράρονται μέσα από τις υποχρεώσεις υλικές, συναισθηματικές και ηθικές που έχω απέναντι στην οικογένειά μου. Και αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κανένα λόγο για να ξανασχοληθώ με την πολιτική.
0: Η πολιτική στην Ελλάδα απαιτεί να είσαι λίγο ουδέτερος, λίγο neutral. Εσύ λαμβάνεις θέση και λαμβάνεις πολλές φορές ακραία θέση σε σχέση με το χαλαρό και με το απροβλημάτιστο και το αβασάνιστο που μπορεί να έχει ένας Έλληνας πολίτης στο μυαλό του εκείνη τη συγκεκριμένη φάση. Είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάμε να μισούμε και ένας άνθρωπος, όπως και στη δική μου περίπτωση, που μισώ μερικές φορές το ότι σε αγαπάω. Δηλαδή μου κάνεις συμπαθείς από την πρώτη στιγμή που σε είδα και από την άλλη ότι πιστεύεις αυτό που λες. Δεν με ενδιαφέρει αν συμφωνώ με αυτό ή όχι. Με ενδιαφέρει να το πιστεύεις εσύ, γιατί έχουμε φτάσει σε μια εποχή που καμία σημασία δεν έχει το τι πιστεύεις και το τι πιστεύω. Σημασία έχει το τι πουλάει σε όλες τις κατευθύνσεις και όλες τις απόψεις.
1: Εάν ασχολούμουν ποτέ ξανά με την πολιτική, το νούμερο ένα κριτήριο θα ήταν αυτό. Δηλαδή να μπορώ να λέω αυτό που πιστεύω και να κάνω αυτό που θεωρώ σκόπιμο. Δυστυχώς η πολιτική είναι γεμάτη απατεώνες. Είτε απατεώνες που δεν πιστεύουν σε τίποτα και σηκώνουν μια σημαία ότι δήθεν πιστεύουν σε κάτι για να πείσουν και άλλα ζώα εκτός από τα γουρούνια, στη φάρμα των ζώων που είναι η κοινωνία μας, για να θυμηθούμε τον Orwell. Είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι, όπως το είπες πριν, στρογγυλεύουν τις γωνίες τους για να μην προσβάλλουν κάποιους ή για να μην μπουν στο στόχαστρο σε μια εποχή όπου το να προσβάλλεσαι έχει γίνει σχεδόν επάγγελμα, φίλε. Άρα, ξέρεις, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, αν ποτέ ασχολούμουν ξανά, κυρίαρχο κριτήριο θα ήταν να συνεχίσω να μπορώ αυτό το οποίο έχω κάνει μέχρι τώρα, να εξακολουθήσω να το κάνω. Βέβαια, θα ήλπιζα αν ποτέ συμβεί αυτό να το κάνω με πιο επιτυχημένο τρόπο. Διότι άλλο ένα πράγμα το οποίο δεν βλέπεις συχνά σε αυτήν εδώ τη χώρα είναι να γυρίζει κάποιος και να σου λέει απέτυχα. Παιδιά, εγώ στην πολιτική απέτυχα. Θέλω δηλαδή να πω ότι ναι, μπήκα μέσα πιστεύοντας τον νυν πρωθυπουργό ότι θα σεβότανε και τη συντηρητική και την προοδευτική πτέρυγα της νέας δημοκρατίας. Έγινε Biden, τελείως. Το κατακρίνω, απλά το λέω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε Clinton, Obama, Biden, woke. Αμερικανιά, καλά τώρα κάνει κολοτούμπα για να σωθεί. Λοιπόν, αλλά εγώ μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, δεν χωρούσα. Εγώ είμαι ο κλασικός συντηρητικός, αν θες.
0: Το είσαι στον τίτλο σου και στο ραδιόφωνο, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, The Conservative.
1: The Greek Conservative. Κοίτα, όταν βγήκα από την πολιτική, ένα από τα πράγματα τα οποία και με ξανάβαλαν στην επαγγελματική μου ρότα, στις επαγγελματικές μου ράγες, αλλά και μου δίνουν και πολύ μεγάλη χαρά, είναι η συνεργασία που έχω με ξένα μέσα. Όπως το Brussels Signal, όπως ένα συντηρητικό think tank στις Βρυξέλλες, για το οποίο στέλνω αναφορές και αναλύσεις για νοτιοανατολική Ευρώπη, δυτικά Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί εκμεταλλεύομαι τις σπουδές μου, εκμεταλλεύομαι τις γλώσσες μου. Η προσέγγιση μου λοιπόν σε όλα αυτά τα πράγματα είναι μια κλασική συντηρητική προσέγγιση. Δυστυχώς στη χώρα των γουρουνιών και των αγελάδων. Πράγματα τα οποία μας ξενίζουν, τα οποία δεν μας φαίνονται ιδιαιτέρως οικεία, δεν τα βάζουμε απλά απέναντι, πολύ συχνά τα κατατάσσουμε και στα άκρα. Και αυτό είναι κρίμα, διότι πολλές φορές αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι ανθρώπους τους οποίους απορρίπτουμε, τους απορρίπτουν και τα άκρα στα οποία τους εντάσσουν.
0: Μήπως τα άκρα κρατάνε τις ισορροπίες όμως. Δηλαδή, τι θα έκανες με Βελουχιώτη αν δεν είχες το Τζακαλώτο από απέναντι? Τι θα έκανες, με το Σαραβάκο αν δεν είχες απέναντι το Τζάρτα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, βάζεις, υποτίθεται, τα άκρα πάντα στην ελληνική πολιτική σκηνή, η οποία σήμερα, αυτή την εποχή, έχει μια ανάγκη να πετάει δίχτυ και να ψαρεύει από την ακροδεξιά δεξαμενή, να το πω έτσι. Και βλέπεις και μέσω κομμάτων όπως του Βελόπουλου, όπως του Λατινοπούλου, ότι υπάρχει και μια προοπτική συνεννόηση του Μητσοτάκη, ίσως μετά τις εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, να κοιτάξουμε προς τα δεξιά μας και να μην κοιτάξουμε προς το κέντρο, προς τα αριστερά μας ή οπουδήποτε αλλού.
1: Ανέφερες κάποια ονόματα. Στο πρώτο θα σου πω ότι τα άκρα δεν είναι Βελουχιώτης Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος, περιττό να σου πω ότι ήταν στις υπηρεσίες και τις διαταγές κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου.
0: Ουσιαστικά. Δηλαδή, στον εμφύλιο.
1: Αν θες να βρεις ένα άκρο απέναντι στο Βελουχιώτη, εγώ θα σου έλεγα βάλω τον Γεώργιο Γρυβαδιγενή, στον οποίο τον αναφέρθηκα μέσα στη Βουλή. Ο Δένδιας με σέντραρε στον Μητσοτάκη για να με διαγράψει με καρφώτη κεφαλιά. Κεφαλιά ψάρα, ξέρω τι, δηλαδή κάνανε εκεί πέρα πυρουέτα. Οι δύο τους υποτιθέμενοι τώρα.
0: Και ούτε θα βάζεις τον Απόλλον Ζέρβα που είπε ο Καμένος, ξέρω εγώ, στο βιβλίο του Τσίπρα, ότι έλα να κάνεις εσύ τον Άρη Βελουχιώτη και εγώ να κάνω τον Απόλλον Ζέρβα.
1: Ο Ναπολέον Ζέρβας και ο Έδες ήταν ένα συμπλήρωμα, αλλά συγχρόνως και ένα αντίπαλο δέος του Εάμελας και του Βελουχιώτη. Εγώ δεν ξεχνώ ότι ο Βελουχιώτης απορρίφθηκε στην πορεία και από το επίσημο Κομμουνιστικό Κόμμα πριν ξαναμπεί στο αφήγημα.
0: Από την αρχή, πεταμένο τον είχαν.
1: Πριν ξαναμπεί στο αφήγημα.
0: Και αυτό το γράφει και ο Διονύσης Χαρητόπουλος στη συγκεκριμένη βιογραφία.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Τζίμας ήταν
1: παρόν. Στον αρχηγό των Ατάκτων.
0: Ναι, έτσι, λες, που το έχω. Μ' αρχηγό μας Σαμαρινιώτη.
1: Ξέρεις, επειδή σε παρακολουθώ, ένα πράγμα το οποίο έχω να πω και το συζητάγαμε πιο πριν, εσύ το είπες, δεν το λέω εγώ, απλά το μεταφέρω, είναι ότι αν κάποιος θέλει να είναι ένας σοβαρός δεξιός, καλά θα κάνει να έχει διαβάσει αριστερά.
0: Έτσι,
1: αν κάποιος θέλει να είναι ένας σοβαρός αριστερός, καλά θα κάνει να ξέρει 2-3 πράγματα για τους απέναντι. Αλλιώς είμαστε το πέταλο στην κερκίδα. Που θαυμάσιος ο στίχος του Πορτοκάλογλου, τα παιδιά στην κερκίδα, είναι η μόνη σου ελπίδα, πρωινός ουρανός. Σκλαβωμένη πατρίδα μέσα στα μάτια σου είδα της Ανάστασης Φως. Ένα κομμάτι που πολλοί νομίζουν ότι είναι ερωτικό. Δεν είναι ερωτικό. Το Τα καράβια μου καίω είναι εθνικό κομμάτι. Όπως όμως και να έχει το πράγμα. Ορισμένοι υποδίονται τα άκρα ενώ δουλεύουν για το σύστημα. Ανέφερες δύο ονόματα πριν. Το Βελόπουλο και την πρόεδρο της Φωνής Λογικής. Ο Βελόπουλος, τουλάχιστον, έτσι όπως το αφουγκράζομαι εγώ το πράγμα, τι να σου πω, έχω κάνει λάθη και στο παρελθόν, αλλά θα έλεγα ότι σε αυτό δεν θα κάνω. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαζόταν ποτέ με την Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι άλλοι που ανέφερες είναι προϊόν της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει απολύτως σε τίποτα, μπορεί τη Δευτέρα να είναι Παναθηναϊκός, να του ανεμίσει σε ένα ελκυστικό κομμάτι χαρτί, την Τρίτη να είναι Ολυμπιακός, την Τετάρτη να είναι ΑΕΚ και την Πέμπτη να αλλάξει και άθλημα.
0: Πολιτικός καμελοντισμός δηλαδή, με λίγα λόγια. Ιδεολογικός καμελοντισμός, να το πω έτσι.
1: Αυτό που λέγαμε πριν, ότι ξέρεις, είναι δύο οι μεγάλες κατηγορίες των πολιτικών. Και η μία από αυτές είναι οι υποκριτές. Χίλιες φορές έναν άνθρωπο να έχω δίπλα μου ή και απέναντί μου με τον οποίο διαφωνώ, αλλά ο οποίος σε κάτι πιστεύει, ρε αδερφέ. Αυτούς που δεν αντέχω, αυτούς που φοβάμαι, αυτούς που έχω πολεμήσει και τους οποίους πιστεύω με τον τρόπο μου θα εξακολουθήσω να τους έχω απέναντι, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν σε τίποτα. Χίλιες φορές να έχω απέναντί μου, είτε ως συνομιλητή είτε ως αντίπαλο, έναν άνθρωπο που πιστεύει σε κάτι. Που δεν είναι δηλαδή ένα κύμβαλο αλαλάζων ή ένα jukebox στην όλη ιστορία. Σέβομαι πολύ περισσότερο, ποιο να σου πω, πες μου έναν άνθρωπο με γωνίες στα αριστερά, έναν άνθρωπο άμα θέλεις και με επαναστατική
0: Πολάκη, να σου πω.
1: Σέβομαι πολύ περισσότερο τους Πολάκηδες αυτής της ζωής παρά της Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Διότι σέβομαι αυτούς οι οποίοι δεν είναι τσουκμπόξ. Θα τους βάλει ο ολιγάρχης ή ο κομματικός υφήνων ή ο κυβερνήτης ή ο εξουσιαστής.
0: Σέβεσαι και τον Κασελάκη, όμως σέβεσαι και τη Νέα Αριστερά, σέβεσαι και τις όπως τα έχουν κάνει, δηλαδή.
1: Κοίτα, να σου πω, τους παρακολουθώ στα αριστερά και εντάξει, εκτήρω. Λυπάμαι.
0: Ξαναγυρίσω στην αριστερά. Ναι. Ποια αριστερά.
1: Ναι, διότι, να σου πω κάτι, με τον ίδιο τρόπο που η Φωνή Λογικής καμία σχέση δεν έχει με τη δεξιά, καμία σχέση δεν έχει με τον συντηρητισμό, καμία σχέση δεν έχει με τον πατριωτισμό, καμία σχέση δεν έχει με όλα αυτά. Φτιάχτηκε από την ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας, ρε παιδιά τώρα. Τι λέμε, είναι εκεί πέρα για να δεσμεύει κοινά. Να σου το πω λίγο διαφορετικά. Θα φάω πολύ κράξιμο για αυτό που θα πω. Σέβομαι πολύ περισσότερο τον Κασιδιάρη από Δάφτινα. Ο ένας πιστεύει σε κάποια πράγματα με τα οποία πλήστοι όσοι μπορούν να διαφωνήσουν και ενδεχομένως καλά και θα κάνουν, αλλά δεν πιστεύει απολύτως σε τίποτα, είναι ένα ενεργούμενο του συστήματος να βγαίνει και να πετάει κορώνες για να ασχολούνται άλλοι και όποιος πραγματικά πιστεύει να περιθωριοποιείται. Τα πάμε. Το ίδιο συμβαίνει και στην αριστερά.
0: Για σένα έχει τόσο σημασία ποιος είναι κάποιος ή το τι παράγει σαν νερού?
1: Δεν έχει καμία σημασία. Θέλω να πω δηλαδή ότι η έμφυλη ταυτότητα, αυτό το οποίο ορισμένοι αποκαλούν επιλογή ζωής, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι φύση, εγώ ακούω οποιαδήποτε προσέγγιση, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ή μάλλον έχει σημασία δια της αντιστρόφου προσεγγίσεως, διότι υποχρεούμεθα τα πραγματικά δικαιώματα των ανθρώπων αυτών, όχι απλά να τα προασπίσουμε και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να θέσει υπό αμφισβήτηση ότι ένας άνθρωπος μπορεί και πρέπει να την χάνει της κρατικής κατοχύρωσης για το ποιος είναι και με ποιον θέλει να είναι. Αν θέλει ο Κωνσταντίνος να είναι με τον Νίκο, τότε ο Κωνσταντίνος έχει κάθε δικαίωμα να είναι με τον Νίκο. Εάν ο Κωνσταντίνος θέλει με τον Νίκο να ανοίξουν σπίτι και να φορολογούνται όπως φορολογείται ο Κωνσταντίνος με την Ελένη, προφανώς και έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Εάν ζητήσουν από το κράτος μια κατοχύρωση της σχέσης τους, όπως τη ζητάει ο Κωνσταντίνος με την Ελένη, το κράτος υποχρεούται αυτό το πράγμα να τους το παράσχει. Διότι, φίλε μου, είμαστε ελεύθερες κοινωνίες στις οποίες καλό είναι το μίσος να μην ορίζει την ατζέντα.
0: Έτσι είναι.
1: Από εκεί και ύστερα, επίτρεψέ μου και εσύ και οι φίλοι μας και οποιοδήποτε, κάποιοι, οι συντηρητικοί, να έχουμε διαφωνίες ως προς επιμέρους ζητήματα. Θερυπίν, δεν θεωρώ ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα το να μπορεί ο Νίκος με τον Κωνσταντίνο να βάλουν μια παρένθετη μητέρα να τους κάνει ένα παιδί. Ή δύο άντρες να υποδίονται τις μητέρες. Να στο πω λίγο διαφορετικά.
0: Αισθητικά σε χαλάει.
1: Όχι, όχι, καθόλου. Όχι.
0: Σαν αποτέλεσμα που θα φέρει σε χαλάει.
1: Καθόλου. Έχει να κάνει με το ότι, ειδικά όντας και γονέας, αντιλαμβάνομαι ξεκάθαρα, χωρίς ίχνος αμφιβολίας, ότι υπάρχει αυτό το οποίο λέμε κανονική οικογένεια. Και η κανονική οικογένεια έχει και μαμά, έχει και μπαμπά, και η μαμά και ο μπαμπάς έχουν διαφορετικούς ρόλους. Διαφορετική θέση και διαφορετική λειτουργία. Θα μου πεις, βρες Κωνσταντίνε, ναι, αλλά τι θα γίνει αν μια οικογένεια ορφανέψει από τον έναν τον άλλον? Χτυπά ναι. Ξύλο, τέλος πάντων.
0: Και αυτό.
1: Λοιπόν, εκεί θα σου πω ότι ας μην προσπαθήσουμε να ορίσουμε τον κανόνα δια της εξαίρεσης. Οι εξαιρέσεις είναι σεβαστές. Αλλά επειδή, για παράδειγμα, ένα σκυλί μπορεί να έχει ένα τύχημα και να το βλέπεις να λειτουργεί μια χαρά με τρία πόδια. Δεν σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να κανονικοποιήσω ότι τα σκυλιά έχουν τρία πόδια. Κακό ίσως το παράδειγμα, αλλά... Αστερό.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Αστερόσκονη.
4: Σήμερα έχουμε φτάσει στη συγγραφή δύο βιβλίων, έτσι. Του Αλέξη Τσίπρα, την Ιθάκη, σαν μπάς τον πηγεμό για την Ιθάκη να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, τους λεστριγόνες και τους κύκλοπες δεν θα τους βρεις εμπρός σου, τον φοβερό τον Ποσειδώνα δεν θα τον βρεις εμπρός σου, αν η φαντασία σου δεν του στείνει εμπρός σου, αν μεν η σκέψη σου υψηλή, αν δε εκλεκτή συγκίνηση το σώμα σου και το πνεύμα σου διακατέχει, Αλέξη Τσίπρα. Και για να φτάσουμε στο τέλος, το ότι τώρα που ήρθες την Ιθάκη θα τη βρεις πτωχική. Καταλήγει ο Αλέξης, από εκεί εμπνεύστηκε και το βιβλίο, αλλά με τόση πείρα και τόση γνώση που έχει, ξέρει πια τι θα πει, τι σημαίνουν οι Ιθάκες. Δηλαδή, για την εξουσία μιλάμε, την Ιθάκη μιλάμε, εγώ καλύτερα θα έλεγα, ναι, το έβγαζε Πρέβεζα το βιβλίο, με καριωτάκι.
5: Από τον καριωτάκι, ναι. Είναι ο θάνατος στα κεραμίδια, ναι, που καθαρίζουν οι κρεμμύδια, ναι, οι κάρτες, ναι, και
4: έτσι,
5: τα σχετικά.
4: Μπράβο, οι λερίκια σήματι δρόμοι με τα λαμπρά μεγάλα ονοματά τους, δηλαδή εκεί θα ήταν πιο κοντά και στην Άρτα που είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι και η Πρέβεζα δίπλα, η Ιθάκη νομίζω απέχει χιλιόμετρα.
5: Εσύ πήγες στην Ιθάκη από την Καβαφική Ιθάκη.
4: Ναι, και αυτός από την Καβαφική λέει πήγε.
5: Εγώ ως κλασικιστής θα πάω στην κλασική Ιθάκη του Ομήρου και θα κάνω μια παρατήρηση που μου κάνει εντύπωση. Ξέρεις, μας λείπουν οι φιλόλογοι από αυτή τη ζωή γενικώς. Που μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει παίξει γενικώς. Όποιος έχει διαβάσει, παιδιά, την Οδύσσεια, αντιλαμβάνεται ότι μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη ο Τσίπρας, ο Οδυσσέας, συγγνώμη, καθάρισε όλους τους συντρόφους του. Και όσους δεν τους καθάρισε ο ίδιος, τους άφησε βορρά σε άλλους.
4: Την άποψή σου για το βιβλίο που σίγουρα δεν έχεις διαβάσει, υποτίθεται στη δική μου, στα δικά μου μάτια, δεν έδωσε τον απαραίτητο χρόνο να του ρίξει μια ματιά.
5: Ποιο βιβλίο λες?
4: Του Αλέξη Τσίπρα. Δεν το έχει πάρει καν. Έχει εξαντληθεί κιόλας. Αλλά λέω, από τη δημοσιογραφική ενημέρωση. Το θεωρείς μια πολιτική κίνηση σωστή? Είναι σκόπιμη ούτως ή άλλως?
5: Μια χαρά είναι. Πώς το λένε? Εν συντομία, ο Άλεξης Τσίπρας δεν έφυγε ποτέ χωρίς να έχει στο νου του να γυρίσει. Έβαλε τον Κασελάκη στο πόδι του. Ο Κασελάκης κατάλαβε ότι λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο. Ο Τσίπρας μετά κατάλαβε ότι λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο που λέγεται Κασελάκης, διότι ο Κασελάκης πήρε είδηση ότι τον είχαν βάλει ως ένα προϊόν με ημερομηνία λήξης. Παρά τα αυτά, ο Τσίπρας ήθελε να κάνει και το δύο βήματα πίσω. Για ένα φεγγάρι χάνομαι. Είναι αρχή του rebranding αυτό. Έβαλε και την Publicis να το φτιάξει όλο αυτό το project, το εγχείρημα. Ύστερα άρχισε να μπαίνει ξανά στην επικαιρότητα με το Ινστιτούτο του. Μετά από το Ινστιτούτο έρχεται το βιβλίο. Τρίτη στάση κόμμα. Μια χαρά το πάει ο Τσίπρας από τη δική του πλευρά. Τώρα, αν με ρωτάς αν ο Τσίπρας θα ξαναπείσει, τουλάχιστον στο βαθμό που είχε πείσει τότε, πιστεύω πως όχι. Ναι. Για δύο λόγους.
4: Capital control είναι ένας λόγος.
5: Ο πρώτος λόγος είναι ότι τους σκληρούς αριστερούς τους απογοήτευσε πλήρως με το δημοψήφισμα. Ξαναλέω, εγώ τότε ταυτίστηκα με το κομμάτι που έλεγε μην κάνετε καμία, πώς το λένε, απονεννοημένη κίνηση. Και επιμένω μέχρι και σήμερα, ενώ ορισμένα πράγματα έχω αναθεωρήσει στην πορεία. Σε αυτό επιμένω μέχρι και σήμερα, γιατί? Διότι δεν το θυμάται βεβαίως πολλοίς κόσμος. Αλλά αυτό που έλεγα τότε δεν ήταν μόνο ότι, παιδιά, με αυτούς εδώ πέρα, άμα γίνει καμία στραβή αύριο το πρωί, έχοντας αυτούς στο τιμόνι, κλάψε με μάνα, κλάψε με μια νύχτα με φεγγάρι. Αν μου έρθει ένας ηγέτης με περγαμηνές και μια πορεία που σου δίνει εχέγγυα για το τι πρόκειται να πράξει και σου πει, λοιπόν, να σου πω κάτι, έξω από το ευρώ, διότι γι' αυτόν και γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο δεν σου κάνει καλό, αλλά να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος να με έχει πείσει ότι μπορεί να αναλάβει το οργανωτικό εγχείρημα που θα φέρει αποτέλεσμα.
4: Πώς μπορεί να σε πείσει αφού έχει ρίξει όλα τα βάρη και τις ευθύνες στους άλλους, δηλαδή από το Λαφαζάνη και στην Κωνσταντοπούλου μέχρι το
5: Τσίπρα. Δεν λέω για τον Τσίπρα. Δηλαδή, περισσότερο είχα στο νου μου μία μορφή τύπου Ανδρέα Παπανδρέου. Να μου έρχονταν ένας Ανδρέας Παπανδρέου να μου πει, θα σε βγάλω από εκεί, θα σε βάλω εκεί, θα το φτιάξω αλλιώς το θέμα, να κάτσω να το σκεφτώ. Αλλά να μου πει τώρα ο Τσίπρας με την Κωνσταντοπούλου ότι θα αναλάβουν την τύχη της χώρας αν βγω από το ευρώ. Παιδιά, θα σφαζόμασταν στους δρόμους.
4: Μα εκεί πάτησε από ηχόχρωμα ο Τσίπρας μέχρι διαλέξει στη Βουλή και δάκρυα. Στην Κεσαριανή.
5: Στους δρόμους. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο τότε ήμουν μέχρι δακρύων ταραγμένος στην προοπτική το όχι να είναι όχι. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έβλεπα ότι διάφοροι δεξιοί πατριώτες δίνουν στον Τσίπρα μία παντοδυναμία μέσα από την αντιδραστική τους επιλογή να τον στηρίξουν. Βλέπεις το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα, ο Τσίπρας πώς το πήρε? Με τους Χρυσαυγίτες το πήρε. Ο Τσίπρας το δημοψήφισμα. Με τους Ανέλ συγκυβέρνησε, παιδιά. Και τότε του δόθηκε όλη εκείνη η δύναμη που την εξαργύρωσε πού? Στο μπαλκόνι της καγκελαρίας έναν μήνα μετά, όταν είπε στη Μέρκελ, σου παραδίδω τη Μακεδονία. Εγώ προσπαθούσα τότε να μιλήσω στους δεξιούς, στους πατριώτες, στους συντηρητικούς. Τότε η λέξη συντηρητικός δεν ήταν ακόμα πάνω στο τραπέζι. Και να τους πω, αν κάνετε αυτόν τον τύπο παντοδύναμο, αύριο μεθαύριο θα το πληρώσουμε πάρα πολύ άσχημα. Και μου λέγανε, είσαι ένα τσιράκι του Αλαφούζου, είσαι ένα τσιράκι του Ευρωιερατείου, είσαι ένα τσιράκι των ελίτ που μας θέλουν δούλους του κοινού νομίσματος και του υπερτροφικού αυταρχικού κράτους των Βρυξελών. Εγώ στην πορεία χτυπήθηκα με όλους αυτούς. Και με τον Σκάι και με τον Μητσοτάκη και με το αυταρχικό υπερκράτος των Βρυξελών και είμαι σε μια φάση που και επαγγελματικά εγώ βιοπορίζομαι από το γεγονός ότι στην διεθνή μου παρουσία ναι υπάρχει και αυτή, βάλω εναντίον όλου αυτού του συστήματος που νομίζει ότι ξέρει καλύτερα από εμάς τι είναι καλό για εμάς, χωρίς εμάς, δηλαδή τις Ούρσουλες, τους Κώστα, τις Καγιακάλας, όλους αυτούς τους ξεφτυλισμένους οι οποίοι δώσαν και είδωρ στην Ουκρανία του Ζελένσκι για να τρώνε με χρυσά κουτάλια οι διεφθαρμένοι συνεργάτες του, αν όχι ο ίδιος ο Ζελένσκι, και οι οποίοι μας βάλανε σε μια διαδικασία ότι, παιδιά, είστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Αλήθεια. Εγώ από πότε είμαι σε πόλεμο με τη Ρωσία? Όχι, λέει, πρέπει, διότι αλλιώς...

0: για την Κύπρο.
1: Καινούριο τηλεοπτικό εγχείρημα, το οποίο δείχνει επιτυχημένο σε αυτή τη φάση που έχει διανύσει, σε αυτή την απόσταση που έχει διανύσει, στην κοινωνία ανωκάτω. Υπάρχουν τομές από το δημοσιογραφικό σου νηστέρι και των υπολείπων εκεί πέρα σε πράγματα τα οποία μας φοβίζουν να τα συζητήσουμε. Στην ελληνική τηλεόραση αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Όταν πλέον δεν μπορείς να κάνεις μια δουλειά για να ζήσεις. Δεν μπορείς να κάνεις μια δουλειά για να ζήσεις. Ξέρεις εσύ έναν άνθρωπο να κάνει μια δουλειά και να ζει.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν ξέρω. Ακόμα δηλαδή και φίλοι μου οι οποίοι είναι ας πούμε ευκατάστατοι, το κάνουν, το επιτυγχάνουν αυτό κάνοντας 50 δουλειές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν είναι έντιμοι. Αν τα λαμόγια μια ζωή κάθονται, αράζουν και απολαμβάνουν την ανοχή του γενικού συστήματος να απομυζούν όλους εμάς τους υπολείπους. Αλλά για παράδειγμα θα βγούμε τώρα στην Εθνική Οδό. Και η Εθνική Οδός θα είναι πυγμένη. Και εγώ θα χρειαστώ από τη μεταμόρφωση για να πάω στον Μάχη 99,8 που κάνω εκπομπή 6 με 8 κάθε απόγευμα στην Πέτρου Ράλι να κάνω μια μισή ώρα. Και μετά θα βγει ο Πορτοσάλτε ή ο Χ Πορτοσάλτε και θα μου πει αυτό είναι success story του Μητσοτάκη. Διότι ο κόσμος έχει λεφτά και κυκλοφορεί. Άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνία σου λένε ό,τι ανοησία και χαζομάρα τους κατέβει στο μυαλό ούτως ώστε να προωθήσουν τους προστάτες τους. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι επειδή οι άνθρωποι κάνουν 2 και 3 δουλειές και δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Φεύγει ο τύπος ο οποίος είναι υπάλληλος το πρωί ή είναι αστυνομικός και βγάζει τη στολή του για να πάει να δουλέψει σερβιτόρος ή να δουλέψει delivery. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν μέσα στο λεκανοπέδιο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι είμαστε όλοι φρακαρισμένοι διότι δεν υπάρχουν υποδομές και δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς και μας το πουλάνε. Ως επιτυχία της κυβέρνησης.
1: Ναι, υπάρχουν λεφτά.
0: Τι μου λες τώρα να γυρίσω στην πολιτική με αυτά τα πράγματα. Μόνο εφόσον είμαι κάπου όπου αυτά τα πράγματα μπορώ να τα λέω ελεύθερα.
1: Νομίζω ότι αυτό το κάνει στο Open.
0: Ανθυμών γουλιμής.
1: Λοιπόν, από τα θέματα που έπιασες στην εκπομπή αυτή, είναι κάτι που σε συγκλώνησε προσωπικά, κάποιο θέμα το οποίο... Στο οποίο συγκινήθηκες ο ίδιος ή μπήκε στη διαδικασία της απέχθειας τόσο πολύ.
0: Καλά, κοίτα. Κατά πρώτον, επειδή θέλω να είμαι τίμιος μαζί σου, δεν αισθάνομαι ότι το κάνω επαρκώς και στο Open. Αλλά τουλάχιστον στο Open, και γι' αυτό είμαι ευγνώμων, περνάω καλά με την Κατερίνα την Παπακοστοπούλου και επιστρέφω στο επάγγελμά μου. Αυτή τη στιγμή έχω 2 δουλειές στις Βρυξέλλες, στο meaculpa.gr, το οποίο τρέχει εδώ πέρα, ανήκει στη γυναίκα μου και σε μένα. Έχω ένα κανάλι στο YouTube που κάνει 1 εκατομμύριο views το μήνα. Είναι και αυτό πλέον μία δουλειά. Είμαι σύμβουλος προγράμματος στον Ελλάδα FM. Έχω την εκπομπή στον Μάχη 99,8. Έχω την εκπομπή τώρα στο Open. Έχουμε μία επιχείρηση με γυναικεία ενδύματα με την γυναίκα μου. Και ξεχνάω και άλλα πράγματα τα οποία κάνω. Όμως όλα τα υπόλοιπα ο κόσμος δεν τα ξέρει. Οπότε σου λέγε, α, ο Μπογδάνος είναι εκτός. Όχι απλά δεν είμαι εκτός, αλλά βγάλε και το Open απ' έξω, είμαι πολύ καλύτερα από όσο ήμουνα όταν ήμουν βουλευτής. Αυτό είναι το άλλο θέμα. Άμα έχεις πετύχει στη ζωή σου μέσα από τη σκληρή σου εργασία 5 πράγματα α, γιατί να πας να κάνεις 4 πράγματα α μείον, ούτως ώστε να θρέψεις το μικρόβιο ή το ψώνιο σου. Ξέρεις, λαϊκισμός, σκληρός λαϊκισμός, και θα φάω κράξιμο για αυτό το οποίο πρόκειται να πω, οι βουλευτές πρέπει να πληρώνονται καλά. Διότι αν οι βουλευτές δεν πληρώνονται καλά...
1: Και οι δικαστές και οι δάσκαλοι...
0: Θα γίνουν βουλευτές, θα πάνε να γίνουν βουλευτές διάφοροι φτωχοδιάβολοι, οι οποίοι επειδή δεν μπορούν να βγάλουν 1-2-3 χιλιάρικα μόνοι τους, τόσα μένουνε, θα πάνε να γίνουν βουλευτές για να τους τα δίνουν έτοιμα. Ενώ κάποιος ο οποίος βγάζει 15 χιλιάρικα το μήνα, με τρόπο τίμιο, γιατί να πάει να γίνει βουλευτής? Για να παίρνει στο χέρι στο τέλος 4-700 και να πρέπει με αυτά να συντηρήσει γραφείο, να βγαίνει να κάνει κεράσματα και σούπα μου πες μανταλάκια. Έχουμε καταλήξει, επειδή έχουμε υποκύψει σε έναν σκληρό λαϊκισμό, να...
1: Πληρώνεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λιγότερο από το σκηνοθέτη που έχω εγώ στο κανάλι. Ναι, κάπως έτσι έχει πάει όλη η διαδικασία, αλλά...
0: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, πρέπει να σου πω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παίρνει 10 χιλιάρικα το μήνα, ο σκηνοθέτης στο κανάλι μπορεί να παίρνει 2 χιλιάρικα, που λέει ο λόγος. Αλλά ότι ένας μέτρια επιτυχημένος δικηγόρος, ο οποίος μπορεί να βγάζει 6-7 χιλιάρικα το μήνα,

0: καθαρίζει περισσότερα χρήματα από όσα ένας βουλευτής
1: ή ένας στρατηγός.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι το σύστημα.
1: Δηλαδή, στο στρατό είναι εξευτελιστικά τα ποσά και τους στέλνει.
0: Αυτό δεν το συζητάω. Λοιπόν, πώς προσελκύεις αξιόλογους ανθρώπους στο κοινοβούλιο? Δεν τους προσελκύεις, φίλε μου. Κάτι φτωχοδιάβολους οι οποίοι θέλουν να μας αμπουκώσουν σαν τον Σκίουρα, καθήμενοι των ποπών τους επί της βουλευτικής δερματίνης. Μπράβο, να το χαίρεστε το σύστημα αυτό.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας δημοσιογράφος με πολλά χρόνια εμπειρία. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
13: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας. Οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
14: Κάθε πόλη, πόσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
12: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
14: Φυσικά και δεν υπάρχει.
13: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
15: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
16: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύουμε.
17: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
18: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
19: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
20: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
21: Αστερόσκονη.
22: Τη διαλεκτική σου δεν τη χορταίνω. Απλά επειδή τους έχω απέναντι και μου κάνουν όλη την ώρα νοήματα, θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την εκπομπή που θα ήθελα να επαναληφθεί και να ξαναεπαναληφθεί. Από την άποψη ότι τα πραγματάκια που λέμε σήμερα δεν τα ακούς και πουθενά.
23: Πες μου εσύ ποια μέρα θέλεις να έρθεις στο ραδιόφωνο, να κάτσουμε 6 με 8, να κάνουμε ένα 2 ώρο να το ευχαριστηθούμε, διότι είμαστε νομίζω στην εποχή που θα πρέπει να υποστήλουμε λίγο τις στανταρισμένες και προβλέψιμες σημαίες, ούτως ώστε να υψώσουμε στη θέση τους πραγματικά πεδία συμφωνίας και συναντήληψης.
22: Και πώς θα ήθελες η Αλεξία Αντωνία να σε θυμάται στο απότερο μέλλον σαν έναν άνθρωπο που πέρασε και δεν ακούμπησε, σαν έναν άνθρωπο που έγδαρε με τα νύχια του το δέρμα της ιστορίας και της κοινωνίας εδώ στην Ελλάδα?
23: Μου είναι αδιάφορο. Αυτό που θέλω η Αλεξία να θυμάται από τον πατέρα της όταν έλθει εκείνη η ώρα, και μακάρι να είναι ευλογημένη που για την Αλεξία θα είμαι μία ανάμνηση, είναι ως έναν άνθρωπο ο οποίος την αγάπησε πάρα πολύ και με κατά το δυνατόν σωστότερο τρόπο.
22: Θα ήθελα να σε ρωτήσω, οι μουσικές σου καταβολές έχουν μέσα και λίγο λαϊκό τραγούδι, λίγο ρεμπέτικο, Περπινιάδη άκουσα, Μανώλη Χιώτη άκουσα, ο οποίος για μένα είναι μια κορυφαία μορφή της ελληνικής μουσικής σκηνής, να το πω έτσι.
23: Λοιπόν, θα πω κάτι το οποίο δεν το ξανά ποτέ. Ο παππούς μου ήταν ο πιανίστας του Μανώλη Χιώτη.
22: Φοβερό.
23: Ο Κωνσταντίνος Μογδάνος, και άμα το βάλεις κιόλας θα το βρεις στο Google, ήταν ένας μαέστρος κερκυραίος, μουσικός, ο οποίος δεκαετία 30, 40 και 50 ακολούθησε και πολλά σχήματα σε περιοδίες στο εξωτερικό. Τότε, για παράδειγμα, είπε Σβηρυτό, Χαρτούμ, Κάιρο, Αλεξάνδρεια. Ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χιλιάδες, αρκετές χιλιάδες βινήλια. Και εγώ μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική είναι κάτι το, να σου πω,
22: φυσικό επόμενο.
23: Περίμενε, είναι κάτι το αναπόσπαστο. Λοιπόν, άρα, θα μου πεις τι μουσική ακούω. Από Ερίξα τι, λοιπόν, και προκλασικούς οργανίστες τύπου Μπουξτεχούντε, λοιπόν, Τέλεμαν, Βιβάλντι, Μπαχ, μέχρι, να σου πω, σύγχρονους, πιο κλασικούς, από Μπερνστάιν μέχρι... Δεν μπορώ να σου περιορίσω τη μουσική σε ένα πράγμα. Αντίθετα, η μουσική είναι από τον Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν μέχρι τους Pink Floyd και από το φάντο, το blues του Mississippi και το ρεμπέτικο, που είναι ουσιαστικά μια οικογένεια ουσιαστικά μουσικών ειδών, που βγαίνει από την πολιτική οικονομία του πάθους σε λαϊκές συνθήκες μεγάλων λιμανιών. Λοιπόν, μέχρι, να σου πω, τους Φιλανδούς ultra bra όταν παίζουν punk.
22: Από την Ελλάδα, από τη σημερινή ελληνική μουσική σκηνή, ένα καλλιτέχνη ζωή που σου αρέσει να ακούς.
23: Σύγχρονο Έλληνα καλλιτέχνη, δύσκολα.
22: Δύσκολα.
23: Θα σου πω το εξής. Το τραγούδι μου για το 2025, το Every Mamour δηλαδή για το 2025, το οποίο το έχω ακούσει σε όλες τις εκτελέσεις και το ακούω και το ξανακούω και το ξανακούω μήνες τώρα, είναι το Βουνό με Βουνό, 1946, Μανώλης Χιώτης, Στελάκης Περπινιάδης. Ο Χιώτης, όπως γνωρίζεις, ξεκίνησε από το βιολί, μετά έπιασε κιθάρα. Πριν πιάσει τον μπουζούκι, έκανε μερικές ηχογραφήσεις για την Κολούμπια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου έβγαλε όλη του τη swing πλευρά. Έπαιζε και στο συγκρότημα Τα Άσπρα Πουλιά του, δεν τον λέγαν Τούντα, Κώστας, τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Αυτό ήταν δεκαετία του 30, όπου παίζει κιθάρα και μάλιστα με τις συρμάτινες κορδές. Ο Χιώτης παίζει μπουζούκι, ο Περπινιάδης, και κάνουν μια αδιανόητη συμφωνία σε ένα κομμάτι το οποίο χασάπικο θα στο πούν, αλλά τέσσερα τέταρτα είναι και το swing. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι η ιστορία της ελληνικής μουσικής, διότι θα το ακούσεις έκτοτε από τον Στράτο Διονυσίου το 63. Διονυσίου το μεταξύ να τραγουδάει, νομίζω ότι ακούς τον Στέλιο του Καζαντζίδη σε αυτό το τέτοιο. Τι είναι αυτό? Δεν μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια, παρά το γεγονός ότι είναι μια φοβερή εισαγωγή του Χιώτη. Για μένα η πιο ωραία εκτέλεση είναι Μαγκάρετ, Μαργαρίτης, που από πίσω έχει blues, ηλεκτρική, κιθάρα. Αλλά τώρα, τι να σου λέω, ελληνικά για παράδειγμα, Aphrodite's Child, Λουκάς Ιδεράς, Αργύρης Σίλβερ Κουλούρης, μιλάμε για κιθαρίστα και drummer άλλου επίπεδου, ζουν και οι δύο. Εν τω μεταξύ, και δεν τους κάνουμε τίποτα αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έβγαλαν το μεγαλύτερο concept album της ελληνικής μουσικής και το πιο καταπληκτικό, progressive rock ήτανε, διότι το 666, Number of the Beast, καμία σχέση με το Number of the Beast των Iron Maiden, βγαίνει στη Γαλλία το 1971-72, ηχογραφημένο όμως πριν και από το Dark Side of the Moon, τον Pink Floyd, που κάθονταν με τον Alan Parsons και το κάνανε. Ευαγγέλης Παπαθανασίου, Ντέμις Ρούσος, όλοι οι καθημάς Ανατολή. Ακούς τον Ντέμι Ρούσο στους στίχους του Κώστα Φέρη και αντιλαμβάνεσαι ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μεγαλώσει στο Κάιρο. Ακούς τον Μουεζίνη μέσα την ώρα που ακούς και όλη την ορθόδοξη μουσική παράδοση από τον Ρωμανό τον Μελωδό. Σταμάταμε.
22: Όχι, δεν μπορώ να σταματήσω, γιατί τα λες τόσο ωραία και τόσο συνεκτικά.
23: Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για τη μουσική. Αλλά η μουσική δεν μπορεί να χωριστεί σε είδη.
22: Συμφωνώ. Στη τηλεόραση, κάτι που σου αρέσει να βλέπεις?
23: Δεν βλέπω τηλεόραση.
22: Δεν βλέπεις καθόλου τηλεόραση?
23: Δεν βλέπω τηλεόραση.
22: Αθλητισμό παρακολουθείς, ποδόσφαιρο, μπάσκετ?
23: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Είμαι Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να σου πω ούτε ένα παίκτη από την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Θα συμφωνήσω. Όχι με τον Μάρξ που έλεγε για το όπιο του λαού,
0: Αλλά θα συμφωνήσω για δεύτερη φορά σήμερα με τον Σαββόπουλο. Το «Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει». Και άμα θέλεις ένα κομμάτι, για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, από το περιβόλι του τρελού, οι πίσω μου σελίδες.
22: Πολύ ωραίο το έθεσες και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Εγώ.
22: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνέντευξη. Ελπίζω να συναντηθούν οι δρόμοι μας πάλι σε οποιοδήποτε επίπεδο και ελπίζω κάποια στιγμή εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου να αισθανθείς ότι έχεις καλύψει και άλλους γύρω σου, ότι έχεις μπει στη διαδικασία και έχεις ακουστεί. Όσο και να αισθάνεσαι αγρίμη και κυνηγημένο σε πολλές των περιπτώσεων, νομίζω ότι έχεις εκφράσει ένα κομμάτι κόσμου και συνεχίζεις να το εκφράζεις.
23: Υπάρχει κάτι καλό στην εποχή που ζούμε. Δεν χρειάζεται να είσαι πλειοψηφικός, ούτως ώστε να είσαι βιώσιμος και επιτυχής. Να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει να εκφράσω στους 100 ανθρώπους, ούτε τους 80, ούτε τους 90. Να σου πω, αν εξέφραζα τους 80 ή τους 90 ή και τους 40 και τους 50, θα ανησυχούσα. Αν εκφράζω 5-10, αλλά αυτοί οι 5-10 πιστεύουν ότι είμαι έντιμος απέναντί τους, μου φτάνει και μου περισσεύει.
22: Φίλες και φίλοι, να είστε καλά που μας παρακολουθήσατε. Είτε σας άρεσε είτε δεν σας άρεσε, αυτό ήταν. Ελπίζω να το εκτιμήσετε ανάλογα. Γεια σας.

0: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
1: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
0: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανες την ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
5: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς οικισμούς στο νοτιοδυτικό άκρο της Λακωνίας και σίγουρα ο πιο φωτογραφημένος είναι η Βάθια. Κτισμένη σε περίοπτη θέση ανάμεσα στη θάλασσα και τα ξερά άγρια βουνά, αυτή η καστροπολιτεία είναι ένα μαγευτικό τοπίο που δεν θα δεις αλλού στην Ελλάδα. Πού βρισκόμαστε, τι μέρος είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ο πιο χαρακτηριστικός οικισμός της Μάνης, η Βάθια. Χαρακτηρίζεται από αυθεντικότητα γιατί δεν έχει πολλές νεότερες παρεμβάσεις, δηλαδή οι πύργοι είναι ανέγγιχτοι από το χρόνο και γενικά ο οικισμός είναι ένα πολύ καλοχτισμένο χωριό, οχυρός οικισμός, χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής της Μάνης, με πολύ ψηλούς πύργους, ο ένας κοντά στον άλλον. Φαινόταν από... έχει δηλαδή την εποπτεία όλης της περιοχής. Μπορείς δηλαδή να απολαύσεις και την όψη του οικισμού, αλλά και τη θέα μέσα από τον οικισμό. Γενικά, κατά την άποψή μου, είναι το ωραιότερο χωριό της Μάνης, η Βάθια.
0: Άνετα θα στοιχημάτιζα ότι η Ελένη Κούβαρη ξέρει και αγαπά όσο κανένας άλλος αυτή τη μυστηριώδη μανιάτικη ακρόπολη. Μπορεί και περισσότερο από τον ένα και μοναδικό άνθρωπο που κατοικεί σήμερα μόνιμα εδώ. Διατελώντας επί χρόνια πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γυναικών Μάνης, συνέβαλε καθοριστικά στην προβολή του τόπου, αλλά και στην ανάδειξη της μανιάτισσας γυναίκας.
1: Η μανιάτισσα είχε την πρωτοκαθεδρία, γιατί ουσιαστικά ήταν ο στυλοβάτης της οικογένειας. Οι άντρες τα πολύ παλιά χρόνια έλειπαν στον πόλεμο, στην πειρατεία, και οι γυναίκες στήριζαν τις οικογένειες, δηλαδή και δούλευαν στα χωράφια και στα ζωντανά κλπ. Ήταν πολύ δυνατές και γερές γυναίκες και είχαν αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις της ανατροφής των παιδιών, του νοικοκυριού κλπ. Δηλαδή η μανιάτισσα είναι από τις πιο σκληροτράχυλες γυναίκες, από τις γυναίκες εκείνες που τις χαρακτήριζε και το ήθος, το υψηλό και το φρόνημα και η αντοχή και η εργατικότητα. Η Μανιάτισσα μεγάλωνε σε μια συντηρητική κοινωνία και ήταν και επιφορτισμένη ένα βράχος της ηθικής, όπου ήταν σε πολλά περιορισμένη, αλλά και ελεύθερη με τον τρόπο της, γιατί από αυτήν εξαρτώνταν όλοι. Δηλαδή όλα τα μέλη της οικογένειας είχαν τη μάνα, το στυλοβάτη της. Γενικά οι μανιάτισσες είναι γυναίκες ζυμωμένες στη βιοπάλη, γυναίκες πολύ δεμένες με τις οικογένειές τους, σε μια κοινωνία και μια ζωή δύσκολη μεν, αλλά ικανή να τις φέρει στο προσκήνιο κάθε φορά που χρειαζόταν.
0: Γιατί μαυροφορεμένη?
1: Γιατί ο θάνατος στη Μάνη ήταν πολύ συχνός. Είτε γιατί χάνονταν παιδιά από τις άσχημες σκληρές συνθήκες και άγωνας ο τόπος και δεν παρήγαγε πολλά προϊόντα, δηλαδή το να επιβιώσει κάποιος ήταν άθλος, αλλά και λόγω των συχνών πολέμων. Οι μανιάτες είχαν λάβει μέρος σε όλους απελευθερωτικούς αγώνες και προεπαναστατικά, αλλά και ήταν στα νεότερα χρόνια, δηλαδή τους Βαλκανικούς έχουμε πάρα πολλούς πεσόντες. Υπήρχε δηλαδή ο θάνατος μέσα σε κάθε σπίτι και βεβαίως από τους γδικιωμούς και τις μεταξύ των οικογενειών έρηδες. Δηλαδή, αν δεν σκοτώνονταν στον πόλεμο για την υπεράσπιση της πατρίδας, την απελευθέρωση της πατρίδας, οι μανιάτες θα σκοτώνονταν μεταξύ τους. Οπότε κάθε μάνα είχε χάσει ένα παιδί, κάθε γυναίκα είχε χάσει τον άντρα της. Πολλές γυναίκες μεγάλωναν τα παιδιά τους όντας από πολύ μικρή ηλικία χείρες. Και με το κεφαλομάντιλο το μαύρο που δεν το έβγαζαν, έμεναν ανήπαντρες 20 χρονών και μεγάλωναν το παιδί, το γιο, τον κορώνα, μέχρι που τον έφερναν, ας πούμε, πέθαιναν, δηλαδή χωρίς να έχουν γνωρίσει άλλον άντρα, αφιερωμένες στον σύζυγο αυτόν που τους είχε δώσει ο πατέρας τους και η οικογένειά τους και αφοσιωμένες στην πεθερά. Δηλαδή, ιστορίες πάρα πολύ, συγκλονιστικές ιστορίες γυναικών, οι οποίες αφιέρωναν τη ζωή τους για να στηρίξουν την οικογένεια. είτε έχοντας στο πλευρό τους έναν άντρα, είτε όχι, όντας οι ίδιες άντρας και γυναίκα μαζί για τα παιδιά τους.
2: Και η θέση της σύγχρονης μανιά της γυναίκας.
1: Και η σύγχρονη μανιά της είναι μια σκληρή γυναίκα, γιατί όλες οι νεότερες γενιές είναι ζυμωμένες μέσα σε αυτό το κλίμα και σε αυτό το συντηρητισμό της κοινωνίας και με αυτά τα πρότυπα τα γονεϊκά. Δηλαδή η μάνα, η γιαγιά ήταν μια γυναίκα η οποία είχε άλλες καταβολές, πιο συντηρητικές, πιο σε στενό κύκλο να κρατάνε την ηθική και την τιμή της οικογένειας και αυτό να είναι το κορυφαίο, η κορονίδα της ανατροφής των γυναικών. Κατά τα άλλα, σίγουρα έχουν ξεφύγει κατά πολύ από τους παλιούς καιρούς που η γυναίκα καταπιεζόταν. Έχουν αυτό το φιλελεύθερο και το ανατρεπτικό, οπότε τις καθιστά και σκληρές και δυνατές και ελεύθερες. Άρα βγαίνοντας στη βιοπάλη και σε μια σύγχρονη εποχή που και ο τουρισμός έδωσε μια όθηση και ανάπτυξη, μπόρεσαν να σταθούν στα πόδια τους, να σπουδάσουν, να διαπρέψουν. Έχουμε πολύ σημαντικές γυναίκες μανιάτσες, οι οποίες έχουν καταφέρει να ανοίξουν τα φτερά τους και να δείξουν τον τόπο μας, τη Μάνη, και σπουδαία πράγματα έχουν κάνει και στον επαγγελματικό τους χώρο και γενικότερα έχουν μεγαλουργήσει και επιχειρηματικά και σε διάφορους τομείς.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μου είπαν να έρθω εδώ για να φάω καλό μαγειρευτό φαγητό και να ζητήσω το Ρωμανό. Ήρθα σωστά.
1: Ποιος εκεί το θέλεις?
0: Ερβέλης Δημήτρης.
1: Χαίρο πολύ. Ρωμανός.
0: Α, βρήκα και το Ρωμανό. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια.
1: Καλώς ήρθες. Όλα καλά.
0: Καλά. Φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς πώς σου πεινάω. Ελπίζω να με τακτοποιήσεις τώρα, έτσι. Έρχομαι δηλαδή με αποστολή. Δηλαδή μου είπαν θα πας εκεί και θα φας σωστά και ωραία.
1: Πέρασε μέσα.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Πάμε να κάτσουμε έξω στην βεράντα μας.
0: Πεινάω. Και λογικό θα μου πείτε. Μετά τη βουτιά έρχεται και το γουργουριτό στο στομάχι. Ευτυχώς έπεσα σε πολύ καλά χέρια.
2: Καλή μας όρεξη. Τα φιλιά μου απ' τη Μάνη.

Το επόμενο πρωινό με βρήκε στο κεφαλοχώρι της Λάγιας. Ακολουθώντας τον ήχο του ματρακά, έπεσα πάνω στον Πέτρο Γιοργανίδη.

0: Καλημέρα.
1: Άμα σκαλίζω δεν μιλάω, είμαι απορροφημένος, γι' αυτό καλημέρα.
0: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Με έχει απορροφήσει, είναι ο δάσκαλός μου. Ποιος τον φέρνει?
0: Σοκράτης.
1: Ο δάσκαλός μας. Αυτό δεν μίλαγε. Δεν μίλαγε. Άφηνε τους άλλους να αναπτύσσονται. Δηλαδή τους κέντριζε και τώρα αυτό μου κάνει αυτό εδώ. Δεν μιλάει, αλλά είναι λαλίστατος.
0: Είναι συνηθισμένο να περπατάει κανείς στη Λάγια και να βρίσκει έναν γλύπτη εν ώρα δουλειάς?
1: Στη σημερινή εποχή είναι δύσκολο. Όχι μόνο στη Λάγια, παντού. Αλλά όμως είναι συνηθισμένο στη Λάγια, γιατί εδώ έχουμε μια προϊστορία τεράστια. Λάγια σημαίνει, είναι η ρίζα είναι λας. Σημαίνει φως, φωτεινή πέτρα. Λας, λαλούδα, λιθάρι, φωτεινή πέτρα. Πνεύμα δηλαδή. Όμως εδώ, στις εποχές τις προηγούμενες, δηλαδή πριν τον προγόνο, πριν από 100 χρόνια περίπου, αυτό που άκουγες εδώ, ήταν σύνηθες, ήταν ένα τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ. Αυτό το.
0: Αυτό που άκουσα εγώ και με έφερε εδώ.
1: Αυτό το άκουγες παντού, γιατί οι άνθρωποι ήταν λιθοξόοι, πελεκούσαν τις πέτρες, τα γονάρια τους, τα μνημεία. Στο συγκεκριμένο σημείο, όχι ακριβώς δίπλα, ήταν και ο παππούς της Αλίκης που γιουκλάει, ο οποίος ήταν πελεκάνος, γιατί τους λέγανε τότε. Οι αρχαίοι τους έλεγαν λιθοξόος, λίθος, ξύνο, το λίθο δηλαδή. Αυτό τους έλεγαν πελεκάνους οι σύγχρονοι. Και αυτός άκουγες μόνιμα ένα τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ. Ήταν ο ρυθμός αυτός. Αυτός ήταν ο ρυθμός. Αυτός ήταν ο οίκος του χωριού. Και εγώ το αναβιώνω.
0: Πόσα χρόνια χρησιμοποιείς αυτά τα εργαλεία?
1: Αυτό το βλέπει εδώ πάνω, φαίνεται εδώ στην καμπύλη του. Αυτό δεν είναι πολύ δουλεμένο, αλλά αυτό εδώ φαίνεται ο χρόνος της δουλειάς.
0: Φαίνεται, ναι.
1: Είμαι 66 Απριλίου. Πιθανόν να είναι και πιο πολύ, και από την κοιλιά της μάνας μου σκάλιζε.

0: τόσο οι γραμμές των χεριών του, όσο και το εργαστήρι του μαρτυρούν μια μακρά και αξιοθαύμαστη πορεία στην τέχνη. Ωστόσο, δεν είναι τα πολυάριθμα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς που κάνουν τον Πέτρο να ξεχωρίζει, όσο η γλυκύτητα στο λόγο και ο ρωματισμός με τον οποίο λαξεύει το μάρμαρο.
1: Πέτρο, γέννημα θρέμα από εδώ, από τη Λάγια.
2: Στη Λάγια γεννήθηκα μέχρι το δημοτικό. Έχω τα βιώματα εδώ, ξέρω ότι το σφιγμό δηλαδή, του τόπου, ξέρω την νοοτροπία, ξέρω τα πάντα. Πήγα Αθήνα, σπούδασα, έκανα το ταξίδι. Ερχόμουν βέβαια εδώ καλοκαίρια τις γιορτές. Εκφράστηκε αυτό, βγήκε αυτό που είχα το ταλέντο. Με παρότειναν, ευτυχώς υπήρξαν κάποιοι δάσκαλοι από εδώ, ο Ηλίας ο Δεκουλάκος, ο Μιχάλης ο Κάσης. Είχα και κάποια ακούσματα από τον μπαμπού της Αλίκης, που γυρλάκης τον Αντώνη, τον μπαμπού από τον Αντώνη. Αλλά δεν ήταν αυτό το κριτήριο, ήταν η εντολή. Αυτοί οι άνθρωποι απλά με έσπρωξαν. Πήγα μετά καλών τεχνών, ακολούθησα όλη αυτή την παιδεία που χρειάστηκε. Μετά έμπλεξα με κινηματογράφο ταυτόχρονα, τηλεόραση. Και μέχρι τα 55 μου, και τώρα ακόμα δηλαδή, κάνω πράγματα σαν δημιουργός καλλιτεχνικού ντεκόρ.
1: Και πόσα χρόνια έχεις που επέστρεψες στη Λάγια και ζεις εδώ πια μόνιμα?
2: Μετά τον κορονοϊό, μάλλον και πριν λίγο, γιατί προήγησαν κάποιες δουλειές μεγάλες, που μόνο εδώ μπορούσα να τις φιλοτεχνίσω.
1: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η γλυπτική ως μια τέχνη της μάνης?
2: Η φυσιογνωμία της μάνης είναι η πέτρα. Οι άνθρωποι πάντοτε εδώ επεξεργαζόντουσαν την πέτρα. Την τροποποιούσαν δηλαδή. Την έκαναν αγκονάρια, την έκαναν ταφικά, την έκαναν σπίτια, πύργους, λιθάρια, αλόνια, μάντρες. Καλλιτέχνες τώρα δεν είμαστε. Είμαστε 3-4 που έχουμε βγει από εδώ την πάνη.
1: Εσύ ακολούθησες το πεπρωμένο σου δηλαδή?
2: Αυτό με πήγε. Δεν ξέρω αν ήταν πεπρωμένο, αλλά... Ο καθένας νομίζω είναι αυτό το τάλαντο που λέμε, που γεννιόμαστε με αυτό. Εγώ τα ακολούθησα. Μάλιστα και όταν ξεκίνησα να ακολουθήσω αυτό το δρόμο, πολλοί με έλεγαν ότι έχω βάλει παροπίδες και γιατί δεν πας να μπεις σε κανένα δημόσιο, να εξασφαλιστώ. Ήτανε της μοίρας, ναι, ήταν πεπρωμένο.
1: Πώς νιώθεις εσύ όταν δίνεις μορφή σε ένα υλικό όπως το μάρμαρο, για παράδειγμα?
2: Είναι μια θεϊκή ερώτηση αυτή. Διαφορούσε από τους θεούς αυτό. Η θεή και η μάνα δίνει μορφή. Δηλαδή, η μάνα, η κοίηση. Θα σου πω κάτι. Πολλές φορές νιώθω ένοχος όταν επεμβαίνω σε μια πέτρα, σε ένα μάρμαρο, σε ένα όγκο. Γιατί η φύση από μόνη της έχει κάνει τη δουλειά της. Εγώ με ευσέβεια, με βλάβεια δηλαδή, κάνω μια προσευχή πριν. Λέω ότι δεν θα σε πειράξω, απλά. Θα βάλω, εγώ θα σε ακουμπήσω λιγάκι. Πολλές φορές είναι βίαιο, γιατί το χτυπάς αυτό, το πονάς. Αλλά λέω θα βγάλω μια μορφή από μέσα. Μια μορφή που κρύβεται μέσα εκεί. Μπορεί ένας άλλος να κάνει μια άλλη μορφή. Για μένα είναι αυτή η μορφή. Πρέπει να υπάρχει μια ευσέβεια πάνω σε αυτό, μια ευγένεια πάνω σε όλη αυτή τη χειρονομία. Η πέτρα συνεργάζεται. Αν δηλαδή είσαι ευσεβής απέναντί της και είσαι και γνώστης, γίνεσαι ένας μικρός θεός μετά.
0: Φεύγοντας από την αυλή του σπιτιού του, περπατήσαμε ένα προς ένα τα λιθόστρωτα καλντερίμια της Λάγιας. Μιλήσαμε για τους ανθρώπους της και όσα άφησαν πίσω τους.

0: Αν παρακολουθήσεις τη φύση, ένα μέρος της διατροφής σου το δίνει δωρεάν. Αρκεί να το εκτιμήσεις.
1: Πάμε, ναι.
2: Πίτρος Μητσάκο εκεί.
1: Αμυγδαλάκι απ' τη Μάνη.
2: Κάνει καλό στο δικέβαλο, λέει.
0: Δώρα της φύσης είναι αυτά.
1: Πολύ καλό.

0: Αυτοί όταν το έχτιζαν, επειδή λέει το έχτιζαν μέσα σε μια νύχτα, είχαν μαζευτεί όλο το σόι, ήταν κάποιοι που είχαν αντιμαχόμενες, ξέρεις, είχαν έχθρα μεταξύ
1: τους
0: και δεν τους άφηναν να χτίσουν. Και κάπου οι άλλοι απασχολήθηκαν και βρήκαν ευκαιρία και άρχισαν και έχτιζαν. Και υπήρχε ένας από κάτω από την πλατεία στο χωριό. Αν παρατηρήσεις η κάτω μεριά, αρχίζει και μπαίνει προς τα μέσα.
1: Ναι.
0: Και τους φωνάζει αυτός, όπα, πού πάτε. Άμα πάτε έτσι θα κλείσει πολύ γρήγορα. Και το σήκωσαν μετά πάνω. Και αυτό κάνει καλό και στατικά, γιατί δεν πρόκειται να πέσει ποτέ αυτός. Είναι όλο το κέντρο βάρους μέσα.
1: Τυχαία δηλαδή τους βγήκε.
0: Τυχαία.
1: Έτσι.

0: βλέπεις εδώ, έχουμε και τα σπίτια που είναι μπροστά, που είναι τα κουμπισμένα που τα λέγαμε.
1: Με τις καμάρες που βλέπουμε.
0: Ναι, ο πύργος ήταν το φαλοκρατικό, δηλαδή ήταν το κεντρικό στοιχείο. Εκεί ήταν μόνο για να πολεμάς. Γύρω έμεναν οι κάτοικοι.
1: Της οικογένειας.
0: Ήταν οι ακουμπισμένοι που λέγαμε.

0: Η Λάγκα ήταν, επειδή ήταν πρωτεύουσα του πρώτου Καποδιστριακού Δήμου, υπήρχε μια ποιότητα και δομική και στη ζωή τους.
1: Ποια ήταν η σχολεία των ανθρώπων στη Λάγκα?
0: Αγροτικά, κτηνοτροφία, αλλά υπήρχαν και πολλοί οι οποίοι έφευγαν στον Πειραιά, δούλευαν, έστελναν χρήματα εδώ. Ήταν, και υπήρχε μια ευρωστία.

0: Πέτρο, εδώ είναι η οικία της οικογένειας, της οικογένειας Βουγιουκλάκη. Εδώ
1: της ήταν Αλίκη.
0: Της Αλίκης.
1: Είναι μεγάλος ο Βουγιουκλάκης. Αυτό ήταν το πατρογονικό. Ο πατέρας της έχει γεννηθεί εδώ, ο Γιάννης Βουγιουκλάκης, που ήταν δήμαρχος νομάρχης στην Τρίπολη, που τον σκότωσαν την κατοχή. Αυτός έφυγε. Μετά η Αλίκη γεννήθηκε στην Αθήνα, βέβαια. Αλλά εδώ ήταν ο παππούς ο Αντώνης. Εδώ που είμαστε τώρα είχε μια αμυγδαλιά μεγάλη και του έδινε ίσκιο. Και από κάτω εδώ είχε τα μάρμαρα και σκάλιζε.
0: Οπότε από εδώ το άκουγες εσύ από κάτω.
1: Τα ακούγαμε από κάτω, δίπλα, και τώρα αυτοί ακούνε εμένα.

0: Πρώτη φορά τρώω πέτρο φραγκόσικο. Ναι, αλήθεια σου λέω. Πομπο. Γλυκά είναι τελικά. Πάρτο. Θα σου δώσω το μασημένο τώρα το δικό μου.
1: Άντε, θα μάθω τα μυστικά σου. Θα πάρω την γλύκα σου.

0: απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ποιες νέες φοροαπαλλαγές περιέχει το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης? Ο κυβερνητικός σχεδιασμός για στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στη δημοσιότητα το προσχέδιο Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Τι προβλέπει για τα πυρηνικά της Τεχεράνης? Σφυροκοπά τον Λίβανο το Ισραήλ. Μαφιόζικη εκτέλεση στα Εξάρχεια. Γνωστός στις αρχές ο 25χρονος Τούρκος. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπει η Ελλάς. Στα 50 δισεκατομμύρια ο τζίρος των στοιχημάτων στο Μουντιάλ. Αναμένεται να ξεπεράσει κατά 15 δισεκατομμύρια το ποσό που παίχτηκε στο Μουντιάλ του Κατάρ του 2022. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

μας ορίσατε στην Ίδρα, το νησί του Αργοσαρονικού με τη μονάκριβη γοητεία. Το νησί των ηρώων, των ποιητών και των ζωγράφων. Για εκείνους που αναζητούν την ηρεμία και την κομψότητα. Είτε για εκείνους που θέλουν ένα αγνό φυσικό τοπίο. Yeah. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. She's my lover.

αριστοκρατική, φιλόξενη, κοσμοπολίτικη. Δεν θεωρείται τυχαία η αρχόντισσα του Άργου Σαρονίκου. Η Ύδρα σε προσκαλεί να σταματήσεις το χρόνο και να χαλαρώσεις. Όπου κι αν κοιτάξεις γύρω σου, βλέπεις και μια ζωγραφιά. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Μπορείς να έρθεις εδώ είτε από το λιμάνι του Πειραιά με κάποιο ferry boat, είτε οδικός μέχρι το Μετόχι απέναντι από την Πελοπόννησο. Κάθε περίπου 1 ώρα έχει δρομολόγιο να σε φέρει στην Ύδρα. 4 ναυτικά μίλια, σε περίπου 1,5 ώρα είσαι εδώ. Αυτό το λιμάνι διαφέρει από τα υπόλοιπα που έχω επισκεφτεί. Το λιμάνι της Ύδρας είναι λες και κρατά ένα σφιχταγκάλιασμα για κάθε επισκέπτη. Από τα πρώτα βήματά μου στην Ύδρα, με κερδίζει η αρχιτεκτονική της, που απορρέει από τα πέτρινα αρχοντικά που συναντάς κυρίως στη δεξιά πλευρά του λιμανιού και από την πολυχρωμία που επικρατεί σε ολόκληρο το νησί.

Σήμα κατά τεθέν του λιμανιού της Ίδρας ήταν και παραμένει το μοναστήρι και ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πολλοί επισκέπτες έρχονται καθημερινά εδώ για να προσκυνήσουν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγιάς που θεωρούνται μάλιστα και θαυματουργές. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το Καστροδημαρχείο, ενώ στα παλιά κελιά του μοναστηριού το Βυζαντινό και Εκκλησιαστικό Μουσείο.

Περπατώντας την Ύδρα ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. Η ομορφιά και η καλεσθησία του νησιού είναι απίστευτη. Η έλλειψη του αυτοκινήτου δημιουργεί ένα απίστευτο συνέστημα ξεγνιασιάς και ηρεμίας. I wanna fall in love. I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? Οι γωνιές της Ύδρας μαγευτικές. Λακκόστιτα σοκάκια, λουλουδιασμένες αυλές, χρωματιστές βουκαμβίλιες, αρχοντικά. Εδώ δεν θα ακούσεις σίγουρα αυτοκίνητο. Γερά πόδια και περπάτημα. Περπάτημα. Πολύ περπάτημα.

0: Είστε δεν είστε λάτρες της ιστορίας, αξίζει μια στάση στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο της Σίδρας. Εκεί θα δείτε σπουδαία μουσιακά κειμήλια, ένα σημαντικό ιστορικό αρχείο και μια πολύτιμη βιβλιοθήκη. Εκεί μας περίμενε με πλατή χαμόγελο η Ντίνα Δαμοπούλου. Χάρης το μυαλό και το έργο της οποίας επαναλειτουργήσε πριν αρκετά χρόνια αυτό το μουσείο κόσμημα της Σίδρας. Μπαίνοντας κανείς στην Ίδρα, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι το μεγάλο κτίριο του Ιστορικού Μουσείου. Αντιλαμβάνει κανείς ότι ο τόπος αυτός έχει μακράν ιστορία.
1: Είναι πολύ σημαντικό, το κτίριο είναι εμβληματικό, είναι προσπελάσιμο από κάθε άποψη. Έχουμε κάθε χρόνο περί τις 25 με 30 χιλιάδες επισκεπτών. Μέσα κλείνει, θα έλεγα, το ορατό κομμάτι της ιστορίας. Ιστορία όλοι ξέρουμε, λίγο πολύ. Αλλά το ορατό κομμάτι της ιστορίας είναι μέσα στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ίδρας. Τουλάχιστον της ιστορίας της Ίδρας. Της ναυτικής της ιστορίας, της μεγάλης της προσφοράς στον αγώνα και γενικά ό,τι αφορά σε αυτό το υπέροχο ιστορικό νησί.

0: Τι έκανε την Ίδρα να είναι τόσο σημαντική στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων?
1: Είναι αυτοσύνη της. Οι Ιδραίοι ξεκίνησαν ως ναυτέμποροι αρχικά, πολύ πρώιμα, 18ο αιώνα. Συνέχισαν ως πειρατές, ως ρίκτες αποκλεισμών. Κατά τη διάρκεια των Ναπολεοντίων πολέμων έσπαγαν τους αποκλεισμούς και μετέφεραν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως σιτηρά, ήταν αποκλεισμένες οι χώρες αυτές. Έφευγαν με τα καράβια τους γεμάτα έρμα, όπως λέει η παράδοση, και γύριζαν με τα καράβια τους γεμάτα χρυσάφι. Αυτό καταλαβαίνετε τι πλούτο έφερε στο νησί αυτό. Βλέπετε γύρω σας τα τεράστια αρχοντικά που έχουν χτιστεί ακριβώς εξαιτίας αυτών των χρημάτων που εισέρεαν. Εκτός αυτού, οι καραβοκύριδες δεν έφταναν μόνο στο να οικοδομούν, μετάγγιζαν και τις ιδέες που έπαιρναν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Έφερναν πολύτιμα έπιπλα, πολύτιμα υφάσματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πολύ όμορφο ερχόταν από την Ευρώπη στην Ίδρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια η Ίδρα να έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Τα ιδραϊκά σαλόνια έγιναν ονομαστά. Οι καραβοκύριδες της Ίδρας μετατράπηκαν με την έναρξη της Επανάστασης από απλούς ναυτίλους και απλούς κυβερνήτες, σιτοκάραβων όπως ονομάζονταν, σε ετοιμοπόλεμους ναυτίλους. Έδωσαν τα καράβια τους, έδωσαν την περιουσία τους στον αγώνα και η Ίδρα πρωταγωνίστησε. Ήταν η πρώτη μεταξύ όλων των νησιών ως προς τον αριθμό των πλοίων και του Τρινήσιου Στόλου, όπως λεγόταν, ο στόλος της Επανάστασης, δηλαδή Ίδρας Σπετσών και Ψαρών, του οποίου ηγείτο Ίδρα. Ο αρχινάβαρχος του στόλου, εναντίον του Οθωμανικού και του Αιγυπτιακού στόλου, ήταν πάντα Ιδραίος. Ήταν ο περίφημος Ανδρέας Μιαούλης.

0: το μονοπάτι της θάλασσας και των πλοίων ήταν μονόδρομος. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε καλλιέργειες ή δεν έχουμε πολλές καλλιέργειες, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε κτηνοτροφία πολύ ανεπτυγμένη, δεν έχουμε γεωργία πολύ ανεπτυγμένη, δεν παράγει προϊόντα ύδρα. Βράχος. Είναι ένας ιστορικός βράχος όμως. Όλα ατμοσφαιρικότητα και μαγεία. Αυτό λοιπόν έκανε και τους παλιούς ιδραίους να στραφούν στη θάλασσα, αναγκαστικά. Να γίνουν φοβεροί ναυτικοί.
1: Εκεί την εποχή που η ίδρα ήταν στην μέγιστη ακμή της, πόσοι ζούσαν εδώ?
0: Σύμφωνα με τους περιηγητές της εποχής, ξένους πάντοτε, σύμφωνα με τον Μπουκεβίλη ας πούμε, η ίδρα είχε τότε 18 με 20 χιλιάδες κατοίκους. Αυτό βέβαια είναι θαυμάσιο και περίεργο αν το αναλογιστεί κανείς και αν το συγκρίνει με τη σημερινή πληθυσμιακή ικανότητα του νησιού που περίπου είμαστε 2.800-3.
1: Σίγουρα το ότι οι Ιδραίοι ήταν καλοί ναυτικοί και θα φύλαγαν και καλά αυτό το λιμάνι, δεν θα ήταν εύκολο για ένα Τούρκο να μπει.
0: Σαφώς.
1: Έκανε κόσμο να έρθει εδώ να προφυλαχτεί.
0: Σαφώς.
1: Σίγουρα θα υπήρχαν τα αρσανάδες, τα ναυπηγούντουσα πάρα
0: βέβαια,
1: πολλά πλοία.
0: Βέβαια, η Ιδρα είχε πολλά και ονομαστά ναυπηγεία. Στο Μαντράκι, στο Βλυχό. Ακόμη και στο λιμάνι της το ίδιο. Έχουμε παλιές φωτογραφίες στο μουσείο, μπορείτε να τις δείτε, που δείχνουν ότι το λιμάνι περιστασιακά. Δεν ήταν βέβαια αυτό το πλακόστρωτο, ήταν αμμουδιά. Περιστασιακά μεταβαλόταν σε αυτοσχέδια ναυπηγεία. Και εδώ σκαρώνονταν πλοία, καλαφατίζονταν πλοία, ναυπηγούνταν πλοία.

0: Ίδρα έγινε, ας το πούμε, και ένας προορισμός για πολλούς καλλιτέχνες και ανθρώπους της ανά την Ευρώπη. Τι έκαναν αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν εδώ?
1: Εκείνο που απογείωσε την Ίδρα, θα έλεγα, ήταν η καλλιτεχνία. Οι καλλιτέχνες της εποχής. Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, ζωγράφοι. Η Ίδρα είναι το νησί της τέχνης. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη είναι ευλογημένο το νησί της Ίδρας. Η τέχνη το προστατεύει και το ευλογεί.
0: Αυτό θα έλεγα, είναι αυτοσύνη, αργότερα η τέχνη, σήμερα ο τουρισμός.
1: Ο τουρισμός, έχουμε εξαιρετικό τουρισμό, πολύ πολύ κόσμος, δηλαδή είμαστε ας πούμε 2.500-3.000, ας πούμε, στα μεγάλα μεγέθη, γινόμαστε με τους τουρίστες και 5 και 6 και 7, όταν έρχονται τον Αύγουστο, γίνεται το αδιαχώρητο στην Ίδρα.

0: Εσύ Ιδρέα.
1: Όχι. Εγώ είμαι από τη Ρόδο και τη Σίμη. Είμαι από επιλογή Ιδρέα όμως. Ζω στην Ίδρα 35 χρόνια και δεν την αλλάζω την Ίδρα. Την αγαπώ πάρα πολύ. Έχω προσφέρει τα μέγιστα, ό,τι μπορώ, με αφιερωματική σχεδόν δουλειά στο Μουσείο της Ίδρας, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στην τέχνη, όσο μπορώ.
0: Σε κέρδισε αυτός ο τόπος.
1: Με κέρδισε αυτός ο τόπος. Νομίζω το μουσείο πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι η τέχνη και η επιστήμη, αυτά με κέρδισαν. Και δεν μετανιώνω γι' αυτό.
0: Ποια από αυτά τα αρχοντικά αξίζουν σίγουρα μια στάση μας?
1: Σίγουρα το αρχοντικό απέναντι, που είναι το αρχοντικό του Εμμανουήλ Τομπάζη, της περίφημης οικογένειας των Τομπάζηδων,

κλάση, θα έλεγα, το αρχοντικό του Παύλου Κουντουριώτη, του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας, και το αρχοντικό του Λάζαρου Κουντουριώτη. Τα δύο αρχοντικά αυτά λειτουργούν και ως μουσεία σήμερα, με αρκετή επισκεψιμότητα, και ανήκουν στην περίφημη οικογένεια των Κουντουριωτών, που στυλοβάτησαν στο νησί της Ύδρας οικονομικά και διέθεσαν την περιουσία τους για τον αγώνα, για την Επανάσταση.

Μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ποιες νέες φοροαπαλλαγές περιέχει το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης? Ο κυβερνητικός σχεδιασμός για στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στη δημοσιότητα το προσχέδιο Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Τι προβλέπει για τα πυρηνικά της Τεχεράνης? Σφυροκοπά τον Λίβανο το Ισραήλ. Μαφιόζικη εκτέλεση στα Εξάρχεια. Γνωστός στις αρχές ο 25χρονος Τούρκος. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπει η Ελλάς. Στα 50 δισεκατομμύρια ο τζίρος των στοιχημάτων στο Μουντιάλ. Αναμένεται να ξεπεράσει κατά 15 δισεκατομμύρια το ποσό που παίχτηκε στο Μουντιάλ του Κατάρ του 2022. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας δημοσιογράφος με πολλά χρόνια εμπειρία. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
2: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας. Οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
3: Κάθε πόλη, πόσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια?
1: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
3: Φυσικά και δεν υπάρχει.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: So, what are you doing with the rest of your life?
5: Catching up on some me time, find God, maybe move around some chairs.
4: Maybe I'll run into you an orgy or something.
5: Well, that sounds nice.
6: Luckily, I'm getting my midlife crisis in just under the wire.
7: Hi, welcome to Frenzies, where everyone's your friend.
8: I think you guys are still open. And do you know what? It's his birthday today.
9: Why didn't you tell me that?
2: Χάρηκα που σε γνώρισα. Απόψε στις 10 στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών φιλόφων. Η Καλύμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο! Γεια σας!
1: Γεια σας!
2: Καλώς τους, καλώς!
0: Περπατώντας στην Βόθια θα συναντήσετε πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια των καπετανέων και τα μονόχωρα των σφουγγαράδων. Κάθε συνοικία είχε την εκκλησία της. Δύο όμως είναι οι πιο εντυπωσιακές, αυτή του Χριστού που είναι και η Μητρόπολη του νησιού και ο Άγιος Νικόλαος που στέκει εκεί στο λιμανάκι. Hey, yara, hey, yo.

0: Σε αυτό το μέρος τα αγόρια μεγαλώνουν και δεν μαζεύονται εύκολα. Τα τραβά σαν μαγνήτης η θάλασσα, όπως γράφει και στο έπος των σφουγγαράδων της Καλύμνου ο Γιάννης Χιλάς. Επί πολλά χρόνια δάσκαλος, πολύ αγαπημένος ολόκληρο το νησί, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στο Ναυτικό Μουσείο. Εδώ φυλάσσονται πολύτιμα κομμάτια της ιστορίας του νησιού. Γιάννη, φτάνοντας κάποιος στο λιμάνι της Καλύμνου, βλέπει μπροστά του Ναυτικό Μουσείο. Γιατί πρώτη στάση πρέπει να είναι εδώ?
1: Σίγουρα είναι το σημείο αναφοράς του νησιού. Είναι η ταυτότητά του, η κυβωτός της διαθήκησης φουγκαροσύνης του νησιού.
0: Σαν γνήσιος και γενναιόδωρος μελετητής, αναλαμβάνει να μας γνωρίσει την ψυχή και το πνεύμα των Καλύμνιων σφουγγαράδων.
1: Πάνω σε αυτό, ενώ στη σφουγγαλία, στηρίχτηκε η ταυτότητα της Καλύμνου.
0: Άρα ναυτοσύνη και Καλύμνος πάνε μαζί.
1: Ο περισσότερος πληθυσμός ασχολήθηκε με τη θάλασσα, σαν κύριο επάγγελμα στην αρχή το σφουγγάρι και αργότερα η ναυτοσύνη, τα καράβια, τα ποντοφόρα πλοία, έγραψαν ιστορία. Οι καπετάνοι τολμηροί και γνώσες της θάλασσας οργάνωναν τα πληρώματά τους. Ακολουθούσε μια διαδικασία, τα λεγόμενα ποκινήματα, δηλαδή οι προμήθειες. Έπρεπε να προμηθευτούν τροφές και διάφορα εξοπλιστικά εργαλεία για 6 με 7 μήνες. Θα έμεναν μακριά από την Κάλυμνο και έπρεπε να είναι αυτοδύναμα στην χρήση τους. Έφταναν μέχρι την Καραμανιά από την Ρόδο και κάτω, μέχρι την Συρία Λίβανο και αργότερα το 1860 περίπου τόλμησαν και κατέβηκαν στα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Το πλήρωμα ήταν και δίτες?
1: Είχε ο καθένας την ειδικότητά του. Οι δίτες, αυτός που θα έντυνε το δίτη, αυτός που θα καθοδηγούσε το δίτη, ο κουλαουζέρης, ο μοτορίστας στη μηχανή, ο τιμονιέρης στο τιμόνι.
0: Τελικά, Γιάννη, είναι το σφουγγάρι ο Χρυσός της Καλύμνου?
1: Βέβαια. Είναι απαράλλαχτο το χρυσό μαλλοδέρς του βυθού. Σου μαγνητίζει. Όταν κατεβαίνουν κάτω και το βλέπουν, αισθάνονται μια έλξη. Αυτό ήταν και η ζωή τους.

0: είχε το τίμημά της στην Πορτογαλία. Χάθηκαν νιάτα, τσακατεύτηκαν νέοι άνθρωποι. Αλλά όμως αυτό ήταν το κισμέτ, η μοίρα του νησιού. Η σφουγγάρι ή το μάρι.
1: Η σφουγγάρι ή το μάρι.
2: Έτσι είναι η ζωή του σφουγγαρά.
1: Κάθε σπίτι της Καλύμνου και ένας σφουγγαράς. Πρώτος στη Βουτιά από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ο Παντελής Γεωργαντής.

0: Παντελή.
1: Καλώς τα παλικά μου.
0: Τι κάνετε?
1: Α, τι να κάνουμε εδώ.
0: Οπ.
1: Στην ησυχία.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Καλώς
0: καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Πότε ήταν η πρώτη φορά που βούτυξες?
2: Στην ελεύθερη κατάδυση πήγαινα με τον πατέρα μου. Πρέπει να ήμουν τρίτη δημοτικού. Όχι πρέπει, ήμουν τρίτη δημοτικού. Με μια τόση μικρή βαρκούλα. Ο πατέρας μου, ο θείος μου και εγώ. Άρχισα, έβγαλα και το πρώτο σφουγγάρι. Μετά σιγά σιγά από εκεί καταλήψαμε, ας πούμε, την ελεύθερη κατάδυση και μπήκαμε στον Ναργιλέ. Μέχρι αυτό δηλαδή που δουλεύω μέχρι και σήμερα.
0: Δεν φοράς μπουκάλα, η μπουκάλα βρίσκεται πάνω στο καΐκι.
2: Η μπουκάλα είναι πάνω στο καΐκι. Εμείς δουλεύουμε άλλη μέθοδο. Εμείς έχουμε τον κινητήρα, τον κύριο κινητήρα του σκάφους. Δίπλα έχουμε το κομπρεσέρ που παράγει αέρα, το στέλνει στην μπουκάλα αυτή και από εδώ με λάστιχα τα ρίχνουμε στο νερό και με το ρυθμιστή. Με τα κανονικά το παίρνουμε εμείς στο βυθό τον αέρα.
0: Και πότε έπαθες την νόσο του Δίτη?
2: Την νόσο του Δίτη την έπαθα το 2000. Δούλευα εδώ στην Πάτμα απέναντι σε ένα νησάκι. Έκανα την κατάδυση καμιά 60-65 μέτρα περίπου. Στην αποσυμπίεση ο άλλος που μου έριξε τη σκανταλόπετρα την έριξε βέβαια, αλλά δεν άφησε και τον μπαλόνι να είναι ελεύθερο από το καΐκι για να κάνω εγώ την αποσυμπίεση. Και εκεί γρήγορη ανάδυση, δεν περιμένεις τίποτα άλλο από την νόσο το διτό. Ήξερα ότι είναι χοντρή ιστορία αυτό που έπαθα. Εντάξει, ξέρουμε δηλαδή και από τα σχολεία που έχουμε βγάλει και από πείρα, ας πούμε, από άλλους συναδέλφους που είναι αυτά, λέμε πάμε για τον άλλο κόσμο.
0: Το φοβόσουνα?
2: Μα όχι, δεν το φοβόμουν. Απλά κάθε δευτερόλεπτο κοίταγα το ρολόι. Κοίταγα το ρολόι, κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι υπέρ, ας πούμε, εμένα. Λέω εντάξει. Αλλά δεν, ήταν ήδη η ζημιά σχεδόν κανωμένη. Μου διάζανε και παραλίανε τα πόδια μου. Πάλι καλά που έφτασα και μέχρι εδώ από τη θέληση μου. Γιατί όταν μου λέγανε γιατροί, όχι μόνο εμένα, σε όλους. Αυτός λέει είναι για τον καναπέ, δεν θα ξανασηκώθει. Εγώ με τον Άνε και εγγύος η γυναίκα μου. Λέω τι έγινε τώρα, θα ζητιανεύω με το γάλα ή θα θέλει παγωτό το μωρό και δεν θα έχει. Εγώ λέω θα πάω στη δουλειά. Αυτό σου λέει τρελός. Τρελός και τρελός.
0: Νιώθεις ελεύθερος στο βυθό?
2: Ναι, εντάξει. Α, άλλος κόσμος, άλλη ζωή, άλλα πράγματα δεν... Βλέπεις δηλαδή πράγματα που κάθεσαι εκείνη την ώρα και λες τι να ψαρέψεις. Σκέφτεσαι, ας πούμε, τι έχει κάνει η φύση.
0: Προτιμάς τον κάτω κόσμο ή τον πάνω?
2: Κάτω, κάτω, κάτω. Εννοείται κάτω. Κάτω. Δεν έχουμε κανένα άνθρωπο τίποτα. Δεν είναι αυτό. Όλοι για μένα είναι ίδιοι. Δεν έχω θέμα με κανένα άνθρωπο.
0: Κάτω όμως.
2: Απλά κάτω, κάτω. Κάτω εκεί. Αισθάνομαι άλλους άνθρωπους.

Αυτό είναι το κάστρο της Χρυσοχεριάς ή Πέρα Κάστρο, που βρίσκεται ανάμεσα στην Πόθια και τη Χώρα. Χτίστηκε από τους Φράγκους το 15ο αιώνα και πήρε το όνομα εξαιτίας της Παναγίας της Χρυσοχεριάς, που ο ναός της υπήρχε πριν την κατασκευή του κάστρου στο εσωτερικό του. Και είναι γνωστό για τους τρεις ανεμόμυλους που στέκουν στην αρχή. Και αυτό εδώ το μέρος είναι ιδανικό για να έρθετε και να θαυμάσετε την πανοραμική θέα προς όλη την Πόθια, το λιμάνι, τη Χώρα. Εκεί πάνω είναι ο προφήτης Ηλίας, υψηλότερη κορυφή της Καλύμνου, που βρίσκεται στο μέσο του νησιού, στα 760 μέτρα. Και απέναντι ακριβώς το παλιό μεγάλο κάστρο της Χώρας της Καλύμνου, που θα πάμε αργότερα.

Αυτό είναι το Μασούρι και κινούμαστε παραλιακά για να φτάσουμε στον βορειότερο οικισμό του νησιού, τον Εμποριό. Και απέναντι η Τέλενδος. Όλη αυτή η διαδρομή είναι τρομερή γιατί βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από εκεί που σκάει το κύμα.

Απέχουμε 17 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Καλύμνου. Μόλις προσπεράσαμε το Αργυνόντα, μια υπέροχη πλάση μπροστά, με καταγάλανα νερά. Λέγεται μάλιστα πως η Κάλυμνος οφείλει το όνομά της στο κάλος των υδάτων της. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί.

Αυτός είναι ο εμποριός. Απέχουμε 21 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλύμνου. Στην ουσία, διανύσαμε όλο το οδικό δίκτυο για να φτάσουμε μέχρι εδώ και ο δρόμος εδώ σταματά. Είναι ο βορειότερος οικισμός του

Το οδικό δίκτυο στην Κάλυμνο είναι πάρα πολύ μικρό. Ένας δρόμος που ξεκινά από την πόλη και φτάνει μέχρι τον εμποριό και ο άλλος που στη μέση ακριβώς στρίβει δεξιά και πας προς το βαθύ. Στην ουσία τώρα εμείς κόβουμε το νησί στα δύο και κινούμαστε νότιο-ανατολικά.

Μια άλλη όψη του νησιού προσφέρει ο Βαθύς. Η καταπράσινη, έφορη κοιλάδα που καλλιεργούνται μανταρινιές, πορτοκαλιές και ελιές καταλήγει εδώ, σε αυτό το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι της Ρήνας. Κοιτάξτε τη γαλήνη που επικρατεί. Παντού ηρεμία.

Στους σκοτεινούς βυθούς των θαλασσών φυτρώνει το πείσμα, η παλικαριά και η αγάπη που μετατρέπει το πόνο σε τραγούδι.

μαντήλι, μουστάκια, φωνή και βιολί. Τα αδέρφια Καλλιδόνι. Γνωστή και ως Νάτσα Νάτσα.

0: Οι γονείς μας ήταν φτωχοί και ζήσαμε φτωχά, αλλά πλούσιοι στην ψυχή και στα αισθήματα. Πολύ πλούσιοι.
1: Ξέρεις τι είναι να φεύγει ο άντρας σου να πηγαίνει σε σφουγγάρια και να στον εφέρουν μέσα σε μία κάσα. Δεν θέλω να ξαναδώ άλλες γυναίκες μαυροφόρες, ούτε γυναίκες, ούτε τα παιδιά τους, οι κόρες. Να είναι πάντα στην υγειά τους. Δεν μπορώ να τις βλέπω τις γυναίκες. Να έρχονται στα λιμάνια και να σου φέρουν τον άντρα σου μέσα σε ένα τελάρο.
2: Με αυτές τις εικόνες μεγαλώσατε.
1: Ναι.
2: Και εσύ, Μιχάλη.
0: Από μικρά παιδιά, πικραμένοι, βλέπαμε τους γονείς, τους θείους, τα ξαδέρφια που βγαίνανε στα σφουγγάρια από εδώ στην Βεγγάζη, δικά του. Πότε ένας αντινός των διτών που λέμε, πότε ένας χτυπημένος, πότε άλλος τελειωμένος. Και γι' αυτό βγαίνουν μερικά τέτοια τραγούδια που... Τέτοια φτώχεια έχουμε περάσει και τέτοια κατάσταση. Πώς να μην βγάλεις μέσα από τη φτώχεια, να μην βγάλεις τραγούδια του πόνου.
2: Η μουσική πώς έθρεψε την ψυχή σας?
0: Αυτά είναι γονίδια. Ο πατέρας μου ήταν τσαμπουνιστής και καλός. Ένας από τους καλύτερους της καλή μου. Η μάνα μου από τα μικρά της χρόνια, σαν κοριτσάκι, σκάβανε όλα τα βουνά που βλέπετε γύρω γύρω, τα σκάβανε με τα χέρια. Αλλά σκάβοντας και θερίζοντας, όλες οι κοπέλες τότε, εκείνα τα χρόνια, τραγουδούσαν. Ο πατέρας μου άκουγε τα τραγούδια, αρχίζει με τη τσαμπούνα να τα παίζει και έτσι έγινε. Και από εκεί μας κόλλησε το μικρόβιο, όπως μας κόλλησε και το μικρόβιο το να είμαστε βοσκοί σήμερα, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα μέσα να ζήσουμε.
2: Για τη χαρά δεν τραγουδάτε?
1: Βέβαια. Εννοείται.
2: Για έρωτες?
1: Εγώ αφού ξέρεις είμαι καψούρης.
2: Σε κατάλαβα.

0: έτσι είναι η ζωή μου. Γιατί είναι τα πιο σεβάσμια λουλούδια. Εγώ είχα μια γυναίκα, ένα μάλαμα, την έχασα. Είχα τρία παιδιά, τώρα έχω 10 εγγόνια. Ο Θεός να μου τα έχει όλα καλά. Με αυτά ζω και με αυτά θα πεθάνω.
1: Νάτσα, Νάτσα, γιατί σας λένε?
0: Ας σου πω, το τραγούδι που έβγαλα...
1: Τι είναι το Νάτσα, Νάτσα?
0: Έτσι και έτσι.
1: Έτσι το λέτε εδώ στην Καλλιμνό?
0: Ναι.
1: Γιάννη, εσύ ο μικρός της παρέας?
2: Ο μικρός της παρέας. Από μωρό μ' άρεσε, τους άκουγα. Και γνωριστήκαμε και ξεκίνησε και έπαιζα μαζί μου.
1: Μαθαίνεις από αυτούς?
2: Ναι. Είμαι, εντάξει, από τα παιδάκια που θα πιάσει και εμένα μια λολάγρα εκείνη τη στιγμή, θα ξεκινήσω να κάνω και εγώ τα δικά μου.
1: Λολάγρα?
2: Μια τρέλα.
1: Το Λόλα.
0: Λόλα.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι το Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr. Where we going?
0: Where all rookies belong, back in school. Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
5: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια. Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι ένας καλεσμένος εδώ, ο οποίος είχε έρθει την προηγούμενη φορά, τα είχαμε πει πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να σας πω ότι είναι σαν να έχεις ένα μικρό παιδί, προσπαθείς να το βάλεις να καθίσει. Σηκώνεται, κάνει βόλτες, τον φωνάζουμε, εξαπλώνει στον καναπέ. Ο Μάνος Ιωάννου είναι μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Γιατί παιδί μου είσαι έτσι, είσαι υπερκινητική περίπτωση.
1: Ξέρεις, έχω σηκωθεί λίγο τώρα από τις 6 ώρα, είχα γύρισμα.
0: Okay.
1: Τώρα είναι η ώρα, ξέρεις, που άμα με αφήσει λιγάκι στον καναπέ, έχω κοιμηθεί κιόλας.
0: Ναι. Δεν είσαι πρωινός τύπος?
1: Δεν είμαι πρωινός τύπος, όχι.
0: Okay, οπότε δεν είσαι πρωινός τύπος, χρειάζεται να το υπερβείς αυτό για να κάνεις το γύρισμα. Τι γυρίσματα, τι κάνεις, τι φτιάχνεις?
1: Κάνουμε μια σειρά στην ΕΡΤ που λέγεται Tivoland, που θα παιχτεί από τον Σεπτέμβρη.
0: Και ο δικός σου ρόλος?
1: Ο δικός μου ρόλος είναι, κοίτα, είναι στην ουσία αυτή η σειρά, γίνονται κάποια γυρίσματα. Είναι μια παραγωγή που κάνει κάποια γυρίσματα.
0: Ναι.
1: Όπου...
0: Άρα το γύρισμα είναι για ένα γύρισμα.
1: Ναι, ναι, το γύρισμα,
0: το γύρισμα
1: είναι για ένα
0: κάνετε,
1: γύρισμα.
0: Ότι
1: ναι.
0: Κάνετε γύρισμα.
1: Α, μπράβο, το κάνουμε γύρισμα. Και έχει τα χούγια του κάθε ηθοποιού.
0: Ναι.
1: Και εγώ, ας πούμε, έχω μπει όσο και καλά, δεν ξέρω γιατί το κάνανε αυτό, ο ωραίος που έχει τα χούγια του ωραίου.
0: Σε βάλα να κάνεις τον ωραίο γιατί δεν είσαι άσχημος. Πρέπει να σου
1: πω. Έχω μεγαλώσει, μην νομίζεις, έχει περάσει μπογιά μου τώρα σιγά σιγά.
0: Αυτό έλεγες και την άλλη φορά που ήσουν εδώ. Τέλος πάντων, για πάμε λοιπόν. Κάνεις τον εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι, και δεν μπορούμε να πούμε.
1: Και στην ουσία συναστρέφομαι τώρα με την πρωταγωνίστρια, γιατί όλο τυχαίω πηγαίνω και με την πρωταγωνίστρια, όλο τυχαίω πηγαίνω και με μία άλλη.
0: Ναι.
1: Γενικά.
0: Είναι κωμωδία.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβες το αστείο, αλλά εντάξει.
1: Όχι, γιατί δεν είναι κωμωδία.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Ρομαντική κωμωδία, εντάξει.
0: Οκ, okay, ωραία. Έχεις πρόβλημα να παίζεις το εγώ ή είναι κάτι στο
1: είναι,
0: οποίο...
1: Είναι νομίζω το πιο βαρετό να κάνεις. Δεν έχει... Είναι βαρετό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι βαρετό. Είναι το πιο άνιαρο πράγμα που μπορείς να κάνεις.
0: Θα ήθελες, ας πούμε, να παίξεις κάποιον άσχημο?
1: Άσχημο.
0: Να σου ξύρισουν, ας πούμε, το κεφάλι, έτσι, να σου, προσπαθώ τώρα
1: είναι
0: να
1: μια πρόκληση, είναι μια πρόκληση.
0: Να σου προσθέσουν μαξιλάρια αυτά προσθετικά, να σου βάλουν άλλα 100 κιλά.
1: Θα σου πω, τώρα ναι. Είπα Παθανασίου και Ρέπα στο θέατρο πέρσι, μου έδωσαν να κάνω τη γυναίκα, να κάνω το γύφτο, να κάνω όλα αυτά.
0: Mm.
1: Το Ρωμά, λέω γύφτο.
0: Ναι, δεν πειράζει. Όχι, το γύφτο είναι νομίζω μια λέξη...
1: Ναι, λέω, μάλλαξε, γιατί μια φορά την είχα πει και είχα κατηγορηθεί γιατί είπα τη λέξη γύφτο.
0: Όχι, νομίζω ότι είναι από το τζίφτη. Είναι...
1: Ναι.
0: Και εκτός αυτού δεν συνομπάραμε κανέναν, ούτε είπες γύφτη, εντάξει.
1: Και να ξέρεις ότι ναι. Το χάρηκα πολύ περισσότερο. Δηλαδή, η καλύτερη δουλειά που έχω κάνει τώρα στο θέατρο ήταν κάτι που έκανα τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, να κάνω την χείρα, να κάνω την κομμότρια. Μου έδωσαν τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Ναι. Σου αρέσει, δεν
1: και όλο στοιχείο και για αυτή την περιοδία φέτος από Παθανασίου και Ρέπας μου γράψανε να κάνω το ημόδιστρο της Κίμπερλι.
0: Ναι. Γιατί πρέπει να πούμε ότι θα είσαι και σε μια επιθεώρηση, να πω.
1: Θα είμαι σε μια επιθεώρηση το καλοκαίρι του Παθανασίου και Ρέπα, όχι άλλο κάρβουνο, που θα είναι η Μαθήλη Μαγκύρα, ο Αντώνης Ολουδάρος, ο Κώστας Οκαζάκας, ο Γιώργος Οχρανιώτης, η Σίλβια Ιδαλικούρα και ο Παντελής Καναράκης.
0: Ναι. Και εσύ μεταξύ άλλων είσαι και ο στυλίστας της Κίμπερλι.
1: Εγώ μέσα σε αυτά τα νούμερα θα κάνω και το στυλίστα της Κίμπερλι.
0: Σ' αρέσει η Κίμπερλι ως γυναίκα? Γκίλφολ. Κίμπερλι Γκίλφολ, να πούμε.
1: Ναι, Γκίλφολ, ναι.
0: Σου προκαλεί το ενδιαφέρον?
1: Μου προκαλεί, είναι πληθωρική. Είναι, ναι. Εντάξει, όχι, δεν είναι στα γούστα μου.
0: Τα γούστα σου ποια είναι?
1: Τα γούστα μου είναι, καταρχάς θέλω να έχει γυναίκα πολύ χιούμορ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν έχει χιούμορ, εκεί τελειώνει το πράγμα. Το πρώτο πράγμα που σε κερδίζει σίγουρα είναι η εμφάνιση. Σίγουρα να έχει κάποιες αναλογίες. Δεν θέλω τώρα να τις πω και θα παρεξηγηθώ αν πω τι θέλω αδύνατη ή τέτοιο δεν θέλω.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι από το προσωπικό σου γούστο. Δεν σημαίνει ότι. Ότι είσαι και καλόγουστος. Απαραίτητος. Ναι, okay. Άρα το γούστο σου έχει... Σε ενδιαφέρει να είναι όμορφη, έτσι.
1: Καρπεδάκι μου, ναι. Το πρώτο πράγμα που κοιτάς, τώρα μην λέμε χαζομάρες, το πρώτο πράγμα που είναι η εικόνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάνεις ζάπινγκ στην τηλεόραση. Με το που κάνεις ζάπινγκ, χωρίς φωνή.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που θα ξέρεις που θα μείνεις, εκεί που θα δεις μια ωραία εικόνα. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα βλέπω εμένα. Έχει μια πολύ ωραία εικόνα, θα σταματήσω.
0: Ναι. Ναι, μακάρι η εικόνα σου να κάνει τους τηλεθεατές να σταματήσουν εδώ. Okay, οπότε σε ενδιαφέρει η εξωτερική εμφάνιση, είναι πολύ σημαντική.
1: Ναι.
0: Αυτό που εσύ λες ωραία γυναίκα, είναι η ωραία γυναίκα, η μοντελένια ωραία γυναίκα, δηλαδή αυτή που είναι super wow, ξέρω εγώ, δίμετρη.
1: Όχι,
0: ξέρω
1: απαραίτητα, όχι απαραίτητα. Και συνέδεσαι κιόλας και η ομορφιά απομυθοποιείται, γιατί αν δεν έχει και κάτι άλλο να δώσει, πέρα από την ομορφιά, είναι στην ουσία μετά είναι σαν έπιπλο.
0: Εσύ θες χιούμορ.
1: Ναι.
0: Να κάνει χιούμορ ή να γελάει με το δικό σου?
1: Όχι, να κάνει χιούμορ.
0: Να κάνει χιούμορ. Γιατί συνήθως αυτές οι γυναίκες λένε λίγο τρελές. Λένε αυτή δεν κάνει πλάκα.
1: Όχι, να κάνει χιούμορ. Όχι, να γελάμε το δικό μου. Με το δικό μου συνήθως γελάνε. Mm-hmm.
0: Την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ, το συζητούσαμε και μου είχε κάνει εντύπωση που έλεγες ότι μην νομίζεις έχω μεγαλώσει. Και τώρα πάλι το ίδιο μου λες. Για να μου το έχεις πει δύο φορές. Δύο φορές έχω συναντήσει.
1: Το βλέπω στον οργανισμό μου, ρε παιδάκι μου, ότι δεν αντέχω.
0: Και τι πειράζει.
1: Τι πειράζει. Προσπαθώ να συμβιβαστώ. Ναι, δεν πειράζει, αλήθεια είναι. Προσπαθώ να συμβιβαστώ, αλλά ξέρεις, το δουλεύω.
0: Mm-hmm. Όταν λες το δουλεύεις για να το αποτρέψεις ή για
1: το
0: να
1: δουλεύω,
0: πεις...
1: Το δουλεύω ψυχολογικά με μένα, να το δεχτώ ότι μεγαλώνω και ότι...
0: Ναι. Πιστεύεις ότι η βιομηχανία στην οποία εργάζεσαι είναι σκληρή με έναν ηθοποιό που, πρόσεξε να δεις, εσύ είσαι και ένας ηθοποιός που θα κληθεί να παίξει τον Γόη.
1: Ναι.
0: Άρα θέλω να πω ότι είναι... φοβάσαι μη χάσεις αυτό...
1: Περνάς ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι να σου δώσουν να κάνεις πλέον τον λίγο μεγαλύτερο. Mm. Ακόμα, ας πούμε, εμένα δεν μου έχουν δώσει ποτέ να έχω παιδί.
0: Ναι. Θα ήθελες να περάσεις αυτή τη φάση.
1: Κάποια στιγμή, ναι, πρέπει να το κάνω. Mm-hmm. Πρέπει να το κάνω, αλλά ακόμα δεν μου έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία. Mm-hmm. Και σίγουρα, ναι, όντως, επί τη εμφανίση δεν είναι, θα δώσω κατευθείαν παιδί στον Ιωάννου. Μη λέμε τώρα, χαζομάρες.
0: Ναι. Τώρα, έτσι όπως το είπες.
1: Παιδί στον Ιωάννου, ενώ ρε παιδάκι μου.
0: Παιδιά, πολλά πολύτεκνα να σε κάνουν. Να κάνω την οικογένεια χωραφά, πώς λέω το παλιά. Οπότε λες ότι για τον ηθοποιό υπάρχει μία μετάβαση.
1: Ναι, υπάρχει μία μετάβαση που.
0: Που εκεί αρχίζουν και σε αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Οπότε
1: γιατί έχουν βγει νέα παιδιά που.
0: Ναι, ναι.
1: Και ναι, και όπως καταλαβαίνεις.
0: Άρα έχεις ένα τέτοιο άχαρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που συμβαίνει εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε πιστεύεις ότι θα περάσεις αυτό, είναι θέμα ηλικίας ή θέμα του πώς εσύ συμπεριφέρεσαι και πώς δείχνεις?
1: Είναι και θέμα συμπεριφέρεσαι. Νομίζω ότι είμαι ακόμα πάρα πολύ παιδί και εγώ μέσα μου.
0: Γιατί αυτό είναι θετικό να είναι κάποιος πολύ παιδί μέσα του?
1: Κοίτα, άμα σου πω τώρα ότι δεν με ενδιαφέρει για τους άλλους, εγώ περνάω καλά. Γιατί τα αντιμετωπίζω όλα καλύτερα.
0: Ναι, γιατί σε ρωτάω. Γιατί ένα παιδί, όπως λες, περνάει καλά.
1: Έχει επιπτώσεις.
0: Ακριβώς. Αλλά ένα παιδί, ας πούμε, αν έχει πρόβλημα με την εφορία. Ζορίζεται πολύ περισσότερο από έναν ενήλικα.
1: Τι μου είπες τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό?
0: Ότι ένας άνθρωπος που αισθάνεται ενήλικας ή που μπορεί να παίξει τον ενήλικα όταν χρειάζεται, μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής πιο ενήλικα.
1: Αυτό ακριβώς
0: τώρα. Το παιδάκι, το καημένο, άμα του πεις, ξέρετε, χρωστάτε κύριε το ΦΠΑ σας. Τι, αυτό πέφτει από τα σύννεφα.
1: Έχεις τώρα θέμα εφορία, ναι. Κοίτα, όσο μεγαλώνεις, μεγαλώνουν και οι υποχρεώσεις σου και ή καταλαβαίνεις ότι πρέπει να τα αντιμετωπίζεις με μεγαλύτερη ψυχραιμία και με μεγαλύτερη ωριμότητα.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει το πρόβλημα, γιατί εκεί μέσα στην ωριμότητα σου γυρνάει και ξαναγίνω με παιδί.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι πρέπει αυτό να το κάνω,
1: να παίζω
0: το ρόλο? Είσαι και ηθοποιός, αυτό είναι ένα προσόν. Γιατί μπορείς να κάνεις πράγματα να τα παίξεις.
1: Το δουλεύω.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Το δουλεύω πάρα πολύ.
0: Τι άλλο δουλεύεις γενικά στη ζωή σου?
1: Τι άλλο δουλεύω? Να έχω την ηρεμία μου.
0: Κάτσε. Και να είσαι παιδί και να είσαι ξένια σου και να έχεις την ηρεμία σου.
1: Να έχω την ηρεμία μου, δηλαδή θέλω να στο πρέπει να είμαι καλά με το μέσα μου εγώ, σαν μάνος.
0: Ναι. Δεν τα έχεις καταφέρει ακόμα?
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχει, δηλαδή, να το κάνεις, να γίνεις καλύτερος. Νομίζω σε αυτή τη ζωή έχουμε έρθει για να γίνουμε καλύτεροι. Mm-hmm. Ο στόχος μας είναι για να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Έχεις διανύσει κάποια τέτοια απόσταση προς το καλύτερο?
1: Ναι, εννοείται. Χρόνο με το χρόνο το βλέπω.
0: Άρα ο τίτλος θα μπορούσε να είναι «Βελτιώνομαι».
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερη...
1: Και στη συμπεριφορά μου και στη συνέπεια, σε όλα.
0: Άρα σε όλους τους τομείς.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι μεγαλώνω.
0: Πού δεν έχουμε κάνει καμία πρόοδο. Έχουμε μείνει στον νηπιαγωγείο.
1: Πού δεν έχουμε κάνει καμία πρόοδο. Ξέρεις τι γίνεται, κάποιες φορές είναι... Είμαι χειροβοβίδα, δηλαδή μπορεί κάτι να γίνει και να αφοπλίσω. Αν αφοπλίσω, δεν καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή τίποτα. Ενώ πρέπει να φερθώ με ψυχραιμία, δεν θα σεβαστώ τίποτα.
0: Τι γίνεται, πανικοβάλλεσαι.
1: Πανικοβάλλομαι, νιώθω ότι θίγομαι, ειδικά όταν νιώθω ότι αδικούμε. Όταν νιώθω ότι αδικούμε, είμαι σε κατάσταση αμόκ. Δηλαδή.
0: Τελευταία φορά που σου συνέβη αυτό?
1: Τελευταία φορά που μου συνέβη αυτό, πρέπει να τσακώθηκα με όποιον ξέρει ελληνικά.
0: Τι είχε γίνει? Και...
1: Έχει γίνει κάτι τέλος πάντων μέσα στη δουλειά που ξέρεις. Εγώ από την καλή μου την καρδιά ήθελα να το χρεωθώ εγώ για να μην την πληρώσει κάποιος άλλος. Και.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
1: να βοηθήσω δηλαδή πήγα.
0: Άρα ήταν ηρωική προσπάθεια.
1: Ναι. Χωρίς λόγο και αιτία.
0: Okay. Ωραία. Οπότε όμως αυτό το ξεπεράσαμε. Λες λοιπόν ότι εκεί δεν τα έχεις καταφέρει πολλά. Στη σχέση σου, που όπως έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, απασχολούν πάρα πολύ τα sites, δεν ξέρω. Γενικώς γράφονται πράγματα για το χώρισες, δεν χώρισες. Ναι. Κάθε φορά που εγώ μπαίνω να ενημερωθώ γιατί σε έχω συνέντευξη, όλο πέφτω σε ένα σχεσικό δικό σου.
1: Ξέρεις τι είναι, βγαίνεις έξω, λένε ότι είσαι μαζί,
0: ναι.
1: Κάνεις δράνεις.
0: Εντάξει.
1: Στα προσωπικά μαζί δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εγώ δεν θα σε ρωτήσω τι γίνεται γενικά, θα σε ρωτήσω αν εκεί οι άνθρωποι πραγματικά οριμάζουν.
1: Στη σχέση.
0: Ναι. Μερικοί λένε, ας πούμε, που εγώ δεν το πιστεύω καθόλου και δεν με ψήνει, παντρεύτηκα και ορίμασα, σιγά. Υπάρχει κάτι πιο ανώριμο πράγμα από το γάμο?
1: Όχι. Κοίτα, σίγουρα ένα παιδί θα σε οριμάσει.
0: Όχι δηλαδή, απαραίτητα. Δεν γίνεσαι. Με το που κάνεις παιδί δεν γίνεσαι ξαφνικά σοβαρός.
1: Όχι, δεν γίνεσαι.
0: Όχι.
1: Σιγά-σιγά όμως καταλαβαίνεις ότι γίνεσαι από το σπίτι, ότι έχεις και έναν άνθρωπο πίσω που πρέπει να φροντίσεις, πρέπει να είσαι σωστός.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα, αν με ρωτήσεις, αν έκανα παιδί, νομίζω ότι. Είναι λάθος μου τώρα που το λέω, αλλά πιστεύω ότι επειδή είμαι ακόμα παιδί εγώ, όταν θα ανοίγα την πόρτα θα ξέχναγα ότι έχω παιδί σπίτι.
0: Απ' τη μία ναι, απ' την άλλη, εγώ επιμένω στο ότι, ότι ξέρω ανθρώπους που είναι γονείς, που είναι εξαιρετικά ανώριμοι, και ανθρώπους που είναι και καλοί γονείς και είναι ανώριμες προσωπικότητες. Θα μου πεις είναι το τέλειο, δεν είναι το τέλειο.
1: Μπορεί να ήμουν και ο καλύτερος. Γιατί έχω δυναμία πάρα πολύ στα παιδιά. Μέχρι ένα σημείο, γιατί έχω έναν νηψιό. Με πρίζει.
0: Σε πρίζει. Μας βλέπει τώρα, αλλά τον αγαπάς.
1: Θα με δει.
0: Τον αγαπάς πάρα πολύ όμως.
1: Τρομερή αδυναμία του έχω, αλλά επειδή το ξέρει κιόλας, γι' αυτό με ενοχλεί συνεχώς.
0: Άρα παίζεται. Πόσο είναι ο νηπιός?
1: Είναι 10 χρονών.
0: Κοντά στην ηλικία σου.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι είμαι λίγο μικρότερος.
0: Είσαι λίγο μικρότερος. Τι άλλο ξεχνάς? Ξεχνάς πράγματα, γενικά είσαι ξεχασιάρης.
1: Ξεχνούσα στο παρελθόν πάρα πολλά.
0: Όπως.
1: Όπως, ας πούμε, με τι ώρα έχω γύρισμα το πρωί.
0: Ό,τι βόλευε.
1: Ναι. 8.
0: Σε περιμένανε.
1: Έχω, στο παρελθόν έχω κάνει πράγματα στο επάγγελμά μου που ήταν πολύ.
0: Επειδή δεν έβαλε ξυπνητήρι, επειδή σε πήρε
1: ο ύπνος, είχα βγει το βράδυ, επειδή 500 είχα θέατρο, είχα τηλεόραση, όλο στο κεφάλι μου ήταν, καταλαβαίνεις, ήταν σε μια ηλικία. Δούλευα από τα 20 με το που βγήκα μέχρι τα 33-34 χρονών. Ήμουνα non-stop χειμώνα καλοκαίρι σε θέατρο.
0: Ναι.
1: Μετά βάλει και τηλεόραση. Στην ουσία, ξέρεις τι κάνεις. Ξυπνάς 7 η ώρα το πρωί, πηγαίνεις στο γύρισμα, τελειώνεις 6-7, πηγαίνεις θέατρο, θα πας πίσω του. 12 θα τελειώσει το θέατρο, θα πας να φας κάτι, μια μισή ώρα θα πας σπίτι σου. 2-3 θα κοιμηθείς και ξανά το ίδιο.
0: Αυτό βέβαια σημαίνει ότι είσαι περιζήτητος. Σε αυτή την πάρα πολύ έτσι έντονη διαδικασία.
1: Εκεί τα κάνεις όλα.
0: Έχει τύχει ποτέ να πούνε, κοίταξε, αυτός δεν είναι, να συνεπείς, γιατί άργησε να έρθει στο γύρισμα.
1: Το στη ζωή μου.
0: Μην το ξαναπάρετε. Σου έχει στοιχήσει δηλαδή
1: εννοείται.
0: Αυτό.
1: Εννοείται. Εννοείται, μου έχουν κλείσει πόρτες.
0: Σου έχουν κλείσει πόρτες γιατί σου μπήκε η ταμπέλα.
1: Και επειδή τσακώθηκα και όλα τα.
0: Και τσακώνεσαι και ασυνεπής.
1: Είναι και οι συνθήκες, παιδί μου. Να σου πω κάτι. Ήταν κάποια χρόνια που όντως ήμουνα κι εγώ λιγάκι λίγο στην τρέλα μου. Οπότε όλα αυτά που έχω κάνει είναι σίγουρα λάθος δικό μου. Έτσι, είναι λάθος δικό μου, σωστό. Και εννοείται ότι τα έχω βελτιώσει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα είμαι παρά 10.
0: Okay. Πάντως θέλεις να είσαι λίγο έτσι, λίγο χύμα. Αυτό παρατηρώ.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι. Τι είναι το καλύτερο του να είσαι χύμα?
1: Τι είναι το καλύτερο? Ναι. Να αφήνεις το κινητό σου κάπου στην άκρη, να μην σε νοιάζει τίποτα. Και να κάνεις ό,τι θέλεις. Εκείνη τη στιγμή, ό,τι σου, δηλαδή, να σου πω, πάμε εκεί, πάμε ένα ταξίδι. Και να μην έχεις υποχρεώσεις, να μην έχεις τίποτα να κάνεις. Και να πηγαίνεις να περνάς καλά, χωρίς να έχεις έννοιες.
0: Ναι. Εσύ δεν έχεις έννοιες?
1: Αυτό είναι το κακό.
0: Εκεί
1: είναι
0: που μεγαλώνω συνεχώς.
1: Ναι. Ότι δεν γίνεται να μην έχω. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι η δουλειά μου, έχω 500 πράγματα στο κεφάλι μου.
0: Εδώ είσαι με τους φίλους σου. Τι είναι αυτό,
1: εδώ είμαι μαζί με τον Κόκλα και με τον Τόνι του Δημητρίου. Και κάνουμε για καλά τη σκηνή του Baywatch. Που βγαίνουμε την παραδεξιά. Είναι ο Κώστας και αριστερά είναι ο Τόνι.
0: Είστε διακοπές εδώ?
1: Εδώ είμαστε στην παραλιακή, σε ένα μαγαζί του κολλητού μου.
0: Οκ, και αποφασίσατε να πάρετε για να κάνετε. Ναι. Ωραία. Άρα φαντάζομαι ότι και οι φίλοι σου οι κοντινοί έχουν την ίδια ηλικία με σένα.
1: Ναι.
0: Λες προηγουμένως ότι ένα από τα πράγματα που κάνεις είναι να μην σηκώσεις το τηλέφωνο. Αν λοιπόν δω τώρα το τηλέφωνό σου, από ποιον θα βρω αναπάντητες?
1: Θα δεις σίγουρα από τους φίλους μου. Θα δεις από μια-δύο φίλες μου.
0: Μία-δύο.
1: Φίλες.
0: Ναι, ναι.
1: και 4-5 μηνύματα.
0: Τα οποία δεν τα ανοίγει, τα ανοίγει.
1: Θα σου πω, α πούμε, κοίτα, τα άνοιξε τώρα. Εγώ αύριο έχω μια υποχρέωση και πάω να δω το location για να θυμηθεί, αφού ξέρω που είναι το στούντιο. Και πατάω όμω εγώ περίεργα για να δω πόση ώρα θα μου το βγάλει.
0: Ναι.
1: Και πάτησε άλλο location.
0: Και πήγε αλλού.
1: Και δεν πήγαινα στο Christmas Theater. Και λέω, άλλαξε το στούντιο.
0: Α, ναι, γιατί αυτό είναι που πατάς. Πατάς
1: ναι, ναι,
0: να
1: πάτσα το link, πάτσα το link και δεν είναι. Και λέω, όχι, πήρα το δρόμο κανονικά από εκεί εδώ και ήρθα. Και μετά λέω, γιατί μου βγάζει άλλα 20 λεπτά, αφού εδώ είμαι δίπλα.
0: Ωραία. Καλά πολύ πήγες. Καλά. Οπότε, τι θα βρω στο κινητό σου, λοιπόν, είπες αυτές τις αναπάντητες κλήσεις.
1: Πρόγραμμα, δουλειά, έχουμε στούντιο αύριο, έχουμε αυτό. Αυτό είναι η υποχρέωση, έχει, είναι οι έννοιες. Ότι τώρα απλά πρέπει να ξυπνάς πρωί-πρωί και πρώτη φορά να ξέρεις, τον τελευταίο χρόνο έχω βάλει στην ζωή μου, στο ημερολόγιο, τι έχω να κάνω κάθε μέρα.
0: Φοβερό είναι αυτό, δηλαδή. Τώρα θες
1: δεν
0: να
1: το
0: μου
1: έχω ξανακάνει.
0: Δεν είχα ξανακάνει πρόγραμμα, παιδιά.
1: Νιώθω 60 χρονών.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Τα ξεχνάω.
0: Οι νέοι άνθρωποι έχουν πολλές υποχρεώσεις. Ωραία. Ποιο είναι το νόημα της ζωής τώρα, θέλω να μου πεις.
1: Το γιατί νόημα της ζωής.
0: Δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχεις πάρα πολλά μηνύματα. Πρέπει να είσαι εκεί, πρέπει να είσαι εδώ. Είσαι περιζήτητος. Ποιο είναι το νόημα για όλα αυτά.
1: Στο τέλος της ημέρας, όταν θα πας να κοιμηθείς, λες, εντάξει, δούλεψα καλά σήμερα. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας στην ουσία παίρνεις, στην ώρα της ξεκούρασης. Ή την ώρα που θα έχεις για λίγο να πεις καφέ και να πεις, ωραία τα πάω, καλά τα πάω. Αλλά πάντα δεν είσαι ικανοποιημένος με τίποτα. Με τίποτα δεν είσαι ικανοποιημένος. Με τίποτα.
0: Τι σου λείπει αυτή τη στιγμή για να είσαι απόλυτα ικανοποιημένος.
1: Θα ήθελα να φύγω να πάω ένα ταξίδι. Ας πούμε, πρόλαβα και πήγα 3 μέρες στην Ιταλία, όσο δηλαδή στην Πολώνια. Λίγο που είχα κενό, αλλά και πάλι ήμουνα με ένα ξύς και διάβαζα. Ξυπνάγα το πρωί και διάβαζα.
0: Διάβαζε το ρόλο σου.
1: Ναι.
0: Μπορείς αυτή τη στιγμή για να κάνεις και τα πράγματα που θες να πεις ότι δεν θα κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Που θα κάνεις το καλοκαίρι, γιατί θα παίξεις σε αυτή την επιθεώρηση. Να πεις δεν θα το κάνω γιατί εγώ θέλω να φύγω 3 μήνες διακοπές.
1: Ξέρεις κάτι. Όταν το έχω κάνει αυτό. Για ένα περίεργο λόγο. Είμαι και πάλι, μου λείπει το άλλο μετά. Τα
0: ωραία.
1: Θέλω όλα.
0: Δεν υπάρχει με το πρόβλημά σου γενικότερα, καταλαβαίνεις
1: ότι είναι
0: άλυτο.
1: Γι' αυτό κάνω ψυχανάλυση, κάνω τα πάντα.
0: Τα κάνεις όλα. Ναι, ωραία. Και τι που έχουμε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα.
1: Προσπαθώ.
0: Έχει φύγει.
1: Είμαι σε καλό δρόμο.
0: Έχει φύγει ο ψυχαναλυτής διακοπές.
1: Είμαι σε καλό δρόμο.
0: Πραγματικά αυτή η διαδικασία τι σου έδειξε. Γιατί άλλοι άνθρωποι λένε άλλα. Άλλοι λένε δουλεύω με τον εαυτό μου. Δεν βγάζεις άκρη. Εσύ τι άκρη έχεις βγάλει. Αν πρέπει να βγάλεις άκρη, δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
1: Σίγουρα πιστεύω ότι γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Και γίνομαι καλύτερος και με τους άλλους, με τους συνανθρωπούς μου, με όλα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό εμένα με ενδιαφέρει.
0: Θεωρείς ότι είσαι από τις δύσκολες περιπτώσεις που αναλαμβάνει κάποιος επαγγελματίας της ψυχικής υγείας.
1: Ναι.
0: Δεν λέει, α, τι ωραία θα έρθει ο Μάνος, θα γελάσουμε. Λέει, όχι, κάτσε, έρχεται αυτός που έχει πολλά.
1: Λες για τις συνεδρίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πού βάζεις τον εαυτό σου, βάζεις τα δύσκολα περιστατικά. Στα χαλαρά.
1: Τα δύσκολα. Πιο πολύ τα δύσκολα.
0: Ναι. Μπορούμε να υποψιαστούμε τι υπάρχει μες στο κεφάλι σου ή υπάρχει ένα κομμάτι που είναι πολύ σκοτεινό και το ξέρεις μόνο εσύ. Είσαι ανοιχτό βιβλίο που λένε.
1: Είμαι και ανοιχτό βιβλίο πάρα πολύ. Καταρχάς, άμα με ρωτήσεις κάτι, θα σου πω κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δεύτερη σκέψη, θα σου πω κατευθείαν. Πάρω. Ναι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό έχω να σου πω. Αυτό είναι. Τελείωσε. Ό,τι και να είναι, ό,τι μπαρούφα και να είναι. Αλλά υπάρχουν και κάποιες στιγμές, ναι, που έχω και για κάποια σκοτεινά σημεία.
0: Κάτι λέγαμε πριν αρχίσει το γύρισμα και μου έλεγες για τα μπουζούκια και μου λες τα μπουζούκια είναι φλερτ.
1: Ναι.
0: Και λέω κάτσε να το ρωτήσω για το φλερτ, γιατί είμαστε στην εποχή που όλοι μπαίνουν στο Instagram, κάτι στέλνουν, ναι, ναι, κάτι μπαίνουν σε δεν ξέρω τι γίνεται. Φλερτάρει ένα παιδί νέο, υποθέτω ελεύθερο, δεν ξέρω ποια είναι η κατάστασή σου. Υπάρχει φλερτ.
1: Πώς δεν υπάρχει. Βέβαια,
0: ναι, ναι,
1: στη νέα γενιά έχει μεταφερθεί όλο στα social. Που εμείς αυτό δεν το είχαμε.
0: Οι παλιοί.
1: Δεν είμαι παλιός.
0: Καθόλου,
1: απλά εγώ το έζησα και το προηγούμενο ζω και αυτό.
0: Ή μπορείς να κάνεις ένα μείγμα.
1: Να κάνω ένα μείγμα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω το δικό σου στυλ φλερτ.
1: Το δικό μου στυλ είναι ένα face to face. Δεν είναι. Δεν μπορώ να κάνω δηλαδή. Απλά τώρα η εύκολη λύση τι είναι. Δεν σε βλέπω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια ντροπή όταν έχεις. Δηλαδή, μπορείς να πας να της τα πεις κανονικά, να της φλερτάρεις.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντα ήμουν αυτής της άποψης. Πήγαινε εκεί, ντουγρού. Mm-hmm. Τώρα είσαι σε μια εικόνα, τη βλέπεις.
0: Τι ατάκα χρησιμοποιείς, γιατί πάντα μεταξύ άνδρων υπάρχει αυτός ο μύθος ότι υπάρχει ατάκα που θα την κάνει να πέσει.
1: Πάντα με χιούμορ πηγαίνω.
0: Δηλαδή. Ατάκα που έχεις πει και δούλεψε, έλα εντάξει.
1: Ατάκα που δούλεψε πάρα πολύ. Ναι. Ατάκα που δούλεψε πάρα πολύ. Πήγα, έλεγα, είπα ένα, είπα, ήταν μια ξινή. 6 χρόνια μετά είμαστε μαζί, βέβαια. Λοιπόν, περίμενε. Και τη λένε Παπαϊωάννου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πολύ φίλη μια φίλη μου.
0: Okay.
1: Τη Φανή Χαλκιά. Τη λέω, ποια είναι αυτή. Μου λέει, είναι φίλη μου, μου λέει, άστο, μάλλον είναι δύσκολη περίπτωση. Άσε με, μωρέ, που είναι δύσκολη περίπτωση. Και πηγαίνω εγώ.
0: Πάω.
1: Τη λέω, τι κάνει, Χριστιανά. Καλά, όλα αυτά από εδώ από εκεί. Τη λέω, μα με κοιτάζει έτσι. Πετάω ένα, πετάω δεύτερο, πετάω τρίτο. Τη λέω, λέγε και Παπα Ιωάννου, εγώ Ιωάννου, άμα παντρευτούμε. Το ίδιο επώνυμο θα κρατήσουμε. Εκεί γέλασε μόνο. Άντε, λέω, πώς το...
0: Ως τελές τέτοια, και δουλεύουνε. Εντάξει.
1: Και χαμόγελο.
0: Για να χαμογελάς με κάτι τέτοιο, μάλλον της άρεσες και γι' αυτό μείνατε 6 χρόνια μετά. Υπάρχει και αυτή η εξήγηση. Πάντως, εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει ακόμα φλερτ, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Και αντιδρούν τα κορίτσια, λένε ποιος είναι αυτός ο ανώμαλος που αντί να ζητήσει το Instagram μιλάει εσύ, κανονικά.
1: Έχουμε πλέον φτάσει νομίζω σε αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: Ότι αν πας να... και είναι οι άλλοι μαζεμένοι, λες.
0: Τι... Ναι.
1: Δηλαδή προτιμάς να σου στείλει ένα μήνυμα στο Instagram, με κοροϊδεύεις, που είναι κάτι απρόσωπο.
0: Ναι.
1: Με έχεις μπροστά σου, με βλέπεις ποιος είμαι.
0: Κι όμως υπάρχουν κορίτσια που το προτιμούν αυτό.
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Μετά στο Instagram τι γίνεται, ανταλλάσσουν για μήνες μηνύματα ή υπάρχει και συνάντηση.
1: Και θα κανονίσουν να βγουν, κάποια στιγμή θα κανονίσουν να βγουν.
0: Οπότε συμβαίνει αυτό.
1: Που οι περισσότεροι, εγώ πιστεύω, 80% δεν συναντιούνται ποτέ.
0: Και εγώ αυτό
1: απλά
0: νομίζω.
1: Φλερτάρουν.
0: Ναι.
1: Απλά φλερτάρουν και λένε, α, κοίτα και λέει στο φίλο του, κοίτα με ποια μιλάω, κοίτα με κάτι. Εμείς τώρα τι να κάναμε. Ναι. Δεν τα κάναμε ποτέ αυτό.
0: Τουλάχιστον μένει τίποτα για εσάς, γιατί το κάνεις έτσι, μιλάς σαν να είσαι...
1: Όχι, δόξα τω Θεώ, κανένα.
0: Δόξα τω Θεώ, τα καταφέρνουμε.
1: Δόξα τω Θεώ, τα καταφέρουμε και εμείς οι παλιοί.
0: Εγώ να σου ευχηθώ να τα καταφέρνεις γενικότερα και να σου πάνε όλα καλά.
1: Καταρχάς θέλω να πω ότι είσαι εξαιρετική.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Κάθομαι και βλέπω κάθε φορά από τότε που ήρθα, κάθομαι και βλέπω συνεχώς την εκπομπή και λέω, εμένα εγώ πότε θα ξανάρθω.
0: Και τι έγινε μόλις το είπες.
1: Το πιστεύεις. Το έλεγα πριν 2-3 μέρες και με παίρνουν τηλέφωνο και λέω, δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά δεν φλερτάρεις στην εκπομπή να πάρεις τηλέφωνο, να πεις θέλω να έρθω.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι και λίγο να πάρω εγώ τηλέφωνο τώρα να πω να έρθω, εντάξει.
0: Όχι, εντάξει, μπορεί να πεις έχω καινούργια δουλειά, θέλω να την πω.
1: Θα σε φλερτάρω στο Instagram.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορούμε να έρθουμε να σε δούμε στο...
1: Βεβαίως, θα είμαστε καλοκαιρινή περιοδία θα είναι. Θα ξεκινήσουμε 1η Ιουλίου στο Κορυδαλό, στο θέατρο Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγκος. Μετά 3 και 4 του μηνός Παπάγου και μετά φεύγουμε Σέρες, θα γυρνάμε όλη την Ελλάδα.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μη φύγετε, γιατί έχουμε κι άλλο καλεσμένο. Σε λίγο.
2: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ποιες νέες φοροαπαλλαγές περιέχει το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός για στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στη δημοσιότητα το προσχέδιο Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Τι προβλέπει για τα πυρηνικά της Τεχεράνης. Σφυροκοπά τον Λίβανο το Ισραήλ. Μαφιόζικη εκτέλεση στα Εξάρχεια. Γνωστός στις αρχές ο 25χρονος Τούρκος. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπει η Ελλάς. Στα 50 δισεκατομμύρια ο τζίρος των στοιχημάτων στο Μουντιάλ. Αναμένεται να ξεπεράσει κατά 15 δισεκατομμύρια το ποσό που παίχτηκε στο Μουντιάλ του Κατάρ του 2022. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
3: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
4: 7:30. Πάμε να προλάβουμε τη Λεβασίλα.
3: Όλο το χρόνο, μία είναι σταθερά στο ταξίδι. Blue Star Ferries. Και αυτό το καλοκαίρι, σας ταξιδεύουμε γρήγορα και άνετα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Καλημέρα.
3: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
4: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
2: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
5: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
4: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
2: Κωστή.
4: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
4: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
2: Παρακαλώ.
4: Κρατήσου.
3: Το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Οργάνωσαν με συκοφαντίας

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μαζί μας είναι ένας πολύ γνωστός ηθοποιός. Έχει μπει πολλές φορές στα σαλόνια σας, στα living room. Έχει βγει από την τηλεόραση δηλαδή. Ο οποίος έχει αυτό που λέμε επιβλητική παρουσία, αν μπορούσα να βάλω έναν τίτλο. Ο Μανώλης Κλονάρης είναι εδώ.
2: Η επιβλητική παρουσία.
1: Είσαι εδώ. Επιβλητική.
2: Αλήθεια.
1: Έχεις αυτό το πράγμα. Επιβάλλεσαι στο χώρο.
2: Αισθανόμαι 15 χρονών.
1: Που σου είπα ότι επιβάλλεσαι. Όταν είμαστε 15 δεν μπορούμε να επιβληθούμε
2: ποτέ. Ακριβώς, γι' αυτό μου.
1: Πότε άρχισες να επιβάλλεσαι, θεωρείς.
2: Δεν επιβάλλουμε ποτέ.
1: Ναι, αλλά επιβάλλεσαι χωρίς να το θέλεις.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Α, τι ωραίο αυτό που μου λες.
1: Ναι. Δεν είναι αυτό πολύ θετικό για τους ηθοποιούς.
2: Δεν ξέρω, εξαρτάται το ρόλο, φαντάζομαι.
1: Ναι. Είσαι πάντα έτσι τόσο μετέωρος και αβέβαιος για τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Κι εγώ.
2: Φοβητσιάρης πολύ.
1: Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ.
2: Πολύ φοβητσιάρης.
1: Τι φοβάσαι, φοβάσαι κατσαρίδες.
2: Όχι, τις κατσαρίδες δεν τις φοβάμαι, αλλά φοβάμαι τα ύψη.
1: Ναι.
2: Φοβάμαι την αποτυχία, φοβάμαι την οικονομική δυσχέρεια. Όλα είναι
1: ναι.
2: Αυτά.
1: Περίμενε, κάτσε, γιατί είναι πολλά θέματα τώρα.
2: Ναι.
1: Τα ύψη, όταν λες, δηλαδή δεν θα πας σε ένα πολύ ωραίο μπαλκόνι στην άκρη.
2: Στην άκρη, όχι.
1: Σου λένε, έλα εδώ να θαυμάσεις τη θέα και λες καλά, δεν
2: εντάξει,
1: πειράζει.
2: Και μου είμαι καλά και από εδώ.
1: Ναι.
2: Όχι πιο κοντά.
1: Είναι ο βασικός σου φόβος στα ύψη.
2: Ναι, νομίζω φοβάμαι πολύ στα ύψη.
1: Ναι. Δηλαδή σε σκάλα ανεβαίνουμε να αλλάξουμε λάμπα.
2: Θα ανέβουμε. Εντάξει.
1: Πού αρχίζει και είναι ζόρι.
2: Στους γκρεμούς, στα απότομα, στα πολύ απότομα. Εκεί ναι. Που δεν έχω τον έλεγχο.
1: Mm-hmm. Οπότε εκεί δεν κοτεύουμε
2: εκεί
1: σε αυτό το
2: ναι.
1: Σημείο.
2: Πλέω.
1: Λες ότι τη φτώχεια φοβάσαι, λέει, το να μην έχεις χρήματα.
2: Ναι.
1: Έχεις περάσει τέτοια φάση.
2: Φυσικά, εννοείται.
1: Ναι.
2: Το ποιος είναι.
1: Θα μπορούσες να είσαι και γιος εφοπλιστή, δεν ξέρω.
2: Μακάρι, αλλά
1: και
2: δεν
1: να
2: είμαι,
1: το κάνει. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Οπότε το έχεις περάσει αυτό και σε ανησυχεί.
2: Είναι κάτι που είναι αναεξάμεινο δηλαδή αυτό στο μυαλό σου. Δηλαδή δεν έχεις δουλειά, κάθε 6 μήνες πρέπει να ψάχνεις. Οπότε λες τι θα κάνω.
1: Εσύ, οι ηθοποιοί πώς τη βγάζετε, να σου πω, να έχω αυτή την περιέργεια, γιατί οι περισσότεροι είμαστε μισθωτοί, τέλος πάντων έχουμε ένα. Μέχρι να μας απολύσουν βέβαια,
2: ναι,
1: γιατί
2: ναι,
1: και
2: ναι,
1: εμάς
2: ναι.
1: Πολύ συχνά μας απολύουν. Αλλά θέλω να πω ότι μαζεύετε χρήματα, γιατί για εσάς είναι δεδομένο. Μπορεί μια πολύ καλή περίοδο στην καριέρα σας να έχει ένα διάλειμμα αρκετών μηνών. Έτσι δεν είναι.
2: Βεβαίως.
1: Όχι ακριβώς επειδή δεν έχετε ζήτηση, μπορεί κάτι να ετοιμάζεται ή κάτι τέτοιο.
2: Να μην έχουμε και ζήτηση.
1: Ναι.
2: Αλλά. Όχι, δεν έχω φυλάξει ποτέ χρήματα.
1: Τα ξοδεύεις όλα. Πού τα ξοδεύεις.
2: Σε ρούχα, στα ταξίδια.
1: Φαίνεται γιατί φοράς πολύ ακριβά παπούτσια. Οκ. Οπότε τα ξοδεύεις τα χρήματα. Θες να φεύγουν από σένα.
2: Να φεύγουν από μακριά.
1: Ναι. Βέβαια υπάρχει το easy come, easy go. Οι άνθρωποι λένε καμιά φορά που ξέρεις είναι πολύ ανοιχτοχέριδες, τους έρχονται και με ένα περίεργο τρόπο.
2: Έρχονται. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται.
2: Εκεί που πάει να γίνει η πτώση, ξαφνικά κάτι γίνεται, λες θαύμα. Okay.
1: Ναι. Γίνεται κάτι στη δουλειά σου και είναι θαύμα ή
2: δουλειά,
1: σου έρχονται λεφτά από διάφορες πλευρές. Αν είναι να ξέρουμε να σε παίρνουμε για δανεικά. Για δουλειά. Και πειραματίζεσαι και ως σκηνοθέτης.
2: Ναι, όταν ήμουν στη σχολή, στο θέατρο τέχνης, ήμουν βοηθός του Διαγόρα Χρονόπουλου.
1: Mm-hmm.
2: Και μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Το πώς στείνει, πώς με τα έργα, πώς τα διαλέγει, όλα αυτά. Και με το που τελείωσε τη σχολή, μπήκα στο ΙΚΑΚΜΗ, στο τμήμα σκηνοθεσίας,
1: mm-hmm.
2: Κινηματογράφου. Έκανα δύο ταινιάκια μικρά,
1: mm-hmm.
2: μικρού μήκους, και έχω σκηνοθετήσει τρεις παραστάσεις στο θέατρο. Με τους φίλους μου, με τους συμφοιτητές μου.
1: Σ' αρέσει όμως, γιατί μόλις είπες γι' αυτό, ξέρεις, λίγο έλαμψες. Ότι
2: ναι,
1: μου αρέσει πάρα πολύ αυτό
2: ναι,
1: να το κάνω.
2: Πολύ.
1: Δηλαδή εκεί είναι
2: ο στόχος μου.
1: Ο στόχος.
2: Ναι, νομίζω, ναι.
1: Okay.
2: Να κάνω δικά μου πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ όμως είσαι ένας πολύ καλός ηθοποιός. Σύριαλ, θέατρο.
2: Θέατρο.
1: Να πούμε για το θέατρο το άμεσο.
2: Το αγόριο απέναντι, ναι,
1: ναι.
2: Στο θέατρο Άλσος.
1: Είσαι εσύ το αγόρι απέναντι.
2: Είμαι ένα από τα αγόρια που είναι απέναντι.
1: Okay, είσαι ένα από τα αγόρια απέναντι.
2: Τα υπόλοιπα είναι ο Αλέξης Γεωργούλης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο Λευθέρης Ελευθερίου,
1: mm-hmm.
2: Κατερίνα Γερονικολού,
1: ναι.
2: Η Φέη Φραγκαλιώτη, η Ναταλία Δραγούμη,
1: ναι.
2: Η Σοφία Κουρτίδου, η Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Αγόρια και κορίτσια.
2: Πάρα πολλά, πολλοί κόσμος. Νίκη Λάμη.
1: Πάμε πίσω στο
2: Λιβάνης,
1: του αγοριού απέναντι. Έχεις υπάρξει το αγόρι απέναντι.
2: Ναι, δεν θα έχω υπάρξει κι εγώ.
1: Δεν ξέρω, πες μου, πώς είναι αυτό. Δηλαδή, του αγοριού απέναντι είναι το πολύ γνωστό τραγούδι, είναι και η παράστασή σας. Σε ποιο θέατρο θα είστε?
2: Στο θέατρο Άλσος.
1: Στο θέατρο
2: 5 Άλσος. 6 του

0: Ξεκινάμε.
1: 5-6 ξεκινάτε. Ωραία. Του αγοριού απέναντι λοιπόν έχει φλερτ. Το τραγούδι είχε μια πολύ δυναμική γυναίκα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ φλερτ. Πολύ φλερτ.
1: Έκανε
0: πολύ...
1: ό,τι ήθελε και τα λοιπά. Γι' αυτό σε ρωτάω πώς είναι να είσαι το αγόρι απέναντι.
0: Αρέσει, καμιά δηλαδή... φορά είναι ωραίο, καμιά φορά είναι και λίγο άβολο. Εξαρτάται αν σε αρέσει.
1: Έχω διαβάσει για σένα ότι δεν κάνεις την πρώτη κίνηση.
0: Δεν κάνω.
1: Άρα, άρα θες λοιπόν να είσαι το αγόρι απέναντι
0: και
1: να σου τραγουδάνε και ναι. να περιμένεις. Και έρχονται.
0: Έρχονται.
1: Άρα πιστεύεις ότι μπορούν να καταλάβουν ότι δεν θες να κάνεις εσύ την κίνηση. Ή πλέον πέφτει η αγανάκτηση και λένε δεν
0: είναι. Ξέρω εγώ τώρα με τα social νομίζω είναι πολύ πιο εύκολο το να κάνει την κίνηση, να γίνει όλο το κονέ.
1: Ναι. Να ανοίξουμε το θέμα κονέ και social.
0: Ναι, για πες.
1: Okay. Σου στέλνω μηνύματα.
0: Ναι.
1: Με την κίνηση του χεριού κατάλαβα ότι είναι ένα πρόβλημα στην καθημερινότητά σου. Έχεις δώσει ποτέ σημασία. Δεν ξέρω τα κομμενικά σου, συγγνώμη. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, να σε περιμένουμε κανένα δίκανο στο σπίτι.
0: Όχι.
1: Ωραία. Άρα είσαι free. Okay. Σου την έχουν πέσει λοιπόν με τα social media και έχεις πάει σε ραντεβού.
0: Όχι. Τα περισσότερα είναι στα spam δηλαδή. Δεν τα ανοίγω. Αλλά τα βλέπω.
1: Ναι, τα βλέπω. Αν δεις κάτι που σε ενδιαφέρει.
0: Θα απαντήσω.
1: Και δεν έχει γίνει αυτό ποτέ. Άρα σου ανοίγουμε τώρα. Αυτή η εκπομπή σου ανοίγει ένα δρόμο.
0: Ναι. Οπότε στείλτε μηνύματα.
1: Οπότε τα κορίτσια, αν ενδιαφέρεστε, στείλτε ένα μήνυμα. Γιατί αν δει κάτι που τον ενδιαφέρει, δεν αποκλείεται.
0: Θα το διαλέξω.
1: Και να πει.
0: Ανταποκριθώ.
1: Και να ανταποκριθεί.
0: Βεβαίως.
1: Θα ανταποκριθεί επειδή αυτό το διάστημα ψάχνει για μια πολύ σοβαρή σχέση που θα κρατήσει δεκαετίες.
0: Όχι, τώρα ψάχνω πώς θα ζήσω, δηλαδή, στη σχέση.
1: Ναι.
0: Κυρίως το βιοποριστικό είναι αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Είναι ένα θέμα για τους άντρες ότι πρέπει να έχω και λεφτά στην τσέπη μου.
0: Νομίζω τώρα που σε 4 χρονάκια πάω 40, οπότε ναι, δηλαδή είναι κάτι που σκέφτομαι.
1: Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι και προϋπόθεση να έχεις μία άνεση για να μπορείς το κορίτσι να το βγάλεις, να το πας ή να είσαι στη σχέση όπως πρέπει να είσαι.
0: Ναι, και αυτό, αλλά κυρίως για να φτιάξω εγώ, να προγραμματίσω εγώ τη δική μου ζωή. Mm-hmm. Να τη φτιάξω όπως το λογώ.
1: Ναι, για να τα πάρεις πάλι όλα και να τα ξοδέψεις.
0: Εντάξει, αν ήρθουν πολλά δεν νομίζω να τα ξοδέψω.
1: Ναι. Είπες λοιπόν ότι ξοδεύεις σε ρούχα, ότι ξοδεύεις ταξίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, ταξίδι πολύ.
1: Ταξίδι αγαπημένο.
0: Έχω πάει στο Βερολίνο, μου αρέσει πολύ.
1: Σ' αρέσει το κλάμπινγκ και αυτά?
0: Μ' αρέσει όλη η ζωή και το κλάμπινγκ μ' αρέσει και η ελευθερία που νιώθω εκεί. Μ' αρέσει το Βερολίνο.
1: Το κατάλαβα ότι θα σ' άρεσε η ελευθερία. Η ελευθερία ότι πάω κάπου που δεν με ξέρει κανείς.
0: Και αυτό, ναι.
1: Ή ότι είναι και μια πόλη που και να σε ξέρουν δεν σου δίνουν καμία πολύ
0: ακριβώς,
1: σημασία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θες να.
0: Ναι. Να είσαι υπάρχει... ελεύθερος. Ντύνεσαι όπως θες, κάνεις ναι. ό,τι θες.
1: Μπορεί και να μην ντυθείς καθόλου, αν πας στα γνωστά κλαμπ. Μπορεί να μην
0: ντυθείς,
1: ναι, έχεις πάει σε τέτοιο κλαμπ που είναι για γυμνούς.
0: Στον Μπερχάιν, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Φυσικά.
1: Άρα, να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές που μας βλέπουν τώρα.
0: Στον Μπερχάιν, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κλαμπ στο Βερολίνο, που πάει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι περιθωριακό.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, δηλαδή, είναι κάτι mainstream σχεδόν.
0: Συνήθως θα φας πόρτα, δηλαδή δεν θα μπεις εύκολα σε αυτό ναι. το μαγαζί.
1: Είχες άγχος εκεί να μπεις.
0: Τρελό. Ήμουνα 2 ώρες νομίζω στην ουρά.
1: Ήσουνα 2 ώρες.
0: Από τη μία μέχρι τις 3.
1: Όπου εκεί πώς πας, ποια πρέπει να είναι η περιβολή σου, να το εξηγήσουμε.
0: Εγώ φορούσα μόνο μαύρα. Mm. Μαύρο παντελόνι, μαύρο τίσερτ και μαύρα παπούτσια.
1: Ναι. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που δεν φοράνε ρούχα.
0: Όχι. Τα βγάζουν μέσα.
1: Τα βγάζουν μέσα.
0: Όλοι κανονικά είναι εντυμένοι απ' έξω. Μέσα είναι που αλλάζουν.
1: Ναι. Οπότε μπαίνοντας μέσα τα έβγαλε.
0: Όχι, δεν τα έβγαλα.
1: Παρέμεινες ντυμένος.
0: Παρέμεινε ντυμένος.
1: Και όλοι οι γυμνοί δείχνανε εσένα και λέγανε να.
0: Ντροπή του, δεν τρέπεται.
1: Δεν αισθάνθηκε τίποτα.
0: Υπήρχαν, ας πούμε, εντυμένα σκυλάκια γύρω μου. Κάποιοι που ήταν εντυμένοι σκυλάκια και τα χάιδευε.
1: Ήθελαν να ντυθούν σκυλάκια.
0: Είχαν δει σκυλάκια. Να του κάνει.
1: Okay. Και αυτή η εμπειρία πώς ήταν για σένα, σε ενδιαφέρε.
0: Να χαϊδέψω σκυλάκι.
1: Όχι. Το ότι πήγε σε μια κατάσταση όπου με το που ανοίγουν οι πόρτες και μπαίνεις μέσα, δεν μπορείς να έχεις κινητό και
0: δεν μπορείς να
1: έχεις φωτογραφίες. Για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε ότι πολλοί από αυτούς που ντύνονται ναι. σκυλάκια δεν θέλουν
0: να τους δουν.
1: Να τους δουν παρά έξω, μόνο μέσα. Σε διέφερε αυτό, είχε ενδιαφέρον για σένα, είπες τι γελίο είναι αυτό.
0: Και εικαστικό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και το μαγαζί ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή ήταν ένα μαγαζί που το είχαν προσέξει όλο. Δηλαδή το ταβάνι και το πάνω ήταν σαν σύννεφα. Εντάξει, okay.
1: Ναι. 2 ώρες.
0: Αισθητική.
1: Ναι. 2 ώρες στην ουρά δεν ήσουν εξαντλημένος. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουν αν μας παρακολουθούν.
0: Να είστε προετοιμασμένοι. Νομίζω ότι όποιος πάει σε αυτό το μαγαζί το ξέρει.
1: Ξέρει ότι θα μείνει ώρα έξω. Ωραία. Επομένως, κάνεις αυτά τα ωραία ταξίδια. Θες να, να αισθάνεσαι άνετα, να μην σε ξέρει κανείς. Καλύτερος σου φίλος ποιος είναι?
0: Είναι ο Ευθύμης ο Γεωργόπουλος, ηθοποιός, συνάδελφος.
1: Γιατί είστε καλοί φίλοι?
0: Δεν ξέρω γιατί κολλήσαμε. Αυτός είναι παντρεμένος με παιδιά, καμία σχέση με εμένα. Αλλά δεν ξέρω, κολλήσαμε.
1: Όταν στους άντρες λένε ότι όταν παντρεύεται ένας, παντρεύονται και οι υπόλοιποι. Ότι κάπως αυτό και στις γυναίκες νομίζω ισχύει το ίδιο. Γιατί πρώτα απ' όλα συνήθως είμαστε στο ίδιο ηλικιακό γκρουπ με τους φίλους μας. Έχεις παρασυρθεί από αυτό?
0: Όχι. Είναι κάτι που δεν θέλω να το κάνω σίγουρα.
1: Δεν θες να παντρευτείς ποτέ?
0: Όχι, εννοώ με το παράδειγμα του φίλου μου, του Ευθύμη. Ναι. Ότι είναι ένα παράδειγμα που δεν θέλω να ακολουθήσω.
1: Γιατί είναι κακό παράδειγμα ο άνθρωπος?
0: Μπορεί να τρέχει, κουράζεται και νομίζω δεν είμαι έτοιμος για αυτά τα πράγματα.
1: Δεν είσαι έτοιμος για τα βάρη, δηλαδή τα οικογενειακά, αλλά υπάρχει στον οριζοντά σου?
0: Είναι κάτι που θα μου άρεσε σαν ιδέα, ναι. Mm-hmm.
1: Πώς να είναι η μέλουσα γυναίκα σου?
0: Δεν ξέρω, θέλω το σπίτι μου να είμαστε πολύ αγαπημένοι, οικογενειακά, με τα παιδάκια.
1: Προέρχεσαι από αγαπημένη οικογένεια?
0: Ναι, χωρισμένοι βέβαια γονείς μου, αλλά χωρίσαμε όταν εγώ είμαι στο δεύτερο έτος της σχολής.
1: Ναι.
0: Πήγα στη Ρόδο και ξαφνικά λέω, πού είναι ο μπαμπάς? Α, χωρίσαμε, μου λέει. Α, ωραία.
1: Α, μένα εσύ.
0: Εξαιρετικά.
1: Εσύ ήσουν μεγαλός, ενήλικα σε αυτό.
0: Έλειπα, ήμουν εδώ Αθήνα, κατεβαίνω Ρόδο.
1: Ναι.
0: Για διακοπές.
1: Ροδίτης, ναι. Πιστεύεις ότι όλα θα είναι κανονικά ο μπαμπάς και η μαμά όπως έχουμε συνηθίσει στο τραπέζι? Θέλω να πω ότι δεν είχες ποτέ την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι θα χωρίσουν. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι χωρισμοί της όριμης ηλικίας. Οπότε εσύ είσαι cool. Επιστρέφουμε στο σπίτι όπως συνήθως. Σου ρίχνουν τη βόμβα και αισθάνθηκες παιδί χωρισμένων γονιών.
0: Ναι. Στεναχωρήθηκα.
1: Στεναχωρήθηκα
0: πάρα πολύ.
1: Παρά το ότι ήσουν.
0: Πάρα πολύ, ναι.
1: Ναι. Αλλά παρόλα αυτά αγαπημένη οικογένεια, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Πολύ, πολύ.
1: Άρα οι παραστάσεις που έχεις οικογενειακές είναι πολύ...
0: Ναι, είμαστε και πολλά αδέρφια, οπότε...
1: Πόσα?
0: Ναι. Έχω τρεις αδερφές ακόμα. Δύο μεγαλύτερες και μία μικρότερη.
1: Το μοναδικό αγόρι.
0: Ναι.
1: Και μεσαίος.
0: Και μεσαίος.
1: Και σε μεγάλη οικογένεια και όλο κορίτσια.
0: Ναι.
1: Άρα θα υπέθετε κανείς ότι τις γυναίκες, ξέρεις, τις παίρνεις στα δάχτυλα. Γιατί όταν είσαι από ένα σπίτι...
0: Τις καταλαβαίνω νομίζω αρκετά.
1: Τις καταλαβαίνεις αρκετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι πιστεύεις ότι θέλουν οι γυναίκες, που λένε όλοι οι άντρες, αυτά τα κλισεδούρες, ότι δεν τις καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει? Τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι άντρες για τις γυναίκες?
0: Αχ, δεν ξέρω, νομίζω η ασφάλεια, νομίζω που νιώθω πολύ καλά με την ασφάλεια μια γυναίκα. Αυτή την αίσθηση έχω, αλλά δεν ξέρω κιόλας.
1: Ναι.
0: Αλλά ούτε
1: εσύ τις καταλαβαίνεις.
0: Κανείς δεν την καταλαβαίνει, αλλά η ασφάλεια νομίζω είναι κάτι που
1: είναι
0: ένα κλειδάκι, ναι.
1: Ναι. Η αποδοχή των άλλων είναι σημαντική για σένα?
0: Όχι ιδιαίτερα τώρα. Όχι.
1: Ήταν όταν ήσουν...
0: Πιο μικρός, ναι. Δηλαδή το αποζητούσα, αλλά τώρα δεν μπορώ να ασχοληθώ.
1: Το χειροκρότημα σ' αρέσει όμως?
0: Ούτε, δεν με ενδιαφέρει.
1: Σοβαρά. Ναι. Η ηθοποιός που δεν του αρέσει το χειροκρότημα?
0: Ναι, ούτε υπόκληση, ας πούμε. Είναι κάτι, δηλαδή, κι ας μην υπήρχε, δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Μήπως ντρέπεσαι εκείνη τη στιγμή?
0: Ναι, κυρίως αυτό. Γιατί, τώρα γιατί με χειροκροτάς? Εγώ θα πάω να πληρωθώ μετά. Δηλαδή, για ποιο λόγο?
1: Ναι. Άρα το κάνεις, παίζεις γιατί σου δίνει εσένα ευχαρίστηση?
0: Μου δίνει ευχαρίστηση, ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Επομένως, την ώρα, ας πούμε, αν έρθουμε στο θέατρο και πας εσύ να υποκληθείς που πάει ένας ένας. Θα πούμε εδώ. Δεν θέλει. Εδώ δεν θέλει, λοιπόν, ο άνθρωπος.
0: Δηλαδή, ας πούμε. Ως σκηνοθέτης έλεγα, ρε παιδί μου, ότι δεν θα έχουμε υπόκληση, θα βάζω τίτλους στο τέλος.
1: Γιατί όχι? Λοιπόν, σκληρό πράγμα που σου έχει πει ένας άνθρωπος που αγαπάς?
0: Είμαι πολύ κακομαθημένος.
1: Σου έχουν πει ότι είσαι κακομαθημένος?
0: Και είμαι. Όχι μου το έχουν πει. Δηλαδή, γενικότερα με έχουν κακομάθει άνθρωποι. Δεν μου μιλάνε άσχημα, με έχουν σαν παιδάκι.
1: Ναι.
0: Και νιώθω ότι με προσέχουν. Δηλαδή, όσοι με αγαπάνε και είναι γύρω μου, νομίζω ότι με προσέχουν.
1: Γιατί πιστεύεις ότι οι άλλοι είναι καλοί μαζί σου?
0: Για να με στεναχωρήσουν, φαντάζομαι.
1: Μήπως σε συμπαθούν?
0: Μπορεί.
1: Ή σε συμπαθούν πολύ, ή θεωρούν ότι έχεις κάποιο πρόβλημα και λένε...
0: Μπορεί, μπορεί. Και το δεύτερο. Το έχω αναφέρει.
1: Να το βάλουμε με το καλό. Υπάρχει κάποια εκδοχή? Έχω σημειώσει εδώ ψυχολογικές ερωτήσεις. Κάποια. Είσαι πάρα πολύ νέο παιδί, αλλά κάποια εκδοχή του εαυτού σου, του παιδιού που νοσταλγείς?
0: Προσπαθώ να το κουβαλώ αυτό το παιδί που υπήρχε παλιά. Δηλαδή, και να το σκέφτομαι και να το φέρνω στην επιφάνεια όσο είμαι και τώρα. Και στα 35-36 πόσο είμαι.
1: Ναι. Εδώ είσαι σπίτι σου?
0: Όχι, εδώ είμαι σε ένα ξενοδοχείο.
1: Ναι. Το σπίτι σου πώς είναι?
0: Το σπίτι μου είναι γεμάτο πράγματα, βιβλία.
1: Ναι. Είναι ευγένικο σπίτι.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Βρώμικο αρκετά. Ναι. Δηλαδή το καθαρίζει μια φορά το μήνα περίπου.
1: Είναι καλά για να είναι ευγένει. Ναι. Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Λες.
1: Ναι, ου, καλά.
0: Δηλαδή σκόνη τη βλέπεις.
1: Δεν είναι σκόνη, δεν είναι κάτι φοβερό.
0: Εντάξει.
1: Άρα καταστασία είναι το πρόβλημα.
0: Μεγάλη, μεγάλη.
1: Και τι θα δω, δηλαδή αν μπω μέσα θα
0: ρούχα
1: δω...
0: Παντού, ρούχα.
1: Ρούχα παντού.
0: Ρούχα παντού.
1: Ακριβά ρούχα γιατί έχεις δώσει, έχεις ξυλωθεί για να τα πάρεις.
0: Καλό, όχι μόνο ακριβά, εντάξει. Καλή μόνο.
1: Ναι. Όχι, είναι μια επένδυση τα ρούχα.
0: Δεν ξέρω. Μ' αρέσουν και τα παίρνω.
1: Σ' αρέσουν και τα παίρνεις. Ωραία. Έχεις κρατήσει ποτέ άνθρωπο κοντά σου, άνθρωπο γενικά, όχι μόνο σχέση, επειδή σε βόλευε συναισθηματικά χωρίς να τον αγαπάς?
0: Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Κατευθείαν φεύγω με το που νευριάσω και ξενερώσω, έφυγα.
1: Δεν οπότε... έχεις πει ποτέ βολευτήκαμε εδώ, κάτσε να κάτσουμε λίγο πέρα.
0: Όχι, δεν βολευτούμε, όχι.
1: Δεν βολεύεις.
0: Όχι.
1: Ωραία. Υπάρχει ένας κανόνας κοινωνικός.
0: Επειδή με αυτό ξενερώνω με τον εαυτό μου, οπότε δεν μπορώ να το κάνω. Όχι.
1: Δεν μπορείς να πεις, έλα μωρέ, εντάξει,
0: έλα,
1: εδώ
0: όχι.
1: Έχουμε...
0: Απολύ... Όχι, ναι. Δεν μπορώ.
1: Είσαι άτομο επαναστάτης. Επαναστατής ή είσαι συμβιβασμένος?
0: Φαίνεται ότι δεν επαναστατώ, αλλά κάποια στιγμή μου έρχεται η τρέλα και τα διαλύω όλα. Δηλαδή εκεί που είμαι καλά, ξαφνικά ρίχνω μία γαλή και τα διαλύω.
1: Ναι. Κανόνας κοινωνικός σου φαίνεται παράλογος?
0: Political correct.
1: Ναι.
0: Μου είναι πολύ...
1: Δεν σ' αρέσει αυτό?
0: Δεν μ' αρέσει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, προφανώς θέλω να σέβομαι τον οποιοδήποτε, αλλά το να προσέχω ακριβώς το τι λέω μου φαίνεται εξωφρενικό. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι είναι ο τρόπος που το λες, όχι το τι λες ακριβώς, όχι λέξη, αλλά ότι...
1: Δηλαδή δεν είσαι υπέρ όλων αυτών που λένε ότι δεν θα λέμε χοντρός, δεν θα λέμε
0: όχι, ναι,
1: κοντός,
0: ακριβώς,
1: δεν θα λέμε μαύρος και δεν θα λέμε ξέρω
0: ακριβώς
1: εγώ και αυτό. Δεν
0: όχι,
1: είσαι
0: χοντρό, υπέρ. Χοντρό θα το πω, δεν θα...
1: Ναι.
0: Το...
1: Σκέφτεσαι ότι μπορεί να προσβληθεί από αυτό και μπορεί κάποιος να νιώσει άσχημα?
0: Προφανώς, εννοείται.
1: Θα αντέχεις αν έβρισκα εγώ κάτι, είσαι και ωραίο παιδί, αλλά αν έβρισκα κάτι που σε ενοχλούσε και έλεγα...
0: Ο άνθρωπος, ας πούμε, με τι σου λες, ας πούμε, στο πρόσωπο.
1: Ναι, θα σε πειράζει.
0: Όχι.
1: Δεν σε ενοχλεί.
0: Όχι.
1: Okay. Ωραία.
0: Γιατί εξαρτάται πώς θα το πεις, δηλαδή αν είναι και το πεις για να με υποβαθμίσεις, να πεις πώς θα πεις το χοντρό, ας πούμε, και θα στεναχωρηθεί. Αλλά όχι, δηλαδή έχω φίλους, ας πούμε, που είναι ως αστιάκι μεταξύ μας που το λέμε όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν νομίζω να παρεξηγηθεί κάποιος φίλος μου λέγοντας
1: σε αυτό
0: χοντρό,
1: έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις τι, μπορεί εσύ να είσαι ok με κάτι.
0: Το να βγω έξω και να πω το τυχαίο χοντρό, όχι, δεν θα
1: ναι,
0: φανώ, όχι. Ας μην το πει.
1: Okay. Αλλά δεν αισθάνεσαι ότι πρέπει να είμαστε και υπερβολικά, ας πούμε, προσεκτικοί?
0: Ναι, μην μάπω το καιρό αυτό.
1: Ναι. Ωραία. Τις αποφάσεις της ζωής σου, συνήθως γιατί τις παίρνεις, ποιο είναι το κριτήριό σου, ποιο είναι το κίνητρό σου για να πάρεις μια απόφαση?
0: Οι μόνες αποφάσεις που έχω πάρει είναι να φύγω από τη Ρόδο και να έρθω στην Αθήνα για να γίνω ηθοποιός και κάθε δουλειά που κάνω κάθε χρόνο. Mm. Το βασικότερο είναι οι συντελεστές.
1: Ναι.
0: Συντελεστές το βασικότερο.
1: Δεν θα εργαζόσουν ποτέ με κάποιον που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός καλλιτέχνης, έτσι, να είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστείς, αλλά είναι παλιάνθρωπος? Γιατί ανακαλύψαμε ότι... Καλά, σε όλες τις δουλειές υπάρχουν, αλλά θέλω να πω ότι έγινε και κουβέντα για το θέατρο, για αυτό το ζήτημα.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής μου έχουν τύχει πολύ καλά πράγματα. Mm. Θα δούλευα με έναν... που το θαυμάζω και ας μην είναι καλός άνθρωπος, θα δούλευα, ναι.
1: Ναι. Έχεις αντοχή στο να σου μιλήσει κάποιος άσχημα? Τι κάνεις?
0: Αντίς.
1: Δεν είσαι υπομονετικός?
0: Όχι.
1: Είσαι επίμονος.
0: Και επίμονος είμαι και νευρικός είμαι και δεν μ' αρέσει να προσβάλλουν προφανώς, οπότε
1: ναι,
0: θα επιτεθώ.
1: Τελευταία φορά που έπαιξες ξύλο?
0: Ξύλο δεν παίζω, εντάξει.
1: Δεν είσαι...
0: Σχόλιο δεν έπαιζα.
1: Δεν είσαι βίαιο άτομο, δηλαδή. Υπάρχει τρόπος...
0: Η βίωση είμαι, αλλά με τη φωνή μου κυρίως.
1: Α, όταν οδηγείς?
0: Ναι, ναι, ναι. Ξεσπάω εκεί.
1: Δηλαδή τι μπορεί να κάνει?
0: Βρίζω, δεν βλέπεις, άφησα να περάσω, πάντα!
1: Τέτοια.
0: Ναι.
1: Μηχανή πάντα.
0: Αυτοκίνητο.
1: Α, αυτοκίνητο, γιατί είδα σε μια φωτογραφία. Όχι, είσαι από το αυτοκίνητο.
0: Το αυτοκίνητο, ναι, μόνο αυτοκίνητο. Η μηχανή ήταν του Κατσίκη, του Παναγιώτη, ενός συναδέλφου.
1: Δανείζεσαι μηχανές από φίλους?
0: Όχι, μόνο φωτογραφία.
1: Τι δανείζεσαι συνήθως από τους φίλους σου?
0: Τι να δανειστώ? Λεφτά. Ενίοτε.
1: Τα επιστρέφει?
0: Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές τα ξεχνάω.
1: Α, και θες να έρθει κάποιος να σου πει ότι ξέρεις, είχες δανειστεί 5 ευρώ. Δεν ξέρω ποιο είναι το ποσό, δεν θέλω να πω ποσό. Έχεις δανειστεί 5 ευρώ πρόπερση και δεν τα έχεις επιστρέψει.
0: Τώρα για 5 ευρώ το πετάξω όλο αυτό. Πάρτε τα 5 ευρώ.
1: Ναι, όχι, εντάξει. 5 ευρώ το λέω συμβολικά για να μην πω κάτι άλλο. Αλλά ότι είχες δανειστεί αυτό το ποσό.
0: Τα μεγάλα ποσά, όχι, τα επιστρέφω.
1: Τα επιστρέψεις.
0: Τα 5 ευρώ.
1: Άρα κάνεις μικρό.
0: 5 ευρώ, όχι.
1: Okay. Τα επιστρέφεις την ώρα. Λες ότι μπορεί να το ξεχάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι.
1: Αλλά γενικά οι άλλοι τι δανείζουν.
0: Αγχώνομαι δηλαδή με αυτό.
1: Αυτό που λες είναι πολύ καλό. Μπορεί δηλαδή να το σκέφτεσαι το βράδυ ότι αγχώνω, ότι σχρωστάω στον κολλητό
0: μου. Ναι,
1: αγχώνω
0: πολύ, αγχώνω πολύ.
1: Οπότε αυτό είναι καλό, καλός οδηγός, το άγχος. Okay. Έχεις καμία αίσθηση του τι πρόκειται να συμβεί με την καριέρα σου?
0: Πολύ δυσίωνη η αίσθηση έχω, αλλά δεν ξέρω.
1: Ναι. Γιατί δυσίωνη?
0: Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω.
1: Είσαι...
0: Είναι, δηλαδή, μόλις έρχεται, ας πούμε, κλείνω τη δουλειά και πλησιάζει στο τέλος, λέω, εντάξει, τελείωσε αυτό. Ήταν η τελευταία μου δουλειά αυτό, δεν... πρέπει να ρωτήσω τι θα κάνω μετά. Και συνέχεια το σκέφτομαι αυτό, δηλαδή, όντως έχω στο μυαλό μου τι μπορώ να κάνω μετά, γιατί δεν ξέρω και τίποτα. Δεν έχω δουλέψει ούτε σερβις, έχω δουλέψει, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Να κάνω πολλά πράγματα. Και όταν τελειώνει η σεζόν, έρχονται αυτές οι σκέψεις στο μυαλό.
1: Ναι. Μήπως όμως, πόσα χρόνια την κάνεις αυτή τη δουλειά?
0: 10.
1: Τα έχεις καταφέρει συνεπώς. Βιοπορίζεσαι από αυτό?
0: Ναι, βιοπορίζομαι.
1: Ναι. Αν, καλά δεν πρόκειται να συμβεί, αλλά θέλω να σου πω, αν περνούσες μια δύσκολη περίοδο, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να κάνεις? Μπορεί να μην έχεις εκπαιδευτεί γι' αυτό, αλλά που λες, εγώ σε αυτό θα ήμουν καλός.
0: Δεν ξέρω, υποδοχή σε μαγαζιά, μάλλον νυχτερινά.
1: Τι θα ευχόσουν λοιπόν στον εαυτό σου?
0: Να είναι καλός άνθρωπος, να προσπαθεί να καταφέρει αυτά που έχει στο μυαλό του και στα όνειρά του. Και αυτό νομίζω είναι αρκετό.
1: Πού δεν τα καταφέρνεις καθόλου?
0: Στα πιατζίδικα και όλα αυτά, δηλαδή, δεν τα μπορώ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις PR?
0: Όχι, καθόλου. Ούτε σπρεμιάς πιανού, ούτε πουθενά.
1: Ναι. Σε έχουν ενοχλήσει πράγματα που έχουν γραφτεί για σένα?
0: Όχι. Εννοείς, ναι. Αυτό φαντάζομαι, για την Joyce δεν λες.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν με ενοχλεί, γιατί η Joyce είναι... Δηλαδή, ένας άνθρωπος που τον ξέρω 15 χρόνια
1: περίπου. Είχανε γράψει ότι μπορεί να έχετε σχέση. Ναι, ναι. Οπότε, εσύ δεν είναι φίλη σου.
0: Είναι πολύ καλή μου φίλη.
1: Ναι. Και άρα δεν παρεξηγήθησες, είπες απλώς ότι είναι φίλη μου. Δεν ενοχλείσαι δηλαδή από αυτά?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Και με την Ιφηγένεια Τζόλα το έχουν πει αυτό.
1: Ναι. Συνεχώς σου βάζουν κάτι, ναι, δίπλα. Εάν είχες όμως σχέση.
0: Θα το έλεγα, ναι.
1: Θα ήθελες να κυκλοφορείς με τη φίλη σου να τη δουν όλοι?
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω, είναι και μερικοί που είναι...
0: Όχι, θα το
1: κρατάνε μυστικό.
0: Όχι. Αν είχα σχέση θα έβγαινε κανονικά.
1: Ναι. Εγώ σου εύχομαι λοιπόν να έχεις σχέση, να βγαίνεις κανονικά, να τη βλέπουμε όλοι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες.
1: Εδώ, ό,τι καλύτερο να ευχηθώ και στο Άλσος, είπαμε, του αγοριού.
0: Στο Άλσος, αγοριού απέναντι. 5 έκτου πρεμιέρα.
1: Τέλεια. Αυτό λοιπόν ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να γεμίσει το καλάθι παροχών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι φοροαπαλλαγές και τα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Διέρευσε το προσχέδιο Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής-Ιράν, η υποχώρηση της Τεχεράνης για τα πυρηνικά. Άγριο σφυροκόπημα του Λιβάνου από τον Ισραηλινό στρατό. Οι πολεοδομίες, το βασίλειο της διαφθοράς. Οι διάλογοι των μελών του κυκλώματος για τις μίζες και τις εξυπηρετήσεις. Το αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη για την παραβατικότητα και η πολιτική αντιπαράθεση. Στα 50 δισεκατομμύρια ο τζίρος των στοιχημάτων στο Μουντιάλ αναμένεται να ξεπεράσει κατά 15 δισεκατομμύρια το ποσό που παίχτηκε στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022.

0: τρεις μήνες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το υποδιαμόρφωση πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση αναμένεται να περιλαμβάνει φόρο ελαφρύνσης για επαγγελματίες και επιχειρήσεις και παρεμβάσεις υπέρ των συνταξιούχων. Στο τραπέζι βρίσκονται η μείωση της προκαταβολής φόρου, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων αλλά και ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων. Στόχος του Οικονομικού Επιτελείου, η στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.
1: Στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ μπαίνουν συνταξιούχοι, μισθωτοί, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Βασικό όπλο της φοροελαφρύνσης και στόχο την στήριξη των εισοδημάτων τους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση της προκαταβολής φόρου. Σήμερα η προκαταβολή βρίσκεται στο 55% για τους επαγγελματίες και στο 80% για τις εταιρείες. Το βασικό σενάριο προβλέπει σταδιακή αποκλιμάκωση, με την προκαταβολή για τους επαγγελματίες να μπορεί να πέσει κοντά στο 40%, ενώ για τις εταιρείες να υποχωρήσει στο 60%.
2: Είναι ένα σύστημα που φορολογεί τους ανθρώπους δύο φορές. Τους φορολογεί σήμερα και τους φορολογεί και για αυτό το οποίο θα εισπράξουν στο μέλλον.
1: Παράλληλα, εξετάζεται και η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τα μπλοκάκια, το τέλος έχει ήδη καταργηθεί από το 2025. Ενώ για τα νομικά πρόσωπα παραμένει στα 1.000 ευρώ ετησίως, με επιπλέον 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
2: Η επιβάρυνση της εργασίας είναι ένα βάρος το οποίο το κουβαλάμε από τα μνημόνια και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να δούμε μια αποκατάσταση σε αυτό το χώρο και νομίζω ότι θα ξεκινήσει από τη ΔΕΘ του 26.
1: Στο μέτωπο των συνταξιούχων, βασική παρέμβαση που εξετάζεται είναι η αλλαγή εισφοράς αλληλεγγύης. Σήμερα η εισφορά επιβαρύνει κύριες συντάξεις πάνω από περίπου 1.468 ευρώ μεικτά, με κράτηση που ξεκινά από 3% και αυξάνεται όσο ανεβαίνει το ποσό της σύνταξης. Το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι είναι η κράτηση να μην υπολογίζεται στο σύνολο της σύνταξης, αλλά μόνο στο ποσό που ξεπερνά κάθε όριο.
3: Αν τα δώσουμε, θα βοηθήσει, γιατί δεν βγαίνουμε.
1: Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης του Νοεμβρίου. Το ποσό έχει ήδη ανακοινωθεί στα 300 ευρώ για περίπου 1,87 εκατομμύρια δικαιούχους. Αν υπάρξει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, δεν αποκλείεται η ενίσχυση να φτάσει ακόμη και 400 ευρώ.
3: Κοίταξε, μερικούς θα βοηθήσει, άμα είναι παραπάνω.
1: Ξεχωριστή παρέμβαση εξετάζεται και για τις συντάξεις κυρίας, που αφορούν περίπου 150.000 συνταξιούχους. Η λύση που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας προβλέπει να παραμείνουν στο 70% της σύνταξης του θανόντος, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, που αυτή τη στιγμή μειώνεται έως και 35%.
4: Η κυβέρνηση φαίνεται ότι πηγαίνει στην ΔΕΘ με στόχο να δείξει πως επιστρέφει μέρος του δημοσιονομικού χώρου στην κοινωνία και ειδικά στους συνταξιούχους. Συντάξεις κυρίας αφορούν ανθρώπους που χρειάζονται προστασία εισοδήματος.
1: Το μήνυμα πάντως που εκπέμπει η κυβέρνηση είναι ότι οι παρεμβάσεις θα είναι στοχευμένες. Λιγότεροι φόροι για επαγγελματίες και επιχειρήσεις και περισσότερο καθαρό εισόδημα για τους συνταξιούχους.
0: Πρώτον πυλώνει η πλατφόρμα για την ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Ο Ραφαήλ Κάμπερ μαζί μας για να δούμε ποιους αφορά.
5: Αθηνά, η ΑΔΕ ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία το νέο πρόγραμμα εξόφλησης χρεών που θα επιτρέπει την αποπληρωμή οφειλών έως και 72 δόσεις προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Με το επιτόκιο που θα εφαρμοστεί στη ρύθμιση να έχει καθοριστεί στο 5,84%. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της για την υποβολή αιτήσεων στα τέλη Ιουνίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως και 21 Απριλίου 2026. Ουσιαστικά, Αθηνά, πρόκειται να δώσει αυτή η ρύθμιση μια δεύτερη ευκαιρία σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες.
0: Να σε ευχαριστήσω, Ραφαήλ. Τώρα, τις διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που καίνε τα μέλη της φάμπρικας των πολεοδομιών, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας λίγες ημέρες μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος. Για οργανωμένο έγκλημα, με δομή και ιεραρχία, μιλούν ειδικά στελέχη της αστυνομίας που εξετάζουν το υλικό, με τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι η μάχη με τη διαφθορά κερδίζεται με σχέδιο και επιμονή, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα.
6: Με περισσότερες από 25 υποθέσεις χρηματισμού, υπέρβασης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών κανόνων, φέρεται να συνδέεται το κύκλωμα πολεοδόμων που δρούσε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Στο κάδρο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται η πιθανή συμμετοχή ακόμη 30 προσώπων.
7: Αυτό που τρομάζει πραγματικά τους αστυνομικούς είναι η διαφθορά πόσο βαθιά έχει φτάσει. Δηλαδή, αν υπάρχουν κι άλλοι δημοτικοί, κρατικοί ή θεσμικοί παράγοντες οι οποίοι είναι μπλεγμένοι σε όλη αυτή τη ρεμούλα.
6: Αποκαλυπτικό στις δράσεις του παράνομου δικτύου είναι διάλογος μεταξύ ενός δικηγόρου και του φερόμενου ως αρχηγού που συζητούν για την τακτοποίηση αυθαιρέτου αξίας 15.000 ευρώ.
8: Βρέση, αυτός κάτι με τη Μύκονο, δεν ξέρω, αντιμετωπίζει θέμα. Δεν υπογράφει ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου. Αυτό μου λέει όλη την ώρα.
1: Αυτό για το ίδιο θέμα ακόμα δεν το έχουμε λύσει.
8: Τι να σου πω, δεν μου λέει όλη την αλήθεια, δεν ξέρω τι να πω.
1: Αφού νομίζω δεν πληρώθηκε κιόλας.
8: Ρε, πήρε και 15 μαύρα, ακριβώς για αυτό το λόγο.
1: Δεν ξέρω τι πήρε και τι δεν πήρε, αλλά θυμάμαι ότι μου είχε πει ότι πληρώθηκε.
9: Έχουμε δηλαδή μια μεταλλαγή του φαινομένου, όπου τώρα συνδέεται πλέον αυτή η ιστορία των πολεοδομιών που είχαμε συνηθίσει να λέμε με το real estate.
6: Αυστηρό μήνυμα κατά της διαφθοράς έστειλε ο Πρωθυπουργός στον απόϊχο των αποκαλύψεων για το κύκλωμα των πολεοδόμων. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν άβατα και ανέγγιχτοι, διαμηνύοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη σύγκρουση με κάθε αιστεία παρανομίας.
10: Η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι.
6: Με τη φράση «εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδιο», εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση.
11: Ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς στην πολεοδομία, δήλωσε σαν να εμφανίστηκε τώρα στη χώρα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Λες και δεν επέλεξε αυτό στην ηγεσία του Υπουργείου. Λες και δεν έχει ευθύνες. Εδώ ταιριάζει απόλυτα η ρίση του λαού μας. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι.
6: Με φόντο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως βάζουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
12: Έχουμε προφυλακισμένα υψηλόβαθμα στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης και 30 ακόμη πρόσωπα κατηγορούμενους. Αυτοί είναι που θα καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Εμείς το λέμε στα μέρη μας, βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
6: Η απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν άμεση, με κυβερνητικές πηγές να καταλογίζουν στο Δήμαρχο άγνοια για το θέμα των πολεοδομιών.
0: Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι οι υπογραφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στο μνημόνιο κατανόησης που συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών. Διεθνή μέσα αναφέρουν ότι το προσχέδιο περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, άρση περιορισμών και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, με το πυρηνικό πρόγραμμα να παραμένει το βασικό αγκάθι που θα συζητηθεί σε δεύτερη φάση στο διάστημα της επέκτασης της εκεχηρίας. Το χρονοδιάγραμμα των υπογραφών τώρα δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί, με τον Λίβανο να παραμένει στις φλόγες και το Ισραήλ να συνεχίζει τις επιθέσεις στο πεδίο.

0: Η συμφωνία είναι έτοιμη, λείπουν οι υπογραφές.
1: We are learning that Qatari negotiators, in coordination with the United States, have flown to Tehran to help finalize the U.S.-Iran agreement.
0: Ιρανός αξιωματούχος που επικαλείται το Reuters δίνει στη δημοσιότητα τα βασικά μέρη του μνημονίου κατανόησης, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Τεχεράνη συμφωνεί να διατηρήσει το πυρηνικό status quo μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία, ενώ δεσμεύεται στη μη απόκτηση πυρηνικών όπλων, μη επέκταση των πυρηνικών τους εγκαταστάσεων και την αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου εντός του Ιράν, με το μηχανισμό να συζητείται στις επόμενες 60 μέρες.
2: According to a White House official, the terms include all of Iran's nuclear material is going to be destroyed and removed. The nuclear program is going to be dismantled.
0: Η Αμερικανική ηγεσία εμφανίζεται έτοιμη να υπογράψει άμεσα, με το Ιρανικό καθεστώς να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.
3: Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο και αμέσως μετά την υπογραφή της τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά σε όλους. Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από ό,τι είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
4: The Iranians are saying there is no timing yet for that signing. Until the last minute, nobody will know what's going on.
5: Anger on the streets of Tehran. Shame, they chant, in response to a reported peace deal to end the war with the US.
6: They've hit our commanders, they've hit our leader, they've crossed all the red lines. We should not make an agreement.
0: Διαδηλωτές αντιδρούν στην επικείμενη συμφωνία βάζοντας το στόχαστρο τους επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματικής ομάδας.
7: Where exactly does Israel fit into all this as this deal appears to be getting closer? Because we know a key demand from Iran is for Israel to stop attacking Lebanon, but that's still happening.
0: Στη σκιά των φημών ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποδεχθεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης, ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας εν μέσω σφοδρής κριτικής από την αντιπολίτευση.
8: Μέσω της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν επιτυγχάνεται κανένας από τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ. Το καθεστώς της Τεχεράνης επιβιώνει, το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα υφίσταται και το Ιράν μπορεί να αναβιώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αυτή είναι μια πλήρης αποτυχία του Νετανιάχου.
7: Of the deal as far as the Iranians are involved.
0: Οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο πεδίο του Λιβάνου συνεχίζονται.
9: Η Χρυσάνθη Μπουρούτη μαζί μας να δούμε τις εξελίξεις. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Χρυσάνθη παραμένει ενεργό, με το Ισραήλ, όπως είδαμε, να εξαπολύει συνεχή χτυπήματα και τον Αμερικανό πρόεδρο πριν από λίγο να προειδοποιεί προς πάσα κατεύθυνση για να μην τυναχτεί στον αέρα συμφωνία.
10: Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social κάλεσε Ισραήλ και Χεζμπολάχ να σταματήσουν τις μεταξύ τους επιθέσεις μετά το Ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους τέσσερις. Οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο πεδίο του Λιβάνου συνεχίζονται με Ισραήλ και Χεζμπολάχ να ανταλλάσσουν αδιάκοπα πυρά, ενώ νωρίτερα οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομή ακριβίας σε ένα κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ. Αντίδραση υπήρξε, να σου πω, και από την Ιρανική πλευρά με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ να καταδικάζει την επίθεση, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είτε δεν έχουν τη βούληση να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε δεν έχουν την ικανότητα να το πράξουν.
9: Φαίνεται λοιπόν ότι Ισραήλ και Λίβανο συνεχίζουν τις επιθέσεις εν μέσω της επικείμενης συμφωνίας. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στα δικά μας και πάλι, κυρίες και κύριοι, μια μαφιόζικη επίθεση στα Εξάρχεια, με έναν 25χρονο να πέφτει νεκρός έπειτα από πυροβολισμούς. Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από τα πυρά που δέχτηκε, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Πιθανό ξεκαθαρίσμα λογαριασμών εξετάζουν οι αρχές, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη είναι σε πλήρη εξέλιξη.
11: Τον εκτέλεσαν εμψυχρό, με 5 σφαίρες στις 9 το βράδυ στην καρδιά της Αθήνας. Το θύμα, ένας 25χρονος άνδρας, δέχτηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς στο κεφάλι και τον θώρακα από 9 πιστόλι και κατέληξε επί τόπου, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες.
12: Δεν έχουμε δολοφονία, έχουμε εκτέλεση. Διότι οι σφαίρες έρχονται όλες από μπροστά και όλες στο πρόσωπο. Άρα λοιπόν, ο άτυχος 25χρονος έβλεπε στα μάτια αυτούς που τον εκτέλεσαν. Αναλύονται τα βίντεο, να δούμε ποιοι έφυγαν, να δούμε τη διαδρομή τους. Και αναλύονται και οι κάλικες στα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας.
11: Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη στα Εξάρχεια, στα σκαλάκια που οδηγούν στο λόφο του Στρέφη. Το θύμα με καταγωγή από την Τουρκία ήταν γνωστό στην περιοχή και είχε βγάλει για τη βραδινή του βόλτα τον μικρόσωμο σκύλο του.
13: Φαίνεται ότι είναι υπόθεση ναρκωτικών, αλλά εγώ θα πω ότι είναι πολύ νωρίς.
11: Ο δράστης, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, διέφυγε προς το λόφο του Στρέφη και μέχρι στιγμής παραμένει ασύλληπτος. Ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες, οι οποίοι έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
13: Υπήρχαν μάρτυρες, υπήρχαν κάποιοι που είδαν τι έγινε, ψάχνουν από κάμερες να βρουν στιγμιότυπα πώς πήγε αυτός ο άνθρωπος εκεί. Πώς τον ακολούθησε ο άλλος και πώς έφυγε και πώς διέφυγε ο άλλος και τη διαδρομή που ακολούθησε.
11: Αυτό της μάρτυρας περιέγραψε στους αστυνομικούς τη μαφιόζικη εκτέλεση. Όπως είπε, ο μαυροφορεμένος δράστης είχε στήσει καρτέρι θανάτου στον 25χρονο.
3: Φορούσε ένα μαύρο καπέλο και μία μαύρη μπλούζα. Τον περίμενε και στα σκαλάκια τον πυροβόλησε 2 φορές εξ επαφής. Άρχισε ο άνθρωπος να πέφτει προς τα κάτω και του έριξε άλλες 2-3. Τον πυροβόλησε 4-5 φορές στο κεφάλι.
11: Μέχρι στιγμής τα κίνητρα της μαφιόζικης εκτέλεσης παραμένουν άγνωστα. Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, καθώς και πιθανή σύνδεση με υποθέσεις για κίνησης ναρκωτικών. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η εικόνα του πιστού σκύλου του θύματος που βρισκόταν μαζί του την ώρα της επίθεσης και δεν τον εγκατέλειψε ούτε μετά το θάνατό του, παραμένοντας τρομαγμένος κάτω από το χέρι του ιδιοκτήτη του.
9: Η Χριστίνα Γκίκα μαζί μας για να δούμε, Χριστίνα, ποιο ήταν το θύμα που εκτελέστηκε στα Εξάρχεια.
14: Ο 25χρονος τουρκικής υπηκότητας φαίνεται να είχε φτάσει στην Ελλάδα στα τέλη του 2024. Στο διάστημα παραμονής του στη χώρα είχε απασχολήσει την αστυνομία έχοντας στο ενεργητικό του 2 προσαγωγές, μία στην Αθήνα και μία στο Βόλο, οι οποίες ωστόσο δεν θεωρούνταν ιδιαίτερα σημαντικές. Αντίθετα τώρα στην Τουρκία ήταν γνωστός στις τουρκικές αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία της γειτονικής χώρας για μία σειρά από σοβαρά και βαριά δικήματα. Όπως βλέπουμε λοιπόν, παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, βιοπραγίες και πρόκληση σοβαρών εφθορών, κλοπές και ένοπλες ληστείες σε σπίτια, καθώς και απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Το βαρύ ιστορικό οδηγεί τις αρχές τώρα στο πιθανότερο συμπέρασμα ότι το θύμα είχε αναπτύξει σχέσεις με εγχώρια κυκλώματα διακίνησης. Mm-hmm. Στο περιστατικό της δολοφονίας μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να εμπλέκεται τρίτο άτομο, καθώς όλα δείχνουν ότι δράστης και θύμα ήταν οι μόνοι που βρέθηκαν στο σημείο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, Αθηνά, προκειμένου να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια της τυγερής δολοφονίας.
9: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χριστίνα. Μια κρίσιμη μαρτυρία προστίθεται στο παζλ της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, καθώς μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ο 65χρονος είχε ζητήσει λίγα 24 ώρα πριν από το έγκλημα να επισκευαστεί το όπλο που κατήχε. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υπόθεσης.
15: Αθώος επιμένει ότι είναι ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο.
16: Ήμουν ερωτευμένος με τη Μαρία και είμαι ακόμη. Όταν αντιμετώπισε προβλήματα, την έτρεχα εγώ. Αγαπώ τη γυναίκα μου και το παιδί. Είμαι αθώος.
15: Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, την ώρα του φωνικού κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο του σπιτιού και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό παρά μόνο όταν ξύπνησε και βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και το γιο της.
16: Δεν άκουσα τίποτα, κοιμόμουν. Ενδεχομένως μου είχαν δώσει κάτι να πιω και έπεσα σε πολύ βαθύ ύπνο και δεν αντιλήφθηκα κάτι.
15: Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του υποστήριξε ότι άγνωστοι δράστες ενδέχεται να εισήλθαν στο χώρο με αντικλείδη, επιμένοντας ότι δεν υπήρχε κανένα οικονομικό κίνητρο πίσω από το έγκλημα.
16: Το οικόπεδο για το οποίο γινόταν λόγος τις προηγούμενες ημέρες είχε πωληθεί πριν από περίπου έναν χρόνο για 15.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα μικρό ποσό. Η γιαγιά του Ολύμπιου τους είχε πει εδώ και χρόνια ότι οικόπεδο και σπίτι θα τα έγραφε στον εγγονό της.
15: Οι αστυνομικοί εξετάζουν μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο 65χρονος φέρεται να είχε ζητήσει 2 ημέρες πριν από το διπλό φωνικό να μεταφερθεί όπλο σε οπλουργό για επισκευή.
13: Όταν είσαι σε ένα σπίτι, ένα μικρό σπίτι μέσα και πέφτει ένας πυροβολισμός από ένα κυνηγητικό όπλο, δεν ακούς τον πυροβολισμό μέσα στο σπίτι.
15: Ο κατηγορούμενος επικαλείται την ιατροδικαστική εξέταση και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο σε βάρος του. Συγκεκριμένα δεν έχει εκδορές στο σώμα του, οπότε δεν φαίνεται να υπήρξε και πάλι. Επιπλέον, υπάρχει απουσία δακτυλικών του αποτυπωμάτων, ενώ επάνω του δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας από το φλόμπερ με το οποίο δράστης πυροβόλησε στο κεφάλι τον 26χρονο. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτική εισαγγελέα, οι οποίοι τον έκριναν προφυλακιστέο.
13: Και ποιος άλλος μπήκε, αφού δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης? Ποιος χρησιμοποίησε το όπλο που υπήρχε μέσα στο σπίτι?
15: Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, κανείς δεν φαίνεται να μπήκε στο σπίτι την ώρα που μητέρα και γιος δολοφονήθηκαν, κάτι που επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
17: Τα ευρήματα του DNA, ας πούμε, θα δείξουν αν είναι το δικό του DNA πάνω στα όπλα, πάνω μέσα στο σπίτι ή αν υπάρχει και άλλου.
15: Οι αρχές περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, τα ευρήματα από την εγκληματολογική έρευνα στο σπίτι και τα στοιχεία που ενδέχεται να προκύψουν από το κατεστραμμένο κινητό της 54χρονης, προκειμένου να συμπληρώσουν το πάζλ της υπόθεσης.
2: Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σε πρωταγωνιστή του διεθνούς τουρισμού αναμένεται να αναδειχτεί και φέτος η Αθήνα, καθώς ήδη καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών από κάθε γωνιά του πλανήτη. Χιλιάδες τουρίστες κατακλείζουν το ιστορικό κέντρο καθημερινά, με την Ακρόπολη να παραμένει σημείο αναφοράς. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η επιβατική κίνηση κατά το πρώτο πεντάμινο του 2026 κατέγραψε αύξηση της τάξης του 5,3% σε σχέση με πέρυσι.
3: Από την Ακρόπολη και την Πλάκα μέχρι το Μοναστηράκι, το Σύνταγμα και το Θυσίο, οι δρόμοι είναι γεμάτοι τουρίστες που φωτογραφίζουν, περπατούν, ψωνίζουν και απολαμβάνουν την πόλη.
18: Everything. The food, the people, the sights, the weather.
19: We love Greece. We'll definitely come back.
3: Η Ακρόπολη παραμένει το μεγάλο σημείο αναφοράς, με χιλιάδες τουρίστες να ανεβαίνουν καθημερινά στον Ιερό Βράχο, ενώ γεμάτα είναι τα μουσεία, τα εστιατόρια, τα καφέ και τα ξενοδοχεία του κέντρου.
20: It's our first time in Greece, so we hope so to know the Acropolis, that is the most famous here in Greece, no?
21: The most beautiful thing I saw is the Acropolis.
22: Τους καλοκαιρινούς μήνες, τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου επισκέπτονται τη χώρα μας προκειμένου να γνωρίσουν την ιστορία μας και να μαγευτούν από τον πολιτισμό και την παράδοσή μας.
3: Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η Αθήνα μπαίνει δυνατά στη φετινή τουριστική περίοδο. Με τα στοιχεία μέχρι τον Μάιο να δείχνουν αυξημένη κίνηση και ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό. Στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, η επιβατική κίνηση το πρώτο πεντάμινο του 2026 έφτασε τα 12,24 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με πέρυσι.
23: Αθήνα, σκεφτείτε, έχει 700.000 μόνιμους κατοίκους και υποδέχεται γύρω στα 7-8 εκατομμύρια τουρίστες στην Αθήνα. Άρα μιλάμε για ένα ακραίο νούμερο.
3: Μόνο τον Μάιο πέρασαν από το αεροδρόμιο της Αθήνας 3,22 εκατομμύρια επιβάτες. Αριθμός αυξημένος κατά 3,7% σε σχέση με τον Μάιο του 2025.
24: The history, the food. The people are very nice.
25: Well, the people are lovely. The history is amazing.
3: Την ίδια ώρα, τα τελευταία επίσημα στοιχεία για τα τουριστικά έσοδα δείχνουν ισχυρή εκκίνηση της χρονιάς. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, τα ταξιδιωτικά έσοδα έφτασαν περίπου τα 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 64,3%.
23: Όλο το έτος, 12 μήνες, υπάρχει τουρισμός. Προφανώς, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και γενικότερα όλη την καλοκαιρινή περίοδο είναι οι πιο έντονοι μήνες.
3: Με αυτά τα δεδομένα, η Αθήνα δείχνει ότι δεν είναι πια απλώς πέρασμα για τα νησιά, αλλά ένας αυτόνομος τουριστικός προορισμός που γεμίζει ξενοδοχεία, εστιατόρια, μουσεία και εμπορικούς δρόμους.
2: Η κλιματική κρίση και ο υπερτουρισμός δίνουν ζωή στο νυχτερινό τουρισμό. Οι επισκέπτες επιλέγουν τις βραδινές ώρες για βόλτες, φαγητό και διασκέδαση, αποφεύγοντας έτσι την θερμική καταπώνηση της ημέρας. Στη χώρα μας ήδη πραγματοποιούνται γκρουπ ξεναγήσεων τις απογευματινές ώρες, ενώ στον Ευρωπαϊκό Νότο η καθημερινότητα έχει ήδη προσαρμοστεί στις υψηλές θερμοκρασίες.

0: Οι πιο ζεστές ώρες της ημέρας αδειάζουν πλέον τις πόλεις και γεμίζουν ξανά όταν πέσει ο ήλιος. Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους. Το φαινόμενο αυτό που διεθνώς αποκαλείται nocturism, δηλαδή τουρισμός της νύχτας, φαίνεται πως βρίσκει έδαφος και σε ελληνικούς προορισμούς, όπου η ζωή μεταφέρεται σταδιακά μετά τη δύση του ήλιου.
1: Εάν κάνουμε ένα σωστό σχεδιασμό, υπολογίζοντας σωστά το έξτρα κόστος για να διανυκτερεύουν τουλάχιστον οι σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι ή μουσεία της χώρας μας, ούτως ώστε να υπάρχει ισορροπία στο κόστος και να μην επιβαρυνθούμε, το οποίο είναι εφικτό, τότε αυτό θα είχε πολλαπλά ωφέλη. Εάν λοιπόν ο κόσμος μπορούσε και το βράδυ να επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει αρχικά στο είδος του τουρισμού μας.
2: You can admire the views with the sunset.
3: Nice view, there was light, so I do believe it would be nice at night. Maybe till 10.
4: The lighting around the city, I heard, is very pretty.
0: Στην Ελλάδα το καλοκαιρινό τοπίο αλλάζει σταδιακά ρυθμό, καθώς καταγράφεται αύξηση της νυχτερινής κίνησης, με όλο ένα και περισσότερες δραστηριότητες να μεταφέρονται μετά τις 9. Παράλληλα, ενισχύει το νυχτερινός τουρισμός, με τους επισκέπτες να επιλέγουν τις βραδινές ώρες για βόλτες, φαγητό και ψυχαγωγία. Την ίδια ώρα, σε επιλεγμένα γκρουπ τουριστών πραγματοποιείται ήδη ξενάγηση σε χώρους στις απογευματινές ώρες με ειδική χρέωση.
5: Οι συγκεκριμένες μέρες είναι Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο, είναι για πολύ συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών, δηλαδή 5 άτομα σε κάθε ομάδα. Όχι πάνω από 4 ομάδες, δηλαδή συνολικός αριθμός 20 άτομα. Ακριβώς. Με κάθε ομάδα το αντίτιμο είναι 5.000 ευρώ.
0: Ταξιδιωτικά πρακτορία εξηγούν τη νέα τάση.
6: The nocturism is gaining wonderful momentum. And I think it's because people are yearning for more authentic experiences. We travel to feel something new, to be moved, and to connect with the places we visit on a deeper level. Nocturism offers exactly that.
0: Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις η καθημερινότητα έχει ήδη προσαρμοστεί σε υψηλές θερμοκρασίες. Στη Σεβίλη, όπου το θερμόμετρο συχνά αγγίζει ή ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι κάτοικοι έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς τους αργά το βράδυ. Οι βόλτες ξεκινούν μετά τα μεσάνυχτα, τα tapas bars γεμίζουν όταν οι περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ήδη ησυχάσει. Αντίστοιχα, στη Ρώμη, οι αρχές επενδύουν σε δενδροφυτεύσεις για να μειώσουν τη θερμική επιβάρυνση, ενώ η πόλη ζωντανεύει ξανά όταν πέσει ο ήλιος.
1: Ένας από τους εχθρούς αυτού του πράγματος είναι τα virtual tours, τα οποία τώρα πλέον και με το AI θα γίνουν ακόμα πιο ρεαλιστικά. Οπότε τουλάχιστον για να μπορέσουμε να κρατήσουμε λίγο τον κόσμο, θα ήταν ένα μέτρο το οποίο θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Οι παράγοντες ανάπτυξης αυτού του φαινομένου φαίνεται να είναι η κλιματική αλλαγή, ο υπερτουρισμός, καθώς και η αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών. Το φαινόμενο φαίνεται πως δεν αποτελεί απλώς μια τουριστική τάση, αλλά μια νέα πραγματικότητα προσαρμογής στην κλιματική πίεση του καλοκαιριού.
7: Περισσότεροι επιβάτες, περισσότερα εισιτήρια και αυξημένα έσοδα καταγράφει η ακτινογραφία στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η επιβατική κίνηση στα λεωφορεία αυξήθηκε κατά 25%, ενώ σε μετρό και ΣΑΠ κατά σχεδόν 10%. Το Ελευθέρα στα μέσα βρίσκεται και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με διαφορετικές προτάσεις για δωρεάν μετακινήσεις και αιχμή το δημοσιονομικό κόστος.
8: Γεμάτη σειρμή, περισσότερος κόσμος στους σταθμούς και αυξημένες επικυρώσεις εισιτηρίων. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας καταγράφουν άνοδο τόσο στην επιβατική κίνηση όσο και στα έσοδά τους.
9: Πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερα από πέρυσι και από τις προηγούμενες χρονιές.
10: Αναγκαστικά ο κόσμος χρησιμοποιούσε πάντα, έστω και σε δύσκολες συνθήκες, ναι. Τώρα ακόμη περισσότερα.
8: Το πρώτο τετράμινο του 2026 η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 25% στα λεωφορεία και σχεδόν 10% σε μετρό και ηλεκτρικό, ενώ είχαμε ρεκόρ με 115 εκατομμύρια επικυρώσεις εισιτηρίων.
11: Έχει αυξηθεί, ναι, πολύ κοντά. Δηλαδή τώρα φαντάστηκε, έχει κάθε 10 λεπτά, στο 10 λεπτό και το κοιτάω ότι 5 και 10, 2 και 10 που θα φύγω εγώ, θα γεμίσει το λεωφορείο.
8: Τα συνολικά έσοδα από το 2019 έως και το πρώτο τετράμινο του 2026 άγγιξαν τα περίπου 1 δισεκατομμύριο 190 εκατομμύρια ευρώ, με μέσο όρο τα 13 εκατομμύρια ευρώ μηνιαία. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το 2022 τα έσοδα άγγιξαν περίπου τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ, το 2025 τα 21 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρώτο τετράμινο του 2026 άγγιξαν ήδη τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι νέοι ηλικίας 18 έως 24 ετών χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις καθημερινές μετακινήσεις τους προς τις σχολές, τα πανεπιστήμια και την εργασία τους. Οι ηλικίες 25 έως 44 ετών χρησιμοποιούν κυρίως το μετρό για γρήγορη πρόσβαση στην εργασία τους, ενώ οι ηλικίες 45 έως 64 ετών επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς είτε για λόγους κόστους είτε για να αποφύγουν την κίνηση και τη χρήση αυτοκινήτου. Το θέμα των εισιτηρίων ήρθε πάλι στο προσκήνιο όταν ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ως ένα ευρύτερο κοινωνικό μέτρο, ενώ το ΠΑΣΟΚ πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση έως 24 ετών με σκοπό τη στοχευμένη ενίσχυση των νέων.
12: Λέμε στους νέους ανθρώπους που αν δεν εθιστούν οι ίδιοι, αν δεν συνηθίσουν στη κρίση των μέσων μαζικής μεταφοράς, δεν θα το κάνουν και ως ενήλικοι πολίτες.
13: Δεν είναι τζάμπα, κάποιος πληρώνει γι' αυτό. Εκείνος όμως που αναλαμβάνει την ευθύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό κράτος.
14: Έχουμε το φτηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη, 1,2. 1,2 ευρώ. Με την κάτα απεριορίστων τη μηνιαία πάει 0,60. Έχουμε εκπτωτικά τιμολόγια για τους νέους.
8: Τα εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς εξελίσσονται σε νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η υλοποίηση οποιασδήποτε από τις δύο προτάσεις θα έχει δημοσιονομικό κόστος, το οποίο τελικά θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους.
7: Ευχάριστα νέα σήμερα για τον Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος έλαβε εισιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, το οποίο νοσηλευόταν από τα τέλη Μαΐου. Ο Γιάννης Μίτης για τις λεπτομέρειες.
15: Δεν έχουν τέλος οι ευχάριστες ειδήσεις για τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Αθηνά, Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος και αυτή την φορά κατάφερε και κέρδισε ακόμη μία μάχη στην αποκατάσταση της υγείας του. Έλαβε εισιτήριο από το ειδικό κέντρο αποκατάστασης, το οποίο βρισκόταν. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης υπέστη εγκεφαλικό στις 15 Απριλίου μέσα στο Μεγαρό Μαξίμου. Νοσηλεύτηκε στον Ευαγγελισμό και στις 11 Μαΐου, μετέβη στη Γερμανία σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης και αργότερα στο ειδικό κέντρο νοσηλείας, το οποίο έλαβε εισιτήριο με την ευχή όλων μας να τον δούμε ακμαίο να επιστρέφει στην πολιτική ζωή του τόπου.
7: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη. Να μεταφερθούμε τώρα στην Αλβανία, εκεί όπου οι αντιδράσεις για τα μεγάλα τουριστικά επενδυτικά σχέδια λαμβάνουν πλέον μαζικές διαστάσεις. Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν εδώ και 2 εβδομάδες, καταγγέλλοντας περιβαλλοντική καταστροφή και καταπάτηση γης σε προστατευόμενες περιοχές. Την ίδια ώρα, νέες εξελίξεις γύρω από το επενδυτικό σχέδιο Κούσνερ πυροδοτούν επιπλέον πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.
16: Καζάνι που βράζει Αλβανία. Για 14η ημέρα, χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν τις πλατείες και τους δρόμους των Τυράνων, υψώνοντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά των κυβερνητικών σχεδιασμών. Άνθρωποι κάθε ηλικίας βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν, αντιδρώντας τα σχέδια για τουριστικές επενδύσεις στην προστατευόμενη περιοχή Βιώσενάρτα, έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Μεσογείου και τον Ισάκη Σάσον.
17: I have felt more and more heartbroken every day. And I felt the need to come to my country and to give my voice here as well, because I think that everyone here wants to be here and it has a purpose, and their purpose is that for everything to be better and for us to make Albania better.
18: We don't have to sell our country. We don't have to sell our land to other investors. So it depends on us. It's on us to do what we have to do with our land. So Albania is a country that we are proud of.
16: Σύμβολο των κινητοποιήσεων έχει γίνει ένα ροζ φλαμίγκο, είδος άρρηκτα συνδεδεμένο με το οικοσύστημα της περιοχής. Το κύμα αντιδράσεων εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Αλβανία. Στο παραθαλάσσιο χωριό Ριόλ, 200 κάτοικοι και διαδηλωτές ξύλωσαν φράχτες και σειρματοπλέγματα σε έκταση κοντά στον Αυλώνα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα σχέδια για την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων. Οι κάτοικοι καταγγέλουν καταπάτηση γης και περιβαλλοντική υποβάθμιση, ζητώντας την άμεση διακοπή των έργων.
19: Që të vinë ata zatnit, marë më ashtë më konsultua me poplin, nuk një gjojnë, kujtojnë që e marën tonë këtë pasonia ta pa gjake pa...
16: Την ίδια ώρα, νέα ερωτήματα προκαλεί η υπόθεση του πολυτελούς θερέτρου Κούσνερ. Οι αλβανικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για 20 άτομα που φέρονται να συνδέονται με το επενδυτικό σχήμα. Οι κατηγορούμενοι ερευνώνται για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
7: Έκριθμη η κατάσταση στη Γενέβη εν ώψη της συνόδου των G7. Η Χρυσάνθη Μπουρούτη για το ρεπορτάζ.
20: Οι τοπικές αρχές περίμεναν τέτοιες διαδηλώσεις. Μάλιστα, τοπικά μέσα έκαναν λόγο και για έως και 50.

0: Να σε ευχαριστήσω, Χρυσάνθη. Στα δικά μας και πάλι, ανησυχία προκαλεί η συνεχής εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Το ξενικό και ιδιαίτερα επιθετικό είδος εμφανίζεται πλέον από το Νότιο Αιγαίο και τις βορειότερες περιοχές της χώρας, προκαλώντας ζημιές στην αλή αλλά και προβληματισμό για τις επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Επιστήμονες και άλλοι ζητούν μέτρα αντιμετώπισης, καθώς η παρουσία του θεωρείται πλέον μια μόνιμη πρόκληση για τις ελληνικές θάλασσες.
1: Ξεκίνησε σαν ένας αόρατος εισβολές από τη διόρυγα του Σουέζ και σήμερα έχει γίνει ένας από τους πιο επικίνδυνους κατοίκους των ελληνικών θαλασσών. Ο λαγοκέφανος, το σαρκοφάγο ψάρι που εξαπλώνεται ραγδαία στη Μεσόγειο, έχει πλέον εδραιώσει την παρουσία του σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι και τις βόρειες θάλασσες της Ελλάδας.
2: Είναι ένα είδος το οποίο ήρθε από κάποια άλλη θάλασσα, από κάποια άλλη περιοχή, σε κάποια νέα περιοχή λόγω ανθρωπογενούς παρέμβασης. Δηλαδή είναι δικό μας δημιούργημα. Στις ελληνικές θάλασσες έχουμε γύρω στα 260 ξενικά είδη.
1: Με τα ισχυρά του δόντια, ο λαγοκέφαλος καταστρέφει δίχτυα, παραγάδια και αλλιευτικά εργαλεία, προκαλώντας μεγάλες οικονομικές ζημιές στους ψαράδες.
3: Είναι θηρευτές, δηλαδή πάνε σε παραγάδια, τρώνε άλλα ψάρια, κάνουν μεγάλη ζημιά σε δίχτυα. Είναι ένα είδος καταστροφικό.
1: Την ίδια ώρα αυξάνεται η ανησυχία για αλλοόμονους και τουρίστες, αφού ο λαγοκέφαλος εμφανίζεται όλο και συχνότερα σε ρηχά νερά, με αναφορές ακόμη και για επιθέσεις.
3: Ακόμα το πρόβλημα δεν έχει οξυθεί τόσο πολύ. Εδώ έχουμε ελάχιστα ψαρεύματα ακόμα. Δηλαδή, αν δούμε για ψάρεμα τη μέρα, μπορεί να πιάσουμε ένα, δύο, μπορεί και κανένα. Αλλά συνάδελφοί μας από το νότιο, από Χίο και κάτω προς Ρόδο, Κρήτη, εκεί οι Κυκλάδες έχουν μεγάλο πρόβλημα.
1: Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για ένα είδος που διαταράσσει τα θαλάσσια οικοσυστήματα, μειώνοντας άλλους πληθυσμούς και αλλάζοντας την ισορροπία της θάλασσας. Με το πρόβλημα να διωγγώνεται, οι αλλοί ζητούν μέτρα στα πρότυπα άλλων χωρών.
4: Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Μια λύση είναι αυτή που έχουν εφαρμόσει στην Κύπρο, όπως είπε ο συναδελφός σας, με επιδοτήσεις. Οπότε οι ψαράδες τα συλλαμβάνουν και παίρνουν κάποια επιδότηση. Το ίδιο μου φαίνεται πάει να κάνει η Τουρκία. Δεν τα πειράζουμε. Ούτε τα ταΐζουμε, γιατί αποκτούν οικειότητα με τον άνθρωπο. Δεν θα έρθει να μας επιτεθεί από μόνο του.
1: Ο λαγοκέφαλος δεν είναι πλέον μια μεμονωμένη απειλή, αλλά μια νέα επικίνδυνη πραγματικότητα.
0: Σε ρυθμούς Μουντιάλ τώρα, ζαλίζουν τα ποσά που ποντάρονται παγκοσμίως στο παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να παιχτούν στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Ποσό που σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Ομάδες ευαισθητοποίησης για τον τζόγο προειδοποιούν για τους κινδύνους μεγάλου εθισμού, ενώ και στην Ελλάδα παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα στα πρακτορία.
5: Το παγκόσμιο κύπελο αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός όλων των εποχών, με περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια να ποντάρονται παγκοσμίως. Στο τουρνουά, οι παίκτες τοποθετούν στοιχήματα αξίες περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων ανά αγώνα, ποσό που σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Το αναμενόμενο σύνολο των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα αποτελέσει σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 35 δισεκατομμύρια που στοιχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, το οποίο διεξήχθη στο Κατάρ. Ομάδες ευαισθητοποίησης για τον τζόγο προειδοποίησαν ότι όσοι στοιχηματίζουν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ κινδυνεύουν να δοκιμάσουν πιο εθιστικές μορφές στοιχηματισμού. Όμως ο φορέας της στοιχηματικής βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι οι ρυθμιζόμενες εταιρείες έχουν πολλά μέτρα σε εφαρμογή για την προστασία των καταναλωτών. Στην Ελλάδα, αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται στα πρακτορία από την πρεμιέρα του Μουντιάλ και μετά, με τις προβλέψεις για τα φαβορί να ποικίλουν.
6: Λογικό είναι λόγω του Μουντιάλ να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και παιχτικό και να βλέπουν τα παιχνίδια.
7: Εμείς είμαστε άρρωστοι με το ποδόσφαιρο, οπότε δεν γινόταν να μην ασχοληθούμε με το Μουντιάλ. Έχουμε παίξει πάρα πολλά πράγματα, όπως ξέρετε. Τα outsider βέβαια είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει.
8: έχει αυξηθεί γύρω στο 20%. Και αν πηγαίναν και τα αποτελέσματα καλύτερα, θα ήταν παραπάνω.
5: Η φετινή διοργάνωση είναι η μεγαλύτερη όλων των εποχών, με τις ομάδες να αυξάνονται από 32 σε 48. Ως αποτέλεσμα, θα διεξαχθούν περισσότερα από 100 παιχνίδια στο πρόγραμμα των 6 εβδομάδων, σε σύγκριση με τα 64 που παίχτηκαν στο Κατάρ το 2022. Ένας ακόμη παράγοντας αύξησης είναι η αναπτυσσόμενη αγορά αθλητικού στοιχηματισμού στη

0: στις Ηνωμένες Πολιτείες, με περίπου το 65% του πληθυσμού να μπορεί πλέον να στοιχηματίζει σε αθλητικά γεγονότα σε σχέση με το 40% το 2022. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για το πρώτο παγκόσμιο κύπελο στο οποίο η πλειονότητα των Αμερικανών μπορεί να τοποθετεί στοιχήματα. Με τη δράση να κορυφώνεται καθημερινά και μέχρι τις 19 Ιουλίου που είναι προγραμματισμένος ο τελικός, το παγκόσμιο κύπελο που πραγματοποιείται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού αναμένεται να γράψει ιστορία τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.
1: Στα γήπεδα του Μουντιάλ γράφεται ιστορία, όπως και στη Θεσσαλονίκη. 832 άνθρωποι κάθε ηλικίας χόρεψαν ταυτόχρονα ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους, καταρρύπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό ένωσαν τα βήματά τους σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που συνδύασε την ελληνική παράδοση με ένα σημαντικό κοινωνικό μήνυμα, καθώς στόχος ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για την νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια.
2: Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα» του Κωνσταντίνου Αργυρού, εκατοντάδες Έλληνες και ξένοι χορευτές έγραψαν ιστορία στην πλατεία Αριστοτέλους, καταρρύπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου.
3: Προσπαθώ να συντονίσω όλη την προσπάθεια για να καταφέρουμε να σπάσουμε αυτό το ρεκόρ, το οποίο είναι 754 άτομα, οπότε πρέπει να είμαστε σήμερα τουλάχιστον 755 και να χορεύουμε για 5 λεπτά συνεχόμενα όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι.
2: Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια συμμετείχαν άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και από χώρες του εξωτερικού, όπως τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, αλλά και την Τουρκία.
4: We are ready for Guinness.
2: Το προηγούμενο ρεκόρ Guinness κατήχε η Κύπρος, όπου 754 άτομα είχαν χορέψει ταυτόχρονα το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας.
5: Προηγούμενο ρεκόρ το έχει η Κύπρος, άρα πάμε η Θεσσαλονίκη για να σπάσει το ρεκόρ της Κύπρου. Είμαστε δυνατοί, έχουμε ζωντάνια, έχουμε καλή διάθεση και πάμε δυνατά.
2: Τον τίτλο για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου απένιμε εκπρόσωπος της οργάνωσης Guinness, η οποία τόνισε πως παρά τις αυστηρές προδιαγραφές, οι συμμετέχοντες ήταν επισήμως καταπληκτικοί.
6: Δεν πρόκειται μόνο για μια διοργάνωση που θα βάλει τη Θεσσαλονίκη στο βιβλίο Guinness. Αφορά το Alzheimer, που είναι μια σύγχρονη ασθένεια, την οποία όλοι μαζί μπορούμε να προσπαθήσουμε να την καταπολεμήσουμε.
2: Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ανήκει στην Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φύλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, με στόχο, εκτός από την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την άνοια και την νόσο Alzheimer.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Γιάννη, μπορώ να σε λέω, Γιάννη, θα πας ρελής, μας δίνει δωρεάν εισιτήρια, πρωτεύγεια.
1: Το ξέρω. Να έρθω κι εγώ μαζί, να με πάρεις στους ώμους σου για να βλέπω.
2: Εννοείται, κύριε Δημήτρη.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών.
5: Έλπιζω στήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
6: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερα για εβδομάδες.
7: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έλπιζω στήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
8: Ο εμβολιασμός έναντι του έρμητα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
9: Θέλουμε με τη γυναίκα μου από φέτος να υποβάλουμε χωριστή φορολογική δήλωση.
10: Φυσικά. Υπάρχει ψηφιακή εφαρμογή.
11: Έλα, καθέστα μου.
9: Κάντε σωστά και έρχομαι. Sorry.
10: Κανένα πρόβλημα. Το δηλώνατε μέχρι 28 Φεβρουαρίου του οικείου φορολογικού έτους στην πλατφόρμα MyAde.
12: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
13: Με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
12: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Το γρήγορο μόλις έγινε καλύτερο. Skip Wonderwalls. Το πρώτο απορριπαντικό skip ειδικά σχεδιασμένο για σύντομο κύκλο ακόμα και 15 λεπτών. Skip Wonderwalls. Η μαγεία του σύντομου κύκλου. Και τώρα δοκιμάστε το νέο Skip Wonderwalls Dazzling White για στραφτερά λευκά.
16: Αυτή η διαδρομή έχει τον δικό της παλμό, τη δική της δύναμη, τη δική της ενέργεια. Η Enerwave δίνει φέτος ενέργεια στις πιο συναρπαστικές διαδρομές του Eco Rally Ακρόπολης από τη θέση του χορηγού. Και σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco για να απολαύσεις τις δικές σου συναρπαστικές διαδρομές. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
17: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας μετά από μια επεισοδιακή σειρά τελικών απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι πανηγυρισμοί ήταν ξέφρενοι και κορυφώθηκαν σε γνωστό κέντρο της παραλιακής με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδας για το 2026. Μια ονειρική σεζόν για τους ερυθρόλευκους ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση και της κορυφής στη GBL μετά από αυτή της Ευρώπης. Σε μια συναρπαστική και επεισοδιακή σειρά, ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που στον πέμπτο τελικό βγήκε νικητής με 89-85 με τους ερυθρόλευκους πανηγυρισμούς να ξεκινούν από το παρκέ του ΣΕΦ.
18: Είναι ιδιαίτερα τιμητικό, πολύ σημαντικό για τη χρονιά. Έτσι όπως τελείωσε. Αλλά άμα κάνω και έτσι μια μικρή αναδρομή, θα σας πω ότι είναι το τέταρτο πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια που πιστοποιεί το επίπεδο δουλειάς που γίνεται στο Σύλλογο.
19: Είμαστε τρομακτικά περήφανοι και ευγνώμονες
2: στην ομάδα για όλη αυτή την προσπάθεια και στο coach που έχει μπορέσει να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια, να πετύχει αυτά τα αποτελέσματα μαζί με όλους τους παίκτες και όλο το staff και τους ανθρώπους. Νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει αυτή η ομάδα είναι πολύ μεγάλες.
17: Η ικανοποίηση για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του πρωτοαθλήματος μεγάλη, όσο και η δίψα για μελλοντικές κορυφές.
11: Σήμερα ήταν και το τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ με τη μορφή που το ξέρουμε. Από Δευτέρα ξεκινάνε εργασίες. Και όταν με το καλό μπούμε στο νέο ΣΕΦ, θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
17: Το πάρτι μεταφέρθηκε σε γνωστό μαγαζί της Παραλιακής, όπου τραγουδάει η Κατερίνα Λιόλιου με τον Νικιάστηκε, που έχει ταυτιστεί με τον Πειραϊκό Σύλλογο να ξεσηκώνει τους θαμώνες.
19: Το δικό μας το σπίτι.
17: Μεγάλος πρωταγωνιστής των Ερυθρόλευκων Πανηγυρισμών, ο Σάσα Βεζένκοφ, που πρώτα έκανε τον DJ. Ύστερα τραγούδησε τον Νικηφόρο τραγούδι της Βουλγαρίας στη Eurovision. Και μετά ανέλαβε να δώσει το ρυθμό βάζοντας το παιχνίδι και τον coach της ομάδας Γιώργο Μπαρτζόκα. Η τετράδα των Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Λαρετζάκη ανεβαίνει στη σκηνή, με τον τελευταίο να δίνει το έναυσμα για να αρχίσουν τα νησιώτικα σε ένα ατελείωτο ερυθρόλευκο πάρτι τίτλων μέχρι το πρωί. Από τους τελικούς, ωστόσο, δεν έλειψε ούτε φέτος η τοξικότητα. Με τη σειρά να γίνεται ροντέο, τα Eric Jones και Kendrick Nunn ενεπλάκησαν σε έντονο καυγά, ενώ συμπλοκή υπήρξε ανάμεσα σε παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ και τους άνδρες των ΜΑΤ.
20: Άγρια επεισόδια, σύραξη παικτών με τα ΜΑΤ και καταγγελίες περιλάμβανε το τρίτο ημίχρονο μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορα, μαυρώνοντας τον πέμπτο τελικό της GBL. Την σπίθα για τη φωτιά που ξέσπασε άναψαν τα Eric Jones και Kendrick Nunn 3 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Μετά από μια κοκορομαχία, ο παίκτης του Ολυμπιακού έσπρωξε τον άσο του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα να ανάψουν τα αίματα και αμφότεροι να δουν το δρόμο προς τα αποδυτήρια. Το τέλος του αγώνα βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό και τους δύο παίκτες να έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς και να δίνουν ραντεβού έξω από τα αποδυτήρια. Μετά από μια έντονη λογομαχία, τα Eric Jones και Kendrick Nunn μετέτρεψαν σε ring το χώρο και αντάλλαξαν γροθιές με τις αστυνομικές δυνάμεις να προσπαθούν να τους χωρίσουν για να αποφευθούν τα χειρότερα. Αμέσως μετά το συμβάν ακολούθησαν καταγγελίες. Οι μεν ερυθρόλευκοι υποστηρίζουν ότι ο Αμερικάνος σκόρερ του Παναθηναϊκού προκάλεσε το σέντερ τους, ενώ έκαναν μήνυση και στον Ματίας Λεσόρ για επίθεση σε αστυνομικό. Την ίδια ώρα οι πράσινοι κατέθεσαν μήνυση κατά του Jones, υποστηρίζοντας ότι χτύπησε με μπουνιά τον Kendrick Nunn.
21: The Tariq Jones came to the locker room and he hit Kendrick Nunn on the locker room. Okay, now my players are waiting to him. Is that fair? What happened in the Greek basketball now? Is that fair?
20: Μετά το περιστατικό, οι παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ κατευθύνθηκαν προς τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για να περασπιστούν τον συναθλητή τους. Εκεί βρίσκονταν αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να υπάρξει σύραξη μεταξύ τους και με παίκτες του Παναθηναϊκού. Τα ΜΑΤ επιχείρησαν να συγκρατήσουν μέλη της Πράσινης Αποστολής και ακολούθησε χάος, με τον πέμπτο τελικό της GBL να επισκιάζεται από τα επεισόδια και το αγωνιστικό σκέλος να περνάει σε δεύτερη μοίρα.
17: Πλούσια δράση στο Μουντιάλ και σήμερα, με τη Γερμανία, τη Σουηδία και την Ολλανδία να μπαίνουν στη μάχη. Βραδιά εκπλήξεων είχαμε χθες, καθώς η Βραζιλία κόλλησε στο ισόπαλο 1-1 κόντρα στο Μαρόκο, ενώ η Σκωτία κέρδισε την Αϊτή για την πρώτη της συμμετοχή, στην πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ μετά το 1990.
22: Πλούσιο είναι το θέαμα στους πρώτους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου, με όλο ένα και περισσότερες ομάδες να ρίχνονται στη μάχη στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής. Η δράση συνεχίζεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Γερμανία-Κουρασάο και Ολλανδία-Ιαπωνία, ενώ τα ξημερώματα θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες Ακτή-Ελεφαντοστού Εκουαδόρ και Σουηδία-Τινησία. Βραζιλία και Μαρόκο μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις στην πρεμιέρα του στο Παγκόσμιο Κύπελο για τον τρίτο όμιλο. Τα λιονταριά του Άτλαντα προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης χάρη στο ωραίο τελείωμα του Σαϊμπάρη, όμως 11 λεπτά μετά ο σούπερστάρ της Ελεσάου Βινίσιους Τζούνιορ ισοφάρισε μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και δυνατό πλασέ στην απέναντι γωνία. Για τον ίδιο όμιλο, η Σκωτία νίκησε την Αϊτή με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε στο 28 ο Μαγκίν με περιπετειώδη τρόπο. Η Αυστραλία σόκαρε την Τουρκία και την νίκησε με 2-0 στην πρώτη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου. Στο 27ο λεπτό και κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Ιραν Κούντα με εξαιρετική τρίπλα και άψογο πλασέ στην αντεπίθεση άνοιξε το σκορ για τα καγκουρό, με τον Μέτκαλφ στο 75 να υπογράφει μια σπουδαία νίκη για την ομάδα του με μακρινό σουτ. Για τον δεύτερο όμιλο, η Ελβετία προηγήθηκε του Κατάρ στο 17 χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Εμπολό, όμως πατάλησε πολλές ευκαιρίες και το πλήρωσε στο φινάλε. Στις καθυστερήσεις, ο Κούχη με καρφωτή κεφαλιά χάρισε στο Κατάρ τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ.
17: Το Μεξικό ζει στον απόλυτο βαθμό τη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου. Εκατοντάδες τουρίστες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον πολιτισμό της χώρας με μια μεγάλη παραδοσιακή παρέλαση να πραγματοποιείται στην πόλη του Μεξικού, με άρματα και παραδοσιακές φορεσιές να κλέβουν την παράσταση.
22: Παραδοσιακή μουσική, προϊσπανικοί πολεμιστές και γιγάντιες φιγούρες της ημέρας των νεκρών γέμισαν μία από τις κύριες λεωφόρους της πόλης του Μεξικού, καθώς η πρωτεύουσα διοργάνωσε μία πολύχρωμη παρέλαση με θέμα το παγκόσμιο κύπελο, συνδυάζοντας τον πυρετό του ποδοσφαίρου με την μεξικανική παράδοση. Η πομπή κινήθηκε κατά μήκος της Paseo de la Reforma προς το μνημείο της Επανάστασης, με σκελετούς κατρίνα χρωματισμένα γλυπτά υβριδικών πλασμάτων και άρματα που γιόρταζαν τα προηγούμενα τουρνουά παγκοσμίου κυπέλου που διοργάνωσε το Μεξικό. Οι θεατές παρατάχθηκαν κατά μήκος της διαδρομής και παρακολούθησαν τους καλλιτέχνες που χόρευαν δίπλα σε άρματα που μετέφεραν υπερμεγέθη αντίγραφα και φωτογραφίες σε αείμνηστων των ειδόλων του ποδοσφαίρου, όπως ο Πελέ και ο Ντιέγκο Μαραντόνα.
0: Creo que es algo muy típico, una tradición muy mexicana. Yo, por ejemplo, no la he visto nunca jamás. Y a pesar de que no puede ser la misma, la típica que hacen ustedes en octubre, creo que traerla para que muchos extranjeros la podamos ver es...
1: Vimos a celebrar Reforma, la verdad los mexicanos nos han recibido súper, súper bien. Se siente una alegría muy especial.
3: The Mexican fans, the hospitality, the people, everybody's just been incredible so far.
22: Για πολλούς τουρίστες, η παρέλαση προσέφερε μια πρώτη γεύση από τις παραδόσεις που συνήθως παρατηρούνται αργότερα μέσα στο έτος, με τους ρυθμούς στο Μεξικό να έχουν αλλάξει και να ακολουθούν αυτούς του Μουντιάλ.
17: 39 χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από το έπος του Ευρωμπάσκετ το 1987. Τότε που η Ελλάδα με τις βολές του Αργύρη Καμπούρη στο μεγάλο τελικό επικράτησε τη Σοβιετική Ένωση και έβγαλε στους δρόμους ένα ολόκληρο έθνος, βάζοντας την Ελλάδα στο χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Από τότε μια ολόκληρη χώρα ζει και θυμάται τις στιγμές εκείνες από το έπος του 87 που έβαλε για τα καλά το μπάσκετ στα σπίτια και την καρδιά των Ελλήνων. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική άνοδο με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει γενικά ήθερος καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά και σε δυτική Ελλάδα. Στο Ιόνιο το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Στο Αιγαίο θα πνίγουν μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 2-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στα περισσότερα υπηρετικά του 31-33 και τοπικά στα ανατολικά του 34-36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθερος καιρός. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το βράδυ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους κυρίως 3-5 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
2: Αμέσως μετά, InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
4: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
5: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύουμε.
6: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
7: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
8: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
9: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
10: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
11: Μία ημέρα σαν την σημερινή γεννιέται ο αυστριακός γιατρός και βιολόγος Καρλ Λάντσταϊνερ. Τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος που έκανε τη μετάγγιση πρακτική ρουτίνας. Επίσης, καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1928 γεννιέται ο Αργεντινός διεθνιστής επαναστάτης και γιατρός Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Ήταν ηγετική φυσιογνωμία της Κουβανικής Επανάστασης και πίστευε στην επικράτηση του σοσιαλισμού μέσα από μία παγκόσμια επανάσταση. Με το πέρασμα των χρόνων, ο Τσε έγινε το σύμβολο της αιώνιας επανάστασης και αντικείμενο λατρείας για εκατομμύρια ανθρώπους. Δολοφονήθηκε στις 9 Οκτωβρίου του 1967 από τους άνδρες του δικτάτορα Μπαριέντος που τον είχαν συλλάβει στη Βολιβία. Σαν σήμερα το 1963 γεννιέται στην πόλη Μπίτολα της τότε Ιουγκοσλαβίας ο μέσος της ΑΕΚ Τόνι Σαβεύσκι, από τους κορυφαίους ξένους ποδοσφαιριστές που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα. Από την Βαρντάρ Σκοπίων πήγε στην ΑΕΚ το Δεκέμβριο του 1989, με την οποία ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2001, έχοντας κατακτήσει 4 πρωταθλήματα. Στη συνέχεια έγινε προπονητής και έκατσε μεταξύ άλλων στους πάγκους της ΑΕΚ και της Ομόνιας Λευκωσίας.

Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1987, η Εθνική Ελλάδος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket της Αθήνας, νικώντας στον τελικό τη Σοβιετική Ένωση 103-101 με δύο εύστοχες βολές του Αργύρη Καμπούρη στη λήξη της παράτασης. Με τον τίτλο αυτό, η χώρα μας αναγνωρίζεται διεθνώς για πρώτη φορά στα ομαδικά αθλήματα. Σαν σήμερα το 1995 φεύγει από τη ζωή ο Ιρλανδός τραγουδοποιός Rory Gallagher σε ηλικία 47 χρόνων. Μία από τις πλέον σημαίνουσες παγκοσμίως μορφές της rock και της blues σκηνής. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1981 εμφανίστηκε στην Ελλάδα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Η συναυλία είχε 40.000 θεατές και συνοδεύθηκε από σοβαρά επεισόδια. Καθ' όλη τη διάρκεια της μουσικής του διαδρομής δεν σταμάτησε να τοποθετεί πάνω από οτιδήποτε άλλο εκείνο που θεωρούσε ότι τον ολοκλήρωνε ως καλλιτέχνη και ως άνθρωπο, την αγάπη του για τα blues και το πάθος του να παίζει μουσική.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μία τύπισα με δερμάτινα, με μηχανόβια.

0: Καλημέρα.
1: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
2: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
0: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
3: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
2: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
0: Κωστή.
2: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
2: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
0: Παρακαλώ.
2: Κρατήσου.
1: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
6: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων.
7: Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή.
6: Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
7: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό.
6: Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
7: Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
1: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ και αιώνες, οικονομολόγοι, φιλόσοφοι και ποιητές προσπαθούν να καταγράψουν και να εξηγήσουν τον κόσμο γύρω τους. Συνήθως, ένα από τα καλύτερα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους είναι πάντα μπροστά στα μάτια τους. Αλλά δεν το βλέπουν γιατί είναι πολύ μικρό. Είναι η σκόνη. Η ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού είναι μια διαρκής και συνήθως άσκοπη μάχη με τη σκόνη. Σε αυτό το επεισόδιο, λοιπόν, βρήκαμε τρεις ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορούν να περιγράψουν την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού μέσα από την ιστορία της σκόνης.
1: Στην καρδιά του Μανχάταν, στην οροφή του σιδηροδρομικού σταθμού Grand Central Station, υπάρχουν δύο μικρά προβλήματα. Καταρχάς, ο ζωδιακός κύκλος που απεικονίζεται έχει το βορρά εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται ο νότος. Γιατί οι εργάτες κρατούσαν ανάποδα το σχέδιο που τους είχε δώσει ο αρχιτέκτονας. Για να δικαιολογηθεί, ο εργολάβος υποστήριξε ότι έφτιαξε την εικόνα όπως τη βλέπει ο Θεός. Και η υπόθεση έκλεισε εκεί. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει το δεύτερο πρόβλημα. Ένα μικρό τετράγωνο σημάδι στην άκρη του θόλου.
2: When you go into Grand Central Station and you go into the Great Arrivals Hall and you look at the big dome ceiling, you follow the diagonal line that is inscribed in the ceiling, and at the end of it there is a small patch of rectangular dust, which was preserved when the whole building was cleaned in the 1990s as a way to remind everyone what it was like, but also as a way to save a scientific document of that dust. And that is very important dust because that is one of the last remaining dusts of the late 19th century New York.
1: Σε αυτό το μικρό μαύρο τετράγωνο κρύβεται η ιστορία ανθρώπων που έζησαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30 και το Δεύτερο Παγκόσμιο. Εδώ κρύβεται ο καπνός από τα τσιγάρα τους και κυρίως η σκόνη που ανέπνεαν.
2: The thing about dust is that it has incredible value. It has scientific value. It has historical value. It has social value. It has political value. But we can only understand and assess that value if we save the dust, if we recognize it. And that's very, very hard because most people want to take the dust off and throw it out for no good reason, because it's not hurting them, it's not bothering them.
1: Ο Χόρχε Οτέρο Πάιλος είναι διευθυντής και καθηγητής στο τμήμα συντήρησης μνημείων του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη. Θα είναι ένας από τους ξεναγούς μας στην πολιτική και οικονομική ιστορία της σκόνης. Πρώτα όμως, θέλουμε να σας συστήσουμε, ίσως τον πρώτο άνθρωπο στην ιστορία, που χρησιμοποίησε τη σκόνη για να περιγράψει τις γεωπολιτικές εξελίξεις της εποχής του. Κυρίες και κύριοι, ο Όμηρος.

0: Κάθε αυτοκρατορία, είτε πολιτική είτε οικονομική, αποτύπωνε την ισχύ της σε φαραωνικά μνημεία. Η σκόνη όμως που καθόταν πάνω τους έλεγε πάντα και μια διαφορετική ιστορία. Την ιστορία του λαού των αυτοκρατοριών. Το 2016 η Βρετανική κυβέρνηση θα αναθέσει στον Πάιλος τον καθαρισμό του περίφημου Westminster Hall στο Λονδίνο. Και αυτός συλλέγει από τους στίχους του όχι μόνο τις ιστορίες των βασιλιάδων, αλλά και των κοινών ανθρώπων.
1: So Westminster Hall is an amazing building. It's over 1,000 years old. It has been used for government for those 1,000 years. And inside of it, it has a series of plaques that tell the story of government, of the kings and queens that have died and lied in state inside of that building, of the various speeches that have been given in the building.
2: Houses of Parliament, Westminster Abbey, you know, represent the power of elites. They represent the prestige, the glory, and the economic might of the city.
1: They tell a top-down political story. But on the walls of that building was all of this dust that came from outside because the door was always open. And that dust, for me, is another marker of history.
2: It builds up in layers over centuries as the economic and the human life of the city starts to cover that stone, starts to get embedded into the very fabric of the city itself. That dirt represents capital as much as human life, I think. It represents the dirt on the lungs of people in London as well, the pollution that we breathe. It brings the city down to a more human level.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
9: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
1: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
6: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
7: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα τη καρδιά.
6: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
8: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
2: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Η Ρωμαϊκή και η Βρετανική Αυτοκρατορία κατέγραψαν την άνοδο και την πτώση τους στη σκόνη. Αν υπάρχει όμως μία αυτοκρατορία που συνδέθηκε τόσο στενά με τη σκόνη, αυτή είναι η Αμερικανική. Από τις σκονισμένες πολιτείες της Άγριας Δύσης μέχρι τη σκόνη που σήκωσαν οι δίδυμοι πύργοι, που κάποτε έστεκαν εδώ από πίσω. Περνάμε λοιπόν για άλλη μια φορά τον Ατλαντικό για να διηγηθούμε την ιστορία μιας σκονισμένης αυτοκρατορίας.

Τη δεκαετία του 1930, η αμερικανική οικονομία βυθίζεται σε μία από τις μεγαλύτερες δομικές κρίσεις στην ιστορία του καπιταλισμού. Η ίδια η χώρα, όμως, βυθίζεται κυριολεκτικά στη σκόνη.

0: Ο Τζον Στάινμπεκ θα αποτυπώσει τις αμοθίελες στο θρυλικό βιβλίο του «Τα σταφύλια της οργής», το οποίο θα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ο Τζον Φόρντ. Και οι δύο γνωρίζουν πολύ καλά ότι η σκόνη που κάλυπτε τις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν ένα φυσικό φαινόμενο. Ήταν η παγκοσμιοποιημένη οικονομία της αγοράς, η οποία μετατρεπόταν σε σκόνη. Και οι άνθρωποι δεν μετανάστευαν γιατί τους κυνηγούσε μόνο η σκόνη, αλλά κυρίως οι τράπεζες.
1: What happened? How come they gotta get off? We lived here 50 years, same place.
2: The way it happened to me, a man come one day.
3: I can't help that. All I know is I got my orders. They told me to tell you to get off, and that's what I'm telling you.
2: You mean get off my own land?
3: Oh, don't go to blaming me. It ain't my fault.
2: Whose fault is it?
3: You know who owns the land, the Shawnee Land and Cattle Company.
2: And who's the Shawnee Land Cattle Company?
3: It ain't nobody, it's a company.
2: Then who do we shoot?
3: Brother, I don't know.
0: Το Dust Bowl, αν και θα μείνει στην ιστορία σαν μια φυσική καταστροφή, είναι ένα φαινόμενο για το οποίο ευθύνεται 100% ο άνθρωπος. Είναι η εκδίκηση της φύσης, η οποία μας επιστρέφει στην Ιλιάδα και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε ο Όμηρος την παρέμβαση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον.
4: What it does make me think of is the Scamander episode in the Iliad, when Achilles is on this killing spree and is filling the river Scamander with corpses, and we get the personified version of the river retaliating against Achilles for polluting the water in this way. And the river slash god Scamander says, I'm going to, you know, envelop Achilles in sand and silt so that he will be unrecognizable. And the reason that made me think of the Dust Bowl is when you deplete, when you corrupt a physical landscape, you don't necessarily know what's going to come from it. If you raise all the crops, right, and don't grow the right ones, if you kind of upend the established order, then you should expect catastrophe. And that kind of catastrophic response that Scamander promises for Achilles seemed to me an analogous idea for what happened there.

0: Η σκόνη του Dust Bowl είναι το αποτέλεσμα ενός αποτυχημένου οικονομικού συστήματος, το οποίο θα καταφέρει να βγει από τη δομική του κρίση μόνο με τη βοήθεια ενός παγκόσμιου πολέμου. Χρειάζεται δηλαδή να καταστρέψει έναν κόσμο για να τον ανοικοδομήσει και έτσι να πετύχει και πάλι υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, ο πόλεμος με τη σκόνη δεν έχει τελειώσει. Για την ακρίβεια, έχει μόλις ξεκινήσει.
1: Most thinking Americans now recognize the fact that our country is at war. A war declared against us by the rulers of international communism. It is called a cold war because armed forces, although used as a threat, are rarely unleashed, and blood is not spilled in the massive battles that we think of as war.
2: Some historians argue that the fear of invasion from a foreign society during the Cold War, fear of nuclear attack, you know, fear of invasion from Russia or from the Soviet world, was expressed subconsciously through fear of the invasion of dust.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
5: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
11: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
12: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
13: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
14: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
15: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
16: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
17: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: So, what are you doing with the rest of your life?
1: Catching up on some me time, find God, maybe move around some chairs.
0: Maybe I'll run into you on orgy or something.
1: That sounds nice.
2: Luckily, I'm getting my midlife crisis in just under the wire.
3: Hi, welcome to Frenzies, where everyone's your friend.
0: You guys are still open. And do you know what? It's his birthday today.
4: Why didn't you tell me that? Happy birthday!
5: Κάρη κάπου σε γνώρισα. Απόψε στις 10 στο Action 24.
6: Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας δημοσιογράφος με πολλά χρόνια εμπειρία. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
5: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας. Οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
7: Κάθε πόλη, όσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
6: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
7: Φυσικά και δεν υπάρχει.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα κτίριο που συμβολίζει όσο καμία άλλη κατασκευή τα οικονομικά χαρακτηριστικά της σκόνης. Ένα κτίριο που μπορεί να μας εξηγήσει ότι το χρήμα που συγκεντρώνουν οι λίγοι παράγει και τη σκόνη με την οποία παλεύουν οι πολλοί.
1: So an example of my work in the United States could be the US Mint in San Francisco. This is the building where all of the gold from the gold rush was processed into gold coins that fueled the American economy in the middle and late 19th century. And what's amazing was that in order to make money, you actually also have to produce a lot of pollution to heat up the metal and so on. Here is a piece from the San Francisco Mint. This is all of the dust that was made in order to turn gold from the gold rush into money. The same brick construction was used to build the house of the richest man in America in the late 19th century. But it has no dust at all. When we put these two together, we begin to understand a very complex history of our environment and our social reality.
2: We talk a lot about cars and construction and so on, and we very rarely talk about the cost of making money. We have started to talk about it a little bit now with Bitcoin and so on, but that dust from that building was really important because it really tells the story of a whole environment being transformed in order to extract the materials that would then become the foundation of the economy.
0: Στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς η βιομηχανική επανάσταση έχει ήδη πνίξει τους φτωχότερους κατοίκους των μεγάλων πόλεων στη σκόνη και τον καπνό, ορισμένοι αρχιτέκτονες και πολεοδόμοι αποφασίζουν να αντιδράσουν. Σχεδιάζουν μια ουτοπική πόλη, η οποία θα συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά της ζωής στην πόλη και στο ύπαιθρο. Και κυρίως θα γλιτώσει τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα από τη σκόνη. Στις αρχές του 20ου αιώνα γεννιέται λοιπόν το λεγόμενο Garden City Movement. Το κίνημα των κηπουπόλεων.
1: So Ebenezer Howard's notion of the Garden City was a notion of a smokeless city. And he put people in places where the smoke wouldn't be there. The French Tony Garnier had the same idea to move industry downwind. If we start to look at the history of dust, we realize that the way our environment is organized is from the sky down. And not just from the ground up.
0: Ο Ebenezer Howard θα ξεκινήσει μια επανάσταση στην ιστορία της πολεοδομίας χωρίς ο ίδιος να είναι πολεοδόμος. Ήταν ένας απλός στενογράφος. Οι ιδέες του πάντως γεννήθηκαν κυριολεκτικά μέσα στη σκόνη. Το 1871 ταξιδεύει στο Σικάγο, το οποίο έχει μόλις γνωρίσει μία από τις καταστροφικότερες πυρκαγιές του 19ου αιώνα. Και ανάμεσα στις στάχτες που καλύπτουν το κέντρο της πόλης, ο Χάουαρντ οραματίζεται μία νέα πόλη. Ο Χάουαρντ εμπνέεται από ορισμένα από τα σημαντικότερα πνεύματα της εποχής του, που ζητούν πολιτική και κυρίως οικονομική ισότητα. Όπως τον Walt Whitman, τον ποιητή του «Ο Captain, My Captain».
3: See, the world looks very different from up here. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
4: Oh, Captain, my Captain. Who knows where that comes from? Anybody? Not a clue. It's from a poem by Walt Whitman about Mr. Abraham Lincoln.
5: Εκείνη την εποχή θα πέσει στα χέρια του Χάουαρντ και το απόλυτο best-seller της αμερικανικής λογοτεχνίας, το «Κοιτάζοντας το παρελθόν» του Έντουαρντ Μπέλαμι. Ο Μπέλαμι οραματίζεται μια κοινωνία χωρίς τάξεις και χωρίς ατομική ιδιοκτησία. Ο Χάουαρντ θα πάρει αυτές τις ιδέες για να φτιάξει τη δική του ουτοπική πολιτεία. Θέλει μια πόλη στην οποία οι εργάτες θα απολαμβάνουν τα ωφέλη της βιομηχανικής επανάστασης, αλλά χωρίς τη σκόνη.
0: Αρκετοί θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν την ουτοπική πόλη του Χάουαρντ, από το βόρειο Λονδίνο στην Αγγλία μέχρι την Εκάλη στην Αθήνα. Πάντα όμως προκύπτει ένα μικρό πρόβλημα. Οι δυνάμεις της αγοράς εκτινάσουν τις τιμές των ενοικίων, διώχνοντας σταδιακά τους φτωχούς για τους οποίους ονειρεύτηκε την πόλη του ο Χάουαρντ. Μια επανάσταση που χάθηκε, δικαιώνοντας ίσως όσους πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν ειρηνικές επαναστάσεις.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
6: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
7: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
8: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
9: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
10: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
11: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
12: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
13: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
14: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
15: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
16: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
17: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
18: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
19: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
20: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
21: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
22: Η σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
23: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
24: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
25: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
26: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
27: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
28: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
29: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
30: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
31: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
32: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
33: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
34: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
35: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
32: ΣΥΡΙΖΑ.
36: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
37: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
36: Όχι.

χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μία τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
0: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Το γρήγορο μόλις έγινε καλύτερο. Skip Wonderwalls. Το πρώτο απορριπαντικό skip ειδικά σχεδιασμένο για σύντομο κύκλο ακόμα και 15 λεπτών. Skip Wonderwalls. Η μαγεία του σύντομου κύκλου. Και τώρα δοκιμάστε το νέο Skip Wonderwalls Dazzling White για στραφτερά λευκά.
5: Όταν νιώθεις ατονία, τον Otil Plus και συνεχίζεις. Το μόνο με 4 αμινοξέα, καρνιτίνη και βιταμίνη B12, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος, στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης. Το Notil Plus. Για σωματική και πνευματική τόνωση όταν τη χρειάζεσαι.
6: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
7: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
8: Give me a chance to straighten this out.
9: You got it.
10: What do you got in mind?
11: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
7: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: very serious.
1: No, it's very good.

0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it.
3: What do you got in mind?
2: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

Το νησί των ανέμων και της ελευθερίας. Ένας τόπος που παρά την υπερβολική τουριστική προβολή του, καταφέρνει και διατηρεί την ομορφιά και την εσωτερικότητά του. Καλώς ήρθατε στη Μύκονο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησα.

0: ολόλευκη με φόντο το μπλε του Αιγαίου, το άσπρο της να λαμπειρίζει από τον ήλιο. Βόλτα στη χώρα της Μυκόνου με την ξεχωριστή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Τα παλιά σπίτια των καπεταναίων, οι παλιές εκκλησίες, τα λευκά σοκάκια με τα πολύχρωμα παράθυρα και μπαλκόνια, τα γραφικά πηγάδια.
1: Όλα αυτά δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό που είναι λες και βρίσκεσαι σε παραμύθι. Μη σας ξεγελά αυτή η εικόνα. Το νησί βρίσκεται επιποδός εν ώψη καλοκαιρινής σεζόν. Σε λίγες μέρες, παιδιά, εδώ θα γίνει το αδιαχώρητο. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο θα τριγυρίζουν ανάμεσα σε αυτά τα σοκάκια. Πρώτη φορά στη Μύκονο και αλήθεια είναι πως η χώρα της Μυκόνου, παιδιά, είναι πραγματικά πανέμορφη. Δεν είναι τυχαίο που το νησί βρίσκεται στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού.

0: εύκολα χάνεσαι στα δεδαλώδη στενά της Μυκόνου. Η συνταγή απλή. Ρωτάς τους ντόπιους για να βρεις το δρόμο.
1: Στην Παραπορτιανή πώς πάω?
2: Ευθεία όπως πας εδώ το δρόμο κάτω και θα κάνεις δεξιά.
1: Okay.
2: Εδώ πέρα που βρίσκεσαι είναι το πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Λέγεται περιοχή Τρία Πηγάδια. Αλλά η πραγματική ονομασία λέγεται Περιβόλια. Γιατί στα παλιά χρόνια ήταν όλα ίσια εδώ πέρα. Φτεύανε ζαρζαβατικά όλοι οι ανθρώποι και ζούσανε. Και εδώ μέχρι το 1956, όπως βλέπεις, είναι τα πηγάδια και παίρνανε νερό. Μετά το 1956 χτίζανε οι ανθρώποι σπίτια έξω και παίρνανε από τα πηγάδια που κάνανε. Αλλά όλη η πόλη μέχρι το 1956 έπαιρνε από εδώ νερό.
1: Να σου πω, έχω χαθεί ήδη αρκετές φορές. Ναι. Μην ξαναχαθώ τώρα.
2: Δεν χάνεσαι, το δρόμο αυτό θα κάνεις. Ευθεία και δεξιά. Να θυμάσαι, ένα πι είναι ο δρόμος εδώ πέρα, ο κεντρικός. Ματογιάννια, Τρία Πηγάδια Ενόπλων Δυνάμεων που είναι εδώ και κάτω Μητροπόλεως.
1: Εδώ τώρα οι εκκλησίες ποιες είναι αυτές?
2: Άγιος Γεώργιος, Αγία Βαρβάρα και Άγιος Φανούριος.
1: Εδώ γεννήθηκες?
2: Εδώ. Στην Αθήνα γεννήθηκα, αλλά εδώ έχω μεγαλώσει. Το σπίτι μου είναι στα 50 μέτρα από εδώ, αλλά είμαι γέννημα θέρμα Μυκονιάτης.
1: Και τώρα πώς είναι τα πράγματα εδώ στη Μύκονο που έχει τη γίνει και πασίγνωση σε όλο τον κόσμο?
2: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
1: Σε ποια εποχή προτιμάς?
2: Τώρα, δύναμη, power.
1: Ωραία. Το όνομά σου?
2: Σπύρος.
1: Χάρηκα, Σπύρο μου.
2: Καλή να είσαι καλά. Καλά να περνάς.
1: Ελπίζω να μην χαθώ.
2: Και το καλοκαίρι να σε δούμε εδώ στη Μύκονο, να σε φιλοξενήσουμε εδώ στα μαγαζιά. Εδώ. Να δεις τι ωραία που είναι.
1: Εδώ θα σε βρω.
2: Ναι, εδώ. Ναι. Άντε.
1: Τα λέμε.
2: Να πας το καλό, γεια σου.
1: Περπατώντας στη χώρα, είδα αρκετές εκκλησίες και εξοκλήσια. Από ό,τι μου είπαν, περίπου 40 είναι εντός του οικισμού, ενώ συνολικά σε ολόκληρο το νησί περίπου 400. Η σπουδαιότερη όμως όλων, η Παναγία η Παραπορτιανή. Το ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτού του ναού, ότι αποτελείται από 5 εκκλησίες. Στο ισόγειο είναι οι 4, ενώ η 5η της Παναγίας, ψηλά με τη μορφή τρούλου. Σύμβολο για όλες τις Κυκλάδες και εννοείται και της Μυκόνου. Συνεχίζουμε.

η πολυφωτογραφημένη μικρή Βενετία. Τα σπίτια που βλέπετε χτίστηκαν τον 18ο αιώνα και τα θεμέλια τους είναι μέσα στη θάλασσα. Λέγεται πως από τις πόρτες και τα παράθυρα πάνω από τη θάλασσα έβαζαν οι πειρατές μέσα τη λία τους. Σήμερα τα περισσότερα από αυτά είναι καφέ και εστιατόρια, από τα οποία η θέα προς το Αιγαίο είναι επιβλητική. Άλλο ένα σήμα κατά τεθέν της Μυκόνου είναι οι ανεμόμυλοι που βλέπετε πίσω μου, οι οποίοι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα άλεθαν σιτηρά εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη του βοριά. Σήμερα απλά ατενίζουν το απέραντο μπλε.

0: Γιατί νησί των ανέμων?
1: Το νησί των ανέμων λέγεται διότι έχουμε μελτέμι Ιούλιο-Αύγουστο και έχει αέρα. 45 μέρες τον Ιούλιο-Αύγουστο. Το μελτέμι είναι απέναντι από την Τίνο. Η Τίνο έχει ένα βουνό. Τι γίνεται, έρχεται ο αέρας, ο ρολάρι και μας τον ρίχνει με δύναμη. Τώρα, άμα πάμε νότια, κατεβαίνει το έδαφος. Και πάει ο τουρίστας και κάνει μπάνιο άνετα νότια. Δεν κουνάει καθόλου ο αέρας.
0: Εσύ πώς τα ξέρεις αυτά?
1: Αφού έχω δουλέψει εδώ 30 χρόνια.
0: Ναυτικός?
1: Ναι, εδώ όλα τα καραβάκια. Τώρα θα κάνω beach party σε λίγο, μετά από 20 μέρες.
0: Για βγάλε τα γυαλάκια να σε δούμε. Ωραία γυαλί.
1: Τώρα είμαι πιο ωραίος από πριν, προσέχτε.
0: Βέβαια, βέβαια. Μακάρι όλοι μας να είχαμε το χαμόγελο, τη χαρά και τη διάθεση του Βαγγέλη. Ένας θαλασσοδαρμένος ναυτικός που βρήκε το λιμάνι του στη Μύκονο. Χρόνια στη θάλασσα.
1: Ναι, πολλά.
0: Πολλά.
1: Εμπαρκάρισα όταν ήμουνα 16 χρονών και 5 ημερών. Με συγκατάθεση πατρός. Γύρισα 80% του πλανήτη. Όλα, τον πλανήτη. Με καράβια, εμπορικά και έτσι.
0: Ποιο ήταν το πιο ωραίο μέρος?
1: Το ελληνικό κράτος, εδώ που είμαστε. Πιο πανέμορφο δεν υπάρχει, παιδιά. Και ο κόσμος, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε εμείς.
0: Το μπλε του ουρανού.
1: Το μπλε του ουρανού και είμαστε ελεύθεροι και άνετοι όποτε θέλουμε.
0: Γύρισε πολλά λιμάνια του κόσμου, μα σαν και αυτό της Μυκόνου, κανένα. Χωρίς χάρτη στη Μύκονο.
1: Ναι, εγώ πάω χωρίς χάρτη.
0: Έτσι
1: και
0: πρέπει.
1: Ξέρω πόσα μέτρα είναι ο βράχος εκεί. Τα έχω γυρίσει όλα, με τα καράβια που δούλευα εδώ.
0: Χωρίς χάρτη αλλά με στίγμα.
1: Τίποτα, ούτε στίγμα, τίποτα.

Λίγο πριν από την άνω μέρα, παραλία Φτελιά. Ο καιρός είναι νοτιοδυτικός, οπότε τώρα είναι απάνελ. Μεγάλη παραλία Φτελιά. Πάμε. Φυσάει. Παραλία Φτελιά. Σήμερα έχει ισχυρούς νοτιάδες, γιατί κανονικά αυτή η παραλία είναι ιδανική για σέρφερς. Έρχονται εδώ όλοι όσοι κάνουν αετό, windsurfing. Αλλά σήμερα, εξαιτίας του νοτιά, είναι απάνελη. Κοιτάξτε χρώματα. Η Μύκονος, παιδιά, έχει εννοείται από τις πιο καθαρές και όμορφες παραλίες ολόκληρης Κυκλάδες. Δεν την επισκέπτονται τυχαία από όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε νερά. Σε αυτήν εδώ την παραλία, επειδή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, μπροστά μας είναι ο βοράς, είναι ιδανική για τους σέρφερς, καθώς τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου έχει ωραίους σχηματισμούς και έρχονται όσοι έτσι λατρεύουν το windsurfing, το kitesurfing και παίζουν με τα κύματα.

στο δρόμο για τις βορειοανατολικές παραλίες και σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από τη χώρα, στην καρδιά του νησιού βρίσκεται η Άνω Μερά, ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Μυκόνου. Άνω Μερά Μυκόνου. Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα ολόκληρου του νησιού, το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής. Χτισμένο το 15ο αιώνα, στέκει ολόλευκη δίπλα από την κεντρική πλατεία του χωριού. Το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα, εδώ και 500 χρόνια, οι πιστοί παίρνουν την εικόνα της Παναγίας από το μοναστήρι και την κατεβάζουν κάτω στη χώρα, περπατώντας 9 χιλιόμετρα.

έχουμε αφήσει πίσω μας την Άνω Μερά. Περάσαμε μόλις τον Ορνό και πάμε για τον Αϊγιάννη το Διακόφτη. Γιατί! Θα δείτε σε λίγο, παιδιά. Δες, τα καλά σας τα κρατάω για το τέλος. Κοιτάξτε εδώ μπροστά. Πάμε στην παραλία, από την οποία, από ό,τι μας είπαν, θα δούμε το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού. Συν ότι η ατμόσφαιρα εξαιτίας του νοτιά δημιουργεί έτσι μια απαλή πούδρα παντού, οπότε αυτό το κάνει έτσι πιο ρομαντικό. Πάμε.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

σωστά ότι η μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.

0: Καλημέρα.
1: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
2: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
0: Δεν έχουμε ίντερνετ.
3: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
2: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
0: Κωστή.
2: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
2: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
0: Παρακαλώ.
2: Κρατήσου.
1: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Έλα, έλα,
7: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Πολύ χαιρόμαστε που είστε και απόψε εδώ κοντά μας. Θέλω επίσης να σας καλωσορίσω θερμά στο καινούργιο μας τηλεοπτικό σπίτι. Αυτό το πλατό που ετοιμάσαμε με πολύ φροντίδα για εσάς αλλά και για τους καλεσμένους μας, που έρχονται εδώ να μας μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες, τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους. Το δέντρο πίσω μου για μας συμβολίζει το δέντρο της ζωής, The Tree of Life. Καλωσορίσατε.

0: Δημήτρη, υπάρχει κάτι που φοβάσαι να πεις δυνατά για τον εαυτό σου?
1: Ναι, ότι γυρνάω.
2: Ο Δημήτρης Τσιόδρας γεννήθηκε το 1959 στο Μάναρι Αρκαδίας. Γιος μιας αγροτικής οικογένειας, μεγάλωσε με τη βεβαιότητα ότι η σκληρή δουλειά είναι ο μόνος δρόμος αξίας. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα, συνέχισε με μεταπτυχιακά στις διεθνείς σχέσεις και τα μέσα ενημέρωσης. Η δημοσιογραφία δεν ήταν η επιλογή του, ήταν ένα κάλεσμα. Από το Flash ως την Ελευθεροτυπία και το Μέγκα, αποτύπωσε στις στήλες και στις οθόνες ολόκληρες πολιτικές αποχές, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και τηρώντας αδιαπραγμάτευτα τον κανόνα off the record. Για 27 χρόνια, η πολιτική δημοσιογραφία ήταν η γλώσσα που μιλούσε καλύτερα. Μετά επέλεξε να αλλάξει πλευρά, από παρατηρητής σε δρόντα. Ως διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού και έπειτα ως ευρωβουλευτής, μετέφερε την ίδια πειθαρχία και πίστη ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο σύνορα, είναι ένα όραμα. Για τον Δημήτρη Τσιόδρα, η ζωή δεν χαρίστηκε ποτέ, κατακτήθηκε βήμα-βήμα.
0: Δημήτρη, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλωρίζω το καινούριο στούντιο.
0: Ευχαριστούμε. Σ' αρέσει?
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Το δέντρο της ζωής.
1: Το δέντρο της ζωής. Δένει πάρα πολύ, νομίζω, και με όλο το σκηνικό και τη φωτισμένη Αθήνα πίσω και κάνει την εκπομπή ακόμη πιο φωτεινή.
0: Τι ωραίο. Λοιπόν, EQ η εκπομπή, και εσύ είσαι ένας άνθρωπος που, έτσι διαβάζοντας και το βιογραφικό σου, καταλαβαίνω ότι τα πας πάρα πολύ καλά με το IQ. Σπουδές, βιβλία που γράφεις, δημοσιογραφία τόσα χρόνια. Με το EQ, πώς τα πηγαίνεις με τα συναισθήματα? Υπάρχει κάποιο συνέστημα έτσι που μπορεί να σε δυσκολεύει περισσότερο?
1: Θα έλεγα ότι τα πηγαίνω καλά. Το λέω ότι τα πηγαίνω καλά γιατί έχω μεγαλώσει από πολύ πολύ μικρή ηλικία με πολύ μεγάλες έτσι συναστροφές. Γιατί εκτός των άλλων, ο πατέρας μου είχε ένα καφενείο στο Μάνερ Αρκαδία, στο οποίο μεγάλωσα. Και από το δημοτικό ακόμη είχα συναστροφή με τους ανθρώπους, μιλούσα, μπορούσα να καταλαβαίνω, να αντιδρώ κτλ. Και αυτό νομίζω, ναι, μου έχει δώσει πάρα πολλά.
0: Αυτό είναι
1: ωραίο. Στην ζωή μου. Και ναι, πραγματικά μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω τον άλλον και σε κάθε κουβέντα.
0: Ναι.
1: Διαφωνώ με κάποιον, ωραία. Προσπαθώ να μπω λίγο και στη θέση του, να το πω έτσι. Να καταλάβω έτσι τη δική του πλευρά, γιατί πάντα, ειδικά όταν θέλεις να κάνεις μια συμφωνία με κάποιους ανθρώπους και λοιπά, καταλαβαίνεις και τα δικά του όρια, πέρα από τα δικά σου βεβαίως και πού πρέπει να πας.
0: Άρα ναι, αυτό βλέπω, αντιλαμβάνεσαι το EQ. Και αφού μιλάς για την παιδική ηλικία, αυτό μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση είναι ότι έμεινες από πολύ μικρός μόνος. Στα 13 σου έμεινες μόνος για να τελειώσεις το σχολείο. Πήγες σε ένα άλλο χωριό, έφυγες από το χωριό που ήσουν με τους γονείς σου.
1: Μεγάλωσα στο Μάνερ Αρκαδίας καταρχάς.
0: Ναι.
1: Τελείωσα δημοτικό και δεν το λέω για να πει κάποιο κοιτάξτε τι δύσκολο. Έτσι ήταν η ζωή τότε. Με λάμπα πετρελαίου, γιατί δεν υπήρχε ηλεκτρικό, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε τηλεόραση και όλα τα σχετικά. Αλλά ήταν μια εντελώς διαφορετική ζωή. Λέω μερικές φορές ότι είμαι τυχερός. Γιατί έχω ζήσει μια ζωή παραπάνω. Και λέω μια ζωή παραπάνω, γιατί ήταν όλα αλλιώς.
0: Και όταν τώρα λέω, είσαι με το AI.
1: Τώρα, ναι, μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω οι επόμενες γενιές πόσες μεγάλες αλλαγές θα ζήσουν. Αλλά τότε μιλάμε για την προβιομηχανική εποχή. Δηλαδή αυτό που λέμε farm to table σήμερα. Ναι. Υπήρχε, γιατί η οικογένεια ή γενικότερα το χωριό είναι αυτό το οποίο έφτανε και ως τραπέζι. Και μετά το δημοτικό πήγα στην Τρίπολη, όπου όλα τα παιδιά της γενιάς μας, που ήθελαν να σπουδάσουν, γιατί δεν είχε γυμνάσιο στο χωριό, στο Μάναρι Αρκαδίας, πήγαιναμε εμένα με Τρίπολη και γυρνούσαμε το Σαββατοκύριακο στο χωριό.
0: Να λέμε μόνος σου, χωρίς ενήλικα.
1: Ναι, όχι, χωρίς ενήλικα. Μα δεν ήταν. Σήμερα φαίνεται κάτι περίεργο και το καταλαβαίνω και εγώ και για τα παιδιά μου, αν μου έλεγε κανείς θα μείνω 13 χρονών. Αλλά τότε ήταν για όλους μας έτσι. Πώς το πω, τα
0: αλλά παιδιά. Ήταν φυσιολογικό, δεν φοβόσουν.
1: Μα το όχι, τα παιδιά τα οποία τελείωναν το δημοτικό για να πάνε στο γυμνάσιο, όσοι πήγαν στο γυμνάσιο, ήταν κάποια τοπία. Ναι. Δεν θα πήγαιναν, θα έμεναν μόνα τους. Θα διαχειρίζονταν τέλος πάντων τις όποιες πίκρες, το χρόνο τους, το διάβασμα, για να τα προτιμάς να παίξεις ποδόσφαιρο το μεγαλύτερο
0: μέρος. Είχες πειθαρχία.
1: Όχι πολύ μεγάλη, να πω τη μαύρη μου.
0: Άρα προτιμούσε να παίζει ποδόσφαιρο τότε, μικρούλης.
1: Περισσότερο από ότι θα επέτρεπε ένα πειθαρχημένο πρόγραμμα, να το πω. Όχι, μου άρεσε πάρα πολύ το να παίζω ποδόσφαιρο. Εντάξει, και στο διάβασμα δεν τα πήγαινε άσχημα. Καλά τα πήγαινε. Αλλά αυτό σου δίνει φοβερή αυτοπεποίθηση στη συνέχεια. Δηλαδή το να μείνεις δηλαδή, και να πρέπει να διαχειριστείς πράγματα χωρίς να πεις είναι ο πατέρας μου και θα καθαρίσει ή θα πω το τάδε πρόβλημα εκεί. Πρέπει να το διαχειριστείς.
0: Άρα χαρίζει αυτονομία. Αισθάνεσαι όμως ότι χάνεις και κάτι αν μεγαλώνεις λίγο πιο γρήγορα από ότι το αναμενόμενο? Γιατί μεγάλωσες πιο γρήγορα αφού έμεινες μόνος τόσο νωρίς.
1: Όχι, δεν το έχω δει ποτέ έτσι, πραγματικά το λέω, γιατί ξέρεις ότι η αγάπη των γονιών σου είναι δεδομένη, απλώς οι συνθήκες είναι διαφορετικές, την εισέπρατες με κάθε τρόπο, με τον δικό τους τρόπο τέλος πάντων, ήξερες ότι είναι εκεί για να σε στηρίξουν, να σε βοηθήσουν, με τα μέσα βεβαίως που διαθέτουν. Ο πατέρας μου ήταν εργάτης στο σιδηρόδρομο και η μητέρα μου αγρότησα. Από εκεί και πέρα, λέω και πάλι ότι αυτό που σου μάθαινε η ζωή είναι το να στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις, να μπορείς να διαχειρίζεις τον χρόνο σου, τα συστήματά σου, τα προβλήματά σου.
0: Και ήξερες από μικρός τι θέλεις να γίνεις?
1: Από το δημοτικό.
0: Από το δημοτικό.
1: Ναι, από το δημοτικό ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Πώς?
0: Ναι.
1: Τώρα σε ένα χωριό που δεν είχε ρεύμα, δεν είχε τηλεόραση. Μου άρεσε πάρα πολύ από μικρός το διάβασμα. Μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Δηλαδή, ό,τι βιβλίο έπεφτε στα χέρια μου, καθόμουν και το ξεκοκάλισα, ειδικά ιστορία. Έρχονταν κάποια περιοδικά. Τότε ο Ταχυδρόμος.
0: Ναι.
1: Τότε.
0: Ιστορικό.
1: Ναι. Και διάβαζα κείμενα έτσι. Έβλεπα ανθρώπους οι οποίοι είχαν ταξιδέψει κτλ. Και ήθελα να φύγω, ξέρεις, από ένα μικρό χωριό, ας πούμε, να ταξιδέψω, να γνωρίσω ανθρώπους, να γράφω. Μου άρεσε πάρα πολύ και έλεγα, α, αυτό θέλω να γίνω. Θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Σε σημείο που ένας συμμαθητής τότε, ο οποίος σήμερα είναι καθηγητής στο Τολέδο, στην Ισπανία, έτσι, από το ίδιο χωριό καταγωνιστή, είμαστε πάρα πολύ φίλοι, μου λέει, δεν το πιστεύω. Έλεγες από 7 χρονών το τι θες να γίνεις.
0: Oh. Ναι. Που πολλές φορές δεν ξέρουμε σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία τι θέλουμε ή αλλάζουμε. Και εσύ το ξέρεις από 7 ετών.
1: Ναι, ήθελα να γίνω δημοσιογράφος.
0: Και εντωμεταξύ, ένα παιδί που ξεκίνησε από ένα χωριό ξαφνικά βρίσκεται να συνομιλεί με πρωθυπουργούς, να βρίσκεται στα κέντρα εξουσίας. Πώς βίωσες αυτή την αλλαγή?
1: Εντάξει, δεν έφτασα κατευθείαν από το ένα στο άλλο. Έτσι, είχα μια διαδρομή στο ενδιάμεσο. Εντάξει, πέρασα στο πανεπιστήμιο, γνώρισα πολλούς ανθρώπους εκεί. Στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, ξέρετε, πολλοί από αυτοί που από αυτούς που στη συνέχεια έγιναν υπουργοί είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της Νέας Δημοκρατίας τα λοιπά, ήταν φοιτητές, ήταν συμφοιτητές. Η Έμια στη Φόφη γεννηματά ήταν στο πολιτικό της νομικής που ήμουν και εγώ. Με πολλούς λοιπόν είχες μία τριβή, να το πω έτσι, πολιτική, καθημερινή κτλ. Στη συνέχεια δημοσιογραφία, ελευθεροτυπία πολλά χρόνια, 17 χρόνια, Μέγκα, Sky, επενδυτής, επικαιρότητα, flash, πολλά χρόνια. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα, πέρα από το να καλύπτω το πολιτικό ρεπορτάζ, να έρχομαι σε επαφή με πολιτικούς κτλ. Και από εκεί και πέρα βεβαίως επέλεξα κάποια στιγμή να περάσω, να το πω έτσι, στην άλλη όχθη. Αλλά όλα αυτά ήταν μια διαδικασία.
0: Βάζετε συνέχεια στόχους, έχω την αίσθηση. Βάζετε συνέχεια στόχους, παραπέρα.
1: Ναι, θεωρώ καταρχάς μία από τις βασικές αρχές έτσι, που θέλω να έχω στη ζωή μου είναι το να βελτιώνεις τον εαυτό σου, να εξελίσσεις, να μαθαίνεις.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν θεωρώ.
0: Ποτέ
1: δεν θεωρώ ότι εντάξει, ρε παιδί μου, είμαι, ξέρεις αυτό ή έχω κάνει εκείνο. Όχι, θεωρώ ότι δεν έχω κάνει πολλά, πρέπει να κάνω κάτι παραπάνω. Δηλαδή, πρέπει να βελτιώσω τις γνώσεις μου. Πρέπει να δω άλλες πτυχές τις οποίες δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Προσπαθώ συνεχώς να κάθομαι στα θρανία, όσο μου το επιτρέπει ο χρόνος, πραγματικά. Και τώρα, δηλαδή, αν είχα το χρόνο να κάνω ένα διμινάκι έτσι, μια συζήτηση, ξέρω εγώ, για το AI που είπαμε πριν.
0: Άρα, με μετεκπαίδευση το AI, για παράδειγμα.
1: Ναι, να δω μερικές πτυχές που εντάξει, άλλο να διαβάζεις άρθρα, άλλο να καθίσεις σε ένα καλό πανεπιστήμιο, να το δεις σε βάθος ακριβώς και το να το διαβάσεις. Θα με ενδιαφέρει. Αλλά και πέρα από αυτό, πολλά θέματα τα οποία ποτέ ο χρόνος δεν σου φτάνει. Ποτέ.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και εγώ, αν είχα παραπάνω χρόνο, θα ήθελα να κάνω συνέχεια και άλλα πτυχία και άλλα πτυχία. Και δεν φτάνει ο χρόνος.
1: Το πτυχίο όχι, ξέρεις, για να το έχει κορνίζα και να πεις ότι ξέρεις,
0: να
1: έχω και αυτό, έχω και εκείνο. Ακριβώς.
0: Αναρωτιέμαι όμως, με την ηρεμία Πώς θα πας, αν δεν έχεις τίποτα να κάνεις, θα βρεις αμέσως κάτι να κάνεις? Υπάρχουν στιγμές που θα πεις τώρα θα χαλαρώσω? Μπορείς να χαλαρώσεις?
1: Εννοείται, βεβαίως.
0: Σίγουρα.
1: Απολύτως. Λοιπόν, το λέω γιατί. Το λέω γιατί. Καταρχάς κοιμάμαι μια χαρά και πολλές ώρες μερικές φορές. Μα λέει πώς μετά από τόση ένταση και τα λοιπά είναι αυτό. Α, λέω εντάξει, δεν έχω πρόβλημα κανένα. Ή μετά από και δύσκολες τέλος πάντων συνθήκες, γιατί όντας στο γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, το 19 ή το 24, είχαμε περάσει πολύ δύσκολες στιγμές και ποτέ δεν είχες χρόνο διαθέσιμο δικό σου. Ήταν η εξέλιξη των πραγμάτων. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να χτυπούσει το τηλέφωνο στις 2 ώρα το βράδυ ή στις 5 ώρα το πρωί. Ως εκ τούτου, ήσουν συνέχεια μέσα στην πρέσα, αλλά αυτό το βλέπεις ως ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να το διαχειριστείς.
0: Λοιπόν, και αποφάσισες κάποια στιγμή να περάσεις από την δημοσιογραφία στην πολιτική. Τι σημαίνει για σένα αυτή η κίνηση? Τι ήθελες να επηρεάσεις τις εξελίξεις?
1: Θεωρώ ότι στη δημοσιογραφία δούλεψα 25 χρόνια και σε μεγάλα μαγαζιά, να το πω έτσι. Δηλαδή και η Ελευθεροτυπία και το Flash, το Ραδιόφωνο και το Μέγκα και το Sky και τα λοιπά, κάνοντας πολιτικό ρεπορτάζ. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή φτάνει ένας κύκλος και λες ότι εντάξει, θεωρώ ότι τα βασικά που ήθελα να κάνω, τέλος πάντων, τα έχω κάνει. Έχω καλύψει ρεπορτάζ, έχω κάνει συνεντεύξεις, έχω γνωρίσει ανθρώπους, έχω κάνει σχόλια. Θεωρώ λοιπόν ότι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο, γιατί πολιτικό ρεπορτάζ έκανα, με την πολιτική ασχολούμαι και τότε, είναι ότι όταν κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ ή μεταφέρεις το ρεπορτάζ, τέλος πάντων, το πολιτικό, ή κάνεις κριτική σε πράγματα, όταν είσαι πολιτικός, δράς. Αποφασίζεις ή συμμετέχεις μάλλον στη λήψη αποφάσεων. Είσαι στην άλλη πλευρά και βεβαίως είσαι υποκείμενο κριτικής πια από τους συναδέλφους σου. Έτσι, αλλά πιστεύω ότι η βασική ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Με τον τρόπο έτσι που ο καθένας το καταλαβαίνει. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε όλοι στο ίδιο κόμμα, ούτε έχουμε έτσι όλοι το ίδιο. Τα ίδια πιστεύω. Ο καθένας πιστεύει ότι από τη δική του πλευρά ότι αυτό είναι το σωστό και έτσι εντάσσεται σε ακόμα και με αυτό δρά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μέσω της πολιτικής αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί οι κοινωνίες έτσι είναι διαρθρωμένες. Είτε με τους βασιλείς παλιότερα, είτε με τους αυτοκράτορες, είτε με την αριστοκρατία, είτε με τη δημοκρατία, είτε με τη φιλελεύθερη δημοκρατία, και κάνουν τη διάκριση. Γιατί υπάρχουν χώρες που εντάξει, ψηφίζει ο κόσμος και θα πει κάποιος ότι είναι δημοκρατία, αλλά εντάξει, δεν έχει η ελευθερία του τύπου, δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Δεν. Στις φιλελεύθερες δημοκρατίες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν.
0: Υπάρχουν, και αυτό βέβαια είναι υποσυζήτηση. Πόσο πολύ ελευθερία υπάρχει ή δεν υπάρχει. Υπάρχουν διαβαθμίσεις και σε αυτό. Και πόσο είναι διαχωρισμένα.
1: Υπάρχουν διαβαθμίσεις και σε αυτό, αλλά στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, κακά τα ψέματα, υπάρχει. Αν υπάρχει κάποιο μέρος του πλανήτη στο οποίο υπάρχει φιλελεύθερη δημοκρατία, διάκριση των εξουσιών, ελευθερία τύπου, είναι η Ευρώπη. Δεν είναι τώρα.
0: Δεν ούτε το έχουμε μεταβανιάσει βέβαια. Ούτε έχουμε χώρο να εξελιχθούμε. Έχουμε,
1: μα προφανώς έχουμε χώρο, αλλά μην το μηδενίζουμε. Το λέω γιατί. Βλέπουμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, δεν μιλάω για την Κίνα που είναι ένα αυταρχικό μοντέλο και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο μέρος του πλανήτη όπου υπάρχουν περισσότερο αυτά τα στοιχεία από ό,τι υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Όταν διαβάζετε κριτική για εσάς, πώς νιώθετε? Πώς το φιλτράρετε, τι σκέφτεστε, μπαίνει μέσα ή δεν μπαίνει?
1: Λοιπόν, θα πω το εξής. Υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα, αυτό που δεν θέλω και που, πώς να το πω, δεν το ανέχομαι να το πω έτσι, είναι το να υποθεί κάποιο ψέμα. Ότι έκανες αυτό όταν δεν το έχεις κάνει. Από εκεί και πέρα είναι μέρος της δουλειάς που έχεις. Δηλαδή, είσαι δημόσιο πρόσωπο, υφίσταται κριτική. Ο καθένας από εμάς. Εσύ δεν υφίστασες κριτική σε σχέση με το αν έκανες τάδε ερώτηση, αν έκανες καλή τάδε συνέντευξη ή στα τόσα χρόνια που έχεις?
0: Όλη συνέχεια. Σίγουρα. Απλά εγώ δεν τώρα έχω δημόσιο αξίωμα ενώ δεν είμαι πολιτικός.
1: Σωστά. Αλλά πιστεύω ότι όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, υφίστασε κριτική και το υφιστάμε και όταν είμαστε στη δημοσιογραφία. Σε άλλους άρεσε αυτό που έλεγε ή αυτό που έγραψε, σε άλλους δεν άρεσε.
0: Κάποιος στον λαό έχει περισσότερη ευθύνη.
1: Έχει περισσότερη ευθύνη και πρέπει να ακούς περισσότερο γιατί δεν είσαι μόνος. Γιατί να πεις δημοσιογράφος, εγώ γράφω αυτό που θέλω. Γιατί έτσι νομίζω. Σε όποιον αρέσει. Όταν είσαι πολιτικός, προφανώς κάνεις αυτό, αλλά σε έχουν εμπιστευτεί κάποιοι. Ναι. Σε έχουν ψηφίσει κάποιοι. Άρα έχεις να δώσεις λόγο σε αυτούς και να πεις: εγώ έκανα αυτό γιατί το έκανα. Αυτό, βέβαια, λοιπόν το οποίο με.
0: Δεν, συγγνώμη, θα σας διακόψω. Βέβαια πιστεύω ότι σας έχουν ψηφίσει κάποιοι, αλλά εν τέλει υπηρετούμε όλους.
1: Προφανώς υπηρετούμε όλους, αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν μερικές απαιτήσεις από σένα. Έτσι, και οι υπόλοιποι, προφανώς εκπροσωπείς όλους, γιατί όταν είσαι ευρωβουλευτής, παραδείγματος χάρη που είμαι εγώ, εκπροσωπείς την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Βεβαίως και το κόμμα σου και τους ανθρώπους οι οποίοι σε επέλεξαν. Αλλά σε αυτούς έχεις να δώσεις λόγο. Τι κάνεις?
0: Μία που είσαι ευρωβουλευτής, θα ήθελα να μου πεις τι σημαίνει για σένα η Ευρώπη.
1: Η Ευρώπη πιστεύω ότι είναι ένας χώρος όπου, όχι μόνο γεωγραφικός, είναι χώρος και πολιτισμικός, η οποία ξεκινάει από εδώ. Καταρχάς, η λέξη Ευρώπη είναι ευρωπαϊκή λέξη. Είναι ελληνική λέξη, συγγνώμη. Ωραία. Από εκεί και πέρα, η δημοκρατία και οι αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν από την αρχαία Ελλάδα, αποτελούν ένας βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Παράλληλα, με το νομικό σύστημα των Ρωμαίων και το χριστιανισμό, που αποτελεί έτσι πάλι μια βασική πτυχή, να το πω, της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πόλη, κομμόπολη, χωριό που θα πάει στην Ευρώπη που να μην έχει μια εκκλησία. Είτε είναι Ορθόδοξη, είτε είναι Καθολική, είτε είναι Προτεσταντική, είτε τέλος πάντων από κάποιο δόγμα. Έχει λοιπόν κάποιες αξίες, δεν είναι απλώς ένας χώρος. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα αν υπήρχε πολιτική ενοποίηση. Αν δηλαδή είχε μία ενιαία πολιτική οντότητα και μία ενιαία αμυντική οντότητα. Γιατί είμαστε 450 εκατομμύρια. Όχι μικρή δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν εκμεταλλευόμαστε ούτε την δύναμη που έχουμε σε οικονομικό επίπεδο, ούτε σε επίπεδο βεβαίως αμυντικό, στρατιωτικό κλπ. Το έχει πει πολύ καλά ο Τούσκ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο οποίος λέει 450 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζητούν από 320 εκατομμύρια Αμερικανούς να τους προστατέψουν από 120 εκατομμύρια Ρώσους. Είναι κάπως έτσι.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε πιο πολύ αυτός ο γάμος σαν νομισματική ένωση, ενώ οι γάμοι ίσως χρειάζονται και πολλά κοινά από αυτά που αναφέρατε. Αισθάνεστε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ένα κοινό όραμα, ότι μπορούν να ενάθουν στο βαθμό που λέτε και να αισθανθούμε ότι ισότιμα θέλουμε να προχωρήσουμε?
1: Καταρχάς, ξεκινήσαμε μετά τη δεκαετία του, από την αρχή της δεκαετίας του 50, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αφού όλη η Ευρώπη ήταν ερείπια. Όλοι. Τέλος πάντων, ένα μεγάλο μέρος της Ήπειρου. Ερείπια από το Δεύτερο Παγκόσμιο. Δεν ήθελε κανείς να ξαναζήσει αυτό. Οπότε είπαν, θα αφήσουμε την ασφαλειά μας στους Αμερικανούς. Γιατί τότε είχαμε και τη μισή Ευρώπη, η οποία ήταν υπό σοβιετική επιρροή.
0: Καλά, σίγουρα αυτό.
1: Λοιπόν, και να πάμε.
0: Λόγω του Παγκόσμιου Πολέμου
1: και να προχωρήσουμε μπροστά κτλ. Από τη στιγμή που έπαψαν να υπάρχουν τα δύο μπλοκ, δηλαδή Ανατολικό, Σοβιετικό και Δυτικό, τα πράγματα άρχισαν να γίνονται αλλιώς. Τώρα οι Αμερικανοί σου λένε ότι, κοιτάξτε, μας ενδιαφέρει η Κίνα πιο πολύ. Η Ευρώπη ας βάλει λεφτά στην τσέπη, ας καθορίσει περισσότερα για την άμυνά της. Βεβαίως, εντάξει, θα διαλυθεί το ΝΑΤΟ, αλλά είμαστε εδώ. Εμείς ως Ευρώπη, αν μπορούμε τέλος πάντων να προχωρήσουμε σε ενοποίηση, δυστυχώς δεν είμαστε, είμαστε 27. Και η κάθε χώρα κοιτάζει, συνεχίζει να κοιτάζει τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχουμε εμείς πρόβλημα με την Τουρκία. Υπάρχουν χώρες οι οποίες κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Σου λέει, εντάξει, βρείτε τα εσείς. Εμείς, εμένα με ενδιαφέρει να πουλάω όπλα, να έχω εργοστάσια, να έχω καλές οικονομικές σχέσεις κτλ. Είμαστε εκεί. Δεν είμαστε ακόμα στη φάση το να έχουμε πολιτική ενοποίηση, κοινή άμυνα, να θεωρούνται τα σύνορα των κρατών μελών, ευρωπαϊκά σύνορα. Αλλά υπάρχει μία συνείδηση όλων ότι δεν μπορεί κανένας μόνος του. Και όποιος, και το βλέπετε και στο Ευρωβαρόμετρο, όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες λένε όλοι μαζί, αλλά εδώ, σε όσους πίστευαν ότι μπορούμε να πάμε μόνοι μας, βρέθηκαν κάποιοι οι οποίοι έδωσαν την απάντηση. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι φίλοι μας Βρετανοί, οι οποίοι αποφάσισαν κάποια στιγμή να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα το έχουν μετανιώσει ή και ζητάνε, και αρχίζουν και συζητούν, μάλλον μήπως πρέπει να το ξαναδούμε και να ξαναδούμε. Και αυτή είναι μια μεγάλη χώρα, έτσι.
0: Τελικά η Ευρώπη ενώνεται περισσότερο από φόβο ή από αξίες?
1: Αν ενώνεται περισσότερο από φόβο ή από αξίες. Ο Ανρί Σπακ, ο οποίος ήταν μία από τις ηγετικές μορφές της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης στις αρχές δεκαετίας του 50, ήταν και από πρώτος γραμματέας του ΝΑΤΟ και Βερολίνο Πρωθυπουργό, είχε πει το εξή, ότι ο πραγματικό πατέρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ούτε ο Μονέ, ούτε ο Σουμάν, ούτε κάποιο από αυτού είναι ο Στάλιν. Γιατί πραγματικά. Και γιατί το είχε πει ότι ο Στάλιν είναι ο πραγματικό πατέρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή η μισή Ευρώπη ήταν υπό σοβιετική κυριαρχία και αυτό το οποίο φοβόντουσαν πολύ στη Δυτική Ευρώπη είναι ότι είναι μέχρι εδώ, μπορεί να φτάσει για εμάς. Άρα να είμαστε όλοι μαζί για να δούμε το τι θα κάνουμε.
0: Άρα απαντάτε ότι είναι μέσα από φόβο.
1: Ο φόβος, ναι.
0: Σε
1: αυτό, ναι. Και σήμερα η πίεση είναι αυτή η οποία οδηγεί τα πράγματα, αν το θέλετε, στο να έχουμε πιο κοινές, περισσότερες κοινές πολιτικές. Στις καλές εποχές δεν κουβεντιάζαμε τόσο. Στις καλές εποχές κοιτούσε ο καθένας, και ειδικά η Γερμανία, η οποία είναι και η μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης, και να μην κρυβόμαστε, τι λέει. Εγώ έχω φθηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία, κάνουμε επενδύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία στην Κίνα, μια χαρά είμαστε. Από εκεί πέρα έχει προκύψει πρόβλημα την Ελλάδα κλπ. Θα το διαχειριστούμε. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε πολλά περισσότερα. Σήμερα όμως, που οι Αμερικανοί κοιτάζουν αλλού, που η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία υφίσταται πίεση για τους βάζει δασμούς ο Τραμπ, κινέζικα αυτοκίνητα βλέπουμε συνεχώς στην Ευρώπη, προϊόντα έρχονται από διάφορες χώρες, βλέπουμε η Ευρώπη να χάνει σε επίπεδο τεχνολογίας και βλέπουμε ότι χάνει. Δεν υπάρχει κανείς από αυτός ο οποίος μας βλέπει τώρα που να έχει ευρωπαϊκό κινητό, γιατί δεν υπάρχει. Όταν ξεκινούσαν τα κινητά, είχαμε. Δεν είχαμε Nokia.
0: Δεν είχαμε Ericsson.
1: Δεν είχαμε Siemens. Δεν είχαμε Alcatel. Τώρα δεν υπάρχει καμιά από αυτές. Ποιες εταιρείες χρησιμοποιούμε τώρα? Πες ότι θέλουμε να μπούμε στο διαδίκτυο. Υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή?
0: Όχι.
1: Καμία. Αμερικάνικες. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα το βλέπουν οι ευρωπαϊκοί. Και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι ευρωπαίοι πολίτες. Και λέει, παιδιά, εδώ τι κάνουμε? Άρα πρέπει να το πάρουμε αλλιώς.
0: Εσείς πώς βλέπετε τώρα το μέλλον της Ευρώπης?
1: Μπορείς να το δεις με δύο πτυχές. Η αισιόδοξη που λέει ότι αυτό δεν μπορεί παρά θα οδηγήσει σε μια πολιτική ενοποίηση, δηλαδή στο να πούμε ότι όλοι μαζί και κάνουμε το επόμενο βήμα και δημιουργούμε τέλος πάντων τις προϋποθέσεις να έχουμε κοινά σύνορα, κοινή άμυνα κτλ.
0: Και δικαιοσύνη θα μπορούσε να είναι κεντρική.
1: Και η απεσιόδοξη, η οποία λέει ότι θα συνεχίσει η Ευρώπη να σέρνεται, να πηγαίνει αργά όπως πηγαίνει μέχρι τώρα, να παρακμάζει και αυτό να δημιουργήσει κάποια στιγμή στην διάλυση.
0: Τελικά, με την τόση ανασχόληση, με τη δημοσιογραφία, με την πολιτική, με την ιστορία, αισθάνεσαι ότι γίνεσαι πιο ρεαλιστής ή πιο κυνικός?
1: Ναι, το κυνικός μου χτυπάει λίγο άσχημα. Πιο ρεαλιστής θα έλεγα, ναι. Πιο ρεαλιστής. Ναι, προσπαθείς. Και αυτό νομίζω σε βοηθάει η ιστορία. Λίγο να τοποθετείς τον εαυτό σου στο χώρο και στο χρόνο. Το λέω γιατί αν έχεις μια ιστορική συνέχεια, πώς έχουν φτάσει τα πράγματα ως εδώ, το τι είσαι, ποια ήταν η Ελλάδα, πώς διαμορφώθηκε, πώς διαμορφώθηκε η Ευρώπη, πώς διαμορφώνεται ο υπόλοιπος κόσμος, σου δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσεις τον εαυτό σου. Αν θεωρείς ότι το κέντρο του κόσμου είναι εδώ ή είσαι εσύ ή οτιδήποτε, νομίζω ότι το έχεις χάσει το παιχνίδι. Είσαι αυτό που λέμε εκτός πραγματικότητας.
0: Αυτό είναι σημαντικό γενικότερα, το αν θα είσαι μέσα στο εγώ σου και νομίζεις ότι είσαι όλο το κόσμο, όλος ο κόσμος που δεν είσαι ποτέ.
1: Προφανώς δεν είσαι.
0: Ή αν καταλαβαίνεις ότι είσαι μέρος ενός συνόλου και αν το σύνολο δεν είναι καλά, δεν θα είναι κανείς καλά.
1: Ναι, προφανώς είναι έτσι, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα είμαι καλά όταν δίπλα σου βλέπεις δυστυχία. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, θα είσαι πολύ καλύτερα όταν είσαι μια χώρα η οποία προοδεύει και βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία.
0: Έχουμε ακόμα να φωτίσουμε πολλά κομμάτια της ζωής σου και του μυαλού σου, θα έλεγα. Αλλά θα περάσουμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας στο EQ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Θα ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Ήμουνα πάρα πολύ ευτυχής. Το 2012 που ήμουνα για 36 μέρες υπηρεσιακός πρωθυπουργός, να έχω ως κυβερνητικό εκπρόσωπο έναν άνθρωπο σαν τον Δημήτρη Τσιόδρα. Λοιπόν, αν ξεχωρίζω κάτι στο Δημήτρη, είναι η ψυχραιμία και η νυφαλιότητά του. Θυμάμαι, και πάλι θα αναφερθώ σε πολύ δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε τότε. Αντιμετωπίζαμε την περιφρόνηση των Ευρωπαίων λόγω της οικονομικής κατάστασης, το φάσμα της χρεοκοπίας και διάφορα άλλα τα οποία δεν είναι του παρόντος. Πάντοτε το ήρεμο ύφος του, την ψυχραιμία του, την υφαλιότητά του, την επικοδομητική του στάση και πώς με αυτά τα πράγματα μπορούσαμε όλοι να σκεφτούμε ψύχρεμα και να καταλήξουμε σε μια σωστή απόφαση.
1: Εδώ είμαστε στο EQ, επιστρέψαμε και κοντά μας ο Δημήτρης Τσιόδρας. Δημήτρη, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν το γεγονός ότι έτσι αυτονομήθηκες από πολύ μικρούλης, από 13 ετών. Και στη συνέχεια έτσι είχες πάντα μια ανεξαρτησία και μια τέτοια δύναμη. Πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι δεν ζητάνε πολύ βοήθεια. Εσύ ζητάς βοήθεια ή θέλεις να τα καταφέρνεις όλα?
2: Βοήθεια σε τι επίπεδο? Πάντα δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί μόνος του να τα...
1: Δεν μπορεί μόνος του, αλλά διαφέρει το επίπεδο που ζητάνε βοήθεια οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να τα κάνουν μόνοι τους και υπάρχουν οι άνθρωποι που θα πούνε εδώ δεν μπορώ, εδώ δεν θέλω.
2: Προσπαθώ κάθε φορά να μετρήσω τις δυνάμεις μου. Δηλαδή να πω ότι αυτό μπορώ να το κάνω, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Και να βάζω στόχους που θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι, γιατί ξέρεις, μπορεί να βάζεις και στόχους οι οποίοι είναι ανεφικτοί και εντάξει, τότε θα πρέπει να πεις προσγειώσου λίγο. Ένα από τα χαρακτηριστικά που με έχει μάθει η ζωή είναι το εξής, το να μπορείς να ακούς και να το επιδιώξεις να ακούς. Και το λέω, προσπαθώ να το πω και στα παιδιά μου που πολλές φορές, έλα μωρά, άσε μας τώρα, εντάξει, ξέρεις αυτό, λέω, άκουσε, μωρά, άκουσε. Εντάξει, πέταξε το, δεν σου λέω τέτοιο, αλλά άκουσε. Πιστεύω ότι είναι προς όρο να μπορείς να ακούς. Και από ανθρώπους που θεωρούν ότι δεν έχεις να πάρεις, άκουσε το,
1: από
2: δεν πειράζει.
1: Από όλους έχουμε να μάθουμε κάτι πρώτα απ' όλα και είναι πολύ ακριβώς. Σημαντικό να ακούμε ουσιαστικά, όχι να ακούμε απλά για να απαντήσουμε.
2: Και πάρα πολλές φορές, όταν θες να πάρεις μια αποφασή ή κάτι τέτοιο, ρωτάς, βλέπεις κάποιους ανθρώπους, με τους οποίους εμπιστεύεσαι, πώς το βλέπεις, τι λες, τι νομίζεις κλπ. Νομίζω βλέπεις πτυχές που δεν τις έχεις στο μυαλό σου. Δεν είμαι της λογικής ότι προχωράω, τα ξέρω όλα και εντάξει, αυτό είναι.
1: Εν τω μεταξύ, με τη σύζυγό σου είστε από πολύ μικρή μαζί από τα φοιτητικά χρόνια.
2: Ναι, από τα φοιτητικά χρόνια.
1: Με εκείνη συζητάτε?
2: Εννοείται. Φυσικά. Είναι... αλίμονο, αν δεν συζητάς, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να είσαι μαζί. Φυσικά συζητάμε. Εννοείται.
1: Την συμβουλεύεσαι όταν είναι να κάνεις μια μεγάλη μετάβαση ζωής, για παράδειγμα? Τι συμβουλεύτηκες όταν ήταν να μπεις στην πολιτική?
2: Ναι. Με βλέπεις διστακτικό, επειδή πολλές αποφάσεις τις παίρνεις μόνος. Δεν είναι απλώς τις ανακοινώνεις. Απλώς μερικά πράγματα τα κουβεντιάζεις, αλλά ξέρει ο καθένας δίπλα ότι όταν πάρεις μία απόφαση και εντάξει, την παίρνεις μέσα από πολλές διεργασίες, ακόμα και αρνητική γνώμη να υπάρχει, θα κάνεις, να το πω έτσι,
1: το δικό σου.
2: Ναι.
1: Και αυτό πιστεύεις ότι είναι εύκολο για τους δίπλα σου ή τους δυσκολεύει?
2: Υπάρχει κατανόηση. Υπάρχει κατανόηση, και αυτό το οποίο γενικά έχω ως μότο στην ζωή μου, πιστεύω πάρα πολύ στην ελευθερία του ο καθένας να μπορεί να χαράζει έτσι τον δικό του δρόμο, ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή δεν θα πω στα παιδιά μου γιατί κάνε, τράβα αυτό το δρόμο ή κάνε αυτό. Απλώς προσπαθώ να δώσω την ευκαιρία να αναπτύξει ο καθένας τη δική του προσωπικότητα και να κάνει δικά του πράγματα. Χωρίς να λέω ότι κάνε αυτό ή ακολούθησε το δικό μου δρόμο ή εγώ έκανα αυτό ή εγώ έκανα εκείνο. Είναι εντελώς διαφορετικές συνθήκες, εντελώς διαφορετική προσωπικότητα ο καθένας, και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να του δίνεις χώρο, να το πω έτσι, και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και σε μια οποιαδήποτε σχέση να μπορεί ο καθένας να έχει το δικό του χώρο.

0: χώρο να αναπτύξει τα δικά του.
1: Άρα δημιουργεί έναν χώρο ασφάλειας να μπορεί να αναπτύξει τις δυνάμεις του.
0: Ακριβώς. Ο καθένας και να χαράξει και τον δικό του δρόμο. Δεν έχω απαιτήσει από τα παιδιά μου να μπουν, να το πω έτσι, στην πολιτική. Αν το θέλουν, αν θα το ήθελαν, που δεν το θέλουν, δεν θα έλεγα «Α, μην το κάνεις», αλλά δεν θα πω σε καμιά περίπτωση «Α, κάνε αυτό» ή κάνε εκείνο.
1: Μοιάζεις αρκετά υποστηρικτικός και cool μπαμπάς. Αναρωτιέμαι αν ήταν εδώ τα παιδιά, αν θα λέγανε «ναι, ναι» ή αν θα λέγανε «όχι, εκεί ο μπαμπάς είναι αυστηρός». Έχεις κάπου που είσαι αυστηρός, π.χ.?
0: Γενικά θα έλεγα ότι δεν είμαι πολύ, πολύ αυστηρός. Είμαι πολύ πολύ ελαστικός αντιθέτως.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα αφήνεις τη σύζυγο να γίνεται η αυστηρή.
0: Σε κάποια πράγματα, ναι. Αλλά γενικώς ναι, δεν θα έλεγα ότι είμαι πολύ πολύ αυστηρός. Προσπαθώ να είμαι υποστηρικτικός, να μιλήσω όπου υπάρχουν δυσκολίες, που υπάρχουν δυσκολίες έτσι, και να παιδιά και σε επιλογές και τα λοιπά, να πεις ότι κοίταξε εμένα η γνώμη είναι αυτή, πέταξε την ή τέλος πάντων κάνε αυτό το οποίο νομίζεις, αλλά ξέρουν πάντα ότι είσαι εκεί και πάλι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τα παιδιά. Δηλαδή ότι στην απόφαση θα πάρουν ή στη δυσκολία να μην πεις «μα γιατί ξέρεις αυτό» και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό έγινε. Από εκεί και πέρα προσπαθείς να δεις το παρακάτω. Το τι θα γίνει, να απαλύνεις συνέπειες ή να ανοίξεις τέλος πάντων κάποιους δρόμους. Γιατί εντάξει, πάντα και συγκρούσεις θα έχεις και θα σου πει ότι «όχι, εγώ δεν θέλω αυτό, ξέρω εγώ θα κάνω εκείνο» και τα λοιπά.
1: Εντάξει, χωρίς να διαφωνήσεις δεν υπάρχει και αλήθεια.
0: Αλήθεια, έτσι.
1: Αναρωτιέμαι τώρα, επειδή πάντα έκανες δουλειές που δούλευες πολλές ώρες και τώρα λείπεις στην Ευρώπη πάρα πολλές μέρες. Λείπεις, ας πούμε, στη σύζυγο ή στα παιδιά, που θα τους βλέπεις πολύ λιγότερο.
0: Στα παιδιά θα πω το εξής, επειδή είναι σε ηλικίες που
1: έχουν τη δικιά τους ζωή.
0: Έχουν τη δικιά τους, δηλαδή η κόρη μου δουλεύει σε μια εταιρεία στον Πειραιά. Έχει τέλος πάντων τη δική της ζωή. Ο γιος μου κάνει μεταπτυχιακά στην Ολλανδία. Δεν σε έχουν τόσο αναγκή, είναι περισσότερο να μην σε έχουν στο κεφάλι τους παρά να το πω έτσι. Εντάξει, μιλάμε καθημερινά, ανταλλάσσουμε τέλος πάντων τις σκέψεις και ότι γίνεται, πώς πάει και τα. Λοιπόν, βρισκόμαστε αρκετά συχνά με την κόρη μου που είναι εδώ για φαγητό, Κυριακές και τα ρέστα.
1: Ωραία συνήθεια. Κυριακή, ναι. Φαγητό με την κόρη.
0: Ναι, ναι. Όχι, και ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το να το κάνουμε αυτό και με το αγόρι της και να βρισκόμαστε έτσι να μιλάμε και λοιπά. Τώρα, με τη σύζυγό μου, ναι, το λέω γιατί την πρώτη χρονιά μου λέει «κοίταξε, σκέφτομαι να έρθω Βρυξέλλες». Λέω «έλα». Λοιπόν, έρθω Βρυξέλλες, εγώ εν τω μεταξύ κάθομαι στο κοινοβούλιο από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, μετά έρχομαι Αθήνα στο κοινοβούλιο. Ειδικά τρίτες, τετάρτες, είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γίνεται. Οπότε λέει, κοίταξε. Δευτέρα έρχεσαι. Τρίτη, τετάρτη, είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πέμπτη, φεύγεις. Καλύτερα η Αθήνα. Λοιπόν, οπότε αποφάσισε να μένει στην Αθήνα. Και
1: ήρθε, βρισκόμαστε. Το είδε και λέει, καλύτερα γυρνάω,
0: ναι,
1: πίσω.
0: Καλύτερα γυρνάω πίσω, ναι. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση. Εγώ βέβαια σε έρχομαι Παρασκευό, Σαββατοκύριακα. Πηγαίνω αρκετά συχνά επαρχία. Εντάξει, είναι μια συνθήκη ζωής που, okay. Δεν είναι να το πω ότι θα είσαι συνέχεια, θα πεις ότι θα το αφήσω, είναι κοινοβούλιο και εδώ δεν θα πηγαίνω στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πηγαίνεις, εντάξει, με όλες τις δυσκολίες που έχει και με το ότι λείπεις, συνεχίζει να λείπεις αρκετά από το σπίτι.
1: Εσύ τα σωστά και τα λάθη σου τα παραδέχεσαι, π.χ. να πεις στο γιο σου ή στην κόρη σου «κοίτα, εδώ το έκανα λάθος, θα μπορούσα να το έχω κάνει και καλύτερα»?
0: Ναι, φυσικά. Δεν πιστεύω ότι οτιδήποτε γίνεται ή οτιδήποτε κάνεις, όλες οι ενέργειές σου, όχι μόνο με εμένα, είσαι οποιοδήποτε άνθρωπο.
1: Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Ναι, το θέμα είναι να τα παραδεχόμαστε.
0: Ναι. Ναι, πιστεύω ότι από τα λάθη σου πρέπει να μαθαίνεις, αλλά καλύτερο είναι να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.
1: Αυτό είναι ωραίο και να μην χρειάζεται να τα κάνεις και
0: λοιπόν,
1: εσύ.
0: Ακριβώς.
1: Να μαθαίνουμε και από τον δίπλα μας.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Ναι, νομίζω ότι το καλύτερο είναι αυτό, βεβαίως. Έτσι να μπορούσα να το.
1: Γι' αυτό πρέπει να φουγκραζόμαστε τι συμβαίνει γύρω μας για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Εννοείται, απολύτως. Και εδώ, πέρα από το να αφουγκράζεις τι συμβαίνει γύρω σου, επιμένω σε αυτό, στο να ακούς. Δηλαδή, άκουσε δίπλα, έχει ανοιχτά μάτια να δεις κάτι από αυτό που θεωρείς ότι είναι σωστό, πιθανόν να μην είναι. Η αμφιβολία νομίζω ότι είναι στοιχείο προόδου. Δεν θα είχε προχωρήσει ο κόσμος και ο άνθρωπος αν δεν αμέβαλε, αν τα πράγματα είναι έτσι. Αν υπάρχει κάτι άλλο δίπλα από αυτό, ακριβώς.
1: Αν θεωρείς ότι έχει φτάσει στο τέλειο, ακριβώς, τότε τι κάνεις. Και δεν νομίζω ότι έχει φτάσει κανείς.
0: Ναι, και αμφιβολία και η περιέργεια, να το πω έτσι, να γνωρίσεις.
1: Μου κάνει εντύπωση όμως, γιατί συνήθως και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, πολύ συχνά μαθαίνει κανείς να επιβάλλεται. Ενώ εσύ λες, δίνω χώρο και θέλω για να ακούσω. Με ξαφνιάζει.
0: Όχι, γιατί. Εάν πεις ότι δεν ακούω εγώ, καταρχάς δεν πιστεύω σε αυτό το οποίο πιστεύαμε όταν ήμασταν ίσως σε πιο νεαρές ηλικίες, ότι υπάρχει η απόλυτη αλήθεια και ότι μπορείς στην Ελλάδα, μάλλον στον κόσμο, να χτίσεις έναν επίγειο παράδοση. Δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, άρα μπαίνεις σε μια διαδικασία διαλεκτική, να το πω έτσι. Που να πεις ότι κοίταξε, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Πιστεύω στο ότι και στην πολιτική αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι να φτιάξει ένα επίγειο παράδεισο που δεν υπάρχει. Και όσοι έχουν υποσχεθεί κάτι τέτοιο ή το έχουν επιχειρήσει, έχουν οδηγήσει μάλλον σε τραγωδίες, στο να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, να το πω έτσι, εδώ και τώρα.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά υπάρχει χώρος βελτίωσης και πρακτικά.
0: Παντού και τεράστιος. Και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αξίζει να παραλείψεις, προκειμένου τα πράγματα να γίνονται συνέχεια καλύτερα. Δεν πιστεύω ποτέ ότι θα φτάσει μια φάση που να πεις ότι τώρα λυθήκαν όλα τα προβλήματα, είμαστε όλοι ευτυχείς, υπάρχει παγκόσμια ειρήνη κλπ. Μακάρι να γινόταν, αλλά δεν το θεωρώ πολύ πιθανό.
1: Ναι, τώρα δεν φαίνεται να είναι πιθανό, αλλά ουτοπικά θα ήθελα να συμβεί.
0: Καλά, και εγώ θα ήθελα να συμβεί. Ποιος δεν θα το ήθελε. Αλλά λέω και πάλι, εγώ αυτό το οποίο θεωρώ ως εφικτό, να το πω έτσι σήμερα, είναι να προσπαθείς να αλλάξεις πολλά πράγματα προς το καλύτερο για τους ανθρώπους που ζουν σήμερα και για τις μελλοντικές γενιές, βεβαίως.
1: Σε νοιάζει τον κόσμο αφήνεις πίσω σου, π.χ. για τα παιδιά σου ή τα μελλοντικά σου εγγόνια?
0: Νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις τόσο σε ενδιαφέρει περισσότερο και βλέπεις ότι δεν είσαι πια στο πρωινό, είσαι στο απόγευμα της ζωής σου. Και νομίζω ότι ναι, το μετράς αρκετά περισσότερο από όταν είσαι πιτσιρίκος που εντάξει θεωρείς ότι έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου, μπορεί να αλλάξεις τον κόσμο, μπορεί να κάνεις 1000 πράγματα. Όταν φτάνεις, γίνεσαι πιο ρεαλιστής, λες ότι κοίταξε να δει κάτι. Θέλω να πω και εγώ περνώντας ότι έβαλα ένα λιθαράκι προκειμένου κάποια πράγματα να γίνουν καλύτερα. Και αυτό είναι μια κινητήρια δύναμη και όταν είσαι στην πολιτική. Να πεις ότι, ξέρεις, έκανα αυτό. Πώς βλέπεις ένα δήμαρχο που λέει, εγώ έφτιαξα, ξέρω εγώ, αυτή την πλατεία. Έκανα αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι, όχι για να πάρει το όνομά του ή οτιδήποτε, ή ένα πολιτικό που λέει: εγώ έκανα το τάδε νομοθέτημα. Το οποίο άλλαξε πολλά πράγματα στη ζωή των ανθρώπων. Το θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό κίνητρο αυτό το πράγμα να το κάνεις.
1: Γράφεις και βιβλία. Η έμπνευση του να γράφεις βιβλία, πώς σου προέκυψε? Έχεις γράψει πάρα πολλά για την Ευρώπη.
0: Ναι, έχω γράψει 2 βιβλία για την Ευρώπη. Το ένα είναι Ευρωπατριωτισμός ή Εθνοκεντρισμοί, το οποίο αναφέρεται πολύ σε θεωρία διεθνών σχέσεων. Είναι κάτι το οποίο είχα σπουδάσει και στο Φλέτσερ.
1: Και η ανάγκη σου από πού ξεκίνησε το να θέλεις να αποτυπώσεις τις λέξεις σε ένα βιβλίο που θα μοιράσεις? Είναι αυτό που έλεγες πριν, ότι θα αγαπούσες και να διδάξεις, ας πούμε?
0: Όχι, θεωρώ ότι έχω πράγματα να πω τα οποία, ειδικά στο δεύτερο, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση Περιπέτειας Ενός Οράματος, που έχει το ξεκίνημα από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα, θεωρώ ότι έχω πράγματα να πω τα οποία δεν μπορώ να το πω πουθενά. Το λέω γιατί. Όχι, εντάξει, κάνουμε εκπομπή. Ωραία. Ναι. Αυτά που θα πω σε 300 σελίδες δεν γίνεται να τα πω σε μια εκπομπή, ούτε να τα πω στην παρέα μου. Οπότε ήθελα κάπου να τα πω. Πώς να το πω. Και θεωρώ ότι να δώσεις ένα βιβλίο και να σου δώσει τη δυνατότητα αυτό το βιβλίο να κουβεντιάσει με ανθρώπους ανά την Ελλάδα, γιατί κάναμε εκδηλώσεις αρκετές. Πόλεις με πολύ σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στην παρουσίαση, είναι κάτι το οποίο και σου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσεις πράγματα, αλλά να περάσεις και κάποια πράγματα σε αυτούς οι οποίοι θα σε ακούσουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, γιατί ξέρετε, αυτά τα βιβλία δεν έχουν την πολύ μεγάλη κυκλοφορία, δεν θα γίνει best-seller ένα βιβλίο για την Ευρώπη, τώρα, όχι μόνο δικό μου και άλλων, χωρίς να πω, θέλω να μπω στην κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι έχουν πολύ σημαντικό συγγραφικό έργο. Αλλά δεν θεωρείς ότι.
1: Μα η ποιότητα ενός βιβλίου δεν κρίνεται πάντα από
0: δεν θεωρείς ότι θα το κάνεις για να έχεις μία ή να βγάλεις χρήματα από αυτό, γιατί ξέρεις ότι δεν θα συμβεί. Αλλά σου δίνει τη δυνατότητα αυτό να κάνεις κουβέντες ανά την Ελλάδα, όπως είπα πριν, για το τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, πώς τη βλέπω εγώ.
1: Η επικοινωνία έχει μεγάλη σημασία για σένα. Αυτό βλέπω σε όλες τις μορφές.
0: Έχει σημασία γιατί ειδικά όταν είσαι, όταν είσαι δημοσιογράφος, μιλάς σε ακροατήριο.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι σύμφυτο με αυτό. Όταν είσαι στην πολιτική, ακόμη περισσότερο. Γιατί θα πρέπει να ψηφιστείς από κάποιους ανθρώπους, άρα θα πρέπει να επικοινωνείς. Δεν μπορεί να γίνει. Αλλιώς, ότι μπορεί να είσαι κλεισμένο σε ένα γραφείο για να περιμένει άλλο να σε επιλέξει. Δεν το βλέπει ποτέ έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, θα έκανες τις ίδιες επιλογές, πιστεύεις, το ίδιο επάγγελμα?
0: Το ίδιο επάγγελμα σίγουρα θα το, θα το έκανα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι κάτι από, που ήθελα από μικρός και νομίζω ότι σωστά το ήθελα. Δεν ξέρω τώρα, σχετικά με την ερώτηση, αν θα γυρνώ στον χρόνο πίσω. Δεν θα ήμουν άλλος, ο ίδιος θα ήμουν, οπότε μάλλον τις ίδιες επιλογές θα έκανα.
1: Αν τώρα ένα νέο παιδί σκέφτεται, για παράδειγμα, να ασχοληθεί με τον κλάδο της δημοσιογραφίας, τι θα του έλεγες?
0: Υπάρχει μια τάση που λέει ότι πάντα στην εποχή μας τα πράγματα ήταν καλύτερα και ότι τώρα τη χάλια που είναι και οτιδήποτε. Εγώ θα του έλεγα το εξής, να πιστέψει στον εαυτό του, να κυνηγήσει αυτό το οποίο θέλει και πάντα όταν καταρχάς δουλεύεις πολύ με τον εαυτό σου. Πιστεύω πάρα πολύ στην αυτοβελτίωση, σε πράγματα που έχεις να κάνεις. Πιστεύω ότι υπάρχει χώρος να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις. Παρόλη την δυσκολία, γιατί πριν από κάποιες δεκαετίες υπήρχαν κάποια εκδοτικά συγκροτήματα τα οποία δεν υπάρχουν τότε. Τώρα υπάρχει πολύ χώρος για τα social media, τώρα που δεν υπήρχαν τότε. Πολύ χώρος για τα site, όπου βλέπεις αναπαραγωγή σε πολλά από αυτά. Δεν είναι, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που έκαναν εξαιρετική δουλειά. Και site στα οποία, γιατί καθημερινά ενημερώνεις από κάπου, έτσι. Ναι. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό ενημερώνεις από εκεί. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο κάποιοι, υπάρχουν κάποια τα οποία δεν πληρούν, να το πω έτσι, τις προϋποθέσεις για κάποιον να πεις ότι έχω έγκυρη ενημέρωση από εκεί. Οπότε γίνεται μία μίξη. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει χώρος πράγματι για δημοσιογράφους και αν πιστεύει κάποιος ότι θέλει να το κάνει, γιατί θα έχουμε ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι μέσα σε όλο αυτό το γενικό μπάχαλο, να το πω έτσι, θα μιλούν με ακρίβεια, σοβαρότητα κτλ. Και νομίζω ότι θα το έλεγα, προχώρα μπροστά, πίστεψε στον εαυτό σου. Προσπάθησε πάντα να βελτιώνεσαι, λοιπόν, και νομίζω ότι θα πας καλά.
1: Εσύ τι σχέση έχεις με τα social media και τις νέες τεχνολογίες γενικότερα? Πώς θα πας?
0: Πώς θα πάω?
1: Ναι.
0: Ως ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει αλλιώς, που προφανώς θα πρέπει να προσαρμοστεί στην καινούργια εποχή, όταν είσαι πολιτικός δεν γίνεται να μην έχεις social media. Και προφανώς, επειδή ασχολείσαι και με την πολιτική, αλλά και είσαι συνέχεια σε αυτό που λέμε στην επικοινωνία κτλ., ασχολείσαι.
1: Έχει μπει και σε σένα στη ζωή σου.
0: Έχει μπει και σε μένα στη ζωή μου, αλλά δεν έχω. Τώρα κακά τα ψέματα. Δεν έχω την ίδια εξοικείωση με αυτή που έχουν τα παιδιά μου. Με τα social media. Οι νεότερες γενιές, ας πούμε, που έχουν άλλα. Και που σε τρολάρουν μερικές φορές.
1: Πειράζουν,
0: σε πειράζουν, ναι. Τους λες, ξέρω εγώ, δώσε. Πώς γίνεται αυτό, ξέρεις αυτό και τα λοιπά. Και σου λέει, έλα μωρά που θες τώρα να πάρεις και iPhone. Πήγαινε πάρε ένα με πληκτρολόγια να κάνεις δουλειά σου. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Δεκτό.
1: Δημήτρη, σκέφτομαι έτσι τη ζωή σου που συζητήσαμε. Που σαν παιδί από την Αρκαδία ξεκίνησε στη διαδρομή σου, έχεις ζήσει πολλά, έχεις κάνει την οικογένειά σου, είχες μια πορεία στη δημοσιογραφία και τώρα συνεχίζεις την πολιτική, είσαι στην Ευρώπη και όπως είπες θέλεις να βάλεις το λιθαράκι σου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι θα έλεγες στον 13χρονο εαυτό σου τώρα εδώ που είσαι σήμερα, τι θα του λέγες?
0: Έκανες αρκετά, συνέχισε να προχωράς. Αυτό θα το λέω. το λέω γιατί είχα πριν από κάποιες μέρες συζήτηση με ένα παιδικό φίλο. Μου λέει, κοίταξε, εντάξει, μου λέει τώρα θα τελειώνεις το 29, τέλος πάμε με την Ευρωβουλή. Άντε, σε περιμένω να παίξουμε καμιά πρέφα στο καφενείο, γιατί πιστεύω, μου λέει, μετά θα βγεις στη σύνταξη. Του λέω, μην το ελπίζεις. Όχι, δεν θα το κάνω. Όχι επειδή είμαι κολλημένος με την πολιτική, αλλά θα βρω κάτι να κάνω. Θέλω να πω, μου αρέσει συνέχεια να κάνω πράγματα, να, όπως είπαμε πριν, να μαθαίνω, να χωράω κτλ. Άρα λοιπόν θα το έλεγα, keep going, να το
1: keep
0: πω
1: going.
0: Έτσι. Θα έλεγα στο μάνα καρδιά σου.
1: Εσύ πηγαίνοντας στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί της ουσίας, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα ίσως που πήρες, κάτι που κατάλαβες διαφορετικά?
0: Αρκετά. Καταρχάς, το πρώτο πράγμα το οποίο έτσι σου δίνεται η αίσθηση ότι δεν το έχεις τόσο καλά αντιληφθεί όσο είσαι εδώ, είναι το πόσο οι αποφάσεις εκεί επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων εδώ. Όταν κουβεντιάζεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το πού επιτρέπεται να καπνίζουμε, αν επιτρέπεται να καπνίζουμε στους εξωτερικούς χώρους, των εστιατορίων, των καφέ κτλ., καταλαβαίνεις ότι αφορούν ζητήματα τη απλή, να το πω έτσι, καθημερινότητα. Δεν λέω τα μεγάλα τώρα, τα αμυντικά και τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πολλά από αυτά τα οποία βλέπουμε να έρχονται εδώ συζητιούνται εκεί. Δεύτερο, συζητάμε μερικές φορές για προβλήματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι δικά μας. Ελληνικά. Brain drain. Το ίδιο κουβεντιάζουμε και εκεί. Σε άλλη διάσταση. Γιατί πολλά μυαλά από την Ευρώπη φεύγουν και πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί θεωρούν εκεί έχουν τύχει και όχι στην Ευρώπη. Mm. Συζητάμε λοιπόν και εκεί για brain drain. Στεγαστικό, το οποίο είναι τεράστιο θέμα. Δημογραφικό. Λέω θέματα τώρα τα οποία κουβεντιάζουμε. Είναι το ίδιο. Και τα κουβεντιάζουμε και σε επίπεδο κοινοβουλίου και νιώθεις.
1: Ναι, στην Ευρώπη δεν έχουμε πολλές γεννήσεις σε σχέση με άλλα μέρη.
0: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο. Είμαστε μία Ήπειρος η οποία γερνάει. Το κακό είναι ότι χάνουμε συνέχεια σε παραγωγή και κινδυνεύουμε να γίνουμε η Disneyland του πλανήτη. Δηλαδή, που θα έρθουν τουρίστες απλώς, μόλις θα βλέπουν τις διάφορες μεσαιωνικές ή αρχαίες, τέλος πάντων. Τα μεσαιωνικά ή τα αρχαία κτίσματα, θα λένε ότι εδώ θα παίρνουν φωτογραφίες και τα λοιπά, θα τρώνε στα εστιατόρια τα ευρωπαϊκά και πολλά από αυτά τα οποία θα τρώνε θα είναι εισαγόμενα, γιατί εδώ δεν θα παράγεται τίποτα. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος αυτός και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε έτσι ώστε και να παράγει η Ευρώπη δημογραφικό.
1: Το έκανε εικόνα αυτό που περιγράφεις, έτσι.
0: Πήγαινε σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ειδικά στις μεγάλες. Εντάξει, το βλέπουμε και στην Αθήνα λιγότερο ή το βλέπουμε σε κάποια νησιά πολύ πιο έντονα. Αλλά έχεις πόλεις όπως είναι η Ρώμη, που έτυχε να είμαστε πριν από κάποιες εβδομάδες, που η κατάσταση στο κέντρο είναι αφόρητη. Δεν μπορεί να περπατήσεις από τον κόσμο. Θα μου πει κάποιος ότι ο τουρισμός εντάξει είναι καλό, έρχονται, αφήνουν χρήματα κλπ. Ναι, τώρα μπορούν να μείνουν κατοικοί. Δεύτερον, η Ευρώπη παράγει προϊόντα ή είναι μόνο ένα αξιοθέατο για τον υπόλοιπο πλανήτη, για τους ανθρώπους που είτε στην Αμερική, είτε στην Κίνα, είτε στην Ιαπωνία κτλ., είτε στην Κορέα βγάζουν χρήματα και έρχονται απλώς εδώ πέρα κάποιες μέρες, ξοδεύουν κάποια και ξαναγυρίζουν στις χώρες όπου παράγουν.
1: Πιστεύεις πολύ έντονα στην Ευρώπη και ότι πρέπει να ενωθεί και να νιώσουμε όλοι Ευρωπαίοι. Άρα θα σε ρωτήσω, πώς νιώθεις Έλληνας και πώς νιώθεις Ευρωπαίος?
0: Πιστεύω το εξής. Καταρχάς είμαι Έλληνα. Ωραία. Έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα, Αρκαδία, λοιπόν, που είναι το κέντρο του κόσμου, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, έχω μεγαλώσει εδώ, η οικογένειά μου είναι εδώ. Προφανώς μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, οπότε δεν θα μπορούσα να πω ότι το βασικό μου στοιχείο είναι ότι είμαι Έλληνας. Όμως πιστεύω στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί, αντί να πολεμούν μεταξύ τους όπως γινόταν τους προηγούμενους αιώνες, μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να φτιάξουν μια ενιαία οντότητα όπου ο καθένας θα διατηρεί τα χαρακτηριστικά του μέσα εκεί. Δηλαδή δεν θα απαρνηθώ να πω την ελληνική γλώσσα ή το ότι είμαι Έλληνας ή την ιστορία μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις μια πολιτική οντότητα η οποία θα εκπροσωπείται ενιαία, θα έχεις ευρωπαϊκά σύνορα, τα οποία είναι τα σύνορα των κρατών μελών, που σημαίνει ότι αν δεχθείς επίθεση από κάποιον και συγκεκριμένα από την Τουρκία, θα πρέπει οι υπόλοιποι να τρέξουν να συντρέξουν και όχι να πούνε ότι εγώ κάνω δουλειές, άρα δεν με ενδιαφέρει η όλη ιστορία. Πιστεύω λοιπόν σε αυτό το πράγμα. Προφανώς θα έχει ο καθένας, και δεν ισχύει μόνο για μας. Δηλαδή, ούτε ο Ισπανός, ούτε ο Ιταλός, ούτε ο Γερμανός, ούτε ο Γάλλος θα σου πει ότι εγώ δεν θέλω να έχω γαλλική ταυτότητα. Η μόνη περίπτωση που έχει συμβεί αυτό ιστορικά ήταν αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν είχε γίνει μια μέτρηση στη Γερμανία, λοιπόν, όπου οι Γερμανοί δεν ήθελαν τη γερμανική ταυτότητα, η πλειοψηφία των πολιτών ήθελαν να λέγονται Ευρωπαίοι λόγω αυτών που είχαν γίνει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχαν τα αποτελέσματα τα οποία ξέρουμε.
1: Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σου σήμερα εδώ και τη συζήτηση που κάναμε.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά, γιατί ξέρεις, δεν έχουμε τη δυνατότητα πολλές φορές να κουβεντιάσουμε για αυτά τα θέματα ή τέλος πάντων να πεις μερικά πράγματα πέρα από τη στενή πολιτική και την τρέχουσα επικαιρότητα κλπ. Γιατί όταν θα βγεις σε μια εκπομπή, και αυτό συμβαίνει συχνά, θα σε φάει η τρέχουσα επικαιρότητα. η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση, τύπο ένας, πώς σχολιάζει το άλλο κτλ. Γεια σας, φύγαμε, πάμε στο επόμενο. Το να έχουμε τόσο χρόνο νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μένα και θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση να κουβεντιάσουμε σήμερα.
1: Να είσαι καλά και να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα φυσικά εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Ελπίζω να περάσατε καλά με τη συντροφιά μας, να σας ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και ανανώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Καλό βράδυ.

0: Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας δημοσιογράφος με πολλά χρόνια εμπειρία. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
1: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας. Οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
2: Κάθε πόλη, πόσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
0: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
2: Φυσικά και δεν υπάρχει.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
4: I'm gonna solve this.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
8: Έλα, έλα,
9: έλα πως είσαι.

επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: You looking for a date?
1: Yeah.

Ugh.

0: Thank you.
1: Thank you.

Ελλάδα.

0: όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

These guys do. And a cucumber. And a bread.

0: αμέσως μετά. Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας δημοσιογράφος με πολλά χρόνια εμπειρία. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
0: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας. Οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
3: Κάθε πόλη, πόσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
2: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
3: Φυσικά και δεν υπάρχει.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
5: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα τη καρδιά.
4: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
6: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
0: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Right.
1: Okay, let's go.
0: Let's move.

0: ξενερώσεις. Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
7: I was just spraying permethrin like I was told, I swear.
8: And permethrin is what?
7: The shit they put in our tanks to kill roaches. I only put it around the outside. Please.

Oh.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ

0: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τις οποίες προχωρούμε.
1: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
2: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
3: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
4: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
5: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
0: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

χάσω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισα με δερμάτινα, με μηχανόβια.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στο τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει τους χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των υπαίθριων σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά ενδιαφέροντα μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα. Γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια, μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε και αυτό θα μας μεταφέρει το show των υπαίθριων σπορ. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε σε αρκετά μέρη του κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στην χώρα της Μαλαισίας για να εστιάσουμε στο North Face Malaysia Mountain Trail Festival. Αυτός ένας σπάνιος αγώνας που αξιοποιεί μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας θα έρθει δυναμικά και θα συγκεντρώσει αθλούμενους από όλο τον κόσμο. Μένοντας ανατολικά, θα ταξιδέψουμε στη συνέχεια στην Ταϊβάν σε έναν παγκοσμίου φήμης ποδηλατικό προορισμό προκειμένου να μάθουμε περισσότερα για το Taiwan King of the Mountain. Κάθε χρόνο το τοπικό γεγονός δίνει σε επαγγελματίες, ποδηλάτες και ερασιτέχνες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον εαυτό τους πάνω από 11.000 πόδια αναρρίχησης. Μετά από αυτό θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο καλά καθιερωμένα φεστιβάλ αναρρίχησης, το αποκλειστικό Κάλυμνος Climbing, και θα επισκεφθούμε την Ντόχα του Κατάρ, μια πόλη που φημίζεται για τη μοναδική ατμόσφαιρά της, το πρώτο γεγονός του παγκοσμίου κυπέλου FIA για Rally Cross Country, το Manatech Qatar Cross Country Rally. Ήταν απλά εκπληκτικό και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την Μαλαισία και την πόλη Taiping στην πολιτεία Perak. Τα υπέροχα δάση, οι ζούγκλες, οι δρόμοι και ο πολιτισμός της Taiping συνδυάζονται άψογα, προσφέροντας μια υπέροχη διαδρομή αγώνων για τους αθλητές που συμμετέχουν στο North Face Malaysia Mountain Trail Festival του 2019. Ένας αγώνας που περιλάμβανε μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας. Η Μαλαισία έχει 14 πολιτείες. Το Perak είναι μία από αυτές και η Taiping εδρεύει στην πολιτεία της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου της Μαλαισίας. Βασικά, όταν έρθει κάποιος στο Taiping, μπορεί να απολαύσει το τοπίο, το έδαφος, το υπέροχο φαγητό, την ιστορία της πόλης, ενώ μπορεί να δει και πολλά κοιμήλια στην πόλη. Η Μαλαισία είναι απλώς μια πολυφυλετική χώρα, επομένως έχουμε υπέροχο φαγητό, ειδικό, κινέζικο και μαλαισιανό φαγητό. Πρέπει να δείτε πως αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας και αυτή είναι ακριβώς η ομορφιά της Μαλαισίας. Συνδυάζοντας τον εξαιρετικό ανταγωνισμό και το έδαφος που μας προμηνύει για μια τέτοια διαδικασία, αλλά και το μοναδικό τοπικό τρόπο ζωής, το Taiping έδωσε το φινάλε της σεζόν για το Asia Trail Master Championship, μια σειρά που λαμβάνει μερικές από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες στην Ασία, χαρακτηρίζοντας τους αθλητές για την δυναμική τους και χαρίζοντάς τους αξέχαστες στιγμές. Γιατί Taiping πιστεύω ότι είναι το πλήρες πακέτο, δεν μιλάμε μόνο για μονοπάτι για τρέξιμο, οι δρομείς έρχονται εδώ και τους αρέσει που έχουν ωραία μέρη για να μείνουν. Ωραίο φαγητό, τους αρέσει το τοπίο, οι άνθρωποι. Στο Taiping αυτό μόνο του σημαίνει ειρήνη. Είναι ένα ειρηνικό τοπίο, ουσιαστικά γαλήνιο. Ως το φινάλε της σεζόν του Asia Trail Master Championship, το φετινό φεστιβάλ North Face Malaysia Mountain Trail συγκέντρωσε περισσότερους από 2.100 δρομείς από 35 χώρες, όλοι για να διαγωνιστούν με το σύνθημα του αγώνα. Μια πρόκληση που θα δοκιμάσει ακόμη και τους πιο έμπειρους δρομείς του κόσμου. Το μότο μας είναι ότι θα χάσετε το μυαλό σας, θα ανακαλύψετε όμως την ψυχή σας.
Ξέρουμε ότι έχουμε μια πολύ τεχνική πορεία. Δεν θα είναι ο πιο δύσκολος αγώνας εδώ στη Μαλαισία, αλλά ταυτόχρονα δεν θα είναι και πιο εύκολος. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα σας δώσουμε την πρόκληση, μια πρόκληση που σίγουρα θα σας κάνει να χάσετε το μυαλό σας και να ανακαλύψετε την ψυχή σας. Η φύση, η πρόκληση, ο ανταγωνισμός και ο πολιτισμός συνδυάζονται τέλεια, προσελκύοντας περισσότερους από 30 elite δρομής Ultra Trail από όλο τον κόσμο για την επιδίωξη του τίτλου TNF MMTF. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, αλλά πριν μάθουμε ποιος στέφθηκε πρωταθλητής Ασίας του Trail Master του 2019, θα δούμε την όλη διαδικασία που προηγήθηκε. Το Taiping και το Springer Eco Park ήταν έτοιμα για να φιλοξενήσουν τη μεγάλη εκδήλωση. Σε ορταστική ατμόσφαιρα, δρομείς παρατάχθηκαν έτοιμοι για να πάρουν την απόσταση που διάλεξαν. Είτε 85, 55, 25, είτε 13 χιλιόμετρα, για να μοιραστούν αυτή την εμπειρία ζωής. Την προηγούμενη μέρα του αγώνα υπήρχε ευκαιρία για όλους να γνωρίσουν λίγο καλύτερα. Το χωριό αγώνων στο Springer Eco Park καλωσόρισε τους αθλητές με την ατμόσφαιρα που επικράτησε και επέτρεψε στους δρομείς να χαλαρώσουν πριν συγκεντρωθούν στο κύριο γεγονός. Για πολλούς η ψυχική προετοιμασία είχε ξεκινήσει πολλές εβδομάδες πριν. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, καθώς αρκετοί από τους αθλητές ήταν έτοιμοι να τρέξουν για περισσότερες από 20 ώρες συνεχόμενα στα 84 χιλιόμετρα. Διοργανώθηκε έτσι μια τελετή έναρξης, υποδοχής με τους ήχους των παραδοσιακών οργάνων για τους αγωνιζόμενους και ακολούθησε η παρουσίαση ορισμένων από τους κορυφαίους αθλητές επί σκηνής. Και έτσι πήγαμε στην αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση αυτού του συναρπαστικού αγώνα στις 6 το πρωί, ο πιο αναμενόμενος αγώνας των 84 χιλιόμετρων με χρονικό όριο 28 ώρων επρόκειτο να ξεκινήσει και η αγωνία ήταν μεγάλη. Είμαστε έτοιμοι και είμαι έτοιμος για το καλύτερο μέρος αυτού του αγώνα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που μπορώ να το κάνω. Θα χάσετε το μυαλό σας, θα ανακαλύψετε την ψυχή σας. Αυτό είναι άλλωστε και το σύνθημα. Ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη, με τα μονοπάτια της Μαλαισίας να είναι έτοιμα να δοκιμάσουν τους δρομείς σε 5.290 μέτρα υψόμετρο για αυτή την απόσταση. Με μια ισχυρή όθηση από την αρχή, οι David Simbad και Alessandro Serpa ήταν η πρώτη ομάδα με τον Ιταλό να προηγείται για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα. Ο πολύ έμπειρος Ιάπωνας Χισάση Κιταμούρα και ο Δανός Κρίστιαν Γιόργενσεν έμειναν πολύ πίσω, κάνοντας έτσι τον στόχο του Σέρπα ακόμα πιο δύσκολο. Στις γυναίκες η Βερόνικα Βανταβίγκοβα πίεζε δυνατά, προκαλώντας διπλά τους ταχύτερους άνδρες. Με την διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη, ήδη από τα πρώτα χιλιόμετρα η κούραση ήταν δεδομένη σε αυτή την δύσκολη διαδρομή. Με τον David Simbad που βρισκόταν στην τέταρτη θέση όταν τραυματίστηκε στο γόνατο λίγο μετά από το 60 χιλιόμετρο. Έπρεπε να εγκαταλείψει τον αγώνα για την ασφάλεια και το μέλλον του που έχει πρόπτικες. Με τον υπερασπιστή λοιπόν πρωταθλητή του τίτλου εκτός κάδρου, ο αγώνας πήρε φωτιά. Έτσι τέλος, ο Κρίστιαν Γιόργενσεν ήταν αυτός που κέρδισε τον τίτλο του The North Face Malaysia Mountain Trail Festival του 2019. Ο Δανός δρομέας κατέκτησε την νίκη μετά από 10 ώρες 22 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Ο Αλεσάντρο Σέρπα τερμάτισε δεύτερος και ο Χισάση Κατιμούρα στην τρίτη θέση, ολοκληρώντας το βάθρο των ανδρών. Ο Αυστραλός Τζον Έλις βρέθηκε εκτός των θέσεων του βάθρου
αλλά τα αποτελέσματα στους 9 αγώνες που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν τον οδήγησαν να στέφθει πρωταθλητής Ασίας Trail Master 2019. Είναι όμορφο όταν ο ήλιος ανατέλει, μπορείτε να ακούσετε το δάσος να ξυπνά, όλους τους ήχους, από όλα τα ζώα και τα αριάκια και όλα αυτά είναι απλά μια υπέροχη εμπειρία και τότε προφανώς είναι ένας πολύ οργανωμένος αγώνας και εδώ η διαδρομή ήταν πολύ καλή, προφανώς πολύ δύσκολη και αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι μπορείς να οθήσεις το σώμα σου στα άκρα, έχεις το σωστό μυαλό. Για να το κάνεις. Στη γυναικεία κούρσα έπρεπε να παίξουν όλοι με όλους για τον αγώνα για το συνολικό τίτλο Asia Trail Master Championship με τρεις γυναίκες να είναι οι εκλεκτές για το στέμμα της πρωταθλήτριας. Όμως ήταν η Σλοβάκα Βερόνικα Βανταβίκοβα που πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού και σφράγισε έτσι τον τίτλο στο The North Face Malaysia Mountain Trail Festival, αλλά και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο Asia Trail Master. Η Κινέζα Wen Fei Xi ήρθε δεύτερη και η Ασούκα Νακαγίμα στην τρίτη θέση από την Ιαπωνία. Είμαι πολύ χαρούμενη, όλα πήγαν καλά. Το πιο σημαντικό πράγμα ήταν να μην νιώσω πόνο στο γονατό μου. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία μου, αλλά μετά το απόλαυσα πραγματικά. Νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος αγώνας μου φέτος. Ο συνδυασμός του καιρού, όχι πολύ ζεστός, όχι πολύ βροχερός, όχι πολύ λασπωμένος. Μου άρεσε πολύ η ζούγκλα, η αναρρίχηση, αλλά ένιωσα δυνατή στην ανάβαση, οπότε μου άρεσε πολύ και σε αυτή τη διαδικασία. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο εμφαντικός αγώνας στη Μαλαισία. Επιστρέφοντας στη δράση, μετακομίζουμε στην Ταϊβάν, ένα μέρος με μεγάλη αθλητική κουλτούρα και έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για τους λάτρεις της ποδηλασίας. Το νησί μπορεί να επιρεφανεύεται για τους υπέροχους παιδινούς και ορεινούς δρόμους που προσφέρουν στους ποδηλάτες τις τέλειες συνθήκες για οποιαδήποτε πρόκληση με τους

Αυτός ο εμβληματικός αγώνας αναρρίχησης λόφων είναι διάσημος για την πρόκλησή του, καθώς οι δρόμοι ανεβαίνουν από τα καταγάλανα νερά του Ειρηνικού ωκεανού σε κυριολεκτικά μια συναρπαστική βουνοκορφή 3.275 μέτρων. Δεν ήξερα πραγματικά τι να περιμένω. Είπαν ότι θα είναι δύσκολο και όμορφο και ήταν όμορφο. Φυσικά ενώ ανεβαίνεις σε ανηφόρα δεν βλέπεις πολλά, ειδικά στο τελευταίο μέρος. Ήταν ως επιτοπλίστων δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Κάθε χρόνο αθλητές παγκόσμιας κλάσης, όπως ο πρώην νικητής του Giro d'Italia και του Tour de France, ο Βιτσέντσο Νιμπάλι, ο οποίος ήταν διάσημος για την αναρρίχησή του, έρχονται να ανταποκριθούν στην πρόκληση. Μαζί με τους επαγγελματίες είναι πολλοί ξένοι λάτρεις και ενθουσιώδεις ντόπιοι ποδηλάτες, αυτοί που συμμετέχουν στον αγώνα. Αν σας αρέσει να είστε ειδικός στην αναρρίχηση σε βουνό με ποδήλατο, τότε αυτός είναι ο αγώνας για εσάς. Η κουλτούρα του ποδηλάτου στην Ταϊβάν έχει αυξηθεί ορατά χρόνο με το χρόνο. Το νησί αποτελείται από πάνω από 200 βουνοκορφές με πάνω από 10.000 πόδια αναρρίχησης. Πολλοί από τους ποδηλάτες συνδυάζουν τη συμμετοχή τους στο κομ της Ταϊβάν με την ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερα από τα εκπληκτικά τοπία της χώρας. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι εδώ. Κάθε φορά που επιστρέφω συνεχίζω να μαθαίνω όλο και περισσότερα. Υπάρχουν τόσα πολλά υπέροχα μέρη για οδήγηση, οπότε αυτή τη φορά ήρθα λίγο νωρίς και είχα μερικά πράγματα και απολαυστικές βόλτες να κάνω. Συνεχίζω να συναντώ όλο και περισσότερους ανθρώπους. Η πρώτη διοργάνωση για το 2020 πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο και αρκετά δεν έχουν έρθει ακόμα, με όλα τα κορυφαία ονόματα της ποδηλασίας να περιμένουν το Made Event τον Οκτώβριο. Όταν ακολουθείτε τροχούς, το περιβάλλον ξεθοριάζει και το γεωγραφικό ανάγλυφο είναι τεράστιο. Από πτώσεις βουνών, από τομές περικοπές δρόμων, μέχρι δασικές πλαγιές που υψώνονται κατευθείαν στα σύννεφα, κάνοντας την ποδηλασία της Ταϊβάν και τον διαγωνισμό γνωστό σε όλο τον κόσμο. Η ΚΟΜ είναι σίγουρα εμπειρία που γίνεται μια φορά στην ζωή. Και όσοι την έχουν βιώσει, σαφώς θα έχουν να την θυμούνται για πάντα. Μένουμε στα μεγάλα υψόμετρα από τα καταπράσινα βουνά της Ταϊβάν. Κινούμαστε στις ελληνικές απότομες πλαγιές στην Κάλυμνο. Το νησί που βρίσκεται στην νότιο-ανατολική πλευρά του Αιγαίου είναι διάσημο στους τουρίστες, αλλά είναι και αγαπητός στους ορειβάτες σε όλο τον κόσμο, καθώς το άγριο τοπίο του, οι απόκριμνες πλαγιές και οι απόκριμνοι βράχοι παρέχουν την τέλεια ευκαιρία σε εκατοντάδες λάτρεις των σπορ να αναρριχηθούν στα βουνά. Αυτός ο παγκόσμιος προορισμός αναρρίχησης έχει σχεδόν 2.500 καλά εξοπλισμένες διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης και κολοσσία ποσότητα βράχων που πρέπει να ακολουθήσετε. Η μεγάλη ποικιλία ποιοτικών βράχων υπόσχεται σε πολλούς μια μοναδική στιγμή για κάθε ορειβάτη που θέλει να προκαλέσει τον εαυτό του. Κάθε χρόνο σε αυτό το όμορφο νησί πραγματοποιείται το Κάλυμνος Climbing Festival. Τώρα, στο 13ο έτος της, είναι μια σημαντική ημερομηνία στο παγκόσμιο αναρριχητικό ημερολόγιο για αυτή τη διοργάνωση. Πρωταρχικός στόχος ήταν και είναι η προβολή του ελληνικού θεματικού τουρισμού, η επέκταση της τουριστικής περίοδου και η διασφάλιση της τοπικής ανάπτυξης. Ο Γιώργος Χατζημάλης μας λέει ότι αυτό που είναι μοναδικό στο φεστιβάλ είναι η εκπληκτική συγκέντρωση ορειβατών από όλο τον κόσμο. Έχουμε πολλούς πολιτισμούς μαζί εδώ και όλοι μαζεύονται για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να κάνουν νέους φίλους, να σκαρφαλώσουν μαζί και γενικά να περάσουμε υπέροχα. Το Κάλυμνος Climbing Festival προσελκύει πολλούς επισκέπτες που διαγωνίζονται, προπονούνται και βρίσκουν

ευχάριστο αγαπημένο τους χόμπι, αλλά δεν είναι μόνο η αναρχητική δράση που τους ελκύει. Αυτό το φεστιβάλ είναι κάτι περισσότερο από ανταγωνισμός. Είναι μια κοινότητα. Ξεκίνησα την αναρρίχηση πριν από περίπου 10 χρόνια. Νομίζω ότι έψαχνα για απλώς ένα νέο πάθος και σίγουρα έγινε ένα από τα μεγαλύτερα πάθη μου. Νομίζω ότι ανεβαίνοντας λόγω της κοινότητας των ανθρώπων, απλώς προσπαθώ να συμβαδίσω ως νεαρός σε αυτή τη διαδικασία. Στην τελευταία διοργάνωση του Kalymnos Climbing Festival, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία επίσης να γνωρίσουν μερικά μοναδικά γεγονότα που τους βοήθησαν να συνδυάσουν την αναρρίχηση με τις διακοπές. Οι οπτικοακουστικές παρουσιάσεις κορυφαίων αθλητών έδωσαν έμπνευση και χρήσιμες συμβουλές σε ερασιτέχνες αθλητές, ενώ ένας περίπατος με βότανα επέτρεψε σε όλους να εξερευνήσουν μερικές από τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού και να ρίξουν μια ματιά σε ποια φώτανα μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Μπορείτε να πάτε ταξίδι με το σκάφος, να παρακολουθήσετε αυτό το περίπατο με τα βότανα ή να περπατήσετε μέχρι την κορυφή να γίνετε μέρος της οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης εκδήλωσης, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το νησί σε μια ημερήσια κρουαζιέρα. Οι ορειβάτες συνδυάζουν το ταξίδι τους με διαλύματα κολύμβησης και φυσικά σόλο στα βαθιά νερά στο βαθύ φιόρδ. Νομίζω ότι το σόλο, το σόλινγκ δηλαδή στο νερό, έχει λίγο περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ελεύθερα να διαλέξεις το δικό σου δρόμο στο βράχο και τα δικά σου παπούτσια και την τσάντα. Νιώθω πιο ελεύθερος. Το τελευταίο βράδυ του φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο πάρτι. Αθλητές και ντόπιοι απόλαυσαν τη βραδιά που τονίστηκε από την εμφάνιση της ζωντανής ροκ μπάντας. Το φεστιβάλ σημείωσε μεγάλη επιτυχία για άλλη μια χρονιά και αυτή η κορυφαία δράση σίγουρα υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται σε ένα μέρος για να απολαύσουν απλά το ίδιο πράγμα όπως η αναρρίχηση. Είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Είναι πολύ φοβερό να το μοιράζεσαι με άλλους ανθρώπους από όλο τον κόσμο και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, μας λέει ο Hans Moritz. Από αιχμηρούς βράχους και απότομες πλαγιές πετάμε τώρα στη Ντόχα της Αραβικής Χερσονήσου. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ φιλοξένησαν την πρώτη διοργάνωση της σειράς Rally Cross Country του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIA. Στα τέλη του Φεβρουαρίου, 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Los Angeles Arena για να αγωνιστούν στο Manatech Qatar Cross Country. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πολλές διεθνείς συμμετοχές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό και για το Κατάρ συνολικά, γιατί αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου είναι ιδανικό για ράλι, για διασχίσεις χωρών, όπως αυτό εδώ που βλέπουμε. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς μας ανταγωνιστές, γιατί σε ένα περιβάλλον όπως το Κατάρ Cross Country μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν αγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι η ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε συνεχώς, η ευκαιρία δηλαδή του ανταγωνισμού σε ένα υψηλό επίπεδο είναι αυτή που διακρίνει την διοργάνωση. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι ξεχωριστό και γι' αυτό κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ με νεότερους οδηγούς που μπορούν επίσης να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Το έδαφος εδώ στο Κατάρ είναι αρκετά βραχώδες και πετρώδες. Δεν είναι τόσο εύκολο για τα ελαστικά γιατί παθαίνουμε πολλά τρυπήματα. Αλλά επίσης είναι καλό να μάθουμε ποιες πέτρες είναι καλές για τα ελαστικά και ποιες όχι. Είναι μια ευκαιρία αυτή. Υπάρχουν πολλά μέρη με αμόλοφους, αλλά αυτά είναι κοντά στη θάλασσα. Είναι κυρίως χαμηλό το χόρτο, το γρασίδι και μερικοί αμόλοφοι που διακρίνονται. Υπερασπιζόμενος τον τίτλο του πρωταθλητή, ο τοπικός θρύλος Νασέρ Αλ Ατιγιάχ ήταν ο νικητής της ανακτήριας ειδικής διαδρομής των 171,25 χιλιόμετρων στο Αλ Καράρα, διατηρώντας το ιστορικό του σε υψηλά επίπεδα. Ολοκλήρωσε το πρώτο stage με χρόνο 1 ώρα 32 λεπτά 28 δεύτερα μπροστά από τον Γιασέντ Αλ Ραγί.
στο τρίτο τμήμα, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο στο ΜΑΤΕ Qatar Cross Country Rally. Οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να κοστίσει στους οδηγούς πολύ χρόνο στον πίνακα κατάταξης. Ο Γιακουμπ Πριγκόφσκι ξεκίνησε την ημέρα με την 7η θέση, ωστόσο κατάφερε να οδηγήσει εξαιρετικά και με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο του ομίλου ανέβηκε στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης. Και έτσι φτάσαμε στην πρώτη τελευταία ημέρα της διοργάνωσης που τα είχε όλα. Ισχυροί βόρειο-δυτικοί άνεμοι προκάλεσαν σκόνη και λεπτή άμμο που παρασύρθηκε σε όλη την διαδρομή, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα για τους αγωνιζόμενους. Για λόγους ασφαλείας επιλέχθηκε να ολοκληρωθούν μόνο τα πρώτα 119,39 χιλιόμετρα αυτού του τμήματος. Και έτσι φτάσαμε στην τελευταία ειδική διαδρομή του ΜΑΤΕ Qatar Cross Country, με τον Nasser Al Attiyah να επιβεβαιώνει την 7η νίκη του σε 9 σεζόν. Μια εκπληκτική νίκη που φέρνει σε εξαιρετική θέση τον οδηγό για να υπερασπιστεί τον συνολικό του τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA για Rally Cross Country με τον ταχύτερο χρόνο στην τελική φάση. Έτσι λοιπόν, ο νικητής μας λέει ότι τελειώσαμε στην πρώτη θέση σήμερα. Δεν ήταν μια εύκολη μέρα για όλους. Κερδίζουμε όμως σήμερα και αυτό είναι καλό αποτέλεσμα για μένα για το πρωτάθλημα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εδώ στο Κατάρ. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την δράση, ολοκληρώθηκε το σημερινό Pure Action. Με αρκετή συμμετοχή από μεγάλους αθλητές και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: I'm out. Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
3: Time out.
4: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
5: Πάρε ανάσα.
6: Σκέψου. Πάρ το απόφαση.
5: Ξεκίνα ξανά. Βγαίνεις ελεύθερος.
7: Μπορείς.
4: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος, καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
8: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
9: Πιάνω κι άλλο. Κατεβάζω.
8: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Είσαι Δημήτρη μου.
11: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο ακολουθώντας την πιο καυτή δράση σε μερικούς από τους πιο μοναδικούς διαγωνισμούς σε όλο τον πλανήτη. Οι υψηλές δεξιότητες, το πάθος για την τεχνολογία, η ανυπομονησία και η καινοτομία, αλλά και η αγνή αγάπη για την αδρεναλίνη, συνδυάζονται στα καλύτερά τους. Λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε να νιώσετε τη δύναμη G με αρκετά πλούσια δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε πως οι κατασκευαστές προσπαθούν να φέρουν την αγωνιστική εμπειρία πιο κοντά στους θαυμαστές και να βρουν έτσι νέο κοινό. Για τους αληθινούς λάτρεις της ταχύτητας, τα supercars είναι αυτά που είναι φτιαγμένα για τα όνειρα. Ένα συνδυασμός εξωτικών υλικών που ξεχωρίζουν τις επιδόσεις και την εκπληκτική δυναμική του οχήματος μας κόβουν την ανάσα. Η οδήγηση ενός supercar είναι συναρπαστική για τον οδηγό και δεν χρειάζεται καν να το οδηγήσει γρήγορα για να το νιώσει αυτό, μας λέει ο Αλέξης Γαλανόπουλος. Μπορείτε να το απολαύσετε ακόμα και στις καθημερινές σας μετακινήσεις προς τη δουλειά και πίσω. Μάθαμε ότι ο όρος supercars περιγράφει αυτά που υπερτερούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους αυτοκίνητα, όπως η ταχύτητα, η δεξιοτεχνία και οι συνολικές ικανότητες. Αυτό που θεωρείται ως υψηλής απόδοσης στο παρελθόν έχει επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές και αναμφίβολα θα συνεχίσει να επινοεί τα εκ νέου τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πάντα συναρπαστικό και αντιμετωπίζεις αυτά τα αξιόλογα μηχανήματα στον ανοιχτό δρόμο με έναν διαφορετικό τρόπο. Εστιάσαμε σε μερικές από τις πιο διάσημες μάρκες, τα ονόματα των οποίων έχουν γίνει συνώνυμα της ταχύτητας, της αεροδυναμικής σχεδίασης, όπως η Ferrari. Αυτός ο καθιερωμένος ιταλικός κολοσσός πάντα στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στις ρίζες του στους αγώνες αυτοκινήτων και συνεχίζει να παράγει τα απόλυτα υπεραυτοκίνητα ανοιχτού δρόμου. Στη συνέχεια μάθαμε περισσότερα για τη Lamborghini, μια μάρκα που συνδυάζει την πολυτέλεια και την υψηλή ταχύτητα. Η Lamborghini έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα στα πραγματικά αυτοκίνητα δρόμου από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο. Όταν μιλάμε για supercars, είναι αδύνατο να παρακάμψουμε τη μία και μοναδική McLaren, τον Βρετανό κατασκευαστή με συνδέσμους στην Φόρμουλα 1. Τέλος, ανακαλύψαμε πως ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μπορεί μερικές φορές να νικήσει ένα supercar παγκόσμιας κλάσης. Μάθαμε περισσότερα για μια καινοτόμο ιδέα που επιχειρεί να γυρίσει μια νέα σελίδα στον κόσμο των μηχανοκίνητων αγώνων και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτή είναι το Vehicle Performance Rating, το οποίο ταράζει τα νερά με τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο να βλέπουν με διαφορετική προοπτική πλέον τους χρόνους που κάνουν. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, η ομάδα VPR εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο έτσι ώστε να υπάρχει μια πλατφόρμα ικανή να μετρήσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια την οδηγική ικανότητα ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του οχήματος. Το κοινό έδαφος για τα μέλη της ομάδας VPR είναι το πάθος για την οδήγηση. Μετά από πολλά χρόνια εμπειρία στην πίστα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι χρόνοι των γύρων δεν απεικονίζουν με σαφή τρόπο την οδηγική απόδοση. Αποφάσισαμε να αναπτύξουμε ένα ακριβές και συνεπές εργαλείο για τη μέτρηση της οδηγικής απόδοσης, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους παράγοντες, όπως το όχημα, οι συνθήκες της πίστας, το διαθέσιμο κράτημα κτλ. Μετά από 3 χρόνια δοκιμών και ανάπτυξης, καταλήξαμε σε ένα λάμπρο εργαλείο που επιτυχάνει ακριβώς αυτό. Όταν ένα ολυμπιακό άθλημα το κάνεις για περισσότερο από 25 χρόνια, εκτιμώντας πάντα το δίκαιο παιχνίδι και τη δυνατότητα για όλους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αγωνίζονται, και μέσω του VPR ο καθένας μπορεί να λάβει μέρος, μας λέει η Γκέλη Σκαρλάτου, με οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να βελτιώσει μέσω αυτής της διαδικασίας τον χρόνο του. Σε αυτή την
διαδικασία βρισκόμαστε πλέον, όπως θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτό το επεισόδιο να ταξιδέψουμε στην αρχαία ελληνική Μητρόπολη, στην Αθήνα, μια πόλη που φημίζεται για την πλούσια ιστορία της, αλλά υπάρχουν και τόσο πολλά να εξερευνήσει σε αυτή την εκπληκτική πόλη. Είναι το ιδανικό μέρος για εκδηλώσεις κλασικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η Ακρόπολη είναι το πιο αναγνωρισμένο μνημείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ήταν η αφετηρία για το Classic Rally Acropolis Legends του 2020. Αυτός ο μοναδικός αγώνας αποτελεί μέρος της ιστορικής σκηνής αυτοκινήτων από το 1999, αναζωογονώντας τα πρότυπα και την ατμόσφαιρα παλαιότερων ράλι σε ένα απαιτητικό πολυήμερο διαγωνισμό σε όλες τις υπέροχες και απαιτητικές διαδρομές της Ελλάδας. Σε αυτή την έκδοση φιλοξενήθηκε από το Sports Car Owners Club. Περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες συμμετείχαν στην εκδήλωση προσπαθώντας να ολοκληρώσουν 6 σκέλη σε 2 ημέρες και κάλυψαν περισσότερα από 800 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Αυτού του είδους οι αγώνες δεν αφορούν την επίτευξη του ταχύτερου χρόνου όπως συμβαίνει συνήθως. Αντίθετα, σε κάθε ομάδα δίνεται ένα πρόγραμμα διαδρομής πριν από την αναχώρηση. Αυτό το πρόγραμμα περιέχει τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί ο πλοηγός για να διατηρήσει την καθιερωμένη διαδρομή και επίσης περιέχει καθορισμένες ταχύτητες και ώρες για τα τμήματα της διαδρομής. Η ώρα κατά την οποία η ομάδα φτάνει σε κάθε στρατάρχη καταγράφεται και χρησιμοποιείται στο σκοράρισμα με τη διαφορά μεταξύ του σωστού χρόνου και του πραγματικού χρόνου των ομάδων να καθορίζεται από τα πέναλτι. Η ομάδα με τον μικρότερο αριθμό των ποινών είναι και αυτή που κερδίζει. Φέτος το κλασικό ράλι Ακρόπολης των θρύλων γιόρτασε την 21η του επέτειο με τα αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 1970, του 80, του 90 καθώς και νεότερα των τελευταίων ετών. Την πρώτη μέρα τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν από τους πρόποδες του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης νωρίς το πρωί. Από εκεί οι συμμετέχοντες μετακινήθηκαν στην Πελοπόννησο όπου υπήρξε θουσιώδης υποδοχή για τα πληρώματα από τους ντόπιους και τελικά μετά από 400 απαιτητικά χιλιόμετρα οι συμμετέχοντες τερμάτισαν στη Διόρυγα της Κορίνθου. Η δεύτερη μέρα βρήκε τα συνεργεία να ξεκινούν από τη Θήβα για άλλα 400 χιλιόμετρα. Το τελικό μέρος του Ακρόπολης Legends ήταν πολύ απαιτητικό, με ορισμένα αυτοκίνητα να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον αγώνα, αλλάζοντας πραγματικά την τελική κατάταξη. Νικητές του Classic Rally Acropolis Legends αναδείχθηκε ο τρίκαρδος Χατζής με Porsche 944, ενώ στην κατηγορία των νέων ο Αμπαστάντο και ο Γιαννόπουλος με την Toyota Celica κέρδισαν τον τίτλο. Αυξάνοντας συνεχώς την απήχησή του, το The Classic Rally Acropolis Legends θα επιστρέψει το επόμενο έτος με μοναδικά ιστορικά αυτοκίνητα, σαν για αυτά που έχουν κατασκευαστεί για να κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Για να αγωνιστείτε λοιπόν και να εξερευνήσετε τους μοναδικούς δρόμους της Ελλάδας, δηλώστε απλά συμμετοχή. Τα κλασικά αυτοκίνητα άνοιξαν νέους δρόμους και έκαναν δισεκατομμύρια ανθρώπους να ερωτευτούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αυτές τις μέρες όλο και περισσότεροι μοιράζονται το ίδιο πάθος βρίσκοντας νέες ευκαιρίες για ανταγωνισμό. Το X-Bow Battle είναι το One Make-Up της KTM και θεωρείται ως η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη σειρά αγώνων One Make της Ευρώπης. Από το 2008 το KTM X-Bow Battle έχει συγκεντρώσει ιδιοκτήτες σε αγωνιστικές πίστες να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον οδηγώντας το πιο θεαματικό και ταχύτερο ελαφρύ Super Sport αυτοκίνητο στον κόσμο. Είναι ίσως η πιο επιτυχημένη και μεγαλύτερη One Make σειρά αγώνων κυπέλλου στην Ευρώπη. Το X-Bow Battle είχε μια επιτυχιακή σεζόν γεμάτη υπέροχες στιγμές. Η 10η έκδοση σηματοδότησε μια νέα αρχή για την εκδήλωση με πολλές καινοτομίες. Το KTM X-Bow είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ σπορ αυτοκίνητο για χρήση σε δρόμους και αγώνες που παράγεται από την αυστριακή εταιρεία μοτοσυκλετών KTM. Ξεκινώντας το 2008 ήταν το πρώτο αυτοκίνητο στην γκάμα προϊόντων τους. Η περασμένη σεζόν περιλάμβανε έντονο ανταγωνισμό και πολύ μεγάλες μάχες τροχό με τροχό. Στο τέλος της ημέρας ο Thomas Westrup στεύθηκε νικητής του GT4, Bob Bau, σημείωσε επιτυχία στην κατηγορία Elite και ο Marcel Marcevic κατάφερε να γιορτάσει μια ξεκάθαρη νίκη τίτλου στους rookies μετά από μια κυρίαρχη σεζόν.
Παρόλες τις δυσκολίες, η οργανωτική επιτροπή του X-Bow Battle ξεκίνησε μια συντομευμένη σεζόν. Το X-Bow Battle ολοκλήρωσε την 10η σεζόν του τον Αύγουστο και πρόσφερε 3 αγώνες υψηλής ποιότητας και 8 απαιτητικούς αγώνες. Μια άλλη μια φορά, πολλοί νέοι πιλότοι θα συμμετέχουν στην εκδήλωση, κάνοντας την ακόμα μεγαλύτερη. Στο Pure Action μας αρέσει να εξερευνούμε την ιστορία των αυτοκινήτων και να αναχτούμε μυθικά στοιχεία σε οχήματα που σημάδεψαν μια εποχή στο παρελθόν. Έτσι, από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα των χρυσών ημερών του μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορείτε να τα βρείτε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Ένα μουσείο αυτοκινήτων είναι απαραίτητο για κάθε πολιτισμό. Αυτό το μέρος είναι πραγματικά απίστευτο. Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαθέτει πολλά μοναδικά εκθέματα της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας, με μερικά να βρίσκονται μόνο σε αντίστοιχες διεθνείς βιβλιοθήκες. Μοντέλα εξαφανισμένων διάσημων εμπορικών σημάτων, όπως η Πάτσαρντ, η Avion, η Jensen, καθώς και άλλα αξιόλογα μοντέλα, όπως η Bentley, η Rolls-Royce, η Ferrari, η Bugatti και άλλα ιστορικά οχήματα προσφέρουν μια εκπληκτική εμπειρία. Χάρη στον Θοδωρή, είτε το πιστεύετε είτε όχι, είχε την πρωτοβουλία και το θάρρος, αλλά και τα μέσα να δημιουργήσει αυτό το υπέροχο μουσείο. Νομίζω ότι σε ευρωπαϊκή βάση, όταν ξεκίνησε, βαθμολογήθηκε ως νούμερο 1. Είμαι σίγουρος ότι βαθμολογείται πολύ ψηλά σήμερα, λέει ο Άρης Λουμίδης. Είναι εκπληκτικό αυτό που έχει κάνει, γιατί ο Θοδωρής ήταν επίσης ανταγωνιστικός οδηγός στην πίστα και, όπως απέδειξε, ένας υπέροχος κλασικός λάτρης του αυτοκίνητου. Γι' αυτό το μοναδικό μουσείο αυτοκίνητου στην Ελλάδα, που είναι άκρως εντυπωσιακό με όλα του τα εκθέματα. Αν επιλέξετε να έρθετε στην Αθήνα και να έρθετε στην Ελλάδα, πρέπει πραγματικά να έρθετε σε αυτό το μέρος και να το επισκεφτείτε. Γιατί ενώ έχω πάει σε πολλά μουσεία, στη Γαλλία, την Αγγλία, που είναι τόπη γέννησης του αυτοκίνητου, αλλά αναμένετε να βρείτε ένα μουσείο που να μην είσαι και αυτό, λέει ο Βασίλης Χαρίτος. Είναι εντελώς απροσδόκητο εδώ. Νομίζω ότι αυτό το μουσείο είναι πολύ καλύτερο από πολλά ξένα μουσεία, επομένως πρέπει πραγματικά να έρθετε εδώ. Περπατώντας στο μουσείο μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα από πολλές διαφορετικές δεκαετίες, από αυτοκίνητα αντίκες που αναφέρονται στα πρώτα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν, που μοιάζουν με άμαξες χωρίς άλογα και είναι φτιαγμένα μέχρι το 1904, μέχρι και μοντέρνα και σύγχρονα δημιουργήματα όπως αυτά της Ferrari και της Maserati. Το μουσείο καλύπτει ουσιαστικά όλο τον 20ο αιώνα με πολλά σημαντικά παραδείγματα, λέγοντας πατρώνης, από κάθε δεκαετία και αυτά που μπορείς να δεις στην εξέλιξη του αυτοκινήτου από τον περασμένο αιώνα. Εντυπωσιακά τα μοντέλα, πολύ όμορφες οι εικόνες, μας φέρνουν μνήμες από το παρελθόν, από αγωνιστικά και μη αυτοκίνητα. Στο Pure Action μας αρέσει να εξερευνούμε την ιστορία των αυτοκινήτων και να αναχτούμε μυθικά στοιχεία και οχήματα που σημάδεψαν μια εποχή στο παρελθόν. Έχω ένα όνειρο ότι τα κλασικά αυτοκίνητα έχουν ψυχή, λέει ο Αρής Λουμίδης. Προσωπικά ασχολούμαι με τα κλασικά αυτοκίνητα, τα επαναφέρω, αυτό είναι το πάθος μου για τα κλασικά αυτοκίνητα και με αυτόν τον τρόπο νιώθω ότι αποκαθιστώ κάποιο είδος ψυχής που διαφορετικά θα ανακυκλωνόταν. Δεν είμαι καλλιτέχνης, δεν ζωγραφίζω, αλλά όπως όλοι οι λάτρεις των κλασικών αυτοκινήτων, μόλις φύγουμε από αυτό θα το αφήσουμε πίσω μας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό λοιπόν μουσείο αυτοκινήτου, το οποίο διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλογές αυτοκινήτων αντίκες και κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι η συλλογή του Θοδωρή Χαραγκιόνη και εκτίθεται σε ένα όμορφο μοντέρνο κτίριο. Σε αυτό το μουσείο οι λάτρεις του αυτοκινήτου μπορούν να βρουν μερικά αυτοκίνητα που πιθανότατα δεν έχουν ξαναδεί και μπορεί να μην έχουν καν ακούσει. Ενώ όσοι δεν ενδιαφέρονται
Για τα αυτοκίνητα είναι βέβαιο ότι θα εντυπωσιαστούν από το σχήμα και το στυλ αυτών των αυτοκινήτων, που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο κομψά αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Και βέβαια έχετε την ευκαιρία να ανατρέξετε σε μνήμες του παρελθόντος, αλλά και να δείτε την εξέλιξη της τεχνολογίας από δεκαετία σε δεκαετία, κάτι που επηρέασε βέβαια στο μέγιστο την μηχανοκίνηση στην καθημερινότητά μας. Το 1977 σταμάτησα τους αγώνες αυτοκινήτου και ένιωσα ότι είχα πάρα πολύ ενέργεια, λέει ο Θοδωρής Καραγκιόνης. Είχα πολύ ενέργεια για να δώσω στο αγαπημένο μου χόμπι τα αυτοκίνητα, οπότε στράφηκα και πάλι στα αυτοκίνητα της οικογένειας. Τα περισσότερα από αυτά φυλάσσονταν σε αποθήκες και ξεκίνησα την αποκατάστασή τους. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν τόσο καλό που συνέχισα σε μια νέα εποχή στη σχέση μου με τα αυτοκίνητα. Έτσι, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να βλέπουν αυτά τα αυτοκίνητα και να μένουν πολύ εντυπωσιασμένοι, ειδικά άτομα που προέρχονται από ξένες χώρες και διαθέτουν αυτοκίνητο βιομηχανίες, μας λέει η Μαρίνα Φιλιππούση, όπως οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί. Έχουμε πραγματικά ιδιαίτερους επισκέπτες εδώ. Παίρνουν επίσης πρέσβεις και διάσημοι άλλοι άνθρωποι. Έχουμε πολύ κόσμο, όπως τονίζει χαρακτηριστικά. Για πολλούς επισκέπτες αυτό δεν είναι συνηθισμένο μουσείο. Είναι το παιδικό τους πάθος για τα κλασικά οχήματα, το οποίο είναι ατελείωτο. Πάθη που δημιουργήθηκαν εδώ στην παιδική τους ηλικία και βλέποντας αυτά τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Είναι μια ιστορία από έναν Άγγλο που ήρθε από την Αυστραλία επειδή εντόπισε το αυτοκίνητο του πατέρα του εδώ στο μουσείο. Ήταν το αυτοκίνητο με το οποίο τον πήγαινε συνήθως στο σχολείο. Έτσι επικοινώνησε μαζί μας και ζήτησε να αγοράσει το αυτοκίνητο και το πρόσφερε ως δώρο στον πατέρα του. Και αυτό έκανε. Αγόρασε το αυτοκίνητο. Κάλεσε τον πατέρα του εδώ στην Ελλάδα μόνο για ένα ταξίδι και τον έφερε στο μουσείο και του πρόσφερε το δώρο του. Σε αυτή την πολύ όμορφη συγκινητική ιστορία. Γιατί μου αρέσουν τα κλασικά αυτοκίνητα? Λόγω της ηλικίας μου. Είμαι 60 και κάτι και έχω μεγαλώσει με τα περισσότερα από αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτά ήταν τα αυτοκίνητα που οδηγούσαν οι γονείς μας. Με αυτά πηγαίναμε διακοπές και τα οδηγούσαμε στη συνέχεια. Αυτά είναι τα αυτοκίνητα με τα οποία μεγαλώσαμε και κατά συνέπεια τα αγαπάμε τώρα. Και παρεπιπτόντως, αυτή η Bentley μου θυμίζει πολύ την καριέρα μου. Για 16 χρόνια ήμουν manager της Bentley στην Αθήνα. Ας ταξιδέψουμε όμως πίσω στο χρόνο για να εξερευνήσουμε την εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας και τα διάφορα τεχνολογικά και στυλιστικά στάδια που έχουν περάσει τα περασμένα χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην σημερινή μορφή. Βρισκόμαστε δίπλα σε ένα μοντέλο Ford του 1906. Είναι ένα μοντέλο 2 χρόνια παλαιότερο από το μοντέλο T της Ford, που αναγνωρίζεται πλέον ως το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Ο Henry Ford, ο ιδρυτής της εταιρείας, είχε ένα όραμα να κάνει ένα αυτοκίνητο προσιτό για όλους. Σχεδόν κάθε εργαζόμενος στην Αμερική με το μισθό του μπορούσε να αντέξει οικονομικά και να αγοράσει το πρώτο του αυτοκίνητο. Έτσι, με αυτό